Διακριτικά με τη Βούλα Νεονάκη. Μία παραγωγή της Crete TV.

Άγιος Νικόλαος της Γης και του Πελάγους. Η Μαρία Καραγιάννη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο του αηδήμου αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη.

Μέρος δεύτερο. Θαύματα του Αγίου Νικολάου στην Ορθόδοξη Ανατολή. Κεφάλαιο ενδέκατο. Κυρίαρχος των θαλασσών.

Οι τρεις χριστιανοί. Τα χρόνια που ήσαν αυτοκράτορες της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας ο Πρόμπος και ο Φλωριανός, ταξίδευαν για την Κωνσταντινούπολη με πλοίο 500 ειδωλολάτρες. Μαζί τους πήρανε και τρεις ξένους ανθρώπους, οι μοναδικοί χριστιανοί πάνω στο πλοίο. Η μυσαλλοδοξία των ειδωλολατρών τους οδήγησε σε φόνο, τους έριξαν στη θάλασσα για να πνιγούν. Οι τρεις χριστιανοί που γνώριζαν την αγάπη και το ενδιαφέρον του Αγίου Νικολάου προς τους ναυτικούς και τους κινδυνεύοντες στη θάλασσα, επικαλέστηκαν τον Αγιοθαλασσίτη Νικόλαο, ο οποίος αμέσως έτρεξε σε βοήθειά τους. Οι δύο από αυτούς κατέληξαν πάνω σε ένα σκόπελο, ο οποίος εμφανίστηκε εκεί από το πουθενά, μέσα στο καθαρό πέλαγος, ενώ ο άλλος κατέληξε στην Άβυσσο, στον κρύο βυθό της θάλασσας, και τον καταβρόχθησε ένα θεόρατο κήτος. Στα σπλάχνα του κήτους υπήρχε ολόκληρο πλοίο και πολλοί νεκροί. Μπόρεσε ωστόσο με τη συνδρομή του Αγίου Νικολάου να ξεφύγει από τα σπλάχνα του κήτους και να φτάσει τους άλλους δύο χριστιανούς φίλους του. Έχει κανείς την αίσθηση ότι ο σκόπελος σκόπιμα ανέμενε την άφιξη του τρίτου χριστιανού, διότι μόλις ανέβηκε επάνω του άρχισε να μετακινείται από μία αόρατη και μυστηριώδη δύναμη. Είχε ζωντανέψει και είχε αποκτήσει λογική. Ο σκόπελος έφτασε στην Κωνσταντινούπολη, όπου ήταν και ο προορισμός των χριστιανών και των ειδωλολατρών. Εκεί παρουσιάστηκαν στον τοπάρχη Βαταπών, στον οποίο αφηγήθηκαν την περιπέτειά τους και εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους. Όταν κατέφτασαν αργότερα και οι ειδωλολάτρες, ο Βαταπών τους προσκάλεσε σε γεύμα για να διαπιστώσει κατά πόσο έλεγαν αλήθεια οι χριστιανοί. Ενώ τρώγανε, εμφανίστηκαν μέσα στην αίθουσα οι χριστιανοί. Τόσο φοβήθηκαν οι ειδωλολάτρες, ώστε ο Βαταπών κατάλαβε πως όσα του διηγήθηκαν οι χριστιανοί ήταν αληθινά. Τότε διέταξε τους στρατιώτες και τους συνέλαβαν, τους οδήγησαν σε πλοίο και τους έριξαν στο πέλαγος. Νικόλαος ο υποτακτικός. Ένας μοναχός, ο οποίος ονομαζόταν Σιμεών και όλοι τον προσφωνούσαν Άγιο, λάτρευε το Θεό με πολύ ευλάβεια και μεγάλη σωματική άσκηση. Για αυτά τα πνευματικά του χαρίσματα είχε λάβει από το Θεό το δόρημα της θαυματουργίας. Επειδή καταγόταν από τη Δεκάπολη, τον προσαγόρευαν Δεκαπολίτη. Αυτός ο ευλογημένος είχε έναν υποτακτικό, ο οποίος ονομαζόταν Νικόλαος και έτυχε να τον στείλει σε κάποιο διακόνημα στα μέρη του Καταβόλου. Η θάλασσα ήταν γαλήνια και άσπρη από την ηρεμία. Τίποτε δεν μαρτυρούσε ότι ήταν δυνατόν να επέλθει κάποια ταραχή. Γι' αυτό έπλεαν κανονικά και ταξίδευαν με ούριο άνεμο, με χαρά και ψυχική εφορία, ώστε οι ταξιδιώτες άρχισαν να χαριεντίζονται και να πειράζουν ο ένας τον άλλο. Όταν όμως άρχισαν να πλησιάζουν τον Τρίτονα, ξαφνικά, όπως έλεγε ο υποτακτικός, πέφτει πάνω τους δυνατή βροχή, με αέρα και αστραπές. Τους βρήκε μια μεγάλη θαλασσοταραχή, μια απρόσμενη θύελα, ένα γενικό σκοτάδι που έμοιαζε με ασέλινη νύχτα και μια οχλοβοή που δεν άκουγε ο ένας τον άλλο σε απόσταση μισού μέτρου. Είχε κανείς την εντύπωση ότι γινόταν η Δευτέρα Παρουσία και ότι η κόλαση ξερνούσε όλο το μίσος της επάνω στη θάλασσα για να καταβροχθήσει όλους τους θαλατευομένους. Ο κλονισμός από τη θαλασσοταραχή και η αναστάτωση από το βίαιο νότιο άνεμο, μαζί με την τόσο μεγάλη και ραγδαία βροχή που κατέβαινε από τον ουρανό, ανάγκασε τους ναύτες να εγκαταλείψουν όλα τα πανιά. Όλοι έχασαν κάθε ελπίδα και για αυτήν ακόμα τη ζωή τους. Τότε όλοι έπεσαν πρινείς, μπρούμητα, ζητούντες τη χάρη και την προστασία του Αγίου Νικολάου. Από αυτόν μόνο ζητούσαν τη θερμότατη βοήθειά του, την οποία επικαλούνταν με όλη τη δύναμη της φωνής τους. Και αληθινά, ό του θαύματος, έτυχαν της βοήθειας του Αγίου και καθόλου δεν διαψεύστηκαν οι ελπίδες τους. Αυτός ο μοναχός κάποια στιγμή βλέπει τον Άγιο Νικόλαο, τον μεγάλο θαυματουργό, να περπατάει πάνω στη θάλασσα σαν να ήταν ξηρά, σαν ένας μαθητής του Χριστού και σαν σύντροφος αχώριστος του κορυφαίου Πέτρου. Τον είδε με τα μάτια του τα ίδια και του είπε αυτά τα λόγια με την εντολή να τα μεταφέρει και στον κυβερνήτη του πλοίου. «Σήκω επάνω, αδελφέ, και μην είσαι άκεφος και κάθεσαι ανακούρκουδα στα γόνατα και με το κεφάλι κάτω. Έχε θάρρος και θα πραγματοποιήσεις την υπηρεσία της αποστολής σου. Είμαι μαζί σας, εγώ, ο Νικόλαος, ο οποίος κατοικεί στα Μοίρα και τον επικαλεστήκατε από το βάθος της καρδιάς σας.
και μόλις είπε αυτά χάθηκε από τα μάτια μου. Αμέσως δε έγινε μεγάλη γαλήνη και σταμάτησαν οι βίαιοι άνεμοι και η θάλασσα που μούγκριζε και ήταν εξαγριωμένη. Την ίδια στιγμή ηρέμησε και έγινε άλλου είδους θηρίο. Αυτοί δε που κλονίζονταν και θρηνούσαν και έμεναν ως νεκροί, χωρίς να τολμούν έστω και μία λέξη να πούν, αμέσως έγιναν περιχαρείς και εδόξαζαν τον Θεό για τη μεγάλη και χαροποιώ παρουσία του Αγίου σε αυτούς, που άλλοτε ανέβαιναν έως των ουρανών και άλλοτε κατέβαιναν ως την Άβυσσο από τα κύματα, τους οποίους παράλαβε και έσωσε. Και έλεγαν «Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού».

Δημήτριος ο προσκυνητής. Εκείνον τον καιρό, αφηγείται ο ψευδομεθόδιος, ζούσε στην Κωνσταντινούπολη και μάλιστα στη συνοικία του Ελευθερίου κάποιος που ονομαζόταν Δημήτριος. Η συνοικία Ελευθερίου βρισκόταν στα νοτιοανατολικά της βασιλεύουσας των πόλεων, όπου και ο μεγαλύτερος ομώνυμος τεχνικός λιμένας της Κωνσταντινούπολης. Σήμερα ονομάζεται Βλάγκα, ο χειρωμένος άβλακας των Βαράγκων, και εκεί κοντά βρισκόταν η Μονή του Μυρελαίου. Το λιμάνι Ελευθερίου πρόωρα γέμισε με τις προσχώσεις του ο ποταμός Λύκος. Αυτός ο χριστιανός είχε πολύ πίστη και μεγάλη ευλάβεια στον Ιεράρχη του Χριστού και Αρχιεπίσκοπο των Μύρων Νικόλαο. Κάθε χρόνο ταξίδευε από το σπίτι του να πάει προσκυνητή στα Άθυρα, όπου υπήρχε ναός του Αγίου Νικολάου. Εκεί τελούσε την πανήγυρη του Αγίου. Η πόλη του Αθήρα βρίσκεται στο ανατολικότερο τμήμα της Ανατολικής Θράκης και ανατολικά της Καλλικράτειας, γυτνίαζαν. Εκεί υπήρχαν τα ιχθυοτροφεία του μεγάλου Τσεκμετζέ, που ήσαν κτήματα σουλτανικά. Συγκοινωνούσαν με την Προποντίδα με ένα μοναδικό ρίακα, στην εκβολή του οποίου ήταν τοποθετημένοι οι Τσεκμετζέδες, συρτάρια ξυλόπλεκτα, κυκλειδωτά, από τα οποία περνούσαν ανενόχλητοι οι περίφημοι κέφαλοι, όταν το ψάρι κοπαδιαστό την άνοιξη ανηφόριζε τον Μαρμαρά για να γεννήσει στη Μαύρη Θάλασσα. Ο Αθήρας παλιά ήταν χώρα πλούσια και πολυάνθρωπη. Σήμερα είναι ένα παρρικμασμένο χωριό που λέγεται Πογιούκ Τσεκμετζέ. Κάποιο χρόνο ξεκίνησε πάλι για την ετήσια μνήμη και σεβάσμια εορτή του Αγίου, αφού προμηθεύτηκε κεριά, λάδι και μερικά άλλα πράγματα απαραίτητα για την εορτή. Απέπλευσε από την πανευδαίμονα Κωνσταντινούπολη για το κάστρο που επωνομαζόταν του Αθήρου. Βιαζόταν να αποπλέψει όσο γινόταν πιο γρήγορα, διότι ο καιρός ήταν κατάλληλος. Κατά τα μεσάνυχτα και ενώ το πλοιάριο βρισκόταν μεσοπέλαγα, σηκώθηκε ξαφνικά τυφώνας με ορμητική καταιγίδα. Η θάλασσα φρενιασμένη αναπηδούσε, σαν να ήθελε να αποσπαστεί από το βυθό της. Η βροχή με δύναμη έπεφτε πάνω στο πλοιάριο, σαν να το τιμωρούσε με ουράνιες μαστιγώσεις. Οι αστραπές γέσιζαν τον ουρανό προς όλες τις κατευθύνσεις και τον κομμάτιαζαν. Και σε όλη αυτή την κατάσταση, ο αέρας που φυσομανούσε συμπλήρωνε το σκηνικό με μία ανατριχιαστική μουσική που ερχόταν από την καρδιά της καταιγίδας. Ο δυνατός αέρας έσκισε τα ιστεία της πλώρης και έσπασε τα ξάρτια. Ο Δημήτριος για να σωθεί άρπαξε ένα πανί, αλλά δεν μπορούσε να στηριχθεί σε αυτό, γιατί τον έσπρωχνε αντίθετα ο άνεμος. Κάποια στιγμή, όπως έλεγε αργότερα ο ίδιος, τον άρπαξε ο δυνατός άνεμος μαζί με το κομματιασμένο σχοινί και τον πέταξε μέσα στη μανιασμένη θάλασσα. Και ο ίδιος δεν κατάλαβε πώς έγινε το ατύχημα. Όταν ο Δημήτριος βρέθηκε μέσα στα παγωμένα νερά και αισθάνθηκε ότι βουλιάζει, το μόνο που πρόφθασε να πει ήταν «Άγιε Νικόλαε, βοήθησέ με». Αυτή την παράκληση την έλεγε συνέχεια. Και ο ταχύς σε βοήθεια και προστάτης των κινδυνευόντων έτρεξε να βοηθήσει τον πανηγυριστή και φίλο του Δημήτριο. Και ο του θαύματος, «Μου καταπλήττει τη διάνοια αυτό που πρόκειται να σας διηγηθώ». Τότε τον άρπαξε ένα χέρι και τον σήκωσε ψηλά στον αέρα και τον μετέφερε στο σπίτι του μέσα, των θυρών και κλεισμένων. Εκείνος δεν το αντελήφθηκε, γι' αυτό συνέχισε να φωνάζει, «Άγιε Νικόλαε, βοήθησέ με». Οι γείτονες που άκουσαν τη φωνή του βγήκαν έξω από τα σπίτια τους και έλεγαν μεταξύ τους, «Αυτός δεν είναι ο Δημήτριος που έφυγε χθες για την πανήγυρη του Αγίου Νικολάου στην Άθυρο? Τι έγινε? Τη μία μέρα έφυγε και την άλλη ήρθε? Ας πάμε να δούμε τι του συμβαίνει». Άνοιξαν τις πόρτες του σπιτιού του αφού παραβίασαν τις κλειδαριές, γιατί νόμιζαν ότι κάποιος κακοποιός τον χτυπά. Όταν τον είδαν, τον βορβάρδισαν με ερωτήσεις. Αυτό, σαν κάποιος να του είχε πάρει το νου και να βρισκόταν έξω κόσμου, τους κοίταξε παράξενα, σαν να του ήσαν άγνωστοι, και τους έβλεπε για πρώτη φορά. Κάποια στιγμή τους ρώτησε, «Εσείς ποιοι είσαστε? Πού με ερωτάτε? Πού βρίσκομαι?» Έκπληκτοι οι γείτονες του είπαν, «Τι έπαθες, αδερφέ? Στο σπίτι σου βρίσκεσαι. Δεν το γνωρίζεις?» Όταν συνήλθε ο Δημήτριος από τη ζάλη του ναυαγίου, τους είπε,
Γνωρίζω ότι από το πλοιάριο ρίχθηκα στη φουρτουνιασμένη θάλασσα από τον τυφώνα. Όμως δεν γνωρίζω πότε μπήκα στο σπίτι μου και με ποιο τρόπο. Οι γειτονές του, βλέποντας τα ρούχα του βρεγμένα και να στάζουν θαλασσινό νερό, κατάλαβαν το μεγάλο θαύμα που είχε συμβεί. Όλους τους κατέλαβε ο θαυμασμός. Πολλοί κάτοικοι των γύρω περιοχών έτρεξαν να ειδούν αυτόν που έσωσε ο Άγιος Νικόλαος και να ακούσουν τη διήγηση της σωτηρίας του από τον ίδιο. Όλοι δόξαζαν τον Κύριο και τον πιστό του δούλο Άγιο Νικόλαο. Αυτό το θαύμα συγκίνησε ολόκληρο το ναό της Κωνσταντινούπολης και αποτέλεσε θέμα συζήτησης του Πατριάρχη Επιφανίου και της Συνόδου. Ο δε αυτοκράτορας Ιουστινιανός ανήγειρε περί το 530 ωραιότατο ναό αφιερωμένο στον Άγιο Νικόλαο στο προάστιο των Βλαχερνών. Το θαύμα αυτό με τον Δημήτριο συνετέλεσε στη μεγάλη αναγνώριση του Ιεράρχη ως Αγίου και έτησε ολόκληρη την Ανατολή εορταζόταν μεγαλόπρεπα και πανηγυρικά η μνήμη του στις 6 Δεκεμβρίου.

Σωτηρία Πατριάρχια από το θαλάσσιο βυθό. Στα χρόνια που αυτοκράτορας στο Βυζάντιο ήταν ο Λεόντιος, 695-698, ζούσε στην Κωνσταντινούπολη ένας φτωχός αγιογράφος, ο Θεοφάνης, ο οποίος γνώριζε να καταφεύγει στον Κύριο και τη Θεοτόκο και να του ζητά τους εκτιρμούς και την ευσπλαχνία τους. Με τέτοιες και παραπλήσιες ηκεσίες και με θερμά δάκρυα, αισθανόταν να αναβλύζει από μέσα του κάποια χαρμονή και ένα αστειότερος φωτισμός. Με τέτοιου είδους προσευχές δυνάμωνε την καρδιά του και αντιμετώπιζε την κάθε είδους δυσκολία στη ζωή του. Η ψυχή του ουδέποτε αποχωρίστηκε από εκείνον και από τη μητέρα του, διότι ήταν πολύ πληγωμένη από θείο έρωτα. Στο θείο έρωτά του περιελάμβανε και τον φίλο των φτωχών, Άγιο Νικόλαο, στον οποίο έτρεφε ιδιαίτερο σεβασμό και αγάπη. Γι' αυτό και αξιώθηκε στη ζωή του να βλέπει θαυμαστά έργα του Θεού και οράματα. Μία νύχτα είδε σε όραμα τον Μεγάλο, μεταξύ των αρχιερέων και Αγίων, επίσκοπο Μοιραίων, να του λέγει. Αγιογράφησε τρεις εικόνες, μία του Κυρίου, μία της Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας και μία του Αγίου Νικολάου. Μόλις τις τελειώσεις να φωνάξει τον Πατριάρχη να τις δει. Αυτά είπε ο απεσταλμένος του Θεού και αναχώρησε για να μεταφέρει στο Θεό το μήνυμα ότι εξετελέστηκε η Θεία Εντολή. Υπακούοντας το θείο κέλευσμα, ο Θεοφάνης έπραξε ό,τι τον πρόσταξε ο εκλεκτός του Θεού και διαβόητος μεταξύ των Αγίων σε έργα τεράστια, Άγιος Νικόλαος. Όταν με θείο πόθο και ενισχυμένος από τον Θεό, αγιογράφησε τις 7 εικόνες, κάλεσε στο φτωχικό του τον Πατριάρχη, ο οποίος τότε ήταν ο Κάλιστος ο Πρώτος, 694-706, για να δει τις εικόνες του και να του εκφράσει τις εντυπώσεις του για την εργασία του. Ο Πατριάρχης, παρακινούμενος από μία αόρατη δύναμη, θα έλεγε κάποιος, έφτασε στο φτωχόσπιτο του ευσεβεστάτου Θεοφάνη. Μπαίνοντας στο δωμάτιο όπου ήσαν εναποθημένες οι εικόνες της θεϊκής παραγγελίας, ο Πατριάρχης, έκπληκτος από το κάλος αλλά και από τη θεία χάρη των ιερών εικόνων, αναφώνησε. «Δόξα σοι, Κύριε, που μας έστειλες τον Σωτήρα για να μας προστατεύει». Μπροστά στην εικόνα του Κυρίου και της Παναγίας ο Πατριάρχης μιλούσε με θαυμασμό και αγάπη για τα δύο αυτά ιερά πρόσωπα και παρασυρμένος από το θεϊκό κάλος τους και την ουράνια δόξα που τα περιέβαλε, δεν έβρισκε εκείνη τη δύναμη του λόγου που θα ήταν δυνατή να εκφράσει τα συναισθήματά του και τις ψυχικές του δονήσεις. Όταν έστριψε το κεφάλι του ο Πατριάρχης και είδε την εικόνα του Αγίου Νικολάου, άλλαξαν οι ψυχικές του διαθέσεις και αυτή η ρητορεύουσα γλώσσα του. Επιτιμώντας με θυμό τον έκπληκτο και απορριμμένο αγαθό και απλό Θεοφάνη, του είπε: «Τι δουλειά έχει αυτή η αγιογραφία του επισκόπου από τα μοίρα της Λυκίας να βρίσκεται δίπλα σε αυτά τα μεγάλα ιερά πρόσωπα? Τέτοια θέση δεν του αξίζει. Πάρτε τον επίσκοπο από εδώ και βάλτε τον σε ένα άλλο δωμάτιο». Ο Θεοφάνης καταλυπημένος έκανε υπακοή στην προσταγή του Πατριάρχη και μετέφερε την εικόνα του Αγίου Νικολάου σε ένα απομακρυσμένο δωμάτιο. Ο απλός Θεοφάνης προσέφερε το απέριτο γεύματος στον Πατριάρχη και την ακολουθία του με λίγο κρασάκι από τα υπάρχοντά του, σαν άλλος Αβραάμ, για να μην ξεχνά τη μεγάλη αρετή της φιλοξενίας. Μόλις τελείωσε το λίγο κρασάκι που είχε, βρέθηκε σε μεγάλη δυσκολία μπροστά στους υψηλούς επισκέπτες του. Ο νους του σταμάτησε, κρύος υδρότας τον περιέλουσε και τον κυρίεψε μία νευρικότητα απελπισίας. Έβλεπε πως με αυτήν την ψυχική του κατάσταση το κρασί δεν παρουσιαζόταν όπως έγινε κάποτε στην Κανά όταν υστέρησαν ίνου. Τότε θυμήθηκε το φίλο των πτωχών και δικό του αγαπημένο φίλο, τον Άγιο Νικόλαο. Κατευθύνθηκε αμέσως στο δωμάτιο όπου είχε τοποθετήσει την εικόνα του Αγίου και προσέπεσε στον Άγιο. Η προσευχή του ήταν θερμή. Παρακαλούσε τον Άγιο για λίγο κρασάκι, για να μην λυπήσει τους φιλοξενούμενούς του. Όταν επέστρεψε στο δωμάτιο, όπου έτρωγε η ιερή συντροφιά του Πατριάρχη, ξαφνικά βλέπει όλες τις κανάτες του σπιτιού του γεμάτες κόκκινο, αρωματικό κρασί. Όταν ο Πατριάρχης δοκίμασε το νέο και θαυμαστό κρασί, το βρήκε πολύ νόστιμο και το εγκομίασε με κατάλληλα λόγια. Κανένας δεν είχε λόγο να παραπονεθεί. Ο Θεοφάνης ήξερε. Ο αγαπημένος του φίλος Άγιος Νικόλαος τον είχε επισκεφθεί. Την άλλη μέρα, ο Πατριάρχης ήταν προσκεκλημένος στο σπίτι μιας άρρωστης κοπέλας για να προσευχηθεί για αυτή και να την εξομολογήσει. Το νεαρό κορίτσι έμενε στο νησάκι Γερδαλή, απέναντι από την πόλη.
Επιστρέφοντας από την ιερή αποστολή του με την ακολουθία του, ένα ξαφνικό μπουρίν τον βρήκε κατά μεσής του θαλάσσιου ταξιδιού του. Ένα κύμα μεγάλο πέρασε από πάνω από το καράβι και άρπαξε τον Πατριάρχη, τον οποίο πήρε μαζί του στο βυθό. Εκείνη τη στιγμή θυμήθηκε τον Άγιο Νικόλα, τον προστάτη αυτών που κινδυνεύουν στη θάλασσα, τον Άγιο Θαλασσίτη. Θυμήθηκε και την αμαρτία του και φώναξε: «Άγιε Νικόλαε, έκανα μεγάλη αμαρτία, συγχώρεσέ με, σώσε με από τον άδικο θάνατο». Εκείνη τη στιγμή παρουσιάστηκε ο Άγιος Νικόλαος μπροστά στον Πατριάρχη και του είπε: «Εμένα παρακαλάς, που δεν έχω θέση δίπλα στο Χριστό και την Παναγία? Αμάρτησα, Άγιε Νικόλαε, συγχώρεσέ με και εγώ θα διακηρύξω παντού ότι εσύ είσαι ο σωτήρας και προστάτης των ταξιδευόντων». Τότε ο Άγιος Νικόλαος έπιασε από το χέρι τον Πατριάρχη και τον ανέβασε και πάλι στη θέση εκείνη από την οποία τον είχε αρπάξει το κύμα, λέγοντάς του: «Μη φοβάσαι, αδελφέ μου, τώρα που θα γυρίσεις στην κατοικία σου, να φυλάγεις καλά το κοπάδι σου, να μην αφήσεις κανένα να το αγγίξει». Ξαφνικά, επάνω στο καράβι και εμπρός στα μάτια όλων, παρουσιάστηκε ο Πατριάρχης, ο οποίος είχε έλθει από το άγνωστο και με ξένο τρόπο. Κάθισε στη θέση του και αναθυμόταν όλα όσα του συνέβησαν και τι μεγάλη αγάπη του είχε δείξει ο Άγιος Νικόλαος. Άρχισε τότε να διηγείται στους συνταξιδιώτες χριστιανούς τι του είχε συμβεί. Μόλις έφτασαν στην Κωνσταντινούπολη, ο Πατριάρχης, γοργό το ποδί, έφτασε ταπεινό στο ταπεινό φτωχόσπιτο του Θεοφάνη. Ζήτησε την ιερή εικόνα του Αγίου Νικολάου και αφού την πήρε στα τρεμάμενα χέρια του από τη συγκίνηση, την ασπάστηκε πολλές φορές, θερμά και απαθώς. Με τους πολλούς ασπασμούς του φανέρωνε τα νέα του αισθήματα στον Άγιο Νικόλαο, που για τον Πατριάρχη ήταν πρωτόγνωρα. Ύστερα, με παρακλητικό τόνο στη φωνή, ζήτησε από το Θεοφάνη να του την χαρίσει. Εκείνος πρόσφερε με μεγάλη χαρά την ουρανότευτη εικόνα του Αγίου Νικολάου στον Πατριάρχη, ο οποίος με τη σειρά του την τοποθέτησε στο ναό της Αγίας Σοφίας. Αργότερα ο Πατριάρχης έκτισε ναό στο όνομα του Αγίου Νικολάου και στη συνέχεια έκτισε και τη μονή του Αγίου Νικολάου. Εκεί μεταφέρανε και την πολυθαύμαστη εικόνα του Αγίου από το ναό της Αγίας Σοφίας. Κάθε εικόνα είναι ένα έργο τέχνης και όχι πράξη δημιουργική. Δημιουργό σημαίνει παράγω κάτι εκ του μηδενός. Φέρνω στην ύπαρξη ένα αντικείμενο από την ανυπαρξία. Αυτό που δεν υπάρχει το φέρνω στην παρουσία και την ύπαρξη. Ο Θεός είναι δημιουργός και όχι τεχνίτης. Ο άνθρωπος είναι τεχνίτης και όχι δημιουργός. Λέει ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας: «Το εκ του μη όντως ιστο είναι παραγαγήν τα κτίσματα ου τέχνης έργων εστίν, αλλά δυνάμεως δημιουργικής. Τέχνη μεν γάρ τα όντα προσέτερον τι μετασκευάζει, δημιουργική δε δύναμη τα μη όντα προς το είναι καλή». Το να παραγάγει κάποιος όσα υπάρχουν στον κόσμο, τα κτίσματα από το μηδέν, από μη υπάρχουσα ύλη, δεν είναι έργο τέχνης, αλλά αποτέλεσμα δημιουργικής δύναμης, παντοδυναμίας. Διότι τέχνη είναι τα υπάρχοντα και χρήσιμα πράγματα, δημιουργήματα, να τα μεταποιήσουμε σε κάτι άλλο, ενώ δημιουργική δύναμη είναι η ικανότητα να παρουσιάζουμε αυτά που δεν υπάρχουν, να τα φέρουμε από την ανυπαρξία στην ύπαρξη».

Άγιος Νικόλαος της Γης και του Πελάγους. Η Μαρία Καραγιάννη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο του αηδήμου αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη.

Όταν το χθες γίνεται σήμερα, οι μνήμες της καθημάς Ανατολής ζωντανεύουν. Τα ακούσματα ξυπνούν. Οι γεύσεις μοσχοβολούν. Και η μουσική παίρνει ξανά πνοή. Μία εκπομπή του Συλλόγου Αλατατιανών Ηρακλείου.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, είμαι η Εύα Δανδάλη και σήμερα η εκπομπή μας ανοίγει τα πανιά της για ένα μεγάλο ραδιοφωνικό ταξίδι στον χρόνο, στην ιστορία, μα πάνω απ' όλα στη ζωντανή μνήμη.
1: Καλώς ήρθατε φίλες και φίλοι. Είμαι η Χριστίνα Χατζιαδάμ. Υπάρχουν τόποι που δεν σβήνουν ποτέ από το χάρτη της καρδιάς, όσα χρόνια κι αν περάσουν, όσες θάλασσες κι αν μας χωρίζουν από αυτούς.
0: Ένας τέτοιος ευλογημένος τόπος, γεμάτος φως, ιστορία και αξεπέραστη μικρασιάτικη αρχοντιά είναι τα Λάτσατα. Σήμερα θα σας πάρουμε από το χέρι για να περπατήσουμε μαζί στα λιθόστρωτα σοκάκια τους.
1: Θα νιώσουμε τον παλμό μιας καθημερινότητας που χάθηκε αλλά δεν ξεχάστηκε και θα μοιραστούμε μια συγκλονιστική προσωπική μαρτυρία επιστροφής στις ρίζες. Συντονιστείτε μαζί μας, ξεκινάμε.

0: Σήμερα η συγκίνησή μου είναι πολύ μεγάλη που κάναμε αυτό το αφιέρωμα. Ταξιδεύουμε νοερά στα Λάτσατα της Μικράς Ασίας, ένα τόπο που για πολλούς από εμάς δεν είναι απλά ένα κεφάλαιο στα βιβλία της ιστορίας, αλλά το ίδιο μας το αίμα.
1: Το νιώθω και το καταλαβαίνω απόλυτα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν αυτό το οδηπορικό από τη γεωγραφία αυτού του ευλογημένου μέρους. Τα Λάτσατα βρίσκονταν στη Χερσόνησο της Ερυθρέας, μόλις λίγα χιλιόμετρα μακριά από τη Σμύρνη και ακριβώς απέναντι από τη Χίο.
0: Γεωγραφικά η θέση τους ήταν στρατηγική. Ήταν ένα πραγματικό πέρασμα. Αυτός είναι και ο λόγος που η πόλη εξελίχθηκε τόσο γρήγορα σε ένα σπουδαίο αγροτικό αλλά και εμπορικό κέντρο. Όπου κι αν κοιτούσες, η γη ήταν γεμάτη με απέραντους ελαιώνες και πλούσια αμπέλια.
1: Ξέρεις τι βρίσκω μαγικό με τη γεωγραφία εκείνης της περιοχής? Το πως η ίδια η θέση της πόλης γέννησε μερικά από τα πιο όμορφα ποιητικά παρατσούκλια ανάμεσα στους γείτονες. Οι ντόπιοι είχαν ένα μοναδικό τρόπο να παίζουν με τα σημεία του ορίζοντα.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Καθώς τα Λάτσατα βρίσκονταν νοτιοανατολικά του Τσεσμέ, οι Τσεσμελίδες δεν τους έλεγαν απλά γείτονες. Αποκαλούσαν τους Αλατσατιανούς ηλιόβγαρμα. Τι πανέμορφη λέξη. Σήμαινε βέβαια τους Ανατολίτες, αυτούς που έβλεπαν τον ήλιο να ανατέλει.
1: Και το εντυπωσιακό είναι ότι συνέβαινε και το ακριβώς αντίθετο με τους άλλους γείτονες, τους Βουρλιώτες. Επειδή τα Λάτσατα βρίσκονταν δυτικά των Βουρλών, εκείνοι επέλεξαν μια άλλη λέξη. Τους αποκαλούσαν ηλιοβασίλεμα, δηλαδή δυτικούς.
0: Είναι συγκλονιστικό αν το σκεφτείς. Για άλλους ήταν η Ανατολή, για άλλους η Δύση. Ένας τόπος λουσμένος στο φως του ήλιου από την Αυγή μέχρι το Σούρουπο. Όμως πίσω από αυτή τη γεωγραφία κρύβεται μια βαθιά ιστορία ελληνισμού, η οποία ξεκινά ουσιαστικά να γράφεται με έντονα γράμματα τον 18ο αιώνα.
1: Ναι. Τότε είναι που έφτασαν εκεί χιλιάδες εργάτες από τα νησιά μας, κυρίως από τη Χίο και τις Κυκλάδες, για να καλλιεργήσουν αυτή την έφορη γη. Ας κάνουμε όμως εδώ μια μικρή μουσική παύση. Ας αφήσουμε τη μελωδία να μας μεταφέρει σε εκείνα τα μικρασιατικά παράλια, πριν περάσουμε στα μεγάλα ιστορικά στοιχεία της πόλης.

0: Επιστρέψαμε στα μικρόφωνα μετά από αυτό τον υπέροχο μικρασιάτικο σκοπό. Πριν από το τραγούδι μιλούσαμε για τους εργάτες που έφτασαν στα Αλάτσατα. Αυτοί οι άνθρωποι μέσα σε λίγες μόνο δεκαετίες κατάφεραν κάτι θαυμαστό. Έχτισαν μια ολοζώντανη, αμυγός ελληνική πόλη. Τα αρχοντικά τους, φτιαγμένα από τη χαρακτηριστική ντόπια πέτρα, στέκονται ακόμα εκεί ως μάρτυρες.
1: Ήταν ένας τόπος με συντριπτική συμπαγή ελληνική πλειοψηφία. Και αυτό δεν είναι μια αυθαίρετη εκτίμηση. Στο σπουδαίο βιβλίο του Μιχάλη Νοταρά, ο οποίος υπηρέτησε ως υπάλληλος της ΥΠΑ της Αρμοστίας Σμύρνης, διασώζονται συγκλονιστικά και πολύ συγκεκριμένα στοιχεία για την περίοδο 1921 με 1922.
0: Τα στοιχεία αυτά προκαλούν δέος. Ο Νοταράς αναφέρει χαρακτηριστικά ότι εκείνη την περίοδο τα Αλάτσατα είχαν πληθυσμό 10.000 κατοίκων. Και ξέρεις πόσοι από αυτούς ήταν Τούρκοι? Μόλις 50 άνθρωποι.
1: 50 άνθρωποι σε μια πόλη 10.000 κατοίκων. Αυτό δείχνει πόσο απόλυτα ελληνική ήταν η κοινότητα. Αυτός ο συμπαγής πληθυσμός ζούσε σε μια καθαρά αγροτική περιφέρεια και η εργατικότητα των Αλατσατιανών είχε γίνει παροιμιώδης σε ολόκληρη τη Μικρά Ασία.
0: Ο ιστορικός του τόπου Φάνης Κλεάνθης σημειώνει μάλιστα μια πολύ χαρακτηριστική και αυθεντική λεπτομέρεια. Στους ίδιους τους Αλατσατιανούς άρεσε πειραχτικά να αυτοποκαλούνται «μαμούνια της γης». Ήταν ο δικός τους τρόπος με αυτή την ντόπια έκφραση να δείξουν ότι δούλευαν στο χώμα ασταμάτητα, σαν τα εργατικά μυρμήγκια, χωρίς να ξεκουράζονται ποτέ.
1: Και αυτή η απίστευτη εργατικότητα συμβάδιζε απόλυτα με μια βαθιά εσωτερική πνευματικότητα. Το θρησκευτικό αίσθημα στα Αλάτσατα ήταν εξαιρετικά ανεπτυγμένο. Η εκκλησία και οι μεγάλες θρησκευτικές εορτές δεν ήταν απλώς τυπικά καθήκοντα, αλλά το ίδιο το επίκεντρο της κοινωνικής του ζωής.
0: Πράγματι, οι μαρτυρίες λένε ότι ελάχιστοι ήταν εκείνοι που θα έχαναν την κυριακάτικη λειτουργία. Στην πλειονότητά τους οι οικογένειες τηρούσαν με ευλάβεια όλες τις νηστείες της εκκλησίας. Μάλιστα θεωρούσαν τη μέγιστη τιμή για ένα σπιτικό το να ακολουθήσει κάποιο από τα παιδιά τους τον ιερατικό βίο.
1: Αυτό το βλέπαμε ολοκάθαρα και στους στίχους από τα παραδοσιακά λατσατιανά κάλαντα που επιβιώνουν μέχρι σήμερα. Έχεις και γιο στα γράμματα και λέει στο ψαλτήρι «Να δω και ο Θεός και η Παναγιά να βάλει πετραχύλι».
0: Είναι μάλιστα αξιοσημείωτο ότι ο Φάνης Κλεάνθης έχει καταγράψει τουλάχιστον 40 Αλατσατιανούς που ακολούθησαν το ιερατικό στάδιο από τα μέσα του 10ου αιώνα μέχρι και το 1922. Πολλοί από αυτούς διακρίθηκαν για το έργο τους, ενώ τρεις από αυτούς τους ιερείς μαρτύρησαν κατά τη διάρκεια της Μαύρης Καταστροφής του 1922.
1: Αυτή η βαθιά πίστη ήταν που τους κράτησε όρθιους όταν οι Αλατσατιανοί πήραν το δρόμο της προσφυγιάς, κουβαλώντας μόνο αναμνήσεις και πίστη. Σκορπίστηκαν στην Ελλάδα, όμως η ψυχή των Αλατσάτων αρνήθηκε να σβήσει.

0: Το 1922 η μικρασιατική καταστροφή ξερίζωσε αυτούς τους εργατικούς ανθρώπους από τα σπίτια τους. Οι Αλατσατιανοί πήραν το δρόμο της προσφυγιάς, κουβαλώντας μαζί τους μόνο τις αναμνήσεις, την πίστη τους και τα κλειδιά των σπιτιών τους που δεν άνοιξαν ποτέ ξανά.
1: Σκορπίστηκαν σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, όμως η ψυχή των Αλατσάτων αρνήθηκε να σβήσει. Μετέφεραν την εργατικότητά τους, τον πολιτισμό τους, την αγάπη τους για την πίστη στις νέες περιοχές που ρίζωσαν.
0: Μια μεγάλη ομάδα προσφύγων, στην πλειοψηφία τους Αλατσατιανοί, έφτασε στην Κρήτη και εγκαταστάθηκε στο Ηράκλειο. Εκεί δημιούργησαν τη δική τους συνοικία, την Αγία Τριάδα. Σε εκείνο το μέρος είχε ήδη αποφασιστεί να αναγερθεί ο ιερός ναός της Αγίας Τριάδας και μάλιστα στη θέση που παλαιότερα βρισκόταν ένα μουσουλμανικό τέμενος.
1: Είναι συγκλονιστικό το πώς η ιστορία κάνει κύκλους και πώς η πίστη μεταμορφώνει τους χώρους. Οι πρόσφυγες αγκάλιασαν αμέσως το ναό. Πρόσφεραν προσωπική εργασία και οικονομικό υστέρημα με αποτέλεσμα να καταφέρουν να τον αποπερατώσουν και να τον εγγενιάσουν το 1930.
0: Εδώ στο κρητικό χώμα οι Αλατσατιανοί πρόσφυγες έχτισαν ξανά τις ζωές τους από το μηδέν, κρατώντας όμως τους δεσμούς με την παλιά πατρίδα ζωντανούς.
1: Και αυτοί οι δεσμοί φτάνουν ολοζώντανοι μέχρι τις μέρες μας, μέσα από τις επόμενες γενιές, μέσα από προσωπικές ιστορίες. Αλήθεια, πώς ξεκίνησε αυτή η δική σου προσωπική αναζήτηση για το πατρικό σπίτι της οικογένειάς σου στα Αλάτσατα?
0: Ξέρεις Χριστίνα, για μένα όλη αυτή η ιστορία δεν είναι απλά μια αφήγηση. Είναι η ίδια μου η ζωή, ο πατέρας μου, οι ρίζες μου. Ήταν Μάρτιος του 2005. Θυμάμαι ότι οργανώνονταν τότε μια κρουαζιέρα από το Ηράκλειο με προορισμό τη Σμύρνη και τα Αλάτσατα. Όταν πήγα και είπα στον πατέρα μου ότι αποφάσισα να πάω, τον είδα για πρώτη φορά στη ζωή μου να βουρκώνει. Με κοίταξε στα μάτια και μου είπε μόνο λίγες κουβέντες. Ψάξε να βρεις το σπίτι μας. Έχει απ' έξω ένα πηγάδι και ένα μεγάλο ξύλινο δοκάρι στο ισόγειο. Αυτά ήταν τα μόνα του σημάδια.
1: Μόνο ένα πηγάδι και ένα δοκάρι. Σε μια πόλη που άλλαξε χέρια, που πέρασαν τόσες δεκαετίες. Φαντάζομαι το δέος αλλά και την αγωνία σου σε εκείνο το πρώτο ταξίδι.
0: Ήταν αδύνατο. Με μόνο αυτά τα στοιχεία, όσο και αν έψαξα τότε, δεν μπόρεσα να το βρω. Ένιωσα μια απογοήτευση, όμως έβγαλα αμέτρητες φωτογραφίες από τα σοκάκια και τα σπίτια των Αλατσάτων και το πιο σημαντικό, μάζεψα και έφερα μαζί μου πίσω στην Κρήτη, λίγο χώμα από τη γη τους. Μόλις ένα μήνα μετά από εκείνο το ταξίδι, ο πατέρας μου έφυγε ξαφνικά από τη ζωή. Όμως νιώθω μια βαθιά παρηγοριά, γιατί μπόρεσα και του έβαλα εκείνο το χώμα από τον αγαπημένο γενέθλιο τόπο του στον τάφο του.
1: Του επέστρεψε στην πατρίδα του. Του την έφερες πίσω την τελευταία στιγμή.
0: Έτσι ένιωσα. Και μετά που έφυγε ο πατέρας μου, αυτή η απώλεια έγινε μέσα μου μια τεράστια ανάγκη. Ένιωσα το χρέος να πλησιάσω το Σύλλογο Αλατσατιανών και σιγά σιγά άρχισα να ασχολούμαι όλο και πιο ενεργά. Εκεί βρήκα μια δεύτερη οικογένεια. Οι άνθρωποι του συλλόγου με αγκάλιασαν, με καθοδήγησαν, έψαξαν μαζί μου και τελικά με βοήθησαν να βρω το πατρικό μου σπίτι στα Αλάτσατα.
1: Και τα σημάδια του πατέρα σου υπήρχαν ακόμα εκεί?
0: Ήταν όλα εκεί, ανέπαφα από το χρόνο. Απέναντι ακριβώς από το σπίτι βρισκόταν το πηγάδι της Αϊσέ και στο ισόγειο στέκει ακόμα εκείνο το μεγάλο βαρύ ξύλινο δοκάρι. Όταν το αντίκρισα, ένιωσα τον πατέρα μου δίπλα μου. Σε αυτό το ταξίδι της επιστροφής με καθοδήγησαν πολύτιμα η γλυκιά μου η Σοφία η Καρδαμάκη, η γειτόνισσα όπως μου έλεγε πάντα, μιας και τα πατρικά μας σπίτια εκεί ήταν πολύ κοντά, αλλά και ο τότε πρόεδρος του συλλόγου Κώστας Καλυβάς. Επίσης πολλά και σημαντικά στοιχεία μου έδωσε η Μαριάννα Μαστροσταμάτη από το Σύλλογο Αλατσατιανών τα εισόδια της Θεοτόκου στην Αθήνα.
1: Πόσες φορές έχεις επισκεφθεί από τότε τα Αλατσατά μας?
0: Έχω πάει τρεις φορές μέχρι σήμερα και θέλω να σου πω ότι το συνέστημα είναι πάντα το ίδιο έντονο, σαν την πρώτη φορά. Γιατί κάθε φορά που βλέπω εκείνο το ξύλινο δοκάρι, ξέρω ότι κρατώ ζωντανή την υπόσχεση που έδωσα στον πατέρα μου, ότι η ιστορία μας δεν σβήνει.

Όταν το χθες γίνεται σήμερα, οι μνήμες της καθημάς Ανατολής ζωντανεύουν. Τα ακούσματα ξυπνούν, οι γεύσεις μοσχοβολούν και η μουσική παίρνει ξανά πνοή. Μία εκπομπή του Συλλόγου Αλατσατιανών Ηρακλείου.

Αγάπης λόγοι. Βίος και λόγοι του γέροντος Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Ιωάννης Φιλιππάκης.

Κεφάλαιο 14. Λόγοι Γερόντος Πορφυρίου. Περί της αγάπης προς τον πλησίον. Μέρος 2.

Όταν βλέπουμε τους συνανθρώπους μας να μην αγαπούν τον Θεό, στεναχωρούμαστε. Με τη στενοχώρια δεν κάνουμε απολύτως τίποτα. Ούτε και με τις υποδείξεις. Ούτε αυτό είναι σωστό. Υπάρχει ένα μυστικό. Αν το καταλάβουμε, θα βοηθήσουμε. Το μυστικό είναι η προσευχή μας, η αφοσίωσή μας στον Θεό, ώστε να ενεργήσει η χάρις Του. Εμείς, με την αγάπη μας, με την λαχτάρα μας την αγάπη του Θεού, θα προσελκύσουμε την χάρη, ώστε να περιλούσει τους άλλους που είναι πλησίον μας, να τους ξυπνήσει, να τους διεγείρει προς το Θείο έρωτα. Ή μάλλον, ο Θεός θα στείλει την αγάπη Του να τους ξυπνήσει όλους. Ότι εμείς δεν μπορούμε, θα το κάνει χάρις Του. Με τις προσευχές μας θα κάνουμε όλους αξίους της αγάπης του Θεού. Να γνωρίζετε και το άλλο. Οι ψυχές υπεπονημένες, οι ταλαιπωρημένες που ταλαιπωρούνται από τα πάθη τους, αυτές κερδίζουν πολύ την αγάπη και την χάρη του Θεού. Κάτι τέτοιοι γίνονται άγιοι και πολλές φορές εμείς τους κατηγορούμε. Θυμηθείτε τον Απόστολο Παύλο τι λέγει. «Ουδέ επλεώνασεν η αμαρτία, υπερεπερίσευσεν η χάρις». Όταν το θυμάστε αυτό, θα αισθάνεστε ότι αυτοί είναι πιο άξιοι και από σας και από μένα. Τους βλέπουμε αδύνατους, αλλά όταν ανοίξουν στον Θεό, γίνονται πλέον όλο αγάπη και όλο θείο έρωτα. Ενώ είχαν συνηθίσει αλλιώς, τη δύναμη της ψυχής τους τη δίδουν μετά όλοι στον Χριστό και γίνονται φωτιά από αγάπη Χριστού. Έτσι λειτουργεί το θαύμα του Θεού μέσα σε τέτοιες ψυχές που λέμε πεταμένες. Να μην αποθαρρυνόμαστε, ούτε να βιαζόμαστε, ούτε να κρίνουμε από πράγματα επιφανειακά και εξωτερικά. Αν για παράδειγμα βλέπετε μια γυναίκα γυμνή ή άσεμνα ντυμένη, να μην μένετε στο εξωτερικό, αλλά να μπαίνετε στο βάθος, στην ψυχή της. Ίσως είναι πολύ καλή ψυχή και έχει υπαρξιακές αναζητήσεις που τις εκδηλώνει με την έξαλλη εμφάνιση. Έχει μέσα της δυναμισμό, έχει τη δύναμη της προβολής. Θέλει να ελκύσει τα βλέμματα των άλλων. Από άγνοια όμως έχει διαστρέψει τα πράγματα. Σκεφτείτε αυτή να γνωρίσει τον Χριστό. Θα πιστέψει και όλη αυτή την ορμή θα τη στρέψει στον Χριστό. Θα κάνει το παν για να ελκύσει την χάρη του Θεού. Θα γίνει Αγία. Είναι ένα είδος προβολής του εαυτού μας να επιμένουμε να γίνουν οι άλλοι καλοί. Στην πραγματικότητα θέλουμε εμείς να γίνουμε καλοί και επειδή δεν μπορούμε το απαιτούμε από τους άλλους και επιμένουμε σε αυτό. Και ενώ όλα διορθώνονται με την προσευχή, εμείς πολλές φορές στενοχωρούμεθα και αγανακτούμε και κατακρίνουμε. Πολλές φορές με την αγωνία μας και τους φόβους μας και την άσχημη ψυχική μας κατάσταση, χωρίς να το θέλουμε και χωρίς να το καταλαβαίνουμε, κάνουμε κακό στον άλλον. Έστω και αν τον αγαπάμε πάρα πολύ, όπως παραδείγματος χάρη η μάνα το παιδί της. Η μάνα μεταδίδει στο παιδί όλο το άγχος της για τη ζωή του, για την υγεία του, για την πρόοδό του, έστω και αν δεν του μιλάει. Έστω και αν δεν εκδηλώνει αυτό που έχει μέσα της. Αυτή η αγάπη, η φυσική αγάπη δηλαδή, μπορεί κάποτε να βλάψει. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο με την αγάπη του Χριστού που συνδυάζεται με την προσευχή και με την αγιότητα του βίου. Η αγάπη αυτή κάνει άγιο τον άνθρωπο, τον ειρηνεύει, διότι αγάπη είναι ο Θεός. Η αγάπη να είναι μόνον εν Χριστώ. Για να ωφελήσεις τους άλλους πρέπει να ζεις μέσα στην αγάπη του Θεού. Αλλιώς δεν μπορείς να ωφελήσεις τον συνάνθρωπό σου. Δεν πρέπει να βιάζεις τον άλλο. Θα έλθει η ώρα του, θα έλθει η στιγμή. Αρκεί να προσεύχεσαι γι' αυτόν. Με τη σιωπή, την ανοχή και κυρίως με την προσευχή, ωφελούμε τον άλλον μυστικά. Η χάρις του Θεού καθαρίζει τον ορίζοντα του νου του και τον βεβαιώνει για την αγάπη του. Εδώ είναι το λεπτό σημείο. Άμα δεχθεί ότι ο Θεός είναι αγάπη, τότε ένα άπλετο φως θα έλθει πάνω του που δεν τον έχει δει ποτέ. Θα βρει έτσι τη σωτηρία.

είμαστε ζηλωτέ. Ζηλωτής είναι εκείνος που αγαπάει ολόψυχα τον Χριστό και στο όνομά του διακονεί τον άνθρωπο. Αγάπη στον Θεό και στους ανθρώπους. Αυτό είναι ζευγάρι. Δεν χωρίζει. Πάθος, πόθος, δάκρυα, με κατάνοιξη. Όχι σκόπιμα. Όλα από καρδιά. Ο φανατισμός δεν έχει σχέση με τον Χριστό. Να είσαι χριστιανός αληθινός, τότε κανένα δεν θα παρεξηγείς, αλλά η αγάπη σου πάντα θα στέγει. Και στον αλόθρησκο, χριστιανός, δηλαδή να τον τιμάεις άσχετα με τη θρησκεία του, με έναν ευγενικό τρόπο. Μπορείς να περιποιηθείς έναν Οθωμανό όταν έχει ανάγκη, να του μιλήσεις, να αναστραφείς μαζί του, να υπάρχει σεβασμός της ελευθερίας του άλλου. Όπως ο Χριστός ίσταται επί την θύραν και κρούει, χωρίς να την παραβιάζει, αλλά περιμένει την ψυχή μόνη της και ελεύθερα να τον δεχθεί, έτσι και εμείς να στεκόμαστε μπροστά στην κάθε ψυχή. Στην ιεραποστολική προσπάθεια να υπάρχει λεπτός τρόπος, ώστε οι ψυχές να δέχονται ό,τι προσφέρομαι, λόγια, βιβλία, χωρίς να αντιδρούν. Και κάτι ακόμη, λίγα λόγια. Τα λόγια ηχούν στα αυτιά και εκνευρίζουν πολλές φορές. Η προσευχή και η ζωή έχουν απήχηση. Η ζωή συγκινεί, αναγεννά και αλλοιώνει, ενώ τα λόγια μένουν άκαρπα. Η καλύτερη ιεραποστολή γίνεται με το καλό μας παράδειγμα, την αγάπη μας, την πραότητά μας. Ακούστε ένα σχετικό παράδειγμα. Κάποτε ένας παπάς είχε πάει σε μια ομιλία με μορφωμένους. Τον είχε πάρει μαζί του ένας εξάδελφός του. Ο ομιλητής είπε πολλά πάνω σε ένα θέμα μαρξιστικό. Οι ακροατές του ενθουσιάστηκαν και τον εχειροκρότησαν στο τέλος. Αλλά όπως ήταν ακόμη πάνω στην έδρα, είδε τον παπά και είπε: «Έχουμε και έναν παπά στην ομιλία μας. Αν μπορεί να μας έλεγε το θέμα από θρησκευτικής και φιλοσοφικής πλευράς». Το είπε ειρωνικά, νομίζοντας ότι θα τον ταπεινώσει και θα εξευτιλίσει την εκκλησία. Ο παπάς σηκώθηκε και είπε: «Τι να σου πω εγώ, παιδί μου, δεν ξέρω. Αλλά έχω ακούσει, ο τάδε σοφός λέει έτσι και έτσι στην τάδε σελίδα. Ο τάδε λέει έτσι και έτσι στην τάδε σελίδα. Ο τάδε και λοιπά και λοιπά. Ο Μωυσής λέει έτσι και έτσι στην τάδε σελίδα. Ο Ισαΐας, ο Δαβίδ, ο Χριστός». Συνέχισε λέγοντας αυτό το χωρίο από τον Απόστολο Παύλο: «Πού σοφός, πού γραμματεύς, πού συζητητής του αιώνος τούτου, ουχή εμόρανε ο Θεός την σοφία του κόσμου τούτου, τα μωρά του κόσμου εξελέξατε ο Θεός, ή να τους σοφούς κατεσχύνει, όπως μη καυχήσετε πάσα σάρξ ενώπιον του Θεού». Έκλεισε το στόμα ο σοφός ομιλητής. Το σπουδαίο είναι ότι ο παπάς θα είπε με πραότητα και χωρίς εγωισμό. Ήταν δεσπότης του Πατριαρχείου. Όταν τελείωσε, είπε: «Εγώ δεν ξέρω τίποτα. Εσείς κρίνετε ποιο είναι το σωστό». Είπε στο τέλος ο ομιλητής ντροπιασμένος: «Πολύ καλά μας τα είπε ο παπάς. Τα ανέρεσε όλα τα δικά μου». Είναι σπουδαίο πράγμα η κατάρτιση όταν συνδυάζεται με την πραότητα, την καλοσύνη και την αγάπη. Αυτά ισχύουν για όλες τις περιπτώσεις. Να μιλάτε όταν έχετε σχετική κατάρτιση στο θέμα. Αν δεν έχετε, να μιλάτε με το παράδειγμά σας. Στις συζητήσεις, λίγα λόγια για τη θρησκεία και θα νικήσετε. Αφήστε εκείνον που έχει άλλη γνώμη να ξεσπάσει, να πει, να αισθανθεί ότι έχει να κάνει με έναν ήρεμο άνθρωπο. Να επιδράσετε με την καλοσύνη σας και την προσευχή σας και έπειτα του μιλάτε λίγο. Δεν κάνετε τίποτα αν τα πείτε έντονα. Αν του πείτε παραδείγματος χάρη, είπες ψέμα, και τι θα βγει, είστε ως πρόβατα εν μέσω λύκων. Τι να κάνετε, να διαφορείτε εξωτερικά, αλλά να προσεύχεστε μέσα σας. Να είστε έτοιμοι, καταρτισμένοι, με παρησία, αλλά και με αγιότητα, πραότητα, προσευχή. Για να κάνετε αυτό όμως, πρέπει να γίνετε άγιοι.

Η αγάπη προς τον Χριστό δεν έχει όρια. Το ίδιο και η αγάπη προς τον πλησίον να εκτείνεται παντού στα πέρατα της γης, παντού σε όλους τους ανθρώπους. Εγώ ήθελα να πάω να ζήσω μαζί με τους χίπηδες στα Μάταλα, χωρίς βέβαια αμαρτίες, για να τους δείξω την αγάπη του Χριστού, πόσο είναι μεγάλη και πώς μπορεί να τους αλλάξει, να τους μεταμορφώσει. Η αγάπη είναι πάνω απ' όλα. Θα σας το πω με ένα παράδειγμα. Ήταν ένας ασκητής και είχε δύο υποτακτικούς. Προσπαθούσε πολύ να τους ωφελήσει και να τους κάνει καλούς. Είχε όμως την ανησυχία αν όντως προχωρούν στην πνευματική ζωή, αν προοδεύουν και αν είναι έτοιμοι για τη Βασιλεία του Θεού. Περίμενε ένα σημάδι γι' αυτό από τον Θεό, αλλά δεν έπαιρνε καμία απάντηση. Κάποια ημέρα θα γινόταν αγρυπνία στην εκκλησία μιας άλλης σκήτης που απήχε πολλές ώρες από τη δική τους. Έπρεπε να γίνει πορεία μες στην έρημο. Έστειλε τους υποτακτικούς του από το πρωί, ώστε να φτάσουν νωρίς για να τακτοποιήσουν την εκκλησία. Και ο γέροντας θα πήγαινε το απόγευμα. Οι υποτακτικοί είχαν προχωρήσει αρκετά, όταν ξαφνικά άκουσαν βοκιτά. Ήταν ένας άνθρωπος βαριά τραυματισμένος και ζητούσε βοήθεια. «Πάρτε με σας παρακαλώ», τους έλεγε, «γιατί εδώ είναι ερημιά. Κανείς δεν περνάει. Ποιος θα μπορέσει να με βοηθήσει? Εσείς είστε δύο. Σηκώστε με και οδηγήστε με στο πρώτο χωριό». «Δεν μπορούμε», του είπαν. «Βιαζόμαστε να πάμε για την αγρυπνία. Έχουμε πάρει εντολή να ετοιμάσουμε. Πάρτε με, σας παρακαλώ. Αν με αφήσετε, θα πεθάνω. Θα με φάνε τα θηρία». «Δεν μπορούμε. Τι να κάνουμε? Πρέπει να πάμε στο καθήκον μας». Και έφυγαν. Το απόγευμα ξεκίνησε ο γέροντας για την αγρυπνία. Πέρασε από τον ίδιο δρόμο. Έφτασε και στο μέρος που ήταν ο τραυματισμένος. Τον βλέπει, τον πλησιάζει και του λέει: «Τι έπαθες, άνθρωπε του Θεού? Τι έχεις? Από πότε είσαι εδώ? Δεν σε είδε κανείς? Πέρασαν το πρωί δύο μοναχοί και τους παρακάλεσαν να με βοηθήσουν, αλλά βιαζόντουσαν να πάνε στην αγρυπνία. Θα σε πάρω εγώ, μην ανησυχείς», του λέει. «Δεν μπορείς εσύ, είσαι γέροντας, δεν μπορείς να με σηκώσεις, αδύνατον». «Όχι, θα σε πάρω, δεν μπορώ να σε αφήσω». «Μα δεν μπορείς να με σηκώσεις. Θα σκύψω και σε πιάσω από πάνω μου και λίγο λίγο θα σε πάω σε κανένα κοντινό χωριό. Λίγο σήμερα, λίγο αύριο θα σε φθάσω». Και τον πήρε με μεγάλη δυσκολία και άρχισε να βαδίζει με το βάρος εκείνο μες στην άμμο, πάρα πολύ δύσκολα. Ο ιδρώτας έτρεχε ποτάμι και σκεπτόταν: «Έστω και σε τρεις ημέρες θα φθάσω». Καθώς όμως προχωρούσε, άρχισε να νιώθει το φορτίο του πιο ελαφρό, πιο ελαφρό, και σε κάποια στιγμή αισθάνθηκε σαν να μην κρατάει τίποτα. Τότε γυρίζει πίσω να δει τι συμβαίνει και βλέπει με έκπληξη πάνω του έναν άγγελο. Ο άγγελος του είπε: «Με έστειλε ο Θεός να σε πληροφορήσω ότι οι δύο υποτακτικοί σου δεν είναι άξιοι της Βασιλείας του Θεού, γιατί δεν έχουν αγάπη».

Αγάπης λόγοι. Βίος και λόγοι του γέροντος Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Ιωάννης Φιλιππάκης.

0: συζητώντας. Συζητήσεις, σκέψεις, προβληματισμοί γύρω από θέματα που απασχολούν το σύγχρονο Ορθόδοξο Χριστιανό.
1: Επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κνωσού κύριος Μεθόδιος και ο θεολόγος Σπύρος Κυρίτσης.

0: Χαίρετε αγαπητοί φίλοι ακροατές του ραδιοφωνικού μας σταθμού.
1: Καλησπέρα αγαπητοί μας φίλοι. Θα ήθελα να σας καλησπέρα την ευχή
0: σας. Καλησπέρα Σπύρου του Κυρίου. Όπως πάντα πιστεί στο ραδιοφωνικό μας ραντεβού, είμαστε μαζί σας και σήμερα σε μια ακόμη εκπομπή συζητώντας. Βρισκόμαστε ήδη στον Οκτώβριο. Δεχθήκαμε και πολλές βροχές εδώ στην ιδιαίτερη πατρίδα μας, στην Κρήτη. Δυστυχώς σε κάποιες περιοχές ήταν καταστροφικές. Ελπίζουμε οι αδελφοί μας που επλήγησαν να ανακουφιστούν σύντομα, είτε από κρατικές επιχορηγήσεις αλλά κυρίως από τη δική μας συμπαράσταση, και δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη στις προσευχές μας. Πάντα αυτή η εποχή που φέρνει τις βροχές είναι συνδεδεμένη και με συγκεκριμένες αγροτικές εργασίες, όπως είναι το όργωμα. Και γι' αυτό προσεχή Κυριακή. Η Εκκλησία μας έχει ορίσει να διαβάζουμε μια συγκεκριμένη ευαγγελική περικοπή από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. Είναι η τέταρτη Κυριακή του Λουκά, γνωστή ως του Σποραίος. Είναι από το 8ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Λουκά και είναι η στίχη 5 έως 15. Σε αυτή την παραβολή βλέπουμε τον Χριστό να διδάσκει το πλήθος με μια ιστορία, έτσι, παραβολή. Ένας σποραίας, ένας γεωργός δηλαδή, ένας γεωργός ο οποίος σπέρνει, το καταλαβαίνουμε, σποραίας, σπέρνει το χωράφι του. Αυτό είναι το θέμα, το σκηνικό, αν μπορούσαμε να το πούμε, της συγκεκριμένης παραβολής. Έχει λοιπόν μπροστά του το σπόρο σε μια σακούλα και τον σκορπάει, τον σπέρνει. Τον πετάει λοιπόν απλόχερα. Και υπάρχουν σπόροι που πέφτουν στο δρόμο, σπόρος που πέφτει σε πετρώδες έδαφος, σπόρος που πέφτει μέσα στα αγκάθια και σπόρος που πέφτει σε γη καλή έφορη. Εκ πρώτης όψεως, ένα σημαντικό μέρος της σποράς μοιάζει να πηγαίνει χαμένο και μόνο ένα μέρος της οδηγεί σε καρποφορία. Η διδασκαλία του Χριστού εγείρει απορίες στους μαθητές. Τι σημαίνει αυτή η παραβολή και γιατί ο Χριστός επιλέγει να μιλά στο πλήθος με αυτό τον παράδοξο και ενιγματικό τρόπο? Ο Χριστός θα απαντήσει στους μαθητές ότι σε αυτούς φανέρωσε τα μυστήρια του Θεού. Στο πλήθος όμως θα μιλάμε παραβολές, ή να βλέποντες μη βλέπωση και ακούοντες μη συνιώσει, ώστε να κοιτάζουν αλλά να μην βλέπουν και να ακούνε αλλά να μην καταλαβαίνουν. Τα παράδοξα αυτά λόγια του Χριστού προέρχονται από τον προφήτη Ισαΐα. Εκεί ο προφήτης αναφέρεται στον εκλεκτό λαό του Θεού, τον Ισραήλ, που έχει ξεχάσει το Θεό και το θέλημά Του. Σύμφωνα με τα λόγια του Θεού προς τον Ισαΐα, ακριβώς λέγει το κείμενο, ακοή, με δοτική, ακοή, ακούσετε και ου μη συνείτε, και βλέποντες βλέψετε και ου μη είδητε. Ο Ισραήλ ακούει τα λόγια του προφήτη, μα δεν τα καταλαβαίνει. Ο Θεός εμφανίζεται να θέλει έναν αθεράπευτο λαό. Ο προφήτης σοκαρισμένος αντιδρά με μια ερώτηση. Έως πότε θα συμβαίνει αυτό? Μέχρι πότε θα θέλεις, θα αγαπάς, θα στηρίζεις αυτό το λαό, ο οποίος είναι αθεράπευτος, Συνέχεια αποσχυρτάει από σένα. Και βλέπει την αγάπη και την ευεργεσία του Θεού και δικαίως εμφανίζεται αυτό το ερώτημα. Έως πότε θα συμβαίνει αυτό? Μέχρι να καταστραφεί ο λαός και από τα συντρίμια να προβάλλει ένας

0: και απορρίπτει άλλους. Γιατί τους θεωρεί αναξίους.
1: Βέβαια αυτή είναι η πρόχειρη έτσι, ναι. εκτίμηση. Γιατί θα δούμε πιο κάτω ότι τα κριτήρια είναι διαφορετικά του Θεού από των ανθρώπων. Και είναι εντελώς δίκαια.
0: Φυσικά. Εκ πρώτης λοιπόν όψεως φαίνεται ότι άλλους τους απορρίπτει και άλλους τους εκλέγει. Γίνονται εκλεκτοί μαθητές του και άλλοι είναι ως ανάξιοι απορριπταίοι. Το θέμα αυτό της εκλογής και της απόρριψης εμφανίζεται στην πιο τυπική του μορφή, στην περίπτωση των γιών του Ισαάκ. Ο δίκαιος Ισαάκ, ο πατριάρχης Αβραάμ, Ισαάκ,
1: Ιακώβ. Ναι.
0: Ήταν λοιπόν ο γιος του Αβραάμ, ο Ισαάκ. Ναι.
1: Και επέκτησε και αυτό
0: δίκαιος άνθρωπος. Μέχρι και σήμερα προσευχόμαστε όταν κάποιος αδερφός μας εκδημήσει να απευθύνει την κόλπη σε Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ. Στην περίπτωση λοιπόν του Ισαάκ και των γιών του, είχε δύο γιους, τον Ιακώβ
1: και
0: τον Ισάφ. Ο Ισάφ είναι ο πρωτότοκος. Νομίζω είναι γνωστή η ιστορία στους περισσότερους.
1: Ο οποίος ήταν κυνηγός και...
0: που μας ακούνε, ναι. έτσι. Είναι πολύ... τουλάχιστον όταν εμείς ήμασταν παιδιά, λαμβάναμε και... ας την πω θρησκευτική μόρφωση στο σχολείο. Βέβαια, βέβαια τώρα έχουν τα πράγματα αρκετά αλλάξει, περισσότερο θρησκεολογία έχουν γίνει, αλλά μαθαίναμε και για την Παλαιά Διαθήκη, για την Καινή Διαθήκη, ανάλογα την τάξη που πήγαινε το παιδί, ήταν μαθήματα από την Παλαιά είτε από την Καινή κλπ.
1: Ακριβώς.
0: Ο Ισάφ λοιπόν είναι ο πρωτότοκος, αλλά παραχωρεί τα πρωτοτόκια γιατί πεινασμένος τα πουλά για ένα πιάτο φακές στον αδερφό του τον Ιακώβ. Και αργότερα ο Ιακώβ μεταμφιεσμένος σε Ισάφε. Θυμόμαστε την διήγηση ότι ο Ισάφ ήταν έτσι δασίτριχος και ο Ιακώβ ήταν ίσως ελάχιστα, ήταν λίος το δέρμα του ας πούμε και έβαλε στα δέρμα χέρια ζώου. Του δέρμα ζώου για να τον ακουμπήσει ο πατέρας του για να δει ότι είχε τρίχες τέλος πάντων. Μεταμφιεσμένος λοιπόν σε Ισάφ υποκλέπτει θα λέγαμε την ευλογία του πατέρα του. Κατά έναν αυθαίρετο τρόπο μοιάζει ο Θεός να προκρίνει τον Ιακώβ και να παραθεωρεί τον Ισάφ. Το ερώτημα ποιους εκλέγει ο Θεός βασάνισε τους χριστιανούς επί αιώνες. Η παραβολή με την οποία ασχολούμαστε μοιάζει επιφανειακά σαν να ενισχύει αυτό το ερώτημα. Εμείς σε ποιο έδαφος ανήκουμε? Είμαστε γη αγαθή ή γη που θα αποδειχθεί άκαρπη? Κάποιοι πίστεψαν πως ο Θεός προορίζει ορισμένους για τη σωτηρία και άλλους για την απώλεια. Το πίστεψαν αυτό γιατί θεώρησαν πως η σωτηρία είναι εξ ολοκλήρου στα χέρια του Θεού και δεν μπορεί να την κερδίσει ο άνθρωπος με τα δικά του επιτεύγματα. Πως είναι δηλαδή αποκλειστικά καρπός της χάριτος και όχι των καλών έργων. Άλλοι είχαν πιστεί για το αντίθετο.

0: άνθρωποι με τον αγώνα τους ή αντίθετα με τις παραλήψεις τους οδηγούνται οι μεν στη σωτηρία ή δε στην απώλεια. Οι πρώτοι έριχναν το βάρος στην κυριαρχία του θελήματος του Θεού. Οι δεύτεροι τόνιζαν την ελευθερία του ανθρώπου. Ποιος όμως είχε δίκιο? Η απάντηση που δίνει η Αγία Γραφή είναι κανείς από τους δύο. Γιατί? Γιατί ο Θεός θέλει πάντας σωθήνε, πάντας ανθρώπουσε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθύν. Άρα λοιπόν και οι δύο έχουν λάθος. Ο Θεός εκλέγει ολόκληρο το ανθρώπινο γένος, όχι κάποιους.
1: Δεν προσωποληπτεί.
0: Όταν λέει δεύτε προς με πάντες. Το πάντες περικλεί
1: όλο το ανθρώπινο γένος.
0: Το ανθρώπινο γένος.
1: Μα δεν λέμε δωρήσω το πάση. Πάση την Ανάσταση.
0: Δωρήσω το πάση το μέγα έλεος, ναι, έτσι.
1: Το μέγα έλεος, δηλαδή, την Ανάσταση.
0: Σε πόσους και πόσους ύμνους της Εκκλησίας φαίνεται αυτό.
1: Σιγάρ παρέχεις Χριστέ πάση σωτήρ την Ανάσταση. Δεν λέμε στο κοντάκι του.
0: Όχι, είναι νομίζω, ξεκάθαρο.
1: Το τετάρτο ήχο,
0: είναι ναι. Ξεκάθαρο. Και από την Ιμνιολογία
1: και από την Ιμνιολογία
0: και από την Αγία Γραφή. Βέβαια. Ότι ο Θεός εκλέγει ολόκληρο το ανθρώπινο γένος και το κάνει αυτό με την ύψιστη πράξη εκλογής. Ποια είναι αυτή? Η ενσάρκωση.
1: Η ενσάρκωση.
0: Η ύψιστη πράξη εκλογής του ανθρωπίνου γένους είναι ότι και ο ίδιος ενσαρκώνεται. Γίνεται ο ίδιος άνθρωπος. Πτωχεύει ο Θεός για να πλουτίσει ο Αδάμ, δηλαδή ο άνθρωπος. Γι' αυτό και λέει και ο Δαβίδ προφητικά αναφερόμενος, πτωχός και παίνεις είμαι εγώ. Φτωχός είναι αυτός που γεννήθηκε φτωχός. Παίνεις είναι αυτός ο οποίος
1: ήταν πλούσιος και ευτόχευσε.
0: Ευτόχευσε στην πορεία. Mm. Γεννήθηκε φτωχός ως άνθρωπος, αλλά ως Θεός πτωχεύει από την δόξα της θεότητος και ενδύεται την ανθρώπινη φύση για να σώσει ακριβώς την ανθρώπινη φύση. Ο Θεός επιλέγει να γίνει άνθρωπος για να δώσει τη ζωή στους ανθρώπους. Κατά έναν παράδοξο τρόπο ο Θεός, μπορούμε να πούμε, εγκαταλείπει μόνο έναν, αυτόν που πεθαίνει πάνω στο σταυρό, αυτόν που κατεβαίνει στον Άδη, το Χριστό. Αλλά ο Χριστός, αυτός ο φαινομενικά απορριμμένος, που τον έχουν απορρίψει από τον Θεό Πατέρα, μας έρχεται στο νου μοιραία και η φράση Θεέ μου είναι τι με εγκατέλειπες. Αυτός λοιπόν ο φαινομενικά απορριμμένος από τον Θεό Πατέρα και κυριολεκτικά απορριμμένος, έτσι, απορριμμένος με δύο ρο και γιώτα, έτσι,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Απόρριψη. Από τους ανθρώπους. Είναι φαινομενικά απορριμμένος από τον Θεό και κυριολεκτικά απορριμμένος από τους ανθρώπους.
1: Ναι, κυριολεκτικά.
0: Είναι αυτός που γίνεται η πηγή της ζωής για όλους εμάς. Για όλους μας. Έτσι φανερώνεται πως δεν υπάρχουν δύο ομάδες ανθρώπων. Δεν υπάρχουν δύο ομάδες ανθρώπων. αυτοί που εκλέγονται από το Θεό και αυτοί που απορρίπτονται. Εκλογή και απόρριψη είναι οι δύο όψεις της ζωής του κάθε ενός μας. Οι δύο πλευρές της δικής μας προσωπικής ιστορίας. Κατά ένα μυστικό τρόπο, η εκλογή του Θεού και η ανθρώπινη ανταπόκριση δεν αναιρούν η μία την άλλη. Δεν συνιστούν ένα παιχνίδι μηδενικού αθροίσματος. Ουμην επειδή δωρεά δια τούτου το αυτεξούσιον ανήρητε, μας επισημαίνει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Ας κάνουμε εδώ, αγαπητοί φίλοι ακροατές, το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε μετά από λίγο.

0: συνεχίζουμε, αγαπητοί φίλοι, περνάμε στο δεύτερο μέρος της απόψινής μας εκπομπής. Απόψε με αφορμή το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Τετάρτης Κυριακής του Λουκά, το γνωστό στους Σπορέους, μιλάμε για το μυστήριο της εκλογής. Αυτό θα μπορούσαμε, έτσι θα μπορούσαμε να το βάλουμε σαν τίτλο. Δηλαδή, άλλοι διαλέγονται και άλλοι απορρίπτονται από το Θεό. Γιατί έτσι, γιατί αλλιώς, γιατί κάποιοι να είναι καλή γη, γιατί κάποιοι να είναι έφορη γη, γιατί κάποιοι να είναι πετρώδες χώμα. Τέλος πάντων, άλλοι είναι έτσι και άλλοι αλλιώς. Αναφέραμε και την περίπτωση του Ισάφ και του Ιακώβ, των δύο υιών του Ισαάκ, που πάλι εκεί φαίνεται εκ πρώτης όψεως ότι ο Θεός διαλέγει τον
1: Ιακώβ.
0: Τον Ιακώβ που έτσι έκανε μια πατεωνιά για να υποκλέψει τάχα την ευλογία του πατέρα, αλλά τελικά βλέπουμε ότι ο Θεός θέλει όλοι οι άνθρωποι να σωθούν, δεν απορρίπτει κανένα. Έγινε άνθρωπος για...
1: Είναι πολύ απλό το λέει.
0: Για να προσφέρει τη σωτηρία
1: και που άλλες έτσι
0: σε όλους τους ανθρώπους.
1: Οι εκπομπές που έχουμε κάνει έχουμε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι όλα αυτά προέρχονται από την ελεύθερη προαίρεση του ανθρώπου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό είναι το μεγάλο μυστικό. Δεν υπάρχει κάτι.
0: Πιστεύω να έχουμε τη δυνατότητα να τα δούμε και πιο αναλυτικά στην πορεία της εκπομπής αυτά. Δηλαδή το πόσο έχει να κάνει με εμάς.
1: Ο άνθρωπος επιλέγει. Ναι. Ο Χριστός έχει δώσει τη σωτηρία.
0: Λοιπόν, ίσως βέβαια κάποιοι να σκανταλίζονται με το θέμα που αναφέραμε του Ιακώβ και του Ισάφ. Και θα ήθελα έτσι λίγο να επιμείνουμε για να δούμε τι τελικά γίνεται με αυτά τα δύο παιδιά.
1: Ο Ισάφ έχει πάρει λίγο αψήφιστα το θέμα των πρωτοτογενών. Είναι μεγάλη τιμή να είναι πρωτότοκος και να έχει το δικαίωμα του. Πουλάει όλα αυτά τα δικαιώματα του για να
0: πιάσει το φαΐ.
1: Δηλαδή υποκύπτει στο κατώτερο. Όχι, δεν υποτιμούμε την πείνα ως λειτουργία φυσική του ανθρώπου, αλλά την επιλογή του ανθρώπου να παραμερίσει την προσωπική ελευθερία του προσώπου και να επιλέγει το ένστικτο.
0: Στη γραφή βέβαια υπάρχει και άλλη νήξη.
1: Και να επιλέγει το ένστικτο.
0: Όχι μόνο επειδή πεινούσε και για να πιάτο, για να προκειμένου να κορέσει την πείνα του, για να πιάτο φακές όπως λέει τα πολύ, αλλά ήταν επιρρεπής και σε άλλο ένα πάθος. Το πάθος της θηλυμανίας ήταν, ας πούμε, θα λέγαμε πολύ γυναικάς.
1: Ναι, ναι, ναι. Οπότε και αυτό είναι πάλι...
0: Λοιπόν, για να το δούμε λίγο πιο έτσι, να το αναλύσουμε, να εμβαθύνουμε λίγο παραπάνω, για να δούμε πραγματικά αδικήθηκε, έστω και αν ήταν έτσι επιπόλαιος, αδικείται.
1: Ναι. Έτσι βλέπουμε ότι ο Θεός εκλέγει τον Ιακώβ, ίσως γιατί βλέπει μέσα σε αυτόν τον ακέραιο άνθρωπο. Mm-hmm. Αυτόν που είναι έτοιμος να διέλθει μία σειρά από δοκιμασίες. Αυτόν που είναι διατεθειμένος να παλέψει για να πραγματοποιήσει το θέλημα του Θεού. Αλλά και στο τέλος της ιστορίας, όταν ο Ιακώβ θα συμφιλειωθεί με τον Ισάφ, αυτός ο δεύτερος, ο Ισάφ δηλαδή,
0: γιατί, να το πούμε, γιατί στην πλειοψηφία των χριστιανών είναι ένα κομμάτι άγνωστο.
1: Ναι, ναι.
0: Γνωρίζουν το πρώτο μέρος, αυτά που έχουμε πει μέχρι τώρα. Ναι. Συνέχισε, σε παρακαλώ.
1: Ο Ισάφ δηλαδή θα παραδεχθεί ότι ο Θεός του έδωσε πλούσια τα ελέη του, γι' αυτό και δεν θα δεχτεί τις κατευναστικές προσφορές του Ιακώβ. Γιατί παραδέχεται πως δεν του έλειψε ποτέ τίποτα.
0: Άρα λοιπόν ο Θεός δεν τον αδίκησε.
1: Όχι.
0: Δεν τον αδίκησε.
1: Καθόλου.
0: Παραδέχεται λοιπόν πως δεν του έλειψε ποτέ τίποτα.
1: Ίσα. Ο Θεός ευδόξησε να γεννήθηκε πρώτος.
0: Μάλιστα.
1: Το κέρδος του Ιακώβ δεν συνιστά απώλεια για τον Ισάφ. Και είναι πολύ όμορφη έτσι η στιγμή της συμφιλίωσης των δύο αδελφών.
0: Το κέρδος λοιπόν του Ιακώβ δεν συνιστά απώλεια για τον Ισάφ.
1: Όταν έτσι μετά από αυτές όλες τις συγκρούσεις, τις ζήλιες, τις αντιπαλότητες για τα πρωτοτόκια και όλα αυτά, ο Ιακώβ αντικρίζοντας τον Ισάφτη του λέει. Λέει πως το πρόσωπό του βλέπει τον ίδιο το Θεό.
0: Είδες τον αδελφό σου, είδες τον Θεό σου. Που έχει περάσει και αυτό στη χριστιανική παράδοση, στην ορθόδοξη παράδοση.
1: Το Θεό που ευλογεί τις ζωές όλων μας. Το Θεό που εκλέγει το διώκτη Παύλο για να τον αναδείξει Απόστολο των Εθνών. Αλλά και το Θεό που εκλέγει τον Ιούδα, τον Ισκαριώτη, ως Απόστολο.
0: Όπω. Τον έχει σημειωτεί ο Θεός γνωρίζει τα πάντα, όμως του λέει έλα, έλα. Τον βάζει στον στενό κύκλο των μαθητών. Ναι. Τον μετά από
1: γιατί
0: λίγο...
1: Γιατί το αποτέλεσμα είναι η προαίρεση του ανθρώπου, αυτό που λέμε.
0: Ακριβώς. Δεν αποκλείει λοιπόν κανένα ο Θεός.
1: Κανένα. Δεν φταίει ο Θεός για την προδοσία του Ιούδα. Έτσι λοιπόν τον Ιούδα τον έχει μέχρι και το μυστικό δείπνο.
0: Αυτό
1: έτσι,
0: είναι.
1: Μέχρι το μυστικό δείπνο. Του προσφέρει ό,τι προσφέρει και στους άλλους. Το σώμα του και το αίμα του.
0: Έτσι.
1: Και αυτός τι του αντιπροσφέρει?
0: Την προδοσία.
1: Την προδοσία.
0: Ήταν λοιπόν η προαίρεση του.
1: Ναι. Ακριβώς.
0: Δεν μπορούμε να πούμε λοιπόν ότι ο Θεός τον απέκλεισε, τον έκανε προδότη, τον έκανε έτσι. Ήταν αυτός που ήταν γιατί τον έκανε έτσι ο Θεός. Ο Θεός μέχρι και την τελευταία στιγμή ήταν εκεί και τον τραβούσε κοντά του. Έλα, έλα, έλα. Έλα μαζί μου, είσαι μαζί μου, δεν σε διώχνω, δεν σε απορρίπτω. Του προσέφερε, όπως είπες, στο μυστικό δείπνο αυτό που έδωσε σε όλους.
1: Ναι, ναι, τα χρόντα μυστήρια.
0: Φάγετε, λάβετε, φάει τούτο μυστή το σώμα, πίετε εξ αυτού πάντες, τούτο μυστή το αίμα.
1: Πίετε εξ αυτού πάντες, πάντες.
0: Πάντες.
1: Πάντες.
0: Πάντες. Και γι' αυτό και εμείς στην Ορθόδοξη Εκκλησία, σε αντίθεση με τους δυτικούς, κοινωνούμε σώμα και αίμα Χριστού,
1: ναι, ναι,
0: όλους τους πιστούς.
1: Ναι, ναι.
0: Ενώ αυτοί κοινωνούν σώμα και αίμα μόνο το ιερατείο τους. Εμείς όμως σε όλους τους πιστούς προσφέρουμε και σώμα και αίμα.
1: Ναι, ναι. Διότι
0: πάντες, το λέει ξεκάθαρα.
1: Όλοι οι βαπτισμένοι πιστοί πρέπει να κοινωνούν.
0: Το λέει ξεκάθαρα ο Κύριος.
1: Και εμείς σήμερα έτσι κάνουμε ανάλογες σκέψεις με την έννοια ότι βλέπουμε τον Θεό ως ένα ο οποίος ίσως αδικεί με την εκλογή, ενώ δεν είναι εκλογή ουσιαστικά. Κάποιοι από εμάς μπορεί να νομίζουμε πως ανήκουμε στους εκλεκτούς και εκλεγμένους, πως ο Θεός μας έχει μια για πάντα τοποθετήσει τους προνομιούχους. Δεν ξέρω πως το πιστεύουμε αυτό, ειλικρινά.
0: Άλλη πλάνη αυτό.
1: Σε αυτούς,
0: γι' αυτό και λέει ότι ναι, θα μας περιμένουν τότε εκπλήξεις.
1: Σε αυτούς που και σε αυτή τη ζωή και στην άλλη θα απολαμβάνουν τις δωρεές του. Κάποιοι άλλοι πληγωμένοι από τη ζωή και αποκαρδιωμένοι από τα λάθη τους, μπορεί να πιστεύουν πως ο Θεός τους έχει λησμονήσει, πως τους έχει ξεχάσει και πως δεν τους περιλαμβάνει σε αυτούς που θα σωθούν. Και οι δύο αυτοί οι συλλογισμοί είναι λανθασμένοι. Δεν υπάρχουν δύο ομάδες ανθρώπων, παιδιά του Θεού και απόπεδα. Σε όλους έρχεται ο διάβολος και βάζει σκέψεις και λογισμούς ενάντια στο θέλημα του Θεού. Σε όλους οι ρίζες της πνευματικής ζωής στερούνται του αναγκαίου βάθους για να καρπίσει ο λόγος του Θεού. Όλοι κατακλυζόμαστε από μέρημνες και επιθυμίες οι οποίες πνίγουν το λόγο του Θεού μέσα μας. Αλλά και όλοι έχουμε μέσα μας γη αγαθή, τόπο όπου μπορεί να πέσει ο λόγος του Θεού και να καρποφορήσει δίνοντας καρπό εκατονταπλασίωνα. Έτσι λοιπόν το Ευαγγέλιο της Κυριακής μας ανοίγει έναν δρόμο. Απελευθερωμένοι από το άγχος της ερώτησης, ανήκω άρα και εγώ στους εκλεγμένους από το Θεό για τη σωτηρία, μπορούμε πια να αναλάβουμε το έργο της μαρτυρίας προς τους άλλους. Της μαρτυρίας πως ο Θεός μας έχει εκλέξει όλους, όλους μας. Της μαρτυρίας πως κανείς δεν στερείται της παρουσίας του Θεού παρά μόνο αυτός που πεισματικά και οσφορικά το επιλέγει. Της μαρτυρίας πως ο Χριστός κατερχόμενος στον Άδη μας φανέρωσε πως είναι αδελφός και συμπαραστάτης του ανθρώπου ακόμα και στην κόλαση, διαταράσσοντας την απόλυτη μοναξιά που αναζητά ο αμαρτωλός. Προσέξτε αδελφοί μου, ο αμαρτωλός αμετανόητος αναζητά τη μοναξιά, την απομόνωση, τη διακοπή της κοινωνίας.
0: Γι' αυτό και όχι απλά κλείνεται στον εαυτό του, αποκόπτεται από την εκκλησία. Την εκκλησία. Γιατί η εκκλησία τι είναι? Το κάλεσμα για συνάντηση.
1: Βέβαια.
0: Για συνάντηση γύρω από το
1: και δυστυχώς,
0: θυσιαστήριο.
1: Η πρώτη έτσι που επιλέγουν αυτό το τόλμημα είναι οι αιρετικοί που αποκόπτονται από την εκκλησία. Οι αιρετικοί, δυστυχώς.
0: Τραγικό, ε.
1: Ναι.
0: Τραγικό.
1: Σχισματική, αιρετική, όλοι ναι. αυτοί.
0: Να προτιμάς να αποκοπείς από ολόκληρη την εκκλησία επειδή θεωρείς τον εαυτό σου καλύτερο, ανώτερο, ως τον μόνο ορθόδοξο. Υπάρχουν και αυτοί.
1: Λοιπόν, η προφητεία του Ισαΐα έχει πραγματοποιηθεί. Η ανθρώπινη ιστορία υπήρξε εν πολύ σε μια ιστορία καταστροφών και ερυπείων. Αλλά ο σπόρος για τον οποίο κάνει λόγο ο Ισαΐας, ο σπόρος που θα ακολουθήσει μετά τις καταστροφές, έχει βλαστήσει. Και ο σπόρος αυτός είναι ο ενσαρκωθής Ιησούς Χριστός. Και ο σπόρος αυτός μπορεί να βλαστήσει μέσα στον καθένα μας.
0: Πολύ ωραία. Μπορεί λοιπόν να βλαστήσει μέσα στο καθένα μας. Έδωσε ο Χριστός, δηλαδή δίνει κάποιες μέσα στη διήγηση αυτή προϋποθέσεις, θα λέγαμε, που μπορεί να βλαστήσει και να καρποφορήσει ο σπόρος. Η πρώτη βασική προϋπόθεση είναι να πέσει σε γη αγαθή. Τι σημαίνει αυτό τώρα? Ήδη το είπαμε, το είπες και εσύ. Χρειάζεται οπωσδήποτε η ανθρώπινη προαίρεση. Για να γίνει λοιπόν κάποιος αγαθή γη, καλό χωράφι, καλή γη, χρειάζεται η δική του προαίρεση. Δηλαδή η ανθρώπινη ελευθερία. Δεν μας εξαναγκάζει ο Θεός να δεχτούμε την αλήθειά Του. Οτιδήποτε μας λέγει. Αφήνει στην ελευθερία μας να το δεχθούμε ή να το απορρίψουμε. Όχι μόνο αυτά που μας λέει, αλλά και την ίδια Του την ύπαρξη. Και υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλουν να ακούσουν τον Λόγο του Θεού. Τρελαίνονται. Τρελαίνονται. Μην ακούσουνε. Για Θεό. Για Λόγο Θεού. Τον απορρίπτουν εκ των προτέρων. Είναι αυτοί που αδιαφορούν πλήρως για το τι θέλει ο Θεός από μας. Και το τι θέλει ο Θεός από μας το είπαμε. Πάντα σ' ανθρώπους σωθήνε. Ο Θεός θέλει από μας μόνο τη σωτηρία μας. Αλλά πρέπει για να γίνει αυτό να το δεχθούμε ελεύθερα. Αν δεν το θέλουμε, δεν μας τραβάει από τα μαλλιά. Και αυτούς τους παρομοιάζει ο Κύριος με εκείνους που βρίσκονται κάτω από την επίρρεια του σατανά. Διότι ο σατανάς είναι εκείνος ο οποίος αρνείται διαρκώς την αναγνώριση του Θεού και του θέλημάτός του. Δεν διερωτάται αν το θέλημα του Θεού ή ο λόγος του Θεού είναι καλός ή όχι. Και μόνο ότι προέρχεται από το Θεό, αυτό αποτελεί λόγο για να τον απορρίψει. Πόσους ανθρώπους γύρω μας θυμίζει αυτό? Και υπάρχουν πολλοί άνθρωποι ακριβώς οι οποίοι δεν θέλουν να ακούσουν τίποτα που να έχει σχέση με το Θεό. Τέτοιους ανθρώπους βρίσκομαι διαρκώς ανάμεσά μας. Σε αυτούς τους ανθρώπους ο Λόγος του Θεού και να πέσει θα πάει χαμένος. Τον ρίχνει ο Θεός τον σπόρο. Αλλά πάει χαμένος όχι επειδή τον επέρεψε ο Θεός, επειδή εγώ δεν το δέχομαι.
1: Ο Θεός ρίχνει το σπόρο.
0: Είναι η γη τέτοια που δεν μπορεί να τον προσλάβει και δεν μπορεί να καρποφορήσει ο Λόγος. Παρά τα αυτά, ο Κύριος και η Εκκλησία Του, οι πατέρες μας, σπέρνουν τον λόγο αυτό. Τον ρίχνουν ακόμη και σε αυτή τη γη που δεν θα φυτρώσει, για να μην υπάρξει κανείς που να πει «Με απέκτησες, δεν μου είπες, δεν με κάλεσες, με απέρριψες». Αλλά χρειάζεται για να φυτρώσει, όπως είπαμε, η προαίρεσή μας και η ελεύθερη συγκατάθεσή μας. Ένας άλλος λόγος που δεν φυτρώνει ο σπόρος του Λόγου του Θεού, μας είπε ο Κύριος, είναι γιατί χρειάζεται για να φυτρώσει να μην είμαστε απορροφημένοι από τις μέρημνες της ζωής αυτής. Όταν είμαστε απορροφημένοι από το πώς θα αυξήσουμε τα αγαθά μας, πώς θα περάσουμε τις δυσκολίες της ζωής αυτής, τότε ο Λόγος του Θεού δεν μπορεί να καρποφορήσει. Γιατί αυτό που μας απασχολεί είναι ο εαυτός μας, είναι τα δικά μας προβλήματα. Δεν θέλουμε να ακούσουμε τι λέει ο Θεός και τι θέλει ο Θεός. Άρα λοιπόν και σε αυτή την περίπτωση δεν είναι ότι ο Θεός μας αποκλείει, αλλά εμείς εγωιστικά φερόμενοι και όντες προσκολλημένοι στις βιωτικές μέρημνες, στην ύλη, στους στόχους που έχουμε θέσει στη ζωή μας, πώς θα αυξήσουμε τα υλικά αγαθά, πώς θα πετύχουμε θέσεις, πώς θα πετύχουμε κοινωνική επιφάνεια, δύναμη, εξουσία, όλα αυτά τα οποία μας απασχολούν, που με μια λέξη τα θεωρούμε βιωτικές μέρημνες, τα έχουμε βάλει πρωταρχικό στόχο και σκοπό της ζωής μας. Άρα λοιπόν και σε αυτή την περίπτωση δεν μας αποκλείει ο Θεός, πάλι μας καλεί, αλλά εμείς επιλέγουμε να προσανατολιστούμε σε κάτι διαφορετικό. Γι' αυτό και πάλι χρειάζεται να είμαστε προσεκτικοί, να μην κατηγορήσουμε το Θεό πάλι ότι μας απέκλεισε. Δεν μας αποκλείει, δεν μας απορρίπτει. Πρέπει λοιπόν να προσέξουμε και να επαναπροσδιορίσουμε τις προτεραιότητές μας. Ο Θεός ούτως ή άλλως θα μας δώσει και μας δίνει αυτά που χρειαζόμαστε, εάν τον εμπιστευτούμε και αν στρέψουμε την πηξίδα μας προς εκείνον και μας ενδιαφέρει να ακούσουμε τι θέλει ο Θεός και τι λέγει ο Θεός. Ας κάνουμε εδώ το δεύτερο μουσικό μας διάλειμμα και θα συνεχίσουμε σε λίγο.

0: Βέβαια, από το ευαγγελικό κείμενο φαίνεται να υπάρχουν και άλλες, ας τις πω, κατηγορίες που δυσκολεύουν
1: την κυκλοφορία.
0: Ναι, την, γενικά το να φυτρώσουν και φυσικά να φτάσουν στην καρποφορία. Ξέρω, μήπως θέλεις να
1: πούμε δύο λόγια.
0: Να πεις λίγο γι' αυτό, να συνεχίσουμε έτσι λίγο τη σκέψη μας για αυτές τις κατηγορίες που ουσιαστικά είπαμε εμπεριέχουν τη δική μας, το δικό μας αποπροσανατολισμό προς το λόγο και το θέλημα του Θεού. Όλες οι κατηγορίες.
1: Υπάρχουν οι άνθρωποι έτσι οι οποίοι ακούν το λόγο του Θεού.
0: Άλλη κατηγορία λοιπόν.
1: Ναι, μας λέει ο Κύριος. Εκείνοι οι οποίοι δέχονται προσωρινά στην αρχή το λόγο του Θεού, τον ακούν δηλαδή, τον δέχονται με χαρά, με ευκολία. Αλλά όταν παρουσιαστούν οι πειρασμοί και οι δυσκολίες, τότε χάνουν την πίστη τους. Έτσι ο λόγος του Θεού έτσι δεν μπορεί να φυτρώσει εκεί που υπάρχει ολιγοπιστία, εκεί που οι άνθρωποι αμφιβάλλουν εάν ο Θεός μπορεί πραγματικά να είναι παρόν στα προβλήματα και στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. Να είναι παρόν δηλαδή για να τους βοηθήσει, αλλά και για να μετατρέψει τις δυσκολίες αυτές σε ευλογία για τη ζωή τους.
0: Πόσο σημαντικό είναι αυτό, να μπορούμε να πιστεύουμε ότι ο Θεός είναι παντοδύναμος, μπορεί από την φαινομενική κόλασή μας, τη δυσκολία αυτή, τον πειρασμό, να μας οδηγήσει στη αναψυχή.
1: Έτσι.
0: Και όμως είναι λοιπόν, πώς το είπες, η δική μας αμφιβολία για την παρουσία του Θεού, δηλαδή η ολιγοπιστία μας. Και θυμόμαστε ότι όταν ο Πέτρος ολιγοπίστησε για τη δύναμη του Θεού, άρχισε να βυθίζεται στην κυματίζουσα θάλασσα.
1: Γιατί η ολιγοπιστία μας κόβει. Μας κόβει την κοινωνία μας με τον Θεό.
0: Ακριβώς. Στρέφει πάλι την προσοχή μας σε εμάς.
1: Στον εαυτό μας.
0: Στον εαυτό μας.
1: Και γι' αυτό άρχισε να βυθίζεται ο Πέτρος.
0: Ναι. Όταν λοιπόν αρχίσουμε να ολιγοπιστούμε για την παρουσία του Θεού στη ζωή μας ή για τη δυνατότητά του να επέμβει και να αλλάξει τα πάντα στη ζωή μας, τότε ολιγοπιστούμε, γιατί έχουμε στραφεί σε εμάς.
1: Ναι.
0: Πάλι τον εαυτό μας σκεφτόμαστε.
1: Τον εαυτό μας, ναι, ακριβώς.
0: Δηλαδή έχουμε κάνει πάλι μόνοι μας το λάθος. Δεν μας απορρίπτει ο Θεός. Εμείς γυρίζουμε προς τα μέσα, προς τα έσω.
1: Και γιατί έτσι πολλοί πειρασμοί και πολλές δυσκολίες στη ζωή μας μπορούν να γίνουν αφορμή για τη σωτηρία μας. Αλλά δεν το καταλαβαίνουμε. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος δέχεται...
0: Και το έχουμε δει αυτό άπειρες φορές στη ζωή των Αγίων της Εκκλησίας μας.
1: Επειδή ακριβώς είμαστε στραμμένοι στον εαυτό μας, γι' αυτό το λόγο κάποιες καταστάσεις στη ζωή μας φαίνονται δύσκολες και πειρασμικές. Γιατί ο προσανατολισμός μας είναι ο εαυτός μας, πώς θα περάσουμε μέσα όμορφα και καλά. Όταν όμως ο άνθρωπος δέχεται τους πειρασμούς αυτούς και τις δυσκολίες με εμπιστοσύνη στο Θεό, τότε καρποφορεί μέσα το λόγο του Θεού.
0: Να αναφέρουμε το μέγιστο, κατ' εμέ παράδειγμα, ανθρώπου υπομονής στις θλίψεις της ζωής και στα προβλήματα. Το δίκαιο Ιώβ.
1: Ναι, ο οποίος υπέστη τα πάνδυνα, έτσι.
0: Έχασε παιδιά, γιους και θυγατέρες, σπίτια, περιουσίες, ζωντανά, εκτάσεις, και την ίδια του την υγεία έχασε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σε τέτοιο σημείο που για να βρει ανακούφιση από την ασθένεια που τον ταλαιπωρούσε, λέει στην Παλαιά Διαθήκη ότι καθόταν πάνω σε ένα σωρό από κοπριά και έξινε με ένα όστρακο το δέρμα του,
1: ναι,
0: για να βρει, γιατί έτσι μόνο έβρισε ανακούφιση.
1: Ναι.
0: Παρόλα αυτά λοιπόν ο άνθρωπος αυτός δεν αποπροσανατολίστηκε από το Θεό, δεν έχασε ούτε καν ολιγοπίστησε, όχι να χάσει την πίστη του, αλλά είπε αυτό το παροιμιώδες: ο Κύριος έδωκε, ο Κύριος αφήλετο, ή το όνομα Κυρίου ευλογημένον έως του αιώνος. Κάτι που το επαναλαμβάνουμε και εμείς στο τέλος κάθε θείας λειτουργίας. Ή όταν κάνουμε
1: πότε είμαστε αρτοκλασία. Να το αυτό. Αυτό είμαστε ικανοί να το πούμε όταν ο Θεός έχει γίνει η ζωή μας. Όταν πηγάζει η ζωή μας, αντλούμε ζωή από τον Χριστό. Τότε και μόνο τότε μπορούμε να το πούμε αυτό.
0: Και επειδή ακριβώς αυτός ο άνθρωπος δεν ολιγοπίστησε και σε αυτή την κατάσταση, την έσχατη, την τελευταία που μπορούσε να φτάσει άνθρωπος που ήταν εδόξασε το Θεό και ευλογούσε το Θεό, ο Θεός αποδεικνύει ότι είναι πάντο δύναμος, ότι μπορεί να επέμβει και μπορεί να τα αλλάξει τα πάντα και του τα δίνει όλα πλούσια πίσω, του τα γυρίζει όλα πίσω. Και παιδιά έκανε κι άλλα και απέκτησε ξανά εκτάσεις, περιουσίες, ζωντανά, σπίτια και υγεία.
1: Ένα λόγο που έλεγε ένας μακαριστός γέροντας που χρημάτισε ηγούμενος στην Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας στο Άγιον Όρος, έλεγε λοιπόν ότι ό,τι δυσκολία για να μας βρει, δεν θα πρέπει να στενοχωριόμαστε. Δεν θα πρέπει να μας καταβάλει τίποτα, κανένας πειρασμός. Γιατί η ευτυχία μας θα προέλθει από το Θεό. Αυτός θα μας τη δώσει. Αυτός είναι η ευτυχία μας. Αυτός είναι η ζωή που θα αντλήσουμε. Οπότε τίποτα δεν μπορεί να μας αφαιρέσει τη χαρά. Κανένας πειρασμός. Και αυτό το έχει στην παλαιά διαθήκη το ακριβώς το εφαρμόζει ο δίκαιος Ιώβ. Και πάρα πολλοί άλλοι.
0: Και στην Καινή Διαθήκη, Άγιοι, δηλαδή στα χρόνια τα χριστιανικά.
1: Ο Άγιος Ευστάθιος.
0: Αυτό ήθελα να πω, έτσι. Ναι, ναι. Ο Άγιος Ευστάθιος, ναι, είναι ένα άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα.
1: Ο Νέος Ιώβ, έτσι.
0: Έτσι. Ο οποίος αποχωρίστηκε την οικογένειά του, τα αξιώματά του, τα πάντα όλα, ας πούμε. Και όμως, επειδή έμεινε σταθερά προσιλωμένος στην πίστη του προς το Θεό, τα απέλαβε όλα πίσω. Όλα του τα έδωσε πίσω ο Θεός. Χρειάζεται λοιπόν προσοχή στην εποχή του πειρασμού, της δυσκολίας, της ασθένειας, ό,τι είναι και αυτό, να μην χάσουμε την πίστη μας, αλλά να έχουμε εμπιστοσύνη στο Θεό και στην παντοδυναμία Του και στην πασοφία Του και να κάνουμε υπομονή και ο Θεός θα μας τα επιστρέψει. Μην αφήνουμε λοιπόν να συμπνίξουν αυτά η ολιγοπιστία, το Λόγο του Θεού μέσα μας, την πίστη μας, όπως στην περίπτωση που λέει έρχονται οι δυσκολίες και ενώ έχει φυτρώσει ο Λόγος τον πνίγουν τα ζυζάνια.
1: Έτσι λοιπόν άλλη μια προϋπόθεση για να καρποφορήσει ο Λόγος του Θεού είναι η υπομονή.
0: Υπομονή.
1: Έτσι, καρποφορεί, δηλαδή ο Λόγος του Θεού είναι η υπομονή. Δεν δείχνει αμέσως ο Λόγος του Θεού τα αποτελέσματά του.
0: Και το λέει «εν τη υπομονή μόν κτίσασε τα ψυχά σημών».
1: Πέφτει ο σπόρος του Λόγου του Θεού μέσα στον κόσμο, στη γη, στην ιστορία, έτσι στις ψυχές των ανθρώπων και πολλές φορές δεν βλέπουμε αποτέλεσμα. Και νομίζουμε ότι δεν θα φέρει ποτέ αποτέλεσμα ο Λόγος του. Κι όμως, μέσα από την υπομονή, όπως κάθε δέντρο για να φυτρώσει χρειάζεται το χρόνο του, έτσι και ο Λόγος του Θεού, με τα μέτρα που ο ίδιος ο Θεός χρησιμοποιεί, μπορεί να μην μας δείξει αμέσως τα αποτελέσματά του. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα καρποφορήσει κιόλας. Έτσι λοιπόν μέσα στον κόσμο αυτό, διαρκώς διαμέσου των αιώνων, πέφτει ο σπόρος του Λόγου του Θεού και άλλοτε καρποφορεί, άλλοτε δεν καρποφορεί. Αλλά και πάλι είδαμε ότι δεν καρποφορεί όταν ο ίδιος ο άνθρωπος δεν το θελήσει.
0: Ναι.
1: Ο Λόγος του Θεού δεν αρέσκεται στο θόρυβο, δεν αρέσκεται στη δημοσιότητα. Είναι ένας λόγος ήρεμος που πολλές φορές είναι ένας λόγος σιωπής. Και μέσα σε αυτό το βουητό, μέσα στο θόρυβο που κάνουμε σήμερα όλοι εμείς οι άνθρωποι, ο κόσμος γενικότερα, προσπαθώντας να μιλήσουμε και όλοι έτσι κάτι να πούμε και όλοι να επιβάλλουμε την άποψή μας με τα λόγια μας, με τις κουβέντες, ο Λόγος του Θεού έρχεται πολλές φορές σιωπηλός, χωρίς πολλά-πολλά, χωρίς δημοσιότητα. Και αν καμιά φορά και η Εκκλησία η ίδια πέφτει στον πειρασμό της δημοσιότητας, δεν είναι συνεπής προς τη φύση του Λόγου του Θεού. Ο Λόγος του Θεού όμως χρειάζεται υπομονή και ειρήνη στις καρδιές των ανθρώπων. Δεν έρχεται για να αναστατώσει τον κόσμο, έρχεται για να φέρει το μήνυμα της ειρήνης και της αγάπης. Έτσι λοιπόν μέσα στο σημερινό κόσμο, η Ευαγγελική περικοπή του Σποραίος έρχεται για να μας πει ότι οι καρδιές μας πρέπει να είναι πάντοτε έτοιμες να δεχθούν το Λόγο του Θεού και να τον δεχθούν ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής μας. Πάντοτε με πίστη και εμπιστοσύνη ότι ο Θεός κατευθύνει τη ζωή μας και ό,τι και αν μας συμβεί έρχεται πάντοτε με την ευλογία του Θεού. Μπορεί να την ευλογήσει ο Θεός οποιαδήποτε, έτσι μπορεί ο Θεός να ευλογήσει οποιαδήποτε αντικσότητα στη ζωή μας και αυτό να αποβεί σε καλό. Ο Λόγος του Θεού σαν σπόρος δεν είναι απλώς λόγια. Είναι η παρουσία του ίδιου του προσώπου του Θεού μέσα στη ζωή μας.
0: Ναι. Το είπε άλλωστε και ο προφήτης Ισαΐας, ότι άλλος σπόρος θα φυτρώσει. Ναι. Δηλαδή ο σαρκωθής λόγος του πατρός. Δεν είναι απλά λόγια λοιπόν, αλλά είναι η παρουσία του ίδιου του Χριστού στη ζωή μας.
1: Έτσι, ο προφήτης, ο μεγαλοφωνότατος προφήτης
0: Ισαΐας. Ο μεγαλοφωνότατος των προφητών.
1: Ο οποίος είναι και μεσιανικός προφήτης, όπως λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, οι θεολόγοι, ότι πάντοτε εξαγγέλει την έλευση του Χριστού. Και αυτό ακριβώς κάνει και σε αυτό το σημείο που μας είπατε τώρα. Έτσι λοιπόν, το πρόσωπο του Χριστού είναι ένας σπόρος ο οποίος καρποφορεί όταν πέσει μέσα στην ιστορία και πεθάνει και αναστηθεί και δώσει τροφή για να ζήσει ο κόσμος. Mm-hmm. Αυτό το Λόγο του Θεού διαφυλάται η Εκκλησία διαμέσου των αιώνων και αυτό το Λόγο προσπαθεί πάντοτε να κηρύξει απευθυνόμενη στις καρδιές των ανθρώπων. Ο έχων ό,τι ακούειν, ακουέτο.
0: Σωστά.
1: Έτσι όπως λέει και ο Κύριος στο τέλος της παραβολής. Διότι τα αυτιά μας μπορεί να υπάρχουν, αλλά να μην ακούνε. Να τα έχουμε κλείσει με χίλιους τρόπους, όπως αυτούς που αναφέραμε. Ας ανοίξω λοιπόν τα αυτιά μας και την καρδιά μας στο Λόγο του Θεού και ας αφήσουμε το Λόγο αυτό να καρποφορήσει, γιατί αυτός ο Λόγος είναι αυτός που θα μας σώσει και εμάς και ολόκληρο τον κόσμο.
0: Mm-hmm. Πολύ ωραία, ευχαριστούμε για τα όσα ωραία μας κατέθεσες, Σπύρο. Και φτάνοντας σιγά σιγά και στο τέλος της απόψης της εκπομπής, να θυμόμαστε αυτό, ότι ο Θεός δεν εκλέγει ή απορρίπτει κάποιους, όλους μας προσκαλεί, όλους, πάντα σαν ανθρώπους, θέλει σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν, δεύτε πρόσμε πάντες οικοποιώντες, είπε ο Χριστός, όλους μας προσκαλεί. Αλλά το αν θα φυτρώσει ο σπόρος, ο λόγος δηλαδή, πολύ δε περισσότερο αν θα φυτρώσει και θα καρποφορήσει, γιατί είδαμε ότι σε κάποιες περιπτώσεις αναφύεται, αλλά μετά από λίγο ξεραίνεται ή συμπνίγεται. Αυτό εναπόκειται σε μας. Στην προαίρεση, στην υπομονή, στην προσήλωση, στον προσανατολισμό του κάθε ενός μας προς το Χριστό και στο Άγιο Θέλημά Του.
1: Και αν μου επιτρέπετε, θα έλεγα και ότι μας δίνει και μια εικόνα για τα έσχατα. Δηλαδή, στη μέλουσα ζωή, το φως του Χριστού θα διαχέεται προς πάντας, ανεξαιρέτως. Αλλά το θέμα είναι πώς θα τον δέχονται οι άνθρωποι. Άλλοι θα τον δέχονται, άλλοι δεν θα τον δέχονται.
0: Αυτό σε στείλει η ζωή και το φως και η ειρήνη του κόσμου. Να μην το ξεχνάμε. Λοιπόν, ας μην κατηγορούμε το Θεό ότι άλλους μας εκλέγει, άλλους μας απορρίπτει. Όλους μας δέχεται, όλους μας προσκαλεί, σε όλους δίνει τη δυνατότητα της σποράς και καρποφορίας του λόγου, σε μας εναπόκειται εάν θα το δεχθούμε, εάν θα τον ακούσουμε, εάν θα κρατήσουμε το σπόρο, εάν θα βλαστήσει μέσα μας και εάν επιτρέψουμε όχι απλά να βλαστήσει, αλλά να αναπτυχθεί και να καρποφορήσει. Ας ανοίξουμε λοιπόν τα αυτιά και τα μάτια μας, ούτως ώστε ό,τι βλέπουμε να το αντιλαμβανόμαστε και ό,τι ακούμε να το κατανοούμε. Αυτό είναι το δικό μας κομμάτι, αυτή πρέπει να είναι η δική μας προσπάθεια. Εύχομαι και Μακάρι όλοι μας να το επιτύχουμε και να δώσουμε όταν θα έρθει η ώρα στο Χριστό και στην κοινωνία και στην Εκκλησία, όπως οι Άγιοι μας, εκατονταπλάσιο καρπό από το σποράκι που θα λάβαμε. Έχουμε φτάσει στο τέλος της απόψινής μας εκπομπής. Να ανανεώσουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα. Σας ευχαριστούμε, αγαπητοί φίλοι, που και απόψε μείνατε συντονισμένοι στη συχνότητα του ραδιοφωνικού μας σταθμού, του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, όπως ευχαριστούμε και τον ηχολήπτη μας, τον Παντελή Καλογεράκη, που και απόψε ήταν κοντά μας και είχε την επιμέλεια του ήχου. Ευχόμαστε όλοι να είστε ευλογημένοι και να έχετε τη χάρη του Θεού πλούσια στη ζωή και στα έργα σας. Καλό βράδυ. Γεια σας.

0: συζητώντας. Συζητήσεις, σκέψεις, προβληματισμοί γύρω από θέματα που απασχολούν το σύγχρονο Ορθόδοξο Χριστιανό.
1: Επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κνωσού κύριος Μεθόδιος και ο θεολόγος Σπύρος Κυρίτσης.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε Θεός ημών, δόξα σοι, βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλθε και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τα ασθενεία ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου. Ως εν ουρανώ και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε μη σήμερον και άφεση μη τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και εμείς ενέχεις ημάς πειρασμών, αλλά ρίσει ημάς από ότου πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από τη ανομία μου και από τη αμαρτία μου καθαρισόν με. Ό,τι την ανομία με κογινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιό με στη διαπαντό. Σύμμονο ήμαρτον και το πονηρόν οποιόν σε πείς από σαν δικαιωθεί εν τη λόγη σου και νικήσει το κρινεσθέσαι. Ιδούγαρ εν ανομία στην ελήφθη και εν αμαρτία σκίσει σε με. Η μήτυρ μου ιδούγαρ αλήθεια ανοιγάψα στα άδειεκτα κρύφε τη σοφία σου δηλωσά μη. Ραντίζ με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνίζ με και υπερχιέων αλευκανθήσω με. Ακουτίζ με αγαλίες και αφροσύνη αγαλιάς νουστέα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα στα ανομίας με εξάλληψον. Καρδία καθαρά κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέας εγκαίρετος στους εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου και το πνεύμα στο Άγιο μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλία στην σωτηρίου και πνεύμα τιμονικό στηριξών με. Διδάξω νόμου στα σοδούσια σε βίσε πισε επιστρέψου. Συρίσε με εξ εμάτων ο Θεός σωτηρίας μου. Αγαλιά στη γλώσσα μου δικαιοσύνη σου, Κύριε. Τα χείλη μου ανοίξει είχε το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα στη σία νεδο κάνω λοκαυτώματα ουκ ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία τετριμένη και ταπεινωμένη, ο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάθινο, Κύριε, εν τη ευδοκία στην Σιών, και οικοδομηθεί το τατή Χερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη, αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσου συν επί το θυσιαστήριό σου Μόσχου.
0: Μακάρι η άμωμη εν οδό, η πορευόμενη εν όμο Κυρίου. Μακάρι οι εξερευνώντες τα μαρτύρια αυτού, εν όλη η καρδία εξητήσου συν αυτών. Ου γάρ οι εργαζόμενοι την ανομίαν εν τε σωδείς αυτού επορεύθησαν. Σύ εν ετήλω τα σεντολά σου του φυλάξεστε σφόδρα. Όφελον κατευθυνθείσαν εωδή μου του φυλάξεστε τα δικαιώματά σου. Τότε ου μη εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσα στα σεντολά σου. Εξομολογήσω με εσύ εν ευθύτητη καρδίας εν το με μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματα

ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου, αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μη εντυγή, μη αποκρύψεις απεμού τα σεντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου, του επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησας υπερηφάνης, επικατάρατη οι εκκλίνοντες από τον εντολό σου. Περίελε απ' εμού όνειδος και εξουδένωσιν ότι τα μαρτυριά σου εξεζήτησαν. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν ο δε δούλος σου ειδωλέσχη εν της δικαιώμασή σου. Και γάρ τα μαρτυριά σου μελέτη μου εστί και συμβουλίε μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη η ψυχή μου. Ζήσον με κατά τον λόγο σου. Τα σοδούς μου εξήγγυλα και επίκουσάς μου. Δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων σου συνέτησόν με και αδολεσχίσω εν της θαυμασίη σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακιδείας, βεβαίωσόν με εν της λόγη σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και το νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμην και τα κρίματά σου ούκ επελαθόμην. Εκολύθην της μαρτυρίης σου, Κύριε, μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδραμον, όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησον με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησον με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησον με εν τη τρίβω των εντολών σου, ότι αυτήν ηθέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύριά σου και μη εις πλέον αξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου, του μη ειδίν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου εις τον φόβο σου. Περίελε των ονειδισμών μου, ον υπόπτευσα, ότι τα κρίματα σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου, εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθει επ' εμέ το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσομαι της ονειδίζους ή με λόγων ότι ήλπισα επί της λόγης σου. Και μη περιέλεις εκ του στόματός μου λόγων αληθείας έως φόδρα ότι επί της κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν εν της μαρτυρίης σου εναντίον βασιλέων και ουκ ισχυνόμην. Και εμελέτων εν τες εντολές σου ας ηγάπησας φόδρα. Και ήρα τας χείρας μου προς τα σεντολά σου ας ηγάπησα και ειδωλέσχουν εν της δικαιώμασή σου. Μνήστητη των λόγων σου το δούλο σου, ον επίλπισάς με. Αύτη με παρεκάλεσεν εν τη ταπεινώση μου ότι το λόγιό σου έζησέ με. Υπερήφανοι παρινόμουν έως φόδρα, από του νόμου σου ουκ εξέκλεινα. Εμνίστην των κρυμάτων σου απαιώνος, Κύριε, και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών των εγκαταλυμπανόντων των νόμων σου. Ψαλτά ήσαν μη τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνίστην ενικτή του ονόματός σου, Κύριε, και εφύλαξα τον νόμο σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου η Κύριε, είπα του φυλάξαστε τον νόμο σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου, ελέησόν με κατά το λογιόν σου. Διελογισάμην τα σοντού σου και επέστρεφον τους πόδας μου εις τα μαρτύρια σου. Ιτιμάστην και ου καταράχθην, του φυλάξαστε τα σεντολά σου. Σχοινία αμαρτωλών περιεπλάκησάν μη και τα του νόμου σου ουκ επελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογίστε σοι επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντων των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα σεντολά σου. Του ελέου σου, Κύριε, πλήρης η γη, τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησας μετά του δούλου σου, Κύριε, κατά τον λόγο σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώσιν δίδαξόν με, ότι τες εντολές σου επίστευσα. Πρότου με ταπεινωθήνε, εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιό σου εφύλαξα. Χριστός εισή, Κύριε, και εν τη Χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επ' εμέ αδικία υπερηφάνων, εγώ δε εν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα σεντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμο σου εμελέτησα. Αγαθόν μη ότι εταπείνωσάς με,

0: αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρε σου επίησαν με και έπλασαν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σέντολά σου. Η φοβούμενη είσαι όψοντέ με και εφρανθήσω με ό,τι εις τους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία εταπείνωσάς με. Γεννηθεί το δί το έλεό σου, του παρακαλέσε με κατά το λόγιόν σου το δούλο σου. Ελθέτος αν μη η εκτριμή σου και ζήσω με ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτως αν υπερήφανη, ότι αδίκως οι νόμοι σαν είσαι με, εγώ δε αδολεσχίσω έντες εντολές σου. Επιστρεψάτως αν με οι φοβούμενοι είσαι και οι γινώσκονται στα μαρτύριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμος, εν της δικαιώμασή σου, όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις του λόγου σου επίλπισα. Εξέ λοιπόν η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου, λέγοντες πότε παρεκαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκώσεν πάγνη τα δικαιώματά σου ουκ επελαθόμην. Πόσε εισήν ημέρε του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν, διηγήσαντο μη παράνομη αδολεσχίας, αλούχ ως ο νόμος σου Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια αδίκως κατεδίωξαν με βοήθησόν μη. Παραβραχήν συνετέλεσαν με εν τη γη, εγώ δε ουκ κατέλοιπον τα σέντολά σου. Κατά το έλεό σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα Κύριε ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό, εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσα στην γην και διαμένει. Τι διατάξει σου διαμένει μέρα, ότι τα σύμπαντα δούλασα. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμην εν τη ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα ουμή επιλάθομαι των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτής έζησάς με.
1: Σώση μη εγώ σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα, εμέ υπέμεινα μαρτωλή το απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα, πάση συντελείας είδων πέρας πλατεία ή εντολής φόδρα, όσοι γάψα τον νόμο σου Κύριε όλη την ημέρα μελέτη μου εστί. Υπέρ τους εχρούς μου εσώφησας με την εντολή σου, ότι στον αιώνα εμή εστί. Υπερπάντας τους διδάσκοντας με συνήκα, ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα, εκ πάσης οδούς πονηράς εκύκλωσα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου εξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλη το στόματί μου από τον εντολό συνήκα, δια τούτο εμείς απάσας οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσίμου ο νόμος σου και φως τα στρίβης μου, όμοσα και αίσθησα του φυλάξας τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα Κύριε ζήσω με κατά το λόγον σου, τα εκούσια του στόματός με ευδόκησον δι, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χερσί σου διαπαντός και του νόμου σου ουκ επελαθόμη. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ το εντολό σου ουκ επλανήθην, εκκληρονόμησε τα μαρτύριά σου στον αιώνα, ό,τι αγαλίαμα της καρδίας με εισή. Έκλεινα την καρδία μου του πίστα δικαιώματά σου στον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους εμίσησα τον δε νόμο σου ηγάπησα, βοηθός μου αντιλήπτορ μου εισή, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλίνατε επε μου πονηρευόμενη και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιόν σου και ζήσω με και μη κατεσχύνεις με από της προσδοκίας μου. Βοήθησό μη και σωθήσω με και μελετήσω εν δικαιωμασί σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ό,τι άδικο το ενθύμημα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμι πάντα στους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου, καθήλωσον εκ του φόβου σας άρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εφοβήθην, επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδώς με τις αδικούσιμε, έκδεξε των δούλων σου εις αγαθών, Μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη, η οφθαλμή με ξέλιπον εις σωτηριών σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Πίσω μετά των δούλων σου κατά το έλεος και τα δικαιώματά σου δίδαξό με, δούλος σου ημί εγώ στην αιτησό με και γνώσω με τα μαρτύριά σου, καιρός του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο ηγάψα τα σεντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα στα σεντολά σου κατορθούν μην πάσαν οδόν άδικον εμίμησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου και τούτο εξερεύνησαν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση των λόγων σου φωτίη και συνετήν υπείου στο στόμα μου. Ήνυξα και ήρκησα πνεύμα ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύν και έκυψε αιώνα στον αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύν και έκυψε στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Επίβλεψον επεμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνο κατά το λόγιόν σου και μη κατά κυριευσάτο μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξου τα σεντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανο επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκο εφύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθύ εκκρίση σου. Ενετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτηξε με ο ζήλος σου και επελάθοντο το λόγον σου η εχθροί μου. Πεπειρωμένο το λόγιον σου σφόδρα και ο δούλος σου ηγάπησεν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου και πελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου, η δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα συνέτησό με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου επάκουσό μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα, συσώσω με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφτασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου, επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τις φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το έλεος σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσύγγισαν οι καταδιωκόντες με ανομία, από δε του νόμου σε μακρύνθησαν. Εγγύηση Κύριε και πάσε ο δε σου αλήθεια. Καταρχάς έγνω εκ των μαρτυρίων σου ότι στον αιώνα θεμελίωσας αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου κεπελαθώμη. Κρίνον την κρίση μου και λύτρωσέ με δια του λόγου σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησαν. Η κτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί οι εκδιώκοντες με και θλίβοντες με εκ των μαρτυρίων σου ούκ εξέκλυνα. Είδον ασυνετούντας και εξαιτικόμην ότι τα λόγια σου εφυλάξαντο, είδε ότι τα σεντολά σου γάψα Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με, αρχή τον λόγο σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα κρίματά σου της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξά με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίας εν η καρδία μου, αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου ως ο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία νεμίσησα και ευδελιξάμην το δε νόμο σου ηγάπησα. Επτάχης της ημέρας είναι σάσε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώς ή το νόμο σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτηριόν σου Κύριε και τα σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου ότι πάσε ο δε μου ενώπιόν σου Κύριε. Εγισά του ιδέησής μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιό σου συνέτησόν με. Εισέρθη το αξίωμά μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιό σου ρίσε με. Εξερέξονται τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Φθένξεται η γλώσσα μου τα λόγιά σου, ότι πάσε εν εντολές σου δικαιοσύνη. Γενέστο ηχείρ σου, του σώσον με, ότι τα σεντολά σου ηρετισάμην. Επεπόδισα το σωτηριόν σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλό ζήτησα των δούλων σου, ότι τα σεντολά σου και πελαθόμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεό Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριο Ιησού Χριστόν, τον Υιό του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινούν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, οποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί τα πάντα γέν των δημάς τους ανθρώπους, και δια την Μετέραν σωτηρία κατερθώντα εκ των ουρανών εισαρκωθέντα, εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τα υπέρ ημών υποντύπηλα και παθώντα και τα φέντα, και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανερθώντα εις τους ουρανούς, και καθεζόμουν εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόντα δόξης κρίνεζόντας και νεκρούς σου της βασιλείας σου κέστε τέλος, και στο πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Σύμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμουν το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστη τίτες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και έκαις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων. Δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημώνος και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών και μη ενέξει μας πειρασμών αλλά ρίσει μας από ό,τι πονηρούν.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλι ον ευρύσει ραθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά να άνυψον κράζους Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι την ημέρα εκείνη τη φοβερά, εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάπτουσα λαμπάδασον ελαίο φεδρίνουσα, ουγαρίδας ποτέ προσέ, επελεύσε τη φωνή μου, ηλέγουσα, ιδού νυμφίο σου, βλέπε ουν ψυχή μου, μην εις τάξεις και μην εις έξωθεν, κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό εν ελαίο πίονη και δόηση τον υφώνα τον θείο της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητο τείχος το της σωτηρίας ο χείρωμα Θεωτό και παρθένη και τεύομεν, τας των αντίον βουλάς διασκέδασον του λαού στη λύπην εις χαρά μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, το κόσμο σου ανακάλυσον. Τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε ότι εσύ η Θεοτόκε η ελπίσιμον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Ο εμπαντή καιρό και πάση ώρα ουρανό και πηγής προσκυνούμε σε δοξαζόν Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλος, ο πολυέσπραχνος, ο τους δικαίους αγαπών της αμαρτωλούς ελαίων, ο πάντας καλών προς σωτηρίας επαγγελίας των μελών αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών τη ώρα ταύτας εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών πρόστας εντολάσου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον, και ρίση ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης, τύχησον ημάς αγίσου σου αγγέλης, για την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη, και οδηγούμεν καταντήσομεν εις την ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτης σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα των χερουβήμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτω στο Σεραπείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού έφημας και ελεήσε ημάς. Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου, πνεύμα αργίας, περιεργίας, φιλαρχίας και αργολογίας μίμηδος, πνεύμα δε σοφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, υπομονής και αγάπης, χάρισέ μη το σοδούλο. Ναι, Κύριε Βασιλεύ, δώρισέ μη του ωράν τα εμάπτεσματα και μη κατακρίνειν των αδελφών μου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ναι, Κύριε Βασιλεύ, δώρισέ μη του ωράν τα εμάπτεσματα και μη κατακρίνειν των αδελφών μου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και εις επίστασε κρίμαση σώσον με τον ανάξιον δούλο σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Παντοκράτορο Θεός των δυνάμεων και πάσης αρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίαστε και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και αείδιον φως, παρό ουκ έστι παραλλαγή ή τροπής αποσχίασμα. Αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε τας οικεσίας ημών, ας κατά τον παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθη των σών νυκτηρμών θαρούντες, εκρυπαρών προσέ χιλέων ποιούμεθα, και άφες ημίν τα πλημελήματα ημών, τα εν έργο και εν λόγο και διανία, εκ γνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν, και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος. Και δώρισε ημίν εν αγρύπνο καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου τη νύκτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένους την παρουσίαν της λαμπράς και επιφανούς ημέρας του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ενή μεταδόξης επί γης Κρητής των απάντων ελεύσετε, εκάστο αποδούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μη αναπεπτοκότες και υπνούντες, αλλά εκγρηγορούντες και διεγηγερμένοι εν διεργασία των εντολών αυτού, ευρεθόμεν και έτοιμοι εις την χαράν και εις τον θείο νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθομεν, ένθα ο των εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ειδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον. Σιγαρί το αληθινόν φως, το φωτίζουν και αγιάζουν τα σύμπαντα και σε υμνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σε ευλογούμεν ύψιστε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούντα αείμεθυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια, ο νου και στην αριθμός, τον παρασχόντα ημίν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε Συ, ότι ούσιν απόλεσας ημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κειμένους ημάς ήγυρας εις το δοξολογήσε το κράτος σου. Διόδη σοπούμεν την ανίκανσό σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας οφθαλμούς και τον νουν ημών εκ του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμεν απερισπάστος άδυντε και ψάλιν και εξομολογήστε Συ το εν πάση και υπό πάντων δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρί, συντομονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μη στα όρια θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος τον ουρανό και τη γη. Μη δόησεις άλλον τον πόδα μου, μη δεν ιστάξει ο φυλάσσος σε ειδούν, ιστάξει ουδέ υπνός ο φυλάσσος τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξ, Κύριος, και έπιση επί χείρα δεξιάν σου ημέρας ο ήλιος σου συγκάφησε ουδέ σελήν τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού φυλάξει την ψυχή σου, ο Κύριος, Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την έξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογεί τον Κύριο πάντες η δούλη Κυρίου, οι εστώτες εν οίκο Κυρίου, εν αυλές οίκου Θεού ημών. Εν τες νυξήνε πάρα τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον, ευλογήσεσε Κύριος εξ Υιών, ο ποιήσας τον ουρανό και τη γη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τις οφειλέτες ημών, και μην σεν έγξει μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσει μας από ό,τι πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Μνήστητη Κύριος αγαθός των δούλων σου και όσα εμβίω ήμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαράν αμάρτως η μισή ο δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση. Ο βάθη σοφίας, φιλανθρώπος, πάντα οικοδομών και το συμφέρον πάσην απονέμω μόν δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τα ψυχάς των δούλων σου εν σίγα την ελπίδα, ανέθεντο το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τα ψυχάς των δούλων σου εν θα ούκ εστι πόνο σου λύπη ου στεναχμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομεν σε πάσε γενναιέ Θεοτό και Παρθένε, εσύ γαρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίας έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεις υπέρ ημών, και τα σκύπτα της βασιλείας τεσές ηκεσίες κρατείνονται, διό ανυμνούντες βοόμενση χαίρε και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
0: Μνήστητη Κύριε των επελπίδη αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίστη τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής παν πλημέλημα εκούσιον δε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών. Και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωερής, εν τόπις αναψύξεως, ένθα πέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός, όπου η επισκοπή του προσώπου σου εφραίνει πάντα στους απαιώνος Αγίου σου. Χάρισε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωής την απόλαυσιν. Σιγαρή η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου, Χριστέ ο Θεός ημών. Και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε αεί Πάρθενε, ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδαν μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπην σου.
1: Αμήν, ελέησον ημάς, Κύριε ελέησον ημάς, πάσης γαραπολογίας απορούντες, ταύτιση την ηκεσίαν ως δεσπότη αμαρτωλή προσφέρομεν. Ελέησον ημάς.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Κύριε ελέησον ημάς, επισήγαρ πεποίθαμεν, μη οργιστείς ημείς φόθρα, μη δαιμνηστείς των ανομιών ημών, αλλά επίβλεψον και νήνος εύσπλαχνος και λύτρωσε ημάς εκ των εχθρών ημών, σίγαρη Θεός ημών και ημείς λαός σου, πάντες έργα χειρός σου και το όνομά σου επί και κλείμεθα.
1: Και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων αμήν, της εσπλαγνίας την πυλην άνοιξον ημίν ευλογημένη Θεοτό και ελπίζονται σε μια στοχίσομεν, Χριστή με διά σου τον περιστάσεων.
0: Σίγαρη σωτηρία του γένους των χριστιανών.
1: Αμήν, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ελέησον ημάς ο Θεός, κατά το μέγα ελεός σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετιδεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετιδεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετιδεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών γένους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτόν και του φίλου Χριστού ημών στρατού.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετιδεόμεθα υπερ ελέους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και ευρισκομένων εν τη πόλη ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών αφιερωτών πασών των Αγίων του Θεού Εκκλησιών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετιδεόμεθα και υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν, την πόλην, την ίσον και χώραν ταύτην, και πάσαν πόλην, ίσον και χώραν, από λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και αφνιδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετιδεόμεθα και υπέρ του εις ακούσε Κύριον των Θεών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Επάκουσον ημών ο Θεός, ο Σωτήρ ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν, και ήλαιος, ήλαιος, γένου ημίν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς.
1: Αμήν.
0: Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίς ημών δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεθήμων Αποστόλων, του Οσίου Πατρός ημών Νίκονος του μετανοήτε, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος, ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών γένους.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του φιλοχρίστου στρατού.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων πάντων ημίν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν τη αναξίη εύχεστε υπέρ αυτό.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενθαλάσσι και αέρι καλώ πλεόντων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εποχουμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενασθενείε κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπερεφορία των καρπών τη γη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Και υπερπάση ψυχή χριστιανών Ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Μακαρίζομαι του ευσεβεί άρχοντα.
1: Κύριε ελέησον.
0: Του Ορθοδόξου αρχιερεί.
1: Κύριε ελέησον.
0: Του κτήτορα πασών των Αγίων του Θεού Εκκλησιών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Του γονεί ημών και διδασκάλου και πάντα του προαπελθόντα πατέρα και αδελφού ημών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Του ενθάδε ευσεβώ κειμένου και απανταχού Ορθοδόξου. Είπομεν και πέρα αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώ.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστητε τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ιές τας ασθενείας ημών, ανήκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν τους ουρανείς αγιεστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν τους οφειλέτες ημών και εμείς εν έγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας την αιώνα μην. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατασκήνωσεν, επί είδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με, την ψυχή μου επέστρεψεν, οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά ότι σήμετε μου η. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αυτέ με παρεκάλεσαν. Οι τίμασε ενώπιον μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με. Ελείπανα σε νελαίο την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον με οσύ κράτηστον. Και το έλεο σου καταδιώξει με πάσα στα σημέρα τη ζωή μου. Και το κατοικίν με ενίκο Κυρίου ει μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτή οι οικουμένοι και πάντε οι κατοικούντε εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσαν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασαν αυτήν. Τις αναβήσετε εις το όρος Κυρίου ή τις στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού. Αθώος χερσή και καθαρός την καρδία, ως ουκ έλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού και ουκ όμως εν επί δόλο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρά Κυρίου και ελεημοσύνην παρά Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούντον τον Κύριον, ζητούντον το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλαση άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Της εστιν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμου. Άρατε πύλαση άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Της εστιν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστιν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα, εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου πας άνθρωπος ψεύστης, τι ανταποδώσω το Κύριο περί πάντων όν ανταπεδοκέμι, ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι, τα σευχάζουν το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού, τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως, εγώ δούλος σως, και Υιός της παιδίσχης σου διέριξα στους δεσμούς μου. Συ θύσω θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού, εν αυλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Δόξα σε ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Τα ανομία μου πάρδε, Κύριε, ο εκ Παρθένου τεχθείς και την καρδία μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιών του αγράντου σου σώματος και αίματος, μήτε εξουδενώσεις από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχουν το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, εις την μετάληψη των αγιασμάτων σου πώς ανεδεστώ ο ανάξιος, εάν γαρτολιμήσωση προσελθύνσιν της αξίης, οχητών με ελέγχει. ότι ουκ έστι του δείπνου και κατάκρισιν προξενήσω ότι πολύ αμαρτήτω μου ψυχή, καθάρισον Κύριε των ρήπων της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος, και νύν και αή και εις τους αιώνας την αιώνα να μην, πολλά τα πλήθη των αιμών Θεωτό και πτεσμάτων, προσέκατε έφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενούσαν μου ψυχήν και πρέσβευε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήνε μη την άφεση νο έπραξα την όν μόνη ευλογημένη. Κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πυρ την χάνει, θείον δε πίνουν αίμο προς μετουσίαν, πρώτον καταλάγηθη της ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε. Προτού μετασχήν της φρικόδους θυσίας του ζωοποιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξε το τρόπο μετατρόμου.
0: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και αοράτου κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ότι η υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τη θύση υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων μόν και το οικείο σου αίματι αναπλάσας την φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός αθάνατε βασιλεύ πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ου σου επεμή και εισάκουσον των ρημάτων μου ήμαρτον γαρ Κύριε ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου και ουκ ημι άξιος ατενήσε εις το ύψος της δόξης σου παρόργησα γάρ σου την αγαθότητα τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σε Κύριε ανεξίκακος όν μακρό θυμώστε και πολύ έλεος, ου παρεδοκάς με συναπολέστε τες ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σιγαρυπάς φιλάνθρωπε δία του προφήτου σου, ότι ου θελήσει θέλων των θάνατων του αμαρτωλού αστε επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ου γάρ βούλη δέσποτα το πλάσματος όν απολέστε χειρών. Ουδέ ευδοκείς επ' απολύ ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν. Δύο καγό, ή και ανάξιο σημεί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτόν υποτάξεστη αμαρτία και τες ειδονές δουλώσας και την συν αχριώσας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σον γεγονός. Ουκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος, τη δέσια με τρίτο ευσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι. Δέξε ούγκα με φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον και άρων μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών, ότι αμαρτίαν αίρων του κόσμου και τας ασθενίας των ανθρώπων ιόμενος, ότου σκοπιώντας και επεφορτισμένος προς εαυτόν καλών και αναπάβων ομοί ελθών, καλέσε δικαίους αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν και καθάρισον με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, δίδαξον με επιτελήν αγιοσύνην εν φόβο σου, ειναν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, των αγιασμάτων σου την μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το Αγίο Σώματι σου και το αίματι. Και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών μυστηρίων σου. Μη δε ασθενείς γεννήμην ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίους αυτών μεταλαμβάνειν, αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου πνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε την μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου, όπως καγώ συμπάση της εκλεκτής σου μέτοχος γένομαι των ακυράτων σου αγαθών ονητήμασας της αγαπός εις Κύριε, εν εις δεδοξασμένος υπάρχης εις τους αιώνας. Αμήν. Είδα Κύριε ότι αναξίως μεταλαμβάνω του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος και ένοχος ημί και κρίμα εμ' αυτός θείο και πείνω μη διακρίνω το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου αλλά της ικτυρμή σου θαρών προσέρχομαι εσύ το υπόντι ο τρόγων μου τη σάρκα και πείνων μου το αίμα εν ημί με ένικα εγώ εν αυτό σπλαχνίστη τιούν Κύριε και μη παραδειγματίσεις με τον αμαρτωλόν αλλά ποιήσον με τεμού κατά το έλεό σου και γενέστο μη τα άγια ταύτα ησίασιν και κάθαρσιν και φωτισμών και φυλακτήριων και σωτηρίαν και πληγεσμών ψυχής και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εντιμέλεσή μου ενεργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέης διόρθωτος συμβίου και ασφάλειαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου, και εις απολογίαν ευπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκη μη άξιο σου δε ικανός ή να μου υπό την στέγην εισέλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστίν, και ούκ έχεις παρεμή τόπον άξιον του κλίνε την κεφαλήν, άλλος εξύψους διημάσαι ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρία σου κενήν τη ταπεινώση μου, και ως κατεδέξω εν το σπηλαίο και φάτνη αλόγων ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής και εν το εσπηλωμένο μου σώματι εισελθήν, και ως ούκ απηξίωσα συσελθήν και συνδυπνήσε αμαρτωλής εν τη οικία σήμονος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εισελθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Κι ως ούκα πόσο την ομοίαν μη πόρνη και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου ούτως πλαχνίσιτη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένος ή και απτωμένο σου. Κι ως ούκ ευδελίξω το ρηπαρόν εκείνη στόμα και εναγές καταφυλούνσε μη δέ μου ευδελίξει το ρηπαρότερον εκείνης στόμα και εναργέστερον μη δέ τα έμισα και ακάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την ακαθαρτοτέραν μου γλώσσαν. Αλλά γενέστομη ο άνθραξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος εις κουφισμών του βάρους των πολλών μου πλημελημάτων εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας εις απονέκρωσιν των παθών εις περιποίησιν των εντολών σου εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ου γάρ ως καταφρονών προσέρχομαι εσύ, Χριστέ ο Θεός, αλλός θαρών τη αφάτου σου αγαθότητη και είναι αμή επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτος υπό του νοητού λύκου γένομαι. Διό δέομαι σου ως μόνος, ως Άγιος, Δέσποτα, αγίασόν μου την ψυχήν και το σώμα, το νουν και την καρδίαν, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με ανακαίνισον και ρίζουσον τον φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμό σου ανεξάλειπτον απεμουποίησον και γεννούμι βοηθός και αντιλήπτορ κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και τις εκ των δεξιών σου παραστάσεις μετά των Αγίων σου, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, των απαιώνος ή ευαρεστησάντων. Αμήν. Ουκ ημί ικανός Δέσποτα Κύριε, ή να εισέλθεις υπό τη στέγην της ψυχής μου, αλλά επειδή βούληση ως φιλάνθρωπος εκείνα εν εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβεις αναπετάσω τα σπήλας, ας ή μόνος σε δημιούργησας, και εισέρχει με τα φιλανθρωπία σου σπέφικας, εισέρχει και φωτίζεις των εσκοτισμένων μου λογισμών, πιστεύω ως τούτο ποιήσεις, ου γαρ πόρνην προσελθούσαν σοι με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνην απεβάλλου μετανοήσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα την βασιλεία σου απεδίωξας, ουδέ διώκτην μετανοήσαντα, κατέλειπες ο ίν, αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας, άπαντας εν το χωρό των σών φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχουν ευλογημένος πάντοτε νυν και εις τους απέραντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες άφεση λάστητη και συγχώρησόμη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα η εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή εν θυμήμαση ή διανοήμαση και επιτιδεύμαση και πάση μου τε σε στήσεση. Και τη πρεσβεία της ασπόρος και εις άσης επαναχράντου και αϊπαρθένου Μαρίας, της μητρός σου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδους και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ερώμην και ίασιν και υγείαν ψυχήστε και σώματος και εις εξάλληψην και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερινών φαντασιών των εσκοτεινών και πονηρών πνευμάτων. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίνκια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιένε αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος πάρη δε μου πάντα τα εν γνώση και αγνία πτέσματα και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλά εις καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και εις εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων. Σίγαρε ο Θεός ελέους και εκθυρμών και φιλανθρωπίας και συν δόξαν αναπέμπομεν συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από βδελιράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δέη συν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησίαν λέγειν, άβε βούλευ με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με, τι με δει ποιήν και λέγειν, ή μαρτών υπέρ την πόρνην, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνην ουκα πόσο προσελθούσαν εκ καρδίας, μη δε με βδελιξιλόγε, σους δε πάρε σχέμι πόδας και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων ως πολυτιμή το μύρο τούτους τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τις δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη πάρε σχέμι. Είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμίαν βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ουλανθάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, νητρωτά μου, ουδέ σταλαγμός δακρύων, ουδέ σταλαγμού τιμέρος. Το μένα κατεργαστό μου, έσγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα, γεγραμμένα σι την χάνει. Είδε την ταπείνωσήν μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα αμαρτίας πάσας, άφες μη Θεέ των όλων, είναι καθαρά καρδία περί τρόμο διανία και ψυχή συντετριμένη των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, εις ζωούτε και θεούτε, πας ο τρόγων σε και πίνων εξηλικρινούς καρδίας. Σίγαρι πας δεσποτά μου, πας ο τρόγων μου τη σάρκα, πίνων δέ μου και το αίμα, εν εμή μεν ούτως μένει, εν αυτό δεγώ την χάνω, αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου, των γάρθιων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ου μενουν και στη μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ειναγούν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος η προσήλθον, ως οράς με τα δακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων, οικετεύω του λαβίμεν με, και των σόνζω παρόχων και αμέπτων μυστηρίων με τα σχήνα κατακρίτως, ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με της εισχάρητος ο πλάνος, αφαρπάσει με δολίος και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη, νυν με προσερχόμενόσι. Είδα σότερο ότι άλλος, ως εγώ, ουκ έπτεσέσι, ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα, ως ου μέγεθος πτεσμάτων, ου χαμαρτιμάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν, αλλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιής μετόχους, κοινωνούς θεότητός σου, εργαζόμενος αυθόνος και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανοίας, ομιλής αυτής πολλάκης, ως περφίλης σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμαι, Ταύταν με πτερή Χριστέ μου, και θαρών τεσές πλουσίες, προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτος όν και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν η βάτος πάλε, η αφλέκτος σκιωμένη, τίν είναι ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δε καρδία, ευχαρίστης μέλεσή μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρωτος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας ανεκδιήγητων, το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσεις επνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος των σταυρών, τους ύλους, την λόχην, των θάνατων νέκροσών μου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι ταφή σου τα του άδους κυλεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον. Ότι τριημέρο σου και ζωηφόρο αναστάσει τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος. Ότι εν δόξου σου αλείψει τη σαρκός Θεώσας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός αξίωσόν με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν. Ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια του ιερού σου μαθητάς εργασάμενος δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλιν έρχεστε κρίνεν την οικουμένην εν δικαιοσύνη ευδόκισον καμέ προϋπαντής εσύ εν εφέλες το ποιητή και πλάστη μου συμπάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτος δοξολογώ και ανυμνώσε συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ου καφίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνη δικαιό σας και χανανέαν ελεή σας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον μη τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτόμενόν σου ως την πόρνην και την εμόρουν. Η μεγάρ του κρασπέδου σου αψαμένη ευχαιρός την ία συνέλαβεν η δε του σούσα χράντου πόδας κρατήσασα την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλων το σώμα τολμών δέξαστε μη κατεφλεχθήν αλλά δέξε με ως περαι εκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες, της ασπόρος στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι Σύ, αληθώς, ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, του ζώντος, ο ελθόνης των κόσμων αμαρτουλούς όσων πρώτος είμαι εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο αίμα σου. Δέομαι ουν σου ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία και αξίωσόν με ακατακρίτως με τα σχήν των αχράντου σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων.
1: Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνία, πλαστουριέ μη φλέξες με τη μετουσία, πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθαρον εκπάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μη γάρ της εχθρή σου το μυστήριον ύπο, ου φίλη μας ειδώσω καθάπερο ο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογών συμνίστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξων άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γάρεστή τους αναξίους φλέγων, Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα το δενούν τρέφειν ξένος. Έθελξα σπόθα με Χριστέ και ηλίωσα στο θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ύλο τα αμαρτία μου, και εμπληστήνε τη εν σύ τρυφή καταξίωσον, ή να τα δύο σκυρτών, μεγαλύνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου, πόσο σε λεύσομαι ο ανάξιος, εάν γαρτ

0: Μιλατεύοντα πάσα της ανομίας σου, τον ιόμεν πάσα της γνώσης σου, τον λειτουργούμεν φθορά στην ζωή σου, τον ζευγανούντα σε ρελέη και εκτιρμή σου, τον επιπλώντα να αγαθεί στην επιθυμία σου, να τσαϊστήρι στο σάρι του νεότη σου. Ποιόν ερημοσύνα ο κύριο και κρίμα πάσα της αδικουμένη σου, εγνώριστα ζωδού αυτού τον Μωυσή, τη Ιησή Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Εκτήρμον και λεήμον ο κύριο μακρόθυμο και πολυέλο, ου κυστέλο οριστή του είδε στον αιώνα μηνύ, ου κατά τα σανομία σημώνει πίσω ημίν, ούτε κατά τα σαμαρτία σημών ανταπέδα και ρημίν. Ό,τι κατά το ύψος του ουρανού από τη γη σε κρατέως ο Κύριος το έλος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς τον απέκτρωνα να το λέει από τις μόνοι μάκρα που μόντας ανομία σημών. Καθώς εκτήρει πατηρούς ο κτήρις ο Κύριος φοβουμένους αυτών. Ό,τι αυτός έγινε το πλάσμα ημών εμείς διότι χούσες μένα. Άνθρωπος ο συγχόρτασε η μέρα αυτός, εάν τους ταγούν τους εξανθήσει. Ότι πρέμα διήρθε αυτό και ούκ υπάρξει και ούκ επιγνώσεται τον τόπον αυτού. Το δέλος του Κυρίου από το αιώνα και ως το αιώνα από τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επίση ιών τη φυλάω τη δίκη αυτού και με μημένη των εντολών αυτού του οποίου σε αυτά. Κύριο εν του ουρανού ετοίμα στον τρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντα δεσπόζει. Ευλογή των κύριων πάντα οι άγγελοι αυτού, δυνατή ισχύ ποιούνται στο λόγο αυτού, το ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογή των κύριων πάσα δυνάμει αυτού, λειτουργία αυτού ποιούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογή των κύριων πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο τη δεσποτεία αυτού, ευλόγη ψυχή μου των κύριων. Εν παντή τόπο τη δεσποτεία αυτού, ευλόγη ψυχή μου των κύριων. Κύριε, εισάχουσα τη προσευχή μου, ενώ τη δέσμευση με την αληθεία σου, εισάχουσα με τη δικαιοσύνη σου, και εμεί έρθει κρίσματα του δούλου σου, ότι ούτε δικαιωθεί στον οποίο σου παζών. Ότι κατεδίαξε τον εχθρό στην ψυχή μου, μεταπείνωσε εν ζωή τη ζωή μου. Και κάθισε με σκοτεινή σου, νεκρό αιώνα, και κυρία σε πέρα το πνεύμα μου, ενημεί ταράχνη καρδία μου. Εμεί την ημερών αρχείων εμελέτησε εν πάση τη έργη σου, εμπίμα στο χειρό σε μελέτων. Διεπέτασα πω έτα σχήρα μου, η ψυχή μα ζει άνη δρόση. Τα σύσσα άκουσαν με κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και εμπεθύσω με τι καταβέρνε του βλάκου μου. Ακουστών πίσω μου το πρωί το λέω ότι επισύλπισα. Γνώρισαν με κύριε εδώ να λιπορέψουμε, ότι προσέγγιρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου. Κύριε, προσέκατε έπειγον, δίδαξό μου του πει το θέλημά σου ότι είσαι ο Θεό μου. Το πνεύμα σταγαθών οδηγήσει με γη ευθεία. Ένα και το όνοματό κύριε ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε χτύψω την ψυχή μου και εν το ελέω σε εξορροτρέψω του εχθρού μου. Και απολύ πάντα σα τίποτα την ψυχή με το γόδελο σήμι. Εισάκουσαν μου κύριε τη δικαιοσύνη σου και εμεί έρθει κρίσματα του δούλου σου. Εισάκουσαν μου κύριε τη δικαιοσύνη σου και εμεί έρθει κρίσματα του δούλου σου. Το πνεύμα σταγαθών οδηγήσει με γη ευθεία. Δόξα πατρί και ιό και ιό πνεύματι και νυν και αή και στου αιώνα των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Η ελπίσιμο Κύριε, δόξα σε.
1: Κύριε, Κύριε, δεηθώμεν.
2: Κύριε, λέησον.
1: Κύριε, λέησον. Σήμαντος κόσμης, τα θείας των Αγίων Θεού, εκκλησιών, γιατί στον πάντων ενώσεως. Κύριε, δεηθώμεν.
2: Κύριε, λέησον.
1: Μεταπίστεως ευλαδίας και φόβου Θεού ισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Με των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Με των ευγενή του τιμήν πρεσβυτερίου του εξοδιακονίας παντός του πλοίου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Με της πόλεως ταύτης, πασής πόλεως χώρας και των πιστίκων των εναυτές του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε
1: των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών, Κυρίου δεηθώμεν. Περιπταμένων πλεών των οδηγορούν των νοσούν των καμνών των εκμαλώτων και της σωτηρίας αυτών, Κυρίου δεηθώμεν.
2: Περιπλήστηνε
1: ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
2: Κύριε ελέησον.
1: Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκια η Παρθέν Μαρίας και τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους. Πάσαν την ζωή ημών Χριστού το Θεό παραθώμεθα.
2: Συγκύριε.
1: Πρέπει εσύ πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

Τεσενάρε της πράξης είναι φρένουσα ημάς, όθεν και προσήγαγες όσος μη είναι βοδίας. Τόσε θαυμαστός αντίσον βιονοσία, ον εκδυσόπης όζεσθε ημάς.

0: Σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ή χάριτη της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Σόν το κράτος Ιησού εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Αυγαστήσα του Πνεύματος το φωτίτον της πλάνης κατέλειπες κοτασμών και βίον μετέβαλε λογινόν ου εις άγγελε Πελαγία οσία και ζώσα ως άειλος η εν γη με τα σώματα.

0: Σοφία η εκκλησωμένη του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση.
1: Και το πνεύματι σου.
0: Κατά Ιωάννη Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσκομεν.
1: Δόξα Συ Κύριε, δόξα Συ.
0: Είπεν ο Κύριος προς ελληνιθώτας προς αυτόν Ιουδαίους. Αμήν, αμήν, λέγω ημινότιο μη εισερχόμενος δια της θύρασης στην απλή των προβάτων.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλήον πλύνομαι από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με εστίδια παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν της λόγης και εγγύσεν το κρινεσθέσε. Ιδούγαρεν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδούγαρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγκαλίασιν και ευφροσύνην αγκαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσης ανομίες με εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθύς εγγένισον της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη εντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' μη την αγκαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα της γεμονικών στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σωδού σου και σε βείς επί σε επιστρέψην. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγκαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ό,τι θέλεις θα στησίαν εδώ πάνω ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα στετριμένων, καρδία στετετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε την ευδοκία θυσιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκείς θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου

Ευλόγησον την κληρονομία σου, επίσκεψε τον κόσμο σου, ελέη και εκτιρμή, ύψουσον κέρα χριστιανών Ορθοδόξων. Και κατάπεμψον εφημάστα, ελέη σου τα πλούσια, πρεσβείε παναχράντε, ποινισιμών Θεοτόκια, η Παρθένου Μαρία, δυνάμει του τιμίου και ζωοποιού σταυρού, προστασίε των τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων. Εκκλησία του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεθυμών Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, των Αγίων και δικαίων Θεοπατρών Ιωακήμ και Άννη, Σωσία Μητρός ημών Πελαγία, Ταϊσία Σωσία και Φιλίππου Οσί, Επισκόπου Γορτίνη.

οικουμένη πάση μυστικός, περλαγία προτρέπεται, κατατρυφήσε άπαντα των εδεσμάτων των αγώνων αυτή. Θεοσία του Θεού.

0: Ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Παναγία σαχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών.

Προσβέσα σε φλόγα την σε αυτή ζωή. Να ανατέθηκα στο Θεό και σωτήρι μου. Δια τούτο κόσμον φυγούσα εμόνα σα. Εν έρημο βίων αγγέλων ζηλώσασα.

0: φύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη.
1: Ελέησον.
0: Παναγία Σακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών.

0: Αμήν. Το σώμα το σών, εις θείες κατατίξασα, αγρύπνης ευχές τον κτίστη καθηκέτευες. Του λαβήν σών πράξεων την τελείαν μήτερ συγχώρησιν. Ειν και έλαβες αληθώς, οδόν μετανοίας υποδείξασα.
1: Οδόν μετανοίας υποδείξασα.
0: Όσοι εν βίω αμαρτίες εμολύνθητε, όσο τάλας εγώ ζηλώσομεν τη μετάνοια των οδυρμών τε μεταδακρύων, της οσίας μητρός ημών πελαγίας, ή να ταχύ εκ Θεού τη συγχώρηση λάβουμε, καθάπερη μακαρία, έτη ζώσα, τον ρήπον απέπλυνε της αμαρτίας και έλαβε εκ Θεού την τελείαν συγχώρηση. Οδόν μετανοίας υποδείξασα.
1: Οδόν μετανοίας υποδείξασα.
0: Τι ογδόη του αυτού μηνός μνήμη της οσίας μητρός ημών Πελαγίας. Τι αυτή ημέρα μνήμη της Αγίας Πελαγίας της Παρθένου. Τι αυτή ημέρα μνήμη της Αγίας Θασίας της Πόρνης. Τες αυτόν...
2: Τι αυτή ημέρα του Αγίου... Εδώ. Του Αγίου Φιλίππου.
0: Τη αυτή ημέρα του Αγίου Φιλίππου Επισκόπου Κορτίνης της Κρήτης Ευαγγελίου ρητορεύσας τον λόγο πλήστου σε ρίσο των ειδώλων την πλάνη τες αυτού πρεσβείες ο Θεός ελέησον

σύμπαντος κόσμιος σταθείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊθόμεν και του Αγίου Ιησού Χριστού, του μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού Ιησού.

των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών Κυρίου δεηθώμε. Υπερτουρίστηνε ημάς από πάσης θλίψεως οργή.

Τας λαμπάδας αυτών εξήλθον εις απάντησιν του νυμφίου, πέντε δε ήσαν εξ αυτών φρόνιμοι και πέντε μωρέ, έτινες μωρέ λαβούσε τας λαμπάδας εαυτών, ουκ έλαβον με θε αυτών ελέον, εδε φρόνιμοι έλαβον έλεον εν της αγγής αυτών μετά των λαμπάδων αυτών. Χρονίζοντος δε του νυμφίου ενίσταξαν πάση και κάθευδον, μέση δε νυχτός κραυγή γέγονεν, ιδού ο νυμφίος έρχεται εξέρχεστε εις απάντησιν αυτού. Τότε γέρθησαν πάση επαρθένοι εκείνοι και εκόσμησαν τας λαμπάδας αυτών, εδέ μωρέ τες φρονίμης είπων, δότε ημίν εκ του ελαίου ημών, ότι ελαμπάδες ημών εσβαίνινται. Απεκρίθησαν δε φρόνιμοι λέγουσε, μήποτε ουκ αρκές ημίν και ημίν, προέβεστε δε μάλλον προς τους πολλούντας και αγοράσατε αυτές.

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώντε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, το μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα ηγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τη υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρινεζόντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου καίστε τέλος. Και στο πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν, καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών.

Ιούν χάριστε τις Αγίες Σου Εκκλησίες εν ειρήνη, σον έντιμον υγεία μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα των λόγων της εις αληθεία. Στόμα και μια καρδία δοξάζει και ανημνήν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά Σου, του Πατρός και του

0: Κυρίου Δεϊθόμεν, υπέρ του προσκομιστέντων και αγιαστέντων τιμίων δώρων του Κυρίου Δεϊθόμεν,
1: όπως ο
0: Θεός, ημών ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπέρ ουράνιον και νοερών αυτού της ιαστήριον εις τους μηνευωδίας πνευματικής, αντικαταπέμψει μη την Θείαν χάριν και τη δωρεάν του Αγίου Πνεύματος Δεϊθόμεν,
1: Κύριε Λαϊσόν,
0: το Χριστίνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊθόμεν,
1: Κύριε Λαϊσόν,
0: αντιλαβούς όσων ελέησουν και διαφυλαξουν ημάς ο Θεός της η χάριτη,
1: Κύριε Λαϊσόν,
0: ενότητα του Χριστέως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, ετις

0: Παρησίασα κατά Κρήτος τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημώνο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσιμη σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημώνος και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών

0: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μεγαλέως δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ότι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης Χριστό ημών αδελφότητος.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ότι δεόμεθα υπερελαίου ζωή, ειρήνη, υγεία, σωτηρία, επισκέψεως, χωρίσεως και αφέστα αμαρτιών των δούλων του Θεού πάντων, των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούν των εντυπώλητα, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας Ταύτης και των δούλων του Θεού, Ανθούλας Δημητρίου, Βασιλείου, Άνης Μαρίας, Πελαγίας και Μαρίας, μετά των οικείων αυτών των προσφερών τα δώρα τα άπτα υγείας και σωτηρίας πέρα από τον ύπομεν.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Γιατί δεόμεθε υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την πόλη ταύτη και πάσα πόλην και χώραν, από οργής λιμού λιμούνσιμου, καταπαντισμού πυρών μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και φνηδίου θανάτου, υπέρ του ύλων επενή και ευδιάλακτο για να είσαι αποστρέψει και διασκεδάσει πάσα αργή καιρό στην καθημερινή κινουμένη. Και ρίσα στη μάζα τη επικειμένη δικαία αυτού απειλή και ελεεί σε ημά.
2: Κύριε ελεησόν, Κύριε ελεησόν, Κύριε ελεησόν.
0: Επιδεόμεθε υπέρ του εισακούσε κύριε των Θεών φωνή δέσεω ημά των αμαρτωλών και ελεεί σε ημά.
1: Κύριε ελεησόν, Κύριε ελεησόν, Κύριε ελεησόν.
0: Επάξον ημών ο Θεό ο τηρημών ελπή πάντων περάτων τη γη των θαλάσσι μακράν και ήλαιο ήλαιο γεννού μη δέσπε σα μαρτυρισμών και ελεησόν ημά. Ελεημόν γαρ και πιλάνθρωπο Θεό υπάρχει εσύ τη δόξα αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και

Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, πρεσβείες Παναχράντητος ποινησμών, Θεοτόκου και υπαρθέν Μαρία, αιστεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμενων σωμάτων, και εσείς Τιμίου ενδόξου προφήτη προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων καλήκων μαρτύρων, των Οσίων και Δεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, της Οσίας Μητρός ημών Πελαγίας και του Εναγής Πατρός ημών Φιλίππου Επισκόπου Γορτίνης, όν τη μνήμη επιτελούμεν, ευπρόκειτο πίσω τη δέη ημών δόρηση μην την άφηση των παραπτωμάτων ημών, σκέπασον ημάς αντι σκέπτων τερίγων σου, αποδίωξε αφημό πάντα εχθρών και πολέμιων, ειρήνευσον ημών τη ζωή, Κύριε λέησον ημάς και τον κόσμο σου, και σώσοντας ψυχάς ημών ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο ευλογήσας τους πέντε άρτους εν διαιρήμων και εξ αυτών πεντά κυσιλίους άνδρας χορτάσας, αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους, το σύτον των ίνων και το έλεον και πλήθουν αυτά εν τη Αγία Εκκλησία, εν τη πόλη τάπτη, εν τη σήκης των εορταζόντων και το κόσμος άπαντη, και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου αγίασον, ότι σύ ευλογών και αγιάζοντας σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών, και σύ τη δόξα αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο

0: εις νημόσιν των αιώνιων εστε δίκαιος. Αλληλούια.
1: Μετά φόβου Θεού πίστε.

Κύριε, και αγιάζουν τους επισήπεπιθώτας όσων των λαών σου και ευλόγησαν την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας φύλαξον αγίαστον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Συ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη και μην καταλείψεις ημάς, τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε, τις εκκλησίες τους ιερεύσει, τις άρχους ημών του στρατού και παντί του λαού σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάντο όρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνουν εξού του Πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν το Πατρί.

0: Ειρήνη Εμμανουήλ Κωνσταντίνου, Μαρία Γεωργίου, Γεωργίου Δεσπίνη, Αντιγόνη Εμμανουήλ Παύλου και Χαραλάμπου, και υπέρ του χορτίνα από το πάμπλη μέλημα, εκούσιον τα και ακούσιον. Όπω κύριο Θεό τάξαυσκα από τον ένθα ήδη και οι αναπάβονται τα ελίθια των βασιλεία των ουρανών και άφησα των αμαρτιών παραξώ βασιλεί και Θεό ημών τη όμεθα.
1: Οδόσκου κύριε.
0: Κυρίου Δεϊθόμου. Ο Θεό των πνευμάτων και πάση αρκώ των θάντων καταπατήσει το δε διάβολο καταργήσω το κομισορισάμενο. Αυτό κύριε ανάπαυσαν τα ψυχά των κειμένων δούλου σου Ειρήνη, Εμμανουήλ Κωνσταντίνου, Μαρία, Γεωργίου, Γεωργίου Δεσπίνη, Αντιγόνη, Εμμανουήλ Παύλου και Χαραλάμπου. Και τάξω να φτάσει εν τόπο φωτεινό, εν τόπο κλερό, εν τόπο αναψύξεω, ένθα, πέδρα, οδύνη, λήψη, στεναγμό. Πάνω αμάρτημα των παραυτών πρακτέν λόγο, ή έργο, ή διανύω, αγαθό και φιλάνθρωπο, Θεό συγχώρησον. Ότι ουκ έστειν άνθρωπο, ο ζή καμαρτή γάρκτο, αμαρτή πάρη, η δικαιοσύνη σου, δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμο αλήθεια του κυρίου Δεϊθόμεν. Ότι εσύ η ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση των κειμένων δούλου σου Ειρήνη, Εμμανουήλ Κωνσταντίνου, Μαρία Γεωργίου, Γεωργίου Δεσπίνη, Αντιγόνη Εμμανουήλ Παύλου και Χαραλάμπου, Χριστέ ο Θεσμών, και εσύ τη δόξα αναπέμπομεν, συν το ανάρχο Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό πνεύμα την ίν και αή και στου αιώνα των αιώνων. Αιωνία σα η μνήμη, αξιομακάριστη και εμεί αδελφοί ημών, αιωνία σα η μνήμη, αιωνία αυτών η μνήμη.

0: θέλετε, θυμάστε αυτού τη αχάριτη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σου Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμον δόξα σου Χριστός, αληθινός Θεός ημών της Προεδρίας Παναχράντου του Παναμώ, Μαγίας Αυτοντρός. Τι αδυνάμει του τιμίου και ζωοποιού σταυρού, προστασίας των τιμίων ουρανίων δυνάμεων σωμάτων, ηκεσίας του τιμίου ενδόξου προφήτου Πατρών και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεπίμων Αποστόλων, των Αγίων Πατρών Σιμών Σπυρίδων, Επισκόπτων Μηδούντων του Σταυματουργού, των Αγίων ενδόξων Μεγαλμάρτυρου Προκοπίου, των Αγίων ενδόξων Τεσσάρων.

0: την θείαν μυσταγωγίαν επιτελέσαμε. Σωσίας Μητροσμών Πελαγίας, Ταϊσίας, Σωσίας και Φιλίππου Επισκόπου Γορτίνης, όν την μνήμην επιτελούμε και πάντων των Αγίων, ελέησης σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα σημάς. Καλημέρα σας, βοήθειά μας. Χρόνια πολλά.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Παναγίας Μασταμπά Ηρακλείου, από όπου και παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 8 Οκτωβρίου. Μνήμη της Οσίας Μητρός ημών Πελαγίας της Αποετερίδων. Η Οσία Πελαγία έζησε στην Αντιόχεια το δεύτερο ήμιση του 5ου αιώνα. Έκδοτη στους χορούς και στις έκλητες ειδονές, όταν ακόμη λεγόταν Μαργαρίτα, ήταν η πλέον γνωστή ετέρα της μεγάλης εκείνης πόλεως και είχε προσποριστεί από την ακολασία της μεγάλη περιουσία, την οποία χρησιμοποιούσε αποκλειστικά για να καλοποιήσει το σώμα της με πολύτιμα κοσμήματα και σπάνια αρώματα, για να προσελκύει νέα θύματα στα δίχτυα της και να τα βυθίζει στην απώλεια. Είχε δούλους πολλούς και υπηρέτες που τη συνόδευαν πάντα όταν έβγαινε στην πόλη καθισμένη πάνω στην πολυτελή της άμαξα. Μια ημέρα ο Αρχιεπίσκοπος Αντιοχίας, ο οποίος είχε συγκαλέσει σε σύνοδο 80 επισκόπους για να ρυθμίσουν εκκλησιαστικές υποθέσεις της περιοχής, κάλεσε έναν από αυτούς, τον Άγιο Νόνο, επίσκοπο Εδέσης, να κηρύξει το Λόγο του Θεού στο ναό του Αγίου Ιουλιανού. Την ώρα που προέτρεπε τους ακροατές του να μετανοήσουν και να ζήσουν ενάρετα και θεάρεστα, έτυχε να περνάει η Πελαγία με τη συνηθισμένη της ακολουθία μπροστά από την ομίγυρη. Και ενώ οι επίσκοποι και ο ευλαβής κόσμος έστρεψαν αλλού το βλέμμα, ο Άγιος Νόνος είπε δυνατά σε εκείνους που τον περιστήχιζαν: «Ουέ και αλίμονος εμάς, τους οκνηρούς και αμελείς, διότι θα εντραπούμε την ημέρα της κρίσεως, αφού ο ζήλος και η φροντίδα μας για το πώς θα γίνουμε αρεστοί στο Θεό, πολύ υπολείπεται της επιμέλειας με την οποία καλοπίζεται αυτή η γυναίκα, απλώς και μόνο για μια πρόσκαιρη ειδονή». Και όταν επέστρεψε στο κελί του, πέρασε όλη την ημέρα αναπέμποντας διάπηρη ευχή προς τον Κύριο να συνδράμει στη μεταστροφή της γυναίκας.

Την επαύριο η πελαγία βρισκόταν μεταξύ εκείνων που άκουγαν τον Όνο να ερμηνεύει το Ευαγγέλιο κατά τη Θεία Λειτουργία. Τα λόγια του Επισκόπου για την ημέρα της Κρίσεως και την αιώνια τιμωρία των αμαρτωλών στην κόλαση εισήλθαν βαθιά στην καρδιά της σαν κοφτερό σπαθί και αφύπνισαν μέσα της το μόνο αληθινό έρωτα, τον έρωτα για τον ουράνιο νυμφίο. Μόλις γύρισε στην έπαυλή της, έγραψε στον Άγιο Επίσκοπο, παρακαλώντας τον να την δεχθεί και να μην βδελιχθεί την ασωτεία της, αν ήταν πράγματι θεράπων εκείνου που δεν ήλθε καλέ σε δικαίους, αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν. Ο Νόνος της απάντησε ότι αν πραγματικά είχε αποφασίσει να μετανοήσει, θα έπρεπε να παρουσιαστεί στην Εκκλησία ενώπιον όλη τη συνάξεως των κληρικών και των λαϊκών για να ομολογήσει τα ανομήματά της. Η Πελαγία άδραξε την ευκαιρία και έσπευσε στην Εκκλησία ξεχνώντας τις πομπόδεις συνοδείες της και την παλαιά αλαζονία της. Έπεσε στα πόδια του Επισκόπου και τον οικέτευσε να ενεργήσει ώστε με το Άγιο Βάπτισμα να αναγεννηθεί μέσα της η Θεία Ζωή, οπότε ο δαίμονας και η συνήθεια να μην την ξαναφέρουν στην ακόλαστη ζωή. Όλη η Αντιόχεια χάρηκε με το βάπτισμα της Πελαγίας, χάρηκε που η ψυχή αυτή βρήκε τη σωτηρία της. Την εμπιστεύθηκαν για κάποιο χρονικό διάστημα στη Ρωμάνα, μια μοναχή που τιμήσε στον πνευματικό αγώνα και τη ζωή της μετανοίας. Με την προσευχή και το σημείο του Σταυρού, κατατρόπωσε τους πειρασμούς της επιστροφής στην αμαρτωλή ζωή, που δεν άργησαν να της επιτεθούν. Αφού μοίρασε όλη την περιουσία της στους πτωχούς και απελευθέρωσε τους δούλους της, η Πελαγία, απαλλαγμένη από κάθε τι που την έδαινε με τα εγκόσμια, άλλαξε την ενδυμασία της, φορώντας φθαρμένα και κουρελιασμένα ανδρικά ενδύματα, και έφυγε κρυφά για να ασκητέψει στην Παλαιστίνη, στο όρος των Ελαιών, άγνωστη σε όλους. Για χρόνια έμεινε έγκλειστη σε ένα μικρό κελί, δίνοντας καθημερινό αγώνα ενάντια στα πάθη που είχαν ριζώσει στο κορμί της και αφιερώνοντας όλο τον ζήλο που κάποτε αφιέρωνε στον καλοπισμό και στα αρώματα, στον καλοπισμό της ψυχής της για την αιώνια ζωή. Και ενώ έμενε μόνη της, η φήμη για τους άθλους της έγινε γνωστή σε όλους τους ασκητές της Παλαιστίνης, οι οποίοι νόμιζαν ότι πρόκειται για άνδρα. Και όταν παρέδωσε την ψυχή της στον Θεό, μαζεύθηκαν όλοι οι ασκητές της περιοχής για να τιμήσουν το τίμιο λείψανο και δόξασαν μεγάλο στον Κύριο όταν έμαθαν από ένα μαθητή του Νόνου την αληθινή ιστορία της Πελαγίας που διδάσκει σε εκείνους που είναι βυθισμένοι στο σκότος της αμαρτίας να μην απελπίζονται αλλά με θάρρος να πορεύονται στην οδό της μετανοίας.

γιορτή αυτή η μέρα μνήμη της Αγίας Πελαγίας της Παρθένου. Η Αγία Πελαγία έζησε στην Αντιόχεια τον 3ο αιώνα. Ήταν αρχοντικής καταγωγής και ο Θεός την είχε πρικήσει με

άρχιζε να προσεύχεται στραμμένη προς την Ανατολή. Ύψωσε τα χέρια της στον ουρανό, ενώ άφθονα δάκρυα έλουζαν το πρόσωπό της. Οικέτευσε το Θεό να μην υποστεί αυτή την εσχήνη, ώστε να μπορεί να εκδημήσει προς εκείνον με το σώμα της εξίσου ακυλίδωτο όπως και την ψυχή της. Ο Κύριος εισάκουσε την παράκλησή της και της έδωσε την εσωτερική βεβαιότητα ότι ήταν προτιμότερο να δώσει τέλος στη ζωή της παρά να αφήσει να βεβηλωθεί το σώμα της πριν τον αναπόφευκτο θάνατο μέσα από τα βασανιστήρια. Με αυτή την εξουρανού βεβαιότητα η Πελαγία έπεσε από την οροφή του σπιτιού, αφήνοντας την ψυχή της να φτερουγήσει προς τους χορούς των αγγέλων και των Αγίων.

Μνήμη της Αγίας Θαϊσίας της Πρόταρων Πόρνης. Η Αγία Θαϊσία έζησε στην Αλεξάνδρεια τον 4ο αιώνα. Όταν έγινε 17 ετών, η ίδια η μητέρα της την παρέδωσε σε ένα πορνοστάσιο, όπου η μεγάλη της ομορφιά άναβε τη φωτιά της λαγνίας σε όσους την έβλεπαν. Πέρασε έτσι χρόνια μέσα στην ακολασία και συγκέντρωσε μεγάλη περιουσία. Ο Όσιος Σεραπείων, ο Σιδόνιος, είχε ακούσει για την αμαρτωλή Ταϊσία και έλαβε παρά Θεού την αποστολή να την φέρει στο δρόμο της πίστεως. Φόρεσε ένδυμα στρατιωτικό, παρουσιάστηκε μπροστά της και της έδωσε ένα χρυσό νόμισμα. Εισήλθε κατόπιν μαζί της στο εσωτερικό δωμάτιο και ζήτησε να της μιλήσει για λίγο προτού αφαιθούν στην ασέλγεια. Της έδειξε τότε το τίμιο μοναχικό σχήμα που φορούσε κάτω από το χιτόνα και της εξήγησε τον πραγματικό λόγο της επισκέψεώς του. Η νεαρή γυναίκα δεν αγνοούσε ότι ο Θεός είναι παντοδύναμος και επιφυλάσσει στους αμαρτωλούς σε αιώνια τιμωρία. Ακούγοντας τον Άγιο Μοναχό, ξύπνησε από την άμβλυνση που εξαιτίας των παθών βασίλευε στη συνείδησή της. «Η ευσπλαχνία του Θεού άπειρη είναι», πρόσθεσε ο Αββάς Σεραπείων, «και περιμένει να μετανοήσει ο αμαρτωλός για να τον δεχθεί με χαρά στον ουρανό». Έπεσε τότε η Μακαρία στα πόδια του Σεραπείωνος και του ζήτησε να της δώσει μία μόνο ώρα διορία πριν τον ακολουθήσει, κάνοντας ό,τι εκείνος ήθελε για να την οδηγήσει στην οδό της μετανοίας. Πήγε τότε τρέχοντας στην κεντρική πλατεία και έκαψε δημόσια όλα της τα φορέματα, τα πολύτιμα αντικείμενα, τα έπιπλα, ό,τι είχε αγοράσει με το μισθό της πορνείας, φωνάζοντας «Ελάτε πάντες οι μετεμού πορνεύσαντες», και είδετε κατά την ώραν ταύτην πως κατέκαυσα πάντα εκείνα τα οποία κακώς δια της πορνείας απέκτησα. Πήγε κατόπιν στον Όσιο Σεραπείωνα, ο οποίος την οδήγησε σε μια μονή Παρθένων και την διέταξε να μείνει εκεί όσο χρόνο υποδείκνυε ο Θεός, έγκλειστη σε ένα κελί, τρώγοντας μόνο μία φορά στις δύο ημέρες, προσφέροντας κάθε στιγμή τα δάκρυα και τους στεναγμούς της για να αξιωθεί της ευσπλαχνίας του Θεού. Η Ταϊσία έζησε έτσι 3 χρόνια και οι μοναχές την θαύμαζαν για τον όλο και μεγαλύτερο ζήλο της. Βλέποντας τη μετάνοιά της, ο Αββάς Σεραπείων πήγε στη μονή του Αγίου Αντωνίου του Μεγάλου για να ρωτήσει αν ο Θεός είχε δεχθεί τη μετάνοια της πόρνης. Ο Άγιος Αντώνιος και οι μαθητές του προσευχήθηκαν όλη τη νύχτα και έλαβαν μέσω μιας οπτασίας τη διαβεβαίωση ότι η Ταϊσία είχε κριθεί άξια της Θείας Ευσπλαχνίας. Επιστρέφοντας στη μονή των Παρθένων, ο Όσιος Σεραπείων έβγαλε την Αγία από το κελί της, αν και εκείνη θεωρούσε ότι δεν ήταν άξια να βγει και ήθελε να μείνει έως το τέλος των ημερών της εκεί να παρακαλεί την ευσπλαχνία του Θεού. Η επιθυμία της εκπληρώθηκε, γιατί δεν έμεινε παρά 15 μέρες μόνο μεταξύ των άλλων μοναχών και μετά εκοιμήθη εν ειρήνη, αφήνοντας το πνεύμα της να πετάξει προς τον χώρο των Παρθένων που περιστοιχίζουν την παστάδα του επουρανίου νυμφίου.

0: ανατολικές επαρχίες της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας που βρίσκονταν τότε υπό τουρκικό ζυγό. Κατέφυγε στην Προύσα, όπου χειροτονήθηκε διάκονος και έλαβε το αξίωμα του λογοθέτη. Όταν πέθανε η σύζυγός του, σύναψε δεύτερο γάμο και συμφώνως προς τους ιερούς κανόνες αναγκάστηκε να παραιτηθεί από τη διακονία. Ζούσε ωστόσο βίαιο, αγνό και ενάρετο, βοηθούσε τους φτωχούς και τα θύματα της τυραννίας του κατακτητού και είχε μεγάλο ζήλο για τις ιερές ακολουθίες. Ο διάβολος φθόνησε τις αρετές του και έσπηρε συκοφαντίες για το πρόσωπό του μεταξύ των Τούρκων, οι οποίοι τον προκάλεσαν σε λογομαχία σχετικά με την πίστη. Φλεγόμενος από ζήλο, ο μάρτης προέβησε ομολογία πίστεως, κηρύσσοντας ότι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός είναι ο αληθινός Θεός, γεγονός που προκάλεσε το μένος των αντιπάλων του. Τον μαστίγωσαν και τον έσυραν στον διοικητή της πόλεως, τραβώντας τον από τα μάλια. Η υπόθεση παραπέμφθηκε στο Σουλτάνο, που τότε είχε την αυλή του στη Θράκη. Ανένοδοτος ο γενναίος ομολογητής του Χριστού, αντιστάθηκε τόσο στις κολακίες όσο και στις απειλές του Σουλτάνου, ο οποίος τον καταδίκασε να καεί ζωντανός. Πήραν οι Δήμιοι τον Ιωάννη και τον πήγαν σε μια ερημική τοποθεσία. Τον έδεσαν σε ένα δέντρο που αμέσως χώρισε σε τρία κλονάρια, καταδεικνύοντας ότι ο μάρτης αγωνίστηκε μέχρι θανάτου για να ομολογήσει το μυστήριο του ενός τρισυποστάτου Θεού. Άναψαν φωτιά, όχι πολύ δυνατή, ώστε ο θάνατος να είναι αργός και ιδιαίτερα επώδυνος. Μετά τρεις ώρες προσευχής μέσα στις φλόγες, ο Άγιος Ιωάννης παρέδωσε την ψυχή του στον Κύριο. Τεστον σον Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον Γιώργο Μπάρλα. Παραγωγή Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.

σαν σήμερα. Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο. Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη και η Βασιλική Τζουανάκη. Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 8 Οκτωβρίου. Ευρωπαϊκή μέρα δωρεάς οργάνων σώματος και μεταμοσχεύσεων. Σαν σήμερα, το 451 μετά Χριστόν, συνέρχεται στη Χαλκιδόνα της Βυθινίας από τον αυτοκράτορα Μαρκιανό και τη σύζυγό του Αυγούστα Πουλχερία, η τέταρτη Οικουμενική Σύνοδος, η οποία με την προεδρία του Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Ανατολίου και τη συμμετοχή 650 επισκόπων, καταδίκασε την αίρεση του μονοφυσιτισμού και έδωσε την οριστική επίλυση του χριστολογικού ζητήματος, το οποίο για περισσότερο από 80 έτη βρέθηκε στο προσκήνιο της θεολογικής διαμάχης στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Με το διάταγμα της Χαλκιδόνας αναγνωρίζεται πλήρως η δυτή φύση του θεανθρώπου Ιησού Χριστού.
1: Το 1580 πεθαίνει ο Ιερώνυμος Βολφ, γερμανός ουμανιστής και φιλόλογος, ο πρώτος που χρησιμοποίησε τη λέξη Βυζάντιο για να χαρακτηρίσει το Ανατολικό Ρωμαϊκό κράτος. Με το έργο του με τίτλο «Σώμα της Βυζαντινής Ιστορίας», το οποίο αποτελούσε μια συλλογή από βυζαντινές πηγές, έθεσε τις βάσεις για τις επερχόμενες μελέτες της μεσαιωνικής ελληνικής ιστορίας και θεωρείται έτσι ο θεμελιωτής των βυζαντινών σπουδών.

0: Σαν σήμερα το 1838, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης εκφωνεί στην Πνίκα την περίφημη ομιλία του «Παρενέσεις προς τη νέα γενιά».
1: Το 1912, ελληνικές ναυτικές δυνάμεις κάνουν απόβαση στο Μούδρο της Λίμνου κατά τη διάρκεια του Πρώτου Βαλκανικού Πολέμου. Θα απελευθερώσουν το νησί την επόμενη μέρα.
0: Το 1929, ο Μητροπολίτης Δέρκων Δημήτριος Μανιάτης εκλέγεται Οικουμενικός Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως και παίρνει το όνομα Φώτιος ο Δεύτερος.
1: Το 1951, ο Εθνάρχης της Κύπρου Μακάριος προσφεύγει στον ΟΗΕ, ζητώντας να αναγνωριστεί το δικαίωμα στους Κυπρίους να ενωθούν με την Ελλάδα.

Σαν σήμερα το 1987 φεύγει από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών ο Κωνσταντίνος Τσάτσος, καθηγητής της Φιλοσοφίας του Δικαίου στη Νομική Σχολή Αθηνών και μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, της οποίας χρημάτισε και πρόεδρος. Διετέλεσε επίσης πρόεδρος της Δημοκρατίας από το 1975 έως το 1980. Είχε νυφευθεί την Ιωάννα Σεφεριάδου, αδελφή του ποιητή Γιώργου Σεφέρη.

0: Θα εκφράσω καταρχήν την χαρά μου, γιατί απόψε μαζί μας είναι ο πατήρ Βασίλειος, την Μονή Νιβύρο. Έχει έρθει στην Κύπρο με πρόσκληση βασικά της συνορίας εδώ για να συμμετάσχει σε ένα συνέδριο που είχαμε την Κυριακή, το οποίο έγινε εδώ στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο. Και με την ευκαιρία αυτή να αξιοποιήσαμε σε πολύ μεγάλο βαθμό, δεν ξέρω και ο ίδιος αυτές τις μέρες ξεκουράστηκε με την κούρασή του, έτσι λέει ο ίδιος. Δηλαδή όλες οι ώρες του είναι γεμάτες. Θα τον ευχαριστήσω γιατί παρόλο που το πρόγραμμα είναι πολύ πιεσμένο, δεν παραπονέθηκε ο ίδιος, αλλά χαίρεται όμως ουσιαστικά αυτή την επαφή που έχει εδώ στην Κύπρο με αρκετούς ανθρώπους. Δεν καθορίσαμε συγκεκριμένο θέμα για απόψε, όπως είχαμε ανακοινώσει και προηγουμένως. Είχα πει θα έχω μια συνάντηση με τον πατέρα Βασίλειο. Το θέμα είναι ανοιχτό και ούτε ο ίδιος ξέρει ακριβώς τι θα πούμε τώρα. Αυτό εξαρτάται και από εσάς. Θα δώσω όμως το λόγο στην αρχή να πει ορισμένες σκέψεις που θέλω ο ίδιος και θα δοθεί έτσι συνέχεια χρόνος για ερωτήσεις δικές σας. Και ό,τι φωτίσει ο Θεός παρακάτω. Η παρουσία εδώ στην Κύπρο για μας είναι έτσι, μας δίνει ιδιαίτερη χαρά και ευλογία. Μεταφέρει έτσι από το όρος την χάρη του Αγίου Όρους. Και πραγματικά δεν ξέρω πώς να εκφράσω τη χαρά μου, ίσως να είναι αυτή η ευκαιρία η φετινή μια αφορμή για να ξαναέρθει στην Κύπρο και να ξέχουμε παρόμοιες συναντήσεις. Ο για μη χάνουμε χρόνο θα δώσω μέσα στο λόγο στον πατέρα Βασίλειο και συνέχεια χρόνος και εσάς. Πατέρα Βασίλειο.
1: Είπαμε ότι υπάρχουν κάποια αλυσοκρίωνα τα οποία τροχίζονται με τη δουλειά. Μετά βλέπετε είναι κάποιες μηχανές που αναζωογονούνται πάλι με τη δουλειά και όταν πάνε τα γκάζια χαμηλά, τότε μπορεί να καούν από τη θέρμανση. Οπότε στην Κύπρο αυτοφορτώνομαι. Τώρα από πού να αρχίσουμε. Να αρχίσουμε από τον Παπαγγελή. Ήταν ένας παπάς Κύπριος σε ένα χωριό και έβγαλε 4 θεολόγους και είχα δει ένα θεολόγο και μου έλεγε ότι αυτός ήταν απλώς παπάς και μας είχε βοηθήσει να αγαπήσουμε την Εκκλησία. Μας είχε μάθει και λέγαμε αυτά που λέει ο ψάλτης όταν καλύπτει τα Άγια, ο ιερεύς στην Άγια Πρόθεση. Διαβάζαμε τον Προημιακό, διαβάζαμε τον Εξάψαλμο και το βοηθούσαμε και πότιζε τα δέντρα στον κήπο. Εκεί είμαστε μαζί του και όταν άρχισε η Θεία Λειτουργία ήμασταν δύο δεξιά και δύο αριστερά. Αν κανείς μίλαγε ή γέλαγε, αυτό συνέχεια τη λειτουργία και πώς μπορούσε να έρθει ένα μπάτσο. Μην και σταματάγαμε. Και εκ των υστέρων λέγαμε πόσους μπάτσους φάγαμε. Αλλά λέω το να κάνεις θεολογία και να τραβάς τον κόσμο στην εκκλησία με τον αντίδη μπάτσου, ας πούμε, δεν είναι εύκολο. Στη συνέχεια γνωρίσαμε τον διάδοχό του. Πήγαμε στην εκκλησία του, πήγαμε στο χωριό Τερσεφάνου και έδωσε ο πατήρ Ιωάννης ο διάδοχός του τον επικίνδυο λόγο που έχει τη βιογραφία του, ότι καταγόταν από το χωριό της Αγίας Άνης, παντρεύτηκε και ήρθε στο χωριό Τερσεφάνου και δούλευε σαν εργάτης. Και τον αγαπήσανε. Και το 1943, δεν γράφω ότι γεννήθηκε, το 1943 ζήτησαν να τον κάνουν ιερέα. Οπότε 30 του Ιανουαρίου χειροτονείται ιερέας. Και μένει στο χωριό μέχρι το 1995, οπότε και πεθαίνει. Έμεινε συνέχεια στο χωριό, πήγε μόνο μερικές μέρες στους Αγίους Τόπους και άλλες μερικές μέρες στο Άγιο Όρος. Μετά λέει τώρα αυτός ο διάδοχός του, ο οποίος ήταν πνευματικό παιδί του Παπαγγελή, ότι ο Παπαγγελής Δίδασκε χωρίς δακηρύτη και λειτουργούσε η ενορία χωρίς να τη διοργανώνει. Και βγήκανε αρκετοί θεολόγοι, ιερείς, μοναχοί, αγιογράφοι και ψάλτες από αυτόν. Οπότε βλέπετε αυτό το πράγμα, και μου λέει τώρα ένας άλλος ιερεύς, λέει, τι ήτανε, ήταν απλώς ένας άνθρωπος αληθινός. Οπότε βλέπετε ότι τι δύναμη έχει η μήτρα της ορθόδοξης κοινωνίας της Κύπρου. Αυτή είναι η θεολογική σχολή. Και βγάζει ένα άνθρωπο ο οποίος είναι της τρίτης δημοτικού και έχει αυτά τα προσόντα. Ξέρετε τι σημαίνει να διδάσκει κανείς χωρίς να κηρύττει? Ξέρετε τι σημαίνει να δείχνει την αγάπη του, να δίνει μπάτσο, ας πούμε? Και θυμάται ο άλλος τον μπάτσο που έφαγε και ήταν τόσο μεγάλη ευλογία. Οπότε βλέπετε ότι αυτό είναι το χρυσάφι το οποίο κρατάει στην πνευματική γη στην Κύπρο, και αυτό είναι που σας τρέφει εσάς, και εν τέλει αυτό, η δύναμη της Ορθοδόξου Πίστεως είναι αυτή η δύναμη που είναι και πρέπει να διοργανώσει όλη τη ζωή, αν θέλετε τη στρατιωτική άμυνα και την πολιτική για την ελευθερία της Κύπρου. Εγώ ερχόμενος σαν ένας ξένος, μη Κύπριος, νιώθω τις αντιδράσεις που δημιουργούνται μέσα μου. Όταν είναι κάτι ψευτικό λέω όχι. Όταν είναι κάτι αληθινό, μέσα μου λέγεται ένα ναι. Εδώ πέρα λέγεται μόνο ναι. Οπότε λέω το εξής, ότι όπως εγώ δεν θα καλέσω κάποιος στο Άγιο Όρος να μου κάνει πνευματικές ομιλίες, γιατί το Άγιο Όρος μιλάει μόνο του, και εδώ πέρα στην Κύπρο, αν είμαι εγώ Κύπριος, δεν θα καλέσω τον οποιοδήποτε να πει οτιδήποτε στην Κύπρο. Αυτό που χρειάζεται είναι με δέος να μπει κανείς μέσα στο ναό της ζωής της Κύπρου και να υπογραμμίσει τη χάρη που υπάρχει. Αυτό δεν που νιώθει κανείς είναι το εξής, ότι υπάρχει μια μακραίων ιστορία χιλιετιών, και αυτό που υπάρχει, και ας πούμε ότι το νιώθεις έντονα μια στιγμή στα ψηφιδωτά της Κάνα Καριάσα, το βλέπεις να υπάρχει στην Παναγία του Άρακα, να υπάρχει στην Ασίνη, να υπάρχει σε άλλες τοιχογραφίες, σε άλλους τους ναούς, και να υπάρχει στο ήθος των σημερινών ανθρώπων. Αυτό το παράδειγμα του Παπακελή είναι πάρα πολύ μεγάλο. Οπότε μια στιγμή νιώθει κανείς ότι οι νεοέλληνες κάτι έχουμε πάθει και πάμε να αφελληνίσουμε τον εαυτό μας ή να αποχριστιανοποιήσουμε την παράδοσή μας. Αλλά λέω το εξής, αυτό που έχουμε στην καρδιά μας και έχει φανερωθεί ως στα έργα τέχνης, ως χάρη που θεώνει τον άνθρωπο, αυτό το μοναδικό πλούτο τον έχει ανάγκη όλος ο κόσμος. Και να σας πω, τον έχουν ανάγκη και αυτοί οι οποίοι μας σκοτώνουν. Και το μεγάλο πράγμα είναι ότι ζώντας μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία, νιώθεις μια στιγμή ότι ενώ είσαι αδύνατος, και όταν αποδεχτείς την αδυναμία σου και πεις να γίνει το θέλημα του Θεού, μια στιγμή εντύπωσε με άλλη δύναμη, και εσύ ο ίδιος παραξενεύεσαι και δεν γνωρίζεις τον εαυτό σου, και τότε μπορείς να κατορθώσεις τα κατόρθωτα. Αν το δούμε εξωτερικά, λέει κάποιος, πώς μπορείς να πεις στα μικρά παιδιά του Δημοτικού να αγαπούν αυτούς που έσφαξαν τους γονείς τους? Λες, κοίταξε, δεν θα το πω εγώ ανθρωπίνως, αλλά το μεγάλο πράγμα είναι το εξής, ότι ζώντας μέσα στην Εκκλησία νιώθουμε ότι δεν ζούμε μέσα σε ένα καλό ανθρώπινο οργανισμό που θέλει να μας κάνει καλούς ανθρώπους, να πετύχουμε, να πάρουμε πολλά χρήματα, να πάρουμε υψηλή θέση στην κοινωνία και να γίνουμε διαπρεπείς μέχρι να πάρουμε βραβείο Νόμπελ. Δεν δει αυτό η Εκκλησία, αλλά τι δίδει? Νιώθεις ότι σου δίδει κάτι, αυτό που λέει ο Άγιος Σημειών, μια μικρή χαρά που περιγελά το θάνατο και κάνει τον άνθρωπο να βρίσκεται υπέρ θάνατον. Και τότε καταλαβαίνεις αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, παραστήσετε εαυτούς στο Θεό ως εκ νεκρών ζώντας. Και ξέρεις τι σημαίνει να βλέπεις έναν άνθρωπο να προχωρεί στον δρόμο ή να σκάβει ένα χωράφι, να είναι πολύ ευαίσθητος και να μην δίνει σημασία σε τίποτα. Γιατί? Γιατί ξέρει ότι έχει νικηθεί ο θάνατος σε αυτόν και δεν πεθαίνει. Γιατί ξέρει ότι κάποιος υπάρχει ο οποίος είναι αόρατος, ο οποίος είναι ανύπαρκτος για τη λογική του κόσμου, ο οποίος κατευθύνει τα πάντα. Και αυτός με τη χάρη του Θεού τον έχει πληροφορήσει ότι είναι παρόν, είναι παρούσα η χάρη του Θεού, οπότε μπορεί να κάνει, να κάνει κουράγιο, να ελπίζει και νιώθει ότι τα πάντα μεταμορφώνονται σε αγαλίαση. Μετά κάτι άλλο, τι. Μπαίνω σε μια οργάνωση ανθρώπινη και επιδιώκω κάτι ανθρώπινο. Έχω ένα μαγαζί και θέλω να αυξήσω τη σειρμαριά και την πελατεία και να κλείσω το διπλανό μαγαζί. Είμαι σε ένα κόμμα και θέλω να πάρω τις εκλογές. Εντάξει. Αλλά αυτό είναι σαν να παίζουμε παιχνίδια σε ένα χώρο, είμαστε ελεύθεροι να κινηθούμε άνετα και ελεύθερα μέσα σε ένα χώρο φυλακής. Και ο χώρος της φυλακής είναι ο χώρος και ο χρόνος, ότι οτιδήποτε και να κάνεις ούτως ή άλλως θα γίνεις χώμα και στάχτη. Εδώ πέρα παίρνουμε μια άλλη αίσθηση, ότι οτιδήποτε και να κάνεις δεν πεθαίνεις, γιατί σε γέννησε κάποιος ο οποίος είναι αγάπη απερινόητη και αυτός δίνει νόημα στην ψυχή σου, στο σώμα σου, και αυτός δίνει νόημα στη ζωή και στο θάνατό σου. Οπότε ανασταίνεται μια άλλη ύπαρξη, δίδεται μια άλλη δύναμη στον άνθρωπο. Και τότε με τη χάρη του Θεού στο τέλος φτάνει κανείς αφώνος να λέει να δόξα τον Θεό για όλα, και τότε φτάνει στην υγεία την πνευματική, η οποία είναι να φτάσει σε ένα σημείο που να μην έχει κανένα παράπονο για κανένα άνθρωπο, ούτε για κανένα γεγονός, αλλά να φτάσει σε αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι χαίρω εν δυσπαθήμασή μου, και όταν ασθενώ τότε δυνατό είμαι, και όταν πεθαίνω τότε εκλήγεται από μέσα μου, μέσα από τον θανατούμενο σπόρο της υπάρξεώς μου, μια ζωή που ξεπερνά το θάνατο. Και νιώθω ότι αυτό το οποίο εκ νεκρών ανίσταται, θάνατος αυτού ουκέτη κυρίαβη, δεν πεθαίνει ποτέ. Οπότε βλέπετε ότι μπορεί να έχω υγεία, αλλά είναι έφραστη. Μπορεί να έχω πλούτη, αλλά και αυτή και αυτά είναι αμφιβόλου κατοχής. Φοβάμαι, μην μου τα κλέψω ή μπορεί να τα χάσω σύντομα. Από μια μεριά, εάν έχω αυτή την αίσθηση, τη μικρή χαρά που περιγελά το θάνατο, τότε είμαι πλούσιος και ταυτόχρονα είμαι μια ευλογία για όλους. Δεν απειλώ κανένα, κανείς δεν μπορεί να με απειλήσει και όλα είναι ευλογία για τη ζωή μου. Οπότε βλέπετε ότι ζώντας μέσα στην Εκκλησία παίρνουμε ένα άλλο ήθος, μια άλλη δύναμη. Αυτό ομορφαίνει τη ζωή μας και στο τέλος κατορθώνουμε αυτά τα οποία δεν μπορούμε να κατορθώσουμε με καμιά δύναμη ανθρώπινη. Και γινόμαστε ευλογία και για τους εχθρούς μας, καταργείται η έχθρα και ταυτόχρονα όλοι οι εχθροί μας και όλα τα βάσανα γίνονται ευλογία για μας. Μετά, αυτά τα πράγματα, αν τα έλεγα στην Αμερική ή στη Γαλλία, θα ήταν λίγο αλαμπουρνέζικα. Όταν τα λέμε στην Κύπρο, νομίζω πως είναι τελείως κατανοητά. Και αυτό που πετυχαίνει ένας μεγάλος Άγιος, τον Μυρός, ο οποίος θυσιάζει τη ζωή του, ένεται και του κηρύγει του Ευαγγελίου, αυτό το πετυχαίνει και το δέχεται. Και ένας απλός άνθρωπος, ταπεινός, ανώνυμος, άγνωστος, ο οποίος ζει με δέος τη ζωή, λέει ένα δόξα τον Θεό, ευγνωμονεί τον Θεό και ενδύεται μια στιγμή με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και βλέπεις ότι τα άρρητα μυστήρια δεν λέγονται με λόγια, αλλά μεταδίδονται με μια μαρτυρία ζωής. Και λέει ο Αββάς Ισαάκ ότι οι λόγοι είναι όργανον του νυν αιώνος, οι δε σιωπή είναι το μυστήριο του μέλλοντος αιώνος. Είχα αναφέρει και αυτές τις μέρες στην περίπτωση μιας μάνας που πέρασε ένα πειρασμό. Ένα Πάσχα κάποιος ήρθε και ήρθε έτσι τα πράγματα και σκότωσε ένα παιδί της, 12χρονο. Οπότε φυσικά η μάνα τα έχασε, σπάραξε από τον πόνο, από τα κλάματα Και είπε και αυτό το θέμα, μα πώς το επέτρεψες να γίνει αυτό η μέρα του Πάσχα να χάσω το καλύτερο παιδί μου. Έκλαιγε, πονούσε, πέρασε ο καιρός. Και δεν ξέρω πώς πάλι μετά από 15 χρόνια είχε γίνει η αναψηλάτηση για την υπόθεση αυτού του φόνου και τότε είχε πει η μάνα ότι εγώ είμαι ευγνώμων στο Θεό και τι μου πήρε το παιδί μου. Πόνεσα πολύ και τώρα νιώθω ότι με αυτόν τον πόνο ήρθα πιο κοντά στο Θεό και ήρθα πιο κοντά στο παιδί μου και λέω δόξα τω Θεώ για όλα. Λέω τώρα το εξής, αυτή η μάνα χωρίς να μιλάει, χωρίς να κάνει κηρύγματα, όταν ζει σε μια γωνιά του σπιτιού μεταδίδει ανάπαυση σε όλους. Και δεν μεταδίδει ανάπαυση σε όλους, σε όλο το σπίτι, αλλά σε όλο το χωριό, σε όλη την περιοχή και εγώ λέω σε όλο τον κόσμο. Γιατί μεταδίδει αυτό το μήνυμα ότι ο Θεός είναι αγάπη, οπότε μπορούμε να ζήσουμε, να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες και ο ίδιος ο θάνατος να γίνει μια ευλογία για μας, γιατί υπάρχει αυτός ο οποίος νίκησε το θάνατο για το θανάτου. Οπότε βλέπεις αυτή, από μια μεριά είμαστε εφήμεροι, είμαστε αδύνατοι και η ζωή μας είναι μια σύντομη τροχιά σε πάνω στοιχή σε λίγο χρόνο, αλλά ταυτόχρονα μπορεί όταν δείξουμε σωστή διαγωγή και όταν βαπτιστούμε στο όνομα του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος και όταν βαπτιστούμε στο πνεύμα της υπομονής και στο δόξα τω Θεώ, από τώρα, όπως λένε οι πατέρες, ο γνωστός και ευαισθητός, δηλαδή συνειδητά, να νιώσουμε ότι δεν υπάρχει θάνατος και οπουδήποτε και να πάμε, οτιδήποτε και να γίνει, βρισκόμαστε στα χέρια της αγάπης, δηλαδή στα χέρια της αιωνίου ζωής. Οπότε βλέπετε ότι δεν είναι μια πράξη ανθρώπινη, αλλά είναι μια αποκάλυψη της αγάπης του Θεού. Βλέπετε τι γίνεται σήμερα, τι γίνεται στην Ιαπωνία, που μια δοκιμασία ρίχνει την αυτοπεποίθηση της κοσμικής δυνάμεως, της συνεπίας των αποτελεσμάτων της επιστήμης. Δεν γίνεται. Βλέπετε τι γίνεται στη Λιβύη, ποιος σκοτώνει ποιον, για ποιο λόγο και τι ζητούν. Αλλά μέσα σε όλη αυτή τη σύγχυση νιώθεις ότι ο άνθρωπος είναι ένα όν με αυτή τη θεϊκή πνοή και όλα να του δώσεις και όλο τον κόσμο δεν χορταίνει. Αυτό που λέει το Ευαγγέλιο, τι γαροφελήσει άνθρωπο, εάν τον κόσμο όλο κερδίσει, τη δε ψυχή αυτού ζημιωθεί. Δεν χορταίνει ο άνθρωπος. Και γιατί είναι πλασμένος με αυτή τη δίψα τη μεγάλη και αυτό το μικρό που λέγεται άνθρωπος, είναι κατ' εικόνα Θεού πλασμένο. Και αυτό το μικρό δεν χορταίνει με τίποτα. Και αυτό το μικρό δέχεται τη χάρη του Θεού και δια της ταπεινώσεως διαστέλλεται και γίνεται κατά χάριν χώρα του αχωρήτου μυστηρίου. Και αυτό το μικρόν, όπως λέει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, ο καθένας πιστός, γίνεται εν μικρό εκκλησία, δηλαδή ανακεφαλαιώνει όλο το μυστήριο της εκκλησίας. Και αυτό το μικρόν που λέγεται άνθρωπος, εν τέλει ο καθένας άνθρωπος, εμπεριέχει το όλον και δεν είναι ο καθένας άνθρωπος μέρος μηχανικό του όλου, αλλά το όλο μυστήριο της ζωής είναι μέρος του κάθε ενός ανθρώπου. Και αυτό πετυχαίνεται όταν ο άνθρωπος προσφέρει τον εαυτό του στην αγάπη του Θεού, αυτό που λέμε στην Εκκλησία τα σάιτο σόν σύ προσφέρουμε κατά πάντα και δια πάντα, ή αν πει κανείς δεν έχω την τόλμη να τα δώσω όλα, αλλά αν τυχόν μου έρθουν πειρασμοί και κάνω υπομονή, πάλι ο Θεός στέλνει αυτή τη χάρη και γίνεται ο άνθρωπος Θεός κατά χάρη. Οπότε βλέπετε, αυτά τα πράγματα είναι υπερφύση και έννοια. Αυτά τα πράγματα δεν κατορθώνονται ανθρωπίνως και ταυτόχρονα αυτά τα πράγματα νιώθουμε ότι δίνουν στους ανθρώπους και αυτά τα πράγματα δίνουν στους Αγίους και αυτά τα πράγματα δίνουν στους ανθρώπους όχι μακρινούς άλλης γενιάς και άλλου τόπου, αλλά δίνονται σε ανθρώπους σημερινούς δικούς μας γνωστούς. Και το θέμα είναι το εξής, ότι αυτή η μεγάλη που δέχτηκαν αυτή την άβαση του πνεύματος, φυσικά ξέρετε τι θέλουν. Θέλουν την ησυχία. Γιατί όντας μόνοι, παίρνουν μηνύματα ζωής από παντού και όντας μόνοι σαν νεκροί μεταδίδουν μηνύματα ζωής σε όλους. Και αυτοί οι άνθρωποι θέλουν και χαίρονται όταν περιφρονούνται. Αλλά το θέμα είναι το εξής, ότι εμείς οφείλουμε να εντοπίσουμε αυτό το εγκεκριμένο θησαυρό των ανθρώπων που έχουν ξεπεράσει το θάνατο και μέσα τους βγαίνει ένα δόξα τω Θεώ. Και νομίζω ότι αυτό λέει η πίστη μας, ότι αυτοί οι Άγιοι στους οποίους έχει περάσει αυτή η ανάπαυση πνευματική εις πάντα σαρμούς, εις νευρούς, εις καρδία, στην ψυχή, στο σώμα τους, και όταν ζουν δεν εκπέμπουν μια ακτινοβολία ανθρωπινή αλλά την ακτινοβολία της χάρτος του Θεού, και όταν πάλι περάσουν και όταν διαλυθούν, η τάφη τους, η ανάμνησή τους μεταδίδει αυτή την αγαλίαση. Οπότε βλέπετε ότι τυχαίνει να βρισκόμαστε μαθητές σε ένα πολύ σπουδαίο σχολείο και τυχαίνει εμείς οι αδύνατοι, αποδεχόμενοι την αδυναμία μας, να αξιωνόμαστε να ενδυθούμε αυτή τη δύναμη της χάρτος του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό πάλι λέω ότι γυρίζουμε πίσω και αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα τα καθημερινά, αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα, αν θέλετε, τα πολιτικά, τα συγκεκριμένα, της υλικής ελευθερίας, αντιμετωπίζουμε τους εχθρούς οι οποίοι θέλουν να μας κατακτήσουν, θέλουν να μας διαλύσουν, όχι με τη λογική την ανθρώπινη, αλλά με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, που λέμε ότι ενεργούμε με αυτόν τον τρόπο και στο τέλος, εντυόμενη τη χάρη του Θεού, τα πάντα γίνονται ευλογία για μας. Και πάλι τώρα μου έρχεται στο νου αυτή η φράση του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα, του Θεσσαλονικαίου Αγίου του 14ου αιώνα, που λέει ότι «Εμείς νικόμεν νικόντων των άλλων». Εμείς νικούμε, και η νίκη την οποία επιδιώκουμε και αυτό που θέλουμε δεν είναι να κατακτήσουμε, να υποδουλώσουμε, να συνθλίψουμε τον άλλον, αλλά νικούμε εάν τυχόν φτάσουμε σε ένα σημείο που η ζωή μας γίνεται μια αφορμή να νικήσουν οι άλλοι, να χαρούν τη ζωή τους οι άλλοι. Οπότε βλέπετε ότι εδώ πέρα γυρουργείται το μυστήριο της μεταμορφώσεως του ανθρώπου. Και νομίζω ότι αυτός είναι ο λόγος της δημιουργίας του σύμπαντος κόσμου, ο λόγος της δημιουργίας του ανθρώπου κατ' εικόνα Θεού και ομοίωση. Και βλέπετε ότι, σας κουράζω, σήμερα οι επιστήμονες προχωρούν και κάνουν πολλές θεωρίες για τη δημιουργία του κόσμου και μιλούν για τη μεγάλη έκρηξη, το Big Bang, από το οποίο αρχίζεται να δημιουργείται το σύμπαν. Και υπάρχει μια άλλη θεωρία που λέει ότι είναι η ανθρωπική θεωρία, ότι το σύμπαν δημιουργείται με ένα σκοπό να φτάσει στη δημιουργία του ανθρώπου. Και ο άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος παρατηρεί και μετέχει του σύμπαντος. Και μέσα στην Εκκλησία λέμε και ζούμε ότι ο σκοπός της δημιουργίας είναι όχι να φτάσει στην δημιουργία του ανθρώπου, αλλά να φτάσει στη δημιουργία, στην γέννηση του Θεανθρώπου, και να μπορέσει ο άνθρωπος κατά χάρη να γίνει Θεός, να γίνει Θεός κατά χάρη, και να έχει όλα όσα έχει ο Θεός εκτός από την κατουσίαν θεότητα. Οπότε βλέπετε ότι είναι τελείως τα πράγματα πρακτικά συγκεκριμένα, μας μιλούν στην καρδιά μας και ταυτόχρονα μπορούμε εμείς οι αδύνατοι, όχι φανταστικά, ούτε με τον όμο των πιθανοτήτων, αλλά σίγουρα να δεχτούμε τα χαρίσματα, τα υπερφύσικα αίσθηση. Και λέω ότι μπορώ να τα λέω όλα αυτά άνετα όταν τα λέω στην Κύπρο, η οποία Κύπρος γεννά τον Παπά Αγγελή, ο οποίος είναι μια μεγάλη μορφή που γεννιέται από την πνευματική μήτρα της Κύπρου, να τα λέω στους Κυπρίους που μια στιγμή υπάρχουν κάποιες γιαγιάδες, κάποιες ζηλίες, κάποιοι γιαροί ή κάποια μικρά παιδιά που έχουν αυτή τη χάρη. Από την άλλη μεριά νιώθεις ότι εάν ψηλαφίσεις τα μνημεία της ιστορίας από τα ψηφιδοδέτησκανα καρδιάς μέχρι όλες τις άλλες εικόνες, τις εκκλησίες, τα χτίσματα, νιώθεις ότι υπάρχει αυτή η χάρη. Έτσι λοιπόν, θα πρέπει να νιώθει κανείς ότι είμαι ελεύθερος. Πώς είπε ο Απόστολος Παύλος, πάντα μη έξεστη, αλλού πάντα συμφέρει. Μπορώ να κάνω τα πάντα, αλλά δεν θυσιάζω το χρυσάφι για το τίποτα. Οπότε, ένας τέτοιος άνθρωπος, ο οποίος έχει σαν πλούτο μέσα του την αίσθηση ότι ο Θεός είναι αγάπη και δεν τα μετρώ τα πράγματα ανθρώπινα, αυτός ο άνθρωπος χαίρεται τη ζωή του και είναι μια χαρά για όλους. Οπότε, εάν το πάρουμε έτσι, αντιμετωπίζουμε σωστά τα προβλήματα τα δικά μας, τα προσωπικά, τα προβλήματα της κοινωνίας μας και νομίζω ότι λύνουμε και όλα τα προβλήματα που δημιουργούνται με το να υπάρχουμε μέσα στον κόσμο. Και κάτι άλλο, το ξέρει ο Θεός ότι υπάρχουν πάθη, το ξέρει ο Θεός ότι υπάρχουν ζήλες, υπάρχουν μίση, αλλά είναι τέτοια η δύναμη του Πνεύματος ότι όλα τα νικά και φτάνουμε στην κατάσταση του Αποστόλου Παύλου που λέει ότι εχαίρω εν της παθήμασή μου και ότι όταν ασθενώ τότε είμαι δυνατός. Οπότε αυτά είχα να πω. Τώρα, όταν πότε είχαμε συνάντηση με τους ιερείς, χθες, σήμερα το πρωί, και ήταν ιερείς και τους είπα για τον Παπαγγελί και μετά λέμε να μιλήσουμε ελεύθερα. Μετά λέω, κοιτάξτε, επειδή σέβομαι ελευθερία του άλλου, λέω το εξής, δεν αφήνω κανένα και δεν έχουμε τίποτα, αλλά αρχίζω και τελειώνω στον Παγγελί. Γιατί είναι ο μεγάλος άνθρωπος, ο απλός, ο οποίος δεν κάνει θόρυβο. Ο οποίος δεν θέλει να μας ταμπώσει, αλλά μας φωτίζει με την ταπείνωσή του. Και ξέρετε, η κόλαση είναι η ψευτιά. Να θέλω εγώ να σας μιλήσω και ακούσε η ακούσια να θέλω να προβάλλω τον εαυτό μου. Να προβάλλει στον εαυτό του σαν ρήτορα, σαν έξυπνο, σαν δάσκαλο, σαν θαυματουργό, σαν προφήτη, σαν χλαμάρες. Αυτό που έχει ανάγκη ο άνθρωπος είναι να δεχθεί τη χάρη του Θεού. Και όταν πράγματι δεχθεί τη χάρη του Θεού, αυτό που είπαμε, αγαπά την ταπείνωση, αγαπά την ησυχία, θέλει να περιφρονείται και συνέχεια αυξάνει η δοξολογία μέσα του με άλλη δύναμη. Όπως λέμε στην Ιαπωνία, εκρήγνεται αυτή η σταθμή πυρηνική και μεταδίνεται από τον εμβολία του θανάτου, ένας άνθρωπος που δέχτηκε την άβαση του Πνεύματος θέλει την περιφρόνηση, την ησυχία και όσο περνάει ο καιρός μέσα του αυξάνεται αυτή η θερμοκρασία, αυτή η πίεση, αυτή η αγαλίαση και μεταδίδει σε όλους το πνεύμα της ζωής και της ελπίδος. Οπότε λέω ότι είναι μεγάλο πράγμα να είναι κανείς Έλληνας Ορθόδοξος, να είναι Κύπριος Ορθόδοξος και να συνεχίζει αυτή την παράδοση. Και αν αυτή την παράδοση συνεχίσουμε, τότε θα χαρούμε τη ζωή μας και το θάνατό μας εμείς προσωπικά και χωρίς να το θέλουμε θα γίνουμε μια αφορμή κουράγιου και χαράς για όλο τον κόσμο.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Η Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης και η Ακαδημία Γαστρονομίας, Κυκλαδικός, Μινωικός και Μυκηναϊκός Πολιτισμός σας προσκαλούν στην ημερίδα με θέμα «Εκκλησία και διατροφή στο πέρασμα των αιώνων». Η εκδήλωση πραγματοποιείται με αφορμή την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων και αποτελεί μια σημαντική πρωτοβουλία συνάντησης της εκκλησιαστικής παράδοσης, της διατροφής, της γαστρονομίας, της επιστήμης και του πολιτισμού. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 5η 15 Οκτωβρίου και ώρα 10 το πρωί στην αμφιθεατρική αίθουσα της Πατριαρχικής Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Κρήτης. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθούν επίσης παρουσίαση αγιογραφίας, χειροποίητων ιερατικών στολών, ψηφιδωτού αγιογραφίας, θυμιάματος, νάματος και μύρου, χειροποίητου κεριού, πρόσφορου και άρτου, εκκλησιαστικής ξυλογλυπτικής και γευσιγνωσία κρασιού και ελαιολάδου. Θα ακολουθήσει γευστική δοκιμή κρητικών εδεσμάτων από την Ολυμπιακή Ομάδα Γαστρονομίας.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
1: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

Στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος μπορείτε να ακούσετε τις εκπομπές. Μορφές από το Συναξάρι με την κυρία Αλκιόνια Δαμάκη. Στα μονοπάτια των Αγίων, σπουδή στη ζωή και στις διδαχές τους, με την κυρία Πινελόπη Κυριακάκη. Στα μονοπάτια της ιστορίας, μία εκπομπή της Κρήτη TV με τον κύριο Κωστή Παπαγεωργίου. Φιλοκαλία νηπτικών πατέρων με τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Απαμίας κύριο Παΐσιο. Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Διαβάζει ο πατέρας Δημήτριος Μιχούδης. Επώνυμα διηγήματα από την ελληνική και την παγκόσμια λογοτεχνία. Χρονολόγιο, μία εκπομπή της Κρήτη TV με την κυρία Βούλα Νεονάκη. Η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων με τον πατέρα Νικόλαο Κριτσοτάκη.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

Μορφές από το Συναξάρι. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού. Η Αλκιόνη Αδαμάκη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο της συγγραφέως Ιωάννας Κατσούλα, των εκδόσεων Κυπρής.

8 Οκτωβρίου. Μνήμη της Αγίας Πελαγίας της Παρθένου. Της Οσίας Μητρός ημών Πελαγίας της Αποετερίδων. Της Αγίας Ταϊσίας της Πρότερων Πόρνης. Του Αγίου Οσιομάρτυρος Ιγνατίου του Νέου, του Εκτυρνόβου Βουλγαρίας, αθλήσαντος το έτος 1814. Του Αγίου Νεομάρτυρος Ιωάννου του Εκπρούσης. Του Οσίου Δοσιθέου Ηγουμένου της Μονής εν Βεχνεόστροβ Ρωσίας. Του Οσίου Τρίφωνος Ηγουμένου της Μονής Βίατκας Ρωσίας.

Η Αγία Πελαγία. Η Αγία Πελαγία ζούσε στην Αντιόχεια. Ήταν πόρνη. Κάποια μέρα άκουσε ένα κήρυγμα από τον επίσκοπο Νόνο. Μετανόησε. Μοίρασε τα χρήματά της στους φτωχούς. Βαπτίστηκε και πήγε στην Ιερουσαλήμ, περνώντας τη ζωή της με άσκηση.

Οσία τα Ισία. Αλήθεια είναι ότι όσο χαμηλά κι αν πέσει κανείς, υπάρχει τρόπος να σωθεί όταν το θελήσει. Βέβαια, το «επιστρέψε εξοδού ανομίας» είναι κάτι το πολύ δύσκολο που θέλει γενναίο φρόνημα και μεταβολή τρόπου ζωής. Τότε, όπως λέγει ο Κύριος,

Για χρόνια πολλά η Ταϊσία ζούσε μέσα σε αυτήν την ακολασία, από την οποία συγκέντρωσε πολύ μεγάλη περιουσία. Η φήμη της ηθικής πτώσης της έφτασε και στους πατέρες της Αιγυπτιακής ερήμου, οι οποίοι συγκλονίστηκαν από τη μεγάλη αμαρτία της κόρης και αποφάσισαν να σώσουν αυτή τη δύστυχη ψυχή. Συγκεντρώθηκαν οι όσοι οι πατέρες της Αιγύπτου και συζήτησαν το θέμα της σωτηρίας αυτής της τόσο χαμηλά πεσμένης ψυχής. Πώς όμως να την πλησιάσουν? Πώς να τις μιλήσουν? Ανέλαβε τότε ο Αββάς Σεραπείων να διευθετήσει την λεπτή και δύσκολη αυτή αποστολή. Προσευχήθηκε θερμά και ξεκίνησε να βρει το απολωλός πρόβατο για να το φέρει στη μάντρα του Κυρίου. Φόρεσε πάνω από το τρίχινο ένδυμά του στρατιωτική στολή και ήρθε στο Πορνείο ζητώντας την Ταϊσία. Όταν εκείνη παρουσιάστηκε μπροστά του, της έδωσε ένα χρυσό νόμισμα προκειμένου να τον δεχτεί. Κατόπιν εισήλθαν μαζί στο εσωτερικό δωμάτιο και ο Αββάς Σεραπείων με θλίψη μεγάλη πήρε το λόγο. «Τι σου έφτεξε ο Χριστός μας Ταϊσία και τον προσβάλλεις τόσο άσπλαχνα?» Σταμάτησε γιατί δεν μπορούσε να συνεχίσει, μιας και τον έπνιγαν οι λυγμοί. Από τα βαθουλωμένα μάτια του έτρεχαν καυτά δάκρυα. Η Ταϊσία ένιωσε ένα ρεύμα να την διαπερνά. «Ποιος είσαι?» τον ρωτά. «Τι θέλεις από μένα? Γιατί κλαις?» Και ο Όσιος Σεραπείων βγάζει τον στρατιωτικό χιτώνα του και δείχνοντάς της το τίμιο μοναχικό του σχήμα, της εξήγησε ποιος είναι και τι ζητά. Και ενώ τα δάκρυά του έτρεχαν ασταμάτητα, της είπε: «Πώς να μην θρηνώ, κόρη μου, όταν βλέπω τον σατανά να παίζει στη μορφή σου?» Η κόρη ταράχτηκε, συγκλονίστηκε. «Τώρα, Αββά, για μένα είναι πολύ αργά», ψιθύρισε. «Μέσα μου δεν έχει μείνει τίποτε όρθιο. Όλα τα έδωσα στην ικανοποίηση της σάρκας. Τα σκέπασα με τη λάσπη της αμαρτίας». Η νεαρή Ταϊσία δεν αγνοούσε ότι ο Θεός είναι παντοδύναμος και επιφυλάσσει στους αμαρτωλούς αιώνια τιμωρία, ακούγοντας όμως τον Άγιο Μοναχό να της μιλά για μετάνοια. Ξύπνησε από την άμβλυνση που εξαιτίας των παθών βασίλευε στη συνείδησή της. «Η ευσπλαχνία του Θεού είναι άπειρη», της τονίζει ο Αββάς Σεραπείων, «και περιμένει να μετανοήσει ο αμαρτωλός για να τον δεχτεί με χαρά στη Βασιλεία των Ουρανών. Και το θαύμα που τόσο καρτερούσε ο Όσιος έγινε τη στιγμή εκείνη. Η Ταϊσία συντετριμένη έπεσε στα πόδια του λέγοντας: «Βγάλε με από εδώ, Πάτερ Τίμιε. Δείξε μου τον δρόμο της σωτηρίας». «Ακολούθησέ με», της είπε ο Όσιος. Η Ταϊσία παρακάλεσε τον Όσιο να της δώσει μία μόνο ώρα διορία πριν τον ακολουθήσει. Τρέχοντας έφυγε και πήγε στην κεντρική πλατεία της Αλεξάνδρειας και παρουσία πλήθους μεγάλου μετέφερε εκεί με δικούς της ανθρώπους όλα τα πλούτη που είχε αποκτήσει. Και ενώ συγκέντρωνε όλα τα πλούτη της, διαλαλούσε τι επρόκειτο να κάνει. Παρά τα εμπόδια που της προέβαλαν οι συμπατριώτες της και οι πρώην εραστές της,

Εσύ ενώπιον του πλήθους έκαψε δημόσια όλα τα πολυτελή της φορέματα, χρήματα, πολύτιμα αντικείμενα, έπιπλα και ό,τι άλλο έχει αγοράσει με τον μισθό της πορνείας, φωνάζοντας δυνατά προς όλους. Ελάτε, ελάτε πάντες οι μετεμού πορνεύσαντες και είδετε κατά την ώραν ταύτην πώς κατέκαυσα πάντα εκείνα τα οποία κακώς δια της πορνείας απέκτησα. Ύστερα γύρισε στον Όσιο Σεραπείωνα και μαζί του, χωρίς άλλη κουβέντα, ανεχώρησαν για την έρημο. Περπάτησαν πολύ, ώσπου έφτασαν σε ένα γυναικείο μοναστήρι. Εκεί άφησε ο Αββάς Σεραπείων την Ταϊσία να μείνει όσο χρόνο θα της υποδείκνυε ο Θεός. Η Ταϊσία έμεινε έγκλειστη σε ένα κελί, προσφέροντας κάθε στιγμή τα δάκρυα και τους στεναγμούς της για να αξιωθεί της ευσπλαχνίας του Θεού. Αν και έφυγε ο Αββάς Σεραπείων, ωστόσο δεν έπαυσε να προσεύχεται για την Ταϊσία και να επικοινωνεί με το μοναστήρι και να μαθαίνει την πνευματική της πρόοδο. Ο μαθητής του Αγίου Αντωνίου, Όσιος Παύλος, δια οράματος του αποκαλύπτει ότι ο Θεός δέχτηκε την μετάνοια της Ταϊσίας. Έτσι και ο Όσιος Σεραπείων πήρε τη διαβεβαίωση ότι η Ταϊσία είχε κριθεί άξια της θείας ευσπλαχνίας. Τότε ο Όσιος Σεραπείων έσπευσε στο μοναστήρι και την ενέταξε στο κοινόβιο. Όμως η ζωή της σε αυτόν τον νέο τρόπο ζωής δεν κράτησε πολύ, παρά μόνο 15 ημέρες, γιατί ξαφνικά αρρώστησε και αναχώρησε για την άλλη ζωή. Κοιμήθηκε ειρηνικά και η ψυχή της, καθαρισμένη από τα δάκρυά της, πέταξε στην βασιλεία του επουρανίου νυμφίου. Ο Αββάς Σεραπείων τη στιγμή εκείνη αξιώθηκε να δει ότι από το μοναστήρι των Παρθένων ξεκινούσε ένας ολοφώτινος δρόμος που έφτανε μέχρι τον ουρανό. Άγγελοι ανέβαζαν μέσα από αυτόν τον ολοφώτινο δρόμο την ψυχή της Ταϊσίας, που ήταν στα χέρια τους ολόλευκη σαν περιστέρι, και την οδηγούσαν απευθείας στο θρόνο του Κυρίου. Ο Όσιος Σεραπείων στάθηκε πολλή ώρα και κοίταζε συνεπαρμένος. Ύστερα γονάτισε και προσευχήθηκε, ευχαριστώντας το Θεό που η ειλικρινής μετάνοια της πόρνης τον ευαρέστησε τόσο πολύ.

Μορφές από το Συναξάρι. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού. Η Αλκιόνη Αδαμάκη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο της συγγραφέως Ιωάννας Κατσούλα, των εκδόσεων Κυπρής.

στα μονοπάτια των Αγίων, σπουδή στη ζωή και τις διδαχές τους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Πηνελόπη Κυριακάκη.

Ένας νέος αστήρ στο στερέωμα της Ορθοδόξου Εκκλησίας έλαμψε με τη ζωή, τη διδασκαλία και το έργο του όχι μόνο στην Ιερά Μητρόπολη των Πατρών, όπου κυρίως αναπτύχθηκε η ποιμαντική δράση του, αλλά και στην εν γέννη Ελλαδική Εκκλησία, αφού είναι ο ιδρυτής των ενοριακών κατηχητικών σχολείων και των εκκλησιαστικών νηπιαγωγείων. Η βιωτή του, κρυστάλλινη, αγιοπατερική, αυστηρός κριτής των ιερών παραδόσεων, διακρίθηκε για τη διεισδυτικότητα και την προορατικότητα του θεολογικού λόγου του. Η διδασκαλία του επίκαιρη, όσο και προφητική, διαπερνάει την ψυχή του κάθε πιστού που αγωνιά για τη σωτηρία της ψυχής του. Ο λόγος για τον Άγιο Ποιμένα των Πατρών, τον Άγιο Γερβάσιο Παρασκευόπουλο, έναν πραγματικό ουρανοδείκτη, το βίο του οποίου θα παρακολουθήσουμε μέσα από τις σελίδες του βιβλίου «Άγιος Γερβάσιος, ο θεολόγος και κατηχητής» του Αρχιμανδρίτου Κυρίλου Κωστοπούλου.

Η απόλυτη τάξη, η οποία οφείλει να υπάρχει επί του Αγίου Δισκαρίου στην Αγία Προσκομιδή, επειδή εικονίζει την επί του Γολγοθά θυσία του Θεανθρώπου Κυρίου, τονίζεται με έμφαση από τον Άγιο Συγγραφέα. Τα δε δώρα, τα προσφερόμενα στην Αγία Προσκομιδή, πρέπει να είναι αγνά και ανεπιτίδευτα, σύμφωνα με την εμπεριστατωμένη ερμηνεία του Τρίτου Αποστολικού Κανόνος. Αυθαίρετες παραλήψεις και παρατυπίες, οι οποίες οδηγούν σε αναρχία κατά τη διάρκεια της Θείας Λατρείας και μάλιστα της Θείας Λειτουργίας, καυτηριάζονται από τον Ρέκτη των Ιερών Κανόνων, Άγιο Γερβάσιο. Ήθελε πάντοτε η Θεία Λειτουργία και η τάξη αυτής να αναβιβάζουν τους μετόχους της στα ουράνια σκηνώματα και στην εκεί επικρατούσα αέναο τάξη και αρμονία. Η κολόβωση σύντμηση της Θείας Λειτουργίας με την παράληψη της εκτενούς των κατηχουμένων και μάλιστα του πρώτου μέρους της Λειτουργίας των Πιστών είναι κάτι περισσότερο από αυθαίρετο και πολύ βαρύ κατά τον Άγιο Γέροντα. Παράλληλα, εφιστά την προσοχή των λειτουργών στην απόλυτη σημασία της ευχής της αναφοράς, τονίζοντας ότι αυτή η ευχή είναι το αληθινό θυσιαστήριο, διότι κατά τη διάρκειά της προσφέρεται για θυσία και σφαγιάζεται ο προσφέρον και προσφερόμενος Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό και στυλιτεύει τη μετάθεση της ευχής αυτής σε άλλο σημείο της Θείας Λειτουργίας, όπως δυστυχώς συμβαίνει από πολλούς λειτουργούς. Η προθύστερη ανάγνωση της ευχής αποτελεί για το βαθύ λειτουργιολόγο Άγιο Γέροντα τίτο σόλικον, ανακόλουθον και άτακτον. Ο λειτουργός κατά τον καθαγιασμό οφείλει να είναι προσεκτικότατος, κινούμενος με τάκρα ευλαβίας και φόβου Θεού, διότι τίποτε δεν αποτελεί ασήμαντο τύπο, αφού όλα τα επιτελούμενα δέον να είναι αληθινή εξωτερήκευσης, τύπος και υπογραμμός των αισθημάτων της πίστεως του λειτουργού. Ακολούθως ο Άγιος Γερβάσιος καυτηριάζει συνήθειες κακώς κείμενες κατά την ώρα της Θείας Λειτουργίας, όπως την διανομή ατιδώρου και υψωμάτων κατά την ώρα που ψάλλεται το άξιο νεστή, ώρα κατεξοχήν μνημονεύσεως ζώντων και γεκοιμημένων, καθώς αποδεικνύει η αμέσως ακόλουθε εκφώνηση και ο νέκαστος κατά διάνοιαν έχει και πάντων και πασών. Μέγιστη σημασία δίδει στην μετακατανήξεως ανάγνωση των προπαρασκευαστικών ευχών πρώτης Θείας Μεταλήψεως, την οποία δεν πρέπει να παραμελούν ούτε αυτοί οι ίδιοι οι λειτουργοί. Εάν έδιναν την δέουσα προσοχή στο περιεχόμενο των πρώτης Αγίας Μεταλήψεως ευχών, δεν θα παρατηρούσαμε όσα άτοπα διαπράττονται την ώρα της Θείας Λειτουργίας. Στο σημείο αυτό ο Άγιος Πατήρ αποδίδει ευθύνες στους ιερείς λειτουργούς, διότι όπως η δική τους ευλάβεια και λειτουργική νύψη είναι εκείνα που θα προσελκύσουν προς τα ουράνια τους πειμενωμένους, έτσι και η ανευλάβεια και η απροσεξία τους θα τους βλάψει. Εξαίρει την σημασία της φρικτής ώρας της Θείας Μεταλήψεως του Παναγίου Σώματος και Αίματος του Θεανθρώπου Κυρίου. Γι' αυτό και υποστηρίζει ότι η μετάδοση των αχράντων μυστηρίων σε φωνάζων και σπαράσων πεδίων, καθώς και σε απροετοίμαστο έτοιμο θάνατο, πρέπει να αποφεύγεται. Σημειώνει δε το εξής σπουδαιότατο σχόλιο. Δυστυχώς, μέρος του κλήρου μας αγνοεί ότι η χριστιανική Ορθόδοξος Εκκλησία είναι κυρίως η με φόβο και τρόμο διακονία και η μετάδοση, όπως όρισε ο Κύριος, του Αγίου Σώματός Του και του Τιμίου Του Αίματος, του αραβώνα αυτού, της μέλουσα ζωής και βασιλείας.

περίβολος ιερών ναών. Ο Άγιος Πατήρ θεωρεί βεβήλωση του περιβόλου των ιερών ναών όταν διεξάγονται κοσμικού φρονήματος δρόμενα, χωρί μουσικές εκδηλώσεις επί τη ευκαιρία του εορτασμού του ναού ή άλλης αιτιολογίας. Εμπεριστατωμένα φανερώνει το άτοπο του εγχειρήματος αυτού και υπογραμμίζει ότι τόσο ο αύλιος χώρος όσο και τα προσκτήσματα του ναού θεωρούνται από την ιερά παράδοση της Εκκλησίας μας ως μέρη ή κλήτη του Κυρίως Ναού. Γι' αυτό και καλούνται τόποι Άγιοι, στους οποίους κάθε πιστός πρέπει να παρευρίσκεται με ευλάβεια και ποτέ να μην τους θεωρεί ή χρησιμοποιεί ως τόπους κοινής χρήσεως. Ωστόσο παραδέχεται ο Άγιος και Σοφότατος Ιερός Πατήρ ότι το Φραγγέλιον δεν θα επιβάλλει την τάξη και εμβαθύνοντας στο πρόβλημα δίδει την λύση ως διακριτικός και διορατικός ποιμήν, ως έμπειρος πατήρ και διδάσκαλος διακατεχόμενος από φόβο Θεού, ακλόνητη πίστη στην αποκαλυφθήσα αλήθεια και αδαμάντινη αγάπη προς τη μία Αγία Εκκλησία του Θεανθρώπου Κυρίου. Λέγει λοιπόν, είναι μεγάλη ανάγκη το ύψιστον πράγμα, η δημιουργία ζηλωτών εφημερίων πρώτον και δεύτερον, η αποκατάσταση αδελφικής εν Χριστώ συνεργασίας μεταξύ του Επισκόπου και των εφημερίων του. Διότι είναι βέβαιο ότι η συνεργασία αυτή σημείωσε θλιβερή χρεοκοπία. Η πρωτοβουλία προς τούτο ανήκει στους επαΐοντες και θα είναι δυνατόν τότε ο ζήλος του λειτουργού και η άγρυπνη επιστασία του Επισκόπου να απομακρύνουν από το φρικτό θυσιαστήριο και μακριά από τους ιερούς περιβόλους των ναών κάθε αταξία και κάθε ασχημοσύνη.

Άγιο Βάπτισμα. Το Άγιο Βάπτισμα και τα εν αυτό τελούμενα ως θεμέλια της Ορθοδοξίας αναπτύσσονται με λεπτομέρεια από τον Άγιο Γερβάσιο. Εφιστά την προσοχή, ώστε η θύρα αυτή των μυστηρίων να μην αποβεί τυπική διαδικασία στερημένη από την όλη μυστηριακή της χάρη. Ερμηνεύοντας τον 49ο κανόνα των Αγίων Αποστόλων σε συσχετισμό με τον 7ο κανόνα της Δευτέρας Οικουμενικής Συνόδου, υποστηρίζει ο Άγιος Διδάσκαλος ότι το τυπικό μέρος του μυστηρίου δεν είναι απλός τύπος, αλλά είναι ουσία και δόγμα πίστεως. Γι' αυτό και η πιστή τήρηση και εφαρμογή του πρέπει να απασχολεί σοβαρά την Διοικούσα Εκκλησία και τα κάθε μορφής εκκλησιαστικά φροντιστήριά της. Η κατήχηση και οι εξορκισμοί, η σύνταξη και η ομολογία πίστεως, η ονοματοθεσία αλλά κυρίως η τριτή κατάδυση οφείλουν να γίνονται με πλήρη σιωπή, με ευλάβεια και με απόλυτη τήρηση των διατεταγμένων σύμφωνα με την Αγία Γραφή και τους ιερούς κανόνες. Και πάλι ο Άγιος Πατήρ, αισθανόμενος την ευθύνη που έχει κάθε ποιμένας για τα εμπεπιστευμένα σε αυτόν πρόβατα, διαπιστώνει ότι οι Άγιοι Αρχιερείς, οι λησμονούντες ή παρατρέχοντες την επί την τέλεση των ιερών μυστηρίων επίβλεψην και παρακολούθησην, είναι οι μόνοι παραβάτε των ιερών κανόνων. Το αληθινόν βάπτισμα αναλύεται με ακρίβεια από τον Άγιο Γέροντα και επισημαίνεται η σοβαρότητα που επέχει το μυστήριο αυτό, αλλά και εκείνο του Αγίου Χρίσματος για την σωτηρία των πιστών. Είναι κατηγορηματικός ως προς την απαγόρευση τελέσεως κανονικού βαπτίσματος εκτός του Ιερού Ναού και υπογραμμίζει ότι ουδείς δύναται να παράσχει άδεια τελέσεως κανονικού βαπτίσματος εν οικία ή να βαπτίσει άνευ των κανονικών κυρώσεων ή συνεπειών των προβλεπομένων υπό του 59ου κανόνους της 6ης Οικουμενικής Συνόδου. Συμπερασματικά τονίζεται η απόλυτος ανάγκη προετοιμασίας τόσο των ιερουργούντων το μυστήριο, όσο και των δεχομένων και των οικείων αυτών, ώστε να μην καταστεί αυτό τύπος ξηρός, εστερημένος της μυστηριακής του αξίας. Πάντοτε προσέβλεπε στο βάθος και αναγνώριζε την αληθινή αιτία όλων των κακών κειμένων στην Εκκλησία, στην παράκαμψη και αθέτηση όσων θέσπισαν οι Άγιοι Πατέρες μας. «Είναι απόλυτη ανάγκη», έλεγε, «η Εκκλησία να επέμβει, έστω και την τελευταία στιγμή. Είναι ανάγκη να εκβάλει τα άτοπα, να διαφωτίσει τους λειτουργούς της, να επαναφέρει το θεσμό εκεί όπου βρισκόταν πριν καταπέσει στο σημερινό κατάντημα. Δεν είναι καθόλου άσχετη η χλιαρή μυστηριακή ζωή των σημερινών πιστών με την ασεβή παραβίαση της θύρας των μυστηρίων. Πρέπει εδώ να αναφέρουμε την μεστεντόρια φωνή προτροπή του Αγίου Γερβασίου. Άγιοι προεστώτες της Εκκλησίας, παύσατε πλέον να αναβάλλετε και λάβετε τα υπό των κανόνων θεσπιζόμενα μέτρα».

το σημείο του Σταυρού. Ένα ακόμη θέμα παίρνει με την πατερική γραφίδα του Αγίου Γερβασίου την θέση που του ανήκει ανάμεσα στις μεγάλες αλήθειες της Ορθοδόξου πίστεώς μας. Θεωρεί το σημείο του Σταυρού ως το Ευαγγέλιον εις εν ψηφίον και την επίσημον σημαία του Βασιλέως Χριστού. Μέσα από το φως των κανόνων υπογραμμίζει ότι οφείλουμε να αποδίδουμε σε Αυτόν την πάσαν αξίαν και την πάσαν τιμήν. Με πολλή ευλάβεια πρέπει να χρησιμοποιούμε τον τύπο του Σταυρού. Και επιπλέον όταν βαδίζουμε ή στεκόμαστε κάπου και δούμε τον Σταυρό χαραγμένο στο έδαφος, να εξαφανίζουμε το σχήμα του, για να μην καταπατείτε και εξυβρίζετε με τον τρόπο αυτό το σημείο του τιμίου Σταυρού.

Η ημέρα της Κυριακής. Σε άλλο άρθρο του, ο Άγιος Πατήρ εξυμνεί και εξαίρει την αξία της ημέρας της Κυριακής, τονίζοντας ότι κάθε Κυριακή είναι ισόκυρος με την ημέρα του Πάσχα, η οποία είναι εικόνα της κατά την Δευτέρα παρουσία κοινής Αναστάσεως. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, ο Ιερός Πατήρ είναι ανένδοτος ως προς το περιεχόμενο των έργων μας κατά την Κυριακή ημέρα, το οποίο πρέπει να είναι αφιερωμένο εξ ολοκλήρου στον Θεό. Κατά ταύτα, και η διακαινήσιμος εβδομάδα, ως τύπος και εικόν του χρονικού διαστήματος, το οποίο θα μεσολαβήσει από τη στιγμή που πάντα τα έθνη συναχθίσονται έμπροσθεν του βήματος του Χριστού, ή να έκαστος αυτόν κομίσετε προς αέπραξε δια του σώματος, είτε αγαθών είτε κακών, πρέπει να είναι αφιερωμένη ολόκληρη στην Θεία Λατρεία.

Σεβασμός στα Ιερά Βιβλία. Ο σεβασμός προς τον Θεό και την Εκκλησία διαφαίνεται κατά τον Άγιο Πατέρα και από τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τα Ιερά Βιβλία, την Αγία Γραφή, τα συγγράμματα των Αγίων Πατέρων και τα λειτουργικά βιβλία. Πρέπει να τα συντηρούμε και να τα χρησιμοποιούμε με πολλή επιμέλεια και προσοχή. Και πάλι στηρίζει τη διδασκαλία του στον 68ο κανόνα της 6ης Οικουμενικής Συνόδου, κηρύσσοντας ότι η Μητέρα Εκκλησία, δια των θεοπνεύστων γραφών και της Ιεράς Παραδόσεως, διατρανώνει τον θεανθρώπινο χαρακτήρα της μέσα από όλες τις εκφράσεις και εκφάνσεις της εκκλησιαστικής ζωής.

Κάθαρση. Επιμόρφωση του κλήρου. Η κάθαρση και επιμόρφωση του κλήρου αποτελούσε μία από τις κυριότερες ποιμαντικές αγωνίες του Σεβασμίου Γέροντος και Ποιμένος. Έγραφε με απόλυτο σεβασμό, απευθυνόμενος με ταπεινό εκκλησιαστικό φρόνημα προς τους σεβασμιωτάτους Μητροπολίτες. «Σεβάσμιοι πατέρες, επιτρέψτε σε έναν από τους ελάχιστους συλλειτουργούς σας να σας πει με όλο το σεβασμό που οφείλουμε όλοι στην θεοσύστατη αρχιεροσύνη. Ποιμένες μας και διδάσκαλοί μας, στραφείτε εξ ολοκλήρου στην ιερατική και λειτουργική εξύψωση του εφημεριακού και μοναστικού κλήρου, στην αφύπνισή του από τον λίθαργο της πλεονεξίας. Εφαρμόσατε τους ιερούς κανόνες για κανονικές ηθικές παραβάσεις. Έχετε την ευχέρεια γι' αυτό, αρκεί να θελήσετε, και πιστεύω ότι θα θελήσετε, γιατί αυτό απαιτεί και το κατακόσμων συμφέρον όλων μας. Σε αντίθετη περίπτωση, με φωνή ιερεμίου προφητεύει. Βλέπω καθαρά, καθαρότατα, ότι έφθασεν η οργή του Θεού επί τους ποιμένας, τους μη βόσκοντας τα εαυτών ποιμνία».

πλεονεξία. Η πλεονεξία εντοπίζεται από τον Άγιο Ποιμένα ως ένα από τα δύο μεγάλα σύγχρονα κακά της κοινωνικής και εκκλησιαστικής ζωής. Καταδεικνύει περίτρανα, βάσει πάντοτε των ιερών κανόνων, ότι η μη καταπολέμηση της ρίζας πάσης κακίας της πλεονεξίας, της στάσεως δηλαδή προς πλουτισμό διαπαντός αθεμή του μέσου, της προσπάθειας προς αποθυσάβρηση, της μανίας του εκπαντός κερδένιν και θησαυρίζειν, επιφέρει διάβρωση στα ήθη του λαού και αποτελεί ληστεία φρικτή. Διακηρύσει δε ότι κύριο μέλημα της εκκλησιαστικής διαπημάνσεως του λαού οφείλει να είναι η εκρίζωση και εξαφάνιση της πλεονεξίας. Παρατηρεί ο Άγιος Γερβάσιος ότι το πάθος της πλεονεξίας είναι ευδελιρότερο όταν εμφανίζεται και εξαπλώνεται μεταξύ των τα ιερά διαχειριζομένων κληρικών. Συγκεκριμένα καυτηριάζει την προτίμηση εκ μέρους των εφημερίων ενωριών προς βελτίωση της θέσεως αυτών από μισθολογικής πλευράς, όπως και την σύγκρουση μεταξύ εφημερίων διαιτατηχηρά, την συντυχία μετά ισχυρών ανδρών και την εκδούλευση αυτών μισθού βελτιώσεως χάριν και ακριβέστερων κέρδους υλικού. Και όλα αυτά συμβαίνουν επί προφανή ψυχική ζημία ή και απολία των εμπεπιστευμένων αυτής ψυχών.

Μεταθετώ του κλήρου. Η διαπαντός τρόπου επιδίωξης μεταθέσεως είναι το δεύτερο μεγάλο σύγχρονο κακό μετά την πλεονεξία. Αυτό το δόλιο κατασκεύασμα μεστών πονηρίας και ασεβίας αναλύεται και στυλιτεύεται από τον Άγιο Γερβάσιο με ακρίβεια και προσήλωση στην αγιοπατερική διδασκαλία. Είναι μια πράξη που συνδέεται άμεσα με την πλεονεξία, η οποία αποτελεί δεινήν πληγήν της παρούσης εκκλησιαστικής τάξεως. Με τον γνωστό μεθοδικό τρόπο του αναλύει τον 15ο κανόνα της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου και συμπεραίνει με υπευθυνότητα ότι με τη μετάθεση βλασφημείται το Άγιον Πνεύμα, το οποίο κατά την Αγία Γραφή αφορίζει, δηλαδή ορίζει και τοποθετεί τους ποιμένες κάθε ενορίας ή επισκοπής. Αντιπαραβάλλει δε την υπόσχεση συμβιώσεως του ανδρογίνου κατά την τέλεση του μυστηρίου του γάμου με την τοποθέτηση κάθε χειροτονουμένου στην ενορία ή επισκοπή. Και δικαίως ρωτά, γιατί αυτός που εγκαταλείπει την γυναίκα του και παίρνει άλλη είναι μιχός, ενώ ο κληρικός που εγκαταλείπει την ενορία του ή την επισκοπή για την οποία χειροτονήθηκε δεν θεωρείται τέτοιος? Το ότι δεν επωνομάζεται η ενορία κατά την ώρα της χειροτονίας του πρεσβυτέρου θεωρείται παράληψη από τον Άγιο Γέροντα. Και αυτό γιατί χειροτονείται για ορισμένη ενορία και όχι απολελειμμένος. Εξάλλου μετά τον θάνατο του κανονικού ποιμένος, η επισκοπή ή η ενορία δεν πρέπει να λογίζεται κενή, αλλά χειρεύουσα, αφού έχασε τον νυμφίον της. Είναι αναγκαίο να παραθέσουμε την κατακλίδα αυτού του θέματος. Γράφει με τον συνήθι συνοπτικό, προφητικό και διεισδυτικό τρόπο ο λιπαρός γνώστης των ιερών κανόνων. Εάν το μεγάλο αυτό κακό δεν κτυπηθεί κατά κέφαλα και δεν επανέλθουν σε ισχύ τόσο ο όσανο ιερός κανόνας όσο και άλλοι σχετικοί προς αυτόν, οι οποίοι δεν είναι λίγοι, είναι αδύνατο να επιλύσουμε τα εκκλησιαστικά μας πράγματα. Σε αντίθετη περίπτωση, μικροί και μεγάλοι κληρικοί, επίσκοποι και ιερείς, δεν θα ασχολούνται σοβαρά με τίποτε άλλο, παρά μόνον πώς θα ικανοποιήσουν την φιλοδοξία τους, για να μην πω την ματαιοδοξία τους. Όλες οι δικαιολογίες ή αναλογίες είναι προφάσεις εν αμαρτίες και αποτελούν περίβριση της ηθικής τάξεως και βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος. Τέλος, επαναλαμβάνει για πολλωστή φορά εκείνο το οποίο θεωρεί ως το μόνο αλεξιτήριο παντός κακού από τους κόλπους της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Εκείνο που ελείπει με τραγικότερο της εποχής του Αγίου μας τρόπο στις ημέρες μας. Αλλά δια να κτυπηθεί το κακόν εις την ρίζα, χρειάζεται η ρωμαλαία και γενική στροφή της όλης Εκκλησίας προς τους κανόνας των Πατέρων. Άγιε Πάτερ, οποία κραυγή θα ανέπεμπε σήμερα, αν έβλεπε την παντελή εγκατάλειψη του πεδαλίου της Εκκλησίας μας, τους θείους και ιερούς κανόνες και τον κλειδονισμό του πλοίου της Ορθοδοξίας στα κύματα των αιρέσεων και των κακοδοξιών.

στα μονοπάτια των Αγίων. Σπουδή στη ζωή και τις διδαχές τους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Πηνελόπη Κυριακάκη.

ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

στα μονοπάτια της ιστορίας. Κείμενα, επιμέλεια, παρουσίαση Κωστής Παπαγεωργίου. Μια παραγωγή της Crete TV.

Στο 11ο χιλιόμετρο του δρόμου από το Ρέθυμνο προς την Ιερά Μονή Αρκαδίου βρίσκεται το χωριό Λούτρα, σε μια ψηλή θέση και όπως αναφέρει στο έργο του «Γεωγραφία της Κρήτης» ο Ρεθυμνιώτης Εμμανουήλ Λαμπρινάκης, είναι ακόμη σίδεντρος με περσικές μηλιές και βερικοκές.

Στο ψηλότερο σημείο της Λούτρας δεσπόζει ο ενωριακός ναός της Αγίας Φωτεινής, της Σαμαρίτιδας, η οποία οικοδομήθηκε πάνω σε παλαιότερη εκκλησία που προϋπήρχε εδώ από την περίοδο της Βενετοκρατίας.

Η ενορία απαρτίζεται από 5 ιερούς ναούς με ένα κλήτος, οι οποίοι έχουν υποστεί ανακαινήσεις μετά το 1900. Βρισκόμαστε στον Ιερό Καθεδρικό Ναό, ο οποίος είναι αφιερωμένος στη χάρτη της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και της Αποστόλου Φωτεινή Σαμαρίτιδος. Οικοδομήθηκε το 1963, το οποίο πάνω σε τιμόροπο αλλά και πολύ μικρό ναό που δεν εξυπηρετούσε τις ανάγκες του κατοίκων, οπότε και πήραν την απόφαση να γκρεμιστεί. Ο συγκεκριμένος παλιός ναός ήταν επί ενεκτοκρατίας. Το τέμπλο που είναι στον υπάρχον ναό είναι χειροποίητο γύψινο με λεπτομέρειες από το μακαριστό ιερέα της ενορίας τότε στη Λιανό Καλέργη, ο οποίος το είχε μεράκι και είχε φτιάξει και σε άλλους ιερούς ναούς. Περίπου το 1970 γενιάστηκε από το μακαριστό τότε Μητροπολίτη Τίτος Λιγαρδάκη, όπως και οι περισσότεροι ιεροί ναοί της ενορίας. Η εικόνα που βλέπουμε εδώ είναι του 1893 και εικονίζεται ολόσωμη η Αγία Φωτεινή κρατώντας ένα σταυρό στο δεξί χέρι, το οποίο δηλώνει ότι πέρασε μαρτύριο. Κάτω δεξιά βλέπουμε έξω από την πόλη της Σαμάριας τον Ιησού Χριστό κουρασμένο από την οδεπορία, ο οποίος κάθισε στο πηγάδι του Ιακώβ και συνάντησε τη Σαμαρίτιδα γυναίκα, ερχόμενη εκεί για να αντλήσει είδο. Στη συνομιλία που είχαν λοιπόν, της αποκάλυψε ότι είναι ο Μεσσίας και από εκεί και ύστερα έγινε ένθερμη κήρυκα στο Ευαγγελίο. Βαπτίστηκε από τους Αποστόλους την ημέρα της Πεντηκοστής και ονομάστηκε Φωτεινή. Μαζί της βαπτίστηκαν και δύο της γη, καθώς και 5 αδελφές της. Με τη συνοδεία της και τη συνεργεία τους κήρυξε το λόγο του Χριστού στη Συρία, τη Φινίκη, την Παλαιστίνη, την Αίγυπτο, την Καρσιδόνα ή Καρσιαθαγέννη της Αφρικής και στη Ρώμη κατέληξε, όπου μαρτύρησε επί αυτοκράτων Νέρονα. Κατά τη διάρκεια των φρικτών μαρτυρίων της που υπέστη, έλαβαν χώρα πολλά θαύματα. Η Αγία Φωτεινή φυλακίστηκε και μέσα στη φυλακή παρέδωσε την ψυχή της στον Κύριο. Η Εκκλησία μας την τιμά τη μνήμη της δύο φορές το χρόνο, 26 Φεβρουαρίου, η οποία είναι σταθερή εορτή ως Μεγαλομάρτυρα, και την Πέμπτη Κυριακή μετά το Πάσχα, τιμά το γεγονός της συνάντησης της Αγίας Φωτεινής με τον Ιησού Χριστό στο πηγάδι του Ιακώβ, όπου και περιγράφεται στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Και κάτω αριστερά βλέπουμε την πόλη της Σαμάριας. Η εικόνα είναι γεωγραφημένη από τον Ιωάννη Σταθάκη. Η εικόνα που βλέπουμε εδώ είναι του 1886 και εικονίζεται η Υπεραγία Θεοτόκος καθήμενη σε βασιλικό θρόνο και να αγκαλιάζει με το αριστερό χέρι τον Ιησού Χριστού φορώντας αυτοκρατορικά ενδύματα και περίτεχνα στέματα. Με το δεξί χέρι κρατά ένα σκύπτρο που καταλήγει σε άνθος, συμβολίζοντας την καθαρότητα και την αυθαρσία. Επισημένοντας και στους στίχους του ακάθιστου ύμνου, «Χαίρε Ρόδον το αμάραντο». Ο Χριστός κρατά στο χέρι του την υδρόγειο σφαίρα, σύμβολο της κυριαρχίας του επί του σύμπαντος. Είναι και αυτή η εικόνα του Ιωάννη Σταθάκη.

Η παλαιότερη επίσημη αναφορά του χωριού γίνεται το 1577 με την ονομασία Λούτρα στην επαρχία Ρεθύμνου από τον λόγιο βενετοκριτικό Φραγκίσκο Μπαρότσι, ο οποίος κατοικούσε στην έπαυλή του στο κοντινό χωριό Άγιος Κωνσταντίνος.

Το 1583 το χωριό αναφέρεται με την ίδια ονομασία Λούτρα, με 71 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του νοτάριου Πέτρου Καστροφύλακα και 245 οφειλόμενες αγκαρίες. Εκείνα τα χρόνια οι Βενετοί υποχρέωναν τους κριτικούς σε αγκαρίες για να χτίσουν τα κάστρα με τα οποία έζωσαν την Κρήτη, αλλά και ως κοπηλάτες στις γαλέρες τους. Στην απογραφή του 1833

έχουν σχηματίσει την κοινότητα Μέσης. Από τότε το 25 μέχρι και το 1997 λειτουργήσε σαν κοινότητα. Το 97 με τον νόμο Καποδίστρια μαζί με άλλα 10-12 κοινότητες δημιούργησαν το Δήμο Αρκαδίου και μέχρι το 2010. 2011 έχουμε το μεταρρύθμιση τη διοικητική στην αυτοδιοίκηση και έχουμε τον Καλλικράτη, οπότε τότε πάμε στο, όπως ήταν ο Δήμος Αρκαδίου και άλλοι Δήμοι, στον Δήμο Ρεθύμους. Έτσι σήμερα η Λούτρα υπάγεται στη Δημοτική Ενότητα Αρκαδίου του Δήμου Ρεθύμνης. Ορισμένα πληθυσμιακά στοιχεία μέχρι το 50 είχε ένα πληθυσμό περίπου 200 κατοίκους. Μετά το 50-60 που έχουμε τη μετανάστευση έχει πέσει ο πληθυσμός περίπου στις 120 με 130 κατοίκους, αλλά μετά το 80 πάλι που ξεκινάει μια ανάπτυξη οικονομική έχουμε επαναπατρισμό των μεταναστών και έρχονται πίσω και αυτοί που είχαν εγκαταλείψει το χωριό. Και έτσι πάμε στην πρώτη απογραφή του 2001 με περίπου 204 κατοίκους, το 2011 έχουμε πάει στους 240 και την τελευταία απογραφή του 2021 έχουμε 284 κατοίκους πληθυσμό που φαίνεται σε απογραφές. Βέβαια ο πληθυσμός της Λούτρας είναι πολύ περισσότερος. Αυτή τη στιγμή εγώ εκτιμάω ότι μόνιμη κάτοικοι είναι γύρω στους 500, γιατί υπάρχουν πολλοί που έχουν έρθει και έχουν αγοράσει σπίτια είτε από τα Μάρη που είναι αρκετοί εδώ, μένουν τουλάχιστον 100 αμαριώτες, επειδή είναι στη μέση της απόστασης Αμάρι Ρέθυμνο, μένουν Λούτρα και δουλεύουν Ρέθυμνο και τα απογέματα πάνε εύκολα στα χωριά τους στο Αμάρι. Αυτοί δεν απογράφονται εδώ, προτιμούν, όπως το ξέρουμε σχεδόν πάρα πολύ, να απογράφονται στα χωριά τους για να τονωθεί ο πληθυσμός στο δικό του χωριό. Και είναι μόνιμοι κάτοικοι εδώ, όπως είναι και πάρα πολλοί ενοικιαστές ή και Αλλοδαποί, Σύριοι, Αλβανοί που μένουν εδώ και οι οποίοι και αυτοί δεν απογράφονται. Και βέβαια και η τελευταία απογραφή που έγινε λόγω COVID δεν αποτύπωσε πολύ καλά τον πραγματικό πληθυσμό. Δηλαδή, εγώ τον εκτιμώ όχι 280 που φαίνεται, αλλά είναι κοντά στα 500. Βέβαια η Λούτρα, επειδή έχει αναπτυχθεί τουριστικά για λόγους του που είναι κοντά στη Μονή Αρκαδίου, που είναι επισκεψιμότητα ξένων, κοντά στη θάλασσα 2 χιλιόμετρα πέχει από την παραλία κάτω και 10 χιλιόμετρα μόνο απόσταση από το Ρέθυμνο, έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ τουριστικά. Και αυτή τη στιγμή υπάρχουν περίπου στο χωριό γύρω στις 100 κατοικίες ενοικιαζόμενες. Μόνο πισίνες είναι κάπου 120 στη Λούτρα, 120 πισίνες. Αυτό τώρα τους καλοκαιρινούς μήνες δημιουργεί μια πάρα πολύ μεγάλη κίνηση. Δηλαδή αν πούμε 1-2 μήνες που υπάρχει full σεζόν και είναι γεμάτες και όλες οι βίλες, φτάνουμε σε πληθυσμό και 1.000 με 1.500 κατοίκους. Όλα αυτά βέβαια έχουν οδηγήσει στην ανάπτυξη του χωριού. Παλιότερα ασχολιόταν μόνο στην ελαιοκαλλιέργεια, μόνο το λάδι. Τώρα ασχολείται ακόμα και υπάρχουν σύγχρονοι ας πούμε αγρότες, καλλιεργητές που καλλιεργούν την ελιά με σύγχρονα μέσα, κάποιες μικρές κτηνοτροφικές μονάδες, πιο πολύ οικιακές, όχι πάρα πολλές, γιατί δεν υπάρχει ορεινός όγκος που να υπάρχει βλάστηση και βόσκηση, είναι καλλιέργειες και δεν μπορεί, όλα είναι σταυλισμένες αυτές οι μικροκτηνοτροφικές μονάδες και λόγω της εγκύτητας αφενός με την πόλη, με τα ξενοδοχεία που υπάρχουν στην παραλιακή ζώνη, πολλοί κάτοικοι δουλεύουν και ασχολούνται με τουριστικά επαγγέλματα και λόγω της εγκύτητας με την πόλη του Ρεθύμνου προτιμούν να μένουν στη Λούτρα, επειδή υπάρχει και το πρόβλημα της στέγης και της ακρίβειας που δεν βρίσκεις και εύκολα κατοικία να νοικιάσεις μέσα στην πόλη, όπως σχεδόν σε όλες τις πόλεις της Κρήτης, και έχουν έρθει πάρα πολλοί που ακόμα και ξένοι και από την υπόλοιπη Ελλάδα που μένουν μόνιμα στη Λούτρα και εργάζονται στο Ρέθυμνο σε ξενοδοχεία.

Το χωριό ήταν αρχικά στις Αλιάκες και αναφέρεται στις βενετσιάνικες απογραφές του 1577 και 1583 με 63 κατοίκους. Έκτοτε οι Αλιάκες

0: δεν αναφέρονται σε καμία απογραφή, διότι το χωριό καταστράφηκε ολοκληρωτικά από τους Τούρκους στη διάρκεια της πολιορκίας του Ρεθύμνου το 1645. Εκεί κατοικούσε ο παπά Αλιακής και ο γιος του, οι οποίοι τούρκεψαν και έγιναν αγάδες του Ρεθύμνου, χατζαλίδες και σκουπεντέδες. Περπατώντας στα στενά σοκάκια με τα βενετσιάνικα θυρώματα, συναντούμε τη βρύση του χωριού που κουβαλά τη δική της ιστορία από τα χρόνια της τουρκοκρατίας.
1: Και εδώ είμαστε στην παλιά βρύση του χωριού. Το μοναδικό υδραγωγείο είναι αφιέρωμα ενός Τούρκου αγά, ο οποίος είχε μια άρρωστη θυγατέρα, έμενε στο χωριό, προσπαθούσε να την κάνει καλά, την είχε τάξει στην εκκλησία την χριστιανική, την Αγία Φωτεινή, και ήθελε να κάνει το υδραγωγείο εκεί, αλλά οι χωριανοί δεν του το επέτρεψαν, ότι δεν μπορεί να γίνει τουρκικό αφιέρωμα σε ελληνική εκκλησία. Ήρθε λοιπόν και του υπέδειξαν το χώρο αυτό να κάνει το υδραγωγείο, το οποίο βλέπετε. Είναι η παλιά μας βρύση, που από εδώ ήταν και η μοναδική υδροδότηση του χωριού.

Στην ανάγλυφη εντυχισμένη επιγραφή αναφέρεται: «Όποιος αξιωθεί να πιει νερό από αυτή τη βρύση, ήθε να πιει και από το νερό του παραδείσου».

Από τα σκοτεινά χρόνια της τουρκοκρατίας, μια άλλη ιστορία που είναι στοιχειωμένη στα σοκάκια του χωριού είναι αυτή της Πανωρέας. Γύρω στα 1810, στο γειτονικό χωριό Κυριάνα, ζούσε ο αιμοβόρος γενίτσαρος Γετή Μαλή, άνθρωπος σκληρός, που όπου περνούσε άφηνε πίσω του τρόμο και θρήνο. Ήταν Μεγάλη Πέμπτη. Οι καμπάνες χτυπούσαν πένθυμα και οι χριστιανοί ετοιμάζονταν να ζήσουν τα πάθη του Χριστού. Εκείνη την ιερή ώρα, ο Γετή Μαλή έφτασε στη Λούτρα και στάθηκε μπροστά στο σπίτι του σεβάσμιου γέροντα Στέλιου Περακάκη. «Φώναξε το λιράρι», διέταξε. «Θέλω γλέντι και κρασί». Ο γέροντας, παρά το φόβο που του πάγωνε την ψυχή, του απάντησε θαρετά. «Είναι Μεγάλη Εβδομάδα. Οι χριστιανοί πενθούν. Δεν είναι ώρα για τραγούδια». Τα μάτια του γενίτσαρου σκοτίνιασαν. Δεν συγχωρούσε άρνηση. Υποχρέωσε τότε τον Περακάκη να τον συνοδεύσει ως το Ρέθυμνο με τα μουλάρια. Και εκείνος, ανήμπορος να αντισταθεί, ακολούθησε τον δρόμο της συμφοράς. Μας που να γυρίσουν, το κακό είχε θεργέψει. Στο δρόμο ο Γετή Μαλή σκόρπισε το θάνατο. 10 χριστιανοί έπεσαν νεκροί από το χέρι του, μόνο και μόνο γιατί δεν κατέβηκαν αρκετά γρήγορα από τα γαϊδουράκια τους για να προσκυνήσουν την εξουσία του, δείχνοντας υποταγή. Και ήρθε η Μεγάλη Παρασκευή, η μέρα του επιταφείου, η μέρα που ακόμη και ο άνεμος μοιάζει να θρυνεί. Οι γυναίκες του χωριού στόλιζαν με δάκρυα και λουλούδια τον επιτάφιο, όταν ο Γετή Μαλής απέτησε από τον Περακάκη να του ετοιμάσει 2 σάκους με τρόφιμα. Ήθελε, λέει, να πάει στις ρημαγμένες αλιάκες για να γλεντήσει μόνος του μέσα στα ερείπια. Πριν φύγει, μπήκε στο διπλανό σπίτι. Εκεί βρισκόταν η Πανωρέα. Νέα, πανέμορφη, ορφανή από πατέρα, ένα κορίτσι που δεν είχε γνωρίσει παρά μόνο φτώχεια και πόνο. Ο γενίτσαρος την άρπαξε με τη βία, αδιαφορώντας για τις κραυγές και τα δάκρυά της. Η είδηση έφτασε σαν κεραυνό στην εκκλησία. Η μάνα της Πανωρέας πετάχτηκε έξω από το ναό σαν πληγωμένη λέανα. Δίχως να λογαριάσει τον θάνατο, έτρεξε ξυπόλυτη στο δρόμο κυνηγώντας τον απαγωγέα της κόρης της. Τον πρόφτασε λίγο πριν από την Αγία Άννα. Με μάτια φλογισμένα από απόγνωση, όρμησε πάνω του να του ξεσκίσει το πρόσωπο, να σώσει το παιδί της ή να χαθεί μαζί του. Μα ο Γετή Μαλή τράβηξε το μαχαίρι και με μια μόνο μαχαιριά η μάνα σωριάστηκε στο χώμα μέσα στα αίματα μπροστά στα μάτια της κόρης της. Κανείς δεν ξέρει τι ακολούθησε εκείνη τη νύχτα στα χαλάσματα των αλιάκων. Μόνο ο άνεμος γνωρίζει τις κραυγές που σκέπασε. Την Κυριακή του Πάσχα, ενώ οι καμπάνες χτυπούσαν χαρμόσυνα την Ανάσταση, Λουτριανοί και Κυριανίτες που έψαχναν με αγωνία βρήκαν την Πανωρέα νεκρή. Το ίδιο απόγευμα, μέσα στη σιωπή και στο σπαραγμό, έθαψαν μάνα και κόρη μαζί στον περίβολο της εκκλησίας της Αγίας Άννας. Μα ούτε ο θάνατος δεν έφερε δικαιοσύνη. Την Τρίτη του Πάσχα κατέφτασαν από το Ρέθυμνο οι τουρκικές αρχές, όχι για να τιμωρήσουν το Φωνιά, αλλά για να επιβάλλουν, όπως είπαν, την τάξη. Αλλά τελικά κατηγόρησαν τους χωρικούς επειδή έθαψαν τις 2 γυναίκες σε δημόσιο χώρο και επέβαλαν βαρύ χαράτσι στους κατοίκους της Λούτρας και της Κυριάνας. Έτσι τελείωσε η ιστορία της Πανωρέας. Μα οι παλιοί λένε πως τις νύχτες της Μεγάλης Εβδομάδας, όταν φυσά από τις αλιάκες, ακούγεται ακόμη ένα πνιγμένο μυρολόι στα σοκάκια. Σαν της μάνας που ψάχνει το παιδί της, σαν της κόρης που δεν βρήκε ποτέ δικαίωση.

Η Λούτρα υπήρξε λίκνο Ανδρίας και φυτώριο Λεβεντιάς. Οι παλιοί την αποκαλούσαν μικρό από κόρονα, γιατί από τα σπλάχνα της αναδείχθηκαν άνδρες που έκαναν τη ζωή τους τάμα στην ελευθερία της πατρίδας και έγραψαν το όνομά τους με αίμα και δόξα στους εθνικούς αγώνες της Κρήτης και της Ελλάδας. Από τη γη αυτή αναστήθηκε ο οπλαρχηγός Εμμανουήλ Μαραγκουδάκης, που όρθωσε το κορμί του σαν φλόγα μέσα στην Επανάσταση του 1866-69. Με το γιαταγάνι στο χέρι και την ψυχή δοσμένη στον αγώνα, πολέμησε για να μην προσκυνήσει η Κρήτη των δυνάστων.

Τρελική μορφή υπήρξε και ο Γεώργιος Καλέργης, γόνος της ιστορικής γενιάς των καλλεργών του Μυλοποτάμου. Από τους πρώτους που ύψωσαν τη σημαία της εξέγερσης το 1821, στάθηκε πρωτεργάτης του ξεσηκωμού και πληρεξούσιος της επαρχίας του, οδηγώντας τους συμπατριώτες του με φρόνημα αδάμαστο και καρδιά πυρωμένη από τον πόθο της Λευτεριάς. Κι όταν οι καιροί ξαναζήτησαν αίμα ελληνικό, στα βουνά της Υπήρου, η Λούτρα έδωσε ακόμη ένα παλικάρι, τον Νικόλαο Ορφανουδάκη. Στις 8 Μαρτίου 1941, στο Μετζικόρανι της Αλβανίας, έπεσε μαχόμενος σαν αληθινός αετός της Κρήτης, αφήνοντας την τελευταία του πνοή πάνω στο χιονισμένο χώμα της μάχης. Στην Κομωτινή, όπου έζησε και πρόσφερε με αγάπη και αξιοσύνη στην τοπική κοινωνία, το όνομά του χαράχτηκε αιώνια σε κεντρικό δρόμο για να θυμίζει στους επόμενους πως οι ήρωες δεν πεθαίνουν όσο τους μνημονεύει ο λαός.

Μια από τις συγκλονιστικές μορφές της Λούτρας υπήρξε ο Κωνσταντίνος Νικολάου Καλέργης, δάσκαλος στο λειτουργήμα και πολεμιστής στην ψυχή. Άφησε την έδρα του σχολείου και κατατάχθηκε εθελοντής στο ανεξάρτητο Σύνταγμα Κρητών. Στο Μπιζάνι, εκεί όπου οι πέτρες ακόμη αντιχούν τις κραυγές της μάχης για την απελευθέρωση των Ιωαννίνων από τον τουρκικό ζυγό, έπεσε ηρωικά πολεμώντας για την πατρίδα. Λίγες μέρες πριν παραδώσει το σώμα του στη γη και την ψυχή του στην αιωνιότητα, έστειλε στη μητέρα του μια κάρτα που έμελε να μείνει σαν μυρολόι και όρκος μαζί. «Στέλνω κορμί χωρίς ψυχή, χωρίς μιλιά στα χείλη, και από τον αποχωρισμό το άχι μου έχει μείνει».

Κι έτσι η Λούτρα έμεινε στην ιστορία ως τόπος ιερός, όπου γεννήθηκαν άντρες που έκαναν την ίδια τους τη ζωή θυσία στο βωμό της Λευτεριάς.

Η Λούτρα, όπως τόσα μαρτυρικά χωριά της Κρήτης, γνώρισε τη σκοτεινότερη όψη της γερμανικής κατοχής μετά τη μάχη της Κρήτης. Η οργή των Ναζί για τις βαριές απώλειες των αλεξιστωτιστών τους στη μάχη του Σταυρωμένου μετατράπηκε σε τυφλή εκδίκηση και η εκδίκηση εκείνη γράφτηκε με αίμα αθώων. Λίγο έξω από το χωριό, ένα στενό μονοπάτι οδηγεί στην τοποθεσία Μαυρίτσα, όπου βρίσκεται το κενοτάφιο των εκτελεσμένων δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Εκεί, μέσα στη σιωπή του τόπου, μοιάζει να αντυχεί ακόμη ο τελευταίος αναστεναγμός των μελοθανάτων. Ήταν Τρίτη, 3 Ιουνίου 1941. Η μέρα είχε ξημερώσει ήσυχη, μα ο θάνατος πλησίαζε. Οι Γερμανοί κύκλωσαν τη Λούτρα και συγκέντρωσαν όλους τους άνδρες από 16 ετών και άνω στην τοποθεσία Λάκος δίπλα στο δημοτικό σχολείο του χωριού. Οι γυναίκες έκλαιγαν πίσω από τις μισόκλειστες πόρτες, παιδιά κρατούσαν τις ποδιές των μανάδων τους και ο φόβος είχε απλωθεί σαν μαύρο σύννεφο πάνω από το χωριό. Ανάμεσα στους συγκεντρωμένους στεκόταν και ο ηρωικός ιερέας του χωριού, Μανώλης Καλέργης, που η μοίρα έπαιξε μαζί του ένα τραγικό παιχνίδι. Οι Γερμανοί αναζητούσαν τον ηρωικό ηγούμενο της Ιεράς Μονής Αρκαδίου, Διονύσιο Ψαρουδάκη, που είχε πολεμήσει γενναία στον Πηγιανό Κάμπο. Είχαν κινηματογραφήσει τις μάχες και είχαν διακρίνει ένα ρασοφόρο ανάμεσα στους πολεμιστές. Όταν αντίκρισαν τον παπά Μανώλη με την κοιλώτα και τα στιβάνια του, πίστεψαν πως είχαν βρει τον άνθρωπο που έψαχναν. Ένας Γερμανός τον πλησίασε, τον κοίταξε ειρωνικά και είπε: «Απ' έξω μαντάμ και από μέσα καπιτάν», και ύστερα τον οδήγησαν για εκτέλεση. Σε ένα δρομάκι του χωριού, με όμορφα ψηφιδωτά, στέκει σήμερα κατάκλειστη η πόρτα του σπιτιού του. Ο Μανώλης Αντωνογεωργάκης ήταν 41 χρονών. Είχε ακούσει πως οι Γερμανοί θα έπαιρναν άντρες για αγκαρίες. Σκέφτηκε να κρυφτεί μέσα στην καμινάδα του σπιτιού του, μα η γυναίκα του τον εμπόδισε. Φοβήθηκε πως αν τον έβρισκαν θα σκότωναν και τα παιδιά τους. Έτσι έμεινε και βάδισε προς τον θάνατο. Ο Δημήτρης Μιχελιουδάκης, μόλις 28 ετών, είχε επιστρέψει τραυματισμένος από το αλβανικό μέτωπο. Οι επίδεσμοι ήταν ακόμη δεμένοι στο κεφάλι του όταν στάθηκε μπροστά στο εκτελεστικό απόσπασμα. Ο Μανώλης Ορφανουδάκης είχε ξυπνήσει πριν χαράξει για να πάει να θερήσει τα σπαρτά του στην Αγία Τριάδα. Ετοίμαζε το βουριάλι του όταν οι Γερμανοί μπήκαν στο σπίτι του. Δεν πρόλαβε ούτε να αποχαιρετήσει τους δικούς του. Ο Κωστής Παλιεράκης, νέος στρατιώτης με άδεια στο χωριό του, βρέθηκε και εκείνος ανάμεσα στους μελοθάνατους. Ο Κωστής Περακάκης κατάλαβε από την πρώτη στιγμή τι τον περίμενε. Καθώς τον έσερναν οι κατακτητές, γύρισε προς τη γυναίκα του που έκλαιγε και της φώναξε: «Αντίο Μαρία, αντίο για πάντα». Λόγια που έμειναν να αιωρούνται πάνω από το χωριό σαν θρήνος. Ο ταχυδρόμος της Λούτρας Θανάσης Φαγιανάκης άκουγε τον 10χρονο γιο του να κλαίει πίσω του και να τον φωνάζει, μα δεν μπόρεσε να του πει ούτε μια λέξη παρηγοριάς. Ο Μιχάλης Τερζιδάκης, μόλις 25 ετών, κούτσενε ακόμη από τα κρυοπαγήματα που είχε πάθει πολεμώντας στην Αλβανία, όταν οι δήμοι του τον οδηγούσαν στον τόπο της εκτέλεσης.
Γιάννης του Τουτζιδάκης πήγαινε αμέριμνο στο περιβόλι του εκείνο το πρωινό. Το επιβλητικό παρουσιαστικό του έκανε το Γερμανό αξιωματικό να πιστέψει πως ήταν πολεμιστής. Αυτό ήταν αρκετό για να καταδικαστεί. Ο Μιχάλης του Τουτζιδάκης είχε κοιμηθεί στο σπίτι του αδελφού του το προηγούμενο βράδυ. Στο δρόμο της επιστροφής για το σπίτι του, οι Γερμανοί τον συνέλαβαν και τον οδήγησαν μαζί με τους υπόλοιπους στην τελευταία πορεία. Και τέλος, ο Μανώλης Περακάκης, 61 ετών, η σφαίρα τον βρήκε στο σαρίκι και όχι στο κεφάλι. Από θαύμα σώθηκε. Έμεινε ζωντανός για να μεταφέρει στις επόμενες γενιές την ίστατη εικόνα των συγχωριανών του που στάθηκαν μπροστά στις κάνες των όπλων αγέροχοι, χωρίς ηκεσίες, χωρίς φόβο, με βλέμμα γεμάτο περιφρόνηση για τον κατακτητή. Και όταν ακούστηκαν οι ρηπές, η γη της Λούτρας ποτίστηκε με αίμα μαρτύρων. Από τότε το χωριό θυμάται τους νεκρούς του και τιμά σαν ιερό χρέος τη μνήμη τους, σαν άσβεστη φλόγα μνήμης και αξιοπρέπειας απέναντι στην βαρβαρότητα.

Στην νότιο-δυτική πλευρά του χωριού βρίσκεται η σπηλιά Κιούμπρα, όπου έγινε μια φωνική μάχη στις 31 Μαρτίου 1944.

Στις 31 του Μάρτη του 44, μια ομάδα αδαρτών με το γραμματέα του ΕΑΜ Ελλάς του νομού Ρεθύμνης, Μαθιουδάκη Γιάννη, καθηγητή, είχαν έρθει εδώ στο Σπήλαιο, το οποίο το είχαν κρυσφύγετο. Ο καιρός ήταν κακός, φυσούσε πολύ δυνατός άνεμος. Ο πατέρας μου πρότεινε στον Μαθιουδάκη, του λέει να βάλουμε ένα σκοπό απ' έξω, γιατί καμιά φορά δεν ξέρεις τι γίνεται. Όχι μωρέ, του λέει, και ποιος θα περάσει από εδώ, δεν υπήρχε τίποτα τότε. Όμως, την προηγούμενη μέρα, δύο Γερμανοί είχαν αυτομολύσει τους αντάρτες. Οπότε είχε βγει ένα απόσπασμα το οποίο τους έψαχνε. Και έτσι εντελώς τυχαία περάσαν από εδώ. Βέβαια υπάρχει μια άποψη ότι κάποιοι τους καρφώσανε και τα λοιπά. Αλλά αυτό δεν έχει αποδειχθεί. Τέλος πάντων, περάσανε αυτοί από εδώ. Η χαρουπιά αυτή που βλέπετε σκέπαζε το στόμιο της σπηλιάς την εποχή εκείνη. Ένας Γερμανός λοιπόν σταμάτησε για σωματική του ανάγκη. Με τον αφυσά ο αέρας και τα λοιπά, δεν πήρανε είδηση από μέσα καθόλου. Σταμάτησε λοιπόν εκεί στην είσοδο. Άκουσε όμως αυτός, γιατί συζητάγανε μέσα. Και άκουσε, και με τον ακούσει έσκυψε, τους είδε και πιάνει μια χειροβομβίδα και την πετάει μέσα. Αυτός που ήταν, καθόταν προς τα έξω, ένας Μαυρίδης, ο οποίος ήταν από το αμύντιο της Φλόρινας, έπιασε τη χειροβομβίδα και την πέταξε, αλλά όπως την πέταξε του έφαγε τα χέρια. Εν τω μεταξύ οι Γερμανοί είχαν προχωρήσει, τους φώναξε αυτός, σταματήσαν εκεί, βάλανε ένα πολυβόλο, από πάνω πολυβόλο, και οι άλλοι προσπαθήσαν να αμυθούν όπως με τα πιστόλια, με τις χειροβομβίδες, κάποιες χειροβομβίδες που είχαν. Στο τέλος αποφάσισαν ότι να κάνουν έξοδο, ένας-ένας και ό,τι γίνει. Για παράδοση δεν τέθηκε τέτοιο θέμα. Πρώτος έφυγε λοιπόν ο καθηγητής ο Μαθιουδάκης ευθεία. Μόλις βγήκε, κατευθείαν τον σκοτώσανε. Βγαίνει δεύτερος ένας αεράκης από τα Νόγια, ο οποίος ήταν παλιός αντάρτης και δεν έφυγε κατευθείαν, αλλά έφυγε πλάγια. Προχώρησε γύρω στα μέχρι εκεί που είναι η Σικιά και εκεί έπεσε, τον σκοτώσανε. Τρίτος βγήκε ένας αδερφός του πατέρα του Δημήτρη, εδώ του Τερζιδάκη, ο οποίος τραυματίστηκε στο πόδι και θα μπορούσε να φύγει, διότι το έδαφος ήταν, δηλαδή ήταν μια ελιά εκεί στο Πρανές, και σταμάτησε να αμυθεί, γιατί όπως είπε στον πατέρα μου, ήθελα να πάρει το αίμα του αδερφού του πίσω. Έτσι το βρήκε μια σφαίρα στο μάτι και έπεσε κι αυτός. Και μετά από αυτόν βγήκε ο πατέρας μου, αλλά είδε ότι δεν έχει πιθανότητες και σκέφτηκε λοιπόν εδώ αυτό που ήταν το άνοιγμα, το οποίο το είχαν χτίσει με πέτρες. Έβγαλε τις πέτρες, σκέφτηκε να φύγει δηλαδή από εδώ. Και έβγαλε τις πέτρες, εν τω μεταξύ πήρε το καπότο του και το πέταξε και έφυγε από εδώ. Έφυγε λοιπόν ευθεία και στα 50 μέτρα πήδησε από κάτω. Εν τω μεταξύ τον πήραν είδηση, αλλά είχε αρχίσει να σκοτεινιάζει, ας πούμε, και του ρίξανε, όπως μου έλεγε εμένα και σε άλλους δηλαδή που άκουγα και έλεγε πολλές φορές την ιστορία, επειδή το ύψος ήταν μεγάλο, έκατσε. Έλεγε χαρακτηριστικά, λέει, κουτσουκλίστηκα, έλεγε αυτός, και είδε τις σφαίρες που περάσαν, λέει, τρία δάχτυλα πάνω από το κεφάλι του. Και αφού τη γλίδωσε από εκεί, μετά έφυγε σώος και αυλαβής. Με τον ίδιο τρόπο έφυγε ο Βαπαδάκης, ο Αναστάσης, και αυτός κάτι του είχε αφήσει ο πατέρας μια χειροβομβίδα, πέταξε μια χειροβομβίδα, πέταξε και κάνα ρούχο, δεν ξέρω αυτό. Έφυγε τέλος πάντων ελαφρά τραυματισμένος, και έφυγε και ο Μαυρίδης, αυτός που πέταξε στην αρχή τη χειροβομβίδα, σε κακή κατάσταση, αλλά έφυγε. Ήταν και ένας νεαρός, ο οποίος ήταν πονήτης από την πηγή, ο οποίος παραδόθηκε. Φύγανε δηλαδή
τρεις. Ο πατέρας μου, ο Βαβαδάκης και ο Μαυρίδης. Ο πατέρας μου ήταν ο μόνος ο οποίος δεν τραυματίστηκε. Ο Επονίτης το μετάνιωσε μετά και κοίταξε να δει πώς θα ξεφύγει. Αυτή τους λέει, ξέρω που είναι η αυτόμολη αυτή η Γερμανία. Λέει, και θα σας οδηγήσω, λέει, ξέρω εγώ ότι τα λοιπά, θα σας οδηγήσω. Λέει, ναι, ακολουθήστε με. Και φτάσανε μέχρι το Αρκάδι. Όταν φτάσανε στο Αρκάδι, κοίταξε να φύγει. Αλλά δυστυχώς μπλέχθηκε εκεί σε κάτι σειρματοπλέγματα και τον εκτελέσανε.

0: Σε αυτό το σπίτι που βλέπετε γεννήθηκε ένα παλικάρι της Λούτρας που εναντιώθηκε στα επιχειρηματικά συμφέροντα του Ροκφέλλερ. Ήταν ο Ηλίας Σπαντιδάκης, ο οποίος έγινε η αιτία με τον τραγικό θάνατο που είχε να θεμελιωθούν τα εργατικά δικαιώματα σε ολόκληρη την Αμερική. Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή.
1: Ο Ηλίας Σπαντιδάκης γεννήθηκε το 1886 στη Λούτρα Ρεθύμνου. Πατέρας του ήταν ο Αναστάσιος Σπαντιδάκης, που διατηρούσε ελαιουργείο κάτω από το σπίτι της οικογένειας. Το 1906, μόλις 20 χρονών ο Ηλίας, πήρε το δρόμο της ξενιτιάς και ταξίδευσε στην Αμερική, όπως τόσοι νέοι της εποχής που αναζητούσαν μια καλύτερη ζωή. Εκεί άλλαξε το όνομά του σε Λούις Τίκας, ένα όνομα που αργότερα θα γινόταν σύμβολο των εργατικών αγώνων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Από τη Νέα Υόρκη βρέθηκε στο Κολοράντο, εγκαταστάθηκε στο Ντένβερ και άρχισε να εργάζεται στα χαλιβουργία του Πουέμπλο, δουλεύοντας 12 ώρες την ημέρα για ένα πενιχρώμερο κάματο. Η ζωή των μεταναστών εργατών ήταν σκληρή και γεμάτη στερήσεις. Το 1910 απέκτησε την αμερικανική υπηκότητα και άνοιξε ένα μικρό καφενείο στην Οδό Μάρκετ σε μια φτωχική γειτονιά όπου ζούσαν εκατοντάδες Έλληνες εργάτες. Απέναντι από το καφενείο βρίσκονταν τα γραφεία των βιομηχανικών εργατών του κόσμου, των γνωστών Γόμπλης. Ο Τίκας γνώρισε από κοντά τις ιδέες του εργατικού κινήματος και γρήγορα άρχισε να συμμετέχει ενεργά στους αγώνες των εργατών. Είχε προσπαθήσει να ενταχθεί στην αστυνομία, όμως απορρίφθηκε εξαιτίας της σχέσης του με τους συνδικαλιστές. Την ίδια εποχή φέρεται να συμμετείχε σε κινητοποιήσεις λούστρων που ζητούσαν καλύτερη αμοιβή για τη δουλειά τους από 5 σε 10 σέντς. Με τον καιρό έγινε πρόσωπο ιδιαίτερα αγαπητό στους Έλληνες μετανάστες. Μιλούσε καλύτερα αγγλικά από πολλούς συμπατριώτες του και βοηθούσε όσους δεν γνώριζαν τη γλώσσα να στείλουν χρήματα στις οικογένειές τους στην Ελλάδα ή να συνεννοηθούν με τις αρχές και τις τράπεζες. Ο Ηλίας Σπαντιδάκης ήταν άνθρωπος που νοιαζόταν για τους άλλους. Την εποχή εκείνη οι συνθήκες στα ορυχεία του Κολοράντο ήταν απάνθρωπες. Οι εργάτες δούλευαν ατελείωτες ώρες μέσα στο κίνδυνο, με χαμηλούς μισθούς και χωρίς ουσιαστικά μέτρα ασφάλειας. Πολλοί έχαναν τη ζωή τους σε δυστυχήματα. Οι εταιρείες έλεγχαν όχι μόνο τη δουλειά, αλλά και την καθημερινότητα των ανθρακορίχων. Τα σπίτια όπου έμεναν και τα καταστήματα που ψώνιζαν ανήκαν στις ίδιες εταιρείες, ενώ οι εργάτες πληρώνονταν με χειρόγραφα κουπόνια ή ξύλινα νομίσματα, τα λεγόμενα script, που μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν μόνο στα μαγαζιά της εταιρείας. Στους Έλληνες εργάτες ασκούσε μεγάλη επιρροή ο Λεωνίδας Σκλήρης, ένας άνθρωπος που λειτουργούσε ως μεσάζοντας ανάμεσα στις εταιρείες και τους μετανάστες με το αζημίωτο. Οι Έλληνες έπαιρναν ένα δολάριο και 75 σέντς για 12 ώρες εργασία, ενώ οι Γερμανοί και οι Ουαλοί έπαιρναν 2,5 δολάρια. Ο Τίκας όμως στάθηκε απέναντι σε αυτή την κατάσταση. Πίστευε πως οι εργάτες έπρεπε να οργανωθούν και να διεκδικήσουν καλύτερη ζωή. Το 1912 εγκατέλειψε το καφενείο και αφιερώθηκε ολοκληρωτικά στο συνδικαλισμό. Στα ορυχεία του Φρέντερικ βρέθηκε επικεφαλής απεργίας δεκάδων Ελλήνων εργατών. Μέσα από εκείνο τον αγώνα αναδείχθηκε σε ηγετική μορφή. Παρά τις διώξεις, τις συλλήψεις και τις προβοκάτσιες δεν λύγησε. Συνεργάστηκε με την Ένωση Ανθρακορίχων Αμερικής και άρχισε να οργανώνει τους εργάτες σε όλο το Κολοράντο. Ο Λούις Τίκας, που οι Αμερικανοί αποκαλούσαν Λούι ο Έλληνας ή Λίο ο Κρητικός, έγινε σύντομα θρύλος ανάμεσα στους ανθρακορίχους. Την ίδια ώρα όμως, οι μεγάλες εταιρείες εξόρυξης που συνδέονταν με την οικογένεια Ροκφέλλερ τον θεωρούσαν επικίνδυνο. Το Σεπτέμβριο του 1913 ξέσπασε η μεγάλη απεργία στο Λάντλοου, όπου χιλιάδες ανθρακορίχοι ζητούσαν ανθρώπινες συνθήκες εργασίας, οκτάωρο, ασφάλεια στα ορυχεία, ελευθερία στις αγορές τους, δικαίωμα επιλογής γιατρού και αναγνώριση του συνδικάτου τους. Οι εταιρείες αντέδρασαν βία. Έδιωξαν τους εργάτες από τα σπίτια τους και προσέλευαν απεργοσπάστες. Οι απεργοί όμως έστησαν ένα μεγάλο καταβλισμό με σκηνές που σύντομα μετατράπηκε σε μια μικρή κοινότητα με οικογένειες, παιδιά, φούρνο και καφενείο σε στρατηγικό σημείο, εμποδίζοντας τους απεργοσπάστες να πάνε στα ορυχεία. Η σύγκρουση κλιμακώθηκε όταν επενέβη η Εθνοφρουρά του Κολοράντο. Οι συγκρούσεις έγιναν όλο και πιο αιματηρές. Οι εταιρείες χρησιμοποίησαν ακόμη και ένοπλους φρουρούς, μεταμφιεσμένους σε εθνοφρουρούς, ενώ έφεραν και ένα θωρακισμένο όχημα με πολυβόλο, γνωστό ως Death Special. Στις 20 Απριλίου 1914, ανήμερα της Δευτέρας του Πάσχα, ήρθε η τραγωδία. Οι περισσότεροι εργάτες και οι οικογένειές τους είχαν γιορτάσει το ελληνικό Πάσχα το προηγούμενο βράδυ. Νωρίς το πρωί ξέσπασαν πυροβολισμοί και ακολούθησε μάχη ανάμεσα στους απεργούς και την Εθνοφρουρά. Οι γυναίκες και παιδιά προσπαθούσαν να σωθούν μέσα στον πανικό. Πολλοί σκοτώθηκαν από σφαίρες ή πέθαναν από ασφυξία όταν οι σκηνές πήραν φωτιά και το γεγονός έμεινε στην ιστορία ως η σφαγή του Λάντλοου. Ο Λούι Τίκας προσπάθησε να σταματήσει τη σύγκρουση. Κρατώντας λευκή σημαία, πλησίασε τον επικεφαλής της Εθνοφρουράς για να διαπραγματευτεί. Λίγο αργότερα, δολοφονήθηκε άγρια. Σύμφωνα με μαρτυρίες, χτυπήθηκε με το κοντάκι όπλου στο κεφάλι και στη συνέχεια πυροβολήθηκε πισόπλατα. Ο θάνατος του συγκλώνησε τους εργάτες όλης της Αμερικής. Στην κηδεία του συμμετείχαν χιλιάδες άνθρωποι και το όνομά του έγινε σύμβολο αντίστασης και αγώνα για δικαιοσύνη. Σήμερα το Λάντλοου είναι σχεδόν έρημο. Στον τόπο της σφαγής υπάρχει ένα μνημείο αφιερωμένο στα θύματα και ανάμεσά τους αναπαύεται και ο Λούι Τίκας, ο κριτικός μετανάστης που αφιέρωσε τη ζωή του στον αγώνα για αξιοπρέπεια και ανθρώπινα δικαιώματα.

Σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τα γεγονότα του Ludlow, διάφοροι μεταρρυθμιστές οργάνωσαν πικετοφορίες σε όλη την Αμερική. Ο συγγραφέας Upton Sinclair στήθηκε επί μέρες έξω από τα γραφεία του Rockefeller στη Νέα Υόρκη σε σιωπηλή διαμαρτυρία. Στο Σικάγο πραγματοποιήθηκε μεγάλη διαδήλωση με πρωτοβουλία της εφημερίδας Masses. Ο Upton Sinclair και ο δικαστής του Denver Benjamin Barr Lindsay ταξίδεψαν μαζί με γυναίκες απεργών σε όλη την Αμερική, μιλώντας σε συγκεντρώσεις για τη σφαγή του Ludlow. Το 1944, ο τραγουδιστής Woody Guthrie έγραψε ένα τραγούδι με τίτλο «Η σφαγή του Ludlow», που ακουγόταν συχνά στις διαδηλώσεις της δεκαετίας του 60. Ο ποιητής David Mason έγραψε ένα ποιητικό μυθιστόρημα 4.800 στίχων με τίτλο «Ποιος ήταν ο Λούι Τίκας», όπου περιγράφεται η ζωή του Έλληνα πρωταγωνιστή του Αμερικανικού εργατικού κινήματος. Και το μικρό χωριό του, η Λούτρα, νιώθει υπερηφάνεια που γέννησε ένα τέτοιο παλικάρι.

0: Η Λούτρα είναι μια ζωντανή κυβωτός μνήμης. Ένας τόπος όπου η ιστορία, ο πόνος, η πίστη και η λεβεντιά ενώνονται σαν μια αδιάσπαστη αλυσίδα μέσα στους αιώνες. Κάθε πέτρα στα σοκάκια της, κάθε καμπάνα που αντυχεί στην Αγία Φωτεινή κουβαλά ιστορίες ανθρώπων που αγάπησαν τον τόπο τους περισσότερο και από τη ζωή τους. Εδώ οι μανάδες έκλαψαν παιδιά, οι γυναίκες ντύθηκαν στα μαύρα, οι άνδρες στάθηκαν απέναντι σε κατακτητές χωρίς να λυγίσουν. Εδώ γεννήθηκαν αγωνιστές, δάσκαλοι, κληρικοί και μετανάστες που πήραν μαζί τους την ψυχή της Κρήτης στα πέρατα του κόσμου. Από τα αιματοβαμμένα χρόνια της τουρκοκρατίας και της κατοχής μέχρι τα ανθρακοριχεία του Λάντλοου στην Αμερική, οι άνθρωποι της Λούτρας κράτησαν άσβεστη τη φλόγα της αξιοπρέπειας και της ελευθερίας. Ο Λούι Τίκας δεν ήταν μόνο ένας συνδικαλιστής, ήταν η συνέχεια της ίδιας κριτικής ψυχής που δεν συμβιβάζεται με την αδικία. Η θυσία του, όπως και των ηρώων της Λούτρας, έγινε φως που ταξίδεψε πέρα από σύνορα και εποχές, θυμίζοντας πως η ανθρώπινη αξιοπρέπεια κατακτάται πάντα με αγώνα.
1: Λούτρα μου, όμορφο χωριό, το πιο όμορφο στην πλάση που την Αγία Φωτεινή έχει και σε φυλάσει. Αγία μου Μαρίνα μου, στην αγκαλιά σου έχεις γονείς, αδέρφια, συγγενείς και να μας τους προσέχεις. Λουτριανή μαυρίτσα μου αιματοποτισμένη και πάνω σου η λευτεριά είναι θεμελιωμένη. Το Λούι Τίκα εγέννησες, το μέγα επαναστάτη που έγινε η θυσία του σύμβολο του εργάτη. Και τον Καλέργη τον Κωστή. Κωστή Καλέργη, δάσκαλε, πού πέσες στον Πιζάνι. Μνημόσυνο παντοτινό, η σκέψη μας σου κάνει. Άφησες το σχολείο σου, στην Ήπειρο να τρέξεις. Μπροστά στο χρέος της τιμής, δεν είχες να διαλέξεις. Στη Λούτρα, ξεσυνορισά, γίνεται για τσιρούγες. Και κι αν με πάνε κάθε αργά, τις σκέψεις μου οι φτερούγες.
0: Σήμερα η Λούτρα στέκει αγέροχη πάνω στους λόφους του Ρεθύμνου, σαν άγρυπνος φρουρός της μνήμης. Ένας τόπος μικρός στο χάρτη, μα μεγάλος στην ιστορία. Ένας τόπος που δεν ζητά να το θυμούνται για τα σπίτια και τα σοκάκια του, αλλά για τους ανθρώπους του, εκείνους που πόνεσαν, αγωνίστηκαν, θυσιάστηκαν και άφησαν πίσω τους μια παρακαταθήκη τιμής για τις επόμενες γενιές.

0: στα μονοπάτια της ιστορίας. Κείμενα, επιμέλεια, παρουσίαση Κωστής Παπαγεωργίου. Μια παραγωγή της Κρήτη TV.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Φιλοκαλία των υπτικών πατέρων της Εκκλησίας μας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

Συνεχίσουμε αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης την περιπλάνηση στα δροσιστικά μονοπάτια της Φιλοκαλίας. Βρισκόμαστε στα κείμενα του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητή και συγκεκριμένα στα διάφορα κεφάλαια περί θεολογίας, οικονομίας, αρετής και κακίας, πέμπτη εκατοντάδα. Όρος της αρετής είναι η κατεπίγνωση ένωση της ανθρώπινης ασθένειας με τη Θεία Δύναμη. Εκείνος λοιπόν που περιορίζει τον εαυτό του στην ασθένεια της φύσεώς του, δεν έφτασε στον όρο της αρετής και γι' αυτό πέφτει σε αμαρτίες, αφού δεν έλαβε τη δύναμη που ενισχύει την ασθένεια της φύσεως. Εκείνος πάλι που αντί για τη Θεία Δύναμη παρουσιάζει με αυτά δια την ασθένειά του σαν δύναμη, αυτός προσπέρασε τον όρο της αρετής και γι' αυτό δεν συναισθάνεται ότι αμαρτάνει, αφού το κατώτερο το έκανε γι' αυτόν ανώτερο. Γιατί νομίζει η αρετή του αμάρτημα. Συγχωρείται λοιπόν πιο πολύ εκείνος που περιόρισε τον εαυτό του μέσα στην ανθρώπινη ασθένεια και από αμέλειά του ξέπεσε από την αρετή, παρά εκείνος που αντί για τη Θεία Δύναμη προβάλλει τη δική του ασθένεια σαν δύναμη για την εκτέλεση όσων πρέπει να γίνουν και έτσι προκάλεσε την έκπτωσή του από την αρετή μάλλον από αυτάδια. Επειδή έχει γραφεί, η δέηση του δικαίου όταν ενεργοποιείται έχει μεγάλη δύναμη, γνωρίζω ότι αυτή ενεργοποιείται κατά δύο τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι όταν εκείνος που έρχεται στο Θεό προσφέρει τη δέηση μαζί με τα έργα των εντολών, ώστε να μην ξεπέφτει η δέηση με κούφιο λόγο μόνο και αδιανό ήχο της φωνής και να μένει άπραγη και ανυπόστατη, αλλά να εμψυχώνεται και να γίνεται ενεργός και ζωντανή με τα έργα των θείων εντολών. Γιατί η υπόσταση της προσευχής και της δεήσεως είναι ολοφάνερα η εκπλήρωση των εντολών με τις αρετές. Τότε η δέηση του δικαίου είναι ισχυρή και κατορθώνει τα πάντα, καθώς ενεργοποιείται με τις εντολές. Ο άλλος τρόπος είναι όταν εκείνος που έχει ανάγκη από την προσευχή του δικαίου πράττει τα έργα της προσευχής, διορθώνοντας τον προηγούμενο βίο του και κάνοντας ισχυρή τη δέηση του δικαίου, καθώς θα την δυναμώνει με την καλή πολιτεία του. Κανένα όφελος δεν έχει από τη δέηση του δικαίου εκείνος που έχει την ανάγκη της, εφόσον ευχαριστείται περισσότερο στα αμαρτήματα παρά τις αρετές. Γιατί και ο Μέγας Σαμουήλ λυπόταν για τον Σαούλ που αμάρτανε, αλλά δεν μπόρεσε να εξηλαιώσει το Θεό, καθώς δεν είχε σύμμαχο της λύπης του την βρέπουσα διόρθωση του Σαούλ. Γι' αυτό ο Θεός, σταματώντας τον δούλο του, από το ανώφελο αυτό πένθος του είπε, «Ως πότε θα πενθείς για τον Σαούλ? Εγώ τον έκρινα ανάξιο να βασιλεύει πλέον στον Ισραήλ». Και πάλι ο συμπαθέστατος Ιερεμίας δεν εισακούεται όταν προσεύχεται για χάρη του λαού των Ιουδαίων που έμενε στην πλάνη των δαιμόνων. Δεν ενίσχυε την προσευχή του η επιστροφή των άθεων Ιουδαίων από την πλάνη τους. Γι' αυτό και ο Θεός τον εμπόδισε να προσεύχεται μάταια και του είπε «Μην προσεύχεσαι γι' αυτό το λαό και μην απαιτείς από εμένα να τον ελεήσω. Μην προσεύχεσαι να μην έρθεις άλλο σε μένα για χάρη τους, γιατί δεν θα σε ακούσω». Είναι πράγματι πολύ μεγάλη ανοησία, για να μην πω παραφροσύνη, να ζητάει τη σωτηρία του μέσω της προσευχής των δικαίων εκείνος που αισθάνεται ευχαρίστηση μέσα του με τους λογισμούς και τις επιθυμίες του και να ζητεί συγχώρηση για εκείνα που καφιέται ενώ μολύνεται κάνοντάς τα θεληματικά. Εκείνος που έχει ανάγκη από τη δέηση του δικαίου πρέπει να μην την αφήνει να γίνεται ανενεργός και ακίνητη, αν πράγματι μισεί τα πονηρά, αλλά να την κάνει ενεργό και ισχυρή και να της δίνει φτερά με τις αρετές του, ώστε να φτάνει σε εκείνον που μπορεί να δώσει τη συγχώρηση των αμαρτιών. Έχει μεγάλη δύναμη η δέηση του δικαίου που ενεργοποιείται, είτε από τον δίκαιο που την κάνει, είτε από εκείνον που ζητά από το δίκαιο να την κάνει. Όταν ενεργοποιείται από τον δίκαιο, δίνει σε αυτόν παρησία ενώπιον εκείνου που μπορεί να εκπληρώσει τα αιτήματα των δικαίων. Και όταν από εκείνον που τη ζητεί από το δίκαιο, τον απομακρύνει από την προτερινή του κακία και μεταβάλλει προς την αρετή την προαίρεσή του. Ο Απόστολος είπε, «Γι' αυτό να χαίρεστε, έστω και αν χρειαστεί να λυπηθείτε τώρα λίγο με διαφόρους πειρασμούς». Πώς γίνεται να λυπάται κανείς λόγω πειρασμών και να μπορεί να χαίρεται για εκείνο που λυπάται? Ο λόγος της αλήθειας θεωρεί ότι η λύπη είναι δύο ειδών. Η μία δημιουργείται μέσα στην ψυχή χωρίς να φαίνεται.
ενώ η άλλη στην αίσθηση και είναι φανερή. Η πρώτη περιλαμβάνει όλο το βάθος της ψυχής που το δέρνει η συνείδηση με το μαστίγιό της. Η δεύτερη περιορίζει όλη την αίσθηση που από το βάρος των οδυνηρών μαζεύεται από το φυσικό της άπλωμα. Η πρώτη είναι το τέλος της ειδονής της αισθήσεως, ενώ η άλλη είναι το τέλος της ψυχικής χαράς. Ή μάλλον, η μία είναι αποτέλεσμα των προαιρετικών παθών της αισθήσεως, ενώ η άλλη των αθέλητων παθημάτων που δοκιμάζει η αίσθηση. Λύπη, κατά τη γνώμη μου, είναι μια κατάσταση στερημένη από ειδονές. Τη στέρηση των ειδονών την προξενεί η επιφορά των πόνων. Πόνος είναι καθαρά η έλλειψη ή η υποχώρηση μιας φυσικής έξεως. Έλλειψη της φυσικής έξεως είναι πάθος της δυνάμειος που αποτελεί το φυσικό υπόβαθρο της έξεως. Το πάθος της δυνάμειος που έχει καταφύσει η έξι είναι ο τρόπος της φυσικής ενέργειας κατά την κακή χρήση του. Κακή χρήση του τρόπου ενέργειας είναι η κίνηση της δυνάμειος προς το αφύσικο και κατώτερο. Η λύπη της ψυχής είναι το τέλος της ειδονής της αισθήσεως, γιατί από την ειδονή γίνεται η λύπη της ψυχής, όπως και της ψυχικής ειδονής τέλος είναι η κατασάρκα λύπη, γιατί η εφροσύνη της ψυχής γίνεται λύπη της σάρκας. Η λύπη είναι δύο ειδών. Η μία είναι η λύπη της αισθήσεως που δημιουργείται κατά τη στέρηση των σωματικών ειδονών, ενώ η άλλη είναι του νου και συμβαίνει από στέρηση των αγαθών της ψυχής. Δύο ειδών είναι και οι πειρασμοί, άλλοι θεληματικοί, άλλοι αθέλητοι. Οι θεληματικοί είναι πατέρες της σωματικής ειδονής και γεννήτωρες της ψυχικής λύπης. Γιατί μόνο η αμαρτία όταν διαπραχθεί λυπεί την ψυχή. Οι αθέλητοι, οι οποίοι φανερώνονται στους απροαίρετους πόνους, είναι πατέρες της ψυχικής ειδονής και γεννήτωρες της σωματικής λύπης της αισθήσεως. Ο λόγος της αλήθειας, όπως θεωρεί ότι η λύπη είναι δύο ειδών, καθώς είπα, έτσι γνωρίζει ότι οι πειρασμοί εκδηλώνονται με δύο τρόπους. Ο ένας είναι σύμφωνος με τη γνώμη μας, ο άλλος αντίθετος με αυτή. Ο πρώτος τρόπος είναι δημιουργός των θεληματικών ειδονών. Ο δεύτερος επιφέρει αθέλητους πόνους, γιατί ο πειρασμός που είναι σύμφωνος με τη γνώμη μας δημιουργεί σαφώς τις κατά προαίρεση θεληματικές ειδονές, ενώ ο πειρασμός που έρχεται παρά τη γνώμη μας προκαλεί, όπως είναι φανερό, τους αθέλητους πόνους που δεν συμφωνούν με την προαίρεσή μας. Ο πρώτος τρόπος είναι αίτιος της ψυχικής λύπης, ο δεύτερος της λύπης της αισθήσεως.

Ο πειρασμός που συμφωνεί με τη γνώμη του ανθρώπου προκαλεί την ψυχική λύπη και σαφώς δημιουργεί την ηττωνή της αισθήσεως. Ο πειρασμός που δεν συμφωνεί με τη γνώμη του ανθρώπου δημιουργεί την ψυχική ηττωνή και τη λύπη της σάρκας. Νομίζω ότι ο Κύριος και Θεός μας, όταν δίδασκε τους μαθητές του πώς πρέπει να προσεύχονται, τους συμβούλεψε να εύχονται να αποφύγουν το είδος των πειρασμών που είναι σύμφωνοι με τη γνώμη μας, λέγοντας «Και μη μας βάλει σε πειρασμό», δηλαδή να προσεύχονται να μην εγκαταληφθούν και δοκιμάσουν τους ειδονικούς και σύμφωνους με τη γνώμη μας και θεληματικούς πειρασμούς. Και ο Μέγας Ιάκωβος, ο λεγόμενος αδελφός του Κυρίου, διδάσκοντας να μην διστάζουν μπροστά στο είδος των αθέλητων πειρασμών όσοι αγωνίζονται για χάρη της αλήθειας, λέει «Θεωρήστε σαν την πιο μεγάλη χαρά, αδελφοί μου, το να πέσετε σε διάφορους πειρασμούς, δηλαδή σε πειρασμούς αθέλητους και παρά τη γνώμη μας, που φέρνουν πόνο. Αυτά τα φανερώνουν όμως, καθώς συμπληρώνουν ο μεν Κύριος, αλλά γλίτωσέ μας από τον πονηρό, ο δε Μέγας Ιάκωβος, γνωρίζοντας ότι η δοκιμασία της πίστεώς σας δημιουργεί υπομονή και η υπομονή σας αστελειοποιηθεί για να είστε τέλειοι και ολοκληρωμένοι χωρίς να σας λείπει τίποτε». Ο Κύριος μας διδάσκει να προσευχόμαστε να αποφύγουμε τους θεληματικούς πειρασμούς, γιατί προκαλούν ειδονή στη σάρκα και οδύνη στην ψυχή. Ο Μέγας Ιάκωβος μας συμβουλεύει να χαιρόμαστε στους αθέλητους πειρασμούς, γιατί αφαιρούν την ειδονή της σάρκα.

την εγκράτεια και την υπομονή. Ολοκληρωμένος, γιατί φυλάει αλόβητες μέσα στη σταθερότητα της λογικής ταυτότητάς τους, τις έξεις που πολεμούν τις αλληλομαχόμενες διαθέσεις της αισθήσεως. Έξεις εννοώ την πράξη και τη θεωρία, τις οποίες κρατά δεμένες μαζί και αχώριστες τη μία από την άλλη. Η πράξη να προβάλλει με τα έργα τη γνώση της θεωρίας και η θεωρία να είναι θωρακισμένη με την αρετή, όχι λιγότερο από το λόγο. Εκείνος που έλαβε πείρα της λύπης και της ειδονής του σώματος θα μπορούσε να ονομαστεί δοκιμασμένος, γιατί έλαβε πείρα των ευχάριστων και δυσάρεστων καταστάσεων που αναφέρονται στη σάρκα. Τέλειος είναι εκείνος που κατανίκησε την ειδονή και την οδύνη της σάρκας με τη δύναμη του λογικού. Και ολοκληρωμένος είναι εκείνος που διατήρησε αμετάβλητες με τη σφοντρότητα του θείου πόθου της έξης, της πράξης και της θεωρίας. Η ψυχική λύπη είναι δύο ειδών. Η μία είναι για τα δικά μας αμαρτήματα, η άλλη για τα αμαρτήματα των άλλων. Αιτία της λύπης αυτής είναι σαφώς η ειδονή της αισθήσεως, είτε αυτού που λυπάται, είτε εκείνων για τους οποίους λυπάται. Για να ακριβολογήσουμε, δεν υπάρχει σχεδόν καμία αμαρτία στους ανθρώπους που δεν έχει ως αρχή της δημιουργίας της μια αλόγιστη σχέση της ψυχής με την αίσθηση για χάρη της ειδονής. Αιτία της ψυχικής ειδονής είναι φανερά η λύπη κατά την αίσθηση εκείνου που ευχαριστείται και χαίρεται για τις δικές του ή τις ξένες αρετές. Για την ακρίβεια, δεν υπάρχει σχεδόν αρετή στους ανθρώπους που δεν έχει ως αρχή της δημιουργίας της μια λογική αποστροφή της ψυχής προς την αίσθηση. Χωρίς την εμπαθή σχέση της ψυχής με την αίσθηση, δεν υπάρχει στους ανθρώπους διόλου αμαρτία και σε κάθε ψυχική λύπη προηγείται σαρκική ειδονή. Αληθινή γέννηση αρετής είναι η εκούσια αποξένωση της ψυχής από τη σάρκα. Εφραίνει πνευματικά την ψυχή εκείνος που δαμάζει τη σάρκα του με τους θεληματικούς κόπους. Όταν η ψυχή αποκτήσει για χάρη της αρετής αποστροφή προς την αίσθηση, τότε η αίσθηση θα βρεθεί κατά ανάγκη μέσα σε πόνους, γιατί δεν έχει πια δεμένη μαζί της με εκούσια σχέση την ψυχική δύναμη που νοεί τις ειδονές. Αντιθέτως, αποκρούει με ανδρεία την εξέγερση των ειδονών με την εγκράτεια, με την υπομονή μένει τελείως άκαμπτη στην επίθεση των παραφύσι και αθέλητων πόνων. Δεν απομακρύνεται διόλου από την θεοπρεπία αξία και δόξα της αρετής για χάρη ανυπόστατης ειδονής και δεν πέφτει διόλου από το ύψος των αρετών από φροντίδα για τη σάρκα για να την ανακουφίσει από τους πόνους εξαιτίας της αισθήσεως που υποφέρει. Αιτία της λύπης της αισθήσεως είναι η αποκλειστική ασχολία της ψυχής με όσα είναι σύμφωνα με τη φύση της. Την ειδονή της αισθήσεως τη θεμελιώνει φανερά η παραφύση ενέργεια της ψυχής και δεν μπορεί να έχει άλλη αρχή υπάρξεως παρά την αποβολή όσων είναι σύμφωνα με τη φύση της ψυχής.

Διάφορα κεφάλαια περί θεολογίας, οικονομίας, αρετής και κακίας, έκτη εκατοντάδα. Η νοερή δύναμη της ψυχής είναι επινοητική. Αυτή όταν χωριστεί από τη σχέση της με την αίσθηση, στερεί τη σάρκα από τη φροντίδα να της εξασφαλίζει την ειδονή όπως έκανε κατά τη θεληματική σχέση τους και δεν θέλει ούτε την οδύνη της σάρκας να παρηγορήσει εξαιτίας της ολικής και αδιάκοπης αφιερώσεως της γνώμης στα θεία. Ο νους και η αίσθηση έχουν αντίθετες φυσικές ενέργειες, γιατί τα αντικείμενά τους έχουν ακρότατη διαφορά και ετερότητα μεταξύ τους. Ο νους έχει ως αντικείμενά του τις νοητές και ασώματες υπάρξεις που αντιλαμβάνεται εκφύσεως την ουσία τους, ενώ η αίσθηση έχει ως αντικείμενα τις αισθητές και σωματικές φύσεις, τις οποίες και αυτή εκφύσεως αντιλαμβάνεται.

Η απόρριψη από την ψυχή των φυσικών της ενεργειών γίνεται η αρχή της ειδονής της αισθήσεως. Γιατί όταν η ψυχή καταγίνεται με τα αγαθά που ταιριάζουν στη φύση της, δεν υπάρχει η δύναμη που εφευρίσκει την ειδονή της αισθήσεως. Όταν κατά τη θεωρία των ορατών το λογικό προχωρεί μπροστά από την αίσθηση, τότε η σάρκα στερείται όλη τη σύμφωνη με τη φύση της ειδονή, γιατί δεν έχει ασίδωτη την επιθυμία και λυμένη από τους λογικούς φραγμούς την υπηρεσία των ειδονών. Γι' αυτό και εξ ανάγκης όταν επικρατεί μέσα μας το λογικό, βασανίζεται η σάρκα που του έχει υποδουλωθεί για χάρη της αρετής. Όταν ο νους νομίσει ότι η αίσθηση είναι κατά φύση η δική του δύναμη, τότε πλεγμένος με τις εξωτερικές μορφές των αισθητών, επινοεί τις αρκικές ειδονές, καθώς δεν μπορεί να ξεπεράσει τη φύση των ορατών, γιατί δεν έχει πιαστεί σε εμπαθή σχέση με την αίσθηση. Δεν είναι δυνατόν ο νους να διαβεί προς τα συγγενή του νοητά χωρίς τη θεωρία των αισθητών που μεσολαβούν. Όμως η θεωρία αυτή είναι τελείως αδύνατο να γίνει χωρίς την αίσθηση που συνυπάρχει με το νου και κατά τη φύση συγγενεύει με τα αισθητά. Αν τώρα ο νους, καθώς παρατηρεί τα ορατά, παραμείνει στις εξωτερικές μορφές τους, νομίζοντας ότι η αίσθηση που συνυπάρχει με αυτόν είναι φυσική του ενέργεια, εύλογα ξεπέφτει από τα σύμφωνα με τη φύση του νοητά και αγκαλιάζει με τα δυο του χέρια, όπως λένε, τα αντίθετα με τη φύση του σώματα. Καθώς κυριαρχείται από αυτά αντίθετα με τη λογική, λόγω της ήττας του από την αίσθησή τους, γίνεται πρόξενος λύπης στην ψυχή με το να δέχεται συνεχείς μαστιγώσεις από τη συνείδηση, ενώ γίνεται ολοφάνερα δημιουργός της ειδονής της αισθήσεως και παχύνεται με τις επινοήσεις τρόπων να περιποιείται τη σάρκα. Αν όμως, καθώς παρατηρεί τα ορατά, διασπάσει αμέσως την αισθητή επιφάνειά τους και δει τους πνευματικούς λόγους των όντων καθαρούς από τα σχήματα που τους καλύπτουν, τότε προξενεί την ειδονή της ψυχής που δεν πιάστηκε κατά τη θεωρία από κανένα αισθητό, ενώ στην αίσθηση δημιουργεί λύπη, γιατί τη στέρισε από όλα τα αισθητά που είναι σύμφωνα με τη φύση της. Επειδή τη λύπη της ψυχής, δηλαδή τον πόνο, γιατί και τα δύο είναι το ίδιο, την προξενεί η ειδονή της αισθήσεως, ενώ τη λύπη της αισθήσεως, δηλαδή τον πόνο, τη δημιουργεί από τη φύση της η ειδονή της ψυχής, εύλογα εκείνος που επιθυμεί με ελπίδα τη ζωή του Θεού και σωτήρα μας Ιησού Χριστού, η οποία φυλάγεται στους ουρανούς για να δοθεί μέσω της Αναστάσεως των νεκρών ως κληρονομιά άφθαρτη και αμόλυντη και αμάραντη, έχει αγαλίαση στην ψυχή του και χαρά ανεκλάγητη και εφραίνεται εκατάπαυστα με την ελπίδα των μελλοντικών αγαθών, ενώ στη σάρκα και την αίσθηση έχει λύπη, δηλαδή τους πόνους και τις οδύνες που του προκαλούν οι διάφοροι πειρασμοί. Γιατί κάθε αρετή ακολουθούν ειδονή και πόνος. Πόνος στη σάρκα γιατί στερείται τη μαλακή και φιλική αίσθηση, ειδονή στην ψυχή γιατί απολαμβάνει τους πνευματικούς λόγους καθαρούς από κάθε αισθητό. Στην παρούσα ζωή, αυτό σημαίνει ο τωρινός καιρός, ο νους ο οποίος λυπάται κατά σάρκα λόγω των πολλών πόνων που του προκαλούν οι πειρασμοί που του στέλνονται για χάρη της αρετής, πρέπει πάντοτε να έχει χαρά στην ψυχή και να ευχαριστείται από την ελπίδα των αιωνίων αγαθών και ας κακοπαθεί η αίσθηση. Γιατί λέει ο Θείος Απόστολος, δεν έχουν καμιά αξία τα παθήματα του τωρινού καιρού αν συγκριθούν με τη δόξα που πρόκειται να φανερωθεί σε μας. Η σάρκα ανήκει στην ψυχή και όχι η ψυχή στη σάρκα, γιατί το χειρότερο ανήκει στο καλύτερο και όχι το καλύτερο στο χειρότερο. Λόγω της παραβάσης του Αδάμ ζυμώθηκε με τη σάρκα ο νόμος της αμαρτίας, ο οποίος είναι η ειδονή της αισθήσεως, την οποία ακολούθησε ως συνέπεια ο θάνατος της σάρκας με πόνους, που έχει επινοηθεί για την κατάργηση του νόμου της σάρκας. Γι' αυτό όποιος ενόησε ότι για την αμαρτία και για την κατάργησή της μπήκε στη μέση ο θάνατος, έχει πάντα χαρά στην ψυχή του, γιατί βλέπει να φεύγει με τους διαφόρους πόνους από τη σάρκα του ο νόμος της αμαρτίας για να μπορέσει να δεχτεί τη μέλουσα πνευματική και μακαρία ζωή. Αυτή τη μακάρια ζωή δεν είναι δυνατόν ποτέ κανείς να την επιτύχει αν πρωτύτερα στην παρούσα ζωή δεν αδειάσει σαν από ένα δοχείο ο νόμος της αμαρτίας από τη σάρκα κατά την προς αυτήν σχέση της προαιρέσεως. Εκείνος που λυπάται κατά σάρκα λόγω των πόνων για χάρη της αρετής, χαίρεται συγχρόνως ψυχικά για αυτή την αρετή, γιατί βλέπει την ωραιότητα των μελλόντων σαν να είναι παρούσα. Και χάρη της, όπως λέει ο Μέγας Δαβίδ,
Με την εκούσια νέκρωση της σάρκας πεθαίνει κάθε ημέρα, εκείνος που ανακαινίζεται διαρκώς με την καλλιέργεια της ψυχής από το Άγιο Πνεύμα, γιατί και η ειδονή που δοκιμάζει είναι σωτήρια και η λύπη ωφέλιμη. Και λύπη εννοώ όχι την παράλογη που βασανίζει την ψυχή πολλών με τη στέρηση ικανοποιήσεως παθών ή με τη στέρηση υλικών πραγμάτων, επειδή ορμούν παραφύσει σε πράγματα που δεν πρέπει και αποφεύγουν πάλι εκείνα που δεν πρέπει να αποφεύγουν. Αλλά εννοώ τη λογική λύπη, την οποία παραδέχονται και οι σοφοί περί τα θεία και η οποία συνοδεύει το κακό που είναι παρόν. Γιατί λένε ότι η λύπη είναι παρόν κακό που δημιουργείται στην ψυχή όταν η ειδονή της αισθήσεως υπερισχύει στη λογική διάκριση, ενώ δημιουργείται στην αίσθηση όταν ο δρόμος της αρετής διανύεται χωρίς εμπόδιο και προκαλεί τόσους πόνους στην αίσθηση όση η ειδονή και χαρά φέρνει στην ψυχή που πλησιάζει στο Θεό με την ανάλογη έλαμψη μέσω της αρετής και της γνώσεως. Σωτήρια ειδονή λέει τη χαρά της ψυχής για την αρετή και ωφέλιμη λύπη την οδύνη που υποφέρει η σάρκα για χάρη της αρετής. Εκείνος λοιπόν που είναι προσκολλημένος σε πάθη και υλικά πράγματα ορμά σε εκείνα που δεν πρέπει. Και εκείνος που δεν δέχεται ευχαρίστως τις συμφορές που τον στερούν από την ικανοποίηση παθών και από πράγματα, αυτός αποφεύγει εκείνα που δεν πρέπει. Ούτε η Θεία Χάρη ενεργεί φωτισμούς γνώσεως αν δεν υπάρχει το όργανο που έχει τη φυσική δύναμη να δεχτεί το φωτισμό, ούτε πάλι το δεχτικό αυτό όργανο ενεργεί το φωτισμό της γνώσεως χωρίς τη χάρη που τον χορηγεί. Η χάρη του Παναγίου Πνεύματος δεν ενεργεί σοφία στους Αγίους χωρίς το νου που δέχεται τη σοφία, ούτε γνώση χωρίς τη δύναμη του λογικού που δέχεται τη γνώση, ούτε πίστη χωρίς την πληροφορία του νου και του λογικού περί των μελώντων, που ήταν ως τότε άδειλα σε όλους, ούτε χαρίσματα ιεμάτων χωρίς τη φυσική φιλανθρωπία, ούτε κανένα άλλο από τα λοιπά χαρίσματα χωρίς τη δεχτική ικανότητα και δύναμη του καθενός. Ούτε πάλι ο άνθρωπος μπορεί να αποκτήσει από φυσική του δύναμη ένα από τα χαρίσματα που αριθμίσαμε χωρίς τη Θεία δύναμη που τα χορηγεί. Το φανερώνουν αυτό όλοι οι Άγιοι, οι οποίοι ύστερα από τις αποκαλύψεις των θείων ζητούν τους λόγους όσων τους αποκαλύφθηκαν. Εκείνος που ζητεί από το Θεό χωρίς πάθος λαμβάνει τη χάρη να μπορεί να εργάζεται τις αρετές. Εκείνος που αναζητεί χωρίς πάθος βρίσκει κατά τη φυσική θεωρία την αλήθεια που υπάρχει στα όντα. Και εκείνος που χτυπά χωρίς πάθος την πόρτα της γνώσεως θα φτάσει ανεμπόδιστα στην απόκριφη χάρη της μυστικής θεολογίας. Εκείνος που ζητεί χωρίς πάθος τα θεία θα λάβει εξάπαντος εκείνο που ζητεί. Εκείνος που ζητεί με κάποιο πάθος δεν θα επιτύχει εκείνο που ζητεί, γιατί λέει «Ζητείτε και δεν λαμβάνετε, γιατί ζητείτε με κακό σκοπό». Το Πνεύμα το Άγιο μέσα μας ζητεί και ερευνά τη γνώση των όντων. Δεν ζητεί όμως για τον εαυτό του, γιατί είναι Θεός και πολύ πέρα από κάθε γνώση, αλλά για μας που έχουμε ανάγκη τη γνώση. Όπως ακριβώς και ο λόγος γίνεται σάρκα όχι για τον εαυτό του αλλά για μας, ολοκληρώνοντας το μυστήριο της σαρκώσεως. Γιατί όπως χωρίς σάρκα με νοερή ψυχή ο λόγος δεν ενεργούσε με θεϊκό τρόπο όσα κατά φύση ανήκουν στη σάρκα, έτσι ούτε και το Άγιο Πνεύμα ενεργεί στους Αγίους της γνώσης των μυστηρίων, όταν αυτοί δεν έχουν τη δύναμη που από τη φύση της ζητεί και ερευνά τη γνώση. Όπως είναι αδύνατο χωρίς το φως του ηλίου να βλέπει κανείς τα αισθητά, έτσι και χωρίς πνευματικό φως, νους ανθρώπου δεν μπορεί να δεχτεί πνευματική θεωρία. Το σωματικό φως φωτίζει εκφύσεως την αίσθηση να βλέπει τα αισθητά, ενώ το πνευματικό καταφωτίζει το νου στη θεωρία για να κατανοεί τα πάνω από την αίσθηση. Τις δυνάμεις για αναζήτηση και εξερεύνηση των θείων η ανθρώπινη φύση της έχει μέσα στην ουσία της ως καταβολές από το Δημιουργό από αυτή την είσοδό της το είναι, ενώ τις αποκαλύψεις των θείων της προξενεί κατά χάρη η δύναμη του Παναγίου Πνεύματος με την επιφύτησή της. Όμως, στην αρχή ο διάβολος, μέσω της αμαρτίας, προσήλωσε τις δυνάμεις αυτές στη φύση των ορατών και δεν ήταν κανείς που να εννοεί ή να αναζητεί το Θεό, καθώς όλοι όσοι μετήχαν στην ανθρώπινη φύση είχαν την οαιρή και λογική δύναμή τους περιορισμένη στην επιφάνεια των αισθητών και δεν είχαν καμιά έννοια για όσα είναι πάνω από την αίσθηση. Εύλογα λοιπόν, η χάρη του Παναγίου Πνεύματος σε εκείνους που βρέθηκαν μέσα σε αυτή την απάτη, χωρίς ενδιάθετη πρόθεση,
αφού τους αποσύνδεσε από τα υλικά, αποκατάστησε τη δύναμη που είχε προσιλωθεί σε αυτά. Και αφού ξαναπήραν καθαρή αυτή τη δύναμη από τη χάρη, ζήτησαν πρώτα και ερεύνησαν για τα θεία, και τότε εξήτησαν και εξερεύνησαν μέσω της ίδιας χάρης του Πνεύματος. Είναι φανερό ότι το τέλος της πίστεως είναι η σωτηρία των ψυχών. Τέλος της πίστεως είναι η αληθινή αποκάλυψη εκείνου που πιστέψαμε. Αληθινή αποκάλυψη όποιου πιστέψαμε είναι η ανέκφραστη περιχώρηση του αντικειμένου της πίστεως ανάλογα με την πίστη καθενός. Η περιχώρηση αυτή είναι η τελική επάνωδος όσων πίστεψαν στην αρχή τους. Η τελική επάνωδος στην αρχή τους όσων πίστεψαν, όσων δηλαδή κινούνται προς το Θεό, είναι η εκπλήρωση της επιθυμίας τους. Εκπλήρωση της επιθυμίας είναι η αηκίνητη στάση όσων επιθυμούν γύρω από το επιθυμητό. Αηκίνητη στάση όσων επιθυμούν γύρω από το επιθυμητό είναι η παντοτινή και ακατάπαυστη απόλαυση του επιθυμητού. Απόλαυση παντοτινή και ακατάπαυση του επιθυμητού είναι η μέθεξη των θείων, των πάνω από τη φύση. Μέθεξη των πάνων από τη φύση θείων είναι η ομοίωση αυτών που μετέχουν με το μετεχόμενο. Η ομοίωση όσων μετέχουν προς το μετεχόμενο είναι η ενεργητική ταυτότητα αυτών που μετέχουν προς αυτό το μετεχόμενο μέσω της ομοιότητας. Η ενδεχόμενη ενεργητική ταυτότητα μέσω της ομοιότητας αυτών που μετέχουν είναι η θέωση αυτών που αξιώνονται της θεώσεως μέσω της ομοιότητας προς το μετεχόμενο. Η θέωση είναι συνοπτικά η περίληψη και η περάτωση όλων των χρόνων και των αιώνων και όλων όσα είναι μέσα στον χρόνο και στον αιώνα. Περίληψη και πέρας των χρόνων και των αιώνων και όλων όσα υπάρχουν σε αυτούς είναι η ενότητα, σε αυτούς που σώζονται, της καθαρής και καθ' αυτό αρχής με το καθαρό και καθ' αυτό τέλος. Αδιάκοπη ενότητα της καθαρής αρχής και του τέλους σε αυτούς που σώζονται είναι η καλύτερη υπέρβαση όσων είναι σύμφωνα με τη φύση και που η ύπαρξή τους μετριέται με αρχή και τέλος. Υπέρβαση όσων είναι κατά φύση και περιορίζονται με αρχή και τέλος είναι η άμεση και άπειρη και επάπειρον συνεχιζόμενη σε εκείνους που αξιώθηκαν την καλύτερη υπέρβαση των κατά φύσιν, παντοδύναμη και υπερδύναμη ενέργεια του Θεού. Άμεση και άπειρη και επάπειρον συνεχιζόμενη παντοδύναμη και υπερδύναμη ενέργεια του Θεού είναι η ανέκφραστη και πάνω από ανέκφραστη ειδονή και χαρά εκείνων που δέχονται τη Θεία Ενέργεια κατά την ανέκφραστη και πάνω από κάθε νόηση ένωση με το Θεό. Γι' αυτή δεν είναι δυνατό να βρει κανείς μέσα στη φύση των όντων ούτε λόγο ούτε τρόπο να την εννοήσει και να την εκφράσει.

Φιλοκαλία των υπτικών πατέρων της Εκκλησίας μας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Πάθη και αρετές. Έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτής Θεσσαλονίκης.

0: Διαβάζει ο Εδεσιμολογιότατος Πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Δημήτριος Μιχούδης.
1: Η ανθρωπαρέσκεια.

Γέροντα, πολλές φορές με πιάνει ένα παράπονο. Τι παράπονο έχεις? Να, λέω, γιατί δεν αναγνώρισαν τον κόπο μου και μου συμπεριφέρθηκαν έτσι? Όταν κάποιος κάνει κάτι ταπεινά και με αγάπη και δεν βρει αναγνώριση, μπορεί να του έρθει και ένα παράπονο. Αυτό είναι ανθρώπινο. Όχι φυσικά ότι και αυτό είναι σωστό, αλλά τότε έχει κανείς κάποια ελαφρυντικά. Όταν όμως απαιτεί την αναγνώριση, αυτό είναι βαρύ. Έχει μέσα εγωισμό, δικαίωμα, ανθρωπαρέσκεια. Όσο μπορείς να κινείσαι ταπεινά. Ό,τι κάνεις να το κάνεις με φιλότιμο για το Χριστό και όχι από ανθρωπαρέσκεια και καινοδοξία, για να ακούσεις το «μπράβο» από τους ανθρώπους. Όταν ο άνθρωπος δεν δέχεται τα «μπράβο» από τους ανθρώπους και εργάζεται μόνο για το Θεό, τότε ανταμείβεται από το Θεό και σε αυτή τη ζωή με την άφθονη χάρη Του και στην άλλη με τα αγαθά του Παραδείσου. Μπορεί, γέροντα, μέσα στο φιλότιμο να υπάρχει η ανθρωπαρέσκεια. Μπορεί ο διάβολος, που όλα θέλει να τα μολύνει, να κλέβει το λίγο φιλότιμο με την ανθρωπαρέσκεια. Έχει δηλαδή ο άνθρωπος λίγο φιλότιμο, αλλά αν δεν προσέξει, μπαίνει μέσα η ανθρωπαρέσκεια και μετά ό,τι και αν κάνει πάει χαμένο. Είναι σαν να βγάζει νερό με τρύπιο κουβά. Αν όμως καταλάβει πως ό,τι κάνει από ανθρωπαρέσκεια μολύνεται, μετά δεν θα έχει όρεξη να κάνει κάτι για να επιδειχθεί. Δεν θα έχει μάτια να δει αν τον καμαρώνουν οι άλλοι, ούτε αυτιά να ακούσει τι λένε για αυτόν. Γέροντα, εγώ δεν μπορώ να ξεχωρίσω αν κάτι το κάνω από καθαρό φιλότιμο ή από ανθρωπαρέσκεια. Το καθαρό φαίνεται. Όταν κινείται κανείς με καθαρό φιλότιμο, έχει πληροφορία εσωτερική. Έχει δηλαδή μέσα του ανάπαυση, γαλήνη. Ενώ η ανθρωπαρέσκεια φέρνει ανησυχία, ταραχή. Γέροντα, μου λέει ο λογισμός πως πέφτω σε πειρασμούς επειδή η καρδιά μου δεν είναι ολοκληρωτικά δοσμένη στο Θεό. Ναι, κλέβεσαι από την ανθρωπαρέσκεια. Προσπάθησε στην κάθε φιλότιμη ενέργειά σου να μη σφινώνεται η ανθρωπαρέσκεια, για να έχεις και καθαρό μισθό χωρίς κρατήσεις από το ταγκαλάκι, αλλά και περισσότερη εσωτερική ειρήνη. Να εξετάζεις τα ελαττήρια με τα οποία κινείσαι και μόλις αντιληφθείς ότι κινείσαι από ανθρωπαρέσκεια, να τη χτυπάς αμέσως. Αν κάνεις αυτόν τον καλόν αγώνα, θα αποτοξινωθείς από κάθε κοσμικό ελαττήριο που έχει κέντρο το εγώ. Τότε θα γίνονται όλα καλά και δεν θα έχεις πειρασμούς, ούτε εξωτερικούς, ούτε δικούς σου εσωτερικούς, αλλά θα έχεις εσωτερική ειρήνη. Γέροντα, στενοχωριέμαι για τη στασιμότητα που έχω. Θα ήθελα κάθε μέρα να προοδεύω πνευματικά. Ξέρεις τι συμβαίνει καμιά φορά? Μπορεί να θέλουμε να απαλλαγούμε από τα πάθη μας και να γίνουμε καλύτεροι, όχι για να ευαρεστήσουμε το Θεό, αλλά για να αρέσουμε στους άλλους. Και εσύ, ας πούμε, θέλεις να γίνεις καλύτερη, να προχωρήσεις πνευματικά. Εξέτασες όμως γιατί το θέλεις? Το θέλεις για να πλησιάσεις περισσότερο στο Θεό ή για να φαίνεσαι καλύτερη από τις άλλες αδελφές? Βιάζεσαι λόγου χάρη να πας στην εκκλησία. Γιατί το κάνεις? Για να είσαι από την αρχή στην ακολουθία επειδή αυτό είναι το σωστό, ή για να πας πρώτη και να λένε οι αδελφές καλά λόγια για σένα? Ο πνευματικός άνθρωπος ενδιαφέρεται να αρέσει στο Θεό, όχι στους ανθρώπους. Αν ήθελα να αρέσω στους ανθρώπους, λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν θα ήμουν δούλος του Χριστού. Γέροντα,
Έχω πάντοτε ένα φόβο μην ξεπέσω στα μάτια των άλλων, ενώ δεν σκέφτομαι πώς με βλέπει ο Θεός. Πώς θα αυξηθεί ο φόβος του Θεού? Εγρήγορση χρειάζεται. Σε κάθε σου ενέργεια, ακόμη και στην παραμικρή σου κίνηση, κέντρο να είναι ο Θεός. Στρέψε όλον τον εαυτό σου προς το Θεό. Αν αγαπήσεις τον Θεό, ο νου σου θα είναι συνέχεια στο πώς να ευχαριστήσεις το Θεό, στο πώς να αρέσεις το Θεό και όχι στο πώς να αρέσεις στους ανθρώπους. Αυτό πολύ θα σε βοηθήσει να ελευθερωθείς από τις βαριές αλυσίδες της ανθρωπαρέσκειας που σου είναι εμπόδιο για την ανώτερη ζωή. Και όταν θα χαίρεσαι γιατί ξέπεσες στα μάτια των ανθρώπων, τότε θα γλυκαίνεσαι εσωτερικά από τον γλυκό.

«Γέροντα, άκουσα κάτι επένους και... Έτσι τι έγινε? Τελείως κούφιο είσαι, βρε παιδί. Εμάς τι πρέπει να μας ενδιαφέρει? Πώς μας βλέπουν οι άλλοι ή πώς μας βλέπει ο Χριστός? Οι άλλοι θα είναι για μας η κινητήρια δύναμη ή ο Χριστός? Εσύ έχεις σοβαρότητα. Μη γίνεσαι ελαφρούτσικη. Εμένα πολλές φορές, ακόμη και σοβαροί άνθρωποι, μου λένε κάτι επενετικό και μου έρχεται να κάνω εμετό. Γελώ από μέσα μου και το πετώ πέρα. Και εσύ κάτι τέτοια να τα πετάς αμέσως. Είναι χαμένα πράγματα. Τι κερδίζουμε αν μας καμαρώνουν οι άλλοι? Για να μας καμαρώνουν μεθαύριο τα ταγκαλάκια? Όποιος χαίρεται όταν τον καμαρώνουν οι άνθρωποι, κοροϊδεύεται από τους δαίμονες. Η έπαινη είτε κοσμική είναι, είτε πνευματική, είτε στο σώμα αναφέρονται, είτε στην ψυχή βλάπτουν. Όταν ο άνθρωπος είναι βλαμμένος, όταν δηλαδή έχει υπερηφάνεια ή προδιάθεση υπερηφανίας. Γι' αυτό να προσέχουμε να μην επαινούμε εύκολα τον άλλον, γιατί αν τυχόν είναι φιλάσθενος πνευματικά, παθαίνει ζημιά, μπορεί να καταστραφεί. Η έπαινη είναι σαν τα ναρκωτικά. Κάποιος, ας υποθέσουμε, που ξεκινά να κάνει κηρύγματα, μπορεί την πρώτη φορά να ρωτήσει αν το κήρυγμα ήταν καλό, αν πρέπει κάτι να προσέξει για να μην κάνει κακό στον κόσμο. Οπότε και ο άλλος, για να τον ενθαρρύνει, του λέει: «Καλά τα είπες, μόνο σε εκείνο το σημείο ήθελε λίγο να προσέξεις». Ύστερα όμως, αν έχει λίγη προδιάθεση υπερηφανίας, μπορεί να φτάσει να ρωτάει αν ήταν καλό το κήρυγμα, μόνο και μόνο για να ακούσει ότι ήταν καλό και να αισθανθεί ικανοποίηση. Και αν του πουν «πολύ καλό ήταν», χαίρεται. «Α, λένε καλά λόγια για μένα», σκέφτεται και φουσκώνει. Αν όμως του πουν «δεν ήταν καλό», στενοχωριέται. Βλέπετε πως με μια καραμέλα επένου τον ξεγελάει το ταγκαλάκι. Στην αρχή ρωτάει με καλό λογισμό για να διορθωθεί και μετά ρωτάει για να ακούει επένους και να χαίρεται. Αν χαίρεστε και νιώθετε ικανοποίηση όταν σας επενούν, να στενοχωριέστε και κατεβάζετε τα μούτρα όταν σας κάνουν καμιά παρατήρηση ή σας πούν ότι μια δουλειά δεν την κάνατε καλά, να ξέρετε ότι αυτό είναι μια κοσμική κατάσταση. Και η στεναχώρια είναι κοσμική και η χαρά είναι κοσμική. Ένας που έχει πνευματική υγεία και να του πεις «αυτό δεν το έκανες καλό», χαίρεται, γιατί τον βοήθησες να δει το λάθος του. Πιστεύει ότι δεν το έκανε καλό, γι' αυτό τον φωτίζει ο Θεός και την επόμενη φορά το κάνει πολύ καλό. Αλλά και πάλι αυτό το αποδίδει στο Θεό. «Τι θα έκανα εγώ μόνος μου», λέει. «Αν δεν με βοηθούσε ο Θεός, μπανταλομάρες θα έκανα». Όλα δηλαδή τα τοποθετεί σωστά. Πώς θα μπορέσουμε, γέροντα, να αισθανόμαστε το ίδιο και όταν μας επαινούν και όταν μας προσβάλλουν? Αν μισήσετε την κοσμική προβολή, τότε θα δέχεστε με την ίδια διάθεση και τον έπαινο και την προσβολή.

Η καινοδοξία. Γιατί γέροντα νιώθω μέσα μου ένα κενό. Από την καινοδοξία είναι. Όταν επιδιώκουμε να ανεβαίνουμε στα μάτια των ανθρώπων, νιώθουμε μέσα μας κενό, τον καρπό της καινοδοξίας. Γιατί ο Χριστός δεν έρχεται στο κενό, αλλά στην καρδιά του κενού ανθρώπου. Δυστυχώς πολλές φορές οι πνευματικοί άνθρωποι θέλουν την αρετή, αλλά θέλουν και κάτι που να τρέφει την υπερηφάνειά τους, δηλαδή αναγνώριση, πρωτεία κλπ. Και έτσι μένουν με ένα κενό στην ψυχή τους, το κενό της καινοδοξίας. Δεν υπάρχει το πλήρωμα, το φτερούγισμα της καρδιάς. Και όσο μεγαλώνει η καινοδοξία τους, τόσο μεγαλώνει και το κενό μέσα τους και τόσο περισσότερο υποφέρουν. Γέροντα, από πού προέρχεται το ζόρισμα που νιώθω στον αγώνα μου? Δεν αγωνίζεσαι ταπεινά. Όποιος αγωνίζεται ταπεινά, δεν συναντά δυσκολία στον αγώνα του. Όταν όμως υπάρχουν πνευματικές επιδιώξεις ποτισμένες με καινοδοξία, τότε η ψυχή ζορίζεται. Τα άλλα πάθη δεν μας δυσκολεύουν τόσο πολύ στο πνευματικό ανέβασμα όταν επικαλούμαστε ταπεινά το έλεος του Θεού. Όταν όμως μας κλέβει το ταγκαλάκι με την καινοδοξία, μας δένει τα μάτια και μας οδηγεί από το δικό του δύσβατο μονοπάτι, και τότε ζοριζόμαστε, γιατί βρισκόμαστε σε ταγκαλίστικο χώρο. Η πνευματική ζωή δεν είναι όπως η κοσμική ζωή. Εκεί για να πάει, ας υποθέσουμε, καλά μια επιχείρηση, πρέπει να κάνει κανείς την τάδε διαφήμιση. Να ρίξει αυτά τα fake volant, να κοιτάξει πώς να προβληθεί. Στην πνευματική ζωή όμως, μόνον αν μισήσει κανείς την κοσμική προβολή, πάει καλά η επιχείρηση η πνευματική. Γέροντα, πώς θα διώξω τους λογισμούς καινοδοξίας? Να χαίρεσαι με τα αντίθετα από αυτά που επιδιώκουν οι κοσμικοί. Μόνο με τα αντίθετα των κοσμικών επιδιώξεων θα μπορέσεις να κινηθείς στον πνευματικό χώρο. Στοργή θέλεις? Να χαίρεσαι όταν δεν σου δίνουν σημασία. Ζητάς θρόνο? Κάθισε τον εαυτό σου στο σκαμνί. Ζητάς επένους? Αγάπησε την περιφρόνηση για να νιώσεις την αγάπη του περιφρονημένου Ιησού. Ζητάς δόξα? Ζήτα ατιμία για να νιώσεις την δόξα του Θεού. Και όταν νιώσεις την δόξα του Θεού, θα νιώθεις τον εαυτό σου ευτυχισμένο και θα έχεις μέσα σου τη μεγαλύτερη χαρά από όλες τις χαρές όλου του κόσμου.

φοβερότερος εχθρός του διαβόλου δεν είναι άλλος, είναι η ταπείνωση. Ας ακούσουμε και τον Κύριό μας ότι οι δαίμονες αποδιώκονται με την προσευχή και την νηστεία. Εάν θα μας φέρει λογισμούς ατόπους στην πνευματική μας εργασία ή ότι άλλο εναντίον της σωτηρίας της ψυχής μας, πρέπει να τον αντιπολεμούμε με την σωτήριον προσευχή εσωτερικώς μέσα στο νου μας, με το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με. Υπεραγία Θεοτόκε βοήθη. Και πάντοτε η ψυχή μας να διψά την γνώση της αληθείας, να διψά την συγχώρηση των αμαρτιών, να διψά την ειρήνη της συνειδήσεως, να διψά την χαρά την ουράνιον, να διψά τι η πιο ομορφότερη δίψα είναι η ένωση μετά του Ιησού Χριστού, να διψά την Θεία Κοινωνία, να διψά την απόκτηση των αρετών, να διψά πότε θα φτάσει το γρηγορότερο εις την ουράνιον βασιλεία, πότε το γρηγορότερο θα απαλλαγεί από τη ματαιότητα του παρόντος κόσμου, πότε θα απαλλαγεί από τους πόνους, από τις τύψεις, από τα βάσανα, από την κακία που βάσει μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Πότε θα γίνουμε ελεύθεροι, πότε θα αποδεσμευτούμε από τα πάθη μας. Και τελικά να διψάει η ψυχή μας τη χαρά την αιώνιον, να διψά την ένωσή μας μετά του Θεού για να ζήσουμε αιωνίως μαζί με τους Αγίους. Διότι πόσος είναι ο καιρός που θα ζήσουμε εδώ επάνω εις την γη? Αχ, αδελφοί μου, στους καιρούς αυτούς θα ψυχρανθεί η αγάπη των πολλών και θα υπάρξει θλίψεις πολλή, επιθέσεις εθνών, μεταναστεύσεις λαών, ακαταστασία μεγάλη, σπατάλη, αμέλεια, αδιαφορία δια την σωτηρία της ψυχής. Όλοι περίπου οι άνθρωποι θα είναι πρόθυμοι να τρέχουν στα τραπέζα, στους χορούς, στα γλέντια, θα τρέχουν να απολαμβάνουν τα γήινα αγαθά. Οι άνθρωποι θα είναι φιλόνικοι, θα είναι πολύ οκνηροί, θα είναι εις τα χριστιανικά τους καθήκοντα οκνηροί εις υπερθετικών βαθμών. Θα είναι πρόθυμοι να κατακρίνουν τους άλλους ανθρώπους. Απιστία, μίσος, έχθρα, φθόνο, φιλονικία θα κατέχουν την πρώτη θέση στη ζωή των ανθρώπων. Ας σταθούμε με φόβον Θεού και ας είμαστε προσεκτικοί εις την εκπλήρωση των θρησκευτικών μας καθηκόντων, τηρούντες όλα αυτά σαρετάς. Ας φροντίσουμε να γεμίσουμε τα αγκία μας με έλεον, εφόσον η ψυχή μας ευρίσκεται στο σώμα. Πρέπει να φέγγει η λαμπάδα μας, πρέπει να είναι αναμένη σε όλη μας τη ζωή, να είναι αναμένη προτού κλείσουν τα μάτια μας. Συνεχώς να είναι αναμένη η λαμπάδα μας. Τα αγγεία είναι εδυνάμεις της ψυχής που δέχονται τα σαρετά. Το δε έλεον που πρέπει να ρίπτουμε εις τα αγγεία είναι
η πρακτική εφαρμογή όλων των αρετών. Η λαμπάδα που φαίνεται συμβολίζει τον νου, ο οποίος μπορεί να δεχθεί την θείαν χάρη. Η ψυχή που θα γίνει φωτοφόρος θα εισέλθει μαζί με τον Ιησούν Χριστόν εις την Βασιλεία των Ουρανών. Το επαναλαμβάνω αυτό. Η ψυχή που θα έχει αναμένει τη λαμπάδα, όπως σε πέντε παθαίνει, και θα έρθει η ώρα του θανάτου και η λαμπάδα θα είναι αναμένη, θα εισέλθει μετά του Ιησού Χριστού εις την Βασιλεία των Ουρανών. Η ψυχή όμως που είναι σκοτισμένη και αμετανόητη από την εργασία των αμαρτωλών έργων, να λέγει «Κύριε, συγχώρησόν με». Επίσης πρέπει να βλέπεις ως Αγίους όλους τους άλλους. Και μόνον τον εαυτόν σου, μόνον τον εαυτόν σου θα βλέπεις αμαρτωλόν και κατώτερον από όλους. Άσχετα αν οι άλλοι άνθρωποι μπορεί να είναι αμαρτωλοί, δεν έχουμε δικαίωμα να τους βλέπουμε εμείς ως αμαρτωλούς. Δεν έχουμε δικαίωμα να τους κρίνουμε. Δεν έχουμε δικαίωμα να πούμε εις βάρος εναντίον ενός αμαρτωλού. Μόνον τον εαυτόν μας θα βλέπουμε αμαρτωλών και κατώτερων από όλους.

Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Πάθη και αρετές. Έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτής Θεσσαλονίκης. Διαβάζει ο Εδεσιμολογιότατος Πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Δημήτριος Μιχούδης.

Δημαρχίνα Νύφη του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Διαβάζει ο Ανδρέας Χατζηδήμου. Τριάντα τόσα κομμάτια καράβια είχαν καταπλέψει στο λιμένα. 10 μεγάλα βρίκια, γολέτες 12 και 2 ή 3 μπάρκα ή τρικάταρτα και χωριστά άλλα μικρότερα, κότερα, βρατσέρες και λόβερ. Και τότε ο Μακαρίτης ο Γερογιαλέδης, ως της ήτος φόδρα εναντίος εις την Ινδέαν, διήν είχον παραταχθεί ως εις ναυμαχίαν όλα τα σκάφη ταύτα, έλεγε πρόστινα άλλων νεότερων ομόφρονά του, εν παλαιών δίστιχων. Ήρθαν τα θροπάκια από τα καραβάκια. Όλε επαλαιέ ναυτικέ οικογένειε του τόπου, Μαϊμπέι, Γιακουμπέι, Κουμπέι, Χανέι, Μολεγονέι, Μουμπέι και ο διηγούμενος ταύτα επρόσθεται Μπουλμπερέι, Αστραφτέι, Μπουμπουνέι και Καρουτέι, Σταχτέι, Σπουρνέι, Καπνέι και λοιποί, είχαν βάλει πείσμα ότι έπρεπε να εκλεχθεί εξάπαντος εις την επικειμένη δημοτική εκλογή ως άρχον του τόπου ο κύριος Νίκος Αγκούδης, νεαρότερος δικηγόρος της τελευταίας σκοπής, νεοτεριστής, ερωτήλος, φιλόκοσμος και φιλόδοξος εις άκρον, κομαστής και κιθαροδός. Έπαιζε κριθάρα κατά την φράση του Διωματάρη Ρήγα, ενός των θερμών υποστηριχτών του, και ο μόνος κατάλληλος δια να δοξάσει τον τόπον. Και ήτο το όντι βέβαιον ότι θα εξελέγετο με τόσην φοβεράν επιστρατείαν ναυστολιών και πληρωμάτων. Άμα οι αντίθετοι είδων την μεγαλόσωμον ναυτικήν ακρίδα ή την αγέλην αυτήν των ορναίων των θαλασσινών εσκύψασαν εις το λιμένα, ήρχισαν εν χορό να τραγουδούν το πολύ μαυρί λαπλάκωσε. Όλο σχεδόν ο ιστιοφορών στο λίσκος της μικράς νήσου είχε επιστρατευθεί. Εν μόνον μεγάλο καράβι του καπετάν Αλέξη του Παγούρη ευράδινε να φανεί και δεν εφαίνεται εις την γενική συνάντηση των σκαφών των ξυλίνων. Το επερίμεναν από ημέρας εις ημέραν να φανεί. Εις μάτι. Δεν ήλθε διόλου του εκλογικού αγώνος, δεν ήλθεν ούτε την παραμονή της εκλογής, δεν ήλθεν ούτε εις τα επινίκια, αλλά ούτε μετά τας εκλογάς ποτέ ήλθε. Εις μάτιν η καπετάνισσα η αρχόντο, η γυνή του Αλέξη Παγούρη, έβγαινε πάσαν πρωίαν και πάσαν εσπέραν εις το ηλιακωτόν δώμα, ανάμεσα εις τους 2 και 3 κομψούς και λεπτούς κύωνας, τους υποστηρίζοντας την στέγην, και ίστα το εκεί ώρας, με το ναυτικόν και άλλοι εις το όμα, αγναντεύουσα το μακρόν πέλαγος, εξετάζουσα τα κύματα και διερευνώσα με το βλέμμα τα χαριτωμένα νησάκια, τους μεμακρυσμένους βράχους και τα σπηλιάδας. Ίχνος ιστίου δεν έβλεπε πουθενά, ούτε ως πτερών γλάρου, ούτε ως λοφιάν πάπιας, ούτε ως και κρύφαλον καλικαντζούνας, ούτε όπισθεν των χθαμαλών σκοπέλων, ούτε πέραν της μπούτας, ούτε εκείθεν του καλαμακιού, ούτε προς την ανατολικήν, ούτε προς την δυτικήν ακτήν. Και επανήρχετο εναθυμία η γυνή στον θάλαμόν της και κατέθετε το κιάλι το άχρηστον και έτρωγε το πικρόν δείπνον της εν συντριβή και ανεκλίνετο εις των σκληρών καναπέν της εν αγωνία. Και το μόνη εις το ωραίον κοψόν σπίτι της η αρχόντο αυτή και η 20ετής ανεψιά της η Φλωρού την οποίαν είχε υιοθετήσει μη έχουσα θυγατέρα επειδή τους 2 ιούς της τον Αργύριν και τον Κότσον τους είχε μαζί τους το καράβι ο πατήρ των. Κι κομψή ακρινή οικία, μάρτης της φιλοκαλίας του κτήτορός της, ίστατο εκεί επάνω, εις τα σχοιναδέικα, επί αμβλίας προβλήτως προς τον γυαλόν του επάνω μαχαλά, εις την γωνία ακριβώς μεταξύ 2 κολπίσκων και ύπερθεν του παλαιού μόλου, με τους βράχους του Σπαρτούς, επί των οποίων ανεγινώσκοντο ακόμη κατά την παράδοση ή την πρόληψη, τα γράμματα του Θεμιστοκλέους προς τους Ίωνας της Μικράς Ασίας, προτρέποντος αυτούς να αποταχθώσει των μισήτων βάρβαρων και προσέλθωσιν εις την γλυκίαν Ελλάδα την μητέρα των.

πώς να παρηγορηθεί η αρχόντο δια την απουσία του συζύγου της, αφού ήτο εκ των προτέρων γνωστών ότι ούτως, όπως και όλοι οι πλοίαρχοι, είχε δώσει υπόσχεση να έλθει εις τας εκλογάς. Ιδού ήτο Παρασκευή. Εξημέρωνε το Σάββατον, την μεθαύριον θα επανέτελε η Κυριακή, ημέρα των εκλογών, και το καράβι δεν εφάνει. Η καπετάνισσα, καθώς λέγει το παραμύθι, έμβαινε και έβγαινε και βαριανά στέναζε. «Μάνα», της λέγει μετά πολύ δισταγμόν η ανεψιά η ψυχοκόρη της. «Ακούς, τι άκουσα να λένε, πως η γριά η Γκότσενα που είναι μάγισσα». «Ξορκισμένη να είναι παιδί μου», υπέλαβε η αρχόντα. «Μα ακούς, μάνα», επανέλαβε η κόρη, επειδή αφού άπαξ ήρχισε νηστάνε τον την τόλμη να εξακολουθήσει. «Δεν ακούω τίποτα», είπε ναυστηρός η αρχόντα. Η κόρη αποδακώθη και σιώπησε. Με τα μίαν ώραν, αφού είχε σηκωθεί από το πικραμένον δείπνον της η καπετάνισσα, πριν σηκωθεί να κάνει την προσευχή της δια να πλαγιάσει, έφνης της λέγει. «Τι έλεγες, Φλωρού, για την γριά Γκότσενα τη μάγισσα?» «Ναι, αλήθεια, μάνα. Του Ραχιώτη το καράβι, ακούς, όπου έλειπε καιρό και καιρό, κι ήταν φόβος, δεν ήθελε η Ραχιώτη να ακούς, να πάρει την Γκότσενα να της κάνει τα μάγια μέσα στο αυγό, να ειδεί με τα μάτια της η καπετάνισσα αν ίσως είναι καλά το καράβι ή όχι. Και τότε η Γκότσενα της λέει και αν φοβάσει τα μάγια, πέσε στα θεωτικά. Παρέ ένα κορίτσι απάρθενο, αθώ, ως 11 χρονών να είναι, κατέβασε ένα κόνισμα από το κονοστάσι, δώστης το στα χέρια να το κρατεί ώρα πολύ και να το κοιτάζει ατράνταχτα, χωρίς να ξεκολλήσει μήτε στιγμή από το κόνισμα το μάτι. Και τότε το κορίτσι θα φωτιστεί και θα το ρωτήσεις τι βλέπεις. Και εκείνο θα σου πει βλέπω το και το. Ή βουλιαμένο είναι το καράβι ή αβούλιαχτο. «Δάκω στη γλώσσα σου», είπε η αρχόντα. «Ναι, ο λόγος το λέει. Έτσι της είπε η Γκότσενα και έτσι έκαμε η Ραχιώτενα. Επήρε το κορίτσι του καπετάν Λιμπέριου, τυχή, που είναι ως 11 χρονών. Καθαρό, αθώ, όπως της είπε η Γκότσενα. Και της έβαλε το κόνισμα στα χέρια και κάθισε και το κοίταζε μια ώρα. Και ύστερα την ερωτά, τι βλέπεις, και της είπε. Βλέπω το καράβι παραμενίζει με πρίμον καιρό, με τα πανιά φουσκωμένα, και ο καπετάνιος στο τιμόνι κατά δω έχει την πλώρη. Και αληθινά σε 3 μέρες ήρθε το καράβι. Το θυμάσαι, μήνας είναι από τότε». Η αρχόντο με τα μικράν σκέψην είπε, «Πας να τη φωνάξεις. Ποια τυχή του καπετάν Λιμπέριου τέτοια ώρα έρχεται. Τι ώρα είναι, οι κότες τώρα κάτιασαν. Πώς να πάω, μάνα, φοβούμαι. Βγαίνω στο παραθύρι και σαγναντεύω. Σε φυλάω με το μάτι. 3 πόρτες παραπέρα είναι. Ας πάω». Η κόρη εξήλθε. Κατέβη στον δρόμο και η θεία της ίνιξε το παράθυρο και την ενεθάρρυνε. Με τα 5 λεπτά ήκουσε την φωνή της όπου εκάλει την μικράν κόρη του καπετά Λιμπέριου. «Χι, χι. Τι είναι, ποιος φωνάζει. Κατέβα να σου πω». Ήκουσε μικρών θόρυβων, συνεννοήσεις, φωνάς της παιδίσκης από τον δρόμο, της μητρός της από τον μπαλκόνι και μίαν τελευταίαν παραγγελίαν. «Ας είναι, πήγαινε, να έρθεις γλίγορα». Και με το λίγα λεπτά οι 2 κορασίδες ανέβαιναν τρέχουσε τα σκαλοπάτια της οικίας του καπετάν Αλέξη.

Η χ ή το χλωμή, λευκή και λεπτοφυής εις άκρον. Ταχαίως εξετελέστη το πείραμα. Η μικρά παιδής και επί ώραν εκράτη εν εικόνισμα της Παναγίας με τας δύο χείρας της. Εν τω μεταξύ, η καπετάνισσα η Λιμπέριανα, είτε διότι εδισχέρενεν εκ της παρατηνωμένης απουσίας του θυγατρίου, είτε μάλλον διότι επεθύμει να είναι και αυτή παρούσα εις την διεξαγωγή της μαντίας, έφτασεν εις την οικία της Παγούρενας. Με τα όραν ικανήν, όταν η Αλέξανα καθημένη αντικρίτης μικράς, είδε κάπως τα όματά της να ελοπίζουν από κούρασιν η Ζάλιν, την ερωτά. «Τι βλέπεις?» «Βλέπω», απήντησε η παιδίσκη, «ένα καράβι. Βλέπω σύννεφα πολλά, θολά, τρεχούμενα, ανακατωμένα. Φουσκοθάλασσα, τρικυμία, θεόρατα κύματα που χτυπούν απάνω στους βράχους, στον κάβο, στην ακρογιαλιά». «Και πώς το βλέπεις το καράβι?» ρώτησε με κομμένη αναπνοή η αρχόντο. «Το καράβι, σύντριμα και τρομάρα. Αχ, και ένας, δυο, τρεις νομάτι που πλέον. Του συνεπέρνει το κύμα. Ύψος ένα αλληλοδιαδόχος τρεις δαχτύλους της δεξιάς χειρός της. Τους χτυπάει η θάλασσα πάνω στα βράχια που πολεμούν να πιαστούν. Τους αρπάζει ξανά πίσω το κύμα, πάλι τους πετά εμπρός, τους χτυπά, πω, απάνω στα γκρίφια. Κι οι νομάτι ζαλισμένοι, μισοπνημένοι, μισοσκοτωμένοι, δεν μπόρεσαν να πιαστούν. Βουλιούν, βούλιαξαν, πάνε, άμοροι έγιναν. Οι δυο επήγαν στο πάτο κάτω και ο ένας, ακίνητος, με γρουλωμένα μάτια, φαίνεται σαν να γλυκοκοιμάται απάνω σε μια αναμουδιά μικρή, ως τρεις πιθαμές, ανάμεσα σε δυο ολόμαυρους βράχους. Το σιδά, ως τρεις πιθαμές. Έκαμε το αριστερό χέρι της σχήμα ως να εμέτρει.

τέλος διεξήχθη πανηγυρικός η εκλογή. Ο υποψήφιος της νέας εσοδείας επήρε το διπλάσιο των ψήφων από τον παλαιόν, των πολύ φημισμένων άλλοτε και ισχυρών αντιπαλών του. Εορτάστησαν με ενθουσιασμού τα επινίκια. Χαρά και αγαλίασης με ταυτόνων σπονδών επέπεσαν εις την αγοράν, εις τα αλόνια και τα λιβάδια, όπου έως τότε έβοσκον ησύχως τόσα άκακα χτίνη. Όλος ο συμμαχικός στόλος εσημεωστολίστη, ποικίλα λαλούμενα, βιολιά και λαγούτα. Γύφτη με κλαρινέτα, φυσώντες και χορεύοντες, επίδησαν ή λάλαζαν, εκυβίστησαν, προεξάρχοντες της βαξικής πομπής. Γυναίκες εχρεμέτησαν από την μέθητον και παιδεία ολολόλιζαν από τη λαχθάραντον, από τους δρόμους και από τα πρόστοα και τα στέγα στρέχοντα, εις τα πλευρά και εις την ουράν της λαϊκής πλημμύρας, αγέλης. Είχον βεβαίως δίκαιο να χαρώσει τόσον. Ο νέος δήμαρχος έμελεν, όπως έγραφεν εις το πρόγραμμά του, δημοσιευθέν εις την παλήρια της Χαλκίδος και εις το εμή χάνεσε των Αθηνών, να κατορθώσει πολλά και μεγάλα έργα. Εν πρώτης, απόφαση είχε να κατεβάσει από το βουνό την βρύση του προφήτου Ηλίου.

προκατέβαλον χιλιάδας δραχμών εις χείρας του. Και η μεν αλληλοβοήθεια ποτέ δεν εξετελέστη, και η κρίνη του προφήτου Ηλίου έμεινε διαπάντοτε εις το βουνόν, όπου ήτο. Εις δε το μη χάνες, δημοσιεύθη μετά την Ασμήνας, ότι ο μεγαλοπράγμων δήμαρχος, κύριος Νι Αγκούδης, κατασκεύασε τρεις ωραίας οδούς διασχίζουσα στην ίσον, εξών η μία άγιη στην Μακεδονία, η δευτέρα προς την παλαιάν Ελλάδα και η τρίτη εκβάλλει στην θάλασσα. Εφώτισε προσέτη την πόλην δια 13 φανών, δια να βλέπουν τη νύχτα όλοι οι νυχτοβάτες και δια να γκρεμοτσακίζονται την αυγήν όλοι οι εργατικοί, όσοι θα εξύπνουν πολλά πρωί δια να απέλθωσιν εις το έργον των. Τέλος, αφού κατόρθωσεν όλα ταύτα, ο νέος δήμαρχος επήρε την κιθάραν του και έπλευσεν εις την απέναντι νήσον, όπου εφημίζεται ότι υπήρχον πλούσιοι ενήφε. Διοργάνωσεν εκεί, επειδή αυτός προεξήρχεν ως κιθαροδός και ορχιστής, κόμους και πανηχίδας με την νεολαίαν του τόπου, όλη τη νύχτα έπαιζε κριθάρα, καθώς έλεγεν ο διωματάρης, και έμελπε μερακλείδικα τραγούδια. Μία ορφανή πλουσία δεν υπόρεσε να βαστάξει στην γλύκα και στο πάθος της κιθάρας και με το λίγον καιρόν συνήφθη αραβών και ήτα ετελέστη ο γάμος. Εν τω μεταξύ, η πτωχή αρχόντο, η χείρα του πνιγέντος πλοιάρχου, έκλαιε των σύζυγων και τους υιούς της και η πλοίαρχη έκλαιον τας προκαταβολάστων και πέραν του πελάγους εις την αντικρινή νήσον αντίχουν άσματα γαμήλια, βαχικά. Ο λίγων κατολίγων, αφού συνεπληρώθη η τετραετία του, ο κύριος Νίκος Αγκούδης μετεκόμισε την δημοτικότητά του, την φιλοπατρία και όλα τα προγράμματά του εις την πέραν μεγάλη νήσον και έπαυσε πλέον να παίζει κριθάρα και να κατεβάζει από το βουνόν εις την πόλην την βρύσιν του προφήτου Ηλίου.

Ο Ευηθός του Ανδρέα Καρκαβίτσα. Διαβάζει ο Ανδρέας Χατζηδήμου. Ήταν της Παναγιάς της Καψοδεματούσας τον Αλωνάρη. Η παπαδιά από βραδύς είδε όνειρο κακό. Ξημέρωνε Κυριακή και της Κυριακής το όνειρο ίσα με το μεσημέρι ξεδιαλύνει. Το έλεγε του παπά της και έτρεμε σαν το φιλοκάλαμο η φτωχή, μα ο παπάς δεν έπαιρνε από τέτοια. «Σώπαυλο η μέρη με τα όνειρά σου», της έλεγε. «Πώς να σωπάσω, παπά μου, το είδα ολοφάνερο. Το σπίτι έπεσε, εσύ σκοτώθηκες, εγώ έμεινα έρμη και απομόναχη. Γύριζα μέσα στα κρύα του χειμώνα ξόζαρκη και μάζωνα μπουκιά σε μπουκιά το ψωμί». Και έτσι λέγοντας δερνόντανε και έκλαιγε η παπαδιά. «Ντακ, ντακ, ντακ, ντακ», ακούστηκε εκείνη την ώρα η βραχνιασμένη φωνή του σήμαντρου πέρα στουμάζει. Ήταν ώρα για τη λειτουργιά. «Ού να μου χαθείτε τσακάλια, που θέλετε και κλεισιά», είπε με περιφρόνηση ο παπάς ετοιμάζοντας τα σύνεργα της δουλειάς. «Πήγαινε στη λειτουργιά σου, παπά μου. Τέτοια ημέρα σήμερα δεν κάνει να πιάσεις δουλειά», του είπε μισοκλαίοντας η παπαδιά. «Άφηνε με, παπαδιά. Άφηνε με ήσυχο. Σήμερα τα ύβρα τα άλογα, σήμερα θα λωνίσω. Και ας είναι και λαμπρή. Τον καιρό δεν τον έχουμε πάντα στο χέρι, μόνο βάλε ψωμί στο τράστο και σώπα». «Σκιάζομαι, παπά μου. Το είδα ολοφάνερο το όνειρο. Το σπίτι έπεσε, εσύ σκοτώθηκες». «Μορβάλε ψωμί στο τράστο και άσε με μη βλαστημίσω», την έκοψε άγρια ο παπάς. Και τα ξανθά του τα γένια έτρεμαν από το θυμό. Εκείνη κατάπιε τα δάκρυά της και δεν είπε τίποτα. Ήταν καλή γυναίκα η καημένη. Λόγο δεν ήξερε να γυρίσει στον άντρα της. Ωστόσο εκείνος ετοιμάστηκε για καλά. Φόρεσε τα κοντά του τα ράσα, έβαλε ένα μάλινο σκουφάκι στο κεφάλι, έδεσε με ένα σκοινί τη μέση του, κρέμασε το

τράστο με το φαγί στον ώμο του, πήρε το χοντρό ραβδί του και έφυγε χωρίς ούτε γεια σου να υπεί στην παπαδιά που τον έβλεπε με θλιμμένη ψυχή. Ο Παπαβασίλης ήταν από τα χωριά της Γαστούνης, από την Καλαβή, την πατρίδα του Παρασκευά του Αρχιληστή. Πριν ρασοφορέσει ήταν άνθρωπος του Σκηνιού και του Παλουκιού. Τα χωριά έτρεμαν στο όνομά του. Έδερνε και έγδινε, έγδινε και έδερνε, ολιμερής. Ακόμη και τη γυναίκα του αρχοντοθυγατέρα με το όνομα την πήρε κλεφτή. Άξαφνα του βουλήθηκε να γίνει παπάς. Οι φρόνιμοι το βλέπαν σαν δύσκολο. Μα εκείνος... «Ποιο», έλεγε κουνώντας το κεφάλι, «σε λίγες μέρες τα βλέπετε». Και αληθινά, 100 τάλαρα και 2 ζευγάρια χήνες στον δεσπότη και τέλειωσε τη δουλειά του. Ο Παπαβασίλης διορίστηκε εφημέριος σε 4 χωριά. Ζόγκα, Ζουλάτικα, Μάζη και Ρετούνη. Κάθε Κυριακή λειτούργα και σε ένα χωριό. Οι χωριάτες, διψασμένοι από παπά, έκαναν όλα του τα θελήματα. Μα εκείνος δεν ήταν για τέτοιο αξίωμα. Περίπεζε θεούς και ανθρώπους. Γιορτή καθημερινή, ένα το είχε. Τώρα καθώς έφτασε στα λόνι, έπιασε και λεμάριασε τ' άλογα. 6 άλογα φαλάγγια. Έπειτα τα έδεσε στο στιγερό. Γύρω τα χερόβολα ήταν απλωμένα και έτοιμα για τον αλόγον τις οπλές. «Άπλα, άπλα, άπλα», φώναξε. Και έσκασε στον αέρα το μακρύ καμουτσίκι του. Τα άλογα στη φωνή του αντριεύτηκαν. Έσπρωξε ένα τ' άλλο και έπειτα ρίχτηκαν όλα μπροστά. Γύριζαν και πατούσαν τα στάχια με τα πόδια τους και εκείνος από πίσω έσκαε το καμουτσίκι και φώναζε άγρια. «Άπλα, άπλα, άπλα». Το αλόνι έτρεμε στο πάτημα των αλόγων. Ο κάμπος βούιζε στη φωνή του παπά. Ο ήλιος ανέβηκε μεσουρανής. Μα τι ήλιος. Αυγό έψινε στην αντιλιάδα του. Τα άλογα ήρθαν και απόκαμαν. Το πετσί τους έλαμπε καθρέφτη στον υδρότα. Το ρουθούνι τους φυσωμάναε σαν φυσερό. Φρούμαζαν, χλιμιντρούσαν και έτρεχαν γύρω στο στιγερό. Το άχυρο τριβότανε κάτω από τα πόδια τους. Το σιτάρι πεταγόταν ολόγυρα σαν σκλήθρες χρυσάφι. Και ο παπάς με το καμουτσίκι στο χέρι, πότε έτρεχε πίσω από τα άλογα, πότε στεκότανε ανασένοντας βαριά και κοπιασμένα. Η σκούφια του φύγε από το κεφάλι και τα δασόμαλα έπαιζαν με τον άνεμο τρελά και τα μακριά γένια του έσταζαν γρουνιά τον υδρότα. Μα εκείνος πάντα έτρεχε φωνάζοντας «Άπλα, άπλα, άπλα». Και άμα έβλεπε κανένα άλογο να κοντοστέκεται, άρχιζε αμέσως τις βλαστήμιες. Κατέβαζε ο άθεος όλα τα καντήλια. «Θες δε θες, Παναγιά», λέει, τρέμοντας από λύσα, «εγώ θα λωνίσω σήμερα και θα ξεσηκωθώ. Δεν είμαι γυναίκα να φοβηθώ τα όνειρα». Και έσπρωξε έξω από το αλόνι τα σκασμένα τάλογα. Έπειτα έπιασε ο ίδιος την άκρη του σκηνιού και σκάζοντας το καμουτσίκι άρχισε να γυρίζει μαζί με τ' άλλα. «Άπλα, άπλα, άπλα», ούρλιαζε αδιάκοπα. Μα δεν γύρισε πολύ. Άξαφνα ακούστηκε μια βοή τρομακτική. Γυρίζει και βλέπει μακριά κάτι σαν κοπάδι πρόβατα κάτασπρα. Όλα ερχόταν τρεχάτα κατά πάνω του. Και η βουή γινόταν δυνατότερη, σαν φουσκοθάλασσα που στέλνει τα κύματά της να χτυπήσουν τον βράχο. Σε λίγο κατάλαβε ο παπάς πως δεν ήταν πρόβατα παρά νερό και ερχόταν μανιασμένο απάνω του. Έζωνε τα λόνια. Άρπαξε το φτιάρι και άρχισε λιχνιστά να μαζώνει το σιτάρι στο στιγερό. Μα σαν είδε πως το νερό ζήγωνε ολούθε και τα άλογα τρομαγμένα κλωτσούσαν τη γη και ήθελαν να κόψουν το σκηνί, τα χρειάστηκε. «Ήμαρ τον Θεέ μου», ψιθύριζε και έπεσε στα γόνατα. Μα ο Θεός δεν τον άκουε τώρα. Δεν ήταν καιρός. Τα λόνι κουνιότανε σαν βάρκα στην θάλασσα. Το νερό πλάκωνε περίγυρα. Μια πύχη τόπος έμενε γύρω στον παπά. Τώρα δεν ανέβαινε με βία. Βούιζε μονάχα και ψήλωνε σιγαλινά σαν νεκροθάλασσα. Εκείνος κατάχλωμος το κοίταζε και τα μάτια του κοκκίνησαν. Τώρα το νερό του έβρεξε τα πόδια. Ξαφνίστηκε. Γύρισε εδώ και εκεί τα μάτια, απελπίστηκε τέλεια. Κλώτσισε τη γη, δάγκωσε τα χείλη, ξέσχισε τα ράσα του. Έκαμε να λύσει τα άλογα, να καβαλίκει να φύγει. Πού να τον αφήσουν τα άλογα να σημώσει. Είδε και απόειδε, ανέβηκε απάνω στο στιγερό. Έλπισε πως δεν θα έφτανε εκεί το νερό. Μα το νερό ανέβαινε.
ανέβαινε δίχως βοητόρα, δίχως φλίβισμα, με κάποιο κρύο κίνημα φαρμακερού σερπετού. Έφτασε το στιγερό και άρχισε να ανεβαίνει, ώσπου έβρεξε πάλι τα πόδια του παπά. Τα άλογα φοβισμένα φρούμαζαν, κλωτσούσαν, πάλευαν και ψηλώνοντας το κεφάλι κατά τον κάμπο πέρα, χλιμίντριζαν θλιβερά, σαν να ζητούσαν βοήθεια. Τέλος, κατόρθωσαν να κόψουν το σκηνί, ρίχτηκαν στο πέλαγο και βγήκαν πέρα, παρετώντας έρμο και απελπισμένο τον παπά. Ωστόσο, το νερό έφτασε στη μέση, έπειτα στα στήθια, έπειτα στους ώμους του. Εκείνος κοίταζε με ζηλιάρικα μάτια τον κάμπο μακριά. Εκεί δεν ήταν νερό. Έβλεπε τα λιβάδια πράσινα, τον ουρανό ασυγνέφιαστο, τα βουνά ήσυχα. Άκουε τα κοπάδια που γύριζαν στις στάνες, την φλογέρα του βοσκού, το γάβγισμα των σκυλιών. Τα γέλια, τις φωνές, τις χαρές, όλα τα άκουε. Τα πουλάκια που πήγαιναν να φωλιάσουν πέρναγαν τσιτσιρίζοντας απάνω από το κεφάλι του. Ντάγκ, ντάγκ, ντάγκ, ντάγκ, ντάγκ, ντάγκ. Ακούστηκε πάλι το σήμαντρο του μάζι που σήμαινε τον Εσπερινό. Ο παπάς το άκουσε και ανατρίχιασε. Του φάνηκε πως νεκροσήμαιναν για δάφτωνε. Μα δεν έμεινε και πολύ στο βάσανο. Το νερό έφτασε στο στόμα. Έπειτα του έκλεισε τα μάτια. Ένα κύμα ήρθε μουγκρίζοντας και τον έριξε κάτω από το στιγερό. Τα άχερα και το σιτάρι απλώθηκαν για σάβανο απάνω από το υγρό μνήμα του παπά. Έτσι έσβησε η κολλασμένη του ψυχή. Μα εγώ δεν λυπούμε τον παπά, παρά την παπαδιά την φτωχή. Την ίδια ημέρα έπεσε το σπίτι. Τα γίδια ψόφισαν. Εκείνη τρελάθηκε. Παράδειρε κάμποσον καιρών, ώσπου ήβρε μια πιθαμή τόπο και άπλωσε το βασανισμένο της κουφάρι. Μα εκεί που πνίγηκε ο παπάς, κάθε χρόνο, της Παναγιάς της Καψοδεματούσας, τον Αλωνάρη, ακούονται χλιμιντρίσματα και ποδοβολητά και η φωνή του παπά να ουρλιάζει αδιάκοπα. «Άπλα! Άπλα! Άπλα!»

0: ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Τι γυρεύει κανείς ταξιδεύοντας το χρόνο? Ίσως κάποιες τριμωγμένες αναμνήσεις που μπορεί να ξεχαστούν.
2: Χρονολόγιο. Μια παραγωγή της Κρήτη TV.

0: Η βιογραφία του αγιογράφου Γιώργου Χιρακάκη πάλεται από ρυθμό ιστορικό. Ο Γιώργος Χιρακάκης κουβαλάει μαζί του την άβρα της παλιάς πόλης του Ηρακλείου, γι' αυτό και καθοδηγώ τη συζήτησή μας στον απόϊχο των αγιογράφων της παιδικής του ηλικίας. Τους αγιογράφους δηλαδή που ζωγράφησαν στην πόλη του Ηρακλείου όταν ο ίδιος ήταν παιδί.
1: Ήταν ο Βρακογιαννάκης, ένας πολύ σπουδαίος ζωγράφος και ήταν και ένας συγγενής μου από την οικογένεια των Τροχαλάκηδων που κρατούσε η γιαγιά μου. Είχε ένα εργαστήριο εκεί κοντά στον Άγιο Ματθαίο. Φαινόταν το καβαλέτο του, ήταν δίπλα στο παράθυρο και όταν καταλάβαινε ότι είναι κάποιος απ' έξω και παρατηρούσε, τραβούσε την κουρτίνα με τον μπαστούν του και μας έκλεισε. Ναι, αυτή ήταν μια οικογένεια, Νικολαίδης λεγότανε, που ο πρώτος που ήταν και ο πιο καλλιεργημένος και ο πιο μορφωμένος ήταν ξάδερφος των Τροχαλάκηδων, των μπρο παππούδων.

είναι ένα σχέδιο, έτσι, το αμφίβολο, που το παίρναν οι παλιοί ζωγράφοι ξεπατώντας μια παλιά εικόνα. Θα μου πεις τώρα που βρίσκανε, ξέρω εγώ, το διάφανο χαρτί. Το φτιάχνανε. Μπορούσαν να πάρουν ένα οποιοδήποτε χαρτί, το άλυφαν με λινέλιο, το στέρνωναν με κανένα ροκανίδι, κάτι, ας πούμε, και γινόταν διάφανο το χαρτί. Εκεί απάνω σημείωναν, λοιπόν, ό,τι σπουδαίο θεωρούσαν ότι έπρεπε να κρατηθεί για να επαναλάβουν ακριβώς την εικόνα. Το ζητούμενο ήταν από τον παραγγείλιο δόχο, ας πούμε, τον χριστιανό που ήθελε την εικόνα που είχε δει στον Επανοσύφη. Να πας να τη δεις, αυτή την εικόνα θέλω. Έπαιρνε λοιπόν το υποζύγιό του και πήγαινε εκεί να κάτσει να πάρει το αμφίβολό του. Το καλό που προέκυπτε από αυτή τη διαδικασία ήταν ότι μια εικόνα μαυρισμένη, για να μπορέσει να πάρει τα καλά στοιχεία της, καθόταν και την καθάρισε. Οι καλές εικόνες είναι οι πιο καλοδιατηρημένες. Γιατί ήταν στην εκτίμηση των χριστιανών. Θαύμαζαν το ωραίο. Πήγαιναν λοιπόν οι ζωγράφοι που τους δινόταν παραγγελία να την καθαρίσουν και να την βερνικώσουν μετά. Και έτσι διατηρήθηκαν οι πολύ ωραίες εικόνες σε πολύ καλύτερη κατάσταση από τις μέτριες ή τις όχι τόσο αξιόλογες, ας πούμε.

Όταν ήρθα εδώ, παντρεύτηκα. Είχα γνωστούς και συγκεκριμένα από εδώ, από τη γειτονιά μου. Κάποια παιδιά που κάνανε εικόνες. Εκείνη την περίοδο εμένα δεν με συγκινούσε η αγιογραφία. Θεωρούσα ότι οι παλιές εικόνες δεν ήταν δυνατό να ξαναγίνουν. Γιατί έβλεπα ότι τα σημερινά, ακόμα και ο Κόντογλου, πολύ σπουδαίος ζωγράφος, ωφέλιμος, ας πούμε, για την Ορθοδοξία, γιατί ξανάβαλε την Βυζαντινή ζωγραφική στη θέση που της άξιζε και παραμέρισε εκείνα τα δίθεν, ας πούμε, αναγεννησιακά που φτιάχνανε οι μέχρι τότε γεωγράφοι.

Έχω δουλέψει σε πολλούς ναούς. Μαζί με το Βασιλάκη ξεκινώντας, που στην πορεία και επειδή εκείνος ήθελε να ασχοληθεί και με αλότρια πράγματα, το εμπόριο, ξέρω εγώ, εκεί πέρα. Έμενα εγώ να κάνω την κύρια δουλειά που εγώ θεωρήθηκα βοηθός του. Έτσι και προχωρώντας, έγινε αντιληπτό ότι τελικά εγώ δουλεύω, έτσι. Έφτασε ο κόμπος του χτένι, δεν προχωρήσαμε, χωρίσαμε με το Βασιλάκι. Σε αυτή τη φάση τώρα με πλησιάζει ο Νεκτάριος και μου δίνει μια δουλίτσα την οποία είχε δώσει στο Βασιλάκι. Δεν μου είχε πει εμένα τίποτα για αυτή τη δουλειά. Έπρεπε να την παραδώσει, δεν είχε κάνει τίποτα. Αφορούσε τις εικόνες ενός ησυχαστηρίου που είναι στη Ρογδιά, προς τη Ρογδιά. Και είχαν οριστεί θυρανίξια. Και όταν τώρα πλησιάζει η ημερομηνία, με βρίσκει ο Νεκτάριος, μου λέει, εσύ ο άλλος δεν έχει κάνει τίποτα. Σε ένα μήνα μπορείς να κάνεις τις εικόνες. Λέω, αδύνατο. Σε ένα μήνα τέσσερις εικόνες. Μου λέει, θα κάτσεις να τις κάνεις. Να ξενυχτήσεις, να προσπαθήσεις, γιατί εγώ πρέπει να βγάλω τα ράσα. Είμαι τόσο εκτεθειμένος. Έχω δημοσιεύσει. Έχω καλέσει κόσμο. Έτσι. Είναι ένα γεγονός που έχει οριστεί. Δεν μπορώ να το αναβάλω. Πραγματικά έκασα και τις έκανα τις εικόνες. Με μεγάλη πίεση χρόνου. Έμεινε ευχαριστημένος. Και μάλιστα με πλήρωσε αντί για τέσσερις εικόνες, πέντε εικόνες. Και μου έδωσε από εκεί να ζωγραφίσω το εκκλησάκι αυτό της, του ησυχαστηρίου. Είναι των εισοδίων. Και ξεκίνησα με αυτό.

Έφαγα ένα μεγάλο χρονικό διάστημα στην αποκατάσταση των τοιχογραφιών στον Άγιο Μινά. Είχαν προκύψει πολλά, ας πούμε, σαθρά κονιάματα και έπρεπε να φύγουν και να ξαναγίνουν οι σοβάδες και να αποκαταστήσω έτσι στην πρώτερη μορφή τους. Φωτογράφιζα πριν μπει ο μάστορας να τα γκρεμίσει σε όλο το γυναικονίτη που είχε πολλή δουλειά, μέχρι που ήρθε και η ώρα να γίνει το ίδιο πράγμα και στον Τρούλο το Άγιο Μινά. Δηλαδή, έπεσε ευτυχώς σε ώρα που δεν είχε κόσμο ένα τεράστιο κομμάτι από τον Παντοκράτορα. Έπρεπε λοιπόν να γίνει αποκατάσταση. Είδα ότι σε πολλά σημεία είναι έτοιμο να καταρρεύσει. Και όχι μόνο ο Παντοκράτορα, αλλά και οι ουρανές δυνάμεις που ακολουθούν κάτω από τον Παντοκράτορα. Οργάνωσα ένα συνεργείο με παιδιά που ερχόντουσαν και στη σχολή τότε που έκανα και ξανά έγινε ο Τρούλος και οι ουρανές δυνάμεις με τα σχέδια και τα χρώματα που είχε ο πρώτος ζωγράφος, ο Καρτάκης. Και αυτός ο Παντοκράτορας που τώρα υπάρχει είναι δικό μου, αλλά υιοθετημένο παιδί, κατάλαβε. Δικό μου παιδί. Ήρθε λοιπόν κάποτε η ώρα να κάνω και στο ιερό κάποια πράγματα, τα Άγιο Μινά, κάτι προθέσεις. Και κάποια στιγμή μου δώσαν την εντολή να αλλάξω και τις εικόνες στο τέμπλο, που υποψία βέβαια και τον τότε υπευθύνων ήταν ότι θα προκαλέσει μεγάλο άλλο. Γιατί οι εικόνες που υπήρχαν στο Άγιο Μινά ήταν το Μαργογιαννάκη, τον Ευάγγελο, ένα πολύ σπουδαίο ζωγράφο. Ο κόσμος αυτές προσκυνούσε χρόνια. Αλλά δεν ήταν τις εντυνές. Θέλει ο πατήρ Αντώνιος τότε να τις κάνουμε βυζαντινές τις εικόνες. Και να τις κάνουμε βυζαντινές που να θυμίζουν το στήσιμο, το χρώμα των Μπαλαιώνικων. Δύσκολο ας πούμε, αλλά το καταφέραμε. Δεν έγιναν μόνο οι εικόνες του τέμπλου, έγιναν και τα Δωδεκάωρτα και στον Άμβονα και εκείνα τα μικρά εικονάκια που είχε κάτω από τις μεγάλες εικόνες. Η μία εικόνα ήταν 1,70 ύψος και η μικρή ήταν 17 πόντους. Έκλεισε ο ναός για μια μέρα και πήγαν όλα μαζί να τοποθετηθούν σε μια μέρα. Η αντίδραση έτσι, να είναι ένα κύμα που θα καταλαγιάσεις. Και εμένα με πήρα να τιμούρι πολύ να με, τι έκανες ρε, λέω τι έκανα εγώ, για παραγγελία εκτέλεσα. Αν δεν σας αρέσουν, πείτε το δεξιά-αριστερά. Οι εικόνες ωραίες έγιναν, δεν είναι άσχημες. Του Μαργογιαννάκη ήταν βέβαια περίτεχνες, γιατί ήταν ένας πολύ σπουδαίος γράφος. Αλλά τα βυζαντινά είναι αυτά. Ο Μαργογιαννάκης έχει κάνει τον Άγιο Μινά και στα πόδια του απλώνουν την πόλη του Ηρακλείου. Προστάτης της. Σχεδιάζω εγώ τώρα, προσπαθώ να τη μιμηθώ. Έτσι, και την πόλη από κάτω και τον Άγιο Μινά που φαίνεται, ο ναός δηλαδή στα πόδια του Αγίου. Πώς πέφτει η μπέρτα του Αγίου, μια πράσινη. Μένει ένα κενό που δεν με αφήνει να ρεμίσω. Λέω εκεί θέλει κάτι, τι να βάλω, παιδί. Όμως η εικόνα που είχα πάντα από το Ηράκλειο ήταν ένας φοίνικας που ξεπροβάλλει. Και εκεί στο πάρκο του Θεοτοκόπουλου είχε ένα τέτοιο πανύψηλο.
Λοιπόν, τέριαζε. Και έβαλα λοιπόν στο κενό εκείνο που με ενοχλούσε, έβαλα ένα φίνικα. Δεν έδωσε σημασία κανείς, πέρασε καιρός. Με φώναξε ο αντικαταστάτης τώρα του πατρός Αντωνίου, παπά Μανώλης, και μου λέει, εδώ μου, αρπές μου, το φίνικα γιατί τον έβαλες εκεί. Λέω, όχ, θα βρω τον πελά μου τώρα. Του λέω, επειδή δεν το είχε ο Μαρκογιαννάκης. Όχι, μου λέει, πες μου γιατί τον έβαλες. Λέω, το κενό εκείνο, ρε παιδί μου, συμπλήρωνα. Αισθητικά τώρα, σαν κενό, με ενοχλούσε. Ήρθε, μου λέει, αυτός που κληρονόμησε τον Τούρκο που είχε και δώρησε το οικόπεδο στον Άγιο Μινά. Και είχε γραπτεί τη βεβαίωση που του δώσαμε εμείς οι χριστιανοί ότι θα σεβαστούμε το φίνικα που αγαπούσε ο αγάς σου. Και λέει, κάντε μου ό,τι θέλετε, αλλά αν χρειαστεί να το χαλάσετε, βάλτε τον τουλάχιστον στην εικόνα του. Πού το ξέρες? Δεν το ξέρα, του λέω, ρε παπά. Και μάλιστα του λέει ο Τούρκος τη λέξη που και σήμερα χρησιμοποιούμε. Μπεσαλίδες, μωρέ, είστε, λέει. Δεν το παραλείψατε. Να βάλετε το φίνικα στην εικόνα. Δεν σταματάμε λίγο τώρα.

0: Και φέραν αξιόλογα πράγματα όλοι οι πρόσφυγες. Όταν πορτόρθαν εδώ, δεν είχαν και την καλύτερη αντιμετώπιση. Θυμάμαι μου τα έλεγε η γιαγιά μου, που ο παππούς ο Γιώργης, ο Πολυχρονάκης, ήταν ένας ονομαστός εργολάβος. Όταν ήρθαν οι πρόσφυγες, μόνο από αυτούς έβρισκε τεχνίτες. Και είχε χτίσει το Πανάνιο, όλο το Πανάνιο με την εκκλησία που είχε μέσα. Το ορφανοτροφείο που είναι τώρα νηπιαγωγείο στην Ιερονυμάκη, απέναντι από το Ίκα εκεί. Τον Άγιο Ματθαίο, το νοτικό κλήτος, στην 25η Αυγούστου, 2-3 κτίρια που κάποια έχουν μείνει και διατηρηταία. Στον Επανοσύφη είχε κάνει το Ηγουμενείο και ό,τι άλλο χρειαζόταν. Στις Αγίες Παρασκευές είχε χτίσει το ναό, τον Άγιο Γιώργη.
1: Χρόνια τώρα ο Γιώργος Χυρακάκης ασχολείται με τη Βυζαντινή αγιογραφία. Οι απεικονίσεις του κοσμούν αρκετούς ναούς της Κρήτης. Ενώ σημαντική είναι και η ενασχόλησή του με τη διδασκαλία, διότι προσφέρει πνοή στην ορθόδοξη ζωγραφική.
0: Ήταν ένα σχεδιασμός του Αγίου Τίτου. Είχαν σκοπό να δημιουργήσουν μια σχολή σχετική με τις τέχνες, τις εκκλησιαστικές. Όταν στήθηκε λοιπόν, μαζί με κάποιους συναδέλφους, κληθήκαμε να διδάξουμε εκεί. Και συνυπήρχαν και ψηφοθέτες, δηλαδή μοσαϊκά, ψηφιδωτά και ξυλογλυπτική και συντήρηση εικόνων. Δεν έτυχε βέβαια της προσοχής των τότε κρατούντων. Έμεινε μια σχολή αγιογραφίες στο τέλος.
1: Ταξιδεύοντας το χρόνο, διαπιστώνει κανείς ότι στο Βυζάντιο τα έργα των καλλιτεχνών δεν υπογράφονταν. Η ανωνυμία αυτή ίσως ήταν και χαρακτηριστική της απόμερης θέσης που κατήχε ο καλλιτέχνης στη Βυζαντινή κοινωνία. Η εικόνα δεν είναι κτήμα του ζωγράφου, είναι ξένη. Η υπογραφή έμοιαζε με κάτι γήινο και φθαρτό πάνω στο άφθαρτο και αιώνιο της εικόνας. Με το χρόνο αυτό άλλαξε και όσοι καλλιτέχνες υπηρετούσαν τη θρησκευτική τέχνη ολοκλήρωναν το έργο τους με την υπογραφή τους.
0: Τι σκοπό έχει η ζωή κάθε ανθρώπου? Να ευτυχήσει με εκείνα που βάζει αυτός σαν στόχους. Ποιος αγαπάει τα παιδιά και δεν θέλει να κάνει οικογένεια? Ποιος αγαπάει το ψάρεμα και δεν θέλει να έχει μια βάρκα, ρε παιδί μου? Έτσι, την ορίζεις εσύ την ευτυχία σου. Αν μείνεις μόνο στα λεφτά, κατά να πάθεις. Γιατί δυστυχώς στις μέρες μας ο επιτυχημένος είναι αυτός που διαθέτει πολλά λεφτά. Όχι ευτυχισμένος, ο καταξιωμένος. Δεν έχει μεγαλύτερο επίτευγμα, ρε παιδί μου, για τους σημερινούς ανθρώπους από εκείνο το αμερικάνικο how much. Το κλασικό, ουκ εν το πολλό το εφ. Πλούσιος είσαι όταν έχεις αυτά που σου φτάνουν. Το Παίρσιο δεν χωράει κιόλας, όσο μεγάλες τσέπες και να έχεις.

0: Ηρακλής λοιπόν ο Πυριανάκης έρχεται μια μέρα και μου λέει θέλω αυτή την εικόνα. Του λέω βρε Ηρακλή, αυτή η εικόνα είναι η κακοποιημένη οδηγήτρια που καταφτάνει στη Βενετία μετά από μύριες περιπέτειες. Προφανώς κόπηκε για να χωρέσει σε κανένα σεντούκι. Δεν ήταν έτσι οι οδηγήτριες. Η μορφή της οδηγήτριας είναι αυτή η εικόνα. Λοιπόν, την ταλαιπώρησαν. Δεν άντεξε ίσως στην κακή μεταχείριση και κάποιοι προσπάθησαν να τη συμπληρώσουν. Και παρουσιάζει τη μορφή τη σημερινή. Δεν έχει να κάνει με την εικόνα που κλέψαν από εδώ οι Βενετσιάνοι. Ο Μοροζίν φεύγοντας. Αλλά επειδή θαυματούργησε κάποτε στη Βενετιά, την ξεχώρισαν, της έκαναν ένα περίτεχνο εικονοστάσι σε ένα ναό και την έχουν περί πολλού. Έλεγα λοιπόν στον Ηρακλή, βρε Ηρακλή, δεν μπορώ, παιδί. Δηλαδή, να έχω δει τόσες ωραίες Παναγίες, να έχω κάνει κι εγώ αρκετές ωραίες και να με βάλεις να κάνω αυτό, μου λέει, μα κάτω, γιατί έχουμε έτσι σκοπό την αδελφοποίηση των πόλεων. Πήφαμε λοιπόν. Και με έχει ταλαιπωρήσει δηλαδή η εικόνα. Μετά έπρεπε να μπουν σύμβολα, ας πούμε, από τη Βενετία. Αυτός ο Λέοντας, ο περιβόητος, γαλινοτάτη ήταν η Δημοκρατία, αλλά το λιοντάρι με το σπαθί δεν μπορούσε να λείψει. Και το μυθικό πουλί, για μας εδώ τους μυθοπλάστες και τους παραμυθιασμένους.
1: Γιατί σας ταλαιπώρησε?
0: Επειδή δεν ακολουθήθηκε μια μεθόδευση στην αποκατάστασή της. Δεν ήξερε τι αλώνευε αυτός που έκατσε να την αποκαταστήσει. Μπορεί να ήταν χαρισματικός ζωγράφος, αλλά προσπαθούσε σε κάτι που δεν γνώρισε. Αλλά από τα απομεινάρια προσπαθούσε να συμπληρώσει. Έφνησε αυτό το χεράκι του Χριστού, κρέμεται σαν να έχει φάει, ας πούμε, σφυριά, δεν ξέρω τι. Η ευλογία του Χριστού είναι έτσι, αλλά ορθόδοξα δεν χαιρετά έτσι, δεν ευλογεί έτσι ο Χριστός. Ευλογεί έτσι. Αυτός το διάβασε έτσι. Αυτό μπόρεσε να δει ίσως. Και το χεράκι είναι τα τρία. Και τα μαλάκια του έχουν πέσει, για να κάνω έτσι το έχει. Και αυτό το μαντίλι που μοιάζει σαν της γυναίκας που έχει πάει στον τρίγο, ε.

0: αυτή την εικόνα τη δούλευα 6 μήνες. Μέρα νύχτα. Κατ' εντολή της Συνόδου των Ιεραρχών της Κρήτης. Είπαν ότι πρέπει να κάνουν μια εικόνα που να αναφέρεται στους εν Κρήτη διαλάμψαντες Αγίους. Έτσι επιγράφεται η εικόνα. Θεώρησαν εμένα κατάλληλο και αναλαμβάνει ο δεσπότης της Νεάπολεως, ο Νεκτάριος. Εγώ θα την κάνω την εικόνα, η Μητρόπολη μου θα την κάνει την εικόνα. Εγώ θα την πληρώσω. Εσύ θα κάνεις ό,τι καλύτερο μπορείς, μη σκεφτείς χρήματα, μόνο να ανταποκριθείς σε αυτό που συζητάμε. Ένα μήνα πάλευα να κάνω τα σχέδια. Μου δώσανε περιγραφές, όπως είναι στα συναξάρια των Αγίων. Νέος αγένειος στρατιωτικός, ας πούμε, ή νέος αρχιγένειος ή μιξοπόλιος. Και όταν τους παρουσιάζω τα σχέδια, συμφωνούν, αλλά θυμώνται, τελειωμένα τώρα τα σχέδια, ότι έχουν ξεχάσει μερικούς Αγίους. Δηλαδή, φαντάζω τώρα σε αυτή τη σειρά που πρέπει ο καθένας να έχει το περιθώριο από πάνω να φέρει και το όνομά του. Να μην είναι εκείνο το αχταρμάς που δεν μπορείς να ξέρεις ποιος είναι. Λέω, πρέπει να τα αλλάξω τα σχέδια. Δηλαδή, μια ανακατάταξη που ήθελε πάλι ξανά σχεδιασμό. Τέλος πάντων, καταλήξαμε κάπου. Την έκανα την εικόνα, την έκανα στην ώρα που έπρεπε. Κατά καιρούς έλεγα, δίνεται μου και κανένα φράγκο, γιατί έχω και παιδιά, να τα τάιζω. Ήρθε η ώρα λοιπόν. Και πόσο κάνει ο κόπος σου, μάστορα? Του λέω, εγώ δεν ζητάω κόπο, ζητάω τα μεροκάματα μου. 16-18 ώρες δούλευα την ημέρα. Ο κάθε μήνας είναι διπλός. 6 μήνες δουλεύω ένα χρόνο. Βάλε μου ενός χρόνου μεροκάματα, με τον τεχνίτη που έχεις, τον Γεωργό που σου καλείς τον κήπο, τι του δίνεις? Δώσε μου το μεροκάματό του. Αλλά έμεινε μια ωραία εικόνα, αν τύχει και βρεθείτε καμιά φορά στην Νεάπολη. Είναι εκεί, είναι ένα 40 ύψος επί 90 φάρδος.
1: Δεν ξέρω ποιος ανακάλυψε την τέχνη της αγιογραφίας, αλλά ούτε κι αν υπάρχει πιο δύσκολη ζωγραφική από αυτή. Χρειάζεται προσήλωση, σεβασμός και γνώση από τον καλλιτέχνη για τη βυζαντινή και μεταβυζαντινή τέχνη. Ο κριτικός αγιογράφος Γιώργος Χυρακάκης είναι αναβιωτής, συνεχιστής και δάσκαλος της βυζαντινής αγιογραφίας. Με δύναμη ψυχής, χρώμα και φως, έχει μπολιάσει τη γη με τον ουρανό και αφηγείται ιστορίες που δίνουν κουράγιο και παρηγοριά στους πιστούς.

0: Τι γυρεύει κανείς ταξιδεύοντας το χρόνο? Ίσως κάποιες τριμωγμένες αναμνήσεις που μπορεί να ξεχαστούν.
1: Χρονολόγιο. Μια παραγωγή της Crete TV.

Η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων του Ζαν Κλοντ Λαρσέ, διδάκτορος θεολογίας. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Κριτσοτάκης.

Από το βιβλίο «Η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων», «Η φιλαργυρία και η πλεονεξία». Η φιλαργυρία υποδηλώνει γενικά την προσκόλληση στο χρήμα και τις διάφορες μορφές του υγειακού πλούτου. Εκδήλωση της προσκόλλησης αποτελούν η ειδονή που αισθάνεται ο κάτοχος των αγαθών, η φροντίδα του να διατηρήσει, η δυσκολία που νιώθει να τα αποχωριστεί και η θλίψη που δοκιμάζει κάνοντας κάποιο δώρο. Από την πλευρά της πλεονεξίας συνίσταται ουσιαστικά στη βούληση του ατόμου να αποκτήσει νέα αγαθά, στην επιθυμία να κατέχει περισσότερα. Αν και συνήθως χρησιμοποιούμε ισοδύναμα του όρου φιλαργυρία τη λέξη φιλοχρηματία, τη συγκεκριμένη έννοια πριν όμως κατανοηθεί με την ευρύτερη σημασία της που η τρέχουσα χρήση της προσφέρει στη σύγχρονη γαλλική γλώσσα, αποδίδουμε γενικά την πλεονεξία με τις λέξεις απληστία, ζηλοφθονία, τσιγκουνιά και περιφραστικά ως φοδρή επιθυμία απόκτησης αγαθών. Αν και αντιπροσωπεύουν δύο διαφορετικές εμπαθείς διαθέσεις και στάσεις, η φιλαργυρία και η πλεονεξία μπορούν να μελετηθούν από κοινού. Αφενός μεν παρέχονται και οι δύο από την ίδια εμπαθή προσκόλληση στα υλικά αγαθά και αφετέρου συχνότατα συναντώνται εξίσου στην πραγματικότητα όπου γενικά η μία προκαλεί την άλλη. Ισχύει και εδώ ανάλογη παρατήρηση με αυτή που κάναμε στα προηγούμενα κεφάλαια. Η αιτία των δύο αυτών παθών δεν είναι ούτε το χρήμα, ούτε καθεαυτά τα υλικά αγαθά, αλλά η διαστροφική στάση του ανθρώπου ως προς αυτά. Σκοπός του χρήματος και των υλικών αγαθών είναι να χρησιμοποιούνται από τον άνθρωπο για την ικανοποίηση των αναγκών που αντιστοιχούν στην επιβίωσή του. Ο φιλοχρήματος και ο τζιγκούνης δεν σέβονται το συγκεκριμένο σκοπό και υιοθετούν έναντι χρημάτων και υλικών αγαθών παθολογική στάση. Αποδίδουν αξία σε αυτά τα ίδια αντί της χρηστικής αξίας και αισθάνονται την ειδονή της κατοχής τους και όχι της χρήσης τους. Για το θέμα αυτό ο Άγιος Μάξιμος υπογραμμίζει ότι κανένα από τα δημιουργήματα του Θεού δεν είναι κακό και ότι το πάθος οφείλεται στην κακή χρήση των δυνάμεων της ψυχής μας, στην προκειμένη περίπτωση της επιθυμητικής δύναμης. Τότε λέγει ο Άγιος Μάξιμος, αυτό το οποίο είναι κακό, ούτε τα χρήματα κακά, αλλά η φιλαργυρία. Είδε τούτο ουδέν εν της ούση κακών, η μη παράχρησης, ή τη συμβαίνει εκ της του νου αμελίας περί την ψυχήν γεωργίαν. Ο παθολογικός χαρακτήρας της φιλαργυρίας και της πλεονεξίας συνίσταται ουσιαστικά στην κακή χρήση της επιθυμητικής δύναμης, καθώς και όλων των υπολείπων δυνάμεων που εμπλέκονται. Η συγκεκριμένη παράχρηση όμως δεν ορίζεται μόνο σχετικά με τα υλικά αγαθά. Ορίζεται κατά πιο θεμελιώδη τρόπο από τη σχέση με τον Θεό και εμπλέκει επίσης τις σχέσεις του ανθρώπου με τον εαυτό του και των πλησίων του. Στην αρχαίγονη κατάσταση του άνθρωπος κατεύθυνε ολοκληρωτικά την επιθυμία του προς τον Θεό. Φρόντιζε να διατηρήσει τα πνευματικά αγαθά που λάμβανε από αυτόν και να αποκτήσει νέα εν αυτό, συμμορφόμενος σε όλα όσα αφορούσαν το φυσικό σκοπό της επιθυμητικής δύναμης. Στην κατάσταση των παθών μετά την πτώση, απομακρύνει την επιθυμία του από τον φυσιολογικό σκοπό της για να την επαναφέρει μόνο προς τα υλικά αγαθά και να την χρησιμοποιεί παρά φύσιν ώστε να αποκτά και να τα διατηρεί. Η αγάπη προς τον Θεό και η προσκόλληση στα πνευματικά αγαθά αφενός και η αγάπη προς το χρήμα και η προσκόλληση στα υλικά αγαθά αφετέρου θεμελιώνονται στην ίδια επιθυμητική δύναμη του ανθρώπου. Να γιατί είναι ασύμβατες και αποκλείει μία την άλλη όπως ο ίδιος ο Χριστός διδάσκει. Ουδείς οικέτης δυνάτε δύσιν κυρίες δουλεύειν. Η γάρ τον ένα μισής και τον έτρον αγαπήσει, ή του ενός ανθέξεται και του εταίρου καταφρονήσει. Ουδείναστε Θεό δουλεύειν και μαμονά. Τόσο περισσότερο απομακρύνεται ο άνθρωπος από το Θεό, όσο περισσότερο προσκολάται στο χρήμα και αποδεικνύεται άπλιστος για τα υλικά αγαθά, οπότε πάντα έρωτα ούτως νικήσας ο αίρος. Η αγάπη δηλαδή για το χρήμα εκδιώκει κάθε άλλη επιθυμία από την ψυχή
Και παρουσάμενος εξέβαλε τις ψυχές όπως χαρακτηριστικά σημειώνει ο Άγιος Ιωάννης, ο Χρυσόστομος. Ο Άγιος Νικήτας τη Θάτους γράφει σχετικά με τον ίδιο θέμα. Η φιλαργυρία της του Χριστού Φυγείας προτιμωτέραν ενδυσίες των ανθρώπων εργάζεται και των δημιουργών της σύγησε αυτής ελάττωνα τίθεται και αυτή λατρεύει μάλλον ή το Θεό πείθη. Συνεχίζει συναφώς ο ίδιος αλλού. Ημέν του Χριστού φίλος είναι φυγής μισήσεις άρα χρυσούν και την τούτου γλύχνων φιλίαν ως την διάνοιαν στρέφουσαν προς αυτήν του φιλούντος και αποσπάσαν αυτήν από τη γλυκητά της αγάπης του Ιησού. Να γιατί στη ζωή του τζιγκούν και του φιλοχρήμα του το χρήμα και οι διάφορες μορφές πλούτου καταλαμβάνουν την οφειλωμένη στο Θεό θέση και γίνονται είδωλα γι' αυτόν. Πλεονεξία εστίν ειδωλολατρεία και πλεονέκτης εστίν ειδωλολάτρης, επιβεβαιώνει ο Απόστολος Παύλος και με τη σειρά τους οι πατέρες. Αυτός που είναι θύμα των παθών του δεν συλλογίζεται βέβαια ούτε συναισθάνεται την ειδωλολατρική του διάθεση. Και αν είναι αλήθεια ότι τυπικά και από εξωτερική άποψη δεν λατρεύει τα πλούτη, όπως οι ειδωλολάτρες λατρεύουν τα είδωλά τους στα πλαίσια της ισχύουσας θυσίας, όμως κατά βάθος παρουσιάζει την ίδια στάση με αυτούς. Αποδίδει στα πλούτη πραγματικά την ίδια σημασία και μάλιστα την ίδια ιερότητα, δείχνει ως προς αυτά την ίδια προσοχή, τους απονέμει τον ίδιο σεβασμό, εκδηλώνει την ίδια ευλάβεια και τελικά αν δεν τους προσφέρει γλυκές θυσίες, τους αφιερώνεται επιπλέον δαπανώντας γι' αυτόν όλη την ενέργεια, όλες τις δυνάμεις και όλο τον χρόνο του θυσιάζει την ψυχή του γι' αυτά. Η φιλαργυρία και η πλεονεξία αποκαλύπτουν απόγεια της πίστης και της ελπίδας στο Θεό. Ακόμη και αν δεν έχουν αναπτυχθεί σε τέτοιο βαθμό ώστε να αποκλείσουν ολοκληρωτικά το Θεό. Από τη μια πλευρά μέσα από τις συγκεκριμένες τάσεις ο άνθρωπος δηλώνει ότι ελπίζει περισσότερο στο χρήμα παρά στο Θεό και μεριμνά για την απόκτηση αγαθών εμπιστευόμενος μόνο τον εαυτό του ενώ ο Θεός προνοεί για αυτά σε όσους του το ζητήσουν με πίστη. Από την άλλη πλευρά ο άνθρωπος ισχυρίζεται ότι ενεργώντας κατά αυτόν τον τρόπο προβλέπει και εξασφαλίζει και συνεπώς κατά κάποιο τρόπο κυριαρχεί στο μέλλον. Στην πραγματικότητα αυτό δεν του ανήκει, έτσι επεξεργάζεται μάταια σχέδια, αντί να εναποθέτει τα πάντα στο θείο θέλημα. Από τη στιγμή αυτή πάβει να βλέπει τη μοναδική ασφάλειά του εν το Θεό και συνεπώς να επικαλείται τη βοήθειά του και αντίθετα σχηματίζει μία απατηλή εντύπωση ανεξαρτησίας και απόλυτης κυριαρχίας της

Δεν μπορεί πραγματικά να αγαπά την ψυχή του και το χρήμα ταυτόχρονα, διαβεβαιώνει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Ασχολούμενος με την αύξηση και φύλαξη του γλυκού του πυλού του, αδυναμεί να αναπτύξει το πνευματικό δυναμικό του και να πραγματώσει το άγγιγμα της ψυχής του, διατρείται επομένως κλεισμένος στον εαυτό του μέσα στα όρια του πεπτοκότος κόσμου. Ο ίδιος πιστεύει ότι πρωτίζει αληθινά αποκτά την ελευθερία του και εξασφαλίζει τη ζωή του συνάζοντας θησαυρούς πάνω στη γη. Στην πράξη όμως, παγιώνει και αλωτριώνει όλο του το είναι και την ύπαρξή του στον κόσμο αυτό και τη σάρκα, διότι εκεί που είναι ο θησαυρός του ανθρώπου, εκεί θα είναι και η καρδιά του. Στρέφει λοιπόν την πλάτη του στους μόνους αληθινούς θησαυρούς που προέρχονται από το Θεό, στερείται των θησαυρών και τη ζωή της βασιλείας των ουρανών, καθώς παραδίνεται ουσιαστικά στην πνευματική αθλειότητα και χάνει τη ζωή του αντί να την κερδίσει. Ενώ σκέπτεται ότι βρίσκει την ευτυχία στην ειδονή που δοκιμάζει με την απόκτηση και την κατοχή των υλικών αγαθών, υπομένει χωρίς να το θέτει την έλλειψη ικανοποίησης και τελικά ζει τη δυστυχία, καθώς η απόλαυση και η ειδονή είναι ασταθείς, ατελείς, παροδικές και γνωρίζουν κάποιο τέλος σύντομο ή μακρινό. Προπαντός δεν καταλαμβάνουν τη θέση των πνευματικών ειδονών. Οι τελευταίες είναι σύγκριτα ανώτερες και μοναδικές, καθώς ικανοποιούν πλήρως τον άνθρωπο. Σε αντίθετη περίπτωση, η αιμονή στις οικικές ειδονές των στερεί της Θείας Μακαριότητας οριστικά και αμετάκλητα. Είναι σαφές λοιπόν ότι μέσω της φιλαργυρίας ή της πλεονεξίας ο άνθρωπος γίνεται εχθρός του εαυτού του με πολλούς τρόπους, όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Από τα δύο αυτά πάθη διαταράσσονται εξίσου σοβαρά και οι σχέσεις του ανθρώπου με τον πλησίον του. Κατά τους πατέρες, η απόκτηση του πλούτου οδηγεί στην πλάβη και στην συντριβή του άλλου. Ο κάτοχος του πλούτου οικειοποιείται αγαθά που δεν του ανήκουν καθόλου και στερεί των πλησίων του τόσων χρημάτων ή πραγμάτων όσο αυτός κατέχει ακόμη περισσότερο από εκείνον. Συνεπώς, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος μπορεί να διακηρύξει ότι «τούτο και επί πλουτούντων και πλεονεκτούντων λόγησε» και συνεχίζει με την παρομοίωση των πλεονεκτών με ληστές που καιροφυλακτούν να αρπάξουν και να κλέψουν τους διαβάτες κάποια οδού. Και ο Μέγας Βασίλειος, για να τους θεωρήσει χωρίς περιστροφές ως άρπαγες και σφετεριστές. Όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι. Έχουν την ίδια φύση. Έχουν όλοι πλαστεί κατ' εικόνα Θεού. Έχουν όλοι σωθεί δια του Χριστού. Ο Δημιουργός έδωσε τα αγαθά του κόσμου με κλήρο, μοιρασιά, σε όλους τους ανθρώπους χωρίς καμία εξαίρεση, για να τα απολαμβάνουν όλα ισότιμα. Το γεγονός ότι ορισμένοι αποκτούν και κατέχουν περισσότερα από άλλους αντιφάσκει προς την ισότητα που θέλει ο Θεός κατά την διανομή των αγαθών και εγκαθιστά κατάσταση ανάρμοστη και αντίθετη προς τη φύση. Πριν την πτώση δεν υπήρχε τέτοια κατάσταση. Εμφανίστηκε ως συνέπεια του προπατορικού αμαρτήματος. Διατηρείται και αναπτύσσεται με τη βοήθεια των παθών και ιδιαίτερα της φιλαργυρίας και της πλεονεξίας. Πάση μενούν τα πάντα κοινά τη χρήση μόνη της απολαύσεως, καθεστήκαση, κατά δεσποτείαν δε ουδενός. Και ο Μέγας Βασίλειος γράφει «Οικονομικήν της του πλούτου την, του χρήσιν, αλούκ απολαυστικήν τους σοφρόνους λογιζομένους νομίζειν προσήκεν». Οι πατέρες υπογραμμίζουν ότι ο πλούτος προορίζεται να μοιράζεται, να διανεμείται δίκαια. Ο φιλοχρήματος και ο τσιγκούνης δεν σέβονται το συγκεκριμένο σκοπό. Ο μεν πρώτος, αναζητώντας και συσσωρεύοντας αγαθά αποκλειστικά για την προσωπική του απόλαυση. Ο δε δεύτερος, διαφυλάσσοντας εγωιστικά το χρήμα. Αμφότεροι με την πράξη αυτή παραβαίνουν το φυσιολογικό όριο, καθώς σκέπτονται περισσότερο από τον πλησίον τους εαυτούς τους και εναντιώνονται στη θεμελιώδη εντολή της αγάπης, αγαπήσεις των πλησίων σου ως εαυτόν. Ο Ευάγριος λέγει «αγάπην χρήμαση συνυπάρξει τιμή των αδυνάτων εστίν». Ο Φιλοχρήματος και ο Τζιγκούνης, αποβλέποντας μόνιμα σε εγωιστική απόλαυση, δεν υπολογίζουν πλέον των πλησίων και πάβουν να τον θεωρούν ως ίσο και αδελφό. Ο Άγιος Αμβρόσιος σημειώνει ότι απορρίπτουν αυτόν που μοιράζεται τη φύση τους. Αποκλείουν και στερούν από το πλησίον τους την αξία και την τιμή που ο Θεός του έδωσε και του αρνούνται την κοινωνία και στα χρήματα και στη δόξα και σε ό,τι του συνδέει, σημειώνει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Η φιλαργυρία και η πλεονεξία καταστρέφουν

στρέφουν την αγάπη και διαστρέφουν τις σχέσεις με τον άλλον, παροτρύνοντας αυτόν που κατοικούν να βλέπει το πλησίον του μόνο ως εμπόδιο στη διατήρηση των κεκτημένων ή ως μέσο απόκτησης νέων αγαθών. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος παρατηρεί: «Μισήστε και αυτή η φιλαργυρία ποιεί παραπάντων και πάντα σημών. Κατεύχεστε, παρασκευάζει και τους ειδικημένους και τους ουκ ειδικημένους. Η φιλαργυρία υποδαπλίζει το μίσος. Όμως και ο ίδιος ο φιλάργυρος μισεί έντονα τον διπλανό του κάτω από την επιρροή του πάθους του. Όταν δεν γεννούν αναισθησία για τον πλησίον, η φιλαργυρία και η πλεονεξία δημιουργούν απέχθεια και αποστροφή για τους άλλους ανθρώπους και καθιστούν αυτόν που ελέγχουν άσπλαχνο, ομό και απάνθρωπο. Προκαλούν αδιάκοπα φιλονικίες και έρηδες. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος περιγράφει συγκεκριμένα: «Εγώ μεν αυτού του πλούτου της τας αηδίας βλέπω. Φροντίδες, επιβουλέ, απέχθειε, μίσος, φόβος. Το αηδί ψήν και ενωδύν είναι». Ο δε Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος συμπληρώνει ότι η φιλαργυρία μίσος γάρ και κλοπάς και φθόνους και χωρισμούς και έχθρας και ζάλας και μισικακίας και ασπλαχνίας και φόνους αυτή πεποίηκε. Το ίδιο πάθος συνιστά και πηγή πολέμων. Σε ό,τι αφορά την πλεονεξία, ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσης επισημαίνει ότι του πλεονεκτήν και προέχει επιθυμία ή οργήν εξάπτη προς το ομότιμον ή προς το υποχείριον, την υπερηφανίαν ή προς το υπερέχον των φθόνων. Φθόνου δε ακόλουθος η υπόκριση γίνεται εκείνης η πικρία ταύτης η μισανθρωπία. Φιλαργυρία και πλεονεξία μπορούν να φτάσουν μέχρι το σημείο να καταστήσουν τον άνθρωπο εντελώς απάνθρωπο και να τον κάνουν να μοιάζει με άγριο και σαρκοφάγο θηρίο. Ο Άγιος Γρηγόριος Νήσης εξηγεί τι συμβαίνει σε όσους έχουν προσβληθεί από τα πάθη. Ούτως είδε, όσπερ αλαχθήσεις της φύσεως, άλλοτε φαίνεται και ούτω συνήθε ζώων. Για αυτούς τους λόγους οι πατέρες επιβεβαιώνουν ότι η φιλαργυρία και η πλεονεξία αποτελούν νοσήματα της ψυχής. Επιμένουν στο γεγονός ότι καθένα από αυτά που είναι εξ αρχής ήδη σοβαρό καθεαυτό γίνεται ιδιαίτερα επίφοβο, σχεδόν ανίατο, αν το αφήσουμε να εξεγγιχθεί και να εγκατασταθεί μέσα μας. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος προειδοποιεί: «Αν παρά την αρχήν εισελάβνων εις την ψυχήν την ημετέραν μη κολλήσομεν, μη δε αποκλείσομεν τα στήρας, εις ερθόν λοιπόν ανίατον εργάζεται της δεξαμένης στο νόσημα». Ο Άγιος Ιωάννης Κασιανός επιβεβαιώνει με τον ίδιο νόημα ότι αν από αμέλεια επιτρέψουμε κάποια φορά την είσοδο της ασθένειας στην καρδιά, θα εξεγγιχθεί σε πολύ πιο επικίνδυνη από τις άλλες ασθένειες και πολύ δυσκολότερα θα την αντιμετωπίσουμε. Ο Άγιος Νίλος Σόρσκι διδάσκει ανάλογο ότι αν η συγκεκριμένη νόσος μυρωζώσει μέσα μας, θα καταστεί χειρότερη από όλες τις υπόλοιπες. Παράλληλα, οι πατέρες δεν διστάζουν να εντοπίσουν μορφές μανίας σε αμφότερα τα πάθη. Βασικό χαρακτηριστικό και των δύο παθών είναι ότι παραμένουν ακόρεστα στοιχείο που επιτρέπει την κατανόηση μιας ενδιαφέρουσας πλευράς της παθογένειάς τους. Συχνά οι πατέρες αποδεικνύουν ότι τα πάθη αυτά προσιάζουν μια τάση να αναπτύσσονται απεριόριστα. Δεν έχουν ποτέ τελικό σκοπό και στόχο και δεν χορταίνουν ποτέ από τα αντικείμενα. Τους ανθρώπους στα οποία προσκολώνται. Η υποκείμενη στα πάθη επιθυμία όχι μόνο υπάρχει ακατάπαυστα, αλλά αυξάνει ολοένα και περισσότερο μετά από κάθε εκδήλωση και ικανοποίησή της. Για τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, η φιλαργύρια και η πλεονεξία είναι βουλημία ψυχής και συνεχίζει. Εντισώμαση το τιού τον κόλαση σε στή ή χαλεποτά τη βουλημία λεγόμενη παρά των ιατρών. Όταν της πολλών εμφορούμενος του λιμότην μία απαλάτητε, επειδέ της ψυχής ούδια δακρύσαμεν το αυτό του το πάθος. Βουλημία γάρ ψυχής η φιλαργυρία. Ή πολλών μεν εμπίπλατε ουδέποτε δε ίστησιν, αλλά υπό της επιθυμίας αή κατατείνεται. Το ακόρεστο και η απληστία προσβάλλουν άλλωστε και τους φτωχούς και τους πλουσίους. Οι φτωχοί που υπόκεινται στο πάθος ζηλοφθονούν τους πλουσίους, αλλά και οι πλούσιοι αντίστοιχα τους πλουσιότερους από αυτούς, γιατί όπως σημειώνει ο Άγιος Αμβρόσιος, κάθε άτομο που κατέχει σε αφθονία εκτιμά τον εαυτό του ως πολύ φτωχό. Στη συγκεκριμένη ιδιότητα του ακόρεστο αποκαλύπτεται ο τυραννικός χαρακτήρας της φιλαργυρίας και της πλεονεξίας. Σκλαβώνουν τον άνθρωπο στα αγαθά του, τον συνδέουν με πλούτη,
που κατέχει ή αποφθαλμιά, τον παρασύρουν σε ένα ατελείωτο κυνήγι αναζήτησης νέων αποκτημάτων. Υποτάσσουν όλες τις δυνάμεις τους, τους στόχους και τους σκοπούς τους, τον κάνουν υποχείριο του δαίμονα περισσότερο από όλα τα υπόλοιπα πάθη. Αμφότερες στερούν τις ελευθερίες των άνθρωπων και κυριολεκτικά των αλωτριών. Τόσο η επιθυμία να διατηρεί κάποιος όσα έχει, όσο και η απάντα άπιστη διάθεση του να αποκτά περισσότερα, προκαλούν στην ψυχή για όλους αυτούς τους λόγους που έχουμε ήδη αναγγίσει παραπάνω μια διαρκή περιδίνηση και μόνιμες ταραχές και αναστατώσεις. Για όσους προσβάλλονται από την πλεονεξία και τη φυλαργυρία, ουκ έστι παρά αυτής ουδέποτε καγκίνη, ουκ έστιν άδεια ασφάγεια της ψυχής, ουν ίξ ουχ ημέρα ατέλειαν δίδωσιν. Αυτής του χειμώνος, αλλά ελάβνονται πανταχώθεν, γράφει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Πρωταρχικά και τα δύο πάθη δημιουργούν κατάσταση φόβου, αδημονίας ή ακόμα και αγωνίας στην ψυχή. Ο Άγιος Γρηγόριος Μέγας περιγράφει την εσωτερική κατάσταση του φιλοχρήματου και άπλιστου, καθώς όταν μέσα στην απληστία του αγκαλιάζει πληθώρα πραγμάτων, τον θλίβει και τον στενοχωρεί ο κορεσμός του, τότε που η έντονη ανυπομονησία του είναι να ψάξει πώς θα προστατεύσει τα κεκτημένα του, ο ίδιος κορεσμός του δημιουργεί άγχος. Ο πρώτος πόνος που αισθάνεται είναι ο περισπασμός που του δημιουργούν όλα τα ερωτήματα που θέτει η άμετρη επιθυμία του. Πώς θα πάρει ό,τι εύχεται? Όταν κάποτε οι επιθυμίες του ξεχυλήσουν, νέος πόνος εμφανίζεται ξαφνικά. Η ανησυχία του να προφυλάξει όσα με κόπο απέκτησε. Είναι λοιπόν κυριολεκτικά καταπονημένος από πόνους κάθε είδους που για τους εδώ κάτω, τους ζώντες, αποτελούν την ποινή της φοδρής επιθυμίας τους και τη φροντίδα συντήρησης των κεκτημένων. Με παρόμοιο τρόπο περιγράφει και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος όσους υπόνοιξαν στα δύο πάθη. Χαλεπέισιν εφροντίδες, ψυχήν δαπανώσε. Δαδίκα σιγάρ μήποτε δικαίως εκ της αυτών οικίας εξέρθει τα αδίκως επισερθόντα και τα μηδέπο κτιθέντα καθεκάστην καραδοκούσι την ημέραν. Διόπερ ουδέ είδονται η υπερών έχουση, τότε μη θαρρύν υπέρ της ασφαγίας αυτών, τότε όλη τη διανία προς τα μηδέπο γυφθέντα και χινένε. Η αδημονία του φιλοχρήματο μπορεί να προέρχεται ακόμη από τη σταθερή βούλγησή του να αγοράζει και να απολύει στην καλύτερη τιμή. Από την αίσθηση ότι έχει προβεί σε άδειες συναλλαγές. Από το φόβο ότι έχει υπεκτιμήσει την αξία του κεκτημένου. Προφανώς είναι πιθανόν η ανυπομονησία του να είναι απότοκος της ακούσιας απώλειας των αγαθών στα οποία ήταν προσκολλημένος. Η λύπη, η πιεστική κατάσταση της ψυχής είναι ένα άλλο κύριο παθολογικό αποτέλεσμα που προσθέτεται στην αδημονία. Προκύπτει συχνότατα από τη ματέωση της επιθυμίας να κατέχει το άτομο περισσότερα από τη συναφή αίσθηση ότι δεν έχει αρκετά ή ακόμη από την ιδέα ότι κινδυνεύει να χάσει ό,τι κατέχει. Την απώλεια μάλιστα αυτή θεωρεί ως πραγματική, αφού όπως έχουμε δει η επιθυμία απόκτησης δεν γνωρίζει οριστική ικανοποίηση. Η λύπη που συνδέεται με το ακόρεστο είναι διαρκής, όπως ακριβώς και αυτή που νιώθει ο άπιστος όταν φοβάται, όταν απογυμνώνεται από τα υπάρχοντά του, στο βαθμό που είναι μόνιμος ο κίνδυνος να χάσει το κεκτημένο. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίματος γράφει «Ουκ εκλείψει κύματα θάλασσεν ουδέ φυλάργυρον λύπη». Ο πλούσιος γενικά απέχει από το να καρποθεί όλη την τονή που προσδοκούσε από τα υπάρχοντά του. Ρωτά ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος που είναι η ειδονή και η ανάπαυση του νου, πού βρίσκει κάποιος στα πλούτη? Για μένα, απαντά ο ίδιος, σας εξομολογούμε ότι εκεί βλέπω μόνο υπηκόωση της θλίψης και της συμφοράς και οδύνη που δεν παρέχει καθόλου ανάπαυση. Σε άλλο σημείο διαπιστώνει ότι ο άπιστος καθεκά στην ημέρα είναι επιτάφτες αποδηρωμένος της φροντίσει και των βίων αβίωτων είναι ανομίζων. Ο ψώμεθα των πλεονέκτην ου δυνάμενων καθαράς απολάβειν ειδονής. Τι ούτως εστίν ή των φυλαργύρων τρόπος, ουχ είναι απολάβωσιν έχουσιν, αλλά είναι μη απολαύσωσιν. Ούτ αυτήν μόνον εστέρινται της των όντων ειδονής, το μη τολμάν αυτής χρήστε, ως βούλονται, αλλά και το μηδέποτε αυτόν εμπίπλαστε. Αλλά εν το δίψιν είναι διηνεκός, ούτε γέννητο αν χαλεπότερον.
Η προσκόλληση των φυλαργύρων στα πλούτη τους επιβεβαιώνει ο ίδιος της άγνοιας αυτών και του χαλεπού νοσήματος του το δείγμα ούτου το πράγματος ήδηστον είναι. Η αδημονία και η λύπη του άπιστου προφανώς μπορούν να μεταφερθούν στην σωματική παθολογία ταυτόχρονα με την ψυχική παθολογία. Η φυλαργυρία και η πλεονεξία γεννούν και αποκαλύπτουν και άλλες διαταραχές, ορισμένες από τις οποίες επηρεάζουν ειδικότερα τον τρόπο που ο άνθρωπος βλέπει την πραγματικότητα και τις σχέσεις που διατηρεί με αυτήν. Όπως όλα τα υπόλοιπα πάθη, η φυλαργυρία σκορπίζει την ψυχή και αμβλύνει τη διάνοια. Ο πλεονέκτης μάλιστα εν σκότω ζει και σκότος πολύ κατασκευάζει πάντων. Έσβεστε γάρ αυτό της ψυχής ο οφθαλμός. Διαπιστώνει ο Άγιος ο Άγιος ο Χριστός όμως και συμπληρώνει. Δεινών γάρ η φυλαργυρία, δεινών. Και ο οφθαλμός και ότα πυρή δούλους αυτής ποιήτους αλώντας. Συνεπώς, ο πλεονέκτης έχει ριζικά εσφαλμένη άποψη της πραγματικότητας, καθώς η απληστία είναι ένα είδος νύχτας, όσο τελικά ο πλεονέκτης μάλιστα εν σκότω ζει και σκότος πολύς κατασκευάζει πάντων. Παρατηρεί και πάλι ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, που επιβεβαιώνει αλλού ότι η φυλαργυρία γεννά την παραφορά και το παραγύρημα. Η παράφορη θέωση της πραγματικότητας εκδηλώνεται κυρίως στον τρόπο θεώρησης του πλησίον που πάβει να γίνεται αντιληπτό στην αληθινή διάστασή του. Του κατοικώνα Θεού προσώπου. Αντιμετωπίζεται αποκλειστικά μέσα από το πρίσμα του συμφέροντος. Υποβιβάζεται σε μέσο πλουτισμού, σε οικονομική αξία και συνοπτικά σε κάθε περίπτωση γίνεται αντικείμενο. Η πλεονεξία δεν επιτρέπει στον άπλιστο να δίνει κάποια προσοχή ή κάποια σημασία στον πλησίον και σε ό,τι αυτός αντιπροσωπεύει, σημειώνει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Για τον πλεονέκτη οι άνθρωποι δεν είναι άνθρωποι, διαπιστώνει. Ο παραγγελματικός χαρακτήρας της αντίληψης του άπλιστου για την πραγματικότητα αποκαλύπτεται εξίσου και στον τρόπο θεώρησης των αντικειμένων του πλούτου καθεαυτών. Όποιος προσκολάται στα διάφορα υλικά αγαθά που συνιστούν τα πλούτη αποδίδει ουσιαστικά σε αυτά σημασία και αξία μεγαλύτερες από αυτή που έχουν στην πραγματικότητα και συνεπώς τα προσέχει περισσότερο από όσο αξίζουν αντικειμενικά. Για παράδειγμα, ο χρυσός ή η πολύτιμη λίθη, υπενθυμίζουν συχνά οι πατέρες, είναι μόνο απλά πετραδάκια που προέρχονται από τη γη, συνιστά κατά κάποιο τρόπο παρέστηση ή παραγγείλει με το γεγονός ότι οι άνθρωποι μπορούν να τους αποδίδουν άλλη αξία και να τα θεωρούν κατά διαφορετικό τρόπο. Το ίδιο συμβαίνει και για όλα τα υπόλοιπα πλούτη. Αντίθετα, όπως δείχνει ο Άγιος Σίμεων ο Νέος Θεολόγος, δείχνει ότι ο γάρ το κατοικώνα και καθομοίωσιν του Θεού ή τηρήσας εαυτό άνωθεν ή ανακαλεσάμενος και απολαβών και το βλέπειν κατά φύσιν απέλαβεν. Τη γαρούν και ως εν ημέρα ευσχημόνος ότι ούτως περιπατεί, βλέπει τα πράγματα πάντα καθώς έχουσι φύσεως. Ορά το χρυσόν και ούτη λαμπρότητη τούτου προσέχει, αλλά κατανοεί την γήγην ότι από της γης και χούς ή λίθος εστί μηδέποτε εις έτερον τι μεταβληθήν δυνάμενος. Βλέπει τον άργυρον, τον μαργαρίτην, τους γήθους άπαντα στους τιμίους και ούτες ευχρίας την αίσθηση κλέπτεται, αλλά γήθους άπαντας, ως ένα των απάντων γήθων ορά, και πυλών άμα τα αυτολογίζεται. Οράει μάτι απογεταλή και ου θαυμάζει την ποικιλία, αλλά τη κολλήκων κόπρο εισήν εννοεί. Και του τερπομένου ει αυτά και πρεπειουμένου τα αυτά, ω τι μία ελεή. Ο προσκολλημένο στα πλούτη άνθρωπο παραγυρεί και πάγει καθώσον του αποδίδει πράγματι απόλυτη αξία και τα θεωρεί μόνιμα και μάλιστα αιώνια, ενώ είναι όλα αυτά. Καθώς αφήνονται στην πλάνη, αμαυρωμένοι από την ειδονή των αισθητών, η οποία συνδέεται με το πάθος τους, ο φυλάργυρος και ο τζιγκούνης ζουν από τότε στην άγνοια των αληθινών αγαθών, των αυθεντικά απόγειτων και αιωνίων θησαυρών. Τα μεν γαρεστή ρευστά και πρόσχερα και ως περεν παιδεία ψήφων, άλλοτε εις αγγείλους μεταρρυπτούμενα και μετατιθέμενα και ουδέν ούτω του κατέχοντος ίδιων, εξηγεί ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Για τους γήινους θησαυρούς και συνεχίζει. Τι γάραν επίησαμεν, εστότος του ευπράτην ημίν, οπότε ου μένοντος, το σούτον αυτό προσδεθέμεθα, και ούτω ημάς υπερ τούτο ειδονή και απάτη έχει η δουλώσασα, ώστε μηδέν κρήτων, μηδέ υψηλότερον των παρόντων αγαθών, διανοήστε δύναστε, και καλώντας τον άνθρωπον στην υγεία θέση των πραγμάτων αναφωνεί,
Τις παραδραμείτε τα παρατρέχοντα αγαθά, τις προστίσετε τις επιμένους, τις περί των παρότων, όσα ποιόντων διανοηθήσετε, τις περί των επιζωμένων, ως ισταμένων, τις διαιρήσει τα όντα και τα φαινόμενα και τις μεν έψετε, τον δε υπερόψετε, τις γραφήν, δηλαδή το ζωγράφημα, η εικόνα και η κατεπέκταση, το εικό σε αντιδιαστολή με το αληθινό και η αλήθεια διακρινή. Ο φιλοχρήματος φαίνεται λοιπόν σαν να ανταλλάσσει το αιώνιο με το παρόν, το άφθαρτο με το φθαρτό, το μη ορόμενο με το ορατό, τα αληθινά αγαθά της βασιλείας και τον ουράνιο θησαυρό με τους απατελούς και ψεύτικους θησαυρούς αυτού του κόσμου. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος επισημαίνει για τους φιλάργυρους: «Ενώει την ζημία ως συνεκτάφτης ή ταύτης της των χρημάτων περιουσίας υπομένου συνεραστέ, αντί τούτων τους ουρανούς απολύντες και ταυτόν πάσχοντες ή ονανή της εν βασιλείς μεγής της τιμής εκπεσών κόπρου θυμονίαν έχουν μέγα επί ταύτη φρονίη, ουδέν γάρ εκείνης κόπρου θυμονίας ή των χρημάτων διαφέρει σωρία». Σε άλλο σημείο παρατηρεί για όσους έχουν προσβληθεί από τον ίδιο πάθος: «Η αλογία κατεχόμενη ως περιτινισκό το βαθύ αλώντες, ουκ επί γινόσκουση των πραγμάτων τη φύσιν, αλλά εγκυλινδρούνται το βορβόρο και των χόρτων. Η κοπρία ουκ χυγούνται χόρτων είναι, και της φιλαργυρίας εμπεπλισμένη, ουκ αισθάνονται της δυσοδείας». Παρατηρεί επιπλέον ότι ο φιλοχρήματος είναι θύμα εψευδέστησης, παρομοιάζοντας τον με εκείνον που στο σκοτάδι απατάται και εκλαμβάνει ένα σκηνιό σφίδι, και γενικά θεωρεί τους φίλους του ως εχθρούς. Είναι προφανές ότι ο συγκεκριμένος ζει σε παραγκληματική κατάσταση απότοκο της φιλαργυρίας του. Άλλωστε, την ίδια ακριβώς κατάσταση συναντάμε και στο φόβο που νιώθει ο πλεονέκτης στην ιδέα της απώλειας των υπαρχόντων του, καθώς και στη λύπη που συνοδεύει την ιδέα αυτή. Και τα δύο αισθήματα δεν έχουν αντικειμενική αιτιολογία. Προέρχονται από εσφαλμένες πεπιθήσεις που έχουν την πηγή τους στην ταραγμένη ψυχή του εμπαθούς, όπως αποδεικνύει και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: «Πολλοί γάρ των ανθρώπων ούτε νούσαν ψήφων έχουσι περί των εντάφθα, διό και αθυμούσιν. Ούτω και οι μενόμενοι φοβούνται τα ου φοβερά και τα ου ηφαιστώτα πολλάκης διαδίκαση και τα σκιάς φεύγουση. Τούτης εΐκαση και οι των χρημάτων ζημίαν δεδικότες. Ου γάρ της φύσεως ο φόβος αλλά της προαιρέσεως. Ή γάρ το πράγμα είναι λυπηρών πάντας έδι αλγίν τους αποστερημένους. Ιδέ μη πάντες αργούμεν αποτυγχάνοντες ουκ έτη της του πράγματος φύσεως αλλά της ατελούς διαγνίας». Σε ένα ακόμη σημείο της παθολογίας της φιλαργυρίας εντοπίζεται το παραγγείλημα: «Στο νου του φιλάργυρου κυριαρχεί ο βασανιστικός και σχεδόν παρεστητικός χαρακτήρας που προσδίδει το πάθος του στο χρήμα και τα υλικά αγαθά». Πραγματικά, πλεονέκτης μόνιμα απορριφημένος από τη σκέψη των αγαθών που κατέχει ή αναζητεί να αποκτήσει, τα βλέπει όλα μέσω αυτών και επομένως παραμορφώνει την πραγματικότητα που αντιλαμβάνεται. Λέγει ο Μέγας Βασίλειος απευθυνόμενος προς τον φιλάργυρο: «Πάντα χρυσόν βλέπεις, χρυσόν φαντάζει. Τούτο σοι και καθεύδοντι εν ήπιον και γρηγορότη εν θύμιον, ως περγάρ η απομανίας παράφορη, που τα πράγματα βλέπουσιν αλλά τα εκ του πάθους φαντάζονται. Ούτως η ψυχή τη φιλοχρηματία κατασχεθήσα, πάντα χρυσόν, πάντα άργυρον βλέπει». Με ανάλογο νόημα, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος παρατηρεί ότι ο προσβεβλημένος από τη φιλαργυρία και την πλεονεξία άνθρωπος, κάτω από την επίδραση της ακόρεστης επιθυμίας, φτάνει μέχρι το σημείο να θέλει ανύπαρκτα πράγματα και τότε μεταφέρεται σε ένα κόσμο φαντασιώσεων και παρεστήσεων. Ο παθολογικός χαρακτήρας της φιλαργυρίας και της πλεονεξίας αποκαλύπτεται και μέσα από τα πάθη νόσους που αυτές γεννούν. Μετά τον Απόστολο Παύλο, οι πατέρες επιβεβαιώνουν ότι η φιλαργυρία και η πλεονεξία είναι η ρίζα και η μητέρα όλων των κακών. Να γιατί ο Άγιος Νικήτας ο Στιθάτος ερωτά: «Ιδέ το σου των νόσους κακών, ως και δευτέρας αυτής ειδωλολατρίας σκληρώσαστε όνομα, πίας ουχ υπερβαίνει κακίας υπερβολή, ή νοσούσα ταύτην εθελουσίως ψυχή». Όπως έχουμε δείξει, φιλαργυρία και πλεονεξία καταστρέφουν την αγάπη, γεννούν όλα τα αντίθετα προς αυτή πάθη. Αναισθησία, συνώνυμο της ακιδείας, βλέπε κεφάλαιο 7, αντιπάθεια, μίσος, μυσικακία, έχθρα, πνεύμα, ερίδας και φιλονικίας, εγκλήματα κτλ. Έχουμε δει
Εξάλλου ότι παράγουν το φόβο και την κύπη. Πρέπει να υπογραμμιστεί ότι μπορούν να γεννήσουν στην ψυχή την οργή και τις διάφορες μορφές βίας, καθώς και την οκνηρία, την υπερηφανία, τη ματαιοδοξία και τα συνακόλουθα με τα δύο τελευταία πάθη, την παρεσία, το πνεύμα επίδειξης, την περιφρόνηση του πλησίων, την έλλειψη σεβασμού, την προπαίτεια, την ίηση. Ας σημειώσουμε, ολοκληρώνοντας αυτό που γεννοεί την ανάπτυξη της φυλαγγυρίας και της πλεονεξίας, διδάσκει ο Άγιος Μάξιμος. Τρία εσύ τα αίτια της των χρημάτων αγάπης. Φιγιδονία, καινοδοξία και απιστία. Χαλεπότερα δε των δύο η απιστία καθέστηκεν. Από την πλευρά του Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος προβάλλει τους ακόλουθους λόγους. Το γάρ πλέον έχει θέλην του πλησίων της βιωτικής, ουδαμόθεν άλλοθεν γίνεται, αλλά η εκ του ψυγίνεται την αγάπην. Το πλέον έχει θέλην ου καλαχώθεν γίνεται, αλλά η εξ απονίας και μισανθρωπίας και υπεροψίας.

Η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων του Ζαν Κλοντ Λαρσέ, διδάκτορος θεολογίας. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Κριτσοτάκης.

Σίμων ο Κανανίτης και Ιούδας ο Ισκαριώτης, ο και παραδούς αυτόν. Τούτους τους δώδεκα απέστειλεν ο Ιησούς, παραγγείλας αυτοίς λέγον, εις οδών εθνών μη απέλθητε και εις

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Η Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης και η Ακαδημία Γαστρονομίας, Κυκλαδικός, Μινωικός και Μυκηναϊκός Πολιτισμός σας προσκαλούν στην ημερίδα με θέμα «Εκκλησία και διατροφή στο πέρασμα των αιώνων». Η εκδήλωση πραγματοποιείται με αφορμή την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων και αποτελεί μια σημαντική πρωτοβουλία συνάντησης της εκκλησιαστικής παράδοσης, της διατροφής, της γαστρονομίας, της επιστήμης και του πολιτισμού. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 5η 15 Οκτωβρίου και ώρα 10 το πρωί στην αμφιθεατρική αίθουσα της Πατριαρχικής Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Κρήτης. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθούν επίσης παρουσίαση αγιογραφίας, χειροποίητων ιερατικών στολών, ψηφιδωτού αγιογραφίας, θυμιάματος, νάματος και μύρου, χειροποίητου κεριού, πρόσφορου και άρτου, εκκλησιαστικής ξυλογλυπτικής και γευσιγνωσία κρασιού και ελαιολάδου. Θα ακολουθήσει γευστική δοκιμή κρητικών εδεσμάτων από την Ολυμπιακή Ομάδα Γαστρονομίας.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακουτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα.

Είπαμε λοιπόν ότι όλοι εκείνοι περιμένουν την Ανάσταση των ασωμάτων για να σταθούν μπροστά στον δίκαιο κριτή και να ακούσουν το εσείς από εδώ, εσείς από εκεί. Μέχρι τότε, προσέξτε, η ιστορία δεν έχει τελειώσει. Μέχρι τότε τίποτα δεν είναι οριστικό. Μέχρι τότε, εκείνοι που βρήκανε θάρρος στο Θεό, παρησία το λέμε στη θεολογική γλώσσα, μπορούν και βοηθάνε εμάς. Όλοι Άγιοι. Και εμείς από εδώ μπορούμε και βοηθάμε όσους δεν ξέρουμε πού βρίσκονται. Δεν έχει τελειώσει η ιστορία. Και ο Θεός δέχεται αυτά που κάνουμε, ξέροντας ότι εάν άφηνε αυτούς που πήρε να ζήσουν περισσότερο, θα κάνανε ό,τι χρειαζόντουσαν για να σωθούνε. Γι' αυτό ό,τι κάνουμε για αυτούς το δέχεται και σώζονται. Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε αυτούς που έχουν φύγει? Θα σας πω μονάχα 4 τρόπους για συντομία. Με 40 λίτουργα. Κάνουμε 40 λίτουργο, 40 συνεχόμενες λειτουργίες. Και υπερηγείας, όταν κάποιος είναι άρρωστος, τηλέφωνο, γέροντα, ένα 40 λίτουργο για τον αδερφό μου, για τη μητέρα μου. Θα κάνει μια επέμβαση, μια εγχείρηση, είναι άρρωστη κτλ. Και 40 λίτουργο υπέρ αναπαύσεως. Δεύτερο, κομποσκίνη. Το βράδυ πριν κοιμηθείτε. Όλοι ξέρουμε αυτά τα κομποσκινάκια, τα 33ράκια, τα βραχιολάκια. Πριν κοιμηθείτε. Έχετε κάποιον και κοιμημένο. Κύριε σου Χριστέ, μνήσιτε τις ψυχές του δούλου σου τάδε. Και μετά, σε κάθε κόμπο θα λέτε μνήσιτε, μνήσιτε, μνήσιτε, μνήσιτε, μνήσιτε, μνήσιτε. Ούτε ένα λεφτό δεν θα χρειαστεί. Τι έχετε να χάσετε? Κάντε το. Δεν έχετε να χάσετε τίποτα. Έχετε πολλούς. Κύριε σου Χριστέ, μνήσιτε τις ψυχές των δούλων σου. Λέτε μια φορά, διαβάζετε μια φορά τα ονόματα και μετά. Μνήσιτε, μνήσιτε, μνήσιτε, μνήσιτε, μνήσιτε, μνήσιτε. Ούτε ένα λεφτό, δευτερόλεπτα είναι. Δεν έχετε να χάσετε τίποτα. Εάν δεν τα κάνουμε, δεν θα τα καταλάβουμε, δεν θα τα γνωρίσουμε. Δεν είναι λογικά να τα δεχτεί η λογική. Τα ζούμε και ξέρουμε ότι είναι πραγματικότητα. Τι μπορεί να μου εξηγήσει η λογική? Μπορεί να μου εξηγήσει η λογική πώς μπορεί ένας φούρνος μικροκυμάτων χωρίς ζέστη να ζεσταίνει το φαΐ? Όχι, η λογική μου δεν μπορεί να μου το εξηγήσει. Τι θα πω, δεν υπάρχει, επειδή δεν το καταλαβαίνω? Θα είμαι βλάκας. Ξέρω ότι υπάρχει. Γιατί το ζω. Βάζω το φαΐ και ζεσταίνεται. Και αυτό είναι γνώση. Δεν είναι πίστη. Το ξέρεις ότι γίνεται. Γιατί το ζεις. Έτσι είναι και όλη μας η πίστη. Θα τα ζήσουμε και θα τα γνωρίσουμε. Σε ένα μοναστήρι ήταν μια Αγία Ηγουμένη που την έχω γνωρίσει. Μεγάλης αγιότητος γυναίκα. Αγνοούμε τρομερά πράγματα. Λένε για τον πατέρα Παΐσιο, λένε ό,τι και να πούνε για τον πατέρα Παΐσιο, ότι ήταν μεγάλος, ότι ήταν σπουδαίος, λίγα θα πούνε. Ξέρω για τον πατέρα Παΐσιο πράγματα που άμα δεν τα πω εγώ δεν θα τα μάθει κανένας. Ό,τι καλό και να πούνε για τον πατέρα Παΐσιο είναι λίγο. Λοιπόν, σας λέω ότι αυτή η ηγουμένη κοιμήθηκε τώρα. Όσο άξιζε μία τρίχα αυτηνής της ηγουμένης, δεν άξιζε ολόκληρος ο πατήρ Παΐσιος. Όσο άξιζε μία τρίχα αυτηνής της γυναίκας, δεν άξιζε ο πατήρ Παΐσιος ολόκληρος. Που όσα και να πούνε για τον άνθρωπο, λίγα θα είναι. Τέτοιοι άγιοι υπάρχουν. Απλώς αλλιώς κινείται ο ένας και γίνεται γνωστός, αλλιώς ο άλλος και παραμένει άγνωστος. Ποιος θα ξέρε τον Άγιο Ραφαήλ, τον Άγιο Νικόλαο, την Αγία Ειρηνούλα, εάν δεν είχαν εμφανιστεί οι ίδιοι.

Που είναι στους ανθρώπους, σκάφτε εδώ θα βρείτε εμένα. Σκάφτε εκεί θα βρείτε εμένα. Δεν θα τους ξέραμε. Αυτό τι σημαίνει, ότι δεν ήταν Άγιοι και δεν υπήρχανε. Σε αυτό το μοναστήρι τώρα κινήσεις Αγίας Οικουμένης, μιας μοναχούλας κοιμήθηκε ο πατέρας της. Άρχισε και εκείνη να κάνει κομποσκήνη. Κύριε σου Χριστέ, μνήσε τις ψυχές του δούλου σου. Κάθε βράδυ. Και μετά, της φέρνει ο διάολος στο μυαλό μια φράση που λέει «Εν το άδει, ουκ και στη μετάνοια». Ό,τι είναι να κάνεις, το κάνεις εδώ. Εκεί πια δεν μπορεί να μετανοήσει κανένας. Και λέει η Καλογριούλα, σωστό είναι. Όπου ήταν να πάει ο πατέρας μου, πήγε. Αν ήταν να πάει στην κόλαση, πήγε στην κόλαση. Αν ήταν να πάει στον παράδεισο, πήγε στον παράδεισο. Τι κάθομαι τώρα εγώ εδώ και κάνω. Και σταμάτησε να κάνει κομποσχήνη. Το κελί της είναι από την έξω πλευρά του μοναστηριού και χαμηλά σχετικά το παράθυρο. Ένα βράδυ που είχε σκοτεινιάσει, βλέπει κάποιον με ένα φακό, πήγαινε για το μοναστήρι. Βλέπει εκείνος φως, κόβει δρόμο, έρχεται προς το παράθυρό της. Κατάλαβε η κοπέλα, η μοναχή, ότι ήθελε να την ρωτήσει από πού να μπει. Και το περίμενε. Φτάνει στο παράθυρο και τότε είδε ότι δεν κράταγε φακό, κράταγε ένα φαναράκι. Το σηκώνει, φέγγει το πρόσωπό του, βλέπει τον πεθαμένο πατέρα της και της λέει «Μόνο αυτό είχα και μου το σβήσες». Τίποτα άλλο. «Μόνο αυτό είχα», φέγγει, βλέπει το πρόσωπό του και μου το σβήσες. Σηκώθηκε όλο το μοναστήρι στο πόδι από τις φωνές. Μου λένε οι άλλες αδερφές, κάναμε 3 μέρες να τις συνεφέρουμε. Πήγαινε πέσει σε εκείνης ότι όλα αυτά είναι παραμύθια των παπάδων. Έτσι τα μαθαίνουμε. Λένε για παράδειγμα, τον τρίτο τρόπο που μπορούμε να βοηθήσουμε. Κάντε μνημόσυνα. Γιατί υπάρχει λογική σε αυτό. Να βράσεις κόλυβα και να τα πας στην εκκλησία. Με τι λογική θα πείσεις τον άλλον να βράσει στάρι, γιατί βοηθάει τον πεθαμένο. Γιατί δηλαδή, άμα βράσω ρεβίθια, τι θα πάθει ο πεθαμένος, εγώ δεν θα τα φάω. Δεν υπάρχει λογική. Γιατί να βράσω στάρι. Άμα βράσω φακές, τι θα πάθει αυτός που πέθανε. Πού το ξέρει. Τι τον νοιάζει. Δεν υπάρχει λογική. Θα κάνεις, λέει, μνημόσυνα στις 3 μέρες, στις 9 μέρες, στα 40, στο χρόνο, στα ψυχοσάββατα. Μπα γιατί, για να τσεπώνει ο παπάς τα ευρώ σε κάθε μνημόσυνο. Γιατί να κάνω στις 3 μέρες. Γιατί στις 9, γιατί στις 40. Δεν μπορείς να πείσεις τον άλλον με επιχειρήματα. Ποτέ η πίστη μας δεν στηρίχτηκε σε επιχειρήματα και σε ρητορίες. Λέει ο Χριστός, έρχου και είδε. Ζήσε και θα γνωρίσεις. Δεν τα γνωρίζεις διαφορετικά αυτά. Εάν δεν τα κάνεις, δεν θα το μάθεις. Δεν είναι λογικά. Με τι τρόπο οι προσευχές που θα διαβάσει ο παπάς πάνω στο βρασμένο στάρι πάνε και βοηθάνε τον πεθαμένο, δεν το ξέρω. Αλλά ότι τον βοηθάνε, να πως το ξέρω. Μου λέει ο νεαρός πατέρας που έθαψε την μητέρα του, δεν έπαιρνε το μικρό στο κημητήρι, δεν ήθελε το παιδί να ασχολείται με αυτά, να ανακατευτεί με αυτά. Μετά όταν το μικρό μεγάλωσε λιγάκι, περπάταγε, έτρεχε, φώνασε, είχε αρχίσει να μιλάει, λέω ας το πάρω. Και αυτό μέσα στη ζωή είναι να μάθει και αυτό από μικρό καλύτερα παρά να πάθει κανένα σοκ μεγάλος. Και το πήρα για πρώτη φορά στο κημητήρι να πάω να κάνω μνημόσυνο στον τάφο της νεαρής μητέρας. Τον αφήνω εδώ, του λέει μείνε αγόρι μου εδώ να φωνάξω τον παπά. Πάω να φωνάξω τον παπά, δεν τον βρήκα μέσα, τελικά τον βρήκα. Γυρνάμε, πουθενά ο μικρός. Πήρα μια τρομάρα με αυτά που γίνονται και ακούμε και αρχίζει να φωνάζει και να... Και ο παπάς και ο πατέρας. Μου φωνάζανε το όνομα του μικρού. Να τρέχουν από εδώ, να τρέχουν από εκεί, πουθενά ο μικρός. Περάσανε όλους τους τάφους. Πώς ασυναίσθητα πήγανε προς το τάφο της μάνας. Και τι να δούνε. Μέσα στους εκατοντάδες, αν όχι χιλιάδες τάφους, γιατί είναι πολύ μεγάλη πόλη, είναι πολύ μεγάλη πόλη, το μικρό που για πρώτη φορά πήγαινε στο κημητήρι, είχε δει τον τάφο της μάνας του, είχε σκαρφαλώσει απάνω στον τάφο της μάνας του. Και χόρευε και γέλαγε και με τα χεράκια ανοιχτά κάτι αγκάλιασε και κάτι έβλεπε. Και φώνασε «Μαμάκα, μαμάκα, μαμάκα». Να αρχίσει να κλαίει ο παπάς, να αρχίσει να κλαίει ο πατέρας και να φωνάζει «Εμένα κορίτσι μου με βλέπεις, εμένα με βλέπεις, μανούλα, μαμάκα, μαμάκα». Ούτε όνομα είχε, που και να έχει δεν θα μπορούσε να διαβάσει 2,5 χρόνο παιδί, μόλις είχε αρχίσει να μιλάει. Ούτε φωτογραφία είχε.
Να πώς ξέρουμε. Δεν πιστεύουμε. Μετά από 2.000 χρόνια απαγορεύεται να πιστεύουμε. Οφείλουμε να γνωρίζουμε. Και ο τελευταίος τρόπος για να τελειώνουμε, κάνουμε ελεημοσύνες για τους κεκοιμημένους. Τι σχέση έχει? Δεν υπάρχει λογική. Κάντο. Κάντο και θα μάθεις. Αν δεν τα κάνεις, δεν θα μάθεις. Έγινε ένα τροχαίο στον Πειραιά. Σκοτώνεται μια 19χρονη. Ένας θείος τρελάθηκε. Φωνές, κακό, τι θεός είναι αυτός? Γιατί να πεθάνει 19 χρονών? Καλύτερα να μην είχε γεννηθεί. Δεν πρόλαβε να ζήσει. Δεν πρόλαβε να ζήσει. Γιατί να επιτρέψει ο Θεός να γεννηθεί αν ήταν να πεθάνει 19 χρονών? Μπορεί να ήταν ανύπαντρος άνθρωπος, να μην είχε παιδιά. Πιο πολύ φώναζε αυτός παρά οι γονείς. Και γι' αυτό να αγαπούσε την ανιψιά του. Ένα απόγευμα πήγαινε στο σπίτι του, στο Κερατσίνι. Είχε βγάλει ένα ψαρά σε ψάρια. Πάρε πατριώτη, φρέσκα μας κοβολάνε, τώρα τα βγάλα. Άσε με εκείνος, δεν θέλω. Πάρε, πού θα βρεις τέτοια ψάρια πάλι? Άσε με, δεν θέλω. Πάρε, είναι ολοζότανα. Οπότε τσαντισμένος εκείνος για να ξεφορτωθεί το ψαρά, σκέφτηκε, θα πάρω ένα για την ψυχή της Κατερίνας. Πήρε ένα, το τύλιξε, πάει παραπέρα, το δίνει σε μια οικογένεια, έφυγε. Πάει σπίτι του. Μετά από καμιά δεκαριά μέρες, συναντάει ένα φίλο του. Γεια σου, τι κάνεις? Καλά, καλά, τα πάνε, χωρίζουν. Εκεί που χωρίζουν, γυρνάει ο φίλος του. Αμάν, πού είσαι, θα το ξέχναγα. Γυρνάει ο θείος. Τι είναι? Χθες βράδυ είδα στον ύπνο μου την ανιψιά σου την Κατερίνα και μου είπε να σου πω ότι το έλαβε το ψάρι και σε ευχαριστεί πάρα πολύ. Τι θα πει αυτό? Μέχρι σήμερα δεν έχει συνέλθει. Μου είπε να σου πω ότι το έλαβε το ψάρι και σε ευχαριστεί πάρα πολύ. Τι θα πει αυτό? Μα δεν το φώναξε να πεις ότι το άκουσε ο ψαράς και το διέδωσε. Το σκέφτηκε. Να πως ξέρουμε ότι η ελεημοσύνη που θα κάνεις για έναν κεκοιμημένο φτάνει και βοηθάει τον κεκοιμημένο. Αυτούς τους τέσσερις τρόπους σταματάμε με 40 λίτρωγα, προσευχές, μνημόσυνα και ελεημοσύνες. Αλλά φυσικά ισχύει και αυτό που λέει ο Άγιος Γρηγόρος ο Μέγας, ότι ό,τι καλό θέλεις να κάνουν οι άλλοι για σένα μετά το θάνατό σου, προσευχές, ελεημοσύνες κλπ, κάνε τα εσύ για σένα από τώρα. Καλύτερα λέει να πας λιτός εκεί, παρά να πας δεμένος και να περιμένεις να σε λύσουν οι άλλοι που θα αφήσεις πίσω με αυτά που θα κάνουν. Ο πιστεύων είσαι με, κάνε αποθάνει, ζήσετε. Γι' αυτό και έλεγε ο Παύλος, επιθυμώ αναλύσε και σύν Χριστό είναι. Γι' αυτό έλεγε ο Άγιος Ισάκος Ήρος, Κύριε, αξίωσόν με, μισήσε την ζωή μου, δια την ζωή την ενσύ. Να μισήσω τη ζωή μου για να ζήσω τη δική σου ζωή. Γιατί ξέρανε αυτό που έλεγε ο Θεσσαλονικιός Άγιος, ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας, ότι είναι Χριστός ζωή. Δεν είναι διαφορετικά κομμάτια. Ένα πράγμα είναι. Είναι σαν ένα δέντρο, λέει, που έχει τις ρίζες και τον κορμό εδώ και τα κλαδιά και τους καρπούς εκεί, μετά τον τάφο. Γι' αυτό γνωρίζανε ότι η σωστή λέξη είναι Πάσχα και γιορτάζουμε το Πάσχα. Γιατί στα εβραϊκά Πάσχα, οι θεολόγοι ξέρουν ότι, που ξέρουν εβραϊκά, ότι θα πει πέρασμα, περνάμε από τούτη τη μορφή ζωής στην άλλη μορφή της ζωής. Και αυτό μας το αποδεικνύουν οι Άγιοι. Εάν αυτά που είπε ο Χριστός ήταν ψέματα, αυτοί που ζήσανε για τον Χριστό θα ήταν τα μεγάλα κορόιδα και θα είχαν σβήσει και δεν θα τους ήξερε κανένας. Εάν αυτά που είπε ο Χριστός ήταν ψέματα, τότε ο Τούρκος που πριώνιζε τον Άγιο Ραφαήλ θα ήταν ο νικητής και κανείς δεν θα ξέρε ποιον ηγούμενο, ποιον αρχιμαντρίτη πριώνησε. Και σήμερα βλέπουμε τον Άγιο Ραφαήλ ζωντανό να μιλάει, όχι στον ύπνο, στο ξύπνιο. Και ο Τούρκος που είναι?

Όπι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

δεύτε προσκυνήσομεν εις τον τόπον όπου έστησαν οι πόδες του Θεανθρώπου. Όλοι οι επισκέπτες της Ιερουσαλήμ μιλούν με θαυμασμό για αυτήν. Ο Γρηγόριος Ιεροδιάκονος ο Παλαμάς, καθηγητής της ιστορίας στη Θεολογική Σχολή του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων στην επίτομη ιστορία της Αγίας Πόλεως Ιερουσαλήμ από τις θεμελιώσεως αυτής έως των εωτάτων χρόνων σημειώνει «Και το σάφτα μεν όσα περί της Αγίας Πόλεως ιστορίσαστε ήχομεν από των αρχαιοτάτων αυτής καταρξάμενη χρόνων μέχρι των εωτάτων απονέμοντες ούτω το τρίτο εφημήν την οφειλωμένην της καρδίας ημών ευγνωμοσύνην τη μητρή των εκκλησιών ενή το εφ είναι απειλάφκαμεν ηθικώστε και νοητικώς υπ' αυτής διαπλαστέντες και μορφωθέντες. Καταπονούμεθα δε του παντός ειδηλόγου ευελπιζόμενητε και επεπιθώτες και αύθης υπεραυτής ενωριμωτέρα ηλικίατε και διανοητική αναπτύξη κινήσε των ημέτερων κάλαμων διασιών ούσιο πίσω με και δε Ιερουσαλήμ ουκ ανήσω. Ο Τιμόθεος Πυθαγόρου Θέμελης, μετέπειτα Πατριάρχης Ιεροσολύμων, στο έργο του «Ανά τα προσκυνήματα», γράφει για την Αγία Πόλη. «Καθώς δεν τες παλαιές ημέρες εσάλπινσεν ο του ναβί και κατέπεσον τα πολυδέδαλα της Ιεριχούντος τύχη, ούτω και νυν, δια της άλπιγγος του κηρύγματος κατεκριμνίσθη το πελώριον τείχος της απιστίας των εθνών και του φανατισμού των Ιουδαίων και ευμόλπος αντύχει φωτίζου φωτίζου η νέα Ιερουσαλήμ. Πανταχού κατά την ωραίαν ποιητικήν έκφρασιν του πρώτου ψάλτου της Ιών και καθόλου πασών των εκκλησιών αντελαλείτο νυν πάντα πεπλήρωτε φωτός ουρανώστε και γη και τα καταχθόνια και ο λαός ο καθήμενος εις τα τενάγη του κοκκιτού προσεκαλείτο να λάβει φως φωτόλουστος και αστραποβόλος έκτοτε γένετο Ιερουσαλήμ εντιοικουμένη διεγείρει θρησκευτικούς παλμούς προσελκύει πάντας και κοινή μη κινουμένη.

Το φως της ημέρας έχει στα Ιεροσόλυμα άλλη λαμπρότητα. Οι ακτίδες του ήλιου πέφτουν πάνω στην πέτρα των σπιτιών, πάνω στα τείχη και κάνουν το τοπίο ολοφώτινο, ώσπου να δύσει ο ήλιος, ένα ασταμάτητο βουητό ακούγεται από παντού στην παλιά πόλη. Όλες οι χριστιανικές ομολογίες, Εβραίοι, Μουσουλμάνοι, ντόπιοι και άλλοι φερμένοι από άκρη της γης, τριγυρίζουν αδιάκομπα μέσα και έξω από τα τείχη. Όταν πέσει το σκοτάδι και σκεπάσει τους δρόμους, τα χτίσματα, τα τυχεία, μια απέραντη ησυχία βασιλεύει. Φυλάκια Εβραίων στρατιωτών έξω από την πύλη της Γιάφας κάνουν έλεγχο στους περαστικούς που είναι ελάχιστοι. Σαν ξημερώσει η πόλη θα ξαναβρει τον ρυθμό της. Οι πέθριοι πουλιτάδες θα καταφθάσουν ένας-ένας στις πύλες της Ιερουσαλήμ. Ο Νίκος Καζαντζάκης γράφει στο «Ταξιδεύοντας»: «Κοιτάζω από τις πολεμίστρες γύρα το όραμα της Ιερουσαλήμ. Πέρα τα μωαβίτικα βουνά αχνίζουν αλαφιά. Σαλεύουν, χάνονται κυματιστά μέσα στον ήλιο. Το όρος των ελαιών μπροστά μου, φορημένο, διψασμένο, ολοσκόνιστο. Και κάτω η φαγωμένη από το λιοπύρι πολιτεία. Τα φαλακρά με τις μαύρες παραθυρότρυπες, όμοια με κρανία, σπίτια, οι καμήλες που σαλεύουν ρυθμικά, ακατάλυτα, σαν να ξεκίνησαν από χιλιάδες χρόνια, η μια πίσω από την άλλη και περνούνε».

Από κανέναν δεν ξεφεύγει ο συσχετισμός. Πανάγιος τάφος, τείχος των δακρύων, τέμενος του Ομάρ. Όλες οι μονοθεϊστικές θρησκείες έχουν εδώ μεγάλα προσκυνήματα. Όμως ο Χριστός, ο Θεάνθρωπος, έβαψε με το αίμα του τούτη τη γη για να σώσει τον άνθρωπο. Ο Πέτρος Χάρης, στο ταξιδιωτικό κείμενό του «Το αρχαίο και το σημερινό Ισραήλ», σημειώνει: «Πηγαίναμε σε χώρους που έδωσαν το Θεό μας και κάθε πολιτεία, κάθε βουνό, κάθε λόφος, κάθε λιμάνι, κάθε σπιθαμή γης είχαν ακούσει τη φωνή Του, δέχτηκαν πρώτοι το κήρυγμά Του, είχαν δει τα θαύματά Του και θα μπορούσαν να μας διηγηθούν ιστορίες που τόσο καλά τις ξέραμε, μα και τόσο πολύ αντέχουν στην επανάληψη. Πριν ακόμη βρεθούμε στους χώρους αυτούς, ζούσαμε την προετοιμασία μας για τούτη την επαφή μέσα σε ένα ρεμβασμό που μας έπαιρνε από τη σημερινή ζωή. Μας αλάφρωνε από πονηρές ιδέες, από φτηνές σκέψεις, από ευτέλειες. Μας έγδυνε και άφηνε απάνω μας έναν μόνο χιτώνα. Ω, μέσα σε αυτόν τον ρεμβασμό πόσο καθαρά ακούγαμε το διάλογο που θα είχαμε σε λίγο με δέντρα, με βράχια, με ποτάμια, με ό,τι άγγιζε, με ό,τι αγάπησε, με ό,τι ευλόγησε ο Ιησούς και με ό,τι έφτασε ως εμάς ακέραιο, ακατάλυτο. Γράφει ο Λουκάς στο Ευαγγέλιο του: «Παραλαβών δε τους 12, είπε προς αυτούς: Ιδού αναβαίνομεν εις Ιεροσόλυμα και τελειωθήσετε πάντα τα γεγραμμένα δια των προφητών το Υιό του ανθρώπου. Παραδοθήσετε γάρ της έθνεση και εμπεχθήσετε και υβριστήσετε και εμπτιστήσετε και μαστιγώσαντες αποκτενώσιν αυτόν και τη τρίτη μέρα αναστήσετε. Και αυτοί ουδέν τούτον συνήκαν και ειν το ρήμα τούτο και κρυμμένον απ' αυτόν και ουκ εγίγνωσκον τα λεγόμενα». Ο προσκυνητής των Αγίων Τόπων είτε εισέλθει στην Ιερουσαλήμ από την πύλη της Γιάφας είτε από τη Νέα Πύλη θα έχει πρόσβαση στο Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο και τα ιδρύματά του, όπως το Πατριαρχικό Νοσοκομείο, η Πατριαρχική Βιβλιοθήκη, το Πατριαρχικό Μουσείο και η Πατριαρχική Πινακοθήκη, το Κεντρικό Μοναστήρι των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, ο Πανίερος Ναός της Αναστάσεως και τον Πανάγιο Τάφο, την Αγία Αποκαθήλωση, το Καθολικό και τον Γολγοθά, τα Παρεκκλήσια του Αδάμ, του Ακανθίνου Στεφάνου, της Ευρέσεως του Τιμίου Σταυρού, του Αγίου Λογκίνου, του Εκατοντάρχου, των Κλαπών, της Φυλακής του Χριστού, του Πρετορίου, την Οδό του Μαρτυρίου, της Προβατικής Κολυμβήθρας και των Μονών, για τις οποίες θα κάνουμε λόγο εκτενέστερα παρακάτω. Πολλά προσκυνήματα βρίσκονται κοντά στην Ιερουσαλήμ. Από αυτά τα σημαντικότερα είναι το όρος των ελαιών και η Γεστημανή και άλλα μακρύτερα. Εδώ στους Αγίους Τόπους παρατηρεί ο Αρχιμανδρίτης Ιωαννίκιος στο βιβλίο του «Εκεί περπάτησε ο Θεός», στα Άγια τούτα χώματα αγιάζονται και αισθήσεις, καθαρίζουν, οι μέρημνες υποχωρούν, σβήνουν, παραχωρούν τη θέση τους σε ένα λογισμό, σε μια φροντίδα, στο ενού έστι χρία, στην παρουσία του Ιησού, στην οικονομία της Αγίας Τριάδος. Στο υπέροχο βιβλίο του «Κύπρος, Άγιοι Τόποι»,
ο Μητροπολίτης Τρίκης και Σταγών Διονύσιος έγραφε «Αγία πόλη αληθινά, όλοι ναός και μοναστήρια, προσευχές και ψαλμοδίες, συνεχής ήχη κοδόνων και σημάντρων, μοσχομυρισμένη από λιβάνη η ατμόσφαιρα. Πώς μπορεί να βρεθεί στην Αγία Πόλη ο προσκυνητής και να μην υποστεί δυνατά την επίδραση της θρησκευτικής αυτής ατμόσφαιρας? Επηρεάζεται βαθιά. Γίνεται και γι' αυτόν κολυμβήθρα του Σιλοάμ. Αναβαπτίζεται στα πηγαία νάματα της Ορθοδοξίας». Η Ιωάννα Τσεκούρα στο έργο της «Το Άγιον Φως στα Ιεροσόλυμα» σημειώνει ότι από τα σοδούς της Ιερουσαλήμ περισσότερη συγκίνηση προκαλεί η οδός της θλίψεως, η οδός του μαρτυρίου. Είναι ο δρόμος που ακολούθησε ο Χριστός προς τον Γολγοθά με το σταυρό στο νόμο. Κατά μήκος υπάρχουν σκαλιστές, πέτρινες πινακίδες στα σημεία όπου ο Χριστός εγονάτισε από την εξάντληση και τον κόπο της μαρτυρικής πορείας. Σε κάποιο σημείο, πάνω σε παρακείμενο τοίχο, αποτύπωμα του χεριού του, το οποίο στήριξε εκεί γονατίζοντας από το βάρος του σταυρού. Το αποτύπωμα ευωδιάζει. Ο Κωνσταντίνος Σταμπάκης χαρακτηρίζει την Ιερουσαλήμ στο προσκύνημα στους Αγίους Τόπους άστρο πρώτου μεγέθους. Αιώνιο φωστήρα που λάμπει στην Ανατολή τη λαυγέστερο του ηλίου που διαλύει το πνευματικό σκοτάδι. Ανθώνα που σκορπίζει σε όλη τη γη εδώ και αιώνες το άρωμα το θείο.

Αγαπητοί μου, σε αυτό το σημείο και πριν ολοκληρώσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή, έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενήσουμε τον κύριο Δημήτριο Κόκορη, συγγραφέα και ιεροκήρυκα, προσκυνητή των Αγίων Τόπων. Το φιλοξενήσουμε βέβαια μέσω ηχητικού μηνύματος που βάσει αιτήματός μας έστειλε, μιας και χρησιμοποιούμε το έργο του «Εκεί όπου εσκήνωσε ο Χριστός» ως ένα εκ των δύο βασικών πυλώνων και την πραγματοποίηση αυτής εδώ της εκπομπής. Όπως είπαμε και στην προηγούμενη μας εκπομπή, αλλά και στην πρώτη, ο άλλος πυλώνας, το άλλο μας στήριγμα, είναι το πόνημα του Αρχιμανδρίτου Παντελεήμων Πούλου, τέως ιεροκήρυκα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, με τίτλο «Ευλαβικό προσκύνημα στην Αγία Γη και το Θεοβάδι στο όρο Σινά». Ο κύριος Δημήτριος Κόκορης δεν χρειάζεται συστάσεις, είναι γνωστός σε όλους μας. Μέσα από το λόγο του σήμερα θα μας εξηγήσει, θα προσπαθήσει να μας εξηγήσει πώς πρέπει να είμαστε ως προσκυνητές στους Αγίους Τόπους και όχι ως τουρίστες ή απλοί επισκέπτες. Βάσει της εμπειρίας του, αλλά και βάσει των γραφών, θα προσπαθήσει να μας το κάνει κατανοητό και τον ευχαριστούμε και πάλι πάρα πολύ και για την τιμή που μας κάνει να τον έχουμε κοντά μας βάσει αυτού του ηχητικού μηνύματος και να μας εξηγήσει αυτά, αλλά και για την άδεια που έδωσε προκειμένου να χρησιμοποιούμε το εξαίρετο πόνημά. Τον ευχαριστούμε λοιπόν και έχει το λόγο.

Πάτερ Ιωάννη, επιτρέψτε μου να καταθέσω λίγα λόγια για την, ας το πω, υποχρέωση που έχουμε εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί να προσκυνήσουμε τον τόπο και το μέρος όπου πάτησαν οι Άγιοι Πόδες του Χριστού. Είναι η γη η Αγία. Ο ίδιος ο Θεός αποκαλεί την γη υποπόδιων των ποδών του. Εάν κανείς μελετήσει τον Ισαΐα στο 66ο κεφαλαιό του, θα δει να γράφει τα εξής: ούτω λέγει Κύριος, ουρανός μη θρόνος, η δε γη υποπόδι των ποδών μου. Ο ίδιος ο Θεός δηλώνει ότι η γη είναι υποπόδιο, δηλαδή σκαμνεί στα πόδια του. Τι είναι, να προσκυνήσουμε τη γη σαν άψυχο πράγμα? Όχι. Αλλά θα δούμε όμως πως η Γραφή υποδηλώνει το σεβασμό πως οτιδήποτε ο Θεός εγγίζει. Αν πάμε στον Ψαλμό 98, λέει το εξής, στίχο 5: υψούται εκείνο το Θεόν ημών και προσκυνείται το υποποδείο των ποδών αυτού, ότι Άγιος εστί. Επίσης στο στίχο 9, στο ίδιο ψαλμού λέτε εξής: υψούται Κύριε το Θεόν ημών και προσκυνείται εις το Άγιο όρος Άγιον αυτού. Άρα εδώ προτρεπόμεθα από το Άγιο Πνεύμα, διότι πάσα γραφή Θεόπνευστος, να προσκυνήσουμε το υποποδείον το ποδόν του Θεού και το όρος που έστησαν οι πόδες αυτού. Το ίδιο αναφέρει και ο Πέτρος στην Δευτέρα Επιστολή, στίχο 18, που αναφέρει το όρος όπου έστησαν το θαυμό, δηλαδή ως όρος Άγιον. Εάν πάμε στην Έξοδο, στο γάμα κεφάλαιο που βλέπει την βάτο δικαιωμένη και μη καταφλεγωμένη και πλησιάζει ο Μωυσής εκ περιεργίας, του λέγει ο Χριστός, ο οποίος είναι μέσα στην βάτο τη φλεγωμένη, ως ο μεγάλης βοήθης άγγελος της Παλαιάς Διαθήκης, πρόσεξε, βγάλε τα υποδήματά σου και μην πεισάεις έτσι, διότι η γη του εμπεστέκης είναι η γη Αγία. Άρα ο ίδιος ο Χριστός χαρακτηρίζει την γη Ισραήλ, το Σινά, όπου βλέπει μέσα στη βάτα τον Χριστό ο Μωυσής, ότι είναι η γη Αγία, που σημαίνει γη αφιερωμένη στον Θεό. Διότι υγειάστη η γη από τα Άγια Πανάχαδα πόδια του Χριστού μας. Έτσι λοιπόν αυτή η Αγία Γη των Ιεροσολύμων από τον ίδιο το Τριαδικό Θεό αναφέρεται ως γη Αγία, όπως και στην Ισού του Ναβί και λοιπά. Και δηλώνει να προσέχουμε, να σεβόμεθα αυτά τα Άγια χώματα στα οποία πάτησε ο Θεός. Όχι να λατρεύουμε, σεβασμό απαιτεί πως οτιδήποτε ο Θεός εγγίζει. Εάν διαβάσουμε στην Καινή Διαθήκη θα δούμε ότι ο ευνούχος της βασιλικής Κανδάκης ήρθε στα Ιεροσόλυμα να προσκυνήσει, είχε διαβάσει Παλιά Διαθήκη, ήταν δε ο λάθος, αν δεν ήταν χριστιανός, ήταν Αιγύπτιος στην καταγωγή και δωλάτρης, και ήρθε να προσκυνήσει στον τόπο τον Άγιο όπως διάβαζε στην Παλιά Διαθήκη. Τον πλησιάζει ο Στέφανος, τον κατηχεί, του ερμηνεύει και πείθεται και βαπτίζεται. Άρα έχουμε ένα από τους πρώτους προσκυνητάς των Αγίων Τόπων, όπως αναφέρεται στις πράξεις των Αποστόλων 6, 7, 8 και 9 το κεφάλαιο. Διαβάστε και πάντα δείτε τι έγινε με τον ευνούχο της Κανδάκης. Αγαπητοί ακροατές, εάν αυτός ο ιδωλάτρης ο ευνούχος ήρθε από σεβασμό να προσκυνήσει τα Άγια Χώματα που πάτησαν τα πόδια του Χριστού, πόσο μάλλον εμείς έχουμε υποχρέωση καθήκον τροποτινά
δεν δεσμευτικό καθήκον είναι να επισκεφθούμε αυτούς τους Αγίους Τόπους και να προσκυνήσουμε κάθε τι που άκουσαν και άγγισαν τα πόδια και τα χέρια του Χριστού μας. Δεν θα πάμε ως περίεργοι και ως παρατηρητές, τουρίστε, όχι. Θα πάμε ως προσκυνητές. Τι είναι η εντολή, να προσκυνήσουμε στον τόπο μας τα πόδια του Χριστού, να προσκυνήσουμε. Δεν πάμε να μάθουμε ότι κάνουν οι διαμαρτυρόμενοι, πάνε από περιέργεια, έχουν βιβλία και ιστορικό και διαβάζουν δήθεν. Όχι. Εμείς πάμε να προσκυνήσουμε και να πληροφορηθούμε τι δίδαξε ο Χριστός, πώς έζησε και τι προσέφερε για τη σωτηρία ημών. Και να εμπλουτίσουμε αυτή τη γνώμη και τη γνώση μελετώντας τα Ιερά Κείμενα, Παλιά και Καινή Διαθήκη. Έτσι λοιπόν, εάν πρώτα μελετήσουμε τα κείμενα, τα Ιερά Κείμενα, θα στερεωθούμε στην πίστη μας στον Χριστό. Θα ενισχύσουμε την πίστη μας και θα εμπλουτίσουμε τη γνώση μας. Διότι όταν έχουμε πλούσια τη γνώση γύρω από θέματα Χριστού, ευκολότερα πειθόμεθα να βιώσουμε τα όσα ο Κύριος δίδαξε. Βλέποντας τον τόπο που έγινε ο Ευαγγελισμός, βλέποντας τον τόπο που μεγάλωσε, τη φυγή στην Αίγυπτο, την επιστροφή, βλέποντας τον τόπο που μεγάλωσε μετά από την Αίγυπτο επιστροφή του, ότι ήταν υπήκος στον Θεό Πατέρα του και στην καταφύση μητέρα την Παναγία. Έπειτα το βλέπουμε να έρχεται στη βάπτιση και αργότερα το βλέπουμε να βγαίνει στο κηρυκτικό έργο του. Να κηρύσει παντού και να υποδεικνύει τρόπους θεραπείας και σωτηρίας ο Χριστός. Άρα λοιπόν αυτά τα μαθαίνουμε και στην πράξη. Αλλιώς είναι να τα βλέπεις και αλλιώς να τα ακούς και αλλιώς να τα ζεις. Εμείς μαζί με την διδασκαλία και τη μάθηση και τη μελέτη έχουμε και βιώματα. Στην πράξη συναισθηματικά ζούμε αυτά που ο Χριστός εβίωσε, έδειξε, υπεσχέθη και νομοθέτησε. Επομένως ενισχυόμεθα στην πίστη μας. Δεν πάμε ως φιλοπερίεργοι να δούμε τον τόπο. Αυτά τα κάνουν μόνο οι διαμαρτυρόμενοι, επειδή δεν έχουν καθόλου εσωτερική διάθεση και πληροφόρηση αυτών των πραγμάτων. Είναι άνθρωποι έξω από κάθε πνευματικό αγώνα και κάθε περιεχόμενο. Εμείς θα πάμε ως έχοντες γνώση και αγωνία να μάθουμε τι δίδαξε ο Χριστός, πώς υπέδειξε τον τρόπο βιώσεων των πραγμάτων και πώς εμείς έχουμε χρέος να τα βιώνουμε. Διότι όχι οι ακροατές του νόμου, αλλά οι ποιητές του νόμου θα δικαιωθούν. Άρα θα είμαστε ατόχνα και ποιητές του νόμου. Θα ακούσουμε τι ο Χριστός δίδαξε, θα διαβάσουμε τι δίδαξε και θα τα δούμε και στην πράξη. Βλέποντας στην πράξη τους τόπους που ο Χριστός κήρυξε, έπαθε, εσταυρώθη, ετάφη, ανέστη, ανελήφθη, και όσα υπέδειξε πριν κατά τη δασκαλία του και τον τρόπο έγινε ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, τον τόπο που μεγάλωσε, πώς έφυγε στην Αίγυπτο, πώς γύρισε από την Αίγυπτο. Και έτσι λοιπόν εμπλουτίζουμε τη γνώμη μας και ενισχύουμε τη θέλησή μας να βιώσουμε στην πράξη αυτά που ο Χριστός υπέδειξε. Λοιπόν, έτσι λοιπόν αγαπητοί ακροατές, είμαι της γνώμης ότι όσοι θέλουν ορθόδοξοι να βιώσουν τη δεσκέτη του Ευαγγελίου και να ενισχύσουν την πίστη, έχουν κατά τρόπο μια ηθική υποχρέωση, όχι εξ ανάγκης, υποχρέωση ηθική είναι, να επισκεφθούν τους Αγίους Τόπους και στην πράξη να μελετήσουν και να ερμηνεύσουν αυτά που ο Χριστός υπέδειξε. Υπάρχουν πάρα πολλά βοηθήματα που υποδεικνύουν όλα τα προσκυνήματά μας.
Ένα τέτοιο βοήθημα είναι το ημέτρο πόνημα με τίτλο «Εκεί όπου ευκίνησαν ο Χριστός». Από τους επαΐοντας, τους ειδήμονας, λέγεται ότι είναι το πλέον πρακτικό και το πλέον ενημερωμένο εγχειρίδιο που μας βοηθάει να προσφύγουμε στους Αγίους Τόπους. Έτσι, αγαπητοί τηλεακροατέ και τηλεθεατέ, είμαι της γνώμης να μιμηθούμε τον ευνούγο της Κανδάκης και να πάμε σε Ρωσόλυμα, να προσκυνήσουμε. Άλλωστε, υπάρχουν πολλά υποδείγματα, όπως η Θηρεσία, πρώτη πρεγκίτρια των Αγίων Τόπων γύρω στο 4ο-5ο αιώνα, η οποία έστειλε πολλές περιγραφές από τόσα τότε γίνονται στους Αγίους Τόπους. Όπως και άλλοι προαυτής πήγαν, όπως ο Ριγένης και άλλοι, επισκέφθησαν Αγίους Τόπους και περιέγραψαν τους χώρους όπου έδωσε ο Χριστός και δίδαξε ο Χριστός. Και άλλοι προσκυνητές. Και έχουν μαρτυρίες αυτών των ανθρώπων γύρω από τα τεκτενόμενα ή όσα λάβαν χώρα εκείνη την εποχή και μέχρι σήμερα. Εμείς οι Ορθόδοξοι πάντα έχουμε μια επιθυμία να επισκεφθούμε τους Αγίους Τόπους. Λέγονται Άγιοι Τόποι διότι πάτησαν τα Άγια Πόδια του Χριστού. Εάν κανείς διαβάσει τον Εζεκεήλ στο μη δέλτα κεφαλαιό του, θα δει να αναφέρεται ένα κτήμα μεγάλο που θα κτιζόταν μελλοντικά ένας ναός του Θεού, να λέγεται το κτήμα Αγιότατον. Εξού και αγιωτάτη η γη των Ιερουσαλήμων. Έτσι, αγαπητοί ακρότε, επιτρέψουμε να σας προτρύνω, να μας προτρέψω να πάτε ένα προσκυνητικό πέρασμα από τους Αγίους Τόπους. Όχι τουριστικό, εμείς δεν είμαστε τουρίστες Ευρωπαίοι, είμαστε προσκυνητές των Αγίων Τόπων. Θα πάμε λοιπόν ως προσκυνητές στους Αγίους Τόπους και εκεί θα ζήσουμε, έστω και εκ του χρονικός μακρόθεν, τη ζωή του Χριστού μας, δασκαλία του και ό,τι υπέδειξε ως τρόπο σωτηρίας και έδωσε μέσα σωτηρίας. Αυτά θα τα βιώσουμε ευκολότερα, θα είμαστε πεπισμένοι για αυτά που γράφει η Αγία Γραφή. Πάτερ Ιωάννη, σας συγχαίρω για την εκπομπή σας και για την προσπάθεια που κάνετε αναδείξεως των Αγίων Τόπων. Είναι καλό αυτό σαν προσπάθεια και μακάρι να έβρει κι άλλους μιμητάς, ώστε πολλοί να επισκεφθούν τους Αγίους Τόπους και να προσκύνουν εκεί που έστησαν οι πόδια του ανθρώπου Ιησού Χριστού. Ευχαριστώ. Γεια σας.

υψούται Κύριον των Θεών ημών και προσκυνείται εις το όρος Άγιον αυτού, ότι Άγιος Κύριος ο Θεός ημών. Αγαπητοί ακροατές, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε ακόμα μία εκπομπή. Χάριτι του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, να είστε καλά. Γεια και χαρά σας.

Μαθιός και Νεριμάν. Στην Κρήτη των θρύλων, των Αγίων, των Ηρώων. Ένα μυθιστόρημα του Βασιλείου Κυπριωτάκη. Διαβάζει η Δέσποινα Παπαδάκη.

Ιερές συναντήσεις. Στο χωριό ήταν όλα έτοιμα για τους γάμους των αδελφών που δεν θα αργούσαν. Το σπίτι του Σύφη είχε ετοιμαστεί και μόνο λεπτομέρειες έλειπαν. Το σπίτι της Λιάκαινας που είχε παραχωρηθεί στον Μαθιό είχε και αυτό ανακαινιστεί και ήταν σαν να μην είχε χρόνια στην πλάτη του. Τα αδέλφια του είχαν κάνει μια καμάρα στην εξώπορτα και με τα αναρχητικά φυτά που είχαν φυτέψει μαζί με τριανταφυλιές και δεντρολίβανα είχε πάρει μια εξωτική ομορφιά. Πάνω και σε αυτήν την εξώπορτα δέσποζε το οικόσημο με δύο κεφαλαία μη ενωμένα παραπέμποντας το όνομα και το επώνυμο του ιδιοκτήτη. Βάφτηκε με ασβέστη και ήταν σαν να περίμενε το νέο αντρόγινο με τα πιο καλά του ρούχα. Το σπίτι που έμενε η Νεριμάν με τον πατέρα της και που ήταν μισοκαμένο, ο Μαθιός το είχε σουλουπώσει και το είχε φέρει σε καλύτερη κατάσταση από πριν. Όμως η Νεριμάν δεν ήθελε ούτε να περάσει από εκεί, αφού της θύμιζε τις καταστάσεις που πέρασε όταν έχασε τους δικούς της και στενοχωριόταν. Αποφάσισαν να το παραχωρήσουν στην εκκλησία και ο Παπαγιάννης θα έβρισκε τον τρόπο να το χρησιμοποιήσει. Τα αδέλφια ήθελαν όσο τίποτα να επισκεφτούν και τον αδελφό τους στη σπηλιά. Το συζήτησαν με τον παπά και συμφώνησαν να πάρουν διάφορες προμήθειες και να πάνε. Έτσι, ένα πρωί, πριν λαλήσουν οι πετινοί, φόρτωσαν δύο μουλάρια και με τη συνοδεία του ιερωμένου άρχισαν να ανεβαίνουν το βουνό. Βρήκαν εύκολα τη σπηλιά του τη φορά. Ξεφόρτωσαν τα πράγματα από τα ζωντανά και κουβαλώντας τα μπήκαν στο κρυφό μοναστήρι. Άκουσαν ψαλμωδίες μόλις έφτασαν στο εσωτερικό προερχόμενες από το μικρό ναίδριο της Αγίας Αναστασίας. Εκεί έγινε σήμερα η Θεία Λειτουργία. «Ευμενίου Επισκόπου Γορτίνης», έγραφε το συναξάρι. «Τοπικός Άγιος που τον τιμούσαν ιδιαίτερα στην περιοχή». Άφησαν τα πράγματα και προσκύνησαν τις εικόνες του μεγάλου ναού και ύστερα, καθώς μπήκαν στο Ναΐσκο, είδαν στο ψαλτήρι τον Γέροντα και λειτουργό στο ιερό τον Ιγνάτιο. Έμειναν με το στόμα ανοιχτό. Πλησίασε στο ψαλτήρι ο παπάς και ασπαζόμενος τον Γέροντα άρχισε να συμψάλει μαζί του. Μόλις τελείωσε η λειτουργία και έγινε η κατάλυση, έπεσαν τα αδέλφια στην αγκαλιά του ιερομόναχου αδελφού τους. Τα συναισθήματα διαδέχονταν το ένα το άλλο. Συγκίνηση, δάκρυα, χαμόγελα και επιφωνήματα θαυμασμού για τον Ιγνάτιο που τώρα τον έβλεπαν λειτουργό και πατέρα τους και με άλλη ιδιότητα εκτός του αδελφού. Συγκινημένοι ασπάστηκαν και τον Γέροντα που χαμογελαστός όπως πάντα τους καλωσόρισε. «Αγγελή, έγινες παπάς», του είπε ο Μαθιός ενθουσιασμένος. «Ναι, αδελφέ, και παπάς και Ιγνάτιος με τη δύναμη του Χριστού και την προσευχή του γέροντά μου», του είπε διορθώνοντάς τον για το όνομα το κοσμικό που ανέφερε. Τον κοίταζε ο Σύφης και αναρωτήθηκε πού πήγε ο αγγελής που ήξεραν. Το ίδιο σκέφτηκε και ο Παπαγιάννης. Ο νεαρός αγγελής είχε γίνει ένας ιερομόναχος που τέριαζε με αυτούς τους άγριους και άγιους μαζί κατοίκους του ευλογημένου τόπου. «Γέροντα, φέραμε μερικές προμήθειες για τον χειμώνα που έρχεται», είπε ο παπάς. «Εσείς, πάτερ μου, μας εφοδιάσετε για πολλούς χειμώνες. Να'στε καλά», του είπε γελώντας ο γεροασκητής. Κάθισαν στην τράπεζα που χρησίμευε και για αρχονταρίκι και ο γέροντας τους ετοίμασε από τον καφέ που κρατούσαν μαζί με τα υπόλοιπα τρόφιμα. Λίγες φορές είχαν την πολυτέλεια να πίνουν καφέ αν κάποιος τους πήγαινε μαζί με άλλα αγαθά όπως έκανε καμιά φορά ο Βοσκός από τις Λούρες. Τις περισσότερες έπιναν ροφήματα από βότανα του τόπου που υπήρχαν άφθονα στην περιοχή. Κάθισαν γύρω από την τράπεζα και είπαν τα ευχάριστα για τον επικείμενο γάμο τους. «Η ώρα η καλή και η ευλογημένη, αδελφοί μου», τους είπε ο Ιγνάτιος με ένα χαμόγελο στα αυτιά. «Να δώσεις το όνομα του πατέρα μας, Μαθιέ, και εσύ, Σύφη, τη μάνας μας στα πρώτα κοπέλια που θα γεννηθούν». Κι ύστερα σηκώθηκε και τους ασπάστηκε θερμά τον καθένα. Ο γέροντας χαμογελούσε και σκεφτόταν.
Αν μου δώσει ακόμη μερικά χρόνια ο Θεός, ίσως να δω πολλά θαύματα από τούτον τον ευλογημένο ασκητή. Μίλησαν στη συνέχεια για τα γεγονότα της Κρήτης και για τις φήμες που υπάρχουν για αυτονομία. Τον άλλο μήνα, γέροντα, στις 16, θα κάνουν πάλι συνέλευση στο Μελιδόνι και θα αποφασίσουν. Στις Αρχάνες, όπως μάθαμε, υπήρξε διχαστικό κλίμα και παραλίγο να σκοτώσουν τον Βενιζέλο, που γλίτωσε χάρη στην επέμβαση του Αϊνικολιώτη που, αν και αντίπαλός του, τον φυγάδευσε από την Κωμόπολη, του είπε ο παπάς. Λίγο καιρό και ύστερα την ένωση δεν την εγλιτώνουν οι ξένοι και οι Τούρκοι. Η Κρήτη αργά ή γρήγορα θα ενωθεί με τη μάνα της στην Ελλάδα, του λέει ο γεροασκητής. Ήρθε ύστερα η ώρα του αποχαιρετισμού και ασπαζόμενοι αλλήλους πήραν τον δρόμο για την επιστροφή. Σαν έφτασαν στο χωριό τους περίμενε μία ακόμη μεγάλη έκπληξη. Ο Σταυρουλογιώργης τους ανήμενε στο καφενείο του Μανώλη, καθώς τους είπε η Λιάκαινα. Πήγαν όλοι μαζί και τον βρήκαν να τους περιμένει στο καφενείο πίνοντας τη ρακή που του είχε σερβίρει ο Μανολιός. Αγκαλιάστηκαν εγκάρδια. Τους είπε πως γύρισαν από το Μαλεβίζι όλοι οι άντρες, αφού συμφώνησαν οι αρχηγοί στη συνέλευση στο Μελιδόνι να δεχτούν την αυτονομία με την προϋπόθεση να φύγει ο τουρκικός στρατός από το νησί. Είχε σκοπό να μείνει στο Ζαρό με τα αδέρφια του και να φέρουν και τη μάνα τους κοντά τους. Πέρασα πρώτα να σας δω και να σας ευχηθώ η ώρα η καλή και να ευχηθώ και στο Μανώλη για το γάμο του, αλλά και στον γιο σου Παπαγιάννη, τους είπε. Κάλεσε κοντά το Μανώλη και του έδωσε ένα Ναπολεόνι χρυσό. Το ίδιο έδωσε και στον παπά για το γάμο του γιού του. Συγκινήθηκαν και οι δύο για το μεγάλης αξίας δώρο του πρωτοκαπετάνιου. Δεν τον άφησαν να φύγει, μα ήθελαν να τον πάρουν όλοι στο σπίτι τους να κοιμηθεί το βράδυ. Συμφώνησαν να περάσει τη νύχτα στο σπίτι του Σύφη και το πρωί να τον συνοδέψουν οι δύο αδελφοί στο ερημητήριο της μάνας του. Την επόμενη πέρασαν από τον Ζαρό που τον περίμεναν τα αδέρφια του Ηράκλης και Μινάς και όλοι μαζί κίνησαν για το ερημητήριο της Γριάς Σταυρούλενας. Φτάσανε μόλις πέρασε το μεσημέρι. Μόλις πλησίασαν και άρχισαν να διακρίνουν το μικρό της σπίτι, είδαν να στέκει στην πόρτα η μαυροφορεμένη ερημίτησα μάνα τους. «Όνειρο δες πάλι και μας ανήμενες», τις φώναξε μόλις ξεπέζεψαν. «Καλώς τα παιδιά μου», τους είπε ανοίγοντας τα χέρια της για να τους αγκαλιάσει. Τις σήκωσαν σαν πούπουλο στην αγκαλιά τους ο Γιώργης και τα αδέλφια του. Αγκάλιασε και τον Μαθιό και ήταν πιο θερμή η αγκαλιά της από ό,τι στους γιους της. Δάκρυα έτρεξαν από τα μάτια της και έπεσαν ζεστά στο πρόσωπο του Μαθιού. Και αυτό συγκινημένος την έσφιξε στο στήθος του και ύστερα της φίλησε το χέρι, δείχνοντας το σεβασμό του. Τελευταία χαιρέτησε τον Σύφη με τον ίδιο ενθουσιασμό, αγκαλιάζοντάς τον και αυτόν και φιλώντας τον. Πέρασαν μέσα στο μικρό σπίτι, όπου ίσα που χώραγαν, και κάθισαν οι τρεις αδελφοί στο κρεβάτι, οι δύο σε καρέκλες και η Γριά σε ένα σκαμνί. «Εσείς θα πεινάτε, να στρώσω να φάτε». «Βάλε μάνα, εγώ πεινώ, δεν κατέχω οι υπόλοιποι», της είπε ο Μινάς. Έστρωσε την τάβλα, δηλαδή το τραπέζι, με ό,τι είχε φαγώσιμο, αλλά και με αυτά που έφεραν τα παιδιά της. Είχε και ψωμί φρέσκο ψημένο στον ξυλόφουρνο που έμοιαζε μάνα εξ ουρανού. Έφαγαν με όρεξη και αυτή τους καμάρωνε. Σαν απόφαγαν, ήρθε η κουβέντα και στην επιθυμία τους να πάρουν τη Γριά κοντά τους στον Ζαρό. «Μάνα», της είπε ο Ηράκλης, «σε θέλουμε κοντά μας. Τρεις άντρες είμαστε και εδώ που ξαναγυρίσαμε στο χωριό να σε έχουμε συντροφιά και να μας έχεις κι εσύ. Ήντα λες. Μην είσαι παέ στην ερημιά ξορισμένη και να πάθεις πράμα. Δεν θα σε ειδεί άνθρωπος», της λέει ο Μινάς. Ο Γιώργης κοίταζε τη μάνα του χωρίς να μιλεί. Την κοίταζε και περίμενε τι θα πει, μα κι αυτή τον κοίταξε και περίμενε τον λόγο του. «Εσύ Γιώργη δεν μιλείς», του είπε στο τέλος. «Εγώ μάνα δεν μιλώ, αν είμαι

δεν θέλω τον κόσμο. Όχι γιατί δεν τον αγαπώ, μα γιατί έχω μάθει να ζω διαφορετικά και έπαε ημέρεψε η ψυχή μου. Εσείς, εδώ που θα λευτερωθεί η Κρήτη όπως μου λέτε και δεν θα έχετε εχθρούς, να ξανοίξετε να κάνετε οικογένεια, να παντρευτείτε, μα δεν σας επήρανε τα χρόνια, τότε θα μου δώσετε μεγάλη χαρά και όχι άμα με φέρετε στο ζαρό. Καλά μάνα, ό,τι ευχαριστεί την ψυχή σου θα κάμουμε, της λέει ο Γιώργης, κάνοντας νόημα στα αδέλφια του να μην ξαναμιλήσουν για αυτό το ζήτημα. Της είπαν ύστερα τα ευχάριστα για το γάμο των δύο αδελφών, κάνοντάς την να πει με ενθουσιασμό: «Μπράβο παιδιά μου, η ώρα η καλή, να ζήσετε σαν τα ψηλά βουνά». Και ύστερα πήγε και ψαχούλευε σε ένα σημείο που υπήρχαν διάφορα ρούχα και κλινοσκεπάσματα. Βρήκε δύο κεντητές ποδιές και τις έδωσε στον Μαθιό και στον Σύφη δώρο για τον γάμο τους. «Για να τσιφορούν οι νύφες όταν μαγειρεύουν», είπε. Δεν κάθισαν πολύ, αλλά πήραν το δρόμο του γυρισμού, αποχαιρετώντας τη γριά και υποσχόμενοι γρήγορα να ξανάρθουν στο ερημητήριό της. Τα αδέλφια ξαναγύρισαν στο χωριό, βρίσκοντας τον παπά φανερά προβληματισμένο να τους περιμένει στις Λιάκαινας. Μόλις είχε γυρίσει από το μοναστήρι της οδηγήτριας.

Ο γυρισμός του καφετζή. «Γεια σου, Παπαγιάννη, είδα συμβαίνει», του λέει ο μαθιός που μπήκε πρώτος από την πόρτα. «Πράγμα το σπουδαίο, παιδί μου, να, ήρθα από το μοναστήρι που είναι ο Δημήτρης Δόκιμος. Τον είδα πολύ θλιμμένο και ο ηγούμενος μου είπε πως δεν έχει παράπονο από την όλη του συμπεριφορά, αλλά του φαίνεται πως είναι προβληματισμένος και όχι χαρούμενος με τη νέα ζωή του. Μα ο Χριστός είναι χαρά και όχι λύπη. Πιστεύει, μου είπε ο πατέρας Γεράσιμος, πως μένει στη μονή από υποχρέωση στην Παναγία, αλλά αύριο θα του μιλήσει και αν δει πως καταπιέζεται θα τον απαλλάξει και θα τον στείλει στο χωριό. Και ίντα θα γεννεί άμα έρθει, παιδιά μου. Το σπίτι και το καφενείο το έδωσε στον Μανολιό. Ίντα θα κάνει, πού θα μένει. Μη γεννεί χειρότερα, επαέ. Μπα, πράμα δεν θα γεννεί. Όλα θα τακτοποιηθούν με τον καλύτερο τρόπο», του λέει ο μαθιός. «Στην ανάγκη θα είναι συνεταιράκια με τον Μανώλη και για το πού θα μείνει θα βρεθεί θέλει τόπος. Στην ανάγκη υπάρχει το πατρικό της Νεριμάν. Έγινε καλύτερο από πριν». «Καλά λες, παιδί μου», λέει ο ιερωμένος. «Κάνετε κι εσείς προσευχή να τα φέρει όλα καλά ο ύψιστος», ξαναλέει και ετοιμάστηκε να φύγει καληνυχτίζοντάς τους. «Καληνύχτα, Παπαγιάννη», αποκρίνονται και οι δύο με ένα στόμα. Σχεδόν δεν κοιμήθηκε ο παπάς. Προσευχόταν για τον φίλο του να βοηθήσει ο Θεός σε ό,τι είναι καλύτερο για αυτόν. Ξημερώματα σηκώθηκε και πέρασε από την εκκλησία. Και εκεί έκανε το ίδιο. Ύστερα πήγε και από το καφενείο. Βρήκε τον Μαθιό και τον Σύφ να πίνουν καφέ. Κάθισε και αυτός δίπλα τους, μα πριν παραγγείλει με το καλημέρα που είπαν, του έφερε τον καφέ ο Μανώλης. «Μπράβο, παιδί μου, εσύ διαβάζεις τη σκέψη μου», του είπε. «Μπα, ο Σύφης και ο Μαθιός μου είπαν πως θα ερχόσουν και ήβαλα τον καφέ στη Χόβολη». Ήπιαν τον καφέ και συνέχισαν τη χθεσινή συζήτηση. «Είδομεν, παιδιά μου, πως θα τα φέρει ο Θεός. Δεν ξέρετε πόσο θέλω να τον αναπαύσω τον ευλογημένο. Πόσο θέλω να χαίρετε. Μα φαίνεται πως έκαστος εφό ετάχθη. Κι αυτός καφετζής ήταν μια ζωή. Εδώ πως θα κάνει τον καλόγερο. Σκέφτομαι να πάω, να βρω τον ηγούμενο, να του πω να τον εβάλει στην υποδοχή, να ψήνει καφέδες και βραστάρια σε αυτούς που επισκέπτονται το μοναστήρι. Να κάνει δηλαδή την ίδια δουλειά, μπας και πάρει τα πάνω του. Δεν έρχεσαι να πάμε ντε λόγο, το γοργόν και χάρη να έχει, έτσι δεν λένε», του λέει ο μαθιός. «Έχετε όρεξη να πάμε? Πάλι θα με δει σήμερα και θα αναρωτιέται γιατί ξαναπήγα. Δεν είναι κακή ιδέα, άμα σας σε δει θα ευχαριστηθεί», λέει ο ιερωμένος. Σηκώθηκαν και σέλωσαν τα άλογα, παίρνοντας και ο καθένας από έναν τσούκο λάδι για τα καντήλια του μοναστηριού. Σαν έφτασαν και μπήκαν στον περίβολο, βρήκαν έναν καλόγερο που τους άνοιξε την εκκλησία και προσκύνησαν. Ύστερα πήγανε στο ηγουμενείο και συνάντησαν τον γέροντα Γεράσιμο.

τους καλοδέχτηκε και με ενθουσιασμό χαιρέτησε τα αδέλφια. Σαν ήρθε η συζήτηση στον καπετάνο Δημήτρη, ο ηγούμενος ήταν αρνητικός να παραμείνει. «Παιδιά μου», τους είπε, «καλός και άγιος είναι, μα η καλογερική θέλει ψυχή και καρδιά και άλλα πολλά». Ο Δημήτριος ο καημένος, όσο και να προσπάθησε και το έκανε νομίζω με ζήλο, δεν μπόρεσε να ζήσει μακριά από τον κόσμο και από το καφενείο του. Έμαθε με τον κόσμο κοντά 70 χρόνια και δα πώς θα συνηθίσει αλλιώς. Δύσκολα πράγματα έταξε. Η Παναγιά μας κατέχει το και θα του συμπαραστέκεται πάντα. Πάρε τον Παπαγιάννη και σήμερα αν μπορείς. Και πάλι αν θέλει μετά από καιρό να ξανάρθει, εμείς θα είμαστε ανοιχτοί και θα προσευχόμαστε γι' αυτόν καθημερινά». Τον κάλεσαν κατόπιν να κατέβει στο αρχονταρίκι και σαν ήρθε είδαν έναν διαφορετικό καφετζή. Ήταν αδυνατισμένος, γερασμένος και προβληματισμένος. Τους χαιρέτησε και κάθισε εξουθενωμένος σε μια καρέκλα. Ο Μαθιός κοίταξε τον παπά και με βλέμμα του έκανε νόημα να μιλήσει. «Δημητράκι παιδί μου, ίντα σε προβληματίζει. Ομοιώθης της καταβαίνουσιν εις λάκων», που λέει και ο ψαλμός. «Τον εκατέχω απόξω τον ψαλμό, παπά μου. Καλά είμαι. Και με τη βοήθεια της Παναγίας θα είμαι καλύτερα. Άκου ίντα γίνει και το πρωί. Πήγα και έκαμα προσευχή για σένα, ευλογημένε. Κι ύστερα είπα της Παναγίας να με πληροφορήσει ήταν πιο καλό να γεννεί. Δεν κατέχω, μα θαρώ πως δεν είχα σφαλίχτα τα μάτια μου. Κι ήκουσα του μυαλού μου τη φωνή να λέει με την πένα του ψαλμωδού. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριον». Δηλαδή να ευλογούμε τον Θεό σε κάθε τόπο. Όλοι οι τόποι του Θεού είναι. Ακόμα και στο καφενείο και στο σπίτι και στον κάμπο. Όχι μόνο στο μοναστήρι. Για κι όν ανακατέχεις, πως μπορείς και στον κόσμο να είσαι σαν καλόγερος. Κοσμοκαλόγερος ευλογημένε. Να έρθεις να πάμε στο χωριό και θα σε οδηγώ το κατά δύναμην όπου δυσκολεύεσαι. Αυτό θέλει η Παναγία και ο Χριστός. Ελευθερία. Ελεύθερος είσαι. Αποφάσισε μετά από αυτά που σου είπα». Έδειχνε να το σκέφτεται. Ύστερα ρώτησε τον παπά. «Παπαγιάννη, μαζί σου τόσα χρόνια έμαθα όσα ξέρω για τον Χριστό. Εσύ είσαι ο πνευματικός μου. Εσύ με εξομολογούσες. Ό,τι μου πεις θα κάνω, αφού εσύ θα ανέχεις και την ευθύνη. Έλα ευλογημένα να πάμε στο χωριό και κάνε ό,τι θες με αγάπη Χριστού. Και εγώ έχω την ευθύνη», του είπε και τον ασπάστηκε. Σαν να φωτίστηκε ξαφνικά το πρόσωπό του και πήρε ζωή. Σαν έφηβος έτρεξε στο κελί να μαζέψει τα πράγματά του. Μόλις πήρε και την ευλογία του ηγουμένου, ξεκίνησαν για το χωριό. Παραξενεύτηκε ο Μανώλης μόλις τον είδε να μπαίνει μαζί με τους υπόλοιπους στο καφενείο. «Έμπρε καλώς τους, καλώς όρισες Δημήτρη», είπε μόλις τους είδε. «Θες Μανώλη συνέτερο στο μαγαζί?», του λέει ο καπετάνο Δημήτρης. «Έλειψε σ' όλο το χωριό, Δημήτρη, συντροφιά σου. Η τρόπη σου, τα λόγια σου και η καλή καρδιά σου. Συνέτερο και συγγενή, κι ό,τι κι αν θες σε κάνω. Γίνομαι ακόμη και χαλή για να πατήσω πάνω», του λέει ο απίθανος Μανολιός. «Αγαπητέ μου Μανώλη, και μένα μου λείψες, να το κατέχεις», του λέει και τον αγκαλιάζει συγκινημένος ο καπετάνο Δημήτρης. Ανέβασε τα πράγματα στο πατάρι και ύστερα εξήγησε στον Μανώλη τι συμβαίνει. Ο Μανώλης αναλογίστηκε πού θα μένει τώρα που το σπίτι του το έδωσε σε αυτόν και στη γυναίκα του. Δεν μίλησε όμως, μα περίμενε την κατάλληλη στιγμή για να του πει να πάνε στο σπίτι του και να μένει εκεί. Είχε χώρο και για τον ίδιο και για το αντρόγινο, σκεφτόταν. Αλλά ο παπάς είχε άλλα σχέδια που τις επόμενες μέρες τα έβαλε σε εφαρμογή. Αφού δεν πέτυχε η προσπάθεια της καλογερικής, είχε άλλο πιο περίπλοκο σχέδιο στο μυαλό του. Όταν πάντρεψε τον Μιχάλη του, πήγαν στο γάμο ο Μανολιός με τη γυναίκα του τη Μαριό και η Παρασκευούλα, η πεθερά του η Χείρα, με τον καπετάνο Δημήτρη που τη συνόδευε. Τους είδε σαν να ήταν ένα καλό όριμο ανδρόγυνο και φαντάστηκε μια ωραία λύση και για τους δύο το να παντρευτούν. Θα είχε ο καθένας έναν άνθρωπο που θα νοιαζόταν γι' αυτόν. Η Χείρα που τώρα έμενε μόνη στο χωριό της θα τον είχε στήριγμα. Και ο καφετζής που πέρασε η νεότητά του με μια γυναίκα πλάι του θα είχε μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Τότε βέβαια είχε το κόλλημα της καλογερικής, αλλά τώρα δεν υπάρχει κάτι τέτοιο.
Έκανε τον σταυρό του και τις επόμενες μέρες έβαλε μπροστά το σχέδιο. Με την πρόφαση ότι θέλει βοήθεια για λίγο καιρό, παρακάλεσε τον καπετάνο Δημήτρη να τον συνοδεύει στις διαδρομές του στα γύρω χωριά όπου πήγαινε για διάφορα ζητήματα και ελεημοσύνες. Αυτός πρόθυμα τον ακολουθούσε, όπου σε κάθε διαδρομή δεν παρέλειπε να περάσει και από το σπίτι της χείρας πεθεράς του Μανώλη. Έτσι σχεδόν καθημερινά ερχόταν κοντά ο ένας με τον άλλον και στο τέλος υπήρχε μεγάλη οικειότητα. Ο παπάς προσπαθούσε να ψυχολογήσει πότε θα ήταν η κατάλληλη στιγμή για να κάνει την πρότασή του. Σαν είδε ανοιχτή πόρτα στην καρδιά τους, τους μίλησε. Τους είπε πως με προσευχή και με αρκετή σκέψη θα τους έκανε μία πρόταση. Τον άκουσαν με προσοχή, αλλά μόλις άκουσαν το λόγο του, ξαφνιάστηκαν. Η χείρα θεωρούσε πως θα ακουστούν πολλά στο χωριό αν πάρει τέτοια απόφαση και ο καπετάνο Δημήτρης πως ήταν μεγάλος πια, ακόμα και να σκεφτεί τέτοιο πράγμα. Τότε ο ιερωμένος τους είπε να αφήσουν τους ανθρώπους και να ρωτήσουν την καρδιά τους, σαν να μην υπήρχαν στον κόσμο άλλοι παρά μονάχα αυτοί. Πώς θα αισθάνονταν? Αυτός ο λόγος τους έκανε να το σκεφτούν διαφορετικά και ίσως τους άρεσε η ιδέα. Προπάντων της χείρας που χωρίς να μιλήσει, αχνοχαμογέλασε λίγο δίνοντας σήμα στον παπά πως θα ήταν σύμφωνη. Ο καπετάνο Δημήτρης ήταν λίγο σαν χαμένος. Μάλλον ήθελε λίγο καιρό να το σκεφτεί αφού δεν το απέκλεισε εξ αρχής. Ο παπάς σκεφτόταν πως τον ίδιο θα τον κατάφερνε όπως έχουν έρθει τον τελευταίο καιρό τα πράγματα. Ίσως παλιά να ήταν αδύνατο, όμως τώρα είχε γίνει πιο εύπλαστος. Άφησε να περάσει κάποιο διάστημα και όταν ξανασυναντήθηκαν τα πράγματα είχαν οριμάσει. «Αν παντρευτείτε», είπε στη χείρα, «θα έρθει στο χωριό μας. Υπάρχει σπίτι έτοιμο. Αποφεύγεις τυχόν λόγια όπως είπες από το χωριό σου. Θα είσαι κοντά στην κόρη σου και αύριο μεθαύριο στα εγγόνια σου. Και εσύ, Δημητράκη παιδί μου, θα έχεις μια μεγάλη οικογένεια. Θα ξαναγεννηθείς, να το θυμάσαι». «Εδά στα γεράματα, παπά μου. Και ο κοσμοκαλόγερος που μου έλεγες», αντέτεινε. «Πώς θα ανοίξουν οι πόρτες του παραδείσου, θα ρεις, μόνο δίνοντας χαρά στους άλλους. Και θα δώσεις χαρά μπόλικη, μα και θα πάρεις ακόμα περισσότερη», του είπε ο ιερωμένος. Λέγε, τους έπεισε. Δεν ήθελαν όμως δημοσιότητα ούτε γάμο με πολλούς. Έτσι με συνοπτικές διαδικασίες τους πάντρεψε σε ένα ξοκλήσι πριν περάσει η εβδομάδα με κουμπάρα τυγρία λιάκαινα και εγκαταστάθηκαν στο σπίτι της Νεριμάν. Στο καφενείο τώρα κάθε μέρα ήταν οι δύο καφετζίδες, ο ψηλός και ο κοντός. Και οι δύο γυναίκες ετοίμαζαν του κόσμου τους μεζέδες κάνοντας το μαγαζί πόλο έλξης για όλη την περιοχή.

Μαθιός και Νεριμάν. Στην Κρήτη των θρύλων, των Αγίων, των Ηρώων. Ένα μυθιστόρημα του Βασιλείου Κυπριωτάκη. Διαβάζει η Δέσποινα Παπαδάκη.

0: Πνευματικές συμβουλές από θεύματα Αγίων. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Κωνσταντίνος Γκούντελος, θεολόγος. Μία παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού Μαρτυρία.
1: Αγιοπνευματικές διδαχές για τον Θεό και τους ανθρώπους και 282 σοφές προτάσεις ανθολογημένες από τα έργα του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς. Εκδόσεις Ορθόδοξος Κυψέλη. Για την αμαρτία και τους αμαρτωλούς. Πριν ακόμα ο άνθρωπος πει ή πράξει κάτι αμαρτωλό, έχει ήδη σκεφτεί αμαρτωλά. Ο λογισμός είναι το αίτιον της αμαρτίας. Οι λοιπές αμαρτίες είναι μονάχα τα αμαρτωλά αποτελέσματα. Γι' αυτό λοιπόν κανένας ας μην απολογείται λέγοντας «Δεν έχω αμαρτίες, δεν σκότωσα, δεν έκλεψα, δεν κατηγόρησα και δεν βεβήλωσα». Είμαστε γεμάτοι απολογισμούς, φόνου, κλοπής, βεβήλωσης και απάτης. Γιατί το φίδι δεν είναι δηλητηριώδες μονάχα όταν δαγκώνει, αλλά και τον άλλο καιρό αφού φέρει το δηλητήριο μέσα του. Όχι μόνο λοιπόν είναι ο λογισμός αμαρτία, αλλά και η πηγή της αμαρτίας. Η απαρχή της αμαρτίας, ο σπόρος και η ρίζα της αμαρτίας. Να γιατί ο Κύριος που βλέπει και γνωρίζει τα πάντα, ονειδίζει εκείνους που σκέφτονται το πονηρό. Πόσο ψεύδος δεν γεννιέται από τον φόβο, επειδή και ο φόβος είναι από την αμαρτία, η αμαρτία από τον διάβολο και ο διάβολος ο πατήρ κάθε ψεύδους. Κανείς δεν είναι πιο ανόητος από εκείνον που δεν μπορεί να δει τις προσωπικές του αμαρτίες και τις αρετές των άλλων. Κανένας δεν είναι πιο φωτισμένος από εκείνον που μπορεί να βλέπει και να παραδέχεται τις αμαρτίες του και τις αρετές των άλλων. Όπως οι χριστιανοί επαναλαμβάνουν λόγω αδυναμίας και κάποιες άλλες από τις αμαρτίες των ειδωλολατρών, έτσι επαναλαμβάνουν και την αμαρτία του πολέμου. Αμαρτωλός είναι ο άνθρωπος που, όπως όλοι οι άλλοι, επιθυμεί για τον εαυτό του τη ζωή, αλλά συνεχώς βάζει μέσα του τον θάνατο. Αν ζηλέψεις αμαρτωλό που κυνηγά σκιές του κόσμου που παρέρχονται, γίνεσαι σύντροφος στην αφροσύνη του. Εκείνος είναι άφρον επειδή αγγίζει αυτό που δεν κρατιέται και εσύ πάλι επειδή με το να τον ζηλεύεις φαρμακώνεις την καρδιά σου. Ξεριζώστε από το νου σας ακόμη και τη μνήμη της αμαρτίας. Επειδή η αμαρτία είναι σαν το χορτάρι που μεγαλώνει και στους πιο αυχμηρούς τόπους. Αρκεί μια σταγόνα υγρασία και το φαινομενικά ξεραμένο χορτάρι πρασινίζει. Και η μικρή ανάμνηση στην φαινομενικά από καιρό νεκρή αμαρτία την ζωντανεύει και την καθιστά πανίσχυρη. Ανάμεσα στο φως και την αμαρτία υπάρχει γέφυρα και όχι άβυσσος. Οι μεγαλύτεροι άγιοι και οι μεγαλύτεροι αμαρτωλοί έχουν κοινό τόπο αδελφοσύνης. Οι αμαρτίες σας είναι δικές μου αμαρτίες. Οι αμαρτίες μου είναι και δικές σας αμαρτίες. Είναι αυτό η αφετηρία για τον ορθό χριστιανισμό στην πράξη. Η επιθυμία είναι ο σπόρος της αμαρτίας. Μην επιθυμήσεις τίποτα από όσα ανήκουν στον πλησίον σου. Γιατί μόλις επιθυμήσεις, έχεις ήδη φυτέψει τον σπόρο του κακού στην καρδιά σου και ο σπόρος θα πέσει και θα αναπτυχθεί και θα πλωθεί και θα βλαστήσει και θα σπρώχνει στην αμαρτία τα χέρια και τα πόδια και τα μάτια και τη γλώσσα και όλο το σώμα. Επειδή το σώμα είναι το ιδανικό όργανο της ψυχής, αυτό που η ψυχή θα θελήσει γίνεται για το σώμα αναγκαίο και αυτό που η ψυχή θα αρνηθεί δεν είναι υποχρεωτικό για το σώμα. Το να αγνοείς τις αρετές των άλλων είναι πάντοτε αμάρτημα. Το να αγνοείς τα αμαρτήματα των άλλων όμως δεν είναι πάντοτε αμάρτημα. Η αμαρτία είναι τόσο παλιά όσο και ο διάβολος. Πώς μπορεί λοιπόν ο άνθρωπος που η ζωή του μετριέται με το μέτρο να ξεφύγει από την αμαρτία, που σαν μεταδοτική ασθένεια και δυσοδεία μεταφέρεται από γενεά σε γενεά και από άνθρωπο σε άνθρωπο, από τότε που υπάρχει ο άνθρωπος επάνω σε τούτην εδώ τη γη. Με τίποτε, παρά μονάχα, αν έχει μάθει πως υπήρξε ένας άνθρωπος, ένας και μοναδικός, ο οποίος δεν αμάρτησε ούτε κατά τη γέννησή του, ούτε και μετά τη γέννησή του, ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός, ο οποίος με την ταπείνωση της ανθρώπινης και τη φλόγα της Θείας Φύσης του συνέθριψε την αμαρτία απάνω στο Σταυρό. Με τίποτε, εκτός αν ο άνθρωπος μείνει με σταθερότητα κοντά στο Χριστό, που είναι παλαιότερος της αμαρτίας και ισχυρότερος από τον κάθε σπορέα και φορέα της αμαρτίας. Από την αμαρτία γεννάται ο φόβος και η σύγχυσης, η αδυναμία και η εξασθένηση και ο σκοτασμός της διανοίας. Με την αμαρτία ο άνθρωπος προκαλεί τους ανθρώπους εναντίον του. Φέρνει τη σύγχυση στην ίδια του τη συνείδηση, συγκεντρώνει γύρω του τους δαίμονες και τους οπλίζει εναντίον του. Με την αμαρτία ο άνθρωπος χωρίζεται από τον Θεό, αποξενώνεται από τον φύλακα άγγελό του και απομακρύνεται από την πηγή κάθε αγαθού. Κάθε αμαρτία που έχουμε διαπράξει αποτελεί την κήρυξη του πολέμου ενάντια στο Θεό και όλες τις δυνάμεις του καλού. Αμφισβήτηση και απόγνωση είναι οι δύο σκόλικες που γεννιούνται από τους εμπτισμούς της αμαρτίας. Να μην αμαρτήσει ο άνθρωπος όταν βρίσκεται εκτεθειμένος στην πρόκληση της αμαρτίας, αυτό είναι που έχει αξία για τον Θεό. Όπου υπάρχει αμαρτία, εκεί μπορεί να έρθει και η μετάνοια. Όπου πάλι υπάρχουν άνθρωποι, εκεί υπάρχει και η αμαρτία. Ίδια είναι τα αμαρτήματα σήμερα με εκείνα που ήταν πριν από 2.000 χρόνια. Ίδιο και το φάρμακο για όλα τα αμαρτήματα. Το αρχαίο φάρμακο για όλα τα αμαρτήματα είναι η μετάνοια. Είναι η πρώτη πνευματική ιατρική που χορηγείται σε αυτόν που έχει νοσήσει από την αμαρτία. Ο άνθρωπος μισεί εκείνον εναντίον του οποίου έχει αμαρτήσει. Όταν ο άνθρωπος υποψιαστεί ότι κάποιος γνωρίζει το αμάρτημά του, το γεμίζει ένας φόβος από αυτόν τον κάποιον και ο φόβος γίνεται σύντομα μίσος. Μα το μίσος είναι που τυφλώνει ολότελα. Υπάρχουν λογιών αμαρτίες. Όλα όμως το τέλος οδηγούν στην αηδία. Η μια οδηγεί στην αηδία προς τον εαυτό μας, η άλλη στην αηδία προς την ζωή. Η πρώτη αμαρτία έχει ελπίδα, ενώ η δεύτερη όχι. Η πρώτη μοιάζει με νύχτα, όπου ξεχωρίζει ένα αστέρι επάνω στο σκοτεινό ουρανό, αλλά η δεύτερη μοιάζει με νύχτα ζωφερή, δίχως άστρα. Όσο ο άνθρωπος βαδίζει τον δελειρό δρόμο της αμαρτίας, δεν νιώθει την αποπνικτική δυσοσμία της αμαρτίας. Μα όταν απομακρυνθεί από το δρόμο εκείνο και πάρει τον καθαρό δρόμο των δικαίων, τότε μόλις διακρίνει την απερίγραπτη διαφορά ανάμεσα στην καθαρότητα και την ακαθαρσία, ανάμεσα στον δρόμο της αρετής και στον δρόμο των παθών. Το αμάρτημα της γλώσσας είναι το πιο συχνό και το πιο γρήγορο από τα αμαρτήματα. Εσείς που δεν διστάζετε να εισέλθετε σε σπίτι αμαρτωλού ανθρώπου, οδηγείτε δύο ψυχές στην απώλεια, την δική σας και του πλησίον. Εσείς που διστάζετε να παραλάβετε αμαρτωλό στο δικό σας σπίτι, οδηγείτε δύο ψυχές στην απώλεια, την δική σας, αφού απορρίπτετε το υπόδειγμα του Χριστού και την ψυχή του πλησίον, στο οποίο κλείνετε τη θύρα κατά πρόσωπον και έτσι τον ενισχύετε στο δρόμο της αμαρτίας. Η αμαρτία ξεμοραίνει. Η αμαρτία αποκεφαλίζει. Άνθρωπος βουτυγμένος στην αμαρτία μοιάζει με την όρνηθα που έχει κομμένο το κεφάλι και όμως εκείνη, ενώ πεθαίνει, σπαράζει με δύναμη και πηδάει εδώ και εκεί. Ας ελευθερώσουμε τον εαυτό μας από την αμαρτία και τις αδυναμίες και εύκολα τότε θα ελευθερωθούμε από την τυραννία των ανθρώπων και της φύσεως. Η τυραννία της αμαρτίας είναι η χειρότερη τυραννία στον κόσμο. Ήθε να μπορούσε παντού να ομολογείται η αμαρτωλότητα και όχι η αναμαρτησία. Τόσο η αμαρτία, όσο και οι αρετές, πολλαπλασιάζονται και μάλιστα με γοργό ρυθμό. Συχνά, την ίδια μέρα, αφού κάνεις μια αμαρτία, ακολουθεί και δεύτερη. Όμοια, αφού δείξεις μια αρετή, δείχνεις ύστερα και δεύτερη. Αμαρτία δίχως μάρτυρα, κοιτάζει πάντοτε να επαναληφθεί. Όταν δεις τον αμαρτωλό να μετανοεί για τις αμαρτίες του, μην του θυμίζεις τα αμαρτήματα για τα οποία μετανοεί, επειδή το αμάρτημά του θα πέσει πάνω σε σένα και θα κριθείς σαν να το έχεις εσύ ο ίδιος διαπράξει και όχι εκείνος. Άνθρωπε, αν δεν έχεις καλά, τότε γνώριζε πως έχεις αμαρτία. Δεν γίνεται το καλό να μένεις στο ίδιο σπίτι με την αμαρτία, όπως και το φως με το σκοτάδι δεν μπορούν ποτέ ταυτόχρονα να βρεθούν στο ίδιο μέρος. Όταν το φως ξεμακρύνει, έρχεται το σκοτάδι και σαν φύγει το σκοτάδι, τότε λάμπει το φως. Έτσι και η αμαρτία με το αγαθό μπορούν να εναλλάσσονται, μα να υπάρχουν μαζί δεν γίνεται. Οι ψευδοπροφήτες κολακεύουν τα πάθη του λαού και έτσι βοηθούν ακόμα περισσότερο στο να εκδιώκουν το αγαθό από τον λαό τους. Οι γνήσιοι προφήτες όμως αντιμάχονται τις αμαρτίες του λαού, γιατί πορεύονται με το αγαθό και βοούν κατά της αμαρτίας για να μπορέσουν να φέρουν το αγαθό του Θεού στις ψυχές του λαού τους. Η μεγάλη θλίψη είναι αμάρτημα. Το πρώτο αμάρτημα που εμφανίστηκε στον πνευματικό εκείνο κόσμο ήταν ο φθόνος. Η αμαρτία φοβάται τη στυλίτευση. Ποφεύγει την τροπή. Εσχύνεται την ασχήμια της και δεν θέλει να βλέπει φως. Μόνον η αμαρτία μέσα στον άνθρωπο είναι το αληθινό κακό και έξω από αυτήν το κακό δεν υπάρχει. Δεν χρειάζεται να φοβάται κανείς τόσο την αμαρτία όσο την εξουσία της αμαρτίας. Ο άνθρωπος θα αμαρτήσει, αλλά δεν οφείλει να παραμείνει υπό το κράτος της αμαρτίας. Δεν πρέπει ο άνθρωπος να συγχωρεί αμαρτίες στον εαυτό του για να του τη συγχωρέσει ο Θεός. Δεν πρέπει πάλι να αφήσει τον εαυτό του ακατάκριτο στην αμαρτία για να μην το κατακρίνει ο Θεός, επειδή αυτός που συγχωρεί τον εαυτό του θα μείνει ασυγχώρητος από τον Θεό. Και όποιος δεν θέλει να γίνει ο φοβερός κριτής του εαυτού του, θα έχει κριτή φοβερό τον Θεό. Ο Θεός δεν συγχωρεί ποτέ εκείνον που ο ίδιος έχει συγχωρήσει τον εαυτό του. Δεν υπάρχει αμαρτία που να συγχωρείται δίχως καταδίκη. Είτε από πλευράς του ανθρώπου είναι αυτή, είτε από πλευράς του Θεού. Έτσι είναι δομημένο το σύμπαν. Διαφορετικά, η αμαρτία δεν θα ξεχώριζε από την αναμαρτησία. Όταν και μια και μοναδική αμαρτία θα μπορούσε να συγχωρεθεί ολότελα δίχως πάθη και καταδίκη, τότε οι φυσικοί νόμοι θα είχαν καταπατηθεί και ο κόσμος θα είχε συρθεί στο χάος. Μόνον εκείνος που στέχει υπεράνω του θανάτου μπορεί να σταθεί υπεράνω της αμαρτίας. Όσο περισσότερο φοβάται κάποιος τον θάνατο, τόσο λιγότερο φοβάται την αμαρτία. Για τον αμαρτωλό, να μην επιθυμούμε το θάνατο, αλλά την μετάνοια. Τίποτα δεν λυπεί περισσότερο τον Κύριο που έπαθε επί του Σταυρού για τους αμαρτωλούς από το να τον παρακαλούμε να τιμωρήσει με θάνατο τον αμαρτωλό και να τον βγάλει έτσι από τον δρόμο μας. Εβδομικοντάκης 7 και περισσότερο ακόμα συγχωρεί ο Κύριος τους αμαρτωλούς, μα κι αν πέρα από αυτό οι αμαρτωλοί παραμένουν στην αμαρτία, θα τους σώσει άραγε ο Κύριος ενάντια στη δική τους επιθυμία? Δεν θα το κάνει, γιατί αυτό δεν είναι η αρχή της σωτηρίας των ανθρώπων. Τρία είναι τα είδη της αμαρτίας: εν λόγω, εν έργο, εν διανία. Αυτό σημαίνει αμαρτία με λόγο, όταν υβρίζουμε και πολυλογούμε, αμαρτία με πράξεις, όταν καταπατούμε τον νόμο της πίστεως, αμαρτία με το νου, όταν σκεφτόμαστε αμαρτωλά. Τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα είναι τα ακόλουθα: υπερηφάνεια, φιλαργυρία, φιλιδονία, φθόνος, μνησικακία, οργή, απόγνωση. 4 είναι τα αμαρτήματα που βοούν προς τον ουρανό για εκδίκηση. Ανθρωποκτονία, όταν κάποιος σκόπιμα φωνεύει άνδρα, γυναίκα ή παιδί. Σοδομητισμός, όταν κάποιος επιτελεί την παραφύσιν πορνεία. Προσβολή των χειρών και των ορφανών και η παρακράτηση του μισθού των πτωχών.

0: για την ασθένεια. Η ασθένεια είναι το γιατρικό εναντίον της αμαρτίας. Η προθανάτια ασθένεια έχει μεγάλη σημασία. Έφερε την αιώνια σωτηρία σε πολλούς ασθενείς. Χιλιάδες από αυτούς γνώρισαν τον Θεό και την ψυχή τους με την προθανάτια ασθένειά τους. Η Ορθόδοξη Εκκλησία διακηρύττει ανυποχώρητα ότι οι αιτίες όλων των ασθενειών, των συφορών, ακόμα και του θανάτου, βρίσκονται στη σφαίρα της ηθικής. Γι' αυτό και τα φάρμακα που εκείνη συνιστά είναι αποκλειστικά ηθικής φύσεως. Μετάνοια, νηστεία, ελεημοσύνη, εξομολόγηση, συγχώρηση. Την πνευματική ένδυα. Η πνευματική ένδυα, η συντριβή, είναι ιδίωμα που κατέχουν οι πιο άριστες διάνοιες που είχε ποτέ του ο κόσμος. Είναι η αυτοσυνειδησία της μηδαμινότητας ενώπιον της μεγαλοσύνης του Θεού. Πτωχός το πνεύματι είναι ο επιστήμον που σαν τον Νεύτωνα παραδέχεται ότι η άγνοιά του είναι ασυγκρίτως μεγαλύτερη από τις γνώσεις του. Πτωχός το πνεύματι είναι εκείνος ο πλούσιος που σαν τον πλούσιον Ιακώβ λέει «Αυτός γυμνός εξήλθον εκ κοιλίας μητρός μου, γυμνός και απελεύσομαι εκεί». Η πνευματική ένδυα είναι η ίδια η αντίθεση στον αυτοέπαινο και στην υψηλοφροσύνη. Η ανθρώπινη ταπεινοφροσύνη έχει μεγάλο βάθος. Είναι τόσο βαθιά και κρυμμένη, ώστε οι περισσότεροι δεν μπορούν να κατέβουν στο πυθμένα της. Δεν είναι κάποιο δώρο που αποκτάται έξωθεν, αλλά μία πραγματική κατάσταση που πρέπει να γνωρίσουμε. Στη γνώση της μηδαμινότητάς μας φθάνουμε με την ακολάκευτη αυτοεξέταση. Όποιος το πράξει φτάνει στην επίγνωση της τριπλής του ελαχιστότητας. Ελαχιστότητα σχετικά με τις γνώσεις του, ελαχιστότητα σχετικά με την αγαθότητά του, ελαχιστότητα σχετικά με τα έργα του.
1: Πνευματικές συμβουλές από θεύματα Αγίων. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Κωνσταντίνος Γκούντελος, θεολόγος. Μία παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού Μαρτυρία.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

στοχασμός και έκφραση. Μια εκπομπή συζήτηση επίκαιρου προβληματισμού. Επιμελείται και συντονίζει η Αμαλία Γιαναράκη.

0: Πολυμερός και πολυτρόπος πάλε ο Θεός, λαλίσας της πατράσιν εν της προφήτες, επεσχάτων των ημερών τούτων ελάλησεν ημίν εν ιό, ονέθηκεν κληρονόμων πάντων. Ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή του κάνει λόγο για την ποικιλότροπη αποκάλυψη του Θεού στους ανθρώπους. Η Ιερά Ιστορία περιλαμβάνει το πόσο Θεός προετοίμαζε τους προφήτες στην Παλαιά Διαθήκη να φτάσουν στη μέθεξη του ασάρκου λόγου και πώς προετοίμαζε γενικά τον Ισραηλιτικό λαό διά των προφητών να φτάσουν στη μέθεξη του σεσαρκωμένου λόγου. Τότε ίνιξεν αυτόν τον νουν του συνιένετας γραφάς και είπεν αυτής ότι ούτω γέγραπτε και ούτω έδι παθήν των Χριστών και αναστήν εκ νεκρών τη τρίτη μέρα. Διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Λουκά. Αγαπητοί μας ακροατές, στη σημερινή εκπομπή μας ξεδιπλώνουμε τις σελίδες των γραφών και ιδιαίτερα της Παλαιάς Διαθήκης, την οποία σε αντίθεση με την Καινή Διαθήκη οι διάφορες τοπικές εκκλησίες ακολούθησαν διαφορετικές πρακτικές στην αναγνώριση των βιβλίων της, με αποτέλεσμα να μην υπάρξει ένας ενιαίος κανόνας ολόκληρης της Χριστιανικής Εκκλησίας. Τα παλαιοδιαθηκικά κείμενα αντιμετωπίζονται συχνά με καχυποψία, κατανοούμενα ηθικιστικά και ανιστορικά. Κατά καιρούς πολλά έχουν λεχθεί και εγγραφεί, ενώ ερωτήματα άγνοιας διατυπώνονται από πιστούς και μη. Είναι ιστορικά ή συμβολικά τα γεγονότα που αναφέρονται στην Παλαιά Διαθήκη? Σε τι χρησιμεύει η μελέτη ενός εβραϊκού βιβλίου εντός εισαγωγικών? Γιατί μας αφορά η μυθολογία των Εβραίων? Η αμφισβήτηση της αξίας της Παλαιάς Διαθήκης οδηγεί πολλούς στο συμπέρασμα ότι η μελέτη της Καινής Διαθήκης είναι αρκετή για τη χριστιανική πίστη. Τελικά, πού βρίσκεται η αλήθεια? Κυρίες και κύριοι, η Παλαιά Διαθήκη το θέμα μας, με και ερωτήματα όπως ποια είναι η σημασία της για την πίστη μας, τι τη συνδέει με την Καινή Διαθήκη, γιατί η Ορθόδοξη Εκκλησία τη δέχεται ως θεόπνευστη και αναπόσπαστο μέρος της Αγίας Γραφής, καλείται να απαντήσει η εκλεκτή καλεσμένη μας, την οποία έχουμε τη μεγάλη τιμή και χαρά να φιλοξενούμε σήμερα στην εκπομπή μας. Πρόκειται για την κυρία Χρυσοβαλάντη Παπαναστασοπούλου, η οποία διδάσκει βιβλική θεολογία και βιβλική αρχαιολογία στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης. Αγαπητή κυρία Παπαναστασοπούλου, σας καλωσορίζουμε στον ραδιοθάλαμο του σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, στον οποίο νομίζω έρχεστε για πρώτη φορά.
1: Ναι.
0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας και σας ευχαριστούμε για την ευγένεια και την καλοσύνη σας να αποδεχτείτε την πρόσκλησή μας αυτή.
1: Αγαπητή κυρία Γιαναράκη, αγαπητή Αμαλία, γιατί είμαστε και συνάδελφοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, την δέχομαι με μεγάλη χαρά και εσάς βέβαια ευχαριστώ προσωπικά, αλλά και το ραδιοφωνικό σταθμό της Αρχιεπισκοπής Κρήτης για τη φιλοξενία αυτή. Σας χαιρετώ και χαιρετώ και τους ακροατές σας.
0: Πριν ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας, να μου επιτρέψετε να σας συστήσω λίγο περισσότερο στους αγαπητούς φίλους που μας ακούν, προσπαθώντας να παρουσιάσω όσο πιο συνοπτικά γίνεται τους βασικότερους επιστημονικούς σταθμούς σας, διότι είστε ένας άνθρωπος με ευρύ επιστημονικό υπόβαθρο, με μεγάλης έκτασης ενδιαφέροντα και δραστηριότητες, που δεν μπορεί εύκολα να επιλέξει κάποιος μέσα από το τόσο πλούσιο βιογραφικό σας. Αγαπητοί μας φίλοι, η κυρία Παπαναστασοπούλου είναι διδάκτωρα θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με ειδίκευση στην Παλαιά Διαθήκη και μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο τμήμα θεολογίας της Θεολογικής Σχολής επίσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Πέρα από απόφοιτος της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, είναι επίσης απόφοιτος του τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στον τομέα της αρχαιολογίας και ιστορίας της τέχνης. Αν και πολύ νέα, έχει μια εκτεταμένη και πολύτιμη επαγγελματική εμπειρία τόσο ως εκπαιδευτικός στην δευτεροβάθμια και τρίτοβάθμια εκπαίδευση, όσο και ως αρχαιολόγος σε πλήθος ανασκαφών. Εξίσου πολυάριθμα και σημαντικά το συγγραφικό της έργο, οι δημοσιεύσεις, οι συμμετοχές και εισηγήσεις της σε συνέδρια. Εντυπωσιακή επίσης και η γλωσσομάθειά της στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, αραβική, βιβλική και σύγχρονη εβραϊκή, καθώς και στη χετιτική γλώσσα. Εντυπωσιακά όλα αυτά. Όπως αντιλαμβάνεστε, αγαπητοί μας φίλοι, όλα αυτά καθιστούν την κυρία Παπαναστασοπούλου, την πλέον ειδική, να μας μιλήσει για την Παλαιά Διαθήκη και για τόσα άλλα βέβαια θέματα που άπτονται της βιβλικής θεολογίας και αρχαιολογίας, για το οποίο ελπίζουμε να έχουμε την ευκαιρία να σας ακούσουμε, κυρία Παπαναστασοπούλου, και σε άλλες εκπομπές. Αναφέρω μόνο το τελευταίο σας έργο, «Παγιδεύοντας τους δαίμονες, όψεις της ραβινικής γραμματείας στα κύπελα εξορκισμού των Ιουδαίων της Βαβυλώνας, 5ο-7ο αιώνας μετά Χριστόν». Ξαφνιάζει, προβληματίζει και ταυτόχρονα εντυπωσιάζει.
1: Εντυπωσιάζει.
0: Για μας αυτά είναι
1: πρωτόγνωρα. Είναι ωραία θέματα, ναι, είναι αλήθεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την παρουσίαση. Αν υπήρχαν κάμερες θα έβλεπαν οι ακροατές σας ότι με έχετε κάνει λίγο να κοκκινήσω. Είναι κόπος βέβαια ετών και ευχαριστώ πολύ
0: θα
1: που
0: έπρεπε,
1: με καλέσατε να μοιραστώ.
0: Ακριβώς, γιατί επειδή δεν βλέπουν,
1: μπορώ να
0: έχουμε αυτή την ευχέρεια εδώ.
1: Γι' αυτό είμαστε εξάλλου όσα μάθαμε και εμείς τα οφείλουμε στους δασκάλους μας να τα κοινωνήσουμε με το κοινό.
0: Έτσι ακριβώς. Περιμένουμε λοιπόν να μοιραστείτε μαζί μας όλες αυτές τις πολύτιμες γνώσεις σας, να έρθουμε στο θέμα μας. Κυρία Παπαναστασοπούλου, στο ερώτημα «Γιατί ο Χριστός επέλεξε να γεννηθεί στον Ισραήλ?» Η απάντηση που δίνεται συνήθως είναι επειδή ο λαός αυτός ήταν θρησκευόμενος, μονοθεϊστής. Εσείς όμως έχετε ασχοληθεί με τον θρησκευτικό συγκριτισμό του Ισραηλιτικού λαού, που είναι και το θέμα της διδακτορικής σας διατριβής. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι ο λαός του Ισραήλ είχε διάφορες θρησκευτικές δοξασίες και λατρείες. Πώς συνάδουν όλες αυτές οι διαφορετικές λατρευτικές μορφές και πρακτικές, και πού μετά βρίσκεται, έρχεται ο μονοθεϊσμός, ώστε να υποτίθεται να επιλεγεί ο λαός αυτός από τον κύριό?
1: Με τα δύσκολα ξεκινάμε, έτσι. Πάντα όμως τα θέματα της Παλαιάς Διαθήκης φαντάζουν δύσκολα και είναι κάποιες φορές δύσκολα. Τώρα, γιατί επέλεξε ο Χριστός να σαρκωθεί και να έρθει μέσα στον κόσμο, μέσα στον λαό Ισραήλ, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο δεν είναι εύκολο να απαντηθεί. Μια απλοϊκή απάντηση θα έλεγε κάποιος, γιατί έτσι ήθελε. Θεός είναι και αυτός επιλέγει. Ποιοι είμαστε εμείς να ξέρουμε και να κρίνουμε. Παρ' όλα αυτά, αντιλαμβανόμαστε ότι πρέπει να υπήρξαν κάποιες προϋποθέσεις. Δηλαδή, ο Χριστός δεν ήρθε μία μέρα, μία ωραία πρωία και ενσαρκώθηκε και γεννήθηκε μέσα στον Ισραήλ έτσι αυτόματα, ουρανοκατέβατα. Υπάρχει μία προεργασία, αυτές οι προϋποθέσεις που λέμε, και υπάρχει μία προεργασία από τον ίδιο το Θεό, ήδη από την εποχή της δημιουργίας του κόσμου. Και αυτό φαίνεται και μέσα στο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, το οποίο ξεκινάει από τη γέννηση, με την αφήγηση της δημιουργίας του ανθρώπου, του κόσμου, του ανθρώπου, Αδάμ και Εύας, άνδρα και γυναίκας, εξίσου δημιουργημένοι από το Θεό, και συνεχίζεται με τον Νόε, τώρα λέω χοντρικά ονόματα, έτσι, γιατί υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι αναφέρονται στην Παλαιά Διαθήκη και παίζουν το ρόλο τους όλη αυτή την γραμμική πορεία της ιστορίας. Δεν έχουμε κυκλική πορεία, έχουμε γραμμική. Συνεχίζεται με τον Νόε, με τους Πατριάρχες, δεν είναι τυχαίο όλο αυτό, με την ιστορική πορεία του λαού Ισραήλ, ο οποίος σιγά σιγά εξελίσσεται. Άρα λοιπόν έχουμε και τους προφήτες, οι οποίοι μιλούν για τον Χριστό, μιλούν για τον Μεσσία ο οποίος θα έρθει. Άρα λοιπόν δεν είναι τυχαίο ότι έρχεται στον αρχαίο Ισραήλ, γιατί επελέγει αυτός ο λαός από το Θεό. Τώρα, γιατί επελέγει? Σίγουρα αυτό που λέγεται έτσι χοντρικά, ότι είναι ένας λαός ο οποίος είχε μονοθεϊσμό, δεν είναι λανθασμένο. Παρότι, όπως πολύ σωστά είπατε, υπήρχε και ο θρησκευτικός συγκριτισμός. Παρ' όλα αυτά, και ίσως ξενήσει αυτό που θα πω τους ακροατές σας, ο θρησκευτικός συγκριτισμός και η λατρεία των θεοτήτων ήταν σε μεγαλύτερο ποσοστό, για τη μεγαλύτερη πορεία του Ισραηλιτικού λαού χρονικά, ήταν μεγαλύτερο ποσοστό ειδωλολάτρες, να το πούμε έτσι, παγανιστές αν θέλετε με σύγχρονους όρους, παρά εκείνοι οι οποίοι ήταν οι γιαχφιστές. Οι γιαχφιστές που πίστευαν δηλαδή στο Θεό Γιαχβέ, γιατί να το εξηγήσουμε ότι ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη ονομάζεται Γιαχβέ, ένα από τα ονόματά του, γιατί έχει διάφορα ονόματα, αλλά το πιο βασικό είναι αυτό, Γιαχβέ, το οποίο δεν ξέρουμε και τι ακριβώς σημαίνει, εικάζουμε. Αυτό είναι μια πολύ ωραία επίσης συζήτηση, ένα θέμα της συζήτησης. Λοιπόν, είναι μια μικρότερη ομάδα συγκριτικά με αυτούς οι οποίοι λατρεύουν άλλες θεότητες. Και θα μου πείτε τώρα πώς επικρατούν αυτοί και πώς φτάνουμε στο σημείο να λέμε μονοθεϊσμός. Είναι μια ολόκληρη ιστορία, βέβαια μια πορεία μέσα στο χρόνο, η οποία φτάνουν οι Ισραηλίτες να γίνουν αμιγώς και αυστηρά μονοθεϊστές. Με την επιμονή των Γιαχβιστών γίνεται αυτό. Μέσα στις ομάδες αυτές είναι και οι προφήτες. Το προφητικό κίνημα παίζει ένα τεράστιο ρόλο στην επικράτηση του μονοθεϊσμού, που πάντοτε κριτικάρει και στυλιτεύει τα κακοσκήμενα της κοινωνίας, των βασιλιάδων και όλων αυτών. Και συνέχεια τους τραβεί από τα αυτοί τους Ισραηλίτες, φύγεται από τη λατρεία αυτή.
0: Οι προφήτες εξάλλου ήταν και επιλεγμένοι από το Θεό.
1: Βέβαια. Αν δεν ήταν αυτοί, δεν θα υπήρχε αυτή η προετοιμασία έτσι, για να έρθει και ο Χριστός. Και επίσης είναι και τα ιστορικά γεγονότα. Γιατί μέχρι το 586 π.Χ. που έχουμε την κατάλυση του Ισραηλιτικού κράτους του βασιλείου του Ιούδα και την κατάλυση της Ιερουσαλήμ από τους Βαβυλωνίους, αυτοί ακόμα λατρεύουν ό,τι θέλουν και το βλέπουμε και ανασκαφικά. Βλέπουμε και όχι μόνο ανασκαφικά αλλά και μέσα στο ίδιο το κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης. Βλέπουμε ότι στο ναό κατά καιρούς του Σολομώντα, έτσι που την έχει ο Σολομώντας, που θα περίμενε ποιος να λατρεύεται, ο Θεός Γιαχβέ, ο εθνικός Θεός των Ισραηλιτών. Λατρεύονται και άλλα πράγματα. Λατρεύεται και μια ασέρα, σαν γυναίκα του Γιαχβέ από κάποιους. Δηλαδή κάποιοι την αντιλαμβάνονται όπως ο εθνικός κόσμος που είναι γύρω τα άλλα κράτη. Έχουν τη βασική θεότητα και την αντρική και μια θηλυκή δίπλα. Κάπως έτσι κάποιοι Ισραηλίτες αντιλαμβάνονται και τον δικό τους το Θεό. Λανθασμένα βέβαια, αλλά τον αντιλαμβάνονται.
0: Και στην όλη πορεία τους προς την γη της Χαναάν βλέπουμε κατά διαστήματα
1: μπράβο,
0: να ξεχνούν.
1: Από πολύ νωρίς. Από πολύ νωρίς. Δηλαδή βλέπουμε να είναι προσιλωμένοι, ακολουθούν ας πούμε τον Μωυσή. Έρχονται από πίσω του, αλλά συνέχεια είναι μέσα στον κογκισμό.
0: Ναι.
1: Αχ και αυτό, αχ και εκείνο, και μας καλά ήμασταν στην Αίγυπτο και τι θέλαμε εμείς και γιατί μας τραβάς τώρα μέσα στην έρημο. Ας λατρέψουμε έναν άλλον. Ας κάνουμε το βόδι. Λείπει ο Μωυσής, πάει να πάρει τον νόμο και πείθουνε τον Αρών, τον αδερφό του. Έλα, φτιάξαμε τώρα. Εμείς θέλουμε κάτι απτό, να βλέπουμε κάτι. Γιατί ο Θεός τους δεν είναι. Είναι ανεικονική η λατρεία τους. Κανονικά, έτσι. Διότι κάνουν και άλλα. Δηλαδή και στον ναό λάτρευαν. Είχαν, λέει σε κάποιο σημείο στα βιβλία των βασιλέων, ότι είχαν άλογα με άρμα τα οποία ήταν εκεί. Για ποιο λόγο? Προφανώς γιατί τα άλογα συνήθως συνδέονται με τη λατρεία του Θεού Ήλιου. Κάτι γίνεται εκεί που δεν μας λέει περισσότερα το βιβλικό κείμενο. Αλλά προσπαθεί λίγο, οι βιβλικοί συγγραφείς προσπαθούν λίγο αυτά να τα κρύψουν, γιατί δεν θέλουν αυτό να το φέρουν στην επιφάνεια. Αυτό που τους ενδιαφέρει είναι να δώσουν τον μονοθεϊσμό, να φανερώσουν στους αναγνώστες. Άρα λοιπόν, έτσι για να το συνοψίσουμε, μπορεί να είχαν αυτές τις παρεκτροπές, αλλά πάντοτε υπήρχε ένας Θεός. Ένας είναι ο εθνικός Θεός του Ισραήλ. Ένας και μόνο. Δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχαν άλλοι στο παλιό μυαλό, ας πούμε, πίσω-πίσω στα πρώτα χρόνια. Ναι, θα δούμε και μέσα στο βιβλικό κείμενο ότι βλέπαν ότι και τα άλλα κράτη, οι άλλες εθνότητες είχαν δικούς θεούς. Αλλά όχι, έλεγε το βιβλικό κείμενο. Ο ισχυρότερος Θεός είναι ο Γιαχβέ. Ή έναν θα λατρεύετε, το δικό μας το Θεό. Αυτό εξελίσσεται σιγά-σιγά. Οι άνθρωποι κατανοούν, θέλουν χρόνο για να κατανοήσουν. Όσο πάμε πιο πίσω και αρχές κοινωνίες είναι πιο απλοϊκές και στη σκέψη άνθρωποι και δεν μπορούν να συλλάβουν τα βαθύτερα νοήματα εύκολα. Σιγά σιγά όμως με την παρουσία ανθρώπων πολύ σημαντικών προσωπικότητων, όπως είναι οι ιερείς, το ιερατείο, το Ιουδαϊκό, ή όπως είναι οι προφήτες, αλλά και εμπνευσμένοι βασιλείς, τότε αυτό σιγά σιγά στρώνει και καταλαβαίνουν ότι ένας είναι ο Θεός και αυτό πρέπει να λατρεύουν. Άρα αυτή η προϋπόθεση οδηγεί στο γιατί ο Χριστός ενσαρκώνεται στον Ισραήλ.
0: Το Ιερό Κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης, όπως μας είπατε, έπαιξε βασικό ρόλο στη διαμόρφωση αυτής της ταυτότητας του Ισραηλιτικού λαού. Είπατε και οι προφήτες και οι πατριάρχες και οι βασιλείς, το ίδιο το κείμενο, αυτό καθ' αυτό, κατά κάποιο τρόπο θα λέγαμε, προηγήθηκε ή ακολούθησε.
1: Ο μπερδεμένο θέμα αυτό τώρα. Οπωσδήποτε πρέπει να καταλαβαίνουμε ότι οι πατριάρχες δεν είχαν το κείμενο αυτό. Έτσι ο Αβραάμ, Ιακώβ και όλοι αυτοί, Ισαάκ, δεν είχαν αυτό το κείμενο. Το κείμενο, όταν λέμε Παλαιά Διαθήκη, πρέπει να έχουμε το εξής στο νου μας, ότι δεν είναι ένα βιβλίο ενιαίο. Είναι πολλά βιβλία. Εμείς έχουμε 49 βιβλία, περισσότερα από την Εβραϊκή Βίβλο, γιατί προσθέσαμε στην πορεία, αποδεχτήκαμε κάποια άλλα κείμενα τα οποία γράφτηκαν και στα ελληνικά. Πιθανότατα είχαν κάποιο αραμαϊκό ή εβραϊκό πρωτότυπο το οποίο έχει χαθεί. Αλλά αυτά τα κείμενα δημιουργούνται σύντο χρόνο, σιγά σιγά. Είναι ουσιαστικά η συλλογή της εμπειρίας, της θρησκευτικής εμπειρίας και της ιστορίας βέβαια του αρχαίου Ισραήλ, αλλά και ολόκληρης ανθρωπότητας κατ' επέκταση. Διότι ο Ισραήλ λειτουργεί σαν το μοντέλο, το πρότυπο αν θέλετε. Γιατί έτσι το διάλεξε ο Θεός, όπως είχε διαλέξει κάτι άλλο. Δεν είναι, το θέμα είναι ο Θεός τη διάλεξε και όπως το ήθελε το έκανε. Αλλά αποτελούν πρότυπο και έτσι πρέπει, από εκεί και πέρα εξαπλώνεται σε μια οικουμενική διάσταση. Και εδώ έρχεται ο χριστιανισμός ουσιαστικά με τον Χριστό, το κήρυγμά του, τη διδασκαλία του και τους Αποστόλους. Αλλά για να φτάσουμε να έχουμε το τελικό κείμενο που έχουμε εμείς στα χέρια μας της Παλαιάς Διαθήκης, πέρασαν αιώνες, αιώνες επεξεργασίας. Θα λέγαμε ότι αυτό το κείμενο κάπου τον 4ο αιώνα π.Χ. Φτάνει και παγιώνεται όπως το γνωρίζουμε εμείς σήμερα. Οπότε έχουμε κείμενα τα οποία προέρχονται από τον 9ο αιώνα, από το 10ο αιώνα π.Χ. Στη Γέννηση θα βρούμε τέτοια κομμάτια, έτσι.
0: Αυτά που διαβάζουμε παραδείγματος χάρη στη Γέννηση, έτσι, για τη δημιουργία του ανθρώπου, του άντρα και της γυναίκας, της φύσης, όλα αυτά. Είναι αποτέλεσμα φαντασίας, δηλαδή είναι το βιβλίο που πραγματικά έχει παρεξηγηθεί περισσότερο από όλα τα υπόλοιπα.
1: Ναι. Ακριβώς γιατί αν η δημιουργία είναι φανταστική, είναι, όχι, είναι ένας μύθος.
0: Θεοπνευστό, είναι αποτέλεσμα θεοπνευστίας, είναι αποτέλεσμα. Πώς έγινε αυτή η καταγραφή, πώς τη γνωρίζει.
1: Όλη η Παλαιά Διαθήκη, έτσι, είναι αποτέλεσμα θεοπνευστίας, όλοι. Με ποιο τρόπο όμως, δεν είναι θεοπνευστία και Καινή Διαθήκη. Είναι ιερά κείμενα. Αυτό δεν σημαίνει ότι πώς έχουμε στο Ισλάμ που λέει έπεσε το βιβλίο και το Κοράνι και αυτά. Όχι, δεν έχουμε τέτοια πράγματα. Δεν πέφτει από τον ουρανό κάτι. Και δεν σημαίνει ότι η θεοπνευστία είναι κάτσε ένα πρωί ο βιβλικός συγγραφέας στο γραφείο του. Δεν είναι προϊόν γραφείου η Παλαιά Διαθήκη. Ούτε είναι αυτό η θεία φώτιση με την έννοια ότι με τρόπο μαγικό σου ρίχνω το φως, ας πούμε, και ανοίγει το. Δεν είναι ακριβώς αυτό. Τι αποτελεί αυτή, είναι άνθρωποι. Θα λέγαμε οι θεολόγοι της εποχής εκείνης, έτσι, οι οποίοι καταπιάνονται με αυτά τα θέματα, φωτισμένοι άνθρωποι, να εδώ έρχεται, είναι και το Άγιο Πνεύμα που υπάρχει και, δεν είναι, υπάρχει και πριν, έτσι, ναι, υπάρχει ναι, από την υπάρχει εποχή πάντα της δημιουργίας, αυτό, έτσι, γιατί είναι πάντα το τρίτο πρόσωπο, ας πούμε, του Θεού, του Τριαδικού Θεού. Θεού. Και είναι και στη δημιουργία, καθοδηγεί συνεχώς ο Θεός. Αλλά ουσιαστικά η θεοπνευστία έγκυται στο ότι αναφέρεται σε πράγματα τα οποία αφορούν τη θεία αποκάλυψη, την αποκάλυψη του Θεού μέσα στην ιστορία. Και από εκεί και πέρα έρχεται η κοινότητα Ιουδαϊκή εν προκειμένου, ναι, η θρησκευτική, θεολογική, και θα αποδεχτεί αυτά τα κείμενα ως κανονικά κείμενα.

0: πολύ σημαντικό να ξεκινάς από τη γέννηση, από τη δημιουργία κιόλας, παρουσία του Θεού. Αυτός δημιουργεί, ο Θεός δημιουργός, και φτάνει μέχρι τα έσχατα, σε μια γραμμική πορεία. Γι' αυτό είναι θεόπνευστα.
1: Τα βιβλία που συγκροτούν την Παλαιά Διαθήκη γράφτηκαν από διάφορους συγγραφείς, επομένως, όπως μας είπατε,
0: ομάδες,
1: στη διάρκεια εκατοντά ετηρίδων.
0: Δεν ξέρουμε τα ονόματά τους, δεν ξέρουμε ποιοι είναι.
1: Ποια είναι τα βασικότερα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης? Καταρχάς, ο κανόνας της Παλαιάς Διαθήκης, είπατε, έχει γίνει αποδεκτός από την Εκκλησία μας, είναι συγκεκριμένα βιβλία.
0: Ωραία. Να πω το εξής, ότι πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι τα βιβλία αυτά γράφτηκαν, τα πρωτότυπα, η πρωτότυπη γλώσσα είναι η εβραϊκή γλώσσα, η αρχαία εβραϊκή, η βιβλική που λέμε, έτσι, η οποία δεν έχει σχέση με την...
1: Την οποία έχετε μελετήσει, όπως είπαμε.
0: Αναγκαστικά, όποιος ασχολείται με την Παλαιά Διαθήκη, αν θέλει να είναι τίμιος με την επιστήμη του, θα πρέπει να την μελετήσει σε έναν βαθμό, άλλος περισσότερο, άλλος λιγότερο. Όσο εμβαθύνεις... Αναγκαστικά και περισσότερο. Άρα λοιπόν πρέπει να ξέρουμε ότι η πληθώρα των βιβλίων αυτών, η πρωτότυπη είναι στα εβραϊκά, έτσι. Αλλά εμείς δεν διαβάζουμε, γιατί το χρησιμοποιούμε το κείμενο αυτό, έτσι, και στη λειτουργική μας ζωή, στην Εκκλησία. Είναι στα ελληνικά, στα αρχαία ελληνικά, στην κοινή, ας πούμε, ελληνιστική γλώσσα, όπως ξέρετε. Έτσι λοιπόν έχουμε μια μετάφραση, που την ξέρετε πολύ καλά ποια είναι, και αν θέλετε θα μιλήσουμε μετά για αυτή, και είναι και κάποια άλλα βιβλία τα οποία ήρθαν έτσι χωρίς να έχουμε το εβραϊκό πρωτότυπο. Άρα λοιπόν για κάποια 39 βιβλία περίπου έχουμε το εβραϊκό πρωτότυπο. Το χρησιμοποιούν και οι Εβραίοι, όπως είπατε πριν, ότι επηρεάζει τη ζωή τους, την επηρέασε και την επηρεάζει μέχρι σήμερα. Και εμείς στα 49 βιβλία που είναι η μετάφραση αυτή των 70, για να σας πάω πιο κάτω.
1: Η έγινε από τους λόγιους Αλεξανδρινούς, Εβραίους.
0: Εβραίους, έτσι, στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου τον 3ο αιώνα π.Χ. Και έγινε γιατί η λόγη ήταν πρακτική. Δηλαδή, η βιβλική εβραϊκή γλώσσα, αυτή στην οποία είναι γραμμένα τα βιβλία αυτά, είναι μια γλώσσα η οποία σταμάτησε να μιλιέται από τους Εβραίους. Και γιατί? Χάθηκε. Γιατί ήρθε η εξορία, ήρθε η αιχμαλωσία, τους πήγαν στη Βαβυλώνα, άρχισαν να μιλάνε, ξέχασαν τη γλώσσα, τους άρχισαν να μιλάνε άλλες γλώσσες. Και τι επικράτησε? Επικράτησε η αραμαϊκή γλώσσα. Ο Χριστός μιλούσε αραμαϊκά, αραμαϊκά, έτσι. Αυτό δεν σημαίνει ότι κατήχε και άλλες γλώσσες, έτσι κι αλλιώς εκ των πραγμάτων. Ναι. Αλλά ας πούμε τώρα σε ένα γήινο θνητό επίπεδο, ότι ξέρουμε ότι θα πρέπει να χειριζόταν και τα ελληνικά και ρωμαϊκά κλπ. Ήταν και η εποχή εκείνη.
1: Και του γλώσσα ήταν όμως ήταν αραμαϊκά αυτό.
0: Λοιπόν, οπότε δημιουργείται η ανάγκη, γιατί ξέρετε, μετά την κατά την αιχμαλωσία, όταν έγινε η κατάλυση του κράτους, καταστράφηκε και ο ναός. Άρα τελείωσε και η λειτουργική πρακτική. Έπρεπε κάπου να πάνε. Εκεί αρχίζουν και δημιουργούνται συναγωγές. Αλλά δεν είναι μόνο στη Βαβυλώνα εδώ, είναι και στην Αίγυπτο, είναι παντού, είναι διασπορά που λέμε. Και αυτοί μιλούσαν τη γλώσσα της περιοχής στην οποία γεννήθηκαν, ζούσαν κλπ. Άρα στην Αίγυπτο τη μιλούσαν ελληνικά. Μετά τον Αλέξανδρο, αυτό που επικράτησε ήταν η λίγκουα φράγκα της εποχής. Οπότε κρίνεται αναγκαίο, όταν πήγαν αυτοί στη συναγωγή και άκουγαν την Παλαιά Διαθήκη, τα κομμάτια, την Τωρά, Τωρά σημαίνει νόμος στα εβραϊκά, και είναι τα 5 πρώτα βιβλία, έτσι.
1: Η πεντάτευχος, όπως μπράβο, λέμε.
0: Αυτό που λέμε εμείς πεντάτευχος. Παρουσιάστηκε η ανάγκη να καταλαβαίνει. Δεν καταλαβαίνανε. Να μιλούσε η Ραβίνη, να το πούμε, οι ιερείς τέλος πάνω, όσοι ήταν εκεί, και έλεγαν τα ιερά κείμενα, δεν καταλάβαιναν. Τι δημιουργήθηκε η ανάγκη των μεταφράσεων? Δηλαδή, έλεγε το ιερό κείμενο στα εβραϊκά, κάποιος άλλος δίπλα μετέφραζε. Αυτό περίπου είναι. Αυτά λέγονται ταργουμίμ εν τω μεταξύ στα εβραϊκά, γιατί τα βρίσκουμε πολλά χειρόγραφα και σε ανασκαφές, γιατί δεν τα πετούσαν μετά, τα έβαζαν σε ένα λάκκο στη συναγωγή κοντά σε ένα. Οπότε είναι και αυτό πάρα πολύ μεγάλη πολύτιμη, θα λέγαμε, ένα πολύτιμο στοιχείο για να καταλάβουμε την εξέλιξη και της λατρείας των Ιουδαίων. Και ακριβώς δημιουργείται και η λεγόμενη Σεπτουαγκίντα από τους 70 ή 70. Παλαιά Διαθήκη λοιπόν, η μετάφραση των 70, την οποία καταλήγουμε εμείς να την παίρνουμε οι χριστιανοί στα χέρια μας και να τη χρησιμοποιούμε, αυτό χρησιμοποιούμε
1: στη λατρεία
0: μας,
1: της εκκλησίας μας.
0: Βέβαια. Ναι. Θα μου πείτε γιατί τώρα. Πώς φτάνει στα χέρια μας. Φτάνει στα χέρια μας γιατί είναι εξάπλωση του χριστιανισμού. Και ξέρουμε και τον Απόστολο Παύλο που ήρθε, κατευθείαν ήρθε στην Ελλάδα. Είναι η γλώσσα η οποία μιλιέται συνεχώς. Αυτό που είπαμε είναι η lingua franca. και

0: Διεθνής γλώσσα, δηλαδή.
1: Διεθνής γλώσσα, να το πούμε έτσι, γλώσσα της διπλωματίας, όπως λέγανε. Τα παλιά ήταν τα αραμαϊκά η γλώσσα της διπλωματίας. Με αυτή συνεννοούνταν οι άνθρωποι μεταξύ τους. Και έτσι λοιπόν, σιγά σιγά με την εξάπλωση και στον ελλαδικό χώρο, χρησιμοποιείται. Το κείμενο πρέπει να είναι στα ελληνικά. Και τι πιο καλύτερο και πιο πρόσφορο από αυτή τη μετάφραση των Εβδομήκοντα.
0: Αυτή λοιπόν η μετάφραση των Εβδομήκοντα, κυρία Παπαναστασοπούλου, έγινε σε όλα τα βιβλία της Εβραϊκής Βίβλου.
1: Ναι, μεταφράστηκε πολύ σωστά όλη η Εβραϊκή Βίβλος, αλλά έχουμε και προσθήκες κάποιων άλλων βιβλίων από τους ανθρώπους που έκαναν τη μετάφραση, τα οποία δεν ανήκουν στην Εβραϊκή Βίβλο, αλλά εμείς τα χρησιμοποιούμε στην Εκκλησία. Δηλαδή ουσιαστικά εμείς στη Σεπτουακίνητα, στη μετάφραση των Εβδομήκοντα, στην Εκκλησία μας έχουμε 49 βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης.
0: Να τα δούμε αυτά και ναι, να μας πείτε ποια χρονική περίοδο καλύπτουν.
1: Λοιπόν, άλλο το καλύπτουν, να το ξεκαθαρίσουμε λίγο αυτό, και άλλο το πότε γράφτηκαν. Το γράφτηκαν, καταλαβαίνετε ότι είναι ένα πολύ σύνθετο ζήτημα, γιατί εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι υπάρχουν κάποιες παραδόσεις οι οποίες υπήρχαν προφορικές, γραπτές, και αυτές ανά τους αιώνες από διάφορους ιερατικούς, προφητικούς κύκλους, κυρίως ιερατικούς, έγινε η συλλογή τους και φτάσαμε στο σημείο αυτό που έχουμε αυτά τα κείμενα. Δεν είναι δηλαδή μια εύκολη δουλειά. Άρα είναι δύσκολο να πούμε αυτό χρονολογείται τότε, εκείνο χρονολογείται σε αυτή την περίοδο. Ξέρουμε αυτό που προείπαμε, ότι χοντρικά ξεκινάμε κάπου το 19ο αιώνα π.Χ. Έχουμε και παραδόσεις οι οποίες έρχονται από το Βόρειο Βασίλειο του Ισραήλ. Όταν αυτό καταλύεται από τους Ασσύριους, έρχονται πρόσφυγες, έρχεται το ιερατείο, έρχονται άνθρωποι που φέρνουν τις παραδόσεις τους. Mm-hmm. Και αυτά ενσωματώνονται στα κείμενα τα ιερατικά όπου υπάρχουν στο Ναό της Ιερουσαλήμ. Θα τα πούμε αυτά με λεπτομέρειες. Δούμε τώρα λίγο τα βιβλία. Αυτό που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας είναι, καταρχάς έχουμε την Πεντάτευχο, τον νόμο, όπου έχουμε τα πέντε πρώτα βιβλία, Γένεση, Έξοδος, Λεβιτικό, Αριθμοί και Δευτερονόμιο, όπου εδώ έχουμε τη δημιουργία του κόσμου, τα γεγονότα με τους πατριάρχες, έχουμε επίσης την σκλαβιά, την αιχμαλωσία στην Αίγυπτο, τον Μωυσή ως κεντρική μορφή, την Έξοδο, τα γεγονότα της Εξόδου, και την είσοδο, και έχουμε και κάποια νομοθετικά κείμενα, δηλαδή
0: το Δευτερονόμιο.
1: Ναι, ναι, το Δευτερονόμιο και το Λεβιτικό, επίσης κάποιοι νόμοι οποίοι αφορούν στους ιερείς, στο ιερατικό κομμάτι, πώς γίνονται οι θυσίες, ποιοι πρέπει να είναι, είναι δηλαδή ένα τέτοιο ζήτημα. Και μετά έχουμε την είσοδο στην γη της Επαγγελίας, ο Μωυσής δεν έρχεται, η παλιά γενιά δεν έρχεται. Χρονικά, αν θέλουμε αυτά να τα τοποθετήσουμε τα γεγονότα, να έχουμε στο μυαλό μας ότι οι Ισραηλίτες μπαίνουν στην γη της Επαγγελίας περίπου το 1200 π.Χ. Είναι μια περίεργη περίοδος με τρομερές ανακατατάξεις σε όλο το χώρο της Εγγύης Ανατολής και της Μεσογείου. Πολλοί λαοί μετακινούνται και μέσα σε όλο αυτό έχουμε και τους Εβραίους ή ένα τμήμα του Ισραήλ, γιατί κάποιοι δεν πήγαν ποτέ στην Αίγυπτο, παρέμειναν στην περιοχή την αρχική, τη λεγόμενη, όπως λέμε αρχαιολογικά, Σύρο-Παλαιστίνη. Υπήρχαν εκεί, κάποιες φυλές κατέβηκαν κάτω. Αυτές οι φυλές εχμαλωτίστηκαν, δούλεψαν εκεί σε συνθήκες σκλαβιάς, και αυτοί είναι και φορείς της λατρείας του Γιαχβέ. Ξέρουν το μοναδικό Θεό που αποκαλύπτεται στο Μωυσή και τον φέρνουν μαζί τους. Έρχονται λοιπόν κάπου εκεί στο 1200 με ηγέτη τον Ιησού του Ναβί. Εδώ έχουμε το βιβλίο.
0: Το Ιησού
1: του Ναβί, ναι, που περιγράφει ακριβώς αυτά τα γεγονότα της εισόδου και πώς κατέκτησαν. Άλλοτε κατέκτησαν, υπάρχουν διάφοροι τρόποι. Άλλοτε ήταν ειρηνική η είσοδος. Και μετά έχουμε τα βιβλία, είναι οι Κριτές, είναι η πρώιμη εποχή. Εδώ να έχουμε στο μυαλό μας ότι είμαστε μεταξύ 1200 και 1000 π.Χ. Το 1000 είναι ένα ορόσημο. Έχουμε τη Βασιλεία, ξεκινάει η Βασιλεία με το Σαούλ 1050, κάπου εκεί. Και έχουμε λοιπόν τα βιβλία των Κριτών, της Ρουθ, η περίφημη ιστορία της Ρουθ, της προμάμης του βασιλιά Δαβίδ, είναι την περίοδο των Κριτών, και ακολουθούν τα βιβλία των βασιλείων. Όπου εκεί ξεκινάμε από την βασιλεία του Σαούλ και φτάνουμε μέχρι και το 586 με το τέταρτο βιβλίο των βασιλειών, ή Δεύτερο βιβλίο Σαμουήλ, γιατί είναι αλλιώς η αρρύθμιση με το εβραϊκό και αλλιώς η αρρύθμιση. Αλλά εμείς στην Εκκλησία και οι Ορθόδοξοι το λέμε Δέλτα Βασιλειών. Και φτάνουμε μέχρι το 586, όπου οι Βαβυλώνοι επιτίθενται στο βασίλειο του Ιούδα με πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ και την καταλύουν. Εκεί τελειώνουν αυτά τα ιστορικά. Έχουμε και κάποια άλλα μικρά ιστορικά, όπως είναι η Εσθήρ, η Ιουδίθ, το Βίτ, και φτάνουμε μέχρι τα ελληνιστικά χρόνια με τους Μακαβαίους.
0: Ο Έσδρας.
1: Έτσι. Ο Έσδρας, πολύ σωστά. Έσδρας Νεεμίας, έτσι.
0: Ναι.
1: Και φτάνουμε μετά μέχρι εκεί, μέχρι τους Μακαβαίους. Τα υπόλοιπα βιβλία έχουμε τα ποιητικά και έχουμε και τους προφήτες. Έχουμε τα ποιητικά που είναι οι ψαλμοί, βεβαίως.
0: Δηλαδή.
1: Έχουμε τον Εκκλησιαστή επίσης. Έχουμε τη Σοφιολογική Γραμματεία, όπου έχουμε τη λεγόμενη το απόσταγμα της Σοφίας της Εβραϊκής εκείνη την εποχή, και όχι μόνο. Εκκλησιαστή, Σοφία Σιράχ, Σοφία. Και ποιητικά επίσης, όπως είπα πριν, το Άσμα Ασμάτων. Και κάτι ίσως ξεχνάω τώρα, Παροιμίες Σολομώντα, ναι.
0: Παροιμίες Σολομώντα,
1: σωστά.
0: Ακριβώς, Εκκλησιαστής, τον είπαμε.
1: Τον είπαμε, και πάμε στους προφήτες, βέβαια. Mm-hmm. Ακολουθούν οι προφήτες, όπου εκεί έχουμε τους μεγάλους προφήτες και έχουμε και τους 12 μικρούς, έτσι, το 12 πρόφητο. Mm-hmm. Οι μεγάλοι τους ξέρουμε, Ισαΐας, Ιερεμίας, Ιεζεκίλ, και έχουμε και τον Δανιήλ, τον οποίο, έτσι να το πω κάπως πληροφοριακά, η σύγχρονη έρευνα τον κατατάσσει και στους προφήτες, αλλά ο Δανιήλ είναι τελευταίος, κάνει ένα άνοιγμα προς την αποκαλυπτική γραμματεία. Περισσότερο οι σύγχρονοι μελετητές τον θεωρούν ως έναν αποκαλυπτικό προφήτη, γιατί εγκαινιάζει με τα οράματά του, με όλη αυτή την...
0: Αυτό που θα έρθει στην Καινή Διαθήκη.
1: Ναι, ναι, και λίγο πριν, αυτό το μεσοδιάστημα.
0: Δηλαδή.
1: Αυτό που λέμε μεσοδιαθηκική γραμματεία, mm. πριν την Καινή Διαθήκη και μεταξύ, δηλαδή παλαιάς και καινής, έχει πολύ αποκαλυπτικά κείμενα, πολλά αποκαλυπτικά. Mm. Διψάει ο κόσμος για αυτά τότε.
0: Αυτό,
1: ναι. Και είναι ο Δανιήλ, θα λέγαμε ότι είναι ο τελευταίος των προφητών, έτσι, χρονικά, αλλά περισσότερο ρέπει πλέον προς την αποκαλυπτική γραμματεία. Αυτά είναι τα βιβλία μας που έχουμε.
0: Όλα αυτά τα βιβλία τώρα, πού γράφτηκαν, δηλαδή πώς κινείται ο Ισραηλιτικός λαός, ποιο είναι το ιστορικό του και στην ουσία γεωγραφικό του, θα έλεγα, πλαίσιο.
1: Ναι. Από τα αρχαία χρόνια τώρα κινείται, θα λέγαμε, στο χώρο της λεγόμενης Σιροπαλαιστίνης, έτσι λέμε, είναι ο όρος αρχαιολογικός που χρησιμοποιούμε σήμερα στα αγγλικά. Γαλλικά είναι αυτό που λέγανε Levant, Levant, δεν χρησιμοποιείται πλέον.
0: Το Levantes,
1: ναι. Είναι αδόκιμο, αλλά φανταστείτε ότι είναι τα κράτη που σήμερα περιλαμβάνουν το σύγχρονο Ισραήλ, τα Παλαιστινιακά εδάφη, η Συρία, ο Λίβανος, η Ιορδανία και η Αίγυπτος, βέβαια. Δεν είναι Levant Σιροπαλαιστίνη, αλλά είναι από κάτω. Και ας πάμε και λίγο πιο δεξιά στο χάρτη, όπου έχουμε τη Μεσοποταμία, στο σύγχρονο Ιράκ. Όλη αυτή η περιοχή, η Βαβυλώνα που λέμε, είναι στο σύγχρονο Ιράκ, έτσι. Γιατί την είπαμε πολλές φορές με την αιχμαλωσία. Και ας το εξηγήσουμε λίγο αυτό. Χρονικά, αν θέλουμε, ας αφήσουμε τώρα τη γένεση που έγινε όποτε έγινε και περιγράφει τα γεγονότα της δημιουργίας του κόσμου και του ανθρώπου. Ας ξεκινήσουμε από τους Πατριάρχες περισσότερο. Ξέρουμε στο περίπου ότι ο Αβραάμ πρέπει να τοποθετηθεί γύρω στο 2000 π.Χ. εκεί περίπου, για να έχουμε ένα πλαίσιο. Και κινείται τώρα, είναι ένας νομάς. Νομάδες όλοι αυτοί.
0: Νομάδες ήταν.
1: Παίρνουν τα αλογάκια τους.
0: Ακριβώς.
1: Όχι τις καμήλες τους. Προσέξτε εδώ τώρα. Κάτι πολύ ενδιαφέρον που έχει να κάνει με τη συγγραφή.
0: Άλογα.
1: Ναι, έχουν άλογα, μάλλον γαϊδούρια. Πάντως δεν έχουν καμήλες. Στο 2000 π.Χ. ο Αβραάμ δεν έχει καμήλες, αλλά το βιβλικό κείμενο μέσα λέει καμήλες. Και εδώ τώρα τίθεται το ερώτημα πώς. Γιατί ξέρουμε αρχαιολογικά ότι η εξημέρωση της καμήλας και η χρήση της γίνεται κάπου στο 1000 π.Χ. Πώς γίνεται τώρα ένας άνθρωπος όπως είναι ο Αβραάμ να λέει το βιβλικό κείμενο ότι είχε καμήλες εκεί στις μετακινήσεις του, έρχεται από την Ουρ, πάνω από τη Μεσοποταμία και κατεβαίνει μετά από την κλίση του Θεού. Αυτό δεν μας προβληματίζει. Να, εδώ που λέμε, είναι ιστορικό το κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης ή κάνει λάθη, είναι φανταστικό, συμβολικό. Όταν γράφονται τα κείμενα αυτά, γράφονται αργότερα, δεν γράφονται την εποχή του Αβραάμ. Άρα λοιπόν ο βιβλικός συγγραφέας που κάθεται, όχι στο γραφείο το ακριβώς, αλλά εκεί που κάθεται να γράφει την τέντα του και είναι και κοιτάει απ' έξω. Περνάνε καμήλες, είναι πιο εξημερωμένες. Και γράφει για τον Αβραάμ. Και τι θα χρησιμοποιήσει,
0: μεταφέρει δηλαδή.
1: Πώς είναι στον Όμηρο, που έχουμε αυτούς τους αναχρονισμούς, θα το λέω καλά. Έτσι. Λοιπόν, όταν θυμάμαι από τα μαθητικά χρόνια που, για τον οπλισμό, ας πούμε, που λέει ότι χρησιμοποιούν σίδηρο, αλλά δεν είχαν
0: τότε.
1: Ακριβώς. Αυτά όμως δεν έχουν σημασία. Δηλαδή, δεν αμφισβητούν σε τίποτα το κύρος της Παλαιάς Διαθήκης, του κειμένου και την αξία του. Γιατί αυτό που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας πάντοτε είναι ότι τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης είναι θεολογικά κείμενα. Έχουν ως σκοπό να δείξουν την αποκάλυψη και την παρουσία του Θεού μέσα στην ανθρώπινη ιστορία. Όχι ότι δεν έχουν ιστορικότητα, προς Θεού, δηλαδή μην φανταστεί κάποιος ότι δεν είναι ιστορικό. Όχι απλά, δεν είναι, δεν είναι ο Θουκυδίδης όμως ο βιβλικός συγγραφέας να τον ενδιαφέρει η ιστορική ακρίβεια. Δεν έχουμε εξάλλου την ιστορία, την έννοια της ιστορίας.
0: Μια απλή προσπάθεια περιγραφής.
1: Ναι, δεν τον ενδιαφέρει αν κάνει ένα λάθος σε κάποια ονόματα ή το βιβλικό συγγραφέα αυτό. Που τον ενδιαφέρει είναι να δώσει το θεολογικό μήνυμα. Αυτό τον ενδιαφέρει. Λοιπόν, άμα κάνει και κάποια λάθη, τα κάνει. Δεν είναι ούτε σκόπιμο, ούτε δεν δίνει πολύ σημασία. Έχει το πλαίσιο, αυτό που θέλει, και από εκεί και πέρα πρέπει να δώσει το μήνυμα, το θρησκευτικό, το θεολογικό. Και αυτή είναι η αξία της. Mm. Πρέπει να μιλήσει για το Μεσσία, πρέπει να μιλήσει για άλλα πράγματα. Mm. Λοιπόν, χωρίς βέβαια να στερεί τη ιστορικότητα, έτσι, προς Θεού. Άρα λοιπόν, οι πατριάρχες τοποθετούνται, ξεκινάνε από εκεί, το 2000, μετά το κομβικό σημείο, όπου κινούνται με στο χώρο αυτό που σας είπα της Ιεροπαλαιστίνης, μετακινούνται. Οι ιστορίες τους είναι από εδώ, από εκεί, βόρεια, νότια, η Βεθήλ, έχουμε πόλεις, έτσι, η Βεθήλ, η Ιερουσαλήμ ακόμα δεν είναι αυτό που ξέρουμε αργότερα ως πρωτεύουσα κράτους, και φτάνουμε κάπου στο 1200 αφού φεύγει μια ομάδα, όπως σας είπα, κάτω στην Αίγυπτο και γίνονται σκλάβοι. Κάποια στιγμή γυρνάνε με τον Μωυσή, κάπου στο 1200 μπαίνουν στη γη Χαναάν και μένουν άλλοι λαοί, Χαναναίοι. Δεν είναι ένα κράτος.
0: Οι οποίοι τους επηρεάζουν βέβαια και
1: πάρα
0: θρησκευτικά.
1: Πολύ. Ναι, επηρεάζονται και πολιτιστικά, θρησκευτικά, αλλά να σας πω, αυτό που αγνοούν πολύ σήμερα είναι ότι ο αρχαίος Ισραήλ είναι γέννημα θρέμα της περιοχής αυτής, της χανανιτικής πολιτισμικής ομάδας. Έχουμε στο μυαλό μας ότι έρχονται με την έξοδο από κάτω. Προϋπήρχαν όμως, τους βλέπουμε εκεί, βλέπουμε τους πατριάρχες να κινούνται, είναι ο Νόε, είναι τόσοι και τόσοι, έτσι. Είναι στο χώρο αυτό, προϋπήρχαν λοιπόν. Και δεν έφυγαν, αυτό το τονίζω, δεν έφυγαν όλοι οι Ισραηλίτες κάτω.
0: Ναι, αυτό είναι και μια απάντηση στο επίκαιρο ερώτημα όλων μας. Τελικά τι έγινε ακριβώς με τους Ισραηλίτες και με τους Παλαιστίνιους?
1: Ποτέ δεν έλειψαν οι Ισραηλίτες εκεί, από εκεί. Οι Άραβες υπάρχουν εκατοντάδες χρόνια επίσης. Αυτό που και τώρα καλό είναι να τα βρούνε με κάποιο τρόπο, γιατί η ειρήνη μην και ο κόσμος πρέπει να προχωρήσει χωρίς αίμα και σκοτωμούς, και μακάρι να υπάρχει αυτή, έτσι τώρα περνάμε, αλλά και η Παλαιά Διαθήκη δίνει και σύγχρονα μηνύματα, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Πρέπει να βρουν έναν τρόπο συμπόρευσης, δεν ξέρω πώς θα το κάνουν αυτό, αλλά ελπίζω να τους φωτίσει ο Θεός, μάλλον αυτοί να δεχτούν τη φώτιση του Θεού, γιατί ο Θεός πάντα εκεί είναι.
0: Έτσι ακριβώς, εμείς είμαστε.
1: Οπότε και αυτό ανασκαφικά το βλέπουμε, δηλαδή τα σπίτια τους, αυτά μοιάζουν με τους Χαναναίους. Έχουν ένα κοινό πολιτιστικό υπόβαθρο. Και τελικά, κάπου στα 1000, αφού περνάει η εποχή των Κριτών κλπ., έχουμε τη βασιλεία. Κάπου στα 1000 ζητάνε βασιλιά. Και έρχεται ο Σαούλ, μετά ο Δαβίδ, μετά ο Σολομών. Και μετά το θάνατο του Σολομών τα σπάνε τα δύο κράτη. Γίνεται μια επανάσταση. Οι 10 φυλές του Βορρά κάνουν το βόρειο βασίλειο του Ισραήλ με πρωτεύουσα τη Σαμάρια, και το νότιο με την Ιερουσαλήμ του Ιούδα. Το 721 το βόρειο βασίλειο καταλύεται από τους Ασσυρίους. Από εκεί φεύγουν κάποιες ομάδες που σας είπα, άλλοι φεύγουν εχμάλωτοι από τους Ασσύριους. Κάποιοι φεύγουν νότια και καταφεύγουν στην Ιερουσαλήμ, στο ήδη υπάρχον βασίλειο του Ιούδα, και φέρουν και τις παραδόσεις τους. Παράδειγμα, οι παραδόσεις, ο αφηγηματικός κύκλος των ιστοριών του Πατριάρχη Ιακώβ είναι βορειοϊσραηλιτικές. Και τα παραδίδουν αυτά. Είναι το ιερατείο. Είναι άνθρωποι τέτοιοι. Και τα παραδίδουν στο ιερατείο της Ιερουσαλήμ και τα παίρνουν. Και έτσι γράφονται σιγά σιγά αυτά τα πράγματα. Συντάσσονται. Συγγράφονται και συντάσσονται. Αλλάζουν πολλά χέρια. Και φτιάχνονται σιγά σιγά τα κείμενα. Το 586 το Νότιο Βασίλειο καταλύεται από τους Βαβυλωνίους, τον Αβουχοδονόσορα, τον περίφημο βασιλιά. Φεύγουν εχμάλωτοι πολλοί. Μένουν κι άλλοι πίσω. Ποτέ δεν αδειάζει ο χώρος. Φεύγουν στη Βαβυλώνα. Και εκεί βλέπουν καινούργια πράγματα και αρχίζουν θεολογικά να ταράζονται και να λένε, μα γιατί φτάσαμε εδώ, τι φταίξαμε. Και αρχίζουν και καταλαβαίνουν ότι όλη αυτή η ειδωλολατρεία και ο θρησκευτικός συγκριτισμός και η απήθεια στα μηνύματα των προφητών και του Γιαχφέ τους οδήγησε σε αυτή την ικτρή κατάσταση. Εκεί φαίνεται ότι συγκροτούνται τα περισσότερα κείμενα στην τελική μορφή που ξέρουμε μέχρι σήμερα. Κάποια φτάνουν μέχρι τα ελληνιστικά χρόνια, αλλά εκεί ουσιαστικά βρίσκουν το μονοθεϊσμό επιτέλους. Mm. Και με διάταγμα του Κύρου, του Πέρση βασιλιά, αφού καταλύονται οι Βαβυλώνοι, το 538 αν θυμάμαι καλά, γυρνάνε πίσω και ξαναφτιάχνουν το ναό τους και όλα αυτά. Και φτάνουμε μετά, έρχεται ο Αλέξανδρος, ξέρετε, αυτή είναι η πορεία, οι Ρωμαίοι μέχρι την τελική καταστροφή του ναού κλπ. Αυτό είναι το γενικό ιστορικό πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται και η συγγραφή αυτών των βιβλίων της Παλαιάς Διαθήκης.
0: Πολύ ωραία και ενδιαφέροντα όλα όσα μας εξηγήσατε. Να έρθουμε τώρα στο κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης αυτό καθ' αυτό. Λέγει ο Κύριος των Δυνάμεων, θα εκδικήσω όσα έκανε ο Αμαλίκ στον Ισραήλ, ότι του αντιστάθηκε στο δρόμο, πήγαινε τώρα και πάταξε τον Αμαλίκ και εξολόθρευσε κάθε τι που έχει και μην τους λυπηθείς, αλλά θανάτωσε και άνδρα και γυναίκα και παιδί και βρέφος που θυλάζει και βόδι και πρόβατο και καμήλα, ιδού η καμήλα τώρα και γαϊδούρι. Εφόσον ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης είναι αγαθός, γιατί απέτυσε το θάνατο γυναικών, παιδιών και ζώων? Πώς ερμηνεύει η Εκκλησία αυτά τα δύσκολα σημεία της Παλαιάς Διαθήκης? Πώς γίνεται δηλαδή ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη να εμφανίζεται σκληρός και βίαιος και να είναι ο ίδιος αυτός που στην Καινή Διαθήκη προτρέπει να στρέφουμε το άλλο μάγουλο, να αγαπούμε τους εχθρούς μας, να προσευχόμαστε για εκείνους που μας βλάπτουν?
1: Αγαπητή κυρία Γιαναράκη, αυτό το θέμα που θέσατε μόλις τώρα είναι από τα πιο δύσκολα και θα έλεγα και δυσεπίλυτα ζητήματα στη μελέτη των κειμένων της Παλαιάς Διαθήκης. Και μάλιστα είναι και ένα ερώτημα το οποίο θέτουν κάποιοι που θέλουν και να πειράξουν κατά κάποιο τρόπο και τους χριστιανούς και να πούν τώρα, μα πώς λατρεύεται ένα τέτοιο Θεό, ο οποίος εδώ παρουσιάζεται σκληρόκαρδος και εκδικητικός κλπ. Θα λέγαμε έτσι μία απλή απάντηση που δίνει και η Εκκλησία μας είναι ότι κάποια ζητήματα τέτοιου τύπου μπορούν να απαντηθούν μόνο μέσα από την ηθική διάσταση της εποχής εκείνης. Και θα λέγαμε ότι εδώ δεν είναι ο κανόνας αυτός, έτσι, αυτό που έγινε τότε. Αν θέλουμε να το εμβαθύνουμε ακόμα περισσότερο, γιατί εξάλλου η Παλαιά Διαθήκη βρίθη νομικών κειμένων, αλλά και άλλων κειμένων, οι οποίοι μιλάνε για δικαιοσύνη, για ηθική, για προστασία των φτωχών, για πράγματα τα οποία θέτουν έναν κανόνα ηθικής. Αυτό λοιπόν εδώ πρέπει να το δούμε με άλλο τρόπο, να το μελετήσουμε αυτό το κομμάτι. Και πρέπει να το μελετήσουμε μέσα στο πλαίσιο της εποχής εκείνης που ήταν η ανάγκη να συμβεί. Και δεν σημαίνει ότι ο Θεός διατάζει όλα αυτά να γίνουν. Προσέξτε, εδώ έχουμε ένα χαρακτηριστικά, είναι ένα δίκαιο του πολέμου της εποχής εκείνης. Δεν είναι μόνο οι Ισραηλίτες που το κάναν αυτό. Οι Ισραηλίτες υπέστησαν, ας πούμε, από τους Αμαλικίτες, από όλους τους άλλους, όλα αυτά. Πρέπει λοιπόν να επικρατήσουν. Και έχουμε ένα στρατάρχη τότε, ουσιαστικά είναι ο Ιησούς του Ναβί. Και αυτός είναι ο οποίος θα αποφασίσει τον τρόπο με τον οποίο θα πολεμήσουν. Δεν είναι εύκολο να το αποδεχτούμε, αλλά πρέπει να δούμε τα κείμενα στην εποχή τους. Όπως βλέπουμε τα κείμενα στην αρχαία Ελλάδα και λέμε, εδώ έχουμε τη δουλεία. Σήμερα τη δεχόμαστε, φυσικά όχι, ούτε ο χριστιανισμός τη δέχεται. Αλλά πρέπει να κατανοήσει πώς λειτουργούσαν οι άνθρωποι της εποχής εκείνης και πώς επιβίωναν. Και να πούμε και κάτι ακόμα. Λέμε ότι είναι σκληρός ο Θεός και σκληρόκαρδος και ναι, είναι ένας Θεός ζηλωτής ο Θεός Γιαχβέ. Το βλέπουμε από τα κείμενα. Τι σημαίνει ζηλιάρης ζηλωτής, έτσι να το πούμε πιο λαϊκά και περιπεκτικά. Αλλά είναι ένας εθνικός Θεός. Είναι ο Θεός που τους οδηγεί συνεχώς τους Ισραηλίτες και συνεχώς τους δείχνει το καλό και το ηθικό και πού πρέπει να πάνε και πώς πρέπει να περπατήσουν. Και τι γίνεται εδώ? Συνεχώς οι Ισραηλίτες αποστατούν. Άρα λοιπόν αυτό που συμβαίνει στους Ισραηλίτες, το κακό κάθε φορά που λέω, αχ, με τιμώρησα, αχ, γίνω κατακλυσμός, αχ, αυτό, αχ, εκείνο, αχ, το άλλο, η εξορία κλπ.
0: Ανθρωποποιούν κατά κάποιο τρόπο το Θεό.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: δεν είναι.
0: Χρησιμοποιούν ανθρωποπαθείς εκφράσεις.
1: Ανθρωποπαθείς, ακριβώς. Και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι δικό τους το πρόβλημα, διότι ο Θεός είπε, κάντε αυτό, σας δίνω τους νόμους και δεν το κάνουν. Και προτιμούν να ανατρέβουν άλλες θεότητες, προτιμούν να κάνουν άλλες θυσίες, προτιμούν. Όλο συνεχώς την παρεκτροπή και μετά έρχεται η τιμωρία. Άρα η τιμωρία δεν επιβάλλεται από το Θεό ακριβώς. Επιβάλλεται από τους ίδιους. Διότι εδώ έχουμε πάντα στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε το εξής τρίπτυχο. Έχουμε την αμαρτία, έχουμε την πτώση Και μετά, συγγνώμη, έχουμε την αμαρτία και την πτώση, έχουμε την τιμωρία, είναι το δεύτερο, και μετά έχουμε την αποκατάσταση. Γιατί, γιατί αν ήταν κακός αυτός ο Θεός και σκληρόκαρδος και όλα αυτά τα αρνητικά που του προσάπτουμε κατά καιρούς, θα τους έπαιρνε πάλι από το χεράκι, σαν καλός πατέρας, και τους λέει, αντελάτε, αφού μετά. Λοιπόν, μετανοούν, συγχωρούνται και τους ξανααποκαθιστά και όχι μόνο σε ατομικό επίπεδο, αλλά σε εθνικό επίπεδο. Δηλαδή ξαναγυρνάνε από τη Βαβυλώνια αιχμολωσία. Ξαναπέφτουν, ξανασηκώνεται, τους στέλνει τους προφήτες του. Τους στέλνει ακόμα και τον ίδιο το γιο του, το Μεσσία, έτσι, το Χριστό.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, άμα ήταν τόσο σκληρόκαρδος, όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να ερμηνευτούν, ειδικά για να ξαναγυρίσουμε και στο Αμαλική, σε πολύ δύσκολο θέμα. Είναι το λεγόμενο χαράμ. Έτσι λέγεται, υπάρχει μια ειδική ορολογία μέσα στην Παλαδίκη που δείχνει ακριβώς ότι είναι το δίκαιο του πολέμου. Γιατί πρέπει να επιβιώσουν, πρέπει να επικρατήσουν στη γη της επαγγελίας. Δυστυχώς οι άνθρωποι έτσι λειτουργούσαν εκείνη την εποχή, αλλά φοβάμαι ότι έτσι λειτουργούν και στη σημερινή εποχή, αν κοιτάξουμε τις ειδήσεις γύρω μας.
0: Επειδή αναφέρατε τον Μεσσία, τι είναι αυτή η προσδοκία του Μεσσία στην Παλαιά Διαθήκη, ο χρησμένος βασιλιάς?
1: Ναι, ο Μεσσίας είναι, καταρχάς είναι μια μετάφραση, αν θέλετε, ελληνικοποίηση, έτσι, της λέξης εξελληνισμός, της λέξης της εβραϊκής Μασιάχ, που σημαίνει και χρησμένος, αυτός που έχει χρηστεί. Στον αρχαίο Ισραήλ, όταν κάποιος γινόταν βασιλιάς ή ιερέας ή προφήτης, έπαιρνε το προφητικό αξίωμα, ερχόταν κάποιος άλλος ιερέας και του
0: τον
1: έχρι με λάδι, έτσι, ιερό λάδι πάνω στο κεφάλι κλπ. Και έξω έχουμε και το χρήσμα και όλα αυτά που ξέρουμε εμείς τώρα. Και αυτό το έδινε, ξεκινούσε δηλαδή, έπαιρνε την ευλογία του Θεού. Έτσι, και ξεκινούσε από εκεί και πέρα η δημόσια του δράση. Ας πούμε ότι και χρησμένος είναι και ένας βασιλιάς, και ο Δαβίδ. Θα μπορούσε να θεωρηθεί, είναι ένας Μασιάχ, ένας Μεσσίας. Σε εισαγωγικά, μην τον συγχαίουμε τώρα με τον Χριστό. Γιατί και η λέξη Χριστός τι σημαίνει? Και χρησμένος Χριστός, το όνομά του ήταν Ιησού, έτσι, Ιεσουά. Οπότε σημαίνει αυτό, και χρησμένος. Έχουμε λοιπόν μια εξέλιξη της θεολογικής ιδέας του Μεσσία, η οποία ξεκινάει από τα χρόνια της βασιλείας, της Δαβιδικής βασιλείας, και υπάρχει μια αναμονή πλέον στον αρχαίο Ισραήλ ότι θα έρθει κάποιος σταδιακά, και αυτό γίνεται πιο έντονο μετά την κατάλυση της βασιλείας που δεν υπάρχει πια κράτος, γι' αυτό έρχονται και οι προφητείες κλπ. Γιατί έχουν πάρα πολλές προφητείες για αυτό το θέμα, ο οποίος θα έρθει και θα σώσει τον αρχαίο Ισραήλ. Αυτό σιγά σιγά εξελίσσεται, διότι οι Ισραηλίτες περιμένουν ένα πολιτικό βασιλιά. Δεν είναι έτσι. Όμως φαίνεται και από τις προφητείες ότι πρόκειται για ένα πνευματικό άτομο. Δεν έρχεται να διοικήσει, να γίνει αυτοκράτορας ή βασιλιάς. Είναι ένας άνθρωπος πνευματικός. Το λέω άνθρωπο τώρα, τι περιμένουν. Γιατί το βλέπουμε. Θα γεννηθεί εδώ, θα γεννηθεί εκεί, θα κάνει αυτό, θα έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Και όλα αυτά έρχονται και παίρνουν ουσία στο πρόσωπο του Ιησού. Όλα αυτά που λένε οι προφήτες. Θέλω να πω δηλαδή ότι ξεκινάει αρχικά να είναι ένα πρόσωπο το οποίο θα πρέπει να είναι βασιλικό, θα πρέπει να είναι από τη Δαβιδική δυναστεία, θα πρέπει.
0: Γίνεται λόγος για τον κύριο της δόξης, έτσι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή κάτι που πραγματικά είναι πνευματικό, όπως είπατε.
1: Είναι πνευματικό και είναι και, προσέξτε, είναι οικουμενικό. Δεν έρχεται ο Χριστός για να σώσει μόνο τον αρχαίο Ισραήλ. Που από εκεί έτσι ξεκινάνε, από αυτή τη μαγιά, ας πούμε. Είναι οικουμενικό και αυτό συνοψίζεται, αν θέλετε, όταν ο Χριστός λίγο πριν την ανάληψή του λέει στη Γαλιλαία, αν θυμάμαι καλά, πορευθέντες πάντα τα έθνη.
0: Πηγαίνετε σε όλα
1: τα μαθητές, έτσι, αυτό, αν το θυμάμαι καλά. Πηγαίνετε σε όλα τα έθνη. Αυτό είναι. Δεν είναι ωραίο πώς ξεκινάει από τη δημιουργία του κόσμου, από τη γέννηση, για να καταλήξουμε μέχρι τα έσχατα μέσα από το Άγιο Πνεύμα που συνοδεύει πια εμάς, αφού έχουμε την ανάληψη του Χριστού, και ολοκληρώνει το έργο του επί γης, για να οδηγηθούμε σε μια πορεία. Τώρα είμαστε 2000 και κάτι χρόνια, μέχρι πότε θα έρθει εκείνη η ημέρα δεν ξέρουμε, που θα τελειώσει αυτό, πώς το ξέρουμε, και θα ξανάρθει ο Ιησούς, αλλά όλο αυτό ξεδιπλώνεται μέσα σε όλα αυτά τα βιβλία. Ξεκινάει δηλαδή από την Παλαιά Διαθήκη και καταλήγει μέχρι την Καινή Διαθήκη. Γι' αυτό λέω χαρακτηριστικά και στους φοιτητές μου πολλές φορές ότι η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη είναι αναπόσπαστα δεμένες μεταξύ τους βιβλία. Είναι σαν να κλειδώνει, κοιτάξτε, να έχουμε το ένα και το άλλο, και σαν να κλειδώνει μία με την άλλη. Και αυτό το λέω γιατί υπάρχουν στην σύγχρονη έρευνα και πολλές αντιρρήσεις, τις έχω ακούσει δηλαδή από μελετές και στο εξωτερικό, αλλά και στην Ελλάδα έχουν διατυπωθεί, κυρίως από καινοδιαθηκολόγους, ότι έλα μωρέ τώρα, και χωρίς την Παλαιά Διαθήκη.
0: Αυτό ναι, που είπαμε και στην αρχή, ναι, ότι ναι, μπορούμε να κάνουμε.
1: Θα
0: και...
1: ζούσε, ωραία, εντάξει, να σας πούμε, να πω το εξής. Okay, να το δεχτούμε. Η Παλαιά Διαθήκη δεν θα χρειαζόταν, θα ήταν μόνο εκείνη η Διαθήκη. Γιατί μου λέτε τώρα, όταν ο Χριστός έρχεται να κάνει τη δημόσια του, να ξεκινήσει τη δημόσια του δράση και πηγαίνει στη συναγωγή, τι διαβάζει? Έτσι. Όταν πάει στη συναγωγή, τι διαβάζει? Διαβάζει την προφητεία από τον Ισαΐα.
0: Αυτό.
1: Και λέει ότι να, κύριοι, κυρίες και κύριοι, εγώ είμαι, ήρθα. Αυτός είμαι.
0: Ουκ ήλθον, καταργήσε τον νόμο,
1: ναι,
0: αλλά πληρώσει αυτό.
1: Πληρώσει, ναι.
0: Ήθελε να εκπληρώσει, διαβάζοντας, όπως είπατε, το ιερό κείμενο, να δείξει ότι, ξέρετε, να, τώρα εκπληρώνονται αυτές, έτσι, οι προφητείες στο πρόσωπό μου.
1: Εγώ είμαι ο Μεσσίας.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είτε το καταλαβαίνετε, είτε όχι, άλλο αυτό τώρα. Αν θέλετε να ανοίξετε, όχι τα μάτια σας, αλλά εγώ είμαι. Καταλάβατε. Οπότε, αν ο ίδιος ο Χριστός χρησιμοποιεί το κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης, για το οποίο μιλάνε κυρίως κατ' εξωγήινοι προφήτες, αλλά όχι μόνο, έχουμε όλα αυτά που έχουμε, είναι προτυπώσεις ουσιαστικά. Από τους πατριάρχες, από τα γεγονότα που έχουν συμβεί, είναι προτυπώσεις αυτών που θα γίνουν. Και ως εκ τούτου, άρα πώς γίνεται το ένα κείμενο, αν θέλετε ερευνητικά, ναι, μπορώ να σας πω ότι η Παλαιά Διαθήκη μπορεί να σταθεί μόνη της και η Καινή Διαθήκη ερευνητικά μπορεί να σταθεί μόνη της. Αν θέλω να το δω φιλολογικά, ξέρετε, μάλλον τα πολιτιστικά κλπ.
0: Αν θέλω
1: θεολογικά, τι θα κάνω, αφού μιλάμε για την αποκάλυψη του Θεού.
0: Εξάλλου, χριστολογική είναι περισσότερο η ερμηνεία της Παλαιάς Διαθήκης
1: από την Εκκλησία. Ναι, από την Ορθόδοξη και όχι μόνο την Ορθόδοξη, αλλά τώρα επειδή εδώ μιλάμε για.
0: Ναι, ακριβώς για τη δική μας. Σωστά. Είπατε κάποια στιγμή ότι όταν καταλήθηκε το βασίλειο του Ισραήλ, το ιερατείο, δηλαδή στην ουσία ανάμεσα στους πρόσφυγες που έφυγαν από το Βόρειο Ισραήλ και πήγαν στο Νότιο, ήταν και το ιερατείο, το οποίο βέβαια κατέφυγε και στο ναό του Σολομώντος. Και ήθελα να σας ρωτήσω, ποιος είναι ο ρόλος αυτού του ναού, και παράλληλα, επειδή γνωρίζω ότι την μεταδακτορική σας έρευνα έχετε ασχοληθεί ιδιαίτερα με το θέμα των θυσιών στο βιβλικό και εξωβιβλικό χώρο, ποιος είναι και ο ρόλος του συστήματος των θυσιών στη ζωή του Ισραηλιτικού λαού?
1: Λοιπόν, πραγματικά, ναι, ο ναός της Ιερουσαλήμ, του Σολομώντα, έτσι, γιατί από εκεί, από το βασιλιά αυτό δημιουργείται, είναι, θα λέγαμε, η καρδιά της Ισραηλιτικής θρησκείας. Βέβαια, η καρδιά είναι ο νόμος, έτσι, αλλά ο νόμος και ο Χριστός λέει μάλιστα ότι είναι ο νόμος του αγάπα το Θεό σου και αγάπα τον πλησίον σου. Αλλά η καρδιά, με την έννοια, η δραστηριότητα όλη εκεί υπάρχει. Είναι το κεντρικό σημείο στο οποίο λατρεύεται ο Θεός Ιαχβέ. Και μάλιστα εδώ έχουμε το εξής, ότι δεν είναι ο μοναδικός ναός στην όλη την πορεία του αρχαίου Ισραήλ. Μέχρι και την εποχή του βασιλιά Ιωσία, δυστυχώς ή ευτυχώς, υπήρχαν και άλλα ιερατεία. Ιερατεία και ιερά. Ιερά δηλαδή με τα δικά τους τα προσωπικά ιερατεία σε όλη την περιοχή του αρχαίου Ισραήλ. Είτε μικρότερα είτε μεγαλύτερα, ξέρουμε ότι ακόμα υπήρχαν και ναοί. Ανασκαφικά τους έχουμε βρει. Επίσης, ξέρουμε, τελευταία που ίσως δεν το ξέρει πολύ ο κόσμος, κάπου 6.000 μέτρα, 6 χιλιόμετρα περίπου από την Ιερουσαλήμ, σήμερα έχει ανασκαφεί, σε σωστική ανασκαφή βρέθηκε ένας ναός Ισραηλιτικός, ο οποίος λειτουργούσε την ίδια περίοδο με τον ναό του Σολομώντα. Για το οποίο θέλω και κάποια πράγματα να γράψω κάποια στιγμή και να το παρουσιάσω και στο ελληνικό κοινό. Και έχουμε και τα ερωτήματα εδώ. Πώς γίνεται να έχουμε ένα τέτοιο ναό τόσο κοντά σε γυτνίαση με το μοναδικό αυτό ιερό του ναού του Σολομώντα? Φαίνεται λοιπόν ότι μέχρι την εποχή του βασιλιά Ιωσία, είμαστε κάπου στο 603, κάπου εκεί, υπολογίστε περίπου εκεί, που έρχεται ο Ιωσίας, αυτός είναι ο οποίος λέει τέρμα όλα αυτά τα ιερά. Και έχουμε μόνο ένα μοναδικό ιερό, και αυτό είναι του Σολομώντα. Εκεί λοιπόν είναι η καρδιά, θα λέγαμε, γιατί εκεί γίνεται το Πάσχα, ο εορτασμός του Πάσχα κάθε χρόνο, οφείλουν να κάνουν εκεί τον εορτασμό, είναι οι θυσίες οι οποίες γίνονται καθημερινά. Ξέρετε, οι θυσίες οι οποίες γίνονταν στον αρχαίο Ισραήλ, οι προσφορές δηλαδή των πιστών, είτε πρόβατα, βόδια, ό,τι τέλος πάντων έφερναν, και ανάλογα με την οικονομική δυνατότητα του καθενός και τι ήταν τα έθιμα, οι θυσίες ήταν πάρα πολύ ένα έθιμο ζωτικής σημασίας, ένας θεσμός. Βέβαια, αυτό σταματάει με την κατάλυση του ναού. Φανταστείτε αν δεν υπήρχε τότε κατάλυση και συνέχιζε να υπάρχει ο ναός του Σολομώντα μέχρι σήμερα. Φαντάζεστε αν θα είχαμε ακόμα τέτοιου είδους θυσίες ζώων Για φανταστείτε το. Άρα λοιπόν, καμιά φορά σκέφτομαι και λέω, ίσως καλώς καμωμένο ήταν, γιατί όλες αυτές οι θυσίες τελικά αντικαταστάθηκαν, ας πούμε, από την ανέμακτη και μάλλον πρώτα από την αιματηρή του ίδιου του Χριστού και μετά έχουμε βέβαια
0: την ανέμακτη που ακολουθεί.
1: Ακριβώς. Φανταστείτε όμως θα συνέβαινε αυτό μέχρι σήμερα. Οι θυσίες λοιπόν όμως είναι, και υπάρχει και ολόκληρος κανονισμός μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, στα βιβλία, πώς πρέπει να γίνονται οι θυσίες, από ποιους πρέπει να προσφέρονται, την καθαρότητα που πρέπει να υπάρχει, την καθαρότητα του ζώου να μην έχει ούτε κάποια προβλήματα, ξέρω, να είναι ανάπηρο, να έχει κάποιο στίγμα. Είναι πολύ σημαντικό. Αλλά δεν είναι μόνο αυτές οι θυσίες που γίνονταν δυστυχώς. Και εδώ περνάμε σε αυτό που προλογίσει, που είπατε πριν, που υπήρξε και θέμα έρευνας του μεταδιδακτορικού μου, ήταν οι θυσίες των παιδιών στον αρχαίο Ισραήλ. Και το ίδιο το βιβλικό κείμενο κατά καιρούς φαίνεται ότι, μας δείχνει, όχι φαίνεται, είναι σίγουρο ότι γίνονταν, όχι σε πολύ μεγάλη έκταση ίσως, αλλά κάποιοι Ισραηλίτες και μάλιστα και βασιλιάδες, ξέρουμε δύο περιπτώσεις, ο Άχαζ και ο Μανασής, οι οποίοι θυσίαζαν τα πρωτότοκά τους παιδιά. Υπήρχαν και Ισραηλίτες καθημερινοί, οι οποίοι έκαναν το ίδιο. Αυτό δεν γινόταν στο ναό, γινόταν σε ένα συγκεκριμένο τόπο, το λεγόμενο το ΦΕΤ της Ιερουσαλήμ. Αυτός ήταν ένας τόπος που, κοιτάξτε τώρα τι περίεργο που είναι, είναι ο τόπος, το χωράφι αν θέλετε, δεν έχει σωθεί τίποτα από αυτά πια, γιατί ο Ιωσίας ο βασιλιάς όταν ήρθε τα γκρέμισε όλα, τα κατέλυσε και αυτά γίνανε νεκροταφεία εκεί στην περιοχή. Είναι ο τόπος όπου εκεί κρεμάστηκε ο Ιούδας, ο αγρός του Κεραμαίος που λέει, κοιτάξτε τώρα να δείτε, και υπάρχει και ένα μοναστήρι εδώ ορθόδοξο σήμερα εκεί, νομίζω το Αγίου Σάββα, δεν θυμάμαι τώρα καλά αν το λέω σωστά, αλλά θέλω να σας πω είναι ο ίδιος τόπος. Εκεί υπήρχε λοιπόν το λεγόμενο το ΦΕΤ, είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται από εμάς τους ερευνητές για τους τόπους θυσίας των παιδιών, είναι ξένο έθιμο, να πάλι εδώ η επίδραση από τους άλλους λαούς, είναι μάλλον φοινικικό, το ξέρουμε πολύ καλά ανασκαφικά από την Τινησία, από την Καρχιδόνα, που εκεί το κάνανε οι Καρχιδόνοι κατά κόρον. Φαίνεται λοιπόν το κάνανε και οι Ισραηλίτες. Να λοιπόν μια ακόμη παρεκτροπή, την οποία έρχονται οι προφήτες και τη στυλιτεύουν. Και συνεχώς και ο Ισαΐας ακόμα μιλάει. Και άλλοι προφήτες.
0: Στη θυσία του Αβραάμ, γιατί σώζεται ο Ισαάκ?
1: Σώζεται, πρέπει να σωθεί. Γιατί ο Θεός δεν θέλει αυτή τη. Τον δοκιμάζει, να δει που θα φτάσει. Αλλά τον Αβραάμ, αλλά δεν το θέλει. Αυτό είναι ότι. Και αυτό είναι μια αυτό που λέμε, μια ιστορία αιτιολογικού χαρακτήρα. Γιατί έχουμε και τέτοιες ιστορίες μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, διδακτικές, έτσι. Όπου ακριβώς αυτό θέλει να μας δείξει. Γιατί λέγεται αυτή η ιστορία, υπενθυμίζεται στους Ισραηλίτες. Γιατί κυρίες και κύριοι, δεν θέλει ο Θεός τέτοιες θυσίες. Δεν θέλει παιδιά. Και από ό,τι φαίνεται, δεν θέλει και άλλες θυσίες στην πορεία. Υπάρχουν προφήτες, ο Αμός. Αναφέρει, δεν θέλω θυσίες, δεν θέλω θυμιάματα. Δικαιοσύνη θέλω, να αγαπάτε το Θεό με την καρδιά σας. Αυτό είναι που στυλιτεύουν και οι προφήτες. Έρχεται και γίνεται τυπολατρεία όλο αυτό το θέμα. Α, σου λέει ο Ισραηλιτής, μωρέ, θα προσφέρω τα 10 βόδια, θα δώσω και 2 περιστέρια, θα καταβάλω και τον οβολό μου και είμαι εντάξει. Και την ίδια στιγμή πάει, πορνεύει, μιχεύει, χτυπάει το γείτονά του, του κλέβει χρήματα, το κάνανε και βασιλιάδες. Και έρχονται οι προφήτες και λένε όχι, όχι, όχι, δεν θέλω λατρείες τέτοιες. Ο Θεός δηλαδή το λέει, ναι, έτσι, εξ ονόματος Θεού μιλάνε οι προφήτες. Mm-hmm. Δεν θέλω, λέει, θυσίες, έλεος θέλω. Θέλω να υπάρχει έλεος στην κοινωνική δικαιοσύνη, ειδικά τον 8ο αιώνα π.Χ. που έχουμε, όσοι είναι τον ένα, το λέγουμε τον Αμός, τον Μιχαία, τον Ισαΐα. Είναι ένας χαμός. Η κοινωνική αδικία έχει φτάσει και ξεκινάει και από τους βασιλιάδες, έτσι. Από εκεί ξεκινάει. Και αυτό, ευτυχώς που υπήρχαν οι προφήτες. Αν δεν υπήρχαν αυτοί, δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να συμβεί τίποτα από όλα αυτά τα οποία συνέβησαν εκείνη την εποχή, προς το καλό δηλαδή, και να κρατηθεί ο Ισραήλ σε μια πορεία μονοθεϊστική. Αλλιώς δεν.
0: Αγαπητή κυρία Παπαναστασοπούλου, θέλουμε με τις ώρες να καθόμαστε εδώ και να σας ακούμε, αλλά δυστυχώς ο ραδιοφωνικός χρόνος μας είναι αμήλικτος.
1: Κυρία Γεναράκη, μου ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για την όμορφη κουβέντα μας. Ούτε κατάλαβα πώς πέρασε η ώρα.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά για τη σημερινή ενδιαφέρουσα και διαφωτιστική συζήτηση, για το χρόνο σας και τις γνώσεις που μοιραστήκατε απλόχερα με το κοινό μας, η δική σας συμβολή στην κατανόηση της ιστορίας ιστορίας, της σημασίας και του πολιτισμού που αναδεικνύουν τα Ιερά Βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης είναι ανεκτίμητη. Σας ευχόμαστε καλή συνέχεια στο σπουδαίο επιστημονικό και διδακτικό σας έργο, να είστε πάντα καλά, να συνεχίζετε να εμπνέετε τους φοιτητές σας και να μας χαρίζετε τα αποτελέσματα της έρευνάς σας. Να ευχαριστήσουμε και τον Παντελή Καλογεράκη στην επιμέλεια του ήχου και της μουσικής της εκπομπής μας. Αγαπητοί μας ακροατές, όπως ακούσαμε σήμερα από την κυρία Παπαναστασοπούλου, η Παλαιά Διαθήκη παραμένει ένα ζωντανό, αναπόσπαστο κείμενο. Για τον Ιουδαϊσμό είναι η Τωρά, νόμος, η διδασκαλία και η ιστορία του λαού τους. Για εμάς τους χριστιανούς είναι η ρίζα της πίστης μας, το σχολείο που μας οδήγησε στον Χριστό, ο οποίος δεν ήρθε για να καταργήσει, αλλά για να εκπληρώσει τον νόμο και τους προφήτες. Η Ορθόδοξη Εκκλησία διατηρεί την Παλαιά Διαθήκη ως φάρο που φωτίζει την πορεία προς την Καινή Διαθήκη. Μέσα από τις σελίδες της βλέπουμε την υπομονή και την αγάπη του Θεού, την εξέλιξη της αποκάλυψής του και την προετοιμασία για τη μεγαλύτερη πράξη αγάπης, την ενσάρκωση. Η ερμηνεία της Παλαιάς Διαθήκης δεν γίνεται επιστημονικά, ούτε εθνικά, ούτε μέσα από τη φιλοσοφία και τη θρησκεολογία, αλλά μέσα από τη χριστολογική και εκκλησιολογική ερμηνευτική διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας, οι οποίοι την ερμηνεύουν μέσα από την αποκάλυψη του Θεού και την εμπειρία. Και είναι αυτή που καταγράφεται στις αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων και στην Υμνογραφία της Εκκλησίας. Και κλείνουμε με τα λόγια του Ιερού Αυγουστίνου και του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Η Καινή Διαθήκη εις την Παλαιάν κρύπτεται και η Παλαιά Διαθήκη εις την Καινήν φανερούται. Χαίρετε.
2: Στοχασμός και έκφραση. Μια εκπομπή συζήτηση επίκαιρου προβληματισμού. Επιμελείται και συντονίζει η Αμαλία Γιαναράκη.

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον παλαιό Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του Εσπερινού.

όσο συμφωνεί. Ότι η ζωή εκ των υπερών αυτού, από καρπού των έντρων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξαναδέλων χόρτων της κτίνεση και χρώει τη δουλεία των ανθρώπων, το εξαγαγήν αυτών εκ της γης. Και ίνος σε φρένει καρδίαν ανθρώπου, του να είναι πρόσωπον εν ενέω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρει την Ιβάνου ασεφίτε σα. Εκεί σκλωθεί η ανοσέψωση του ερευνιού κατοικία ηγείται αυτών. Πόρυτε ψηλά τα σελάφου, πέτρα καταφυγή τη λαγωγή, επίση ελληνική τη καιρού. Ο ήλιο έγνω τη δύση να του, έθου σκότω και γένε τον ύξ, ενα πτυδελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη ωριόμενη το αρπάσα και ζητήσε παρά το Θεό βρόση να πτύσει. Ανέτεινε ο ήλιο και συνήθισαν και στα μάντρα σαφών κοιταστήσονται. Εξελάψετε άνθρωπο επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έω εσπέρα. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, κύριε, πάντα η σοφία επί σα και πληρώθη η γη τη πτήσεώ σου. Αυτή η θάλασσα είναι μεγάλη και ευρύχωρο, εκεί έρχεται ο νουκέ στην αριθμό, ζώα μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράπων τόσων έπλα σε σεμπέζει να πει. Πάντα προσέχουν το πώς ειδούν την τροφή να τον εισέπειρο, δόντως αυτή τη λέξη είναι. Ανοίξαν τόσο τη χείρα, τα σύμπαντα πνιστήσονται θρησκότητος. Αποστρέψονται σε το πρόσωπο, ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστερείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Είτε η δόξα Κύριος του αιώνας, ευχανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γη και ποιόν απ' την τρέμει, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κύριο τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου, έως υπάρχω. Η δυνθεί απ' το ιδιαλογή μου, εγώ δεν ευχανθήσω με επί το Κυρίο. Επλήθει ένα μάρθο διαπολιτής και άνομαι, ώστε μη υπάρχουν αυτούς. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιος έδινω τη δύση αυτού. Έχουν σκότους και γένα τον ίξ. Όσο μεγαλύνθει το έργο σου, Κύριε, πάντα σωπή επίσης. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνα. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Η ελπίσιμο, Κύριε, δόξα σε.

Δεν αμαρτήτους φυλακτήν εμάς, ευλογητός η Κύριο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεν δοξασμένο το όνομά Σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε των Αιώνας, επί μας κατάπαιρεν πείσαμεν εμ εισέ. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Δέσποτα συνέπεισών με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Άγιε φρόντισον με της δικαιώμασή Σου, Κύριε το ελεώσει στον αιώνα τα έργα των χειρών Σου, μη παρήνεις, συμπρεπεί ένος, συμπρεπεί ίνος, συνόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νίκαια ή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

διαθέτω με τον δίκαιο και τον πατήρα. Και την προσέωσα νύχτα πάντα στο τρόπο που έχει με την και διαλογισμό ματέων και ενθυμίσεων των μυρών.

0: Είναι ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτηριόν σου, ο ετοίμασες κατά πρόσωπον πάντων των λαών φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξον λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος ο θάνατος λέησον εμάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος ο θάνατος λέησον εμάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος ο θάνατος λέησον εμάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα και νυν και Αγίος Προσεχμή. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε δάστες αμαρτίες ημών, δεύτες καρσορομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και η ασθενείς ημών, ένε και εν το όνοματος, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα και νυν και Αγίος τώρα στον αιώνα μην. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθεί το θρήμα σου, στον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσ' ημίν σήμερα και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών. Πως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών και μη είσαι με έγκης ημάς εσπειρασμών. Αλλά ρίσαι ημάς από το πόνιδου.

0: Σρέωσε, Κύριο Θεός, την Αγία και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία Αυτοεκκλησία και την πόλη ταύτη σε αιώνας αιώνων. Αμήν.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ημών, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θείων Αήλων Δυνάμενα Σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Τίτου Πρώτου Επισκόπου Κρήτης, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αγίου Μεγαλομάρτυρος και Θαυματουργού Μηνάτου Αγίου Ιερομάρτυρος Γερασίμου, Μητροπολίτου Κρήτης και των Συν αυτό Εντάφθα Μαρτυρισάντων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Ιακώβου του Αλφαίου, που και τη μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Καλησπέρα σας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον παλαιό Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του Εσπερινού.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.
1: Το απολυτίκιο της ημέρας.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Η Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης και η Ακαδημία Γαστρονομίας, Κυκλαδικός, Μινωικός και Μυκηναϊκός Πολιτισμός σας προσκαλούν στην ημερίδα με θέμα «Εκκλησία και διατροφή στο πέρασμα των αιώνων». Η εκδήλωση πραγματοποιείται με αφορμή την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων και αποτελεί μια σημαντική πρωτοβουλία συνάντησης της εκκλησιαστικής παράδοσης, της διατροφής, της γαστρονομίας, της επιστήμης και του πολιτισμού. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 5η 15 Οκτωβρίου και ώρα 10 το πρωί στην αμφιθεατρική αίθουσα της Πατριαρχικής Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Κρήτης. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθούν επίσης παρουσίαση αγιογραφίας, χειροποίητων ιερατικών στολών, ψηφιδωτού αγιογραφίας, θυμιάματος, νάματος και μύρου, χειροποίητου κεριού, πρόσφορου και άρτου, εκκλησιαστικής ξυλογλυπτικής και γευσιγνωσία κρασιού και ελαιολάδου. Θα ακολουθήσει γευστική δοκιμή κρητικών εδεσμάτων από την Ολυμπιακή Ομάδα Γαστρονομίας.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
1: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

0: σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσιάζουν η Αμαλία Γεναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.
0: Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γεναράκη.

0: 8 Οκτωβρίου. Ευρωπαϊκή μέρα δωρεάς οργάνων σώματος και μεταμοσχεύσεων. Σαν σήμερα, το 451 μετά Χριστόν, συνέρχεται στη Χαλκιδόνα της Βυθινίας από τον αυτοκράτορα Μαρκιανό και τη σύζυγό του Αυγούστα Πουλχερία, η τέταρτη Οικουμενική Σύνοδος, η οποία με την προεδρία του Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Ανατολίου και τη συμμετοχή 650 επισκόπων, καταδίκασε την αίρεση του μονοφυσιτισμού και έδωσε την οριστική επίλυση του χριστολογικού ζητήματος, το οποίο για περισσότερο από 80 έτη βρέθηκε στο προσκήνιο της θεολογικής διαμάχης στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Με το διάταγμα της Χαλκιδόνας αναγνωρίζεται πλήρως η δυτή φύση του θεανθρώπου Ιησού Χριστού.
1: Το 1580 πεθαίνει ο Ιερώνυμος Βόλφ, γερμανός ουμανιστής και φιλόλογος, ο πρώτος που χρησιμοποίησε τη λέξη Βυζάντιο για να χαρακτηρίσει το Ανατολικό Ρωμαϊκό κράτος. Με το έργο του με τίτλο «Σώμα της Βυζαντινής Ιστορίας», το οποίο αποτελούσε μια συλλογή από βυζαντινές πηγές, έθεσε τις βάσεις για τις επερχόμενες μελέτες της μεσαιωνικής ελληνικής ιστορίας και θεωρείται έτσι ο θεμελιωτής των βυζαντινών σπουδών.

0: Σαν σήμερα το 1838, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης εκφωνεί στην Πνίκα την περίφημη ομιλία του «Παρενέσεις προς τη νέα γενιά».
1: Το 1912, ελληνικές ναυτικές δυνάμεις κάνουν απόβαση στο Μούδρο της Λίμνου κατά τη διάρκεια του Πρώτου Βαλκανικού Πολέμου. Θα απελευθερώσουν το νησί την επόμενη μέρα.
0: Το 1929, ο Μητροπολίτης Δέρκων Δημήτριος Μανιάτης εκλέγεται Οικουμενικός Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως και παίρνει το όνομα Φώτιος ο Δεύτερος.
1: Το 1951, ο Εθνάρχης της Κύπρου Μακάριος προσφεύγει στον ΟΗΕ, ζητώντας να αναγνωριστεί το δικαίωμα στους Κυπρίους να ενωθούν με την Ελλάδα.

Σαν σήμερα το 1987 φεύγει από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών ο Κωνσταντίνος Τσάτσος, καθηγητής της Φιλοσοφίας του Δικαίου στη Νομική Σχολή Αθηνών και μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, της οποίας χρημάτισε και πρόεδρος. Διετέλεσε επίσης πρόεδρος της Δημοκρατίας από το 1975 έως το 1980. Είχε νυφευθεί την Ιωάννα Σεφεριάδου, αδελφή του ποιητή Γιώργου Σεφέρη.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ακολουθεί η εκπομπή «Άρτος Ουράνιος. Προσεγγίσεις μεγάλων μορφών της Ορθοδοξίας». Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πρεσβύτερος Ελευθέριος Ξαγοραράκης. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού Μαρτυρία.
1: Χαίρετε αγαπητοί μας ακροατές. Σας καλωσορίζουμε στο νέο κύκλο ραδιοφωνικών συναντήσεων στα πλαίσια της εκπομπής «Άρτος Ουράνιος». Συντροφιά, σε αυτές μας τις συνοδοιπορίες θα έχουμε για μία ακόμη φορά τις εκδόσεις «Εμπλό», αυτήν τη φορά όμως με το βιβλίο «Αργά βαδίζει ο Χριστός» του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς. Ο Χριστός βαδίζει αργά μέσα στην ιστορία, αργά σαν βαθύ ποτάμι που κάποιο παιδί θα το νόμιζε ακίνητο, αργά σαν το σιτάρι που το σπέρνει στο φθινόπωρο, το χειμώνα νομίζεις ότι είναι νεκρό. Ακόμα δεν ήρθε η άνοιξη για το σπόρο του Χριστού. Ο δρόμος του είναι δύσκολος. Γι' αυτό βαδίζει αργά. Πορεύεται μέσα από λακκούβες αίματος, μέσα από το σκοτάδι των αμαρτιών και μέσα από τα αγκάθια των ληστών. Είναι στενός ο δρόμος του και πολλοί πεσμένοι αμαρτωλοί βρίσκονται στον γκρεμό και στις δύο πλευρές του δρόμου του. Εκείνος πρέπει να σκύβει και στις δύο πλευρές, να τους σηκώνει και να τους τραβά πίσω του και να περπατά προς τα μπρος. Γι' αυτό βαδίζει αργά. Βαδίζει αργά γιατί το πλήρωμά του είναι μακριά. Το πλήρωμά του εκτείνεται στα πέρατα της ιστορίας και η θέση του είναι στα έσχατα. Σύμφωνα με τον πατέρα Αλέξανδρο Σμέμαν, ο επίσκοπος Νικόλαος δεν είναι μόνο ένας μεγάλος σέρβος, αποτελεί για όλους τους Ορθοδόξους την έκφραση της ορθόδοξης πνευματικότητας και καταλαμβάνει περίοπτη θέση μεταξύ εκείνων που εργάζονται για να κάνουν αιώνια την ορθόδοξη πίστη. Προτού προχωρήσουμε αγαπητοί μας ακροατές μέσα στο πόνημα αυτό, ας διαβάσουμε και ας μοιραστούμε μαζί σας ένα σύντομο βιογραφικό για τον Άγιο Νικόλαο Βελιμίροβιτς. Ο Νικόλαος Βελιμίροβιτς υπήρξε επίσκοπος της Ορθόδοξης Σερβικής Εκκλησίας και με οικουμενικό κύρος, θεολόγος και παγκόσμια ακτινοβολία. Γεννήθηκε στο μικρό χωριό Λέλιτς της Δυτικής Σερβίας στις 23 Δεκεμβρίου του 1880. Παρακολούθησε το Ορθόδοξο Σεμινάριο του Αγίου Σάβα στο Βελιγράδι, από όπου και αποφύτησε το 1902. Κατά το 28ο έτος της ηλικίας του αναγορεύτηκε διδάκτορ θεολογίας του Πανεπιστημίου της Βέρνης. Το 1909 αναγορεύτηκε διδάκτορ φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου της Γενέβης και την ίδια χρονιά χειροτονήθηκε μοναχός. Το 1919 εξελέγει επίσκοπος Ζήτσας και το 1920 μετετέθη στην Επισκοπή της Αχρίδας, όπου και διεικόνησε μέχρι το 1934 που επέστρεψε στην Ζήτσα. Το 1941 οι Γερμανοί εισέβαλαν στο μοναστήρι της Ζήτσα, συνέλαβαν τον επίσκοπο Νικόλαο και τον περιόρισαν έγκλειστο στο μοναστήρι της Λιουμποστίνια. Αργότερα τον μετέφεραν στο μοναστήρι Βοηλόβιτσα, όπου κρατούνταν και ο Πατριάρχης Γαβριήλ Ντόζιτς και στη συνέχεια τον έστειλαν μαζί με τον Πατριάρχη στο στρατόπεδο συγκέντρωσης του Νταχάου, όπου υπέστη κακουχίες και βασανιστήρια. Μετά τον πόλεμο δεν επέστρεψε στην ήδη κομμουνιστική Ιουγκοσλαβία, αλλά κατέφυγε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπου δίδαξε σε διάφορες ορθόδοξες χριστιανικές πανεπιστημιακές σχολές και σεμινάρια. Πέθανε τον Μάρτιο του 1956. Τα λείψανά του από την Αμερική μεταφέρθηκαν στο Λέλιτς στη Σερβία το 1991. Το Μάιο του 2003 η Ιερά Σύνοδος της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Σερβίας τον διακήρυξε Άγιο και τον ενέταξε στο αντιγειολόγιο της, τιμώντας την μνήμη του στις 18 Μαρτίου, όπου εορτάζεται η κοίμησή του, και στις 3 Μαΐου η μετακομιδή των λειψάνων του. Μετά από την σύντομη αυτή περιπλάνησή μας στα βιογραφικά στοιχεία του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς, να ευχηθούμε σε όλους καλή ακρόαση και να περάσουμε στο πρώτο μέρος, στο πρώτο κεφάλαιο με τίτλο «Αργά βαδίζει ο Χριστός», για όσους προσμένουν με ανυπομονησία τη Βασιλεία του Χριστού.

Αργά βαδίζει ο Χριστός για όσους προσμένουν με ανυπομονησία τη Βασιλεία του Χριστού. Λέγει αυτό Σίμων Πέτρος, «Κύριε, πού υπάγεις?» Απεκρίθη αυτό ο Ιησούς, «Όπου εγώ υπάγω, ουδή να σε μηνή να ακολουθήσε, ύστερον δε ακολουθήσεις μη». Αργά περπατά ο Χριστός. Αγαπητά αδέλφια, προσέχει που θα σταθεί το Άγιο Πόδι του, γιατί δεν θέλει να σταθεί στο αίμα. Επιλέγει στενά σοκάκια στη γη, στενόχωρα, γιατί δεν μπορεί να περπατά στην πλατιά ιδιοκτησία της αμαρτίας, ξεγλιστρά ανάμεσα στους ληστές, διαγωνιζόμενος διαρκώς γιατί πρέπει να περάσει μπροστά. Έρχεται φερήπιν ο Χριστός σε εμάς σαν φιλοξενούμενος και μας ρωτά, «Δείξτε μου δρόμο χωρίς αίμα, χωρίς αμαρτία και χωρίς ληστές». Ποια απάντηση θα μπορούσαμε να του δώσουμε, που θα βρίσκαμε δρόμο άξιο του βαδίσματός του, εάν κόχλαζε όλο το ξεραμένο αίμα από τη γη, η γη θα παρουσίαζε ένα ωκεανό αίματος. Εάν άναβε φωτιά σε κάθε μέρος ατιμασμένο από την αμαρτία, η γη θα είχε μεταμορφωθεί σε μία φλεγόμενη κόλαση. Εάν είχαν αναστηθεί όλοι οι νεκροί ληστές και παρέλαβναν στη γη μαζί με τους ζωντανούς, η γη θα ήταν ένα αδιάβατο δάσος ανθρωπίνων σωμάτων. Δεν θα μπορούσαμε να του πούμε «πήγαινε Κύριε στις πόλεις», γιατί οι πόλεις σημαίνουν συνάθρηση πολλών ανθρώπων και εγκύτητα, και αυτά τα δύο προκαλούν και δυναμώνουν την αμαρτία. Δεν θα μπορούσαμε να του πούμε «πήγαινε Κύριε στα χωριά», διότι δεν υπάρχει χωριό που να μην μοιάζει με την χώρα των Γαδαρινών, καταφύγιο κακών πνευμάτων. Δεν θα μπορούσαμε να του πούμε «πήγαινε Κύριε στο δάσος», γιατί το δάσος είναι παλαιός σύμμαχος των ληστών και των αμαρτωλών. Στο δάσος σκότωσε ο Κάιν τον Άβελ. Δεν θα μπορούσαμε να του πούμε «πήγαινε Κύριε στη θάλασσα». Η θάλασσα είναι τάφος των πειρατών, των τυχοδιωκτών και της πολεμικής δόξας. Δεν θα μπορούσαμε να του πούμε «πήγαινε Κύριε στον αέρα», και από τον αέρα ο άνθρωπος διέπραξε εγκλήματα πάνω στα αδέρφια του. Εμείς οι απλοί θνητοί βαδίζουμε χωρίς φόβο και επιφύλαξη στα βήματα των σκυλιών, των τίγρεων, των ιενών, των καμήλων. Όμως ποιος από μας θα τολμούσε να προτείνει στον Χριστό «πήγαινε Υιέ του Θεού» με τα βήματα που πηγαίνουμε κι εμείς? Κανείς. Μόνο ένα θα μπορούσαμε να του πούμε όλοι εμείς. «Μην έρχεσαι Κύριε μέχρι να φτιάξουμε δρόμο για σένα». Εμείς οι απλοί θνητοί μπορούμε να ξαποστάσουμε σε κάθε σπίτι. Όμως ποιος από μας θα ήξερε να δώσει στο Χριστό την απάντηση στο ερώτημα «πού είναι το σπίτι όπου εγώ θα μπορούσα να ξαποστάσω?» Εγώ, εσύ και κάποιος τρίτος θα του δίναμε τρεις διαφορετικές απαντήσεις. Εγώ θα του έλεγα «εσύ είσαι βασιλιάς Κύριε, πήγαινε στα παλάτια». Όμως θα είχα κάνει λάθος. Λίγες φορές έγιναν τα παλάτια χώρα των Γαδαρινών, καταφύγιο των κακών πνευμάτων. Μπορεί ο Χριστός να φιλοξενηθεί στον Ηρώδη και στον Έρωνα? Εσύ θα του έλεγες «πήγαινε στους ναούς Κύριε, εσύ είσαι ο αρχιερέας». Όμως θα είχες κάνει λάθος. Πώς θα μπορούσε να εξαποστάσει ο Χριστός στο ναό τον περικυκλωμένο από τα οστά των νεκρών και λερωμένο από ακάθαρτες προσευχές και ανόητες επιθυμίες?
Κάποιος τρίτος θα του έλεγε «Εσύ, Κύριε, είσαι φίλος των φτωχών. Πήγαινε στο σπίτι των ψαράδων, όπως πήγες στον Πέτρο και στον Ανδρέα». Όμως, ποιος βεβαιώνει ότι οι ψαράδες θα του προσφέρουν ψάρι και όχι φίδι, ή αλλιώς θα του έλεγε «Πήγαινε, Κύριε, στο σπίτι των πλουσίων, όπως του Ζακχαίου και του Νικοδήμου». Όμως, ποιος ξέρει εάν στα γεμάτα χλειδί και αμαρτία σπίτια θα βρεθεί αέρας για τον Χριστό. Ποιος ξέρει εάν στα σπίτια τα γεμάτα με γλυκίσματα θα βρεθεί κάποιο ψίχουλο για τον Χριστό. Και έτσι θα κάνουμε λάθος και εγώ και εσύ και αυτός. Όπου και αν πατούσε ο Χριστός, το βάδισμά του θα ζωντάνευε όλη την ιστορία του τόπου εξ αρχής. Εάν εγώ τον έμπαζα στο παλάτι και έβλεπα όλα εκείνα που ζωντανεύουν μπροστά στο βλέμμα του, εγώ θα είχα ντραπεί. Θα είχες ντραπεί και εσύ με τον Χριστό στο ναό, θα είχε ντραπεί και ο τρίτος με τον Χριστό ανάμεσα στους φτωχούς. Όμως και εγώ και εσύ και ο τρίτος, εάν βλέπαμε γύρω μας καλά, θα μπορούσαμε να δώσουμε μία απάντηση στο Χριστό. Απομακρύνσου από μας, Κύριε, αφού δεν έχουμε ακόμα κτίσει σπίτι ενταξιό σου. Δεν θα είχαμε βασανιστεί λιγότερο για να απαντήσουμε στο ερώτημα του Χριστού «Σε ποιους καιρούς να έρθω σε εσάς?» Διότι ποια εποχή υπήρξε χωρίς αίμα, χωρίς αμαρτία, χωρίς ληστές, και ο ίδιος ο καιρός όπου ο Χριστός εμφανίστηκε στη γη δεν ήταν ο καιρός του Χριστού, αλλά ο καιρός του εγκλήματος και του Γολγοθά. Ένα μόνο θα μπορούσαμε να απαντήσουμε στο Χριστό. Μην έρχεσαι, Κύριε, αφού δεν είναι ακόμα ο καιρός για τον ερχομό σου. Και έτσι, εάν αναγγέλλονταν ο ερχομός του Χριστού, δεν θα ξέραμε ούτε το δρόμο να του δείξουμε, ούτε να του προσφέρουμε σπίτι να μείνει, ούτε να προσδιορίσουμε τον χρόνο. Θα ήμασταν αμήχανοι και ντροπιασμένοι, όπως οι πολίτες μιας μικρής κομμόπολης που έρχονται σε αμηχανία και ντροπή στην αναγγελία του ερχομού.

γελίες, άκομψες, επαρχιώτισες, κυρίες, τα ξυπόλυτα παιδιά και όλα τα άλλα που μπορεί να δείχνουν την τέλεια μιζέρια ενός τόπου. Και βαθύ αίσθημα ντροπής πιάνει τότε τους κακόμοιρους νοικοκύριδες και πρόθυμα θα μείνει αν στον άρχοντα να μην έρθει, εάν αυτό θα μπορούσε να τον αποτρέψει από την επίσκεψη. Μια τέτοια όμοια περίπτωση συμβαίνει με το Χριστό και εμάς. Όσο ακόμα δεν αναγγέλλεται η άφιξη του Χριστού, εμείς περήφανα σκεπτόμαστε, ας έρθει ανα πάσα στιγμή. Έχουμε καθαρούς δρόμους τους οποίους θα τον οδηγήσουμε και καθαρά σπίτια όπου θα μείνει. Έχουμε πιο ωραίους δρόμους από αυτούς που είχαν τα Ιεροσόλυμα και πιο ωραία σπίτια από αυτά της Τύρου και της Σιδώνας. Ίσως ο Χριστός να ξαφνιαστεί με την κατασκευή των δρόμων μας και την πολυτέλεια των σπιτιών μας. Ας έρθει εκείνος και οι 12 Αποστολοί του, δεν θα ντραπούμε. Ας έρθει και εκείνος ο Θεός Πατέρας και το Άγιο Πνεύμα, εμείς δεν θα ντραπούμε. Όμως, ας πούμε ότι αναγγέλλεται ο ερχομός του Χριστού και εμείς τότε σκεπτόμαστε πιο βαθιά. Μπροστά στο βλέμμα του Χριστού έρχονται στο φως όλα τα μυστικά. Ανοίγουν οι σφραγίδες, κάτω από τα βήματά του ανασταίνεται όλη η ιστορία του κόσμου από καταβολής του έως σήμερα. Και ο Χριστός θα έβλεπε μαζί μας την αμαρτία και το αίμα σε κάθε επίχη της γης και ας είναι σκεπασμένη με γελιστερό πλακόστρωτο. Θα είχαμε θυμηθεί να του ρίξουμε άνθη και να του στρώσουμε χαλί να πατήσει. Μάταια όμως αυτά έκαναν και στα Ιεροσόλυμα όταν έμπαινε ο Χριστός και ο Χριστός έμεινε αδιάφορος σε αυτά. Σήμερα, 20 αιώνες μετά από αυτό και πάλι να υποδεχθούμε το Χριστό σαν παιδιά με λουλούδια και βάγια, μα δεν θα μπορούσαμε να του βγάλουμε στην υποδοχή τις καθαρές καρδιές, τα ανώτερα πνεύματα, τις καλές πράξεις, σαν όριμοι άνθρωποι.

Επιστρέψαμε αγαπητοί μας ακροατές από τη σύντομη ραδιοφωνική μουσική ανάσα που πήραμε για να συνεχίσουμε την περιδιάβασή μας στο κεφάλαιο «Αργά βαδίζει ο Χριστός». Θα έπρεπε να τον χαιρετήσουμε στην υποδοχή με μία δήλωση, μία και μοναδική που θα του δημιουργούσε χαρά. «Κύριε, σε μας δεν υπάρχει χυμένο αίμα των αθώων και δεν υπάρχουν ούτε αμαρτίες ούτε ληστές». Όμως αυτό δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε χωρίς ψεύδος. Και ποιος τολμά να ψεύδεται μπροστά σε εκείνον που όχι μόνο ξέρει αλλά και βλέπει την αλήθεια? Να του φτιάχνουμε αψίδες του θριάμβου? Πόσο μίζερη σκέψη σε σχέση με τον Χριστό. Οι αψίδες θριάμβου φτιάχνονται για εκείνους που μπορούν να περάσουν κάτω από αυτές. Όμως, δεν είναι

πιο ψηλός ο Χριστός από τις υψηλότερες αψίδες θριάμβου. Οι φορείς της γήινης δόξας αποζητούν αψίδες θριάμβου, ενώ ο Χριστός είναι φορέας της ουράνιας δόξας. Ο ουράνιος θόλος είναι η άξια αψίδα θριάμβου για εκείνον. Και εμείς θα στρεφόμαστε δεξιά και αριστερά αναζητώντας έναν οίκο που θα μπορέσουμε να εισάγουμε τον Χριστό. Ο οίκος πρέπει να είναι στολισμένος με καθαρές καρδιές και ανώτερα πνεύματα και καλές πράξεις. Πού να βρεθεί τέτοιος οίκος? Υπάρχουν οίκοι γεμάτοι από παρδαλές και πολύχρωμες καρδιές, ρηχά πνεύματα και θλιβερά έργα. Πού να βρεθεί οίκος γεμάτος από εκείνα που αγαπά ο Χριστός? Κι ύστερα, ποιος να βγει μπροστά και να σταθεί στο πρόσωπο του Χριστού? Μπροστά στους γήινους αυτοκράτορες και βασιλιάδες βγαίνουν οι πλούσιοι, οι πολεμιστές και οι ιερείς. Και μάλιστα φιλονικούν για το ποιος θα σταθεί πλησιέστερα στις μεγαλειότητές τους. Όμως, μπροστά στο Χριστό, κανείς από αυτούς δεν θα βιαζόταν να τρέξει. Αντίθετα, αυτοί θα σπρώχνονταν προς τα πίσω και θα έψαχναν τόπο όσο γίνεται πιο απομακρυσμένο και κρυμμένο από το βλέμμα του. Αφού ποιος μπορεί να αντέξει βλέμμα καθαρό σαν τις πηγές των Άλπαιων και φλογερό σαν να στραπεί στα μαύρα σύννεφα? Και ύστερα, ποιος να απλώσει το χέρι του για χειραψία με το Χριστό εν ονόματι όλων? Ποιος έχει χέρι τόσο καθαρό ώστε να τολμά να πιάσει το χέρι του Υιού του Θεού? Ποιος έχει χέρι τόσο δυνατό ώστε να πιάσει το Χριστό χωρίς να τυναχθεί όλο του το σώμα σαν να τον χτυπούσε ηλεκτρικό ρεύμα? Να βάλουμε μπροστά τα παιδιά. Αυτό ίσως θα σκεφτόσασταν, όμως ούτε αυτό θα ήταν άξιο. Πριν από 2000 χρόνια, ο Χριστός έβρισκε χαρά μόνο στα παιδιά. Σήμερα, εκείνος θέλει να δει όριμους ανθρώπους με τους οποίους θα χαιρόταν όπως χαιρόταν τότε με τα παιδιά. Και θα πέφταμε πάλι σε αμηχανία. Και η ντροπή θα κατέκλυζε την ψυχή μας λόγω της απίστευτης φτώχειας του κόσμου και θα θυμώναμε με τους ανθρώπους και με τον εαυτό μας, με εκείνους που βαδίζουν μπροστά και με εκείνους που περπατούν πίσω. Και σφίγγοντας τα χέρια μας με σκυμμένο βλέμμα και κατεβασμένο κεφάλι θα κραυγάζαμε: «Κύριε, μην έρχεσαι σε εμάς. Τίποτε δεν είναι έτοιμο για την υποδοχή σου. Είμαστε φτωχοί και αμαρτωλοί». Όμως, μέχρι πότε να κρατάμε τον Χριστό στην εξορία? Μα δεν είναι αυτή η γη περισσότερο δικό του σπίτι από τη δικό μας? Μα δεν βρίσκεται αυτός πλησιέστερα στον Θεό, τον οικοδεσπότη του κόσμου, από ότι εμείς? Δεν είμαστε υπερβολικά αυθάδεις όταν παριστάνουμε τα αφεντικά στο ξένο σπίτι? Το σπίτι από το οποίο διώξαμε τον οικοδεσπότη και τα πιο αγαπημένα από τα συγγενικά του πρόσωπα? Ο Χριστός είναι ο πιο αγαπημένος και πιο συγγενής του Θεού Πατέρα. Ποιος είναι ο Χριστός? Ποιος είναι τούτος ο άνθρωπος ώστε εμείς μετά από 20 αιώνες να πρέπει να τον υπολογίζουμε? Αυτός είναι το βασικό αγαθό με το οποίο ζουν οι άνθρωποι. Δίχως αυτόν, ο κόσμος θα επέστρεφε ξανά στο πρωταρχικό χάος, όταν το κακό απειλούσε να χαλάσει την ισορροπία του κόσμου και να ρίξει κάθε τι στο σκότος του χάους. Παρουσιάστηκε ένας άνθρωπος σταλμένος από τον Θεό, τρεφόμενος από τη γη, καταφρονημένος από τους ανθρώπους, εμφανιζόμενος ως Υιός Θεού, δυνατός στα λόγια
και δυνατός στα έργα. Ήρθε ανάμεσα στους δικούς του, όμως οι δικοί του δεν τον δέχτηκαν, αλλά τον περιφρόνησαν και τον πέταξαν. Παρόλα αυτά, ο Θεός έφτιαξε από την πεταμένη πέτρα το θεμέλιο για ολόκληρη την ανθρώπινη ιστορία. Τούτος ο άνθρωπος δεν ήταν σαν τους άλλους ανθρώπους που συμπεριφέρονταν δουλικά απέναντι στον εαυτό τους και ο ένας προς τον άλλον. Όχι, τούτος ήταν ο μόνος ελεύθερος άνθρωπος που περπατούσε στη γη. Εκείνος συμπεριφερόταν πατρικά με τους καλούς και δεσποτικά με τους κακούς. Δρούσε σε αυτόν τον κόσμο όχι σαν μισθωτής, αλλά σαν πραγματικός οικοδεσπότης στο σπίτι του. Ο μισθωτής ενδιαφέρεται μόνο να χορτάσει και να ξεδιψάσει, ακόμα κι αν όλοι οι άλλοι γύρω του πεινούν, διότι αυτός που μισθώνει το χώρο, αδιαφορεί αν το σπίτι θα παραμείνει ή θα καταστραφεί. Γι' αυτόν το βασικό είναι να μην καταστραφεί ο ίδιος. Ο οικοδεσπότης όμως φροντίζει για όλο τον οίκο και για όλα τα άτομα στον οίκο και για την ευημερία όλων, περισσότερο από ό,τι για τον εαυτό του. Χριστός, τούτο το όνομα έγινε η σύνθεση όλων των ύψιστων ιδανικών του κόσμου. Η ελευθερία, ο λόγος, η αγάπη, η πίστη, η εργατικότητα, όλα αυτά βρίσκονται σε ένα όνομα, Χριστός. Τούτο το όνομα έγινε και σύμβολο και προστάτης κάθε ανωτέρου νοήματος, κάθε ευγενικού αισθήματος, κάθε καλής προσπάθειας που υπηρετεί το γενικό καλό. Τούτο το όνομα είναι η προφητεία που ακόμα δεν έχει πραγματοποιηθεί. Η προφητεία κάθε ιδανικού. Όλα τα ιδανικά στον κόσμο θα πραγματοποιηθούν. Τούτο σημαίνει το όνομα Χριστός. Όλοι οι άνθρωποι θα αισθανθούν μία μέρα σαν ιοί ενός πατέρα. Η ελευθερία θα βασιλεύσει μεταξύ των ανθρώπων και η αγάπη θα κυριαρχήσει επάνω στους ανθρώπους. Οι δουλικές ψυχές θα αφυπνιστούν και η ελευθερία θα εισέλθει μέσα τους. Θα έρθει καιρός που καταφρονημένος θα θεωρείται ο άνθρωπος που δεν πιστεύει στο Θεό. Θα έρθει καιρός που όλοι οι άνθρωποι θα σκέπτονται και θα εργάζονται για το καλό όλων. Οι αδύναμοι θα ενισχυθούν, ενώ οι μύες των ισχυρών θα ατροφήσουν. Οι μικροί θα κοιτάξουν τα άστρα και θα γιγαντωθούν, ενώ οι ψηλοί θα δουν τον Θεό και θα χαμηλώσουν. Θα κλείσουν οι πληγές των προσβεβλημένων και παρηγοριά θα έρθει στους απαρηγόρητους. Θα επιστρέψουν από την εξορία οι διωγμένοι για χάρη της δικαιοσύνης και οι ειρωνοποιοί θα γίνουν ηγέτες των ανθρώπων. Στο σημείο όμως αυτό, αγαπητοί μας ακροατές, ας περάσουμε στο δεύτερο μουσικό μας διάλειμμα για την σημερινή ραδιοφωνική μας συνοδοιπορία.

Επιστρέψαμε και πάλι αγαπητοί μας ακροατές στο τρίτο και τελευταίο μέρος της σημερινής μας ραδιοφωνικής συνοδοιπορίας, συνεχίζοντας το κεφάλαιο «Αργά βαδίζει ο Χριστός». Οι άσωτοι ιοί θα εγκαταλείψουν τα γουρούνια και την τροφή τους, με την ταπεινή καρδιά θα κατευθυνθούν στον πατέρα τους για να αναζητήσουν καλύτερη συντροφιά και καλύτερη τροφή. Οι άσωτες κόρες θα επιστρέψουν από το γλιστερό δρόμο όπου τη στραβά το σκοτάδι των ματαίων σκέψεων, των ματιών και του νου, και θα στραφούν προς την ανατολή από όπου ο ήλιος θα φωτίσει το πρόσωπό τους και θα μεταμορφώσει τη σκέψη τους. Δεν θα αναγνωρίζεται ο τάφος των φιλοχρήματων στη γη, ούτε το όνομα των φιλάργυρων μεταξύ των ιών των ανθρώπων. Το αίμα θα θολώσει το λογικό των δημίων και οι χρυσοθύρες θα σαπίσουν μέσα στα χρυσά φέρετρα. Και όταν ο νεκροθάφτης ξεθάψει τον τάφο των χρυσοθύρων, θα αερίσει τη δυσοδεία από τα φέρετρα και το φέρετρο θα το πάρει σπίτι του. Το στόμα των συκοφαντών θα γεμίσει σκουλίκια μέσα στο χώμα και τα φίδια θα τυλίγονται γύρω από τα πόδια των δολοπλόκων και τα αυγά των φιδιών θα κοίτονται στη γλώσσα τους. Οι νεκροί καλοφαγάδες θα γίνουν καλοφάγωτοι των σκουλικιών που θα σέρνονται στο χώμα και θα κάνουν συμπόσια στους τάφους. Νέοι άνθρωποι θα γεννηθούν στη γη και περί των παλαιών ανθρώπων θα γίνεται συζήτηση όπως περί των σκιάχτρων. Το μέτωπο τούτων των νέων ανθρώπων θα είναι ψηλό και λαμπερό από τις σκέψεις, ενώ η καρδιά ζεστή από την αγάπη. Η φιλίδωνη σάρκα θα σταματήσει να μοιάζει με ασβέστη που κοχλάζει, που όσο περισσότερο νερό του ρίχνεις, εκείνος όλο και πιο πολύ αναβράζει. Το λογικό θα δαμάσει την κόκκινη κτηνοδία μέσα στις φλέβες και θα τη ζεύξει στο άρμα του. Θα σοπάσουν οι δυσαρμονίες στον κόσμο και μια ανίποτη αρμονία θα ξεχυθεί επάνω στον τραχή πλανήτη. Η ευγένεια θα ξεπροβάλλει από τη φυλακή της στην επιφάνεια και η σκληρότητα θα βυθιστεί στον πυθμένα. Το κακό θα έχει νικηθεί και θα θριαμβεύει το καλό. Τούτη είναι η προφητεία του Χριστού. Πραγματοποιήθηκε? Όχι. Θα πραγματοποιηθεί? Θα δούμε. Μήπως ο χρόνος διέψευσε τον Χριστό? Ας μην προστρέχουμε. Η τύχη μίας ανατολίτικης πόλης ήταν 9 μέτρα φάρδος και ψηλή 50 μέτρα. Πάνω από μία πύλη έγραφε «Πόλη Νινεβή» ή αλλιώς «Το μέλλον». Όμως ο χρόνος έσβησε αυτή την ανθρώπινη αλαζονία. Σήμερα και το πιο ελαφρύ αεράκι στο παιχνίδισμά του κατορθώνει και σηκώνει τη σκόνη της θέος πόλης. Χιλιάδες πόλεις στην Ασία και στην Ευρώπη μπορούν σήμερα να ονομαστούν το μέλλον. Ο 20ος αιώνας άρχισε να μοιάζει με την παλιά Νινεβή. Μόλις ξημέρωσε, παρουσιάστηκε στον νέο κόσμο και είπε «Με λένε μέλλον». Διαφημίστηκε σαν αιώνας ειρήνης και πολιτισμού. Όμως μέχρι τώρα κάθε 3 χρόνια έρχεται και από ένας πόλεμος. Στις πύλες του αμέσως έδειξε την επιγραφή, η εργατικότητα και η φιλανθρωπία. Όμως τα έργα του τα ενδιέφερε η ανθρωποκτονία. Διαψεύστηκε ο Χριστός με τον αιώνα μας. Δεν ήμασταν μάρτυρες την περσινή χρονιά όλων εκείνων που διαψεύδουν τη μαρτυρία του Χριστού? Μα δεν έχουμε βιώσει σε αυτήν τη δεύτερη δεκαετία του 20ου αιώνα καιρούς προχριστιανικούς? Όντως, ξαναέγιναν για μία ακόμη φορά όλα εκείνα που νομίζαμε ότι μπαίνοντας στον 20ο αιώνα θα ανήκαν στο παρελθόν, σαν τη δόξα της Νινεβή. Εξεγέρθηκε ο άνθρωπος εναντίον του ανθρώπου και ο λαός εναντίον του λαού. Στιβάχτηκαν σιδερένιες μηχανές γεμάτες ύπουλο πυρ προορισμένο για τα στήθη του εχθρού.
Ο άνθρωπος σκότωνε τον άνθρωπο και από αυτούς τους σκοτωμούς αισθανόταν ιδιαίτερη ειδονή. Η γη πλημμύρισε από αίμα και πάχυνε από τη σάρκα των ανθρώπων. Είναι ένας χρόνος που σώπασαν οι γλώσσες των ανθρώπων και που οι άνθρωποι μιλούν με το θόρυβο του σίδερου. Ένας χρόνος που οι κόρακες κοιτούν μητέρες ντυμένες στα μαύρα και στριγκλίζουν. Εμείς ξέρουμε τη σάρκα των ιών σας. Οι αδελφές περιδιαβαίνουν στους τόπους με τους τραυματισμένους και μεταξύ των άχρωμων προσώπων αναζητούν τα πρόσωπα των αδελφών τους. Οι χείρες με ματωμένα μάτια από τα δάκρυα βλέπουν τις μόλις χτισμένες φωλιές τους να γκρεμίζονται και κρύβουν τα βλέμματά τους από το μέλλον. Τα ορφανά ακόμα ψελίζουν τα ονόματα των νεκρών πατεράδων τους και σαν με βελόνες καρφώνουν τις μητέρες με το ερώτημα «Πότε θα έρθει ο μπαμπάς?». Οι γέροι ενθαρρύνονται μπροστά στα παιδιά, όμως στη μοναξιά σιγοκλαίνε και τρέφονται με τον πόνο τους και όλος ο πόνος γίνεται πιο βαθύς όταν τον συντροφεύει και η αδικία. Οι διπλωμάτες παίζουν με τους λαούς, λες και είναι φιγούρες σκακιού. Οι αδρανείς κρύβονται πίσω από τους μαχητές και εκμεταλλεύονται το αίμα τους. Οι καταχραστές από τον πόλεμο έφτιαξαν εμπόριο που τους φέρνει πλούτο και χαρά. Οι ανάξιοι με θόρυβο σηκώνονται πάνω από τους άξιους. Και ακόμα πιο βαρύς γίνεται ο πόνος όταν κοιτάζεις την ερημιά που άφησε η φωτιά καίγοντας ανθρώπινες κατοικίες και την ερημιά που άφησαν οι αρρώστιες σκοτώνοντας ύπουλα χιλιάδες θύματα και τις φοβερές σειρές των ανθρώπων με βγαλμένα μάτια και τσακισμένα πόδια, με κομμένα χέρια, με λιωμένα πλευρά, πρισμένα και ξεπαγιασμένα, πεινασμένα και καχεκτικά σώματα που μέχρι πριν από ένα χρόνο ήταν σφριγγυλά και δυνατά. Και ο πιο βαρύς γίνεται ο πόνος όταν ο άνθρωπος θυμηθεί ότι όλα αυτά συμβαίνουν στον 20ο αιώνα. Και εμείς τότε μα πέραν το πόνο ρωτάμε «Μα πού είναι ο Χριστός? Μήπως έμεινε 20 αιώνες μακριά από εμάς? Μήπως στον Γολγοθά μαζί με το σώμα του για πάντα σταυρώθηκε και το πνεύμα του?» Σημαίνει άραγε ακόμα κάτι για τους ανθρώπους το όνομα Χριστός? Ας κρίνουμε αδέλφια αργά και θα κρίνουμε ορθά. Κάτω από την πίεση του πρόσκαιρου πόνου σκεπάζουμε με την απεσιοδοξία μας ολόκληρη την ανθρώπινη ιστορία. Όταν ο πόνος μας χρωματίσει τον ήλιο με μαύρο χρώμα, τότε μέσω αυτού του χρώματος βλέπουμε όλη τη ζωή. Ας κρίνουμε αργά, γιατί και ο Χριστός βαδίζει αργά μέσα στην ιστορία. Αργά, σαν βαθύ ποτάμι που κάποιο παιδί θα το νόμιζε ακίνητο, αλλά που ο άνθρωπος δεν θα μπορούσε να του φτιάξει φράγμα. Αργά σαν σιτάρι που σπέρνει στο φθινόπωρο και το χειμώνα νομίζεις ότι είναι νεκρό. Ακόμα δεν ήρθε η άνοιξη για το σπόρο του Χριστού. Είναι μακρύς ο δρόμος του Χριστού. Επεκτείνεται έως το τέλος της ανθρώπινης ιστορίας. Εάν βιαζόταν, θα κουραζόταν. Θα έπεφτε στη μέση του δρόμου και θα έμενε εκεί. Ενώ όταν βαδίζει αργά, βαδίζει αξιόπιστα. Είναι μακρύς ο δρόμος του και γι' αυτό τα βήματά του είναι αργά.

Αγαπητοί μας ακροατές, στο σημείο αυτό θα διακόψουμε την περιδιάβασή μας στο νέο πόνημα των εκδόσεων Εμπλό, «Ο Χριστός βαδίζει αργά», από τον πατέρα Νικόλαο Βελιμίροβιτς, και θα ευχηθούμε σε όλους καλή δύναμη στον πνευματικό αγώνα και να είστε καλά μέχρι την επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση. Χαίρετε.

Ακούσατε την εκπομπή «Άρτος Ουράνιος. Προσεγγίσεις μεγάλων μορφών της Ορθοδοξίας». Την εκπομπή επιμελήθηκε και παρουσίασε ο πρεσβύτερος Ελευθέριος Ξεγοραράκης. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού Μαρτυρία.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

Κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη. Δώσε κλώτσο να γυρίσει, παραμύθι να αρχινήσει. Ιστορίες και παραμύθια από όλο τον κόσμο. Επιμελείται και παρουσιάζει η πρεσβυτέρα Ειρήνη Νικολάου.

θυμωμένο αρκουδάκι της Γλυκερίας Γκρέκου σε εικονογράφηση της Λιάνας Δανεζάκη από τις εκδόσεις ΑΕΤΗΣ.

Πόσες φορές πρέπει να σου το πω? Αυτό το μέλι δεν το θέλω για πρωινό. Φώναξε ο μπαμπάς Αρκούδος νευριασμένος και, χτυπώντας το βαρύ του χέρι πάνω στο ξύλινο τραπέζι της κουζίνας, αναποδογύρισε την κούπα με το μέλι. «Αμάν πια! Βαρέθηκα τα νεύρα σου!» απάντησε η μαμά Αρκούδα και άρχισε να συμμαζεύει το μέλι που έσταζε στο πάτωμα. «Και εσύ, ακόμα δεν ετοιμάσχες για το σχολείο? Έλα, τελείωνε! Τι κοιτάς έτσι?» είπε στο γιο του τον Αρκούδο. «Πάλι θα αργήσεις! Τελείωνε! Πάμε!» Χθες βράδυ όμως του επέτρεψες να δει τηλεόραση ως αργά. «Και σου το έλεγα, κλείσε το χαζοκούτι. Το πρωί το παιδί δεν θα ξυπνάει για το σχολείο», μουρμούρισε η μαμά μέσα από τα δόντια της. Εκείνος πήρε τα εργαλεία της δουλειάς του, φόρεσε το καπέλο του και φεύγοντας έκλεισε την πόρτα με τόση δύναμη ώστε η χελώνα που περνούσε έξω από το σπιτικό τους άρχισε να τρέχει. Και ο λαγός, ο γείτονας που πότιζε τον κήπο του, έμεινε ακίνητος σαν άγαλμα. Ο Μάκης, το μικρό αρκουδάκι, παράτησε την επανάληψη στην ορθογραφία γιατί η καρδούλα του έμοιαζε με τρικυμισμένη θάλασσα. «Πάλι λάθος θα κάνω σήμερα. Ποτέ δεν θα πάρω άριστα εγώ», σκέφτηκε λυπημένο. Στο δρόμο για το σχολείο συναντάει κι άλλα αρκουδάκια. Αλλά όταν νιώθει θυμωμένος, προτιμά να περπατά μόνος. Τα χέρια του σχηματίζουν μικρές γροθιές. Τα μάτια του στριφογυρίζουν πέρα δόθε. Το τρίχωμά του είναι ανασηκωμένο. Τα ρουθούνια του ανοιγοκλίνουν. Εκεί, στην είσοδο του σχολείου, κάτω από τη γέρικη βελανιδιά, υπάρχει ένα σκουπιδοτενεγές. Πλησιάζει και ταγκ! Δίνει μια γερή κλωτσιά με το πόδι του. Τα σκουπίδια σκόρπισαν στο χώμα. Ούτε και ο ίδιος κατάλαβε γιατί το έκανε αυτό. «Τι κάνεις εκεί?» ακούστηκε η φωνή του Αλέκου, του συμμαθητή του. «Θα το πω στο διευθυντή». «Ε, και σκασίλα μου», λέει ο Μάκης.

Λίγο αργότερα η δασκάλα διαβάζει φωναχτά και οι μαθητές γράφουν την ορθογραφία τους. Ο Μάκης έχει πελαγώσει. «Με πόσα σίγμα γράφεται η μέλισσα?» ρωτάει ψιθυριστά το συμμαθητή του τον Πάνο. «Με 5-6», του λέει εκείνος γελώντας κοροϊδευτικά. Γέλια ξεσπάνε στα γυροθρανία. «Ησυχία! Τι γίνεται εκεί κάτω?» «Ο Μάκης, κυρία, με ενοχλεί», απαντάει ο συμμαθητής του. «Πάλι εσύ, Μάκη? Πήγαινε έξω αμέσως και αύριο να έρθεις με τους γονείς σου». «Μα, κυρία», ψέλισε εκείνος, «εγώ δεν ακούω τίποτε. Πήγαινε έξω». Με την καρδούλα του και πάλι, σαν τρικυμισμένη θάλασσα, προχωρά προς την έξοδο. Όλοι τώρα το κοιτάζουν. Όλοι τον προσέχουν. Κάτι είναι κι αυτό. Πήγαινε, έρχεται στον διάδρομο σαν αγρίμιστο κλουβί. Νιώθει μόνος και θυμωμένος. Νιώθει ένα τίποτα. Όλα τα μπράβο για τους άλλους. Τίποτα για εκείνον. Και εκείνη η μέλισσα, αν γραφόταν με ένα σίγμα, τίποτα από όλα αυτά δεν θα είχε συμβεί. Θέλει να εξηγήσει τη δασκάλα του πως δεν έφταιγε μόνο αυτός. Αλλά τι νόημα έχει? Σιγά μην τον πίστευε. Λες και δεν τον ξέρει. Πάντα αυτός φταίει. Ό,τι και να γίνει, αυτός φταίει. Με το χέρι του δίνει μια πουνιά στον τοίχο. Πονάει, αλλά δεν τον νοιάζει. Αφού δεν μπορεί να φτιάχνει, θα γκρεμίζει. Αφού δεν του μάθε κάποιος να είναι τρυφερός, θα γίνει βίαιος. Ντριν! Χτυπάει το κουδούνι για διάλειμμα. Οι συμμαθητές ξεχνιούνται στην αυλή του σχολείου. Ο Μάκης στέκεται στο τυχάκι που είναι δίπλα στην τάξη του. Νιώθει κουρασμένος. Πόσο θα ήθελε να παίξει, να γελάσει όπως τα άλλα παιδιά. Βαρέθηκε να δέρνει και να κάνει φασαρίες, αλλά πάλι σκέφτεται πως τέτοιες στιγμές νιώθει δυνατός. Είναι οι μόνες στιγμές που του δίνουν σημασία οι άλλοι. Νιώθει πως δεν μπορεί να πετύχει σχεδόν τίποτα χωρίς να μαλώσει. Όπως ο Άκης είναι πρώτος στα μαθηματικά, η Κάτια στη γλώσσα, η Μελίνα στην ιστορία, ο Τάκης στη γεωγραφία, ο Πάνος στη γυμναστική. Αυτός θα είναι πρώτος στην πουνιά. Νάτος ο Πάνος. Κατεβαίνει τα σκαλιά. Τώρα θα δει αυτός να μάθει να μην κοροϊδεύει. Τον πλησιάζει και του δίνει μια δυνατή σπροξιά. Τον ρίχνει κάτω. Ο Πάνος σηκώνεται. Ο Μάκης χυμάει πάνω του και του αστράφεται ένα χαστούκι. Ο Πάνος δεν προλαβαίνει να αντιδράσει. Μια μπουνιά στη μούρη τον ξαναρίχνει στη γη. Γύρω στην ίδια κερκίδα. «Μάκης, Μάκης», φωνάζουν γύρω του. «Άντε πάνω, χτύπα τον», παροτρύνουν κάποιοι άλλοι. Σφαλιάρες, μπουνιές, προξήματα, μύτες που ανοίγουν. Χαμός γίνεται. Ξαφνικά, «σταματήστε αμέσως, τι γίνεται εκεί?» Ο γυμναστής καταφέρνει να τους χωρίσει. «Στο διευθυντή αμέσως»,

Μεσημέριασε. Άλλη μια μέρα στο σχολείο έφτασε στο τέλος της. Τα αρκουδάκια με τις τσάντες στους ώμους τους αποχαιρετιούνται και φεύγουν για το σπιτικό τους. «Καλό μεσημέρι, τα λέμε αύριο!» «Γεια, γεια, τα λέμε!» Ο Μάκης δεν θέλει να γυρίσει στο σπίτι του. Σκέφτεται τι θα πει πάλι στους γονείς του. Ο διευθυντής το δήλωσε: «Αύριο να έρθεις με τον κηδεμόνα σου». Περπατάει αγέροχος. Τα χείλη του είναι σφιχτά. Στα μάτια του οι άλλοι βλέπουν το θρίαμβο. Του δώσε και κατάλαβε του Πάνου. Για άλλη μια φορά είναι ο πρωταθλητής της Μπουνιάς. Αλλά δεν νιώθει χαρούμενος. Εκεί στο σταυροδρόμι αποφασίζει να αλλάξει το δρόμο της επιστροφής. Θα ακολουθήσει το μονοπάτι που περνάει μέσα από το δάσος με τις φελανιδιές για να φτάσει στο σπίτι του. Μέσα στο δάσος όλα αλλάζουν. Εδώ δεν τον βλέπει κανείς. Δεν χρειάζεται να δείχνει δυνατός. Κάνει τούμπα στο χορτάρι. Κυνηγάει πεταλούδες. Μυρίζει αγριολούλουδα. Ξαπλώνει στη γη με τα χέρια στο προσκεφάλι και κλείνει τα μάτια του. Παίρνει βαθιές εισπνοές και με τις ανάσες του βγάζει όλο το θυμό που έχει μέσα του. Με ένα χοπ σηκώνεται όρθιος. Δίπλα στο δεξί του πόδι ένας χρυσομπούρπουλας περπατάει αμέριμνος. Χωρίς να το σκεφτεί απλώνει το πόδι του να τον πατήσει. Το τραβάει αμέσως. Αμέσως μετά σκύβει με τα χοντρά του δάχτυλα, τον πιάνει και ζουζου τον αφήνει να πετάξει ψηλά.

«Κάτι πρέπει να κάνουμε για το γιο σας, κύριε Αρκούδε. Συνεχώς δημιουργεί προβλήματα στο σχολείο. Κάθε τρεις και λίγο δέρνει κάποιον. Καταλαβαίνετε, κάτι πρέπει να γίνει. Όλοι κάνουν παράπονα για τη συμπεριφορά του Μάκη», είπε σοβαρά ο διευθυντής. Ο Μάκης κατεβάζει το βλέμμα και παίζει με τα δάχτυλά του που τρέμουν. Θέλει να φύγει, να εξαφανιστεί. Ο πατέρας του έχει γίνει ηφαίστειο από τα νεύρα του. Βράζει από το θυμό του. Το πρόσωπό του έχει γίνει κόκκινο σαν πατζάρι. Μια κοιτάζει το Μάκη και μια το διευθυντή. Το ξέρει ο Μάκης. Το έχει δει πολλές φορές αυτό το βλέμμα. Έξω από το γραφείο του διευθυντή, ο μπαμπάς Αρκούδος τρέμει από την ταραχή του. Αρπάζει το Μάκη με τη βία από τον ώμο και τον σπρώχνει στον τοίχο. «Τι θα γίνει με σένα, ρε ζήλη με κάνες πάλι», του λέει και του αστράφτει ένα χαστούκι μπροστά στα μάτια των συμμαθητών του. «Να ανοίξει η γη να το καταπιεί», αυτό ήθελε ο Μάκης, τίποτα άλλο. Και αφού αυτό δεν είναι δυνατό να γίνει, έγινε ο ίδιος αστραπή και έτρεξε να εξαφανιστεί στον πάνω όροφο. Στην πρώτη πόρτα που βρήκε ανοιχτή, χώθηκε μέσα. Ήταν η αίθουσα της μουσικής. Η καρδιά του ήταν για άλλη μια φορά σαν τρικυμισμένη θάλασσα. Τα χέρια του δεν τα όριζε. Ήθελε να χτυπήσει ό,τι έβρισκε μπροστά του. Και μπροστά του βρήκε ένα τύμπανο. Άρχισε να το βαράει σαν τρελός. Στην αρχή ακούγονταν μόνο χτυπήματα. Μετά από λίγο όμως, τα χτυπήματα απέκτησαν ρυθμό. Ο ρυθμός έγινε μουσική. Μια όμορφη μουσική. Η τρικυμισμένη θάλασσα γαλήνεψε. Πόσο κράτησε αυτό? Ξαφνικά χειροκροτήματα ακούστηκαν από πίσω και... «Μπράβο, μπράβο Μάκη, είσαι καταπληκτικός! Πού το έκρυβες τέτοιο ταλέντο?» Μέσα στην ταραχή του δεν είχε προσέξει πως στην αίθουσα βρισκόταν ο δάσκαλος της μουσικής. Η ματιά του

Το μπράβο του μουσικού έκανε ένα μικρό θαύμα. Από τη μέρα που έγινε ο τυμπανιστής του σχολείου, ο κόσμος του Μάκη μεταμορφώθηκε. Όταν το ανακοίνωσε στον μπαμπά Αρκούδο, εκείνος στην αρχή τον κοίταξε δύσπιστα. «Εσύ τυμπανιστής της ορχήστρας? Κοίτα να δεις», είπε σηκώντας το φρύδι του, αλλά μετά χαμογέλασε. Η μαμά Αρκούδα φρόντιζε να κοιμάται νωρίς ο κανακάρης της για να είναι ξεκούραστος στις πρόβες. Οι συμμαθητές του σιγά σιγά έπαψαν να τον κοροϊδεύουν και να το φοβούνται. Η Μελίνα, η συμμαθήτριά του, τον κρυφοκοίταζε με θαυμασμό όταν χτυπούσε τα τύμπανα. Ο Μάκης έβγαλε τη μάσκα του σκληρού Αρκούδου και άφησε να φανούν τα τρυφερά ματάκια του. Η καρδούλα του τώρα μοιάζει σαν θάλασσα με λίγα κυματάκια που, πού και πού, και όταν πάει να σηκώσει τρικυμία, εκείνος γνωρίζει πώς να την καλυνεύει. Χτυπάει τα τύμπανά του που του έκαναν δώρο οι γονείς του.

Σήμερα η ορχήστρα του σχολείου δίνει την πρώτη συναυλία. Όλοι τώρα τον κοιτάζουν, όλοι τον προσέχουν. Εκείνος είναι περήφανος και χαρούμενος που επιτέλους χτυπάει με την ψυχή του τα τύμπανα και όχι τους άλλους.

Αν θέλετε να δείτε την όμορφη εικονογράφηση του βιβλίου που μόλις διαβάσαμε, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, radioiac.blogspot.com.

0: www.radiomeri.com και το link «Παραγωγή εν δράση».
1: Κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώσε κλώτσο να γυρίσει, παραμύθι να αρχινήσει. Ιστορίες και παραμύθια από όλο τον κόσμο. Επιμελείται και παρουσιάζει η πρεσβυτέρα Ειρήνη Νικολάου.

Πρώτον, υπηαγωγείο Αγίας Μαρίνας. Στα πλαίσια των εργαστηρίων δεξιοτήτων, σας τραγουδάμε το παιδικό τραγούδι «Φρούτα Φρούτ».

0: Φρούτα.
1: Χειροκρότημα.

Ιώβ, κεφάλαιο 7. Τάχα του ανθρώπου η ζωή πάνω στη γη δεν είναι μια υποχρεωτική θητεία. Οι μέρες του δεν είναι μέρες μισθωτού. Ο δούλος λαχταρά λίγη σκιά, ο κάθε εργάτης το μισθό του περιμένει. Έτσι κι εγώ μήνες και μήνες πέρασα δίχως νόημα, νύχτες ατέλειωτες γεμάτες πόνο. Πλαγιάζω για να κοιμηθώ και σκέφτομαι πότε να σηκωθώ κι η νύχτα δεν τελειώνει, ως την αυγή στριφογυρνά ο άϊπνος. Σκουλίκια και κατάξερες πληγές σκεπάζουνε το σώμα μου, το δέρμα μου σκίζεται και πιορροεί. Οι μέρες μου τρέχουν πιο γρήγορα και από τη σαΐτα του αργαλιού φεύγουν και χάνονται χωρίς καμιά ελπίδα. Θυμήσου, Κύριε, πως η ζωή μου είναι μονάχα μια πνοή. Τα μάτια μου δεν πρόκειται να ξαναδούν την ευτυχία. Τα μάτια που με βλέπανε δεν θα με ξαναδούν. Τα μάτια σου θα με ζητούν, μα εγώ δεν θα υπάρχω. Όπως το σύννεφο σκορπάει και χάνεται, έτσι κι όποιος τον άδει κατεβαίνει δεν ανεβαίνει πια. Σπίτι του δεν ξανάρχεται και ο τόπος του δεν τον αναγνωρίζει. Λοιπόν, δεν θα κρατήσω κι άλλο κλειστό το στόμα μου. Μέσα από την αγωνία της καρδιάς μου θα μιλήσω, μέσα από την πίκρα της ψυχής μου θα παραπονεθώ. Τι είμαι εγώ, θάλασσα ή κήτος θαλασσινό, και μου βάλες φρουρά. Εκεί που λέω πως θα μ' ανακουφίσει το κρεβάτι μου και πως το στρώμα μου τον πόνο μου θα τον πραίνει, εσύ με εφιάλτες με φοβίζεις και με τρομάζεις με οράματα. Έτσι έχω προτιμότερο τον απαγχωνισμό, καλύτερο το θάνατο παρά τον πόνο. Απάβδησα. Δεν πρόκειται να ζήσω εγώ αιώνια. Παράτησέ με. Μια πνοή η ζωή μου όλη κι όλη. Τι είναι ο άνθρωπος που τόσο να τον λογαριάζεις και τόση να του δίνεις προσοχή. Κάθε πρωί να σκύβεις πάνω του και να τον δοκιμάζεις κάθε στιγμή. Πότε θα σταματήσεις να με παρακολουθείς και θα μ' αφήσεις να καταπιώ το σάλιο μου. Ανέσφαλα, χωρίς να το γνωρίζω, εσένα σε τι σε έβλαψα το φύλακα του ανθρώπου. Γιατί με έβαλες στόχο σου, τόσο σου είμαι βάρος. Την αμαρτία μου να συγχωρήσεις δεν μπορείς. Την ανομία μου να σβήσεις, αφού σε λίγο θα πλαγιάζω μέσα στο χώμα. Κι αν με γυρεύεις, δεν θα υπάρχω πια.

Ιώβ, κεφάλαιο 8. Τότε είπε ο Βιλδάδος ο Χίτης, «Ως πότε έτσι θα μιλάς και θα είναι τα λεγόμενά σου δίχως νόημα? Μήπως το δίκαιο το αντιστρέφεται ο Θεός? Μήπως στρεβλώνει ο παντοδύναμος τη δικαιοσύνη? Αν τα παιδιά σου αμάρτησαν ενώπιόν του, τους έκανε να υποστούνε τις συνέπειες. Αλλά εν εσύ προσφύγεις στο Θεό και δεηθείς τον παντοδύναμο, αν είσαι καθαρός και τίμιος, σίγουρα τότε θα νοιαστεί για σένα και θα αποκαταστήσει αντάξια το σπίτι σου. Η αρχική σου ευημερία θα σου φανεί πολύ μικρή μπρος την πολύ μεγάλη που σου μέλεται. Ρώτησε τις προηγούμενες γενιές και πρόσεξε την πείρα των προγόνων τους. Εμείς είμαστε χτεσινοί και τίποτα δεν ξέρουμε. Πάνω στη γη, σαν τη σκιά περνά η ζωή μας. Αυτοί όμως θα σε διδάξουν και θα σου μιλήσουν. Από την πείρα τους θα αντλήσουν τα λόγια τους. Μπορεί έξω από τους βάλτους να βλαστήσει ο πάπυρος, μπορεί χωρίς νερό να μεγαλώσει το καλάμι, ενώ είναι ακόμα πάνω στον ανθό του και πρέπει να έρθει ο καιρός του να το κόψουνε χωρίς νερό ξεραίνεται πριν από κάθε άλλο χορτάρι. Έτσι συμβαίνει και σε εκείνους όλους που το Θεό ξεχνούν και χάνεται του ασεβή η ελπίδα. Η σιγουριά του είναι μια λεπτή κλωστή, είναι η ελπίδα του ιστός αράχνης. Αν στηριχτεί ο ασεβής στο νήμα της αράχνης, να τον κρατήσει δεν μπορεί, και αν γαντζωθεί απάνω του εκείνο δεν θα αντέξει. Νάτον, ο ασεβής στον ήλιο αντίκρυ όλο χυμούς, μέσα στον κήπο απλώνει τα κλαδιά του. Τυλίγονται στις πέτρες πάνω οι ρίζες του και βρίσκει στήριγμα ανάμεσα στους βράχους. Μα αν τον απομακρύνουν από τον τόπο του, κανείς δεν θα μπορεί να πει που ήταν φυτεμένος. Τέτοια είναι η μοίρα τους καθώς βλέπεις το ασεβή. Εκεί στη θέση του άλλοι θα βλαστήσουν. Μα δεν θα αφήσει ο Θεός ποτέ τον ευσεβή, ενώ βοήθεια στους κακούς δεν πρόκειται να δώσει. Θα φέρει ο Θεός ξανά το γέλιο, Ιώβ, στα χείλη σου. Το στόμα σου θα το γεμίσει κραυγές χαράς. Αυτοί όμως που σε μισούν θα καταντροπιαστούνε. Η κατοικία των ασεβών αύριο θα χαθεί.

Ιώβ κεφάλαιο ένατο. Ο Ιώβ αποκρίθηκε: «Πως έτσι έχουν τα πράγματα καλά το ξέρω. Μα πως μπορεί ένας άνθρωπος να δικαιωθεί μπροστά στο Θεό? Αν κάποιος θα ήθελε με αυτό να αντιδικήσει, δεν θα μπορούσε να το απαντήσει στις χίλιες ούτε μια φορά. Είναι ο Θεός σοφός στο νου και έχει μεγάλη δύναμη. Ποιος θα του πάει ενάντια και δεν θα ζημιωθεί? Ξάφνου, χωρίς να το έχει πει, μετατοπίζει τα βουνά και πάνω στο θυμό του τα αναποδογυρίζει. Κουνάει την γη από τον τόπο της και τρέμουν τα στηρίγματά της. Δίνει στον ήλιο προς τα γη και αυτός δεν ανατέλει. Τα αστέρια τα κλειδώνει και δεν τα αφήνει να φανούν. Αυτός μονάχος του τον ουρανό τεντώνει και περπατάει πάνω στα κύματα της θάλασσας. Έφτιαξε τη μεγάλη Άρκτο, τον Ορίωνα, τις Πλειάδες και του Νότου τους αστερισμούς. Κάνει μεγάλα έργα και ανεξιχνίαστα και θαύματα αναρρύθμιτα. Περνάει πλάι μου ο Θεός και δεν τον βλέπω. Με προσπερνάει δίχως να τον αισθανθώ. Παίρνει ό,τι θέλει, ποιος μπορεί να τον ποδήσει? Ποιος θα τολμήσει να του πει: «Ε, τι κάνεις εκεί?» Ο Θεός το θυμό του δεν τον συγκρατεί. Στα πόδια του στέκουν σκυμμένοι της ράβη ακόλουθοι. Πώς λοιπόν θα μπορέσω εγώ να του απαντήσω? Ποια να διαλέξω λόγια να του αντιταχθώ? Έχω δίκιο, μα δεν μπορώ να το απαιτήσω. Πώς να παρακαλέσω να μου δείξει έλεος αυτός που έχει ήδη αποφασίσει την καταδίκη μου? Ακόμα κι αν δεχότανε μαζί μου να διαλεχθεί, μπορώ να πιστέψω πως θα με άκουγε? Αυτός με τον ανεμοστρόβιλο με συντρίβει και δίχως λόγο μου πληθαίνει τις πληγές. Αναπνοή να πάρω δεν μ' αφήνει, με πίκρες μου γεμίζει τη ζωή. Στη δύναμη να καταφύγω, αυτός είναι ο δυνατότερος. Να καταφύγω στη δικαιοσύνη, ποιος θα θελήσει να με καλέσει στο δικαστήριο? Είμαι αθώος, είμαι δίκαιος, μα ό,τι κι αν πω μοιάζει να με ενοχοποιεί, να με καταδικάζει. Είμαι αθώος και τι με αυτό? Για μένα πια δεν έχει σημασία, για τούτο και μιλώ. Κι αν ήταν να διακινδυνεύσω τη ζωή μου, όσο κι αν έχω δίκιο, αυτό δεν με βοηθά. Είτε αθώο είτε ένοχο, Θεός θα μ' αφανίσει. Όταν μια μάστιγα θανατική ξεσπάει άξαφνα, αυτός γελάει με την αμηχανία των αθώων. Τη γη παρέδωσε στον ασεβών τα χέρια και τύφλωσε τους δικαστές το δίκιο να μην μπορούν να το δουν. Αν όλα αυτά δεν είναι από το Θεό, τότε από ποιον είναι? Τρέχουν οι μέρες μου και από δρομέα γοργότερα. Φεύγουν, δεν φέρνουν τίποτε καλό. Γλιστρούν σαν βάρκες από πάπυρο ελαφρές, σαν τον αητό που ορμάει πάνω στη λία του. Προσπαθώ να ξεχάσω την οδύνη μου, να διώξω του προσώπου μου το πένθος για να μοιάζω χαρούμενο. Όμως τα βάσανά μου συλλογέμαι και τρομάζω, γιατί το ξέρω πως δεν πρόκειται για αυτό ο Θεός να με παραδεχτεί. Λοιπόν με θέλει να είμαι ένοχος, τότε γιατί μάταια να κοπιάζω αθώος να αποδειχτώ? Κι αν με νερό πληθώ από χιόνι, κι αν με αλυσίδα καθαρίσω τα χέρια μου, αυτός θα με βουτήξει μες στη λάσπη, έτσι που και τα ίδια μου τα ρούχα να με συχαθούν. Αχ! Αν ήταν άνθρωπος ο Θεός όπως εγώ για να του απαντήσω και να αντιδικήσουμε. Τουλάχιστον αν υπήρχε ανάμεσά μας διαιτητής, το χέρι του να βάλει πάνω και στους δυο μας και να μας κρίνει. Τότε πια θα έπαυε ο Θεός να με χτυπά και δεν θα τον φοβόμουν. Θα του μιλούσα θαρετά. Μα στην περίπτωσή μου αυτός κρατάει την εξουσία και εγώ είμαι μόνος με το δίκιο μου.

0: Ιώβ, κεφάλαιο 10.
1: Συχάθηκα τη ζωή μου και το παράπονό μου δεν διστάσω να το πω. Μέσα από την πίκρα της ψυχής μου να μιλήσω. Λέω στο Θεό, μη με καταδικάζεις. Δείξε μου για ποιο πράγμα με κατηγορείς. Υπάρχει λόγος να με βασανίζεις. Να έχεις την καταφρόνια το έργο που δημιούργησες και να ευνοείς τα σχέδια των ασεβών. Ανθρώπινα είναι τα μάτια σου. Βλέπεις κι εσύ καθώς οι άνθρωποι βλέπουν. Είναι η ζωή σου σαν του ανθρώπου λιγοστή, τα χρόνια σου σαν τα δικά του χρόνια. Και ψάχνεις συνεχώς να βρεις την ανομία μου και να ερευνάς να ανακαλύψεις κάθε μου αμαρτία. Αφού καλά το ξέρεις πως δεν είμαι ένοχος και πως κανένας δεν μπορεί από τα χέρια σου να με γλιτώσει. Τα χέρια τα δικά σου με σχημάτισαν και με έπλασαν. Και τώρα αυτά τα ίδια σου τα χέρια ζητάνε να με καταστρέψουν. Θυμήσου σε παρακαλώ πως από χώμα με έπλασες. Και τώρα θέλεις πάλι να με κάνεις χώμα. Καθώς το γάλα με έχισες και με σχημάτισες έτσι όπως πίζουν το τυρί. Με ήφανες με κόκαλα και τένοντες και μέντισες με σάρκα και με δέρμα. Ζωή μου χάρισες και σταθερή αγάπη και στη ζωή με κράτησε η φροντίδα σου. Μα τώρα ξέρω τι σχεδίαζες για μένα και τι κρυφά λογάριαζες. Αν αμαρτήσω, να με πιάσεις και να μη συγχωρέσεις την παρανομία μου. Αλίμονό μου αν είμαι ένοχος. Κι αν είμαι αθώος πάλι, δεν τολμώ να υψώσω το κεφάλι. Ταλέπορος εγώ και καταντροπιασμένος. Αν κάνω να σηκώσω το κεφάλι σαν το λιοντάρι με κυνηγάς και με συνθλίβεις με την περισσευούμενη σου δύναμη. Έχεις πάντα εναντίον μου καινούριους μάρτυρες. Η οργή σου πάνω μου ολοένε και πληθαίνει, μου επιτίθεσε με νέες συμφορές. Γιατί απ' τη μήτρα μ' άφησες να βγω. Θα πέθαινα και δεν θα μ' είχε δει ανθρώπου μάτι. Θα ήταν σαν να μην υπήρξα και απ' την κοιλιά στον τάφο μου θα είχα μεταφερθεί. Λίγη μου μένει πια ζωή. Πάρε από μένα τις ταλαιπωρίες κι άσε με λίγη ανάπαυση να βρω πριν πάω εκεί από όπου πια δεν θα γυρίσω στου σκοταδιού τη χώρα και τη σκιάς. Στη χώρα όπου βαθύτατο σκοτάδι βασιλεύει και σύγχυση, όπου ακόμα και το φως είναι σαν το σκοτάδι.

Ιώβ, κεφάλαιο ενδέκατο. Τότε μίλησε ο σοφάρον αμαθήτης. Αυτός ο χήμαρος των λόγων θα μείνει αναπάντητος. Όταν μιλάει κανείς πολύ θα πει πως έχει δίκιο. Λες πως οι φλιαρίες σου θα μας αποστομώσουν. Πως μπορείς τάχα να χλεβάζεις χωρίς επίπληξη καμιά. Είπες ότι σωστά είναι τα λόγια σου και πως είσαι άμεμπτος ενώπιον του Θεού. Αχ! Και να μίλαγε ο Θεός ο ίδιος και να άνοιγε τα χείλη του για να σου απαντήσει όπως σου πρέπει. Για να σου φανερώσει τη σοφία στα μυστικά, αυτά που είναι πολύ βαθιά για τη δική μας γνώση. Τότε θα καταλάβαινες πως παραβλέπει ο Θεός πολλά από τα νομήματά σου. Θα ρίσω ότι μπορείς τα βάθη να νοήσεις του Θεού, τα μυστικά να εξιχνιάσεις του παντοδύναμου. Είναι ψηλότερα και από τον ουρανό, σαν τι μπορείς να κάνεις. Και πιο βαθιά από τον Άδη, να μάθεις τι μπορείς. Σ' έκταση ξεπερνούν τη γη και είναι πλατύτερα από τη θάλασσα. Αν ο Θεός περάσει και συλλάβει κάποιον και τον εφέρει μπρος στο δικαστήριο, ποιος μπορεί να του αντισταθεί? Εκείνος που καλά γνωρίζει τους πανούργους, δεν θα μπορούσε να διακρίνει το δόλο τους? Μα ο ανόητος, σοφός να γίνει δεν μπορεί. Όπως δεν γίνεται ένα άγριο γαϊδουράκι ήμερο να γεννηθεί. Στρέψε, Ιώβ, την καρδιά σου στο Θεό και παρακλητικά σ' αυτόν τα χέρια σου άπλωσέ τα. Πρώτα όμως από την ανομία καθάριστα και μην αφήσεις την αδικία άλλο στο σπίτι σου να μένει. Τότε χωρίς καμιά ενοχή θα τον κοιτάς στα μάτια του Θεού. Θα είσαι ακλόνητος και δίχως διόλου φόβο. Τότε θα λησμονήσεις την ταλαιπωρία σου. Θα είναι στη μνήμη σου όπως τα νερά που κύλησαν και φύγαν. Θα γίνει φωτεινότερη η ζωή σου και από τη λάμψη του μεσημεριού και οι σκοτεινές τις ώρες θα είναι σαν τη λαμπρότητα του πρωινού. Θα ζεις με ασφάλεια, με μια καινούργια ελπίδα. Ακόμα και ταπεινωμένος θα μπορείς ήσυχος να κοιμάσαι. Θα πέφτεις για να αναπαυτείς και δεν θα είναι κανείς να σε τρομάζει. Απέναντίας, την εύνοιά σου πολλοί θα τη ζητούν. Όμως οι ασεβείς θα κουραστούν, μάταια γυρεύοντας βοήθεια. Η μόνη τους ελπίδα θα είναι ο θάνατος.

0: Ιώβ κεφάλαιο 12.
1: Ο Ιώβ απάντησε: «Είσαστε αλήθεια πολύ έξυπνοι. Όταν εσείς πεθάνετε θα λείψει και η σοφία. Αλλά κι εγώ έχω σύνεση όπως κι εσείς. Δεν είμαι διόλου καθότερό σας. Ετούτε όλα που είπατε, ποιος τάχα δεν τα ξέρει. Έγινα ο περίγελος των φίλων μου, εγώ που άλλοτε παρακαλούσα το Θεό και εκείνος μου απαντούσε. Περίγελος ο δίκαιος και ο άμεμπτος. Ο ευτυχισμένος σκέφτεται πως το δυστυχισμένο ταιριάζει περιφρόνηση. Να σπρώξει δεν διστάζει εκείνον που τα πόδια του δεν τον βαστούν. Αλλά στα σπίτια των ληστών καλά περνούν. Κι είναι ασφαλείς αυτοί που το Θεό εξοργίζουν. Κατάφεραν στη διάθεσή τους να έχουν το Θεό. Ωστόσο, ρώτησε τα ζώα, θα σε διδάξουν. Ρώτησε τα πουλιά και θα σου πούν. Μίλα στη γη και θα σου δώσει μάθημα. Της θάλασσας τα ψάρια θα σου διηγηθούνε. Ποιο απ' όλα αυτά δεν ξέρει πως τόπλασε το χέρι του Θεού? Στο χέρι του είναι η ζωή κάθε πλάσματος ζωντανού και κάθε ανθρώπου η πνοή προέρχεται από αυτόν. Το αυτή διακρίνει τις κουβέντες, όπως καταλαβαίνει ο ουρανίσκος τη γεύση της τροφής. Λένε πως βρίσκει στους γερόντους τη σοφία, στους ηλικιωμένους σύνεση. Μα στο Θεό ανήκει όλη η σοφία και όλη η σύνεση, και ακόμα έχει τη δύναμη και ξέρει να ενεργεί. Ό,τι αυτός γκρεμίζει δεν ξαναχτίζεται, και όποιον κλείσει στη φυλακή δεν θα ελευθερωθεί. Κρατάει τη βροχή και όλα ξεραίνονται. Ελευθερώνει τα νερά και πλημμυρίζει η γη. Δική του είναι η δύναμη και η σοφία. Δικός του είναι και εκείνος που πλανιέται και εκείνος που πλανά. Αυτός κάνει τους πρόκριτους να περπατούν ξυπόλυτοι και τους κριτές απομοραίνει. Την εξουσία των βασιλιάδων καταλύει και στην αιχμαλουσία τους οδηγεί. Κάνει τους ιερείς να περπατούν ξυπόλυτοι και προκαλεί των ισχυρών την πτώση. Παίρνει το λόγο από τους ρήτορες τους ικανούς και από τους γέροντες τη σύνεση. Ρίχνει την καταφρόνια πάνω στους άρχοντες και παίρνει τους ισχυρούς την εξουσία. Γυμνώνει τις αβύσους από τα σκότη τους και ό,τι βρισκόταν στη σκιά στο φως το φέρνει. Λαούς τους ανυψώνει ή τους καταστρέφει. Κάνει ένα έθνος να πλωθεί και έπειτα να χαθεί. Παίρνει τη φρόνηση από τους ηγεμόνες των λαών της γης και τους αφήνει να περιπλανιούνται σε δίχως μονοπάτια ερημιές, να ψηλαφούνε δίχως φως μες στο σκοτάδι και σαν τους μεθυσμένους να παραπατούν.

0: Ιώβ, κεφάλαιο 13.
1: Να λοιπόν, που όλα αυτά τάδαν τα μάτια μου, τα ακούσανε τα αυτιά μου και τα κατάλαβα. Όλα όσα εσείς ξέρετε, όμοια κι εγώ τα ξέρω. Κατώτερος δεν είμαι εγώ από σας. Εγώ όμως θέλω να μιλήσω στον Παντοδύναμο, να υπερασπιστώ τον εαυτό μου μπρος στο Θεό. Αλλά εσείς με ψέματα την άγνοιά σας τη σκεπάζετε και είσαστε όλοι σας ψευτογιατροί. Μακάρι να σωπαίνατε. Τότε μπορεί και να σας παίρναν για σοφούς. Ακούστε λοιπόν τώρα την απολογία μου, στα λόγια μου δώστε την προσοχή σας. Θα ρείτε πως υπερασπίζεστε το Θεό διαστρέφοντας τα πράγματα και ψέματα για χάρη του θα πείτε. Θα είσαστε μεροληπτικοί για αυτόν και θα του γίνετε συνήγοροι. Θα σας έβγαινε σε καλό αν σας διερευνούσε. Θα τον εξαπατούσατε όπως κανείς εξαπατά έναν άνθρωπο. Σίγουρα θα σας τιμωρήσει αυστηρά αν έστω και κρυφά μεροληπτείτε. Δεν σας τρομάζει η μεγαλοσύνη του. Ο φόβος του δεν σας ταράζει. Τα σοφά λόγια σας είναι καθώς η στάχτη. Τα επιχειρήματά σας καταραίουν σαν σκεύη πύληνα. Σοπάστε εσείς λοιπόν και αφήστε με να μιλήσω εγώ. Και ας πέσουν πάνω μου οι συνέπειες. Ας γίνει ό,τι θέλει. Πρόθυμος είμαι εγώ να παίξω τη ζωή μου. Το μόνο πράγμα που ελπίζω από το Θεό είναι ο θάνατός μου. Μα πριν πεθάνω, μπρος του θα υπερασπιστώ το δίκιο μου. Αυτό θα είναι για μένα η σωτηρία μου, γιατί κανένας άνομος δεν θα τολμούσε μπροστά του να εμφανιστεί. Και τώρα, ακούστε όσα έχω να σας πω και δώστε προσοχή σε αυτά που θα σας εξηγήσω. Έτοιμος είμαι την υπόθεσή μου να υπερασπιστώ, γιατί καλά το ξέρω πως έχω δίκιο. Ποιος είναι που θα με αποδείξει ένοχο? Τότε εγώ θα σωπάσω και το θάνατο θα δεχτώ. Μόνο δύο πράγματα παραχώρησέ μου, Θεέ μου, κι εγώ από μπροστά σου δεν θα κρυφτώ. Πάρε το χέρι σου από πάνω μου, ο φόβος σου να μην με τρομάζει. Έπειτα, πάρε εσύ το λόγο κι εγώ θα σου αποκρίνομαι. Και εγώ να μιλήσω κι απάντησέ μου εσύ. Πόσες είναι οι ανομίες και οι αμαρτίες μου? Τις παραβάσεις δείξε μου και τα κρίματά μου. Γιατί το πρόσωπό σου κρύβεις και εχθρός σου μεθαρείς? Θες να τρομάξεις ένα φίλο ανεμόδαρτο? Θες να τα βάλεις με ένα άχυρο ξερό? Μου καταμαρτυρείς πικρές κατηγορίες και μου καταλογίζεις τις αμαρτίες της νιώτης μου. Με περιορίζεις. Με παρακολουθείς όπου κι αν πάω, σημειώνεις ακόμα και τα ίχνη μου. Καθώς το σάπιο ξύλο καταστρέφομαι, σαν ρούχο σκοροφαγωμένο.

Ιώβ, κεφάλαιο 14. Αδύναμος και αβοήθητος γεννιέται ο άνθρωπος και λίγα χρόνια ζει γεμάτα στεναχωρίες. Σαν το λουλούδι ανθίζει και έπειτα μαραίνεται, φεύγει και χάνεται σαν τη σκιά. Κι όλα αυτά, Κύριε, εσύ τα παρακολουθείς και με τραβάς σε δίκη να με κρίνεις. Αλλά εσύ πρέπει να το ξέρεις πως ο άνθρωπος είναι ακάθαρτος και πως τίποτα καθαρό δεν προέρχεται από αυτόν. Αφού οι μέρες μου είναι μετρημένες και αριθμημένοι από σένα οι μήνες του, αφού του έβαλες όρια που να τα ξεπεράσει δεν μπορεί. Πάρε από αυτόν το βλέμμα σου για να μπορέσει να ησυχάσει. Ας του αυτή την ελάχιστη χαρά μες στη ζωή. Ελπίδα έχει ακόμη και ένα δέντρο όταν κοπεί, πως θα ξαναβλαστήσει και πως ποτέ δεν θα του λείψουν οι τρυφεροί βλαστοί. Ακόμα κι αν η ρίζα του γεράσει μες στη γη και νεκρωθεί το κούτσουρο μέσα στο χώμα, μόλις νιώσει νερό θα αναβλαστήσει και σαν το νιώφυτο θα βγάλει νέα κλαδιά. Μα ο άνθρωπος πεθαίνει και τούτο είναι το τέλος του. Όταν το πνεύμα του τα αφήσει, αυτός πού θα βρεθεί? Μπορεί μια μέρα τα νερά από τη λίμνη να χαθούνε και να στερέψουν τα ποτάμια, να ξεραθούν. Αλλά ο άνθρωπος πεθαίνει και δεν ξανασηκώνεται. Πιο εύκολο είναι ο ουρανός να εξαφανιστεί παρά ένας πεθαμένος να ξυπνήσει και από τον ύπνο του να σηκωθεί. Αχ, και να μ' έκρυβες τον Άδη, Κύριε, και τι να μ' άφηνες κρυμμένον ώσπου ο θυμός σου να διαβεί και να μου ορίζεις τη μέρα που θα με ξαναθυμηθείς. Αλλά εκείνος που πεθαίνει γίνεται να ξανάρθει στη ζωή? Όλες τις μέρες της ζωής μου θα υπέμενα τις συμφορές, αν έλπιζα πως θα άλλαζα κατάσταση. Θα με καλούσες και εγώ θα σου απαντούσα και θα έχεις πόθο για να δεις το πλάσμα σου. Θα πρόσεχες το κάθε βήμα μου, μα δεν θα μου κατέγραφες τα κρίματα. Αντίθετα, τις παραβάσεις μου μέσα σε σάκο θα τις φράγιζες και θα μου σκέπαζες κάθε παρανομία. Βουνά γκρεμίζονται και χάνονται βράχοι από τη θέση τους, μετακινούνται. Τα νερά τρώνε ακόμα και τις πέτρες. Κι η μπόρα παρασέρνει τα χώματα της γης. Παρόμοια καταστρέφεις του ανθρώπου την ελπίδα εσύ. Ρίχνεις τον άνθρωπο στη γη και χάνεται. Την όψη του παραμορφώνεις με το θάνατο. Τον διώχνεις μακριά. Αν τα παιδιά του τα τιμούν, αυτός δεν το μαθαίνει. Αν τα καταφρονούν, αυτός δεν ξέρει τίποτα. Μονάχα του κορμιού του την οδύνη αισθάνεται. Μόνο γι' αυτόν τον ίδιο κλείβεται η ψυχή του.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξασαι ο Θεός ελπίς ημών δόξασαι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε λάστη τις αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημίν. Άγιε πίσκεψε και ίασε της ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανίης, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτου βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσει μας από ό,τι πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμον ο ήμαρτον και το πονηρόν οποιόν σε πείσα. Όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμι μήτυρ μου. Ιδούγαρ αλήθεια ανιγάψα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάσμι. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και περχιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλία συν και φροσύν αγαλιάστον ως τέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα στα σανομία μου εξάλειψον. Καρδία καθαρά κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμευθες εγγένισο της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλία συν σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξό με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα, θυσία νεδοκάνω ολοκαυτώματο και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη είναι ο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τα ατύχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσου είναι επί το θυσία στήριό σου Μόσχου. Ο Θεό ει την βοήθειά μου πρόσχε, Κύριε, στο βοηθή σε μισπεύσον. Εσχηθήτωσαν και τραπήτωσαν, οι ζητούντε στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσα ει τα οπίσω και κατεσχηθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα οι συνόμοι λέγοντες μη εύγε εύγε, αγαλιάστοσαν και φρανθήτωσαν επί σοι πάντες συζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσα διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος εγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μη, βοηθός μου και ρίστης μου εισή Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου ενώτησε την δε εισήμεντε αληθεία σου. Εισάκουσον με δικαιοσύνη σου και μη σε έσεις κρίση μετά του δούλου σου ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιος παζών. Ό,τι κατεδίωξεν εχθρό στην ψυχή, μεταπείνωσε εν γη την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή ω νεκρού αιώνο και κηδίασε επε με το πνεύμα μου, εν εμεί ταράχθη η καρδία μου. Εμνή στην ημερών αρχαία, εν εμελέ εμπά τη έργη, σον μπήμα στο χειρό σε μελέτων. Διεπέτασα προ έτα χείρα μου, η ψυχή μου ω Γιάννη Ρο, ταχύ άκουσον, Κύριε. Εξέλπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψε το πρόσωπό σου απ' εμού και ομιθήσουν καταβαίνουν στην ζλάκων. Ακουστόν πίσω όμι το πρωί του ελαιός, ότι πίσω ήλπισα, γνώρισό μη κύριο, δόν υπορεύσω με την προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ νεκρών μου, κύριε, πω εκατεύγω, διδαξό μου, του ποιήν το θέλημά σου, τη ή ο Θεό μου. Το πνεύμα σου το αγαθοδηγήσει με γη ευθεία, εν και εν το όνοματό σου, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκλείψε ω την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξωθρεύθει στου εκρού μου και απολύει πάντα στου λίβοντα την ψυχή μου ότι εγώ δούλο σου ημί. Δόξαν υψίστης Θεό και πηγή ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνε Θεέ, Πάτε Παντοκράτορ, Κύριε Μονογενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέηση ημών ο καθήμιος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι εσύ ημώνος Άγιος, ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκά στην εσπέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή γεννήθης ημίν γενεά και γενεά εγώ είπα, Κύριε ελέησό με ία στην ψυχή μου ότι ημαρτών σοι. Κύριε, προσεκατέφυγον, δίδαξό με του πίν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου, ότι παρά σύ πηγή ζωή σου το φωτίσω ψώμεθα φως, παράτινον το έλεό σου τη γινό που είσαι, καταξίωσον, Κύριε, την νυχτή ταυτή αναμαρτή του φυλαχθήνε ημά, ευλογητό η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου ει του αιώνα αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεό σου εφημά, καθά περιποίησαμεν επισέ. Ευλογητός η Κύριε δίδαξό με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Δέσποτα συνετισόν με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Άγιε φώτισό με τη δικαιώμασή σου, Κύριε το ελεώσεις τον αιώνα τέγα των χειρός μη παρίδεις, σύ πρέπει ένος, σύ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιό του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γένετον, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρία κατερθώντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών υποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα, και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανερθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμεκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς σου της βασιλείας σου και έστε τέλος, και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριο, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμ το λαλίσα διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζησε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεολόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τη απειρογάμο, ο κλίνας τη καταβάση τους ουρανούς, χωρείται αναλιώτος όλος εν σύ, όν και βλέπων εν μήτρα σου, λαβώντα δούλου μορφή, εξίστα με κραυγάζον σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Και σύντη ασωμάτω φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας ηλίτρωσης, χαίρε ύψους δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέου σαρκώσεως, χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος, το παράδοξόν σου της φωνής, δυσπαράδεκτόν μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρσιλήψεως, την κοίησιν πώς λέγεις κράζουν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών, ιών, πώς στη τεχθήνε δυνατόν λέξον μη, προς είναι κοινος έφησεν εν φόβο, πλην κραυγάζουν ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγή δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πως μηδένα διδάξασα, χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προσήλυψην τη απειρογάμο, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξεν ειδίν άπαση, της θέλους ηθερίζειν σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών, έχερε και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπούα κυρά του κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία ανηλασμών, χαίρε ότι λιμώνα της τρυφής αναθάλης, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξύλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ως όφρον Ιωσήφε ταράχθη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμπτε, μαθών δε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν, και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσιν τούτον ως αμνών άμωμον εν τη γαστρή Μαρίες βοσχηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαιρεότητα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαιρεότητα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των Ανθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε διείς εγυμνώθη ο Άδης, χαίρε διείς ενεδίθημεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες τον άφθαστον εχάρισαν, αυτό βοώντες, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Είδων παιδες χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών, ή και δούλου έλαβε μορφή, έσπευσαν τις δόρεις, θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα. εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπασιν, αφέντε τον Ηρώδην ως λυρώδη, μη ειδώτα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους το σκότος. Τα καρίδωρα τα αυτή σωτήρ, μη ενέγκατά σου την ισχύν πέπτοκεν, η τούτον δε ριστέντε σε βόων προς τη Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνην πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των οητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους δίψοντας την ζωήν, χαίρε πυρηνές τηλεοδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε η γη της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη η ανύμφευτε,
1: χαίρε νύμφη η ανύμφευτε.
0: Μέλλοντος ημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερεξε πλάγι σου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός, και φυλάξας ταύτην ως περί ειν άφθορον, ει να το θαύμα βλέποντες, υμνήσομεν αυτήν βόοντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δένδρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστή, χαίρε ξύλων ευσχιόφυλων υφουσκέπονται πολύ, χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθονικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε,
1: χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον ούνης ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρ ο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος, απείνω απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε. Και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε η ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενίαν και λοχίαν ζευνίσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλείς της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εν ανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτωρας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγειν το πως, και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες, πιστός βόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελώντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Σώσε θέλων των κόσμων ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και ποιμήν υπάρχον ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίο γάρτο, όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχος ή των παρθένων, Θεοτό και παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχών,

0: Χαίρε ψυχών, νυμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ύμνος άπας ητάτε, συνεκτείνεστε σπέβδον, το πλήθη των πολλών ικτυρμών σου, εις αρίθμους γάρτη ψάμω οδάς, αν προσφέρομαι εσύ βασιλεύ Άγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν της ιβώσιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν ορώμεν την Αγίαν Παρθένων, το γαράιλον άπτου σαφώς οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή τον ουν φωτίζουσα κραυγίδε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπή τας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις φωτισμόν, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμόν. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν, χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διέ αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντε σου τον τόκον ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχον ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρ οικίσας γαστρή, ο συνέχων πάντα τυχηρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος, χαίρε διείς εγείροντε τρόπεα, χαίρε διείς εχθρή καταπίπτουση, χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Δεξαμένη την ειν προσφοράν, από πάσης ρίσης συμφοράς άπαντας, και της μελούσης λύτρος εκολάσεως τους συμβοώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τη υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε, αλλώς έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Αμήν Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τίτες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε ποιήσχεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον. Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών και εμείς αφίεμε εν της οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών. Αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόν αείμαι θυμών κατά της είναι ποιήκη, αν μη αποστήσεις το έλεος σου αφημών, αλλά τες αυτόν

0: Εσίες εν ειρήνη κυβέρνησον την ζωήν ημών, τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βύσουν τα αίματα η Εκκλησία σου στολισαμένη, δι' αυτό βοάσει Χριστέ ο Θεός, το λαό σου, τους συκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήν την πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το Μέγα Έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ, τας ψυχάς το δούλων σου, ένθα ουκ έστι πόνος σου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αίκες τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Τη πρεσβεία, Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, τη συν ειρήνη δώσει μην, και λέησον ημάς ως μόνος ικτήρμων. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Ο εμπαντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών. Ο πάντας καλών προς σωτηρία της επαγγελίας των μελών αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτα συντεύξης και ήθνων τη ζωή προς εντολάσου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον, και ρίση ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης σου Αγγέλη, σύνα την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγον τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
0: Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφρορε, άκραντε, αγνή παρθένε, θεόν υφεδέσποινα, η θεολόγων της ανθρώπης, τη παραδόξο σου, και ίση ενώσασα, και την αποστής αφήση, του γένου σημών, της ουρανής συνάψασα, ή τον απελπισμένο μόνο ελπίς, και τον πολεμουμένο βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων, και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγείτων εσχρής λογισμής και λόγης και πράξης, ειν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα. Γιατί των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη ζούλο γενόμενον, αλλός του φιλανθρώπου θεουμήτη φιλανθρώπος πραχνίστη τι επεμή το αμαρτωλό και ασώτον, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη ιδέησιν, και το σόνιον και ημών δεσπότην και κύριον τη μητρική σου παρησία χρωμέν δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάμπας πλάχαν τη αυτού αγαθότητος, και πάρει δόμ τα αναρρύπτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοια και τον αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμη αείος ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος εν με το παρόν τη βίο, θερμή προστάτης και βοηθώστας των αντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρία καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψη των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Είχε τύχη μη δέσποινά μου περαγία Θεωτό και δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση συν του ανάρχου αυτού Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύματι, νυν και αίκαι στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειού, συνανάπαυση σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπτους αμαρτίας και από πάση σκοτεινή και νυκτερινή ειδηπαθίας. Πάυσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίως κινούμενα. Τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλων και πάγγεώδε και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορο νου σόφνα λογισμών καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησο δε ημάς εν το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τις εντολές σου και τη μνήμη των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας, πανίκιον ημίν την συνδοξολογία χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε αϊπάρθενε ευλογημένη Θεοτό και προσάγαλη τη μετέραν προσευχήν, το Υιός και Θεό ημών και αίτησε ή να σώσει διά σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση, την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη η μήτυρ του Θεού φύλαξό με υπό τη σκέπη σου. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπο το γένος, υγειασμένη να έχει παρά συλλογική παρθενικό καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθηκε πεδίο γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρση μήτρα ανθρών επίησε και τη σιγαστέρα πλατιτέραν ουρανών απειργάσατον. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απαιμού διά την ακρασία μου. Μη δω εις χώρα το πονηρό δαίμονη, κατακυριεύσε μου την καταδυναστεία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένη χειρός μου και οδήγησό με εις οδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχή και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σοι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου, και ή τίμαρτον την σήμερον ημέρα σκεπασώ με την παρούση νυχτή, και διαφύλαξώ με από πάση πειρίας του αντικειμένου, ή να μη εν τίνει αμαρτήματι παροργήσω των Θεών, και πρέσβευε υπέρ προς τον Κύριο ότι πιστηρίξε με το φόβο αυτού, και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Θεοτό και Παρθένε, χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών.
1: Θεοτό και Παρθένε, χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ έγινε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών.
0: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έτσι στον ψυχών ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι, και νύν και αή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, Τίτου Πρώτου Επισκόπου Κρήτης, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Νίκονος του Μετανοείτε, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων σου των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών γένους.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της
0: Κύριε
1: γης.
0: Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών. Των απανταχού της γης. Είπομεν και υπέρ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Η Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης και η Ακαδημία Γαστρονομίας, Κυκλαδικός, Μινωικός και Μυκηναϊκός Πολιτισμός σας προσκαλούν στην ημερίδα με θέμα «Εκκλησία και διατροφή στο πέρασμα των αιώνων». Η εκδήλωση πραγματοποιείται με αφορμή την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων και αποτελεί μια σημαντική πρωτοβουλία συνάντησης της εκκλησιαστικής παράδοσης, της διατροφής, της γαστρονομίας, της επιστήμης και του πολιτισμού. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 5η 15 Οκτωβρίου και ώρα 10 το πρωί στην αμφιθεατρική αίθουσα της Πατριαρχικής Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Κρήτης. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθούν επίσης παρουσίαση αγιογραφίας, χειροποίητων ιερατικών στολών, ψηφιδωτού αγιογραφίας, θυμιάματος, νάματος και μύρου, χειροποίητου κεριού, πρόσφορου και άρτου, εκκλησιαστικής ξυλογλυπτικής και γευσιγνωσία κρασιού και ελαιολάδου. Θα ακολουθήσει γευστική δοκιμή κρητικών εδεσμάτων από την Ολυμπιακή Ομάδα Γαστρονομίας.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
1: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

0: Όβολος Αγάπης, εκπομπή την οποία επιμελείται και παρουσιάζει η Αθηνά Κυριακάκη Σφακάκη, ξαναγός, συνταξιούχος τραπεζικός και συγγραφέας. Στην ρύθμιση του ήχου, ο κύριος Παντελής Καλογεράκης. Φίλες και φίλοι του ραδιοφώνου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην συχνότητα των 99,7 FM. Με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Ευγενίου, με τις ευχές του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτη κ. Χρυσοστόμου Νικάκη, Διευθυντή του ραδιοφώνου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, και με την ευγενική συνεργασία του κ. Παντελή Καλογεράκη, που έχει την ευθύνη της ρύθμισης του ήχου και την επιλογή της μουσικής, σας προσκαλούμε στις εκπομπές «Όβολος Αγάπης» της ραδιοφωνικής περίοδου 2026-2027. Επειδή διαχρονικά και παραδοσιακά η Εκκλησία της Κρήτης πορεύεται με την κοινωνία και για την κοινωνία, οι εκπομπές της περίοδου 2026-2027 είναι αφιερωμένες στα μινωικά ανακτορικά συγκροτήματα που κατά την 47η Σύνοδο της Επιτροπής Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO την 12η Ιουλίου του 2025 ενεγράφησαν στον κατάλογο της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Οι σχετικές εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν τον Ιούλιο του 2026 και οι εκδηλώσεις αυτές μπορούν να χαρακτηριστούν ως οι κορυφαίες πολιτιστικές εκδηλώσεις του Θέρους του 2026 με ανταπόκριση σε όλο τον πολιτιστικό κόσμο του ελλαδικού χώρου. Τα ανακτορικά συγκροτήματα τα οποία έχουν ενταχθεί είναι η Γνωσός, το Οικονομικό, Θρησκευτικό και Διοικητικό Κέντρο της Μινωικής Κρήτης, έδρα της Δυναστείας των Μινωών, η Φεστός, η έδρα της Δυναστείας του Ραδάμανθη, τα Μάλια, η έδρα της Δυναστείας των Σαρπιδόνων, η Ζάκρος, το μεγαλύτερο και πλουσιότερο διαμετακομιστικό μινωικό κέντρο, η Κηδονία, αστικό μινωικό κέντρο, η μεγίστη έκταση του οποίου βρίσκεται κάτω από την σημερινή πόλη των Χανίων, και η Ζόμινθος, το ανάκτορο του βουνού, το οικονομικό και θρησκευτικό κέντρο, το οποίο λειτουργήσε σε άμεση σύνδεση με το ιδέον άνδρων. Η ένταξη έπρεπε να έχει γίνει προπολών ετών. Η Περιφέρεια Κρήτης, στο πρόσωπο της Αντιπεριφερειάρχου κυρίας Γογωγός Μιλάκη, διεκπεραίωσε την ένταξη και η κυρία Μιλάκη ανέλαβε όλες τις σχετικές διεργασίες, τις παρουσιάσεις και την παρουσία της Περιφέρειας στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Την κυρία Μιλάκη, Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού και Ισότητας της Περιφέρειας Κρήτης, έχουμε την χαρά και την τιμή να έχουμε κοντά μας σήμερα και φιλοδοξούμε να σας καταθέσουμε αυθεντικά γεγονότα και διαδικασίες κατά τη διάρκεια της συζήτησης που ακολουθεί. Κυρία Μιλάκη, σας καλωσορίζω στο ραδιόφωνο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και θα ήθελα να ακούσουμε από σας ένα σύντομο ιστορικό της υποψηφιότητας των μινωικών ανακτορικών συγκροτημάτων.
1: Κυρία Σφακάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτήν την πολύ τιμητική πρόσκληση. Ευχαριστώ το ραδιόφωνο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, ένα πολύ σημαντικό ραδιοφωνικό σταθμό του τόπου μας και η φωνή της Εκκλησίας μας, της Εκκλησίας της Κρήτης προς τους πολίτες μας. Είναι πολύ σημαντικό για εμένα να βρίσκομαι εδώ μαζί σε αυτήν εδώ τη συζήτηση και βεβαίως νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι η μεγάλη αυτή επιτυχία δεν ανήκει ούτε σε έναν άνθρωπο, ούτε σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Είναι το αποτέλεσμα μιας πολύ μακράς διαδρομής, πολλών ετών επιστημονικής δουλειάς, τεκμηρίωσης, συνεργασίας πολλών ανθρώπων και επιμονής πολλών ανθρώπων. Η καθοριστική επιλογή ήταν να παρουσιαστούν τα μινωικά ανακτορικά κέντρα ως ένα ενιαίο συριακό αγαθό, δηλαδή όλα τα κέντρα που αναφέρατε, η Κνωσός, η Φεστός, τα Μάλια, η Ζάκρος, η Ζόμινθος και η Κηδονία, δεν είναι 6 απομονωμένα σημεία στο χάρτη, αφηγούνται όλα μαζί την πορεία της μινωικής εποχής και την εξέλιξη του μινωικού πολιτισμού. Και ο φάκελος που κατατέθηκε στην UNESCO ήταν ένα αποτέλεσμα μιας μεγάλης συλλογικής προσπάθειας του Υπουργείου Πολιτισμού, των εφοριών αρχαιοτήτων, της επιστημονικής και αρχαιολογικής κοινότητας, της περιφέρειας Κρήτης, των Δήμων και πολλών ανθρώπων που εργάστηκαν επί χρόνια για αυτό το σκοπό. Όπως αναφέραμε, δικαιώθηκε η προσπάθειά μας στις 12 Ιουλίου του 2025, όταν τα 6 μινωικά ανακτορικά κέντρα εγγράφηκαν στον κατάλογο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς και θεωρώ σημαντικό να καταλάβουμε το μέγεθος αυτής της απόφασης. Η UNESCO δεν αναγνώρισε 6 εξαιρετικούς αρχαιολογικούς χώρους της Κρήτης ως Παγκόσμια Πολιτιστική Κληρονομιά, αναγνώρισε την οικουμενική αξία του πολιτισμού που αναπτύχθηκε στην Κρήτη και άφησε ένα πολύ βαθύ αποτύπωμα στην ιστορία της Ευρώπης, της Μεσογείου αλλά και την παγκόσμια ιστορία. Και εκείνη τη μέρα, την 12η Ιουλίου, η Κρήτη δεν απέκτησε απλώς έναν ακόμα διεθνή τίτλο, αλλά έγινε ένα θεμελιώδες κεφάλαιο στην ιστορία της ανθρωπότητας, επίσημα ως κληρονομιά ολόκληρης της ανθρωπότητας.
0: Αυτό είναι γεγονός. Βέβαια, πολύ πριν την ένταξη των ανακτορικών συγκροτημάτων στα πολιτιστικά μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, ο μινωικός πολιτισμός που, όπως σωστά είπατε, αποκαλύπτεται από τα μέχρι σήμερα αυτά 6 ανασκαφέντα ανακτορικά συγκροτήματα, είχε χαρακτηριστεί ως ο αρχαιότερος ευρωπαϊκός πολιτισμός και ένας από τους αρχαιότερους πολιτισμούς παγκοσμίως. Τα εκατομμύρια δε των επισκεπτών που κάθε χρόνο επί σειρά δεκαετιών από την πρώτη ανακοίνωση του Evans το 1937 μέχρι σήμερα επισκέπτονται πρωτίστως τους παλαιότερα ανασκαφέντες χώρους, Κνωσός, Φεστός, Μάλια, και αργότερα και τους νεότερους ανασκαφέντες χώρους, έχουν διαδώσει παγκόσμια στο επίπεδο των λαών την ύπαρξη του μινωικού πολιτισμού και τη σημαντικότητά του, έτσι όπως διαλαλείται από τους ξεναγούς και από τους πολιτιστικούς φορείς που παρουσιάζουν αυτά τα πολιτιστικά κέντρα.
1: Πολύ σωστά. Και πρέπει όμως να πούμε ότι η αρχική ιδέα της ένταξης μόνο της Κνωσού στην Παγκόσμια Πολιτιστική Κληρονομιά της UNESCO άλλαξε στην πορεία και γι' αυτό έγινε μια συριακή εγγραφή προκειμένου να δεχθεί στην ολότητά του ο μονιακός πολιτισμός, εκπροσωπώντας κάθε περιφερειακή ενότητα και ένα ανακτορικό κέντρο της Κρήτης, και αυτό νομίζω ότι ήταν και το ορθό. Μπορεί να αναμέναμε πάρα πολλά χρόνια μέχρι να γίνει αυτή η ένταξη, αλλά θεωρώ ότι άξιζε τον κόπο ώστε να γίνει η συριακή εγγραφή των μνημείων και όχι εγγραφή ενός μόνο αρχαιολογικού χώρου.
0: Ναι, κυρία Μιλάκη, θα μου επιτρέψετε η ταπεινότητά μου να χαρακτηρίσει ότι την επιχείρηση ένταξης μόνο της Κνωσού ήταν ένα λάθος. Για πάρα πολλούς λόγους που δεν είναι του παρόντος. Το να ενταχθούν όλα τα ανακτορικά μινωικά συγκροτήματα που έχουν ανασκαφεί μέχρι σήμερα ως μία οντότητα είναι σωστό και σοφό, γιατί από τον κάθε ένα χώρο λαμβάνομαι πληροφορίες που οι μεν συμπληρώνουν τις δε, και δεν μπορεί ένας μόνον ανασκαφής ανακτορικός χώρος να μας δώσει το όλον του μινωικού πολιτισμού. Βέβαια, ούτε από τις μέχρι σήμερα ένας καφές το έχουμε το όλον του Ακριβώς. μινωικού πολιτισμού. Το μέγιστον είναι ακόμα κρυμμένο στα σπλάχνα της κριτικής γης. Αλλά τα μέχρι σήμερα ένας καφέ, τα μινωικά ανακτορικά συγκροτήματα δίδουν πληροφορίες που το ένα συμπληρώνει το puzzle. Συγγνώμη για την έκφραση αυτή του όλου του μινωικού πολιτισμού και έτσι όλο και διευρύνεται το πεδίο των γνώσεών μας.
1: Ακριβώς. Και αυτό που θέλω να σας μεταφέρω επίσης είναι ότι τις μέρες εκείνες, πολύ καιρό πριν τον Ιούλιο, τουλάχιστον τρεις μήνες πριν που είχαν ξεκινήσει όλες οι διπλωματικές διεργασίες προκειμένου να φτάσουμε στο τελικό αποτέλεσμα και οι συναντήσεις που είχαμε με όλους τους εκπροσώπους κρατών μελών από όλη την Φίλιο για την ένταξη των μηνεκών ανακτορικών κέντρων, όλοι γνώριζαν για την Κρήτη και οι περισσότεροι από αυτούς θεωρούσαν ως δεδομένο ότι ο μηνωικός πολιτισμός είχε ήδη ενταχθεί στο παρελθόν. Η έκπληξή τους λοιπόν όταν συζητούσαμε για την υποψηφιότητα ήταν πάρα πολύ μεγάλη και λόγω του γεγονότος ότι στο μυαλό το δικό τους είχαν ως δεδομένο ότι ο μηνωικός πολιτισμός αποτελούσε ήδη ένα κομμάτι της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Και γι' αυτό όταν μιλούσαμε μαζί τους για να τους πείσουμε να ψηφίσουν θετικά για την υποψηφιότητά μας, δεν χρειαζόταν και πολλή προσπάθεια, θα πρέπει να πω. Ήταν ήδη θετική ως προς αυτήν την υποψηφιότητα. Παρά το γεγονός ότι όταν κατατίθεται ένας φάκελος, υπάρχουν και τεχνικά ζητήματα τα οποία θα πρέπει να λυθούν και υπάρχουν και ειδικές επιτροπές οι οποίες ασχολούνται με αυτά τα τεχνικά ζητήματα. Άρα δεν είναι μόνο στο θέμα της κατανόησης το τι πρεσβεύει ο μηνωικός πολιτισμός για την ανθρωπότητα, αλλά έχει να κάνει και με πολλά ζητήματα που έχουν να κάνουν με την βιωσιμότητα των ανακτόρων, με τη διαφύλαξή τους και με την θέση τους στο σήμερα και το πώς εμείς τα διαχειριζόμαστε στη σύγχρονη εποχή.
0: Με καλύψατε στις δύο επόμενες ερωτήσεις που είχα να σας καταθέσω. Να μας μεταφέρετε στην 47η συνεδρία της Επιτροπής το κλίμα και τα αισθήματα και αν υπήρξαν στην πορεία καταστάσεις και ημέρες αμφιβολιών και προβληματισμών από την πλευρά σας, αν θα ενταχθούν ή όχι τα μηνωικά ανακτορικά συγκροτήματα.
1: Για την υποψηφιότητα αυτή, όπως είπαμε και στην αρχή, δούλεψαν πάρα πολλοί άνθρωποι και η Περιφέρεια Κρήτης είχε την ευκαιρία και την δυνατότητα να αναδείξει το έργο της που είχε να κάνει με όλο τον ολοκληρωμένο χωρικό σχεδιασμό που είχε επιτύχει τα προηγούμενα χρόνια και τον οποίο ουσιαστικά εμείς παρουσιάσαμε στο Παρίσι προκειμένου να έχουμε αυτή τη θετική έκβαση. Ο φάκελος της UNESCO όταν κατατίθεται θα πρέπει μετά να περάσει από διάφορες διαδικασίες εγκριτικές. Βασικός πυλώνας αυτής της εγκριτικής διαδικασίας είναι το ICOMOS που αποτελεί τον οργανισμό που έρχεται εδώ, κάνει αυτοψία στο πεδίο και παρακολουθεί την εξέλιξη της διαδικασίας. Ο ICOMOS λοιπόν είχε αρκετά σημεία στα οποία έπρεπε εμείς να απαντήσουμε για ποιο λόγο κάποια θέματα που είχαν να κάνουν με την λειτουργικότητα των μηνωικών αυτών ανακτορικών χώρων και την χρήση τους στη σημερινή εποχή που είχε να κάνει κάποιες παρατηρήσεις στο ICOMOS. Απαντήθηκαν όλα αυτά τα θέματα κυρίως από τις εκπροσώπους του Υπουργείου Πολιτισμού, γιατί το Υπουργείο Πολιτισμού δούλεψε πάρα πολύ σωστά, πολύ οργανωμένα, πολύ συγκροτημένα, με μια πολύ σημαντική συνέπεια και συνέχεια στις διαδικασίες. Σε συνεργασία βέβαια και με τη διαχειριστική αρχή της Περιφέρειας Κρήτης για την ολοκληρωμένη χωρική επένδυση της Περιφέρειας Κρήτης, και εδώ θα πρέπει να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ και στη Μαρία την Κασοτάκη, αλλά κυρίως στον Περιφερειάρχη μας, τον Σταύρο Αρναωτάκη, που εκείνος από την αρχή πίστεψε σε αυτό το εγχείρημα και κατέβαλε όλες τις δυνατές προσπάθειες προκειμένου να γίνει η διαδικασία. Μιλάμε πάρα πολύ συχνά ότι μας πήρε πάρα πολλά χρόνια για να γίνει η ένταξη των μηνωικών ανακτόρων στην UNESCO. Όμως θα πρέπει να σας πω, κυρία Σφακάκη, ότι αυτό ουσιαστικά είχε μία διάρκεια 3 ετών. από τον 10ο του 23 μέχρι τον Ιούλιο του 25. Και μέσα σε αυτά τα 3 χρόνια έπρεπε να γίνουν όλες οι διαδικασίες. Το χρονικό διάστημα αυτό θεωρείται πάρα πολύ μικρό για θέματα UNESCO, που σημαίνει ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς δούλεψαν πάρα πολύ σκληρά και με πολύ γρήγορες διαδικασίες ολοκληρώθηκε όλη η διαδικασία εκπόνησης αυτής της προσπάθειας. Αυτό όμως που έχει μεγαλύτερη σημασία για εμάς είναι κάτι που μου είπε ένας πρέσβης του Αζερμπαϊτζάν τη μέρα εκείνη που παρουσιάσαμε το τι έχει κάνει η περιφέρεια Κρήτης για όλο αυτόν τον μινωικό πολιτισμό. Εκείνο που είπε λοιπόν εκείνος είναι ότι εμείς καταφέραμε να πάρουμε το μύτο της Αριάδνης και να βγάλουμε την Κρήτη από το λαβύρινθο του Μίνωα, και ότι εκείνοι είχαν την υποχρέωση να ψηφίσουν θετικά για αυτήν την υποψηφιότητα. Αυτό νομίζω, αυτή η πρόταση αυτού του ανθρώπου είναι και το επιστέγασμα αυτής της προσπάθειας. Όλοι μας θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι τίποτα δεν είναι αυτονόητο. Γιατί πολλοί από τους πολίτες στο άκουσμα της θετικής ανταπόκρισης της UNESCO σε αυτήν την υποψηφιότητα είπαν «Okay, εντάξει, αυτό θα έπρεπε να γίνει ούτως ή άλλως και θα μπορούσε να γίνει και χωρίς μεγάλη προσπάθεια». Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Τίποτα δεν χαρίζεται.
0: Και αυτό θα πρέπει να γίνει κατανοητό.
1: Και θα πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους μας.
0: Σε όλες τις διαστάσεις της ζωής.
1: Εκείνη λοιπόν τη στιγμή που ανακοινώνεται αυτή η θετική ανταπόκριση της UNESCO, όλοι εμείς που ήμασταν εκεί, στο μυαλό μας είχαμε όλους τους ανθρώπους που πολύ πριν από μας κατόρθωσαν να αναδείξουν τα μινωικά ανακτορικά κέντρα. Ο Μίνος Καλοκαιρινός, ο Άρθουρ Εύανς, ο Νικόλαος Πλάτωνας, ο Γιάννης και η Εύσα Κελαράκη. Η απάντηση της UNESCO προς την Ελλάδα, γιατί αυτή είναι μια εθνική προσπάθεια, δεν είναι μόνο προσπάθεια της περιφέρειας Κρήτης, έχει να κάνει με όλους αυτούς τους ανθρώπους που δούλεψαν επί σειρά ετών για να αναδείξουν τον μινωικό πολιτισμό, και η επιτυχία ήταν συλλογική, δεν ήταν μόνο της περιφέρειας Κρήτης. Η περιφέρεια Κρήτης λειτουργήσε ως υποστηρικτής της υποψηφιότητας και κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για να έχουμε θετικό αποτέλεσμα.
0: Ίσως είναι το μέγιστο πολιτιστικό γεγονός της περιφέρειας Κρήτης καταγεγραμμένο την τελευταία δεκαετία.
1: Και ως εθνικό γεγονός νομίζω ότι πρέπει να αναδειχθεί, όχι μόνο ως κομμάτι της περιφέρειας.
0: Να πάμε τώρα στα πρακτικά. Τι σημαίνει η ένταξη των μινωικών ανακτορικών συγκροτημάτων, ποιες είναι οι συνέπειες της ένταξης και οι υποχρεώσεις του κράτους, των δήμων, της περιφέρειας που απορρέουν από την ένταξη. Είναι γνωστό όλο αυτό το πλέγμα των υποχρεώσεων που απορρέουν από την ένταξη αυτή?
1: Ναι. Πρέπει να πούμε ότι η UNESCO δεν είναι μόνο τιμή, είναι και ευθύνη. Και η εγγραφή συνεπάγεται αυξημένες απαιτήσεις προστασίας τόσο της αυθεντικότητας και της ακαιρεότητας των ανακτόρων, αλλά και του περιβάλλοντος των ανακτορικών κέντρων. Αυτό σημαίνει μια συστηματική παρακολούθηση, σωστή διαχείριση των παρεμβάσεων που πρέπει να γίνουν, αξιολόγηση πιθανών επιπτώσεων τόσο της κλιματικής αλλαγής όσο και άλλων επιπτώσεων που μπορούν να έχουν μεγάλα έργα ή αναπτυξιακές πιέσεις, αλλά και ένα μακροχρόνιο σχεδιασμό που δεν θυσιάζει την προστασία στο βωμό μιας πρόσκαιρης ανάπτυξης. Και εδώ αλλάζει ουσιαστικά και όλη η φιλοσοφία μας. Δηλαδή δεν μπορούμε να βλέπουμε, για παράδειγμα, την Κνωσό ή την Φεστό μόνο ως αρχαιολογικό χώρο που πρέπει απλά να δεχθεί περισσότερους επισκέπτες. Πρέπει να συζητάμε για την εφαίρουσα ικανότητα των τόπων αυτών, για την προσβασιμότητα, για την προστασία τους, την κλιματική ανθεκτικότητα και την καλύτερη διαχείριση των επισκεπτών, αλλά και την αξία που έχει όχι μόνο η ανάδειξη των συγκεκριμένων μνημείων, αλλά και των περιοχών που βρίσκονται κοντά σε αυτά, όπως για παράδειγμα το νέο αρχαιολογικό μουσείο Αρχανών, που η σύμβαση υπογράφηκε μόλις χτες από το Υπουργείο Πολιτισμού, νομίζω ότι έχει άμεση σχέση με όλο αυτό το σχεδιασμό για την UNESCO και τα ανακτορικά κέντρα. Οτιδήποτε προστίθεται σε αυτά και οτιδήποτε αναδεικνύεται περαιτέρω από εδώ και στο εξής, τόσο σε ό,τι αφορά το οδικό δίκτυο, την προσβασιμότητα στους χώρους, τον περιβάλλοντα χώρο, όπως την περίπτωση της Κνωσού, αλλά και οποιοδήποτε μουσείο, όπως είναι το Αρχαιολογικό Μουσείο Ρεθύμνου, το Αρχαιολογικό Μουσείο Αρχανών, που προστίθεται για να αναδείξει περαιτέρω αυτήν την κληρονομιά, είναι πάρα πολύ σημαντικές επενδύσεις που έχουν να προσθέσουν επιπλέον στοιχεία σε αυτό που ορίζει η UNESCO ως διαφύλαξη της ακεραιότητας των αρχαιολογικών αυτών χώρων.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, που σημαίνει ότι θα γίνουν παρεμβάσεις, για παράδειγμα σε ό,τι αφορά το ανακτορικό συγκρότημα της Κνωσού, θα γίνουν παρεμβάσεις και αναδιατάξεις στον περιβάλλοντα χώρο και κυρίως στον χώρο εισόδου προς το ανακτορικό συγκρότημα, προς το χώρο των ανασκαφών. Υπάρχει κάποια τέτοια πρόβλεψη?
1: Ναι, βεβαίως, η μελέτη έχει ήδη ολοκληρωθεί.
0: Η πρόσβαση στο ανάκτορο, δηλαδή στο ανασκαφέν ανακτορικό συγκρότημα, θα μείνει ως έχει τώρα?
1: Σε ό,τι αφορά τον περιβάλλοντα χώρο της Κνωσού, η μελέτη έχει ολοκληρωθεί και προχωράει η διαδικασία. Σε ό,τι αφορά το οδικό δίκτυο της σύνδεσης του ανακτορικού κέντρου με το Ηράκλειο αλλά και με το ΒΟΑΚ, για αυτό επιτρέψτε μου να μην μπορώ να σας ανακοινώσω κάτι επίσημα, αλλά υπάρχει και διαφορετική πρόβλεψη.
0: Άρα υπάρχουν προβλέψεις?
1: Βεβαίως.
0: Από μέρους της περιφέρειας, για το πώς και πότε θα ικανοποιηθούν οι υποχρεώσεις οι οποίες απορρέουν από την σύμβαση της εντάξεως.
1: Εννοείται. Και αυτό είναι μια καθημερινή πραγματικότητα. Δουλεύουμε καθημερινά γι' αυτό. Εδώ θεωρώ ότι η περιφέρεια μπορεί να έχει έναν πάρα πολύ σημαντικό και σπουδαίο ρόλο, όχι γιατί θα υποκαταστήσουμε το Υπουργείο Πολιτισμού στις αποφάσεις του ή στην χρηματοδότηση αυτών των μεγάλων έργων, αλλά λειτουργεί ως φορέας που ενώνει όλα τα κομμάτια που σας είπα προηγουμένως, τον πολιτισμό με το περιβάλλον, τον τουρισμό, την πολιτική προστασία. Πρόσφατα συζητήσαμε για την πυροπροστασία του ανακτορικού κέντρου της Κνωσού και όλων των υπολείπων μνημείων, όπως και των μαλλιών που ήδη έχει γίνει, αλλά και τη διασύνδεσή τους με την εκπαίδευση, με την έρευνα, με την ψηφιακή μετάβαση και την τοπική ανάπτυξη. Για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό από εδώ και στο εξής να θέσουμε το πλαίσιο μέσα στο οποίο αυτό που έγινε πέρσι τον Ιούλιο να αποτελέσει την αφετηρία για να αποκτήσει η Κρήτη ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης όλων των θεμάτων UNESCO στην Κρήτη, γιατί δεν είναι μόνο ο μηνοϊκός πολιτισμός, είναι πολλά ακόμα, όπως είναι η άλλη πολιτιστική μας κληρονομιά, τα γεωπάρκα, τα αποθέματα βιόσφαιρας, όλα αποτελούν κομμάτι της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO και ένα παζλ το οποίο θα πρέπει να ενώσουμε εμείς με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Πώς το κάνουμε αυτό? Το κάνουμε και με άλλους τρόπους. Παράδειγμα, θα σας αναφέρω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα, ένα Interreg, που ονομάζεται πολιτιστικές διαδρομές. Αυτές οι πολιτιστικές διαδρομές έχουν τον στόχο να συνδέσουν ψηφιακά και όχι μόνο όλες αυτές τις περιοχές ενδιαφέροντος με την τοπική κοινωνία, με τους ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στις περιοχές αυτές, έτσι ώστε αυτό το πλαίσιο της UNESCO να αποτελέσει έναν μηχανισμό, έναν μοχλό ανάπτυξης των τοπικών κοινοτήτων και να μας βοηθήσει να σχεδιάσουμε αυτό που ονομάζεται Living Heritage, δηλαδή η ζώσα πολιτιστική κληρονομιά της Κρήτης για την επόμενη δεκαετία. Πώς μπορούμε να συνδέσουμε το μηνοϊκό πολιτισμό με το γεωπάρκο, με τη βιόσφαιρα, με την άλλη κληρονομιά μας και αυτό να έχει ένα αποτύπωμα στην τοπική κοινότητα. Η εμπειρία μου από το Παρίσι μου έθεσε ένα πολύ σημαντικό πράγμα για το οποίο δεν το είχα στο μυαλό μου ούτε εγώ. Η UNESCO δεν ενδιαφέρεται μόνο για το σημείο, για το τοπόσιμο. Ενδιαφέρεται για το τι σημασία έχει και πώς διασυνδέεται οποιοδήποτε τοπόσιμο, είτε αυτό είναι το γεωπάρκο του Ψιλωρίτη, είτε είναι η Κνωσός, με τις τοπικές κοινότητες και πώς αυτό μπορεί να βοηθήσει τις τοπικές κοινότητες για να αναπτυχθούν περαιτέρω τα επόμενα χρόνια. Δίνει πολύ μεγάλη σημασία λοιπόν στον ανθρώπινο, το ανθρώπινο δυναμικό και όχι μόνο στο ανάκτορο ως τόπο.
0: Κατατίθεται λοιπόν μια διαπίστωση ότι αυτή η διαδικασία της εντάξεως των ανακτορικών μηνοϊκών συγκροτημάτων είναι ανθρωποκεντρική κατά βάση.
1: Ακριβώς.
0: Και απαιτεί με την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων και των διαδικασιών που απορρέουν από την ένταξη να αποτυπωθούν τα αποτελέσματα στην σημερινή ζωή των κατοίκων.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Δεν είναι μόνο σήμαντη σε ό,τι αφορά τις επιδιώξεις αυτή η διεργασία και δεν αφορά μόνο, δεν εστιάζει μόνο στην ανάδειξη, προστασία και διαφύλαξη των αρχαιολογικών χώρων.
1: Βεβαίως.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, κυρία Μιλάκη, και σας ευχαριστώ που το καταθέτετε στην συζήτηση αυτή. Θα ήθελα να σας ρωτήσω εάν υπάρχει στο σχεδιασμό της περιφέρειας Κρήτης η δημιουργία και υποβολή άλλων φακέλων ένταξης ή εντάξεων άλλων μνημείων, άλλων εποχών. Όπως για παράδειγμα έχω στο μυαλό μου τα μνημεία της αρχαίας ελληνικής εποχής, τα μνημεία της Κρήτης της αρχαίας ελληνικής εποχής, που εκεί θα μπορούσε να χωρέσει η Γόρτινα, η Ελεύθερνα, η Λίκτος, η Απτέρα, η Λατό, η Δρύρος, η Πρεσός, που είναι ένα δίκτυ αρχαίων ελληνικών πόλεων. Δεν εξαντλείται σε αυτά τα ονόματα, σαφώς. Όμως δεν πάβει να καλύπτει όλη την Κρήτη από την Φαλάσσερνα της άκρας δυτικής παραλίας μέχρι και την Πρεσό και την Ήτανο της ανατολικής παραλίας. Μια άλλη ενότητα που εγώ έχω κατά νου υπό την ξαναγική μου ιδιότητα είναι τα μνημεία της Ενδοκρατίας, που μπορούμε να μιλήσουμε για τρεις ενότητες: τα ενετικά οχυρωματικά έργα, οι Κρίνες και οι Ναοί, που επίσης είναι μνημεία τα οποία σώζονται σε όλη την Κρήτη, απ' άκρη σ' άκρη.
1: Η Συριακή Εγγραφή των Μηνοϊκών Ανακτόρων αυτό το στόχο είχε, να μπορούν να προστίθενται νέα κέντρα στο μέλλον και να υποβάλλονται νέοι φάκελοι, έτσι ώστε να έχουμε, να προστίθεται κάθε φορά σε αυτήν την εγγραφή ένας νέος αρχαιολογικός χώρος που εμείς επιθυμούμε. Όμως η Κρήτη έχει ένα σχεδόν ανεξάντλητο απόθεμα πολιτιστικής κληρονομιάς και, όπως είπατε πολύ σωστά η κυρία Σφακάκη, όλα όσα αναφέρατε αποτελούν κεφάλαια με τεράστια ιστορική αξία. Θα ήμουν πάρα πολύ προσεκτική στο να πούμε σήμερα ένα συγκεκριμένο νέο φάκελο για κατάθεση στην UNESCO, και το λέω ακριβώς επειδή πλέον γνωρίζουμε τι πραγματικά σημαίνει μια τέτοια διαδικασία και σε ό,τι αφορά το χρόνο και σε ό,τι αφορά τις φορείς που θα πρέπει να συνεργαστούν, που κάθε φορά είναι διαφορετική. Άλλοτε είναι η φορεία αρχαιοτήτων, άλλοτε είναι η φορεία νεότερων μνημείων, άλλοτε είναι η εκκλησία που έχει μονές και λοιπά, που και αυτά αποτελούν ένα σημαντικό κομμάτι της κρητικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Μια υποψηφιότητα δεν μπορεί να ξεκινά από την επιθυμία να αποκτήσουμε έναν ακόμη τίτλο. Χρειάζεται επιστημονική τεκμηρίωση, απόδειξη της εξαιρετικής οικουμενικής αξίας αυτού που θέλουμε να εντάξουμε και ένα κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο προστασίας, διαχείρισης και τη συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία. Αυτό σημαίνει μια πολυετή προετοιμασία, η βούληση υπάρχει και από την πλευρά της Περιφέρειας Κρήτης και από την πλευρά του Υπουργείου Πολιτισμού, γιατί με την Υπουργό και όλα τα στελέχη του Υπουργείου έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία, αλλά και από την πλευρά των κατατόπους εφοριών αρχαιοτήτων, που επίσης υπάρχει μια πάρα πολύ στενή συνεργασία. Σήμερα έχουμε και μια ακόμα πιο σημαντική ενδεχομένως προτεραιότητα να αποδείξουμε ότι μπορούμε να διαχειριστούμε υποδειγματικά όσα ήδη αναγνωρίστηκαν και να μετατρέψουμε αυτή την αναγνώριση σε πραγματικό όφελος για τον τόπο μας. Και έτσι θα έχουμε και το συγκριτικό πλεονέκτημα οτιδήποτε καταθέσουμε στο μέλλον να μπορεί να είναι πιο εύκολη η διαδικασία της έγκρισής του. Αυτό λοιπόν που για μένα έχει μεγαλύτερη σημασία είναι η Κρήτη που γνωρίζει την αξία της κληρονομιάς της, να ξέρει τι να την κάνει και να ξέρει πώς θα τη συνδέσει με το σήμερα, με τους ανθρώπους που είπαμε προηγουμένως, αλλά όχι μόνο, και με την εκπαίδευση και με την έρευνα και την ποιότητα της ζωής, την καλυτέρευση της ποιότητας της ζωής μας. Αυτό είναι ο στόχος της Περιφέρειας Κρήτης, αυτός είναι και ο οδηγός μας για τα επόμενα χρόνια. Και αν να με ρωτήσετε και ποια είναι η παρακαταθήκη που θέλουμε να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές, δεν είναι τόσο περισσότερα αναγνωρισμένα μνημεία της Κρήτης, όσο μια Κρήτη που προστατεύει την ταυτότητά της και δημιουργεί ευκαιρίες για τους ανθρώπους της και ένα ισχυρό σχέδιο για το μέλλον της.
0: Άρα με την ένταξη των μηνοϊκών ανακτορικών συγκροτημάτων έχει ανοίξει μια θύρα η οποία εναπόκειται στους Κρήτες και στους άρχοντες, και στην Εκκλησία, και εφόσον μπορούν να γίνουν νέες προσθήκες, μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα ακούσουμε και μελλοντικές εντάξεις, αφού βέβαια προηγουμένως αποδείξουμε ότι είμαστε ικανοί και άξιοι να διαχειριστούμε αυτά που η πρώτη εγγραφή μας δημιούργησε και μας προσελκύει να διορθώσουμε και να δημιουργήσουμε. Ως εκ τούτου δεν χαρίζεται, θα επαναλάβω, τίποτα, δεν θεωρείται τίποτα δεδομένο, χρειάζεται πολύ σκόπος προκειμένου να επιτευχθεί η ολική ποιότητα εις ό,τι αφορά τα αποτελέσματα της ένταξης των μηνοϊκών ανακτορικών συγκροτημάτων, και επί της επιτεύξεως της ολικής ποιότητας έργων μπορεί μετά να στηριχθεί και ή να στηριχθούν επόμενα βήματα εντάξεων μνημείων άλλων χρονολογικών περιόδων.
1: Ακριβώς.
0: Θεωρώ ότι η Εκκλησία είναι πάντα
1: αρρωγός της προσπάθειας και συνοδοιπόρος και πολύτιμος συνεργάτης.
0: Και πολύτιμος συνεργάτης, και επειδή η Εκκλησία της Κρήτης αγκαλιάζει το πολιτιστικό κεφάλαιο του ελληνισμού, θέλω να πιστεύω ότι θα χαρούμε να ζήσουμε και την ένταξη των θρησκευτικών μνημείων της Κρήτης στα πολιτιστικά μνημεία της UNESCO, ιδιαίτερα τα μεταβυζαντινά.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί αποτελεί ένα τεράστιο κεφάλαιο της εκκλησιαστικής ιστορίας της Κρήτης, αλλά και της εθνικής πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδος. Εκείνο που θέλω να πω κλείνοντας, αγαπητή κυρία Σφακάκη, είναι ότι αυτή τη στιγμή εμείς έχουμε την ευκαιρία και έχουμε και την τιμή να μιλήσουμε τους επόμενους μήνες πάλι στην Γενική Συνέλευση της UNESCO για την Κρήτη, την περιφέρεια Κρήτης, ως καλή πρακτική. Best practice λέγεται στα αγγλικά, εγώ θα το πω γιατί δεν μου αρέσει αυτός ο όρος της καλής πρακτικής. Θα πω ως μια περιφέρεια πιλότος για άλλες περιφέρειες της Ευρώπης και του κόσμου, προκειμένου να έχουμε όλοι, να μπορούμε να διαμορφώσουμε ένα ολιστικό σχέδιο διαχείρισης της UNESCO στην Κρήτη, και αυτό θα μας φέρει, θα μας δώσει τη δυνατότητα να διεκδικήσουμε ακόμη περισσότερα πράγματα στο μέλλον. Η σχέση λοιπόν που διαμορφώθηκε μέσα από αυτήν την εμπειρία είναι πολύ ισχυρή, έχει πάρα πολύ ισχυρές βάσεις. Είμαστε ένας πολύ ισότιμος πια συνομιλητής, τόσο με τους επικεφαλείς όσο και με τα άλλα κράτη-μέλη, και αυτό αποτελεί ένα τεράστιο επίτευγμα της πολιτιστικής διπλωματίας, και βοήθησε σε αυτό και ο εκπρόσωπος, ο μόνιμος εκπρόσωπος της UNESCO στο Παρίσι, ο κ. Κουμουτσάκος. Επομένως πια μπορούμε να συνομιλούμε όχι ως Ελλάδα μόνο, αλλά και ως Κρήτη με την UNESCO, και και ελπίζω και εύχομαι όλο το όραμά μας να γίνει μια πραγματικότητα τα επόμενα χρόνια.
0: Αξίζει, για τον λόγο, κυρία Μιλάκη, ότι δεν υπάρχει κανένα άλλο διαμέρισμα της Ελλάδος με τόσο βαθιά ιστορία και προϊστορία, Και βεβαίως και σε άλλα σημεία του ελλαδικού χώρου ανεπτύχθησαν προϊστορικοί πολιτισμοί. Αλλά ουδείς έφτασε τη λαμπρότητα και την τελειότητα του μινωικού πολιτισμού. Αυτή είναι μια μοναδικότητα σε ό,τι αφορά το πολιτιστικό παρελθόν της Κρήτης. Το δεύτερο πολιτιστικό, η δεύτερη μοναδικότητα σε ό,τι αφορά το πολιτιστικό παρελθόν της Κρήτης είναι το γεγονός ότι μετά το 1453, που είναι η δραματική, το δραματικό τέλος του Βυζαντίου, η Κρήτη, επειδή παρέμεινε υπό των Ενετών, έγινε τόπος όπου κατέληξαν πάρα πολλοί μετανάστες από όλη την έκταση του Βυζαντίου που είχε ήδη πέσει στην κατοχή των Τούρκων, και εδώ ζυμώθηκαν όλα τα στοιχεία του δυτικού πολιτισμού, όλα τα στοιχεία που μετέφεραν οι Κρήτες, που είχαν ήδη αναπτύξει ένα πολύ ψηλό επίπεδο οικονομικό και πολιτιστικό. Και η Κρήτη το 16ο αιώνα υπήρξε η κοιτίδα της ελληνικής αναγέννησης. Η κριτική αναγέννηση είναι η μοναδική αναγέννηση ακριβώς που μπορούμε να αντιπαραθέσουμε απέναντι στην ευρωπαϊκή αναγέννηση. Γιατί μόνο στην Κρήτη ανεπτύχθησαν όλες οι ενότητες του ανθρώπινου πολιτισμού. Ως εκ τούτου, έχοντας αυτές τις μοναδικότητες και πολλά άλλα στοιχεία, νομίζω ότι εναπόκειται στους ανθρώπους, στους άρχοντές μας και στους καθημερινούς ανθρώπους να αξιολογήσουν τις δυνατότητες που μας δίδονται και να συμβάλλουν όλοι με αποφάσεις και έργα και συμπεριφορές, θα τολμήσω να πω, ούτως ώστε να αξιοποιηθεί αυτή η θύρα που μας ανοίγεται για την καλυτέρευση της μελλοντικής ζωής όλων.
1: Ένα πολύ βασικό για μένα σημείο είναι οι νέοι άνθρωποι και η νέα γενιά να γνωρίζει ότι υπάρχει αυτό το κομμάτι της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς μόλις λίγα βήματα από το σπίτι τους, ότι η Κρήτη είναι ένας τόπος που επηρέασε την πορεία του παγκόσμιου πολιτισμού και να αισθάνονται υπερήφανοι γι' αυτό, για να μπορούν και εκείνοι με τη σειρά τους να το μεταλαμπαδεύσουν στα παιδιά τους. Αυτό που θεωρώ ότι είναι ένα ισχυρό πρόβλημα της σύγχρονης κοινωνίας μας είναι ότι οι νέοι μας δεν γνωρίζουν την ιστορία τους. Δεν μπορούν λοιπόν να μετατρέψουν την ιστορία αυτή που κληρονομήσαμε σε δημιουργία και σε ένα πιο σίγουρο μέλλον. Οι συζητήσεις αυτές που κάνουμε μαζί έχουν και αυτό το στόχο. Να ενημερώσουμε όλους τους πολίτες της Κρήτης και τους νέους ανθρώπους για όλα όσα συμβαίνουν και να αποτελέσουν ένα κομμάτι αυτής της προσπάθειας. Να εντάξουμε δηλαδή μέσα στο δυναμικό μας όσο το δυνατόν περισσότερους

0: 20 χρόνια ασχολούμαι μόνο εθελοντικά και ξεναγώ μόνο φορείς και συλλόγους και σχολεία, εκπαιδευτικά ιδρύματα. Οι αριθμοί αυτών των δραστηριοτήτων μου επιτρέπουν να έχω άποψη. Και η άποψη μου είναι αυτή, ότι πολλοίς κόσμος περπατεί στο Ηράκλειο και δεν έχει την αίσθηση ότι κάτω από το επίπεδο, κάτω από τα δάπεδα που περπατεί, υπάρχει το παρελθόν της πόλης που είναι πολύ βαθύ, που είναι πολύ βαρύ, που είναι ένα παρελθόν που λόγω των μνημείων που έχουν διασωθεί και λόγω των άειλων σημείων του παρελθόντος που υπάρχουν στη ζωή μας ως ενότητες στα ήθη, στα έθιμα, στην καθημερινότητα, στην θρησκευτική έκφραση, ακόμη τα νεκρικά έθιμα των σημερινών Κρητών εμπεριέχουν στοιχεία που μας κατευθύνουν ευθέως σε διαπιστώσεις νεκρικών εθίμων του μινωικού ανθρώπου. Αυτά, αν δεν γίνουν συνείδηση στους σημερινούς κατοίκους της Κρήτης, δεν μπορούν να αγαπήσουν το παρελθόν και κανείς άνθρωπος δεν μπορεί να προστατεύσει, να διασώσει, να διαδώσει κάτι αν δεν το αγαπά. Αν δεν το γνωρίζει.
1: Αν δεν το γνωρίζει.
0: Άρα πρέπει
1: ακριβώς
0: να γνωρίσει, να αγαπήσει για να έχουμε ως κατάληξη την διάσωση, τη διάδοση, την προστασία.
1: Η κληρονομιά είναι ζωντανή όταν συνεχίζει να δημιουργεί αξία για την κοινωνία, όταν εμπνέει νέες μορφές δημιουργικότητας και όταν εξελίσσεται στο σύγχρονο περιβάλλον. Αυτό λοιπόν που εμείς θέλουμε είναι να γνωρίσουν την κληρονομιά μας οι νεότεροι και να πατήσουν πάνω σε αυτή για να δημιουργήσουν το δικό τους το μέλλον. Η UNESCO δεν είναι μόνο ο μινωικός πολιτισμός. Είναι και τα γεωπάρκα του Ψιλορίτη, είναι και της Ιτίας, είναι η βιόσφαιρα της Σαμαριάς και των Αστερουσίων. Είναι η άλλη πολιτιστική κληρονομιά της Κρήτης, τα ήθη και τα έθιμά μας, οι παραδόσεις μας. Πάνω σε αυτά μπορούμε να χαράξουμε μια πολύ σημαντική πορεία που μέσα από αυτήν θα έρθει και η ανάπτυξη. Ο πολιτισμός είναι μοχλός ανάπτυξης σε οποιοδήποτε επίπεδο. Θέλουμε λοιπόν να παρουσιάσουμε τον πολιτισμό μας στους νεότερους για να μπορέσουν να πάρουν από αυτόν έμπνευση για να δημιουργήσουν ένα καλύτερο μέλλον.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ για αυτή τη θέση σας, κυρία Μιλάκη, που με βρίσκει απολύτως σύμφωνη. Στο σημείο αυτό θέλω να σας ευχαριστήσω από καρδιάς που μας διαθέσατε αυτό το χρόνο, από τον πολύτιμο χρόνο σας, και να σας προτρέψω να διαδοθεί όσο το δυνατόν ευρύτερα αυτή η κουβέντα που κάναμε σήμερα, ούτως ώστε αν είναι δυνατόν και ο τελευταίος κριτικός, το τελευταίο χωριό, να καταλάβει ότι η ένταξη αυτών των μινωικών ανακτορικών συγκροτημάτων είναι μόνο η αρχή και ότι αυτό αφορά όλους, δεν αφορά μόνο τους αρχαιολόγους και τους πολιτικούς ή την περιφέρεια. Αφορά όλους και κυρίως αφορά τις μελλοντικές γενιές των κριτικών. Ό,τι κάνουμε σήμερα ή ό,τι δεν κάνουμε σήμερα θα το εισπράξουν ή θα το στερηθούν τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά ήταν υπέροχη η συζήτηση και εύχομαι να έχουμε τη δυνατότητα και στο μέλλον να κάνουμε και άλλες τέτοιες όμορφες συζητήσεις.
0: Σίγουρα θα την έχουμε τη δυνατότητα. Κύριε Παντελή, σας ευχαριστούμε για την υποστήριξη.

Αφού αποχαιρετήσαμε την αγαπητή κυρία Γογομιλάκη, την Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού και Ισότητας της Περιφέρειας Κρήτης, και την ευχαριστήσαμε για όλα αυτά τα ενδιαφέροντα που μας κατέθεσε, φίλες και φίλοι του ραδιοφώνου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, επιτρέψατε μου να σας καταθέσω εντάχει το πλαίσιο της ενότητας των εκπομπών που θα ακολουθήσουν. Θα ακολουθήσουν ραδιοφωνικές ξεναγήσεις στα μινωικά ανακτορικά συγκροτήματα. Αρχίζει ενωμένης από το ανακτορικό συγκρότημα της Κνωσού. Είναι το οικονομικό, θρησκευτικό, διοικητικό και μινωικό κέντρο δραστηριοτήτων κάθε εκφάνσεως του μινωικού πολιτισμού και της μινωικής ζωής. Ήταν η έδρα της δυναστείας των Μινώων. Η ανασκαφίσα έκταση που σήμερα είναι γνωστή ως ανακτορικό συγκρότημα της Κνωσού υπολογίζεται μεταξύ των 20 και 22.000 τετραγωνικών μέτρων, συνυπολογιζομένων και ορισμένων οικιών που έχουν ανασκαφεί και οι οποίες οικίες ως οικοδομήματα γειτνιάζουν του ανακτορικού συγκροτήματος. Ηφαιστός είναι ο επόμενος χώρος που θα παρουσιαστεί. Υπήρξε το οικονομικό, θρησκευτικό και διοικητικό κέντρο της νότιας κεντρικής Κρήτης και ήταν η έδρα της δυναστείας των Ραδάμανθη. Η έκταση του ανακτορικού συγκροτήματος της Φεστού υπολογίζεται στα 18.000 τετραγωνικά μέτρα. Θα συνεχίσουμε με το ανακτορικό συγκρότημα που είναι γνωστό ως ανακτορικό συγκρότημα των Μαλίων. Μινωικό κέντρο, υπήρξε θρησκευτικό και οικονομικό κέντρο και διοικητικό επίσης. Το ανάκτορο των Μαλίων έχει χαρακτήρα αγροτικό, επαρχιακό, με πολύ μεγάλη έμφαση σε αποθηκευτικούς χώρους, που σημαίνει ότι ήταν ένα κέντρο συγκέντρωσης αγροτικής παραγωγής. Ήταν η έδρα της δυναστείας των Σαρπιδώνων. Ο Μήνος, ο Ραδάμανθης και ο Σαρπιδών ήταν οι τρεις γη που η Ευρώπη απέκτησε από την ένωσή της με τον Δία, όταν εκείνος μεταμορφωμένος σε λευκό τάβρο την απήγαγε από την παραλία της Φινίκης. Η Ευρώπη ήταν κόρη του βασιλέα Αγίνωρα και την μετέφερε κατά την μυθολογία στην Γόρτινα. Σταματώ τον μύθο όμως και συνεχίζω με το τέταρτο ανακτορικό μινωικό συγκρότημα που θα σας παρουσιάσουμε ραδιοφωνικά. Είναι το ανακτορικό συγκρότημα της Ζάκρου. Η έκταση του ανακτορικού συγκροτήματος υπολογίζεται στα 8.000 τετραγωνικά μέτρα. Έχει ανασκαφεί όμως και ένα τμήμα της πόλεως. Το τμήμα αυτό υπολογίζεται στα 4.500 τετραγωνικά μέτρα. Το ανάκτορο της Ζάκρου έγινε το μεγαλύτερο, το πλουσιότερο και το πλέον φημισμένο διαμετακομιστικό κέντρο της νεοανακτορικής μινωικής Κρήτης. Ήταν η πύλη επικοινωνίας της νεοανακτορικής μινωικής Κρήτης με την Ανατολή και την Αίγυπτο, επικοινωνίας οικονομικής και πολιτιστικής. Συνεχίζουμε με το ανακτορικό συγκρότημα στην Κηδονία. Υπήρξε το μεγάλο μινωικό αστικό κέντρο της Δυτικής Κρήτης κατά την προϊστορική εποχή. Η έκταση δεν μπορεί να προσδιοριστεί επειδή
επί των Μινωικών οικοδομημάτων έχει εγκατασταθεί η σημερινή πόλη των Χανίων. Έχουν γίνει ανασκαφές σε όλη την έκταση της πόλεως και έξω από την πόλη, αλλά η έκταση της Μινωικής Κηδονίας δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί. Θα σας παρουσιάσουμε ραδιοφωνικά το έκτο ανακτορικό συγκρότημα, που είναι το ανακτορικό συγκρότημα στην θέση Ζόμινθος, στο Ψιλορίτη. Είναι το ανάκτορο του βουνού, που υπήρξε οικονομικό και θρησκευτικό κέντρο με άμεση σύνδεση με το ιδέον άνδρων. Η έκταση του ανακτορικού συγκροτήματος είναι περίπου 10.000 τετραγωνικά μέτρα και ο πέριξης ανασκαφής χώρος της εγκαταστάσεως υπολογίζεται στα 4.000 τετραγωνικά μέτρα. Όπως προελέχθη κατά την ενδιαφέρουσα συζήτηση με την κυρία Μιλάκη, κάθε ανακτορικό συγκρότημα που έχει ανασκαφεί προσδίδει πληροφορίες και διευρύνει το γνωστικό μας επίπεδο εις ό,τι αφορά την Μινωική εποχή, την Μινωική πραγματικότητα γενικότερα. Έτσι, μεμονωμένα, κανένα από τα ανακτορικά συγκροτήματα και ευρύτερα κανείς από τους μέχρι σήμερα ανασκαφέντες μινωικούς χώρους δεν μπορεί από μόνος του να διεκδικήσει την πληροφοριοδότηση του μινωικού θέματος. Θέλω να ελπίζω ότι οι επόμενες εκπομπές, οι ραδιοφωνικές ξεναγήσεις, θα σας δημιουργήσουν το ενδιαφέρον και θα υποκινήσουν την επιθυμία σας να επισκεφθείτε αυτούς τους χώρους και όχι μόνο αυτούς. Εν κατακλείδη, ξεκινούμε την ραδιοφωνική περίοδο 2026-2027 των εκπομπών «Ο Βολός Αγάπης» με ένα μακρύ ταξίδι στο βαθύ παρελθόν της Κρήτης, το προϊστορικό παρελθόν, το παρελθόν της εποχής του Χαλκού, στην Μινωική εποχή.

Και στο σημείο αυτό θέλουμε να σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα. Ο κύριος Παντελής Καλογεράκης, ο οποίος έχει την ευθύνη της ρύθμισης του ήχου και την επιλογή της μουσικής, και η ομιλούσα Αθηνά Κυριακάκη Σφακάκη, πτυχιούχος ξαναγός, συνταξιούχος τραπεζικός, ιστορικός συγγραφέας και ραδιοφωνικός παραγωγός. Σας προσκαλούμε στην επόμενη εκπομπή μας. Στην επόμενη εκπομπή μας θα ξεκινήσουμε με την καταστροφή όχι μόνο των προαναφερθέντων ανακτορικών μινωικών συγκροτημάτων, αλλά την καταστροφή της Μινωικής Κρήτης, η οποία συνετελέστη περί το 1450 π.Χ. Αφού λοιπόν αναφερθούν οι αιτίες που προκάλεσαν την καταστροφή αυτή, θα γίνει μια σύντομη παρουσίαση της μινωικής αυτής καταστροφής, έτσι όπως αποτυπώθηκε, αν θέλετε, στην ελληνική και στην ξένη παράδοση των ιστορικών χρόνων.

Όβολος Αγάπης, εκπομπή την οποία επιμελείται και παρουσιάζει η Αθηνά Κυριακάκη Σφακάκη, ξαναγός, συνταξιούχος τραπεζικός και συγγραφέας.

το αλληλέγγυο της Εκκλησίας στην αλληλεγγύη. Μία εκπομπή ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για την άνοια νόσο Αλτσχάιμερ από την αλληλεγγύη Ηρακλείου, εταιρείας νόσο Αλτσχάιμερ και υγιούς γύρανσης.

Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Χρύσα Στεριάννη και είμαι ψυχολόγος. Η σημερινή ομιλία πραγματοποιείται στα πλαίσια της Αλληλεγγύης Ηρακλείου, που αποτελεί δικαιούχο της πράξης Κέντρο Ημέρας, Κινητή Μονάδα, Αλληλεγγύη Ηρακλείου, Εταιρεία για την Όσο Αλτσχάιμερ και την Υγιή Γύρανση, με κωδικό όμικρον Πι Σίγμα 60-19-174, η οποία έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα Κρήτη 2021 με 2027. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και αφορά στη λειτουργία Κέντρου Ημέρας και Κινητής Μονάδας που εξυπηρετεί τις ανάγκες ασθενών με άνοια και ήπιες νοητικές διαταραχές, των περιθαλπώντων και των οικογενειών τους στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου. Σήμερα θα μιλήσουμε για την ενσυνειδητότητα. Τι είναι, πώς μπορεί να μας βοηθήσει στην καθημερινότητα και γιατί μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμη όσο μεγαλώνουμε. Τι είναι λοιπόν η ενσυνειδητότητα? Πρωτού το απαντήσουμε όμως αυτό, δίνοντας τον ορισμό της, θα ήθελα να σκεφτούμε μία απλή ερώτηση. Πόσο συχνά είμαστε πραγματικά παρόντες σε αυτό που κάνουμε? Μπορεί να πίνουμε τον καφέ μας το πρωί και ταυτόχρονα να σκεφτόμαστε τι πρέπει να κάνουμε αργότερα. Μπορεί να περπατάμε, να έχουμε βγει μία βόλτα στο δρόμο και το μυαλό μας να βρίσκεται σε κάτι που συνέβη χθες ή σε κάτι που συνέβη πριν από πολλά χρόνια. Μπορεί ακόμα και να μιλάμε με κάποιον, αλλά ένα μέρος της προσοχής μας να είναι αλλού. Αυτό είναι κάτι απολύτως συνηθισμένο και φυσιολογικό. Ο νους μας έχει την τάση να ταξιδεύει συνεχώς ανάμεσα στο παρελθόν και στο μέλλον. Σκεφτόμαστε πράγματα που έγιναν, πράγματα που θα θέλαμε να είχαμε κάνει διαφορετικά ή τείνουμε να ανησυχούμε για όσα μπορεί να συμβούν ή όσα πρέπει να κάνουμε, τις υποχρεώσεις μας. Η ενσυνειδητότητα μας προσκαλεί να κάνουμε κάτι πολύ απλό. Να επιστρέψουμε για λίγο στο παρόν. Να παρατηρήσουμε τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Τι βλέπουμε, τι ακούμε, τι αισθανόμαστε στο σώμα μας, ποιες σκέψεις περνούν από το μυαλό μας, χωρίς να χρειάζεται αυτές τις σκέψεις να τις αλλάξουμε αμέσως ή να τις κρίνουμε. Ας δούμε λοιπόν τον ορισμό της ενσυνειδητότητας. Η ενσυνειδητότητα είναι η ικανότητα να εστιάσουμε πλήρως την προσοχή μας στην παρούσα εμπειρία, δηλαδή στο εδώ και τώρα. Είναι η διαδικασία κατά την οποία είμαστε πραγματικά παρόντες στη στιγμή και παρατηρούμε αυτό που μας συμβαίνει με αποδοχή, ηρεμία και περιέργεια. Η ενσυνειδητότητα λοιπόν βασίζεται σε τρία απλά πράγματα. Πρώτον, σημαίνει ότι προσέχω συνειδητά τι συμβαίνει μέσα μου και γύρω μου, αντί να λειτουργώ συνεχώς στον αυτόματο. Στρέφω δηλαδή την προσοχή μου σε αυτό που συμβαίνει. Παρατηρώ τις σκέψεις, τα συναισθήματα, το σώμα και το περιβάλλον μου. Δεύτερον, προσπαθώ να επιστρέφω στην παρούσα στιγμή, αντί να χάνομαι συνέχεια σε σκέψεις για το παρελθόν ή ανησυχίες για το μέλλον. Ζω και απολαμβάνω περισσότερο τη στιγμή που συμβαίνει τώρα. Και τρίτον, παρατηρώ όσα σκέφτομαι και αισθάνομαι χωρίς να τα κρίνω. Δεν χαρακτηρίζω δηλαδή αμέσως κάτι ως καλό ή κακό, καλή σκέψη ή κακή σκέψη. Δεν σκέφτομαι συνεχώς τι πρέπει ή δεν πρέπει να αισθάνομαι. Αφήνω τις σκέψεις και τα συναισθήματα να υπάρχουν, χωρίς να τα πολεμώ. Με λίγα λόγια, η ενσυνειδητότητα σημαίνει να είμαι περισσότερο παρόν σε αυτό που ζω, με προσοχή και αποδοχή. Η ενσυνειδητότητα δεν είναι κάτι που είτε το έχουμε είτε όχι. Είναι μια δεξιότητα που καλλιεργείται με την εξάσκηση, όπως οποιαδήποτε άλλη δεξιότητα. Αυτό σημαίνει πως όσο περισσότερο εξασκούμαστε, τόσο πιο εύκολα παρατηρούμε πότε η προσοχή μας φεύγει και μαθαίνουμε σταδιακά να επιστρέφουμε πιο γρήγορα στο παρόν. Με το χρόνο, γίνεται πιο φυσικό να παρατηρούμε τις σκέψεις και τα συναισθήματά μας χωρίς να αντιδρούμε αμέσως. Δεν χρειάζεται να τα καταφέρνουμε τέλεια. Η ίδια επιστροφή στο παρόν είναι μέρος της εξάσκησης. Ακόμη και λίγα λεπτά συστηματικής πρακτικής μπορούν να μας βοηθήσουν να εξοικειωθούμε περισσότερο με αυτή τη διαδικασία. Όπως ακριβώς εξασκούμε λοιπόν ένα μη, έτσι μπορούμε να εξασκήσουμε και την προσοχή μας. Κάθε φορά που το μυαλό μας φεύγει και εμείς το φέρνουμε ξανά στο παρόν, κάνουμε μία μικρή επανάληψη. Ερχόμαστε λίγο πιο κοντά στην ενσυνειδητότητα και στο παρόν. Ελάτε τώρα να δούμε τι δεν είναι η ενσυνειδητότητα. Η ενσυνειδητότητα δεν σημαίνει ότι σταματάμε να σκεφτόμαστε. Οι σκέψεις θα υπάρχουν. Απλώς μαθαίνουμε να τις παρατηρούμε χωρίς να μας παρασύρουν.
είναι συνειδητότητα, δεν σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε πάντα ήρεμοι. Αυτό είναι αδύνατο. Είναι φυσιολογικό να νιώθουμε άγχος, θυμό, λύπη, όλα τα συναισθήματα. Ενσυνειδητότητα δεν σημαίνει επίσης ότι αγνοούμε τα προβλήματά μας. Προσπαθούμε απλώς να τα βλέπουμε πιο καθαρά και να αντιδρούμε πιο ήρεμα. Και τέλος, η ενσυνειδητότητα δεν είναι απλώς χαλάρωση. Μπορεί ναι μεν να μας χαλαρώνει, αλλά ο βασικός στόχος είναι να προσέχουμε τι συμβαίνει στο παρόν. Είναι μια δεξιότητα δηλαδή προσοχής και συγκέντρωσης. Επομένως, η ενσυνειδητότητα δεν είναι να μην έχουμε σκέψεις ή προβλήματα, αυτό είναι αδύνατο. Είναι να μαθαίνουμε απλώς να παρατηρούμε χωρίς να μας παρασύρουν αμέσως.

Ελάτε τώρα να δούμε ποια είναι τα ωφέλη της ενσυνειδητότητας, γιατί είναι τόσο σημαντική. Καθώς μεγαλώνουμε, μπορεί να ερχόμαστε αντιμέτωποι με αλλαγές στη σωματική μας υγεία, στη μνήμη, στην καθημερινότητα γενικότερα. Μπορεί επίσης να υπάρχουν απώλειες αγαπημένων προσώπων, περισσότερες ανησυχίες για την υγεία ή το μέλλον, μοναξιά ή αλλαγές στην ανεξαρτησία μας. Η ενσυνειδητότητα δεν μπορεί να εξαφανίσει αυτές τις δυσκολίες, αλλά μπορεί να μας βοηθήσει να βελτιώσουμε τον τρόπο με τον οποίο αντιδρούμε σε αυτές. Πώς μπορεί να μας βοηθήσει, λοιπόν? Η ενσυνειδητότητα έχει αποδειχθεί πως μειώνει το άγχος. Βοηθάει το άτομο να παρατηρεί καλύτερα τη σκέψη και τα συναισθήματα, χωρίς να παρασύρεται τόσο εύκολα από αυτά. Μας βοηθάει δηλαδή να ελέγχουμε καλύτερα τα συναισθήματά μας. Και ιδιαίτερα τα πιο έτσι απαιτητικά συναισθήματα, τα πιο έντονα συναισθήματα, όπως ο θυμός, η θλίψη, το άγχος. Μας βοηθάει δηλαδή να τα διαχειριζόμαστε πιο ήρεμα. Η ενσυνειδητότητα μπορεί επίσης να βελτιώσει τη συγκέντρωσή μας, γιατί μας εξασκεί στο να επιστρέφουμε την προσοχή στο εδώ και τώρα. Μπορεί να μας βοηθήσει να μειώσουμε τις αρνητικές και επαναλαμβανόμενες σκέψεις, όπως το να σκεφτόμαστε ξανά και ξανά κάτι δυσάρεστο που συνέβη ή κάτι που φοβόμαστε ότι θα συμβεί στο μέλλον. Επίσης, η ενσυνειδητότητα βελτιώνει την ποιότητα του ύπνου, κυρίως όταν οι δυσκολίες στον ύπνο συνδέονται με άγχος και υπερβολικές σκέψεις. Μπορεί επίσης να μας βοηθήσει στη διαχείριση του πόνου. Όχι απαραίτητα μειώνοντας τον ίδιο τον πόνο, αλλά αλλάζοντας τον τρόπο με τον οποίο το άτομο βιώνει και αντιδράσει αυτόν. Μπορεί ακόμα να βελτιώσει την ποιότητα ζωής, καθώς μας βοηθά να παρατηρούμε περισσότερο τις καθημερινές εμπειρίες, αντί να λειτουργούμε συνεχώς στον αυτόματο πιλότο. Τέλος, η ενσυνειδητότητα αυξάνει την ενέργεια και ενισχύει το ανασωπητικό σύστημα. Στην τρίτη ηλικία δεν μπορούμε πάντα να αλλάξουμε όσα συμβαίνουν γύρω μας. Μπορούμε όμως να δουλέψουμε πάνω στον τρόπο με τον οποίο τα αντιμετωπίζουμε. Η ενσυνειδητότητα μας βοηθά να δίνουμε λιγότερο χώρο στην ανησυχία για το μέλλον ή στην αναπόληση του παρελθόντος και περισσότερο χώρο σε αυτό που υπάρχει αυτή τη στιγμή, στο εδώ και τώρα.

Θα σας προσκαλέσω τώρα να κάνουμε μία άσκηση. Σε αυτή την άσκηση θα προσπαθήσουμε να παρατηρήσουμε πού ταξιδεύει το μυαλό μας μέσα στο χρόνο. Πολλές φορές, χωρίς να το καταλαβαίνουμε, οι σκέψεις μας πηγαίνουν στο παρελθόν, σε κάτι που έγινε χθες, πριν από χρόνια ή σε μια παλιά ανάμνηση. Άλλες φορές πηγαίνουν στο μέλλον, σε κάτι που πρέπει να κάνουμε, σε κάτι που περιμένουμε ή σε κάτι που μας ανησυχεί. Και κάποιες στιγμές, πιο σπάνια, το μυαλό μας βρίσκεται στο παρόν, σε αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Ο στόχος της άσκησης δεν είναι να σταματήσουμε τις σκέψεις μας, ούτε να προσπαθήσουμε να σκεφτούμε μόνο θετικά πράγματα. Θέλουμε απλώς να παρατηρήσουμε τις σκέψεις μας και να δούμε πού βρίσκονται. Θέλω να σας προσκαλέσω να κλείσετε τα μάτια σας, αν αισθάνεστε άνετα, διαφορετικά μπορείτε απλώς να χαμηλώσετε το βλέμμα σας. Μπροστά σας θέλω να φανταστείτε μία μικρή γραμμή του χρόνου. Στα αριστερά της γραμμής βρίσκεται το παρελθόν, στη μέση το παρόν και στα δεξιά το μέλλον. Για τα επόμενα λίγα λεπτά αφήστε το μυαλό σας ελεύθερο. Δεν χρειάζεται να προσπαθήσετε να σκεφτείτε κάτι συγκεκριμένο. Κάθε φορά που παρατηρείτε μία σκέψη, προσπαθήστε απλώς να αναγνωρίσετε πού ανήκει. Αν σκέφτεστε κάτι που έχει ήδη συμβεί, μετακινήστε απαλά το δάχτυλό σας προς τα αριστερά, δηλαδή στο παρελθόν. Αν παρατηρήσετε ότι σκέφτεστε κάτι που πρόκειται να συμβεί ή κάτι που πρέπει να κάνετε αργότερα, μετακινήστε το δάχτυλό σας προς τα δεξιά, στο μέλλον. Αν η σκέψη σας αφορά αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα την αναπνοή σας, τους ήχους γύρω σας ή το σώμα σας, αφήστε το δάχτυλό σας στη μέση, δηλαδή στο παρόν. Θα σας αφήσω να παρατηρήσετε για τα επόμενα λίγα λεπτά τη σκέψη σας, μετακινώντας ανάλογα το δάχτυλό σας.

Θυμηθείτε πως δεν υπάρχουν σωστές ή λάθος σκέψεις. Δεν χρειάζεται να τις αλλάξετε ή να τις διώξετε. Απλώς τις παρατηρούμε και να γνωρίζουμε πού μας έχει οδηγήσει το μυαλό μας. Σε ποια μονοπάτια. Σκοπός της άσκησης είναι να παρατηρούμε πού βρίσκεται η προσοχή μας. Όταν είστε έτοιμοι, πάρτε μια αργή αναπνοή και ανοίξτε σιγά σιγά τα μάτια σας. Όπως πιθανώς να παρατηρήσατε, το μυαλό μας έχει την τάση να φεύγει από την παρούσα στιγμή. Πολύ συχνά λοιπόν, το μυαλό γυρίζει στο παρελθόν. Σκεφτόμαστε γιατί έγινε αυτό, τι θα μπορούσα να είχα κάνει διαφορετικά, καλύτερα. Άλλες φορές πηγαίνει στο μέλλον. Σκεφτόμαστε τι θα γίνει. Και αν συμβεί κάτι κακό, ή πρέπει να κάνω εκείνο ή το άλλο, αυτή τη δουλειά ή την άλλη υποχρέωση. Και ως αποτέλεσμα αυτών των ταξιδιών του μυαλού, μία στο παρελθόν, μία στο μέλλον, χάνουμε το παρόν. Δεν προσέχουμε τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή γύρω μας και μέσα μας. Η ενσυνειδητότητα μας βοηθά να αναγνωρίζουμε ότι το μυαλό έχει ταξιδέψει και να το φέρνουμε ξανά ήρεμα στο εδώ και τώρα. Η επιστροφή αυτή στο παρόν, στο εδώ και τώρα, μπορεί να γίνει με τον ακόλουθο τρόπο. Αρχικά, παρατηρούμε που έχει ταξιδέψει η σκέψη. Σταματώ για λίγο και προσέχω τι σκέφτομαι. Είναι κάτι που έγινε στο παρελθόν ή μήπως ανησυχώ για το μέλλον. Στη συνέχεια, παρατηρώ τη σκέψη χωρίς να την κρίνω ή να προσπαθώ να τη διώξω. Δεν χρειάζεται να πω «Α, δεν θα έπρεπε να σκέφτομαι έτσι» ή να πιέσω τον εαυτό μου να σταματήσει τη σκέψη. Απλώς αναγνωρίζω ότι είναι εκεί και την αφήνω να περάσει. Και τρίτο και τελευταίο, φέρνω απαλά την προσοχή μου πίσω στο παρόν. Επιστρέφω σε κάτι που συμβαίνει αυτή τη στιγμή, στην αναπνοή μου, στους ήχους γύρω μου, στις αισθήσεις του σώματός μου ή στη δραστηριότητα που κάνω. Για παράδειγμα, μπορεί να σκέφτομαι ξανά και ξανά μία συζήτηση που είχα χθες. Αρχικά πρέπει να παρατηρήσω ότι το μυαλό μου έχει πάει στο παρελθόν. Στη συνέχεια, δεν προσπαθώ να διώξω τη σκέψη, παίρνω απλώς μία αναπνοή και στρέφω ξανά την προσοχή μου σε αυτό που κάνω τώρα. Η ενσυνειδητότητα μπορεί να ενταχθεί πολύ εύκολα στην καθημερινότητά μας. Δεν χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη προετοιμασία ή πολλής χρόνος. Μπορούμε απλώς να δίνουμε περισσότερη προσοχή σε απλές δραστηριότητες της καθημερινότητας, στρέφοντας συνειδητά την προσοχή μας σε αυτό που κάνουμε εκείνη τη στιγμή. Για παράδειγμα, στο φαγητό. Όταν τρώμε, μπορούμε να παρατηρήσουμε τη γεύση, τη μυρωδιά και την υφή του φαγητού. Μπορούμε να προσπαθήσουμε να τρώμε λίγο πιο αργά και να προσέχουμε πραγματικά την εμπειρία του γεύματος. Όταν περπατάμε ή όταν πάμε μία βόλτα, προσέχουμε τα βήματά μας, την κίνηση του σώματος και το περιβάλλον γύρω μας. Μπορούμε να παρατηρήσουμε τους ήχους, τον αέρα ή όσα βλέπουμε στη διαδρομή. Όταν ακούμε μουσική, μπορούμε να ακούσουμε προσεκτικά τους ήχους, το ρυθμό και τα συναισθήματα που μας δημιουργούνται, χωρίς να κάνουμε ταυτόχρονα κάτι άλλο. Προσιλωνόμαστε στη μουσική ή στον κήπο, στην κυπουρική. Εστιάζουμε στις κινήσεις μας, στα φυτά, στις μυρωδιές και στην αίσθηση της επαφής με τη φύση. Όταν συζητάμε με άλλους ανθρώπους, ακούμε πραγματικά τον άλλον χωρίς να σκεφτόμαστε συνεχώς τι θα απαντήσουμε. Προσπαθούμε δηλαδή να είμαστε παρόντες στη συζήτηση χωρίς να αποσπάται η προσοχή μας. Ή όταν αναπνέουμε, μπορούμε να παρατηρήσουμε για λίγες στιγμές το φυσικό ρυθμό της αναπνοής μας. Δεν χρειάζεται να τον αλλάξουμε, απλώς προσέχουμε τον αέρα καθώς βγαίνει και μπαίνει από τη μύτη. Αλλά και σε καθημερινές απλές δραστηριότητες. Στο μαγείρεμα, στο πλύσιμο των πιάτων, το πλέξιμο, το μπάνιο. Όλα αυτά μπορούν να γίνουν μικρές στιγμές ενσυνειδητότητας. Αντί να τα κάνουμε όλα αυτά μηχανικά, μπορούμε να προσέξουμε τις κινήσεις μας, τις αισθήσεις του σώματος, τις μυρωδιές, τους ήχους και όσα συμβαίνουν εκείνη τη στιγμή. Με αυτόν τον τρόπο η ενσυνειδητότητα μπορεί να γίνει μέρος της καθημερινότητάς μας. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο
Να σας παρουσιάσουμε μία ενδιαφέρουσα έρευνα που εξέτασε αν η ενσυνειδητότητα μπορεί να βοηθήσει ανθρώπους που βρίσκονται σε αρχικό και μέσο στάδιο της νόσου Αλτσχάιμερ. Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε διαφορετικές ομάδες. Μία από αυτές τις ομάδες έκανε συστηματικά ασκήσεις ενσυνειδητότητας 3 φορές την εβδομάδα για 2 ολόκληρα χρόνια. Κατά τη διάρκεια αυτών των 2 ετών, οι ερευνητές παρακολουθούσαν τη διάθεση, το άγχος και τον ύπνο, καθώς και τη συμπεριφορά των συμμετοχόντων. Ήθελαν κυρίως να δουν αν θα εμφανίζονταν συμπτώματα κατάθλιψης ή άλλα ψυχολογικά και συμπεριφορικά προβλήματα. Τα αποτελέσματα ήταν πολύ ενδιαφέροντα. Τα άτομα που εφάρμοζαν συστηματικά την ενσυνειδητότητα παρουσίασαν πιο σταθερή ψυχολογική κατάσταση στη διάρκεια των 2 ετών της έρευνας. Εμφάνισαν λιγότερα προβλήματα που σχετίζονταν με την κατάθλιψη και το άγχος, ενώ παρουσίασαν καλύτερη εικόνα και σε ορισμένα προβλήματα που αφορούσαν τον ύπνο και τη συμπεριφορά. Αντίθετα στις υπόλοιπες ομάδες, αρκετά από αυτά τα συμπτώματα αυξάνονταν όσο περνούσε ο χρόνος. Αυτό που μας δείχνει λοιπόν η συγκεκριμένη έρευνα είναι ότι η συστηματική εξάσκηση μπορεί να αποτελέσει μια χρήσιμη συμπληρωματική πρακτική, βοηθώντας τα άτομα να διατηρούν μια πιο σταθερή ψυχολογική και συναισθηματική κατάσταση. Και αυτό είναι σημαντικό, γιατί μας δείχνει ότι ακόμα και όταν δεν μπορούμε να αλλάξουμε την ίδια την ασθένεια, προφανώς και η ενσυνειδητότητα δεν θα θεραπεύσει το Αλτσχάιμερ, μπορεί όμως να βοηθήσει να υποστηρίξουμε καλύτερα την καθημερινότητα και την ψυχική ευεξία αυτών των ανθρώπων. Κλείνοντας, θα ήθελα να σας προτείνω μία πολύ απλή άσκηση που μπορείτε να εφαρμόζετε και μόνοι σας στο σπίτι. Χρειάζεται μόλις 1 λεπτό και μπορεί να γίνει οποιαδήποτε στιγμή μέσα στην ημέρα. Ιδανικά και περισσότερες από μία φορές μέσα στην ημέρα. Στόχος είναι να κάνουμε μία μικρή παύση, να παρατηρήσουμε τι συμβαίνει μέσα μας και στο τέλος να επιστρέψουμε λίγο πιο συνειδητά στο παρόν. Τα βήματα της άσκησης αυτής είναι τα ακόλουθα. Πρώτα, σταματάμε. Κάνουμε μία μικρή παύση από αυτό που κάνουμε. Στη συνέχεια αναπνέουμε. Παίρνουμε 2-3 ήρεμες αναπνοές και προσέχουμε τον ρυθμό της αναπνοής. Προσέχουμε λοιπόν τον αέρα καθώς μπαίνει και βγαίνει από τη μύτη. Έπειτα παρατηρούμε. Τι αισθάνομαι στο σώμα μου, τι σκέφτομαι, τι συναισθήματα υπάρχουν αυτή τη στιγμή μετά από αυτές τις 2-3 ήρεμες ανάσες. Και τέλος, επιστρέφουμε. Συνεχίζουμε αυτό που κάναμε, αλλά με λίγο περισσότερη επίγνωση. Δεν χρειάζεται να αλλάξουμε αυτό που αισθανόμαστε ή να σταματήσουμε τις σκέψεις μας. Απλώς κάνουμε μία μικρή παύση, παρατηρούμε τι συμβαίνει και επιστρέφουμε στην καθημερινότητά μας. Η ενσυνειδητότητα δεν μας υπόσχεται ότι θα εξαφανίσει τις δυσκολίες της ζωής μας. Μας βοηθά όμως να στεκόμαστε απέναντί τους με περισσότερη ηρεμία, επίγνωση και αποδοχή. Ακόμα και λίγες στιγμές μέσα στην ημέρα στις οποίες σταματάμε, παρατηρούμε και επιστρέφουμε στο παρόν, μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Κλείνοντας, θα ήθελα να κρατήσουμε ένα απλό μήνυμα μέσα από ένα σύντομο απόφθεγμα. Δεν μπορούμε πάντα να αλλάξουμε όσα συμβαίνουν γύρω μας, αλλά μπορούμε να αλλάξουμε τον τρόπο που τα βιώνουμε μέσα μας. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.

0: Καλή σας ημέρα. Είμαι η Ιωάννα Κορσιδάκη, υπεύθυνη της εταιρείας Αλληλεγγύης για την νόσο Αλσχάιμερ και την υγιή γύρανση στο νομό Ηρακλείου. Με την ευκαιρία που γιορτάζουμε σε παγκόσμιο επίπεδο την ημέρα των ηλικιωμένων, επιτρέψτε μου να σας διαβάσω κάτι σχετικό. Αγαπητές φίλες και φίλοι, οι ηλικιωμένοι δεν είναι κάτι ξένο από μας. Είναι οι ρίζες της ζωής μας. Είναι εκείνοι οι οποίοι ξενύχθησαν στην κούνια μας, πόνεσαν με τον πόνο μας, έκλαψαν στις δυσκολίες μας, προσευχήθηκαν στο σταυροδρόμι του βίου μας, γονάτισαν για την υπέρβαση των έντονων προβλημάτων μας. Είναι εκείνοι που ανέχτηκαν τις παιδικές μας τρέλες, τις εφηβικές παλινδρομήσεις και ακρότητες. Είναι εκείνοι οι οποίοι στο διάβα της ζωής, με τις κατηθευτήριες και στηρικτικές συμβουλές τους, έπαιξαν το ρόλο του ακλόνητου υποστηλώματος στο χτίσιμο της ζωής μας. Αυτόν τον δάκρυ μας στήριξε σε ώρες ψυχικής υπερέντασης. Αυτόν τον χαμόγελο μας γλύκανε. Στη μελέτη του ήθους των κοινωνιών διαπιστώνομαι τη διαχρονική αναγνώριση όλων αυτών και ως συνέπεια την απόδοση σεβασμού και αγάπης προς τους υπερήλικες. Σήμερα όμως παρατηρούμε κάποια εκτροπή αυτής της πραγματικότητας στην περίπτωση υπερηλίκων που υπαφέρουν από σοβαρή νόσο, όπως είναι η ασθένεια από διοργάνωση της προσωπικότητας, η άνοια, η νόσος Αλσχάιμερ. Πλάι σε αυτούς τους συνανθρώπους μας, αλλά και στις οικογένειάς μας, στέκεται η οικογένεια στις δικές τους, αυτές που πάσχουν, στέκεται με περισσή αγάπη η εταιρεία νόσου Αλσχάιμερ Αλληλεγγύη για την πόλη του Ηρακλείου και τον ευρύτερο χώρο του νομού. Από εκεί αγωνίζεται σε καθημερινή βάση για να δώσει χαρά στα γυρατιά, στις ρίζες της ζωής μας. Ευχαριστώ.
1: Το αλληλέγγυο της Εκκλησίας στην Αλληλεγγύη. Μία εκπομπή ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για την άνοια νόσο Αλτσχάιμερ από την Αλληλεγγύη Ηρακλείου, εταιρείας νόσο Αλτσχάιμερ και υγιούς γύρανσης.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

Η ιστορία στο μικρόφωνο. Από την εκδοτική σειρά μαρτυρίες του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης.

Η εκπομπή αυτή είναι μια προσφορά της Εταιρείας Κρητικών Ιστορικών Μελετών και του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Παρουσιάζει η συγγραφέας Κλέρη Μητσοτάκη.

Στις 28 Οκτώβρη του 1940 η Ιταλία μας κήρυξε τον πόλεμο. Είμαι 20 χρονών. Δεν θα ξεχάσω την ημέρα αυτήν. Ήταν μια ηλόλουστη, μια φθινοπορεινή Δευτέρα. Τότε στα χωριά δεν είχε ράδια ούτε και τηλέφωνα. Αγγελιοφόροι στρατιώτες ή χωροφύλακες τρέχουν στα χωριά να αναγγείλουν τον πόλεμο που μας κήρυξε η Ιταλία και τη γενική επιστράτευση από κλάσεως 1917 και νεωτέρων. Αργότερα έμαθα ότι μόνο στη Θράκη είχαν καλέσει μέχρι την προχωρημένη κλάση του 1917, που είναι σήμερα, το 1940 δηλαδή, 43 χρονών άντρες. Στην υπόλοιπη Ελλάδα κάλεσαν μέχρι την κλάση του 1926, δηλαδή στη Θράκη κάλεσαν 9 παραπάνω κλάσεις. Το επίσημο κράτος έδειξε για άλλη μια φορά ότι εμάς τους Θρακιώτες μας είχε για πολίτες δεύτερης μοίρας. Τότε επιστρατεύτηκε και ο πατέρας μου, αυτός που είχε πολεμήσει στη Μικρά Ασία και είχε μείνει εκεί στα βάθη της Ασίας 8 μήνες εχμάλωτος των Τούρκων. Επιστρατεύτηκε και ο άντρας της μεγαλύτερης αδελφής μου. Εγώ μένω προστάτη στην πολυμελή οικογένειά μας, με το γέρο παππού μας, τη μητέρα μας, τις 5 αδελφές μου, ένα αδελφό μου, όλη μικρότερή μου, τη γυναίκα μου και το 40 μερών αγοράκι μας. Εκτός από το σπίτι μας βοηθάω και το σπίτι της μεγαλύτερης αδελφής μου που μένει στο χωριό Κλισό, 7 χιλιόμετρα μακριά από μας. Και μαζί με τους άλλους νεολαίους του χωριού βοηθούμε και τα σπίτια του χωριού που με την επιστράτευση έμειναν χωρίς προστάτη. Εκτός από τη διάκριση που έγινε στη Θράκη να πάρουν κάπου 9 προηγούμενες κλάσεις, μας δίνουν και άλλο κτύπημα. Το επίσημο κράτος βάζει το στρατό να επιτάξει όλα τα ζώα, γελάδια και βουβάλια, αφήνοντας σε κάθε οικογένεια μόνο 2 ζώα για ζυγό. Και το έκανε από 1ης μέχρι 20 του Φλεβάρι. Μας τα πήραν, μας επέταξαν όλα τα γελάδια και βουβάλια από όλη τη Θράκη. Ήταν το μεγαλύτερο έγκλημα που μπορούσε να μας κάνει το επίσημο κράτος. Το γιατί, καμιά εξήγηση. Ο νόμος του κράτους είναι νόμος, πρέπει να συμμορφωθείς. Και μάλιστα εν καιρό πολέμου αδιαμαρτύρητα. Και έτσι αδιαμαρτύρητα παρέδωσε ο κόσμος της Θράκης όλα του τα ζώα. Και ενώ γίνονταν αυτές οι διακρίσεις στη Θράκη, στην Αλβανία πάνε οι φαντάροι μας μπροστά. Ασφαλώς και Θρακιώτες φαντάροι. Διώχνουν τους Ιταλούς από τα λίγα χιλιόμετρα που είχαν προχωρήσει τις πρώτες μέρες οι Ιταλοί στο ελληνικό έδαφος. Τώρα συνεχίζουν να τους διώχνουν και πέρα από τα σύνορα. Έχουν μπει στο αλβανικό έδαφος, ελευθερώνοντας ελληνικότατες πόλεις όπως την Κοριτσά, το Αργυρόκαστρο και πολλές άλλες κομοπόλεις και χωριά. Όλη η Ελλάδα στο πλευρό των στρατιωτών μας. Οι γυναίκες σε πόλεις και χωριά πλέκουν μάλινες φανέλες και κάλτσες για τους στρατιώτες μας που πολεμούν στην Αλβανία στα χιόνια και τους πάγους. Ο κόσμος είναι καταστοχωρημένος για τον πόλεμο που συνεχίζεται επί μήνες εκεί στην Αλβανία. Γιατί ο πόλεμος δεν είναι παιχνίδι. Οι σφαίρες εκεί που πέφτουν καίνε, σκοτώνουν ανθρώπινες ψυχές. Αφήνουν μαυροφορεμένες μανάδες, συζύγους, αδέρφια, ορφανά παιδιά. Τα άρματα γκρεμίζουν σπίτια, γέφυρες που έχουν κτιστεί με κόπο και αμέτρητα έξοδα. Μα αφού επιδρομείς έρχονται να μας κατακτήσουν, να μας υποδηλώσουν, οι Έλληνες πολεμούν με την καρδιά τους, αψηφώντας κόπους και θυσίες. Εγώ σαν άτομο, ενώ καταλαβαίνω και πολύ καλά μάλιστα τι θα πει πόλεμος, πάντα επιθυμούσα να γίνω στρατιώτης, όπως και κάθε Έλληνας νεολαίος. Και επίσης αφού ενώ η κλάση μας του 1941 είχε περάσει από επιλογή, δεν μας έχουν καλέσει ακόμα. Και να λοιπόν, φτάνει η ώρα να πραγματοποιηθεί ο πόθος μου. Ενώ μένεται ο πόλεμος επί 5 μήνες στην Αλβανία, επιτέλους στις 20 του Μάρτη του 1941 έρχεται εγκύκλιο στο χωριό με τα 12 ονόματα συγχωριανών που είμαστε της ίδιας κλάσης του 1941 και μας καλεί να παρουσιαστούμε στο Κέντρο Εκπαιδεύσεως Ναυπλίου στις 10 του Απρίλη για κατάταξη στο στρατό. Εδώ θα κάνω μια παρατήρηση στον εαυτό μου. Προλίγου παρίστανα τον υπερπατριώτη. Αγωνιούσα πότε επιτέλους θα γινόμουν κι εγώ στρατιώτης. Τώρα που ήρθε η εγκύκλιος και μας καλεί για κατάταξη, για μια στιγμή χάρηκα. Πάω στο σπίτι, βλέπω το γερό παππού μου,
τη μητέρα μου που ο άντρας της, δηλαδή ο πατέρας μου, ήταν στρατιώτης, τη γυναίκα μου με το 6 μηνών αγοράκι μας, τα 6 μικρότερα αδερφάκια μου, τους λέω με χαρά για την εγκύκλιο που μας καλεί για κατάταξη, δεν βάζει τα κλάματα κανείς. Μα τα μάτια τους θόλωσαν κάπως. Η μητέρα με σταθερή φωνή με λέει, τι να κάνουμε παιδί μου, αφού η πατρίδα σας καλεί θα πάτε, και εξάλλου αυτό το περιμέναμε. Μα τα αδερφάκια μου όλα μαζί με μια φωνή και με δακρυσμένα μάτια με κοίταξαν λυπημένα και με είπαν «Και εμείς τι θα κάνουμε χωρίς εσένα?» Εκείνη τη στιγμή πήγε περίπατο και ο πατριωτισμός μου και η χαρά μου που θα γίνω κι εγώ στρατιώτης. Τους κοίταξα όλους, τους λυπήθηκα. Τι θα έκανε αυτή η πολυμελής οικογένεια χωρίς άντρα προστάτη, με το γέρο παππού και το ζευγάρι για ζέψιμο, ένα βόδι και μια βουβάλα άζευτη? Πώς θα τη μάθουν στο ζυγό? Όταν μαζί με τον παππού μου την πρωτοζέψαμε, παραλίγο να μας σκότωνε, γιατί ήταν άζευτη. Τώρα ποιος θα τη μάθει στο ζυγό? Αυτό είναι που με στεναχωρεί περισσότερο και ξεχνώ τη χαρά μου για το στρατιωτικό. Μένομαι λίγο σιωπηλή. Τη σιωπή μας τη λύνει καλή μου και θαραλέα γυναίκα. «Έλα καημένε», με λέει. «Δεν είμαστε μόνο εμείς, όλη η Ελλάδα, όλοι οι Έλληνες σήμερα είναι επιποδός. Η Ιταλία μας έχει κηρύξει τον πόλεμο. Να πας με τις ευχές μας. Εγώ δεν είμαι δασκάλα, είμαι αγρότησα. Θα είμαι στη θέση σου». Τις λίγες μέρες που έχουμε μπροστά μας, όσον έρθει η ώρα της αναχώρησης, προσπαθώ να κάνω τις πιο απαραίτητες δουλειές. Αλλά οι μέρες όταν είναι μετρημένες περνάνε πολύ γρήγορα. Και να, στις 2 του Απρίλη μας ειδοποιεί η υποδιοίκηση Ορεστιάδας την επομένη στις 7 η ώρα το πρωί να παρουσιαστούμε στα γραφεία τους, να πάρουμε το φύλλο πορείας και αμέσως να πάμε στο σιδηροδρομικό σταθμό, γιατί στις 8 η ώρα το πρωί το τρένο αναχωρεί. Από βραδύ στο σπίτι μας είναι γεμάτο από γειτόνους γέρους και γειτόνισσες που οι άντρες τους είναι στρατιώτες, έφεδροι, επιστρατευμένοι, άλλοι στο μέτωπο, άλλοι κάπου στα μετόπισθεν. Παλιότερα, εν καιρό ειρήνης, οι επιστρατευμένοι νεοσύλλεκτοι το τελευταίο βράδυ γλεντούσαν, χόρευαν όλη τη νύχτα στο κεντρικότερο καφενείο του χωριού και όλο το χωριό τους καμάρωνε. Αυτά γίνονταν εν καιρό ειρήνης. Μα η σημερινή επιστράτευσή μας δεν είναι σαν αυτές. Σήμερα από όλα τα χωριά της Ελλάδας οι άντρες είναι επιστρατευμένοι. Είναι στρατιώτες έφεδροι. Πολλοί είναι στο μέτωπο της Αλβανίας. Ήδη σε μερικά σπίτια έχει φτάσει θλιβερή είδηση ότι ο άνθρωπός τους έχει πέσει στα πεδία των μαχών, ηρωικός, υπερπίστεως και πατρίδος. Πολλοί έχουν επιστρέψει στα χωριά τους με αναρωτική άδεια για κάποιο τραύμα, άλλοι ίσως ελαφριά, μ' άλλοι με πατερίτσες από κρυοπαγήματα. Μα και ορίζοντας μαύρος φαίνεται. Τα στρατεύματα του Χίτλερ έχουν καταλάβει τη Βουλγαρία, είναι δίπλα στα μακεδονικά σύνορά μας. Και ώρα με την ώρα υπάρχει ο φόβος να επιτεθούν και αυτά στην άμυρη Ελλάδα, αφού τα ιταλικά στρατεύματα δεν μπόρεσαν να την υποτάξουν, αλλά απέναντίας υποχωρούν στο εσωτερικό της Αλβανίας. Από βραδύς λοιπόν, γεμάτο το σπίτι μας, γέρους και γειτόνισσες που οι άντρες τους είναι επιστρατευμένοι. Συζητάμε για την εμπόλεμη κατάσταση. Κάποια στιγμή κάπως σοβαρός τους λέω: «Αγαπητοί μου και αγαπητές μου, ό,τι και αν γίνει, μη λιποψυχήσετε, μην απελπιστείτε. Κρατήστε την ψυχραιμία σας. Η ζωή συνεχίζεται. Τα παιδιά μας, τα παιδιά σας θέλουν φροντίδα. Ουδέποτε να τα κρίσετε μπροστά τους. Μην τα καθυστερήσετε, μην τα εμποδίζετε από το διάβασμα. Μην τα στερήσετε το σχολείο. Τα παιδιά μας πρέπει να μάθουν γράμματα. Οι γονείς μας κάποτε δεν ήθελαν να μάθουμε γράμματα. Εμείς όμως που έχουμε καταλάβει την αξία των γραμμάτων πρέπει να τα βοηθήσουμε. Δεν είναι άξια μόνο τα παιδιά των πόλεων να γίνουν δάσκαλοι, καθηγητές και μεγάλοι επιστήμονες. Και από χωριά ευτυχώς έχουμε καταξιωμένους επιστήμονες. Δεν πρέπει να πάνε χαμένα ταλέντα με μόνη την αιτία για την εχωριατόπεδα. Και τώρα έρχομαι στην επιστράτευσή μας. Τα ψέματα τελείωσαν. Από το χωριό στις 28 του Οκτώβρη επιστρατεύτηκαν κάπου 50 άντρες. Αύριο λοιπόν θα φύγουμε άλλοι 12 συγχωριανοί. Θα πάμε να ντυθούμε στρατιώτες, να υπηρετήσουμε τη στρατιωτική θητεία μας, την πατρίδα μας. Είμαστε νεοσύλλεκτοι. Είμαι βέβαιος όμως ότι όσο να τελειώσει η εκπαίδευσή μας θα τελειώσει και ο πόλεμος.
Τα ελληνικά στρατεύματα θα διώξουν τους Ιταλούς από όλη την Αλβανία και η Αγγλία με τη Γαλλία θα νικήσουν τον Χίτλερ. Θα τελειώσει ο πόλεμος. Θα έρθουν τα επιστρατευμένα παιδιά σας και οι άντρες σας και εμείς σαν κληρωτοί θα υπηρετήσουμε το υπόλοιπο της θητείας μας εν ειρήνη. Αυτά που σας λέω τα πιστεύω γιατί αυτά διαβάζω στις εφημερίδες. Αλλά και να αργήσει να γίνει αυτό που σας λέω τελικά, η νίκη θα είναι πάλι δικιά μας και των συμμάχων μας. Αλλά εγώ σαν άτομο, όσο να τελειώσει αυτός ο καταραμένος

Την άλλη μέρα, 3η Απρίλη 1941, πολύ πρωί σηκωθήκαμε και άρχισαν οι προετοιμασίες για την αναχώρησή μου. Ο προσωρινός μεγάλος άσπρος σάκος γέμισε με μερικά τσουρέκια, τυρί, πρόβιο, όλα του σπιτιού. Μερικά βρασμένα αυγά στο καλαθάκι που είχα πλέξει ο ίδιος. Ναι, έπλεκα ωραία καλάθια με βέργες σιτιάς. Είχα μάθει όταν βοσκούσα τα βουβάλια μας. Η μητέρα μου και η γυναίκα μου τα ετοίμασαν όλα αυτά. Ήρθε η στιγμή της αναχώρησής μου. Χαιρέτησα πρώτα το γέρο παππού μου, τη μητέρα μου, τη γυναίκα μου, το 6 μηνών αγοράκι μου, τις 5 μικρότερες αδελφούλες μου και τον μικρότερο αδελφό μου που ήταν τότε 6 χρονών και η μικρότερη αδελφούλα μου 4 χρονών. Ολονών τα μάτια ήταν θολά, μα βαστούσαν. Όταν σήκωσα τη μικρότερη αδελφούλα μου τη φίλησα. Αυτή με αγκάλιασε και έβαλε τα κλάματα. Τότε όλοι άφησαν τα δάκρυά τους να βλακώσουν τα μάγουλά τους. Είναι αλήθεια, συγκινήθηκα πολύ κι εγώ, μα κρατήθηκα. Ίσως γιατί ήταν παρούσες πολλές γειτόνισσες που είχαν έρθει να με χαιρετήσουν για τελευταία φορά κι αυτές. Ίσως θυμήθηκα το τραγούδι που λέει «Οι άντρες δεν κλαίνε, δεν κλαίνε». Η μητέρα μου και η καλή μου γυναίκα γρήγορα συνήλθαν, σκούπισαν τα δάκρυά τους. Και ενώ εγώ απομακρυνόμουν, αυτές με έστελναν ευχές και κουνούσαν τα βρεγμένα με δάκρυα μαντήλια τους. Στην κεντρική πλατεία του χωριού ανταμώσαμε και 12 επιστρατευμένοι συγχωριανοί που ήμασταν οι Δωδόπουλος Πασχάλης του Χρήστου, Δωδόπουλος Δημήτριος του Κωνσταντίνου, Κωστόπουλος Πασχάλης του Δημητρίου, Μαγολίδης Κώστας του Στέργιου, Μιλωνάς Αθανάσιος του Νικολάου, Παλαιολόγος Δημήτριος του Κωνσταντίνου, Πολίδης Ράδες του Νικολάου, Ρουσόπουλος Χρήστος του Δημητρίου, Σταματόπουλος Χρήστος του Σιδέρη, Συναπίδης Βασίλειος του Πασχάλη, Τσονίδης Νικόλαος του Παναγιώτη, Χριστοφορίδης Ιωάννης του Αθανασίου. Και ενώ αναχωρούσαμε, ο κόσμος μας χαιρετούσε.

Στα πόδια σε μια ώρα φτάσαμε έξω από την υποδιοίκηση χωροφυλακής Ορεστιάδας. Ναι, τότε δεν υπήρχε ούτε λεωφορείο, ούτε αγροτικό αυτοκίνητο. Πήραμε το φύλλο πορείας και πήγαμε στο σιδηροδρομικό σταθμό της Ορεστιάδας. Πολλοί κόσμος είχε συγκεντρωθεί, επιστρατευμένοι από τα γύρω χωριά, αλλά και συγγενείς τους για να τους χαιρετήσουν για τελευταία φορά. Το τρένο είχε πάει να πάρει τους επιστρατευμένους από τα δίκαια, που εκεί θα είχαν συγκεντρωθεί όλα τα γύρω χωριά του Τριγώνου. Και να, η ώρα 9 έφτασε το τρένο με βαγόνια φορτηγά, από αυτά που έγραφαν τότε «Ήπι 8, άντρες 45». Τακτοποιηθήκαμε εύκολα, γιατί τα 40-50 βαγόνια του ήταν ακόμα άδεια. Σε λίγο το τρένο βάζει μπρος. Σφυρίζει πολλές φορές για να μην μείνει κανένας έξω. Ξανασφύριξε, έβγαλε μαύρο καπνό και άρχισε να κυλάει πάνω στις ράγες. Από κάτω χιλιάδες μαντήλια κουνούν, στέλνουν φιλιά. Οι φωνές των επιστρατευμένων πνίγονται από το βουγγητό και το σφύριγμα του τρένου. Πρώτος σταθμός, ο σταθμός του χωριού μας Νέο Χειμώνιο. Ξέρουμε ότι το τρένο δεν θα σταματήσει. Σπροχνόμαστε με τους υπόλοιπους φίλους μας και τους παρακαλούμε να μας αφήσουν κοντά στην πόρτα για να δούμε και να χαιρετήσουμε τους δικούς μας που οπωσδήποτε θα είναι στο σταθμό, όπως και ολόκληρο το χωριό. Ο μηχανοδηγός φαίνεται δεν έχει ενημερωθεί καλά. Πλησιάζοντας το σταθμό του χωριού μας, βλέπει ολόκληρο το χωριό εκεί και νομίζοντας ότι έχει επιστρατευμένους που θα ανέβαιναν στο τρένο, κόβει ταχύτητα και πατά φρένο. Όσο να του κάνουν σήμα να μην σταματήσει, προλαβαίνουμε να πιάσουμε μερικά χέρια συγχωριανών μας, στην τύχη βέβαια, μα όλοι είναι γνωστοί, συγχωριανοί, συγγενείς.

εις γειτόνι μας. Με τα μάτια ψάχνουμε τα δικά μας πρόσωπα, τα αναγνωρίζουμε μέσα στο πλήθος, βλέπουμε τα δακρυσμένα μάτια τους. Αλλά το τρένο σφυρίζει δυνατά πολλές φορές να απομακρυνθεί ο κόσμος από τα βαγόνια, βγάζει πυκνό μαύρο καπνό και αρχίζει να ταχύνει τα βήματά του. Το τρένο ξανασφυρίζει πολλές φορές. Βγάζει κι άλλον μαύρο καπνό. Οι ρόδες γλιστρούν πάνω στις ράγες. Και όπως είναι καρφωμένα τα μάτια μας στον κόσμο του χωριού μας, νομίζουμε ότι το τρένο είναι σταματημένο και ο κόσμος του χωριού μας απομακρύνεται. Σε λίγο τα σπίτια του χωριού γίνονται πιο μικρά και ακόμα πιο μικρά. Και να, στη στροφή, χάνεται το χωριό μαζί με τον κόσμο του και τα κεραμίδια του. Περνούμε από χωριά γνωστά, ο κόσμος μας χαιρετάει παντού. Μα η εικόνα του χωριού μας δεν φεύγει από τη σκέψη μας. Φωνάζουμε, τραγουδούμε μαζί με τους άλλους φίλους μας. Σε όλους τους σταθμούς σταματάει το τρένο για να πάρει επιστρατευμένους. Αγκαλιές, φιλιά, δάκρυα. Παντού ο ίδιος κόσμος. Για δύο ή τρεις επιστρατευμένους, ολόκληρο το χωριό στο σταθμό να χαιρετήσει τα παιδιά του που πάνε να ντυθούν στρατιωτάκια και σίγουρα να πολεμήσουν, αφού ο πόλεμος συνεχίζεται. Δεν θα σταθώ να ξεστορίσω όσα για πρώτη φορά βλέπουμε κατά τη διαδρομή διασιδηρομικός με το φορτηγό τρένο από Νέα Οροστιάδα για Ναύπλιο. Θα σταθώ σε μερικά σημεία που πρέπει να σημειωθούν. Οι περισσότεροι, για να μην πω όλοι, βλέπαμε θάλασσα από το σταθμό της Αλεξανδρούπολης για πρώτη φορά. Ναι, πράγματι, απέραντη, γαλάζια, όπως ακριβώς τη δείχνουν οι χάρτες στα σχολεία. Μα δεν μπορούμε να τη δοκιμάσουμε αν είναι αλμύρι, όπως λένε. Δεν θα σταθώ στις πόλεις που περάσαμε, ούτε τα βουνά με τις γαλαρίες, τα χωριά που είναι σκαρφαλωμένα στις πλαγιές των βουνών. Λίγο θα σταθώ στη Μεγαλούπολη, την ύφη του Θερμαϊκού, την απέραντη αυτή πολιτεία με τους 800.000 κατοίκους της. Με τα ομοιόμορφα μέγαρά της, με τα τραμ, με τα πολλά ταξί, με τις πολλές κούρσες και άλλα φορτηγά. Με το λευκό πύργο της, με το κάστρο του Επταπυργίου, γεντικουλέ του λέει ο λαός. Εδώ για πρώτη φορά βλέπουμε Άγγλους στρατιώτες και Ιταλούς εχμαλώτους. Στη Λάρισα βλέπουμε για πρώτη φορά σε μικρή απόσταση στο αεροδρόμιο της Λάρισας αεροπλάνα. Κάποιος από το βαγόνι μας που έχει κάνει πολλές φορές τη διαδρομή αυτή μας δείχνει τη γέφυρα του Γοργοπόταμου. Τότε δεν έχει γίνει ακόμα θρύλος της ελληνικής αντίστασης. Πού να φανταστούμε πως 25 προς 26 Νοέμβρη του 1942 θα την ανατείναζαν οι 150 αντάρτες του Ελλάς με τον επίσης αργότερα θρυλικό Άρη Βελουχιώτη και τους 60 του ΕΔΕΣ, του στρατηγού Ζέρβα, και θα ακουστεί σε όλη την Ελλάδα, μα και σε όλο τον κόσμο το γεφύρι αυτό. Λίγο πιο κάτω βλέπουμε και την άλλη επίσης μεγάλη γέφυρα της Παπαδιάς σε πάρα πολύ ύψος από τη γη, της βαθιάς ρεματιάς και με κάμποσα μέτρα μάκρος. Το φορτηγό τρένο μας σε πάρα πολλούς σταθμούς αφήνει προτεραιότητα στα τρένα που μεταφέρουν στρατό ή πολεμικό υλικό. Γι' αυτό από τη Νέα Οριστιάδα μέχρι την Αθήνα κάναμε 4 μέρες. Είμαστε στο σταθμό Χαρνών. Εδώ μαθαίνουμε πως σήμερα, Κυριακή 6 του Απρίλη 1941, η Γερμανία προσπάθησε να παραβιάσει τα σύνορά μας εκεί στη Μακεδονία, στο Μπέλες και Ρούπελ, και ότι έσπασαν τα μούτρα τους από τις εκεί στρατιωτικές μονάδες. Ζητοκραυγάζομαι, φωνάζουμε, τραγουδάμε. Εγώ απορώ πως από τόσους σταθμούς που περάσαμε δεν ακούσαμε αυτό που είχε γίνει στις 6 ώρα το πρωί. Μπορεί να μας το έλεγαν, αλλά εμείς από τις φωνές και τα τραγούδια μας δεν το είχαμε καταλάβει. Τα μάτια μας είναι καρφωμένα στην απέραντη πολιτεία που λέγεται Αθήνα και είναι η πρωτεύουσα της Ελλάδας μας. Με τα πολλά το τρένο φτάνει κάποτε στο σιδηροδρομικό σταθμό της Αθήνας που λέγεται Λαρίσης. Οι λοχίες που μας συνοδεύουν μας παραδίδουν σε λοχίες της φρουράς των Αθηνών. Μας βάζουν σε τριάδες. Ένας λοχίας μπροστά, άλλος πίσω και στα πλάγια και ξεκινάμε. Έτσι πεζοπορία βαδίζομαι για να φτάσουμε από το σταθμό Λαρίσης μέχρι το Κολωνάκι και στην οδό Σίνα που είναι το φρουραρχείο των Αθηνών.

μάτια μας δεξιά και αριστερά στα πανύψηλα μέγαρα που πουθενά όμως δεν περνούν τα 8 πατώματα. Σε πολλά σταυροδρόμια οι άνδρες της τροχέας θέλουν να κόψουν τη φαλαγκά μας για να περάσουν τραμ και αυτοκίνητα. Με τα δυσκολίες μας κόβουν. Φοβούμενοι εμείς μη χάσουμε την παρέα μας, τους συγχωριανούς μας, κοιτάζομαι να περάσουμε μπροστά από τα τραμ και τα αυτοκίνητα που ο χωροφύλακας έδωσε το ελεύθερο να ξεκινήσουν. Είμαστε άβγαλτοι που δεν ξέρουμε αυτούς τους κανόνες, μα τα τυπώνουμε για να τα ξέρουμε την άλλη φορά. Αν γυρίσουμε με το καλό στο χωριό, θα τα διηγούμαστε και θα γελάμε. Η διαδρομή είναι μεγάλη. Βαδίζουμε στους κατάμαυρους μόνο πίσα δρόμους. Δεξιά και αριστερά τα κάτασπρα μαρμάρινα κράσπεδα και πεζοδρόμια. Κάτασπρα μαρμάρινα και τα σκαλοπάτια των κτηρίων. Πολλά κτίρια από κάτω μέχρι πάνω όλο μάρμαρο. Ίσως είναι κτίρια που στεγάζουν κρατικές υπηρεσίες. Βλέπουμε μαρμάρινα γάλματα, μα από μακριά δεν διακρίνουμε ποιος ήρωας είναι. Όπως έλεγαν στο χωριό μας, στις Αθήνας τους δρόμους και λάδι να χύσεις θα το μάσεις, ενώ στα χωριά μας το χειμώνα λάσπες μέχρι το γόνατο και το καλοκαίρι μια πιθανή σκόνη. Όταν περνούσε κοπάδι πρόβατα, η σκόνη σηκωνόταν σύννεφο και οι φράχτες με τσαλιά, αγκάθια. Με τα πολλά φτάνουμε στο φρουραρχείο Αθηνών, που αυτό μας στέλνει στο φρουραρχείο Πειραιός. Με συνοντούς και πάλι τους λοχίες και τους στρατιώτες δεξιά και αριστερά μας, βαδίζομαι και βαδίζομαι από άλλους δρόμους της Αθήνας. Οι δρόμοι πάντα με άσφαλτο στρωμένοι, τα κράσπεδα με μάρμαρο, παντού ψηλά μέγαρα, παντού αστραφτερά. Και να η κεντρικότερη πλατεία της Αθήνας, η Ομόνια. Μας κατεβάζουν στον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο. Η ίδια απορία σε όλους μας. Να κατεβούμε πάντα μαρμάρινα σκαλοπάτια με στη γη και εκεί κάτω σιδηροδρομική γραμμή και τρενάκια με πολλά βαγόνια. Πάντα ο ίδιος θαυμασμός και για τους δρόμους και του Πειραιά. Κάποτε φτάνουμε στο φρουαρχείο Πειραιός και από εκεί σε μια στρατόνα κάπου εκεί κοντά που δεν έχω σημειώσει οδό. Με τις φιλικές παρέες πιάνουμε μια γωνιά και κάνουμε σχόλιο για ό,τι έχουμε δει και τα συγκρίνουμε με την κατάσταση του χωριού μας, έστω των πόλεων της περιοχής μας, της Οριστιάδας και του Διδημότυχου, που άσφαλτο έχουν μόνο στον κεντρικότερο δρόμο της πόλης, μα και εκείνος όλο μπαλώματα. Σε λίγο φτάνουν και άλλοι επιστρατευμένοι της κλάσεώς μας 1941 και σε λίγο να και κριτικοί που έχουν έρθει στον Πειραιά με πλοίο. Οι κριτικοί μόλις έρχονται δίνουν ζωή στο στρατόνα μας. Έχουν μαζί τους λύρες και βιολιά. Αρχίζουν να παίζουν και να χορεύουν τους λεβέντικους κριτικούς χορούς. Όλοι τους με την κριτική ενδυμασία, βράκες, γελέκα σταυρωτά, μπότες, άλλοι κόκκινες, άλλοι μαύρες και με την κριτική πλεκτή με κρόζωνα σερβέτα στο κεφάλι. Μερικοί με ανδρικές χακί κοιλώτες και κόκκινες μπότες. Θα είναι ή από τις πόλεις ή και από χωριά οι πιο βαστούμενοι. Δεν θέλω να υποβαθμίσω τις άλλες περιοχές της Ελλάδας, μα οι κριτικοί, οι περισσότεροι, έχουν λεβέντη και κορμοστασιά και κατάμαυρο μουστάκι. Μπαίνουμε κι εμείς στο χορό, μα δεν καταφέρνουμε τους κριτικούς χορούς. Παίζουν καλαματιανούς και ζερτά. Έχει σκοτεινιάσει για τα καλά όταν περνούν από πάνω μας δύο αεροπλάνα. Σε λίγο αρχίζουν να μουγκρίζουν οι σιρήνες του Πειραιά και της Αθήνας για συναγερμό. Τα αεροπλάνα ξαναφαίνονται. Βγαίνουν αμέτρητοι προβολής και λαμποκοπούν τα αεροπλάνα στο φως των προβολέων. Μαθαίνουμε πως τα αεροπλάνα ήταν γερμανικά. Όταν εμφανίζονται τα αεροπλάνα, αμέτρητοι προβολής τα δείχνουν και σαν βροχή πηγαίνουν προς τα πάνω τα χρωματιστά φλογοβόλα πυρά των αντιεροπορικών πυροβόλων, τόσο από τη στεριά όσο και από τη θάλασσα, από τα πολεμικά πλοία μας. Κοντεύουν μεσάνυχτα όταν και τα δύο γερμανικά αεροπλάνα κάνουν βουτιά στο λιμάνι και πετυχαίνουν το σκοπό τους. Χτυπούν το φορτηγό πλοίο που ήταν γεμάτο με πολεμικό υλικό, έτοιμο να ξεκινήσει για τη Θεσσαλονίκη, για το νέο μέτωπο της Μακεδονίας, τον Μπέλες και το Ρούπελ. Όπως μαθαίνουμε αργότερα, τα αεροπλάνα χτύπησαν το πλοίο αυτό ύστερα από υπόδειξη κάποιων γερμανόφιλων Ελλήνων προδοτών με φωτοβολίδα που έριξαν πάνω στο πλοίο.

Η ιστορία στο μικρόφωνο. Από την εκδοτική σειρά μαρτυρίες του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης.

0: Η εκπομπή αυτή είναι μια προσφορά της Εταιρείας Κρητικών Ιστορικών Μελετών και του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Παρουσιάζει η συγγραφέας Κλέρη Μητσοτάκη.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

Μορφές από το Συναξάρι. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού. Η Αλκιόνη Αδαμάκη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο της συγγραφέως Ιωάννας Κατσούλα, των εκδόσεων Κυπρής.

8 Οκτωβρίου. Μνήμη της Αγίας Πελαγίας της Παρθένου, της Οσίας Μητρός ημών Πελαγίας της Αποετερίδων, της Αγίας Ταϊσίας της Πρότερων Πόρνης, του Αγίου Οσιομάρτυρος Ιγνατίου του Νέου, του Εκτυρνόβου Βουλγαρίας, αθλήσαντος το έτος 1814, του Αγίου Νεομάρτυρος Ιωάννου του Εκπρούσης, του Οσίου Δοσιθέου Ηγουμένου της Μονής εν Βεχνεόστροβ Ρωσίας, του Οσίου Τρίφωνος Ηγουμένου της Μονής Βίατκας Ρωσίας,

Η Αγία Πελαγία. Η Αγία Πελαγία ζούσε στην Αντιόχεια. Ήταν πόρνη. Κάποια μέρα άκουσε ένα κήρυγμα από τον επίσκοπο Νόνο. Μετανόησε. Μοίρασε τα χρήματά της στους φτωχούς. Βαπτίστηκε και πήγε στην Ιερουσαλήμ, περνώντας τη ζωή της με άσκηση.

Οσία Ταϊσία. Αλήθεια είναι ότι όσο χαμηλά κι αν πέσει κανείς, υπάρχει τρόπος να σωθεί όταν το θελήσει. Βέβαια, το «επιστρέψε εξοδού ανομίας» είναι κάτι το πολύ δύσκολο που θέλει γενναίο φρόνημα και μεταβολή τρόπου ζωής. Τότε, όπως λέγει ο Κύριος, «χαρά έστε εν το ουρανό, επί ενή αμαρτωλό μετανοούντι». Αυτά μας θυμίζει η Οσία Ταϊσία, η οποία έζησε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα. Όταν έγινε 17 ετών, η μητέρα της την οδήγησε σε ένα πορνείο, όπου η μεγάλη της ομορφιά άναβε τη φλόγα της λαγνίας σε όσους την έβλεπαν. Ξαφνιάζει η ενέργεια αυτή της μητέρας, η οποία όπως φαίνεται δεν είχε ηθικές αρχές. Για χρόνια πολλά η Ταϊσία ζούσε μέσα σε αυτήν την ακολασία, από την οποία συγκέντρωσε πολύ μεγάλη περιουσία. Η φήμη της ηθικής πτώσης της έφτασε και στους πατέρες της Αιγυπτιακής ερήμου, οι οποίοι συγκλονίστηκαν από τη μεγάλη αμαρτία της κόρης και αποφάσισαν να σώσουν αυτή τη δύστυχη ψυχή. Συγκεντρώθηκαν οι όσοι οι πατέρες της Αιγύπτου και συζήτησαν το θέμα της σωτηρίας αυτής της τόσο χαμηλά πεσμένης ψυχής. Πώς όμως να την πλησιάσουν? Πώς να τις μιλήσουν? Ανέλαβε τότε ο Αββάς Σεραπείων να διευθετήσει την λεπτή και δύσκολη αυτή αποστολή. Προσευχήθηκε θερμά και ξεκίνησε να βρει το απολωλός πρόβατο για να το φέρει στη μάντρα του Κυρίου. Φόρεσε πάνω από το τρίχινο ένδυμά του στρατιωτική στολή και ήρθε στο πορνείο ζητώντας την Ταϊσία. Όταν εκείνη παρουσιάστηκε μπροστά του, της έδωσε ένα χρυσό νόμισμα προκειμένου να τον δεχτεί. Κατόπιν εισήλθαν μαζί στο εσωτερικό δωμάτιο και ο Αββάς Σεραπείων με θλίψη μεγάλη πήρε το λόγο. «Τι σου έφτεξε ο Χριστός μας, Ταϊσία, και τον προσβάλλεις τόσο άσπλαχνα?» Σταμάτησε γιατί δεν μπορούσε να συνεχίσει, μιας και τον έπνιγαν οι λυγμοί. Από τα βαθουλωμένα μάτια του έτρεχαν καυτά δάκρυα. Η Ταϊσία ένιωσε ένα ρεύμα να την διαπερνά. «Ποιος είσαι?» τον ρωτά. «Τι θέλεις από μένα? Γιατί κλαις?» Και ο Όσιος Σεραπείων βγάζει τον στρατιωτικό χιτώνα του και δείχνοντάς της το τίμιο μοναχικό του σχήμα, της εξήγησε ποιος είναι και τι ζητά. Και ενώ τα δάκρυά του έτρεχαν ασταμάτητα, της είπε: «Πώς να μη θρηνώ, κόρη μου, όταν βλέπω τον σατανά να παίζει στη μορφή σου?» Η κόρη ταράχτηκε, συγκλονίστηκε. «Τώρα, Αβά, για μένα είναι πολύ αργά», ψιθύρισε. «Μέσα μου δεν έχει μείνει τίποτε όρθιο. Όλα τα έδωσα στην ικανοποίηση της σάρκας. Τα σκέπασα με τη λάσπη της αμαρτίας». Η νεαρή Ταϊσία δεν αγνοούσε ότι ο Θεός είναι παντοδύναμος και επιφυλάσσει στους αμαρτωλούς αιώνια τιμωρία, ακούγοντας όμως τον Άγιο Μοναχό να της μιλά για μετάνοια. Ξύπνησε από την άμβλυνση που εξαιτίας των παθών βασίλευε στη συνείδησή της.
«Η ευσπλαχνία του Θεού είναι άπειρη», της τονίζει ο Αββάς Σεραπείων. «Και περιμένει να μετανοήσει ο αμαρτωλός για να τον δεχτεί με χαρά στη Βασιλεία των Ουρανών». Και το θαύμα που τόσο καρτερούσε ο Όσιος έγινε τη στιγμή εκείνη. Η Ταϊσία συντετριμένη έπεσε στα πόδια του λέγοντας «Βγάλε με από εδώ, Πάτερ Τίμιε, δείξε μου τον δρόμο της σωτηρίας». «Ακολούθησέ με», της είπε ο Όσιος. Η Ταϊσία παρακάλεσε τον Όσιο να της δώσει μία μόνο ώρα διορία πριν τον ακολουθήσει. Τρέχοντας έφυγε και πήγε στην κεντρική πλατεία της Αλεξάνδρειας και παρουσία πλήθους μεγάλου μετέφερε εκεί με δικούς της ανθρώπους όλα τα πλούτη που είχε αποκτήσει. Και ενώ συγκέντρωνε όλα τα πλούτη της, διαλαλούσε τι επρόκειτο να κάνει. Παρά τα εμπόδια που της προέβαλαν οι συμπατριώτες της και οι πρώην εραστές της, η Ταϊσία ενώπιον του πλήθους έκαψε δημόσια όλα τα πολυτελή της φορέματα, χρήματα, πολύτιμα αντικείμενα, έπιπλα και ό,τι άλλο έχει αγοράσει με τον μισθό της πορνείας, φωνάζοντας δυνατά προς όλους. «Ελάτε, ελάτε πάντες, οι μετεμού πορνεύσαντες, και είδετε κατά την ώραν ταύτην πώς κατέκαυσα πάντα εκείνα τα οποία κακώς δια της πορνείας απέκτησα». Ύστερα γύρισε στον Όσιο Σεραπείωνα και μαζί του, χωρίς άλλη κουβέντα, ανεχώρησαν για την έρημο. Περπάτησαν πολύ, ώσπου έφτασαν σε ένα γυναικείο μοναστήρι. Εκεί άφησε ο Αββάς Σεραπείων την Ταϊσία να μείνει όσο χρόνο θα της υποδείκνυε ο Θεός. Η Ταϊσία έμεινε έγκλειστη σε ένα κελί, προσφέροντας κάθε στιγμή τα δάκρυα και τους στεναγμούς της για να αξιωθεί της ευσπλαχνίας του Θεού. Αν και έφυγε ο Αββάς Σεραπείων, ωστόσο δεν έπαυσε να προσεύχεται για την Ταϊσία και να επικοινωνεί με το μοναστήρι και να μαθαίνει την πνευματική της πρόοδο. Ο μαθητής του Αγίου Αντωνίου, Όσιος Παύλος, δια οράματος του αποκαλύπτει ότι ο Θεός δέχτηκε την μετάνοια της Ταϊσίας. Έτσι και ο Όσιος Σεραπείων πήρε τη διαβεβαίωση ότι η Ταϊσία είχε κριθεί άξια της θείας ευσπλαχνίας. Τότε ο Όσιος Σεραπείων έσπευσε στο μοναστήρι και την ενέταξε στο κοινόβιο. Όμως η ζωή της σε αυτόν τον νέο τρόπο ζωής δεν κράτησε πολύ, παρά μόνο 15 ημέρες, γιατί ξαφνικά αρρώστησε και αναχώρησε για την άλλη ζωή. Κοιμήθηκε ειρηνικά και η ψυχή της, καθαρισμένη από τα δάκρυά της, πέταξε στην βασιλεία του Επουρανίου Νυμφίου. Ο Αββάς Σεραπείων τη στιγμή εκείνη αξιώθηκε να δει ότι από το μοναστήρι των Παρθένων ξεκινούσε ένας ολοφώτινος δρόμος που έφτανε μέχρι τον ουρανό. Άγγελοι ανέβαζαν μέσα από αυτόν τον ολοφώτινο δρόμο την ψυχή της Ταϊσίας, που ήταν στα χέρια τους ολόλευκη σαν περιστέρι, και την οδηγούσαν απευθείας στο θρόνο του Κυρίου. Ο Όσιος Σεραπείων στάθηκε πολλή ώρα και κοίταζε συνεπαρμένος. Ύστερα γονάτισε και προσευχήθηκε, ευχαριστώντας το Θεό που η ειλικρινής μετάνοια της πόρνης τον ευαρέστησε τόσο πολύ.

Μορφές από το Συναξάρι. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού. Η Αλκιόνη Αδαμάκη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο της συγγραφέως Ιωάννας Κατσούλα, των εκδόσεων Κυπρής.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

στα μονοπάτια των Αγίων, σπουδή στη ζωή και τις διδαχές τους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Πηνελόπη Κυριακάκη.

Ένας νέος αστήρ στο στερέωμα της Ορθοδόξου Εκκλησίας έλαμψε με τη ζωή, τη διδασκαλία και το έργο του όχι μόνο στην Ιερά Μητρόπολη των Πατρών, όπου κυρίως αναπτύχθηκε η ποιμαντική δράση του, αλλά και στην εν γέννη Ελλαδική Εκκλησία, αφού είναι ο ιδρυτής των ενοριακών κατηχητικών σχολείων και των εκκλησιαστικών νηπιαγωγείων. Η βιωτή του, κρυστάλλινη, αγιοπατερική, αυστηρός κριτής των ιερών παραδόσεων, διακρίθηκε για τη διεισδυτικότητα και την προορατικότητα του θεολογικού λόγου του. Η διδασκαλία του επίκαιρη, όσο και προφητική, διαπερνάει την ψυχή του κάθε πιστού που αγωνιά για τη σωτηρία της ψυχής του. Ο λόγος για τον Άγιο Ποιμένα των Πατρών, τον Άγιο Γερβάσιο Παρασκευόπουλο, έναν πραγματικό ουρανοδείκτη, το βίο του οποίου θα παρακολουθήσουμε μέσα από τις σελίδες του βιβλίου «Άγιος Γερβάσιος, ο θεολόγος και κατηχητής» του Αρχιμανδρίτου Κυρίλου Κωστοπούλου.

Η απόλυτη τάξη, η οποία οφείλει να υπάρχει επί του Αγίου Δισκαρίου στην Αγία Προσκομιδή, επειδή εικονίζει την επί του Γολγοθά θυσία του Θεανθρώπου Κυρίου, τονίζεται με έμφαση από τον Άγιο Συγγραφέα. Τα δε δώρα, τα προσφερόμενα στην Αγία Προσκομιδή, πρέπει να είναι αγνά και ανεπιτίδευτα, σύμφωνα με την εμπεριστατωμένη ερμηνεία του Τρίτου Αποστολικού Κανόνος. Αυθαίρετες παραλήψεις και παρατυπίες, οι οποίες οδηγούν σε αναρχία κατά τη διάρκεια της Θείας Λατρείας και μάλιστα της Θείας Λειτουργίας, καυτηριάζονται από τον Ρέκτη των Ιερών Κανόνων, Άγιο Γερβάσιο. Ήθελε πάντοτε η Θεία Λειτουργία και η τάξη αυτής να αναβιβάζουν τους μετόχους της στα ουράνια σκηνώματα και στην εκεί επικρατούσα αέναο τάξη και αρμονία. Η κολόβωση σύντμηση της Θείας Λειτουργίας με την παράληψη της εκτενούς των κατηχουμένων και μάλιστα του πρώτου μέρους της Λειτουργίας των Πιστών είναι κάτι περισσότερο από αυθαίρετο και πολύ βαρύ κατά τον Άγιο Γέροντα. Παράλληλα, εφιστά την προσοχή των λειτουργών στην απόλυτη σημασία της ευχής της αναφοράς, τονίζοντας ότι αυτή η ευχή είναι το αληθινό θυσιαστήριο, διότι κατά τη διάρκειά της προσφέρεται για θυσία και σφαγιάζεται ο προσφέρον και προσφερόμενος Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό και στυλιτεύει τη μετάθεση της ευχής αυτής σε άλλο σημείο της Θείας Λειτουργίας, όπως δυστυχώς συμβαίνει από πολλούς λειτουργούς. Η προθύστερη ανάγνωση της ευχής αποτελεί για το βαθύ λειτουργιολόγο Άγιο Γέροντα τίτο σόλικον, ανακόλουθον και άτακτον. Ο λειτουργός κατά τον καθαγιασμό οφείλει να είναι προσεκτικότατος, κινούμενος με τάκρα ευλαβίας και φόβου Θεού, διότι τίποτε δεν αποτελεί ασήμαντο τύπο, αφού όλα τα επιτελούμενα δέον να είναι αληθινή εξωτερήκευσης, τύπος και υπογραμμός των αισθημάτων της πίστεως του λειτουργού. Ακολούθως ο Άγιος Γερβάσιος καυτηριάζει συνήθειες κακώς κείμενες κατά την ώρα της Θείας Λειτουργίας, όπως την διανομή ατιδώρου και υψωμάτων κατά την ώρα που ψάλλεται το άξιο νεστή, ώρα κατεξοχήν μνημονεύσεως ζώντων και γεκοιμημένων, καθώς αποδεικνύει η αμέσως ακόλουθε εκφώνηση και ο νέκαστος κατά διάνοιαν έχει και πάντων και πασών. Μέγιστη σημασία δίδει στην μετακατανήξεως ανάγνωση των προπαρασκευαστικών ευχών πρώτης Θείας Μεταλήψεως.

του Παναγίου Σώματος και Αίματος του Θεανθρώπου Κυρίου. Γι' αυτό και υποστηρίζει ότι η μετάδοση των αχράντων μυστηρίων σε φωνάζων και σπαράσων πεδίων, καθώς και σε απροετοίμαστο έτοιμο θάνατο, πρέπει να αποφεύγεται. Σημειώνει δε το εξής σπουδαιότατο σχόλιο. Δυστυχώς, μέρος του κλήρου μας αγνοεί ότι η Χριστιανική Ορθόδοξος Εκκλησία είναι κυρίως η με φόβο και τρόμο διακονία και η μετάδοση, όπως όρισε ο Κύριος, του Αγίου Σώματός Του και του Τιμίου Του Αίματος, του αραβώνα αυτού, της μέλουσα ζωής και βασιλείας.

περίβολος ιερών ναών. Ο Άγιος Πατήρ θεωρεί βεβήλωση του περιβόλου των ιερών ναών όταν διεξάγονται κοσμικού φρονήματος δρόμενα, χωρί μουσικές εκδηλώσεις επί τη ευκαιρία του εορτασμού του ναού ή άλλης αιτιολογίας. Εμπεριστατωμένα φανερώνει το άτοπο του εγχειρήματος αυτού και υπογραμμίζει ότι τόσο ο αύλιος χώρος όσο και τα προσκτίσματα του ναού θεωρούνται από την ιερά παράδοση της Εκκλησίας μας ως μέρη ή κλήτη του κυρίως ναού. Γι' αυτό και καλούνται τόποι Άγιοι, στους οποίους κάθε πιστός πρέπει να παρευρίσκεται με ευλάβεια και ποτέ να μην τους θεωρεί ή χρησιμοποιεί ως τόπους κοινής χρήσεως. Ωστόσο παραδέχεται ο Άγιος και Σοφότατος Ιερός Πατήρ ότι το Φραγγέλιον δεν θα επιβάλλει την τάξη και εμβαθύνοντας στο πρόβλημα δίδει την λύση ως διακριτικός και διορατικός ποιμήν, ως έμπειρος πατήρ και διδάσκαλος, διακατεχόμενος από φόβο Θεού, ακλόνητη πίστη στην αποκαλυφθήσα αλήθεια και αδαμάντινη αγάπη προς τη μία Αγία Εκκλησία του Θεανθρώπου Κυρίου. Λέγει λοιπόν, είναι μεγάλη ανάγκη το ύψιστον πράγμα, η δημιουργία ζηλωτών εφημερίων πρώτον και δεύτερον, η αποκατάσταση αδελφικής εν Χριστώ συνεργασίας μεταξύ του Επισκόπου και των εφημερίων του. Διότι είναι βέβαιο ότι η συνεργασία αυτή σημείωσε θλιβερή χρεοκοπία. Η πρωτοβουλία προς τούτο ανήκει στους επαΐοντες και θα είναι δυνατόν τότε ο ζήλος του λειτουργού και η άγρυπνη επιστασία του Επισκόπου να απομακρύνουν από το φρικτό θυσιαστήριο και μακριά από τους ιερούς περιβόλους των ναών κάθε αταξία και κάθε ασχημοσύνη.

Άγιο Βάπτισμα. Το Άγιο Βάπτισμα και τα εναυτοτελούμενα ως θεμέλια της Ορθοδοξίας αναπτύσσονται με λεπτομέρεια από τον Άγιο Γερβάσιο. Εφιστά την προσοχή, ώστε η θύρα αυτή των μυστηρίων να μην αποβεί τυπική διαδικασία στερημένη από την όλη μυστηριακή της χάρη. Ερμηνεύοντας τον 49ο κανόνα των Αγίων Αποστόλων σε συσχετισμό με τον 7ο κανόνα της Δευτέρας Οικουμενικής Συνόδου, υποστηρίζει ο Άγιος Διδάσκαλος ότι το τυπικό μέρος του μυστηρίου δεν είναι απλός τύπος, αλλά είναι ουσία και δόγμα πίστεως. Γι' αυτό και η πιστή τήρηση και εφαρμογή του πρέπει να απασχολεί σοβαρά την διοικούσα εκκλησία και τα κάθε μορφής εκκλησιαστικά φροντιστήριά της. Η κατήχηση και οι εξορκισμοί, η σύνταξη και η ομολογία πίστεως, η ονοματοθεσία αλλά κυρίως η τριτή κατάδυση οφείλουν να γίνονται με πλήρη σιωπή, με ευλάβεια και με απόλυτη τήρηση των διατεταγμένων σύμφωνα με την Αγία Γραφή και τους ιερούς κανόνες. Και πάλι ο Άγιος Πατήρ, αισθανόμενος την ευθύνη που έχει κάθε ποιμένας για τα εμπεπιστευμένα σε αυτόν πρόβατα, διαπιστώνει ότι οι Άγιοι Αρχιερείς, οι λησμονούντες ή παρατρέχοντες την επιτυντέλεση των ιερών μυστηρίων επίβλεψην και παρακολούθησην, είναι οι μόνοι παραβάτε των ιερών κανόνων. Το αληθινόν βάπτισμα αναλύεται με ακρίβεια από τον Άγιο Γέροντα και επισημαίνεται η σοβαρότητα που επέχει το μυστήριο αυτό, αλλά και εκείνο του Αγίου Χρίσματος για την σωτηρία των πιστών. Είναι κατηγορηματικός ως προς την απαγόρευση τελέσεως κανονικού βαπτίσματος εκτός του Ιερού Ναού και υπογραμμίζει ότι ουδείς δύναται να παράσχει άδειαν τελέσεως κανονικού βαπτίσματος εν οικία ή να βαπτίσει άνευ των κανονικών κυρώσεων ή συνεπειών των προβλεπομένων υπό του 59ου κανόνους της 6ης Οικουμενικής Συνόδου. Συμπερασματικά τονίζεται η απόλυτος ανάγκη προετοιμασίας τόσο των ιερουργούντων το μυστήριο, όσο και των δεχομένων και των οικείων αυτών, ώστε να μην καταστεί αυτό τύπος ξηρός, εστερημένος της μυστηριακής του αξίας. Πάντοτε προσέβλεπε στο βάθος και αναγνώριζε την αληθινή αιτία όλων των κακών κειμένων στην Εκκλησία, στην παράκαμψη και αθέτηση όσων θέσπισαν οι Άγιοι Πατέρες μας. «Είναι απόλυτη ανάγκη», έλεγε, «η Εκκλησία να επέμβει, έστω και την τελευταία στιγμή. Είναι ανάγκη να εκβάλει τα άτοπα, να διαφωτίσει τους λειτουργούς της, να επαναφέρει το θεσμό εκεί όπου βρισκόταν πριν καταπέσει στο σημερινό κατάντημα. Δεν είναι καθόλου άσχετη η χλιαρή μυστηριακή ζωή των σημερινών πιστών με την ασεβή παραβίαση της θύρας των μυστηρίων. Πρέπει εδώ να αναφέρουμε την μεστεντόρια φωνή προτροπή του Αγίου Γερβασίου. Άγιοι προεστώτες της Εκκλησίας, παύσατε πλέον να αναβάλλετε και λάβετε τα υπό των κανόνων θεσπιζόμενα μέτρα».

σημείο του Σταυρού. Ένα ακόμη θέμα παίρνει με την πατερική γραφίδα του Αγίου Γερβασίου την θέση που του ανήκει ανάμεσα στις μεγάλες αλήθειες της Ορθοδόξου πίστεώς μας. Θεωρεί το σημείο του Σταυρού ως το Ευαγγέλιον εις εν ψηφίον και την επίσημον σημαία του Βασιλέως Χριστού. Μέσα από το φως των κανόνων υπογραμμίζει ότι οφείλουμε να αποδίδουμε σε Αυτόν την πάσαν αξίαν και την πάσαν τιμήν. Με πολλή ευλάβεια πρέπει να χρησιμοποιούμε τον τύπο του Σταυρού. Και επιπλέον όταν βαδίζουμε ή στεκόμαστε κάπου και δούμε τον Σταυρό χαραγμένο στο έδαφος, να εξαφανίζουμε το σχήμα του, για να μην καταπατείται και εξυβρίζεται με τον τρόπο αυτό το σημείο του τιμίου Σταυρού.

Η ημέρα της Κυριακής. Σε άλλο άρθρο του, ο Άγιος Πατήρ εξυμνεί και εξαίρει την αξία της ημέρας της Κυριακής, τονίζοντας ότι κάθε Κυριακή είναι ισόκυρος με την ημέρα του Πάσχα, η οποία είναι εικόνα της κατά την Δευτέρα παρουσία κοινής Αναστάσεως. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, ο Ιερός Πατήρ είναι ανένδοτος ως προς το περιεχόμενο των έργων μας κατά την Κυριακή ημέρα, το οποίο πρέπει να είναι αφιερωμένο εξ ολοκλήρου στον Θεό. Κατά ταύτα, και η διακαινήσιμος εβδομάδα, ως τύπος και εικόν του χρονικού διαστήματος, το οποίο θα μεσολαβήσει από τη στιγμή που πάντα τα έθνη συναχθίσονται έμπροσθεν του βήματος του Χριστού, ή να έκαστος αυτόν κομίσιτε προς α έπραξε δια του σώματος, είτε αγαθών είτε κακών, πρέπει να είναι αφιερωμένη ολόκληρη στην Θεία Λατρεία.

Σεβασμός στα Ιερά Βιβλία. Ο σεβασμός προς τον Θεόν και την Εκκλησία διαφαίνεται κατά τον Άγιο Πατέρα και από τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τα Ιερά Βιβλία, την Αγία Γραφή, τα συγγράμματα των Αγίων Πατέρων και τα λειτουργικά βιβλία. Πρέπει να τα συντηρούμε και να τα χρησιμοποιούμε με πολλή επιμέλεια και προσοχή. Και πάλι στηρίζει τη διδασκαλία του στον 68ο κανόνα της 6ης Οικουμενικής Συνόδου, κηρύσσοντας ότι η Μητέρα Εκκλησία, δια των θεοπνεύστων γραφών και της Ιεράς Παραδόσεως, διατρανώνει τον θεανθρώπινο χαρακτήρα της μέσα από όλες τις εκφράσεις και εκφάνσεις της εκκλησιαστικής ζωής.

Κάθαρση. Επιμόρφωση του κλήρου. Η κάθαρση και επιμόρφωση του κλήρου αποτελούσε μία από τις κυριότερες ποιμαντικές αγωνίες του Σεβασμίου Γέροντος και Ποιμένος. Έγραφε με απόλυτο σεβασμό, απευθυνόμενος με ταπεινό εκκλησιαστικό φρόνημα προς τους σεβασμιωτάτους Μητροπολίτες. «Σεβάσμιοι πατέρες, επιτρέψτε σε έναν από τους ελάχιστους συλλειτουργούς σας να σας πει με όλο το σεβασμό που οφείλουμε όλοι στην θεοσύστατη αρχιεροσύνη. Ποιμένες μας και διδάσκαλοί μας, στραφείτε εξ ολοκλήρου στην ιερατική και λειτουργική εξύψωση του εφημεριακού και μοναστικού κλήρου, στην αφύπνισή του από τον λίθαργο της πλεονεξίας. Εφαρμόσατε τους ιερούς κανόνες για κανονικές ηθικές παραβάσεις. Έχετε την ευχέρεια γι' αυτό, αρκεί να θελήσετε, και πιστεύω ότι θα θελήσετε, γιατί αυτό απαιτεί και το κατακόσμων συμφέρον όλων μας. Σε αντίθετη περίπτωση, με φωνή Ιερεμίου προφητεύει. Βλέπω καθαρά, καθαρότατα, ότι έφθασεν η οργή του Θεού επί τους ποιμένας, τους μη βόσκοντας τα εαυτών ποιμνία».

πλεονεξία. Η πλεονεξία εντοπίζεται από τον Άγιο Ποιμένα ως ένα από τα δύο μεγάλα σύγχρονα κακά της κοινωνικής και εκκλησιαστικής ζωής. Καταδεικνύει περίτρανα, βάσει πάντοτε των ιερών κανόνων, ότι η μη καταπολέμηση της ρίζας πάσης κακίας της πλεονεξίας, της στάσεως δηλαδή προς πλουτισμό διαπαντός αθεμή του μέσου, της προσπάθειας προς αποθυσάβρηση, της μανίας του εκπαντός κερδένιν και θησαυρίζειν, επιφέρει διάβρωση στα ήθη του λαού και αποτελεί ληστεία φρικτή. Διακηρύσει δε ότι κύριο μέλημα της εκκλησιαστικής διαπημάνσεως του λαού οφείλει να είναι η εκρίζωση και εξαφάνιση της πλεονεξίας. Παρατηρεί ο Άγιος Γερβάσιος ότι το πάθος της πλεονεξίας είναι ευδελιρότερο όταν εμφανίζεται και εξαπλώνεται μεταξύ των τα ιερά διαχειριζομένων κληρικών. Συγκεκριμένα καυτηριάζει την προτίμηση εκ μέρους των εφημερίων ενωριών προς βελτίωση της θέσεως αυτών από μισθολογικής πλευράς, όπως και την σύγκρουση μεταξύ εφημερίων διατατυχηρά, την συντυχία μετά ισχυρών ανδρών και την εκδούλευση αυτών μισθού βελτιώσεως χάριν και ακριβέστερων κέρδους υλικού. Και όλα αυτά συμβαίνουν επί προφανή ψυχική ζημία ή και απολία των εμπεπιστευμένων αυτής ψυχών.

Μεταθετώ του κλήρου. Η διαπαντός τρόπου επιδίωξης μεταθέσεως είναι το δεύτερο μεγάλο σύγχρονο κακό μετά την πλεονεξία. Αυτό το δόλιο κατασκεύασμα μεστών πονηρίας και ασεβίας αναλύεται και στυλιτεύεται από τον Άγιο Γερβάσιο με ακρίβεια και προσήλωση στην αγιοπατερική διδασκαλία. Είναι μια πράξη που συνδέεται άμεσα με την πλεονεξία, η οποία αποτελεί δεινήν πληγήν της παρούσης εκκλησιαστικής τάξεως. Με τον γνωστό μεθοδικό τρόπο του αναλύει τον 15ο κανόνα της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου και συμπεραίνει με υπευθυνότητα ότι με τη μετάθεση βλασφημείται το Άγιον Πνεύμα, το οποίο κατά την Αγία Γραφή αφορίζει, δηλαδή ορίζει και τοποθετεί τους ποιμένες κάθε ενορίας ή επισκοπής. Αντιπαραβάλλει δε την υπόσχεση συμβιώσεως του ανδρογίνου κατά την τέλεση του μυστηρίου του γάμου με την τοποθέτηση κάθε χειροτονουμένου στην ενορία ή επισκοπή. Και δικαίως ρωτά, γιατί αυτός που εγκαταλείπει την γυναίκα του και παίρνει άλλη είναι μιχός, ενώ ο κληρικός που εγκαταλείπει την ενορία του ή την επισκοπή για την οποία χειροτονήθηκε δεν θεωρείται τέτοιος? Το ότι δεν επωνομάζεται η ενορία κατά την ώρα της χειροτονίας του πρεσβυτέρου θεωρείται παράληψη από τον Άγιο Γέροντα. Και αυτό γιατί χειροτονείται για ορισμένη ενορία και όχι απολελειμμένος. Εξάλλου, μετά τον θάνατο του κανονικού ποιμένος, η επισκοπή ή η ενορία δεν πρέπει να λογίζεται κενή, αλλά χειρεύουσα, αφού έχασε τον νυμφίον της. Είναι αναγκαίο να παραθέσουμε την κατακλίδα αυτού του θέματος. Γράφει με τον συνήθι συνοπτικό, προφητικό και διεισδυτικό τρόπο ο λιπαρός γνώστης των ιερών κανόνων. Εάν το μεγάλο αυτό κακό δεν κτυπηθεί κατά κέφαλα και δεν επανέλθουν σε ισχύ τόσο ο όσανο ιερός κανόνας, όσο και άλλοι σχετικοί προς αυτόν, οι οποίοι δεν είναι λίγοι, είναι αδύνατο να επιλύσουμε τα εκκλησιαστικά μας πράγματα. Σε αντίθετη περίπτωση, μικροί και μεγάλοι κληρικοί, επίσκοποι και ιερείς, δεν θα ασχολούνται σοβαρά με τίποτε άλλο παρά μόνον πώς θα ικανοποιήσουν την φιλοδοξία τους, για να μην πω την ματαιοδοξία τους. Όλες οι δικαιολογίες ή αναλογίες είναι προφάσεις εν αμαρτίες και αποτελούν περίβριση της ηθικής τάξεως και βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος. Τέλος, επαναλαμβάνει για πολλωστή φορά εκείνο το οποίο θεωρεί ως το μόνο αλεξιτήριο παντός κακού από τους κόλπους της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Εκείνο που ελείπει με τραγικότερο της εποχής του Αγίου μας τρόπο στις ημέρες μας. Αλλά δια να κτυπηθεί το κακόν εις την ρίζα, χρειάζεται η ρωμαλαία και γενική στροφή της όλης Εκκλησίας προς τους κανόνας των Πατέρων. Άγιε Πάτερ, οποία κραυγή θα ανέπεμπε σήμερα αν έβλεπες την παντελή εγκατάλειψη του πεδαλίου της Εκκλησίας μας, τους θείους και ιερούς κανόνες και τον κλειδονισμό του πλοίου της Ορθοδοξίας στα κύματα των αιρέσεων και των κακοδοξιών?

στα μονοπάτια των Αγίων, σπουδή στη ζωή και τις διδαχές τους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Πηνελόπη Κυριακάκη.

στα μονοπάτια της ιστορίας. Κείμενα, επιμέλεια, παρουσίαση Κωστής Παπαγεωργίου. Μια παραγωγή της Crete TV.

Στο 11ο χιλιόμετρο του δρόμου από το Ρέθυμνο προς την Ιερά Μονή Αρκαδίου βρίσκεται το χωριό Λούτρα, σε μια ψηλή θέση και όπως αναφέρει στο έργο του «Γεωγραφία της Κρήτης» ο Ρεθυμνιώτης Εμμανουήλ Λαμπρινάκης, είναι κόμι σίδενδρος με περσικές μηλιές και βερικοκές.

Στο ψηλότερο σημείο της Λούτρας δεσπόζει ο ενωριακός ναός της Αγίας Φωτεινής, της Σαμαρίτιδας, η οποία οικοδομήθηκε πάνω σε παλαιότερη εκκλησία που προϋπήρχε εδώ από την περίοδο της Βενετοκρατίας.

Η ενορία απαρτίζεται από 5 ιερούς ναούς με ένα κλήτος, οι οποίοι έχουν υποστεί ανακαινήσεις μετά το 1900. Βρισκόμαστε στον Ιερό Καθεδρικό Ναό, ο οποίος είναι αφιερωμένος στη χάρη της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος της Αποστόλου Φωτεινής Σαμαρίτιδος. Οικοδομήθηκε το 1963, το οποίο πάνω σε τιμόροπο αλλά και πολύ μικρό ναό που δεν εξυπηρετούσε τις ανάγκες του κατοίκων, οπότε και πήραν την απόφαση να γκρεμιστεί. Ο συγκεκριμένος παλιός ναός ήταν επί ενεργοκρατίας. Το τέμπλο που είναι στον υπάρχον ναό είναι χειροποίητο γύψινο με λεπτομέρειες από το μακαριστό ιερέα της ενορίας τότε Στυλιανό Καλέργη, ο οποίος το είχε μεράκι και είχε φτιάξει και σε άλλους ιερούς ναούς. Περίπου το 1970 γενιάστηκε από το μακαριστό τότε Μητροπολίτη Τίτος Λιγαρδάκη, όπως και οι περισσότεροι ιεροί ναοί της ενορίας. Η εικόνα που βλέπουμε εδώ είναι του 1893 και εικονίζεται ολόσωμη η Αγία Φωτεινή κρατώντας ένα σταυρό στο δεξί χέρι, το οποίο δηλώνει ότι πέρασε μαρτύριο. Κάτω δεξιά βλέπουμε έξω από την πόλη της Σαμάριας τον Ιησού Χριστό κουρασμένο από την οδεπορία, ο οποίος κάθισε στο πηγάδι του Ιακώβ και συνάντησε τη Σαμαρίτιδα γυναίκα, ερχόμενη εκεί για να αντλήσει είδο. Στη συνομιλία που είχαν λοιπόν, της αποκάλυψε ότι είναι ο Μεσσίας και από εκεί και ύστερα έγινε ένθερμη κήρυκα στο Ευαγγελίο. Βαπτίστηκε από τους Αποστόλους την μέρα της Πεντηκοστής και ονομάστηκε Φωτεινή. Μαζί της βαπτίστηκαν και δύο της γη, καθώς και οι 5 αδελφές της. Με τη συνοδεία της και τη συνεργεία τους κήρυξε το λόγο του Χριστού στη Συρία, τη Φινίκη, την Παλαιστίνη, την Αίγυπτο, την Καρχιδόνα ή Καρχιδαγένη της Αφρικής και στη Ρώμη κατέληξε, όπου μαρτύρησε επί αυτοκράτορα Νέρονα. Κατά τη διάρκεια των φρικτών μαρτυρίων της που υπέστη, έλαβαν χώρα πολλά θαύματα. Η Αγία Φωτεινή φυλακίστηκε και μέσα στη φυλακή παρέδωσε την ψυχή της στον Κύριο. Η Εκκλησία μας την τιμά τη μνήμη της δύο φορές το χρόνο, 26 Φεβρουαρίου, η οποία είναι σταθερή εορτή ως Μεγαλομάρτυρα, και την Πέμπτη Κυριακή μετά το Πάσχα, τιμά το γεγονός της συνάντησης της Αγίας Φωτεινής με τον Ιησού Χριστό στο πηγάδι του Ιακώβ, όπου και περιγράφεται στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Και κάτω αριστερά βλέπουμε την πόλη της Σαμάριας. Η εικόνα είναι γεωγραφημένη από τον Ιωάννη Σταθάκη. Η εικόνα που βλέπουμε εδώ είναι του 1886 και εικονίζεται υπεραγία Θεοτόκος καθήμενη σε βασιλικό θρόνο και να αγκαλιάζει με το αριστερό χέρι τον Ιησού Χριστού φορώντας αυτοκρατορικά ενδύματα και περίτεχνα στέματα. Με το δεξί χέρι κρατά ένα σκύπτρο που καταλήγει σε άνθος, συμβολίζοντας την καθαρότητα και την αυθαρσία. Επισημένοντας και στους στίχους του ακάθιστου ύμνου, «Χαίρε Ρόδον το αμάραντο». Ο Χριστός κρατά στο χέρι του την υδρόγειο σφαίρα, σύμβολο της κυριαρχίας του επί του σύμπαντος. Είναι και αυτή η εικόνα του Ιωάννη Σταθάκη.

Η παλαιότερη επίσημη αναφορά του χωριού γίνεται το 1577 με την ονομασία Λούτρα στην επαρχία Ρεθύμνου από τον λόγιο βενετοκριτικό Φραγκίσκο Μπαρότσι, ο οποίος κατοικούσε στην έπαυλή του στο κοντινό χωριό Άγιος Κωνσταντίνος.

0: 1583 το χωριό αναφέρεται με την ίδια ονομασία Λούτρα, με 71 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του νοτάριου Πέτρου Καστροφύλακα και 245 οφειλόμενες αγκαρίες. Εκείνα τα χρόνια η Βενετία υποχρέωνα τους κριτικούς σε αγκαρίες για να χτίσουν τα κάστρα με τα οποία έζωσαν την Κρήτη, αλλά και ως κοπηλάτες στις γαλέρες τους. Στην απογραφή του 1834 των Αιγυπτίων του ηγεμόνα Μοχάμεντ Άλι, η Λούτρα μαζί με τα χωριά Άδελε, Αμνάτο και άλλα μικρά χωριά της περιοχής συγκέντρωναν 50 χριστιανικές οικογένειες και 180 τουρκικές. Το 1881 η πληθυσμιακή αναλογία αντιστράφηκε. Η Λούτρα είχε 211 χριστιανούς και μόνο 8 Τούρκους κατοίκους και υπαγόταν διοικητικά στον Δήμο Πηγής.
1: Ο οικισμός Λούτρας μαζί με τα γειτονικά χωριά Μες και Αγία Τριάδα περίπου από το 1925 έχουν σχηματίσει την κοινότητα Μέσης. Από τότε το 1925 μέχρι και το 1997 λειτουργήσε σαν κοινότητα. Το 1997 με τον νόμο Καποδίστρια μαζί με άλλα 10-12 κοινότητες δημιούργησαν το Δήμο Αρκαδίου και μέχρι το 2010. 2011 έχουμε το μεταρρύθμιση τη διοικητική στην αυτοδιοίκηση και έχουμε τον Καλλικράτη, οπότε τότε πάμε στο, όπως ήταν ο Δήμος Αρκαδίου και άλλοι Δήμοι, στον Δήμο Ρεθύμους. Έτσι σήμερα η Λούτρα υπάγεται στη Δημοτική Ενότητα Αρκαδίου του Δήμου Ρεθύμνης. Ορισμένα πληθυσμιακά στοιχεία μέχρι το 50 είχε ένα πληθυσμό περίπου 200 κατοίκους. Μετά το 50-60 που έχουμε τη μετανάστευση έχει πέσει ο πληθυσμός περίπου σε 120 με 130 κατοίκους, αλλά μετά το 80 πάλι που ξεκινάει μια ανάπτυξη οικονομική έχουμε επαναπατρισμό των μεταναστών και έρχονται πίσω και αυτοί που είχαν εγκαταλείψει το χωριό. Και έτσι πάμε στην πρώτη απογραφή του 2001 με περίπου 204 κατοίκους, το 2011 έχουμε πάει στους 240 και την τελευταία απογραφή του 2021 έχουμε 284 κατοίκους πληθυσμό που φαίνεται σε απογραφές. Βέβαια ο πληθυσμός της Λούτρας είναι πολύ περισσότερος. Αυτή τη στιγμή εγώ εκτιμάω ότι μόνιμη κάτοικοι είναι γύρω στους 500, γιατί υπάρχουν πολλοί που έχουν έρθει και έχουν αγοράσει σπίτια είτε από τα Μάρη που είναι αρκετοί εδώ, μένουν τουλάχιστον 100 αμαριώτες, επειδή είναι στη μέση της απόστασης Αμάρι Ρέθυμνο, μένουν Λούτρα και δουλεύουν Ρέθυμνο και τα απογεύματα πάνε εύκολα στα χωριά τους στο Αμάρι. Αυτοί δεν απογράφονται εδώ, προτιμούν, όπως το ξέρουμε σχεδόν πάρα πολύ, να απογράφονται στα χωριά τους για να τονωθεί ο πληθυσμός στο δικό του χωριό. Και είναι μόνιμοι κάτοικοι εδώ, όπως είναι και πάρα πολλοί ενοικιαστές ή και Αλλοδαποί, Σύριοι, Αλβανοί που μένουν εδώ και οι οποίοι και αυτοί δεν απογράφονται. Και βέβαια και η τελευταία απογραφή που έγινε λόγω COVID δεν αποτύπωσε πολύ καλά τον πραγματικό πληθυσμό. Δηλαδή εγώ τον εκτιμώ όχι 280 που φαίνεται, αλλά είναι κοντά στα 500. Βέβαια η Λούτρα επειδή έχει αναπτυχθεί τουριστικά για λόγους του που είναι κοντά στη Μονή Αρκαδίου που είναι επισκεψιμότητα ξένων, κοντά στη θάλασσα 2 χιλιόμετρα πέχει από την παραλία κάτω και 10 χιλιόμετρα μόνο απόσταση από το Ρέθυμνο, έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ τουριστικά και αυτή τη στιγμή υπάρχουν περίπου στο χωριό γύρω στις 100 κατοικίες ενοικιαζόμενες. Μόνο πισίνες είναι κάπου 120 στη Λούτρα, 120 πισίνες. Αυτό τώρα τους καλοκαιρινούς μήνες δημιουργεί μια πάρα πολύ μεγάλη κίνηση. Δηλαδή αν πούμε 1-2 μήνες που υπάρχει full σεζόν και είναι γεμάτες και όλες οι βίλες, φτάνουμε σε πληθυσμό και 1000 με 1500 κατοίκους. Όλα αυτά βέβαια έχουν οδηγήσει στην ανάπτυξη του χωριού. Παλιότερα ασχολιόταν μόνο στην ελαιοκαλλιέργεια, μόνο το λάδι. Τώρα ασχολείται ακόμα και υπάρχουν σύγχρονοι ας πούμε αγρότες καλλιεργητές που καλλιεργούν την ελιά με σύγχρονα μέσα Κάποιες μικρές κτηνοτροφικές μονάδες, πιο πολύ οικιακές, όχι πάρα πολλές, γιατί δεν υπάρχει ορεινός όγκος που να υπάρχει βλάστηση και βόσκηση. Είναι καλλιέργειες και δεν μπορεί, όλα είναι σταυλισμένες αυτές οι μικροκτηνοτροφικές μονάδες. Και λόγω της εγκύτητας αφενός με την πόλη, με τα ξενοδοχεία που υπάρχουν στην παραλιακή ζώνη, πολλοί κάτοικοι δουλεύουν και ασχολούνται με τουριστικά επαγγέλματα. Και λόγω της εγκύτητας με την πόλη του Ρεθύμνου, προτιμούν να μένουν στη Λούτρα, επειδή υπάρχει και το πρόβλημα της στέγης και της ακρίβειας, που δεν βρίσκεις εύκολα κατοικία να νοικιάσεις μέσα στην πόλη, όπως σχεδόν σε όλες τις πόλεις της Κρήτης. Και έχουν έρθει πάρα πολλοί, που ακόμα και ξένοι, και από την υπόλοιπη Ελλάδα, που μένουν μόνιμα στη Λούτρα και εργάζονται στο Ρέθυμνο σε ξενοδοχεία.

0: Το χωριό ήταν αρχικά στις Αλιάκες και αναφέρεται στις βενετσιάνικες απογραφές του 1577 και 1583 με 63 κατοίκους. Έκτοτε οι Αλιάκες δεν αναφέρονται σε καμία απογραφή, διότι το χωριό καταστράφηκε ολοκληρωτικά από τους Τούρκους στη διάρκεια της πολιορκίας του Ρεθύμνου το 1645. Εκεί κατοικούσε ο παπά Αλιακής και ο γιος του, οι οποίοι τούρκεψαν και έγιναν αγάδες του Ρεθύμνου, χατζαλίδες και σκουπεντέδες. Περπατώντας στα στενά σοκάκια με τα βενετσιάνικα θυρώματα, συναντούμε τη βρύση του χωριού που κουβαλά τη δική της ιστορία από τα χρόνια της τουρκοκρατίας.
1: Και εδώ είμαστε στην παλιά βρύση του χωριού. Το μοναδικό υδραγωγείο είναι αφιέρωμα ενός Τούρκου αγά, ο οποίος είχε μια άρρωστη θυγατέρα, έμενε στο χωριό, προσπαθούσε να την κάνει καλά, την είχε τάξει στην εκκλησία την χριστιανική, την Αγία Φωτεινή, και ήθελε να κάνει το υδραγωγείο εκεί, αλλά οι χωριανοί δεν του το επέτρεψαν, ότι δεν μπορεί να γίνει τουρκικό αφιέρωμα σε ελληνική εκκλησία. Ήρθε λοιπόν και του υπέδειξαν το χώρο αυτό να κάνει το υδραγωγείο, το οποίο βλέπετε. Είναι η παλιά μας βρύση, που από εδώ ήταν και η μοναδική υδροδότηση του χωριού.

Στην ανάγλυφη εντυχισμένη επιγραφή αναφέρεται: «Όποιος αξιωθεί να πιει νερό από αυτή τη βρύση, ήθε να πιει και από το νερό του παραδείσου».

Από τα σκοτεινά χρόνια της τουρκοκρατίας, μια άλλη ιστορία που είναι στοιχειωμένη στα σοκάκια του χωριού είναι αυτή της Πανωρέας. Γύρω στα 1810, στο γειτονικό χωριό Κυριάνα, ζούσε ο αιμοβόρος γενίτσαρος Γετή Μαλή, άνθρωπος σκληρός, που όπου περνούσε άφηνε πίσω του τρόμο και θρήνο. Ήταν Μεγάλη Πέμπτη. Οι καμπάνες χτυπούσαν πένθυμα και οι χριστιανοί ετοιμάζονταν να ζήσουν τα πάθη του Χριστού. Εκείνη την ιερή ώρα, ο Γετή Μαλή έφτασε στη Λούτρα και στάθηκε μπροστά στο σπίτι του σεβάσμιου γέροντα Στέλιου Περακάκη. «Φώναξε το λιράρι», διέταξε. «Θέλω γλέντι και κρασί». Ο γέροντας, παρά το φόβο που του πάγωνε την ψυχή, του απάντησε θαρετά. «Είναι Μεγάλη Εβδομάδα. Οι χριστιανοί πενθούν. Δεν είναι ώρα για τραγούδια». Τα μάτια του γενίτσαρου σκοτίνιασαν. Δεν συγχωρούσε άρνηση. Υποχρέωσε τότε τον Περακάκη να τον συνοδεύσει ως το Ρέθυμνο με τα μουλάρια. Και εκείνος, ανήμπορος να αντισταθεί, ακολούθησε τον δρόμο της συμφοράς. Μα ας που να γυρίσουν, το κακό είχε θεργέψει. Στο δρόμο ο Γετή Μαλή σκόρπισε το θάνατο. 10 χριστιανοί έπεσαν νεκροί από το χέρι του, μόνο και μόνο γιατί δεν κατέβηκαν αρκετά γρήγορα από τα γαϊδουράκια τους για να προσκυνήσουν την εξουσία του, δείχνοντας υποταγή. Και ήρθε η Μεγάλη Παρασκευή. Η μέρα του επιταφείου. Η μέρα που ακόμη και ο άνεμος μοιάζει να θρυνεί. Οι γυναίκες του χωριού στόλιζαν με δάκρυα και λουλούδια τον επιτάφιο, όταν ο Γετή Μαλής απέτησε από τον Περακάκη να του ετοιμάσει 2 σάκους με τρόφιμα. Ήθελε, λέει, να πάει στις ρημαγμένες αλιάκες για να γλεντήσει μόνος του μέσα στα ερείπια. Πριν φύγει, μπήκε στο διπλανό σπίτι. Εκεί βρισκόταν η Πανωρέα. Νέα, πανέμορφη, ορφανή από πατέρα, ένα κορίτσι που δεν είχε γνωρίσει παρά μόνο φτώχεια και πόνο. Ο γενίτσαρος την άρπαξε με τη βία, αδιαφορώντας για τις κραυγές και τα δάκρυά της. Η είδηση έφτασε σαν κεραυνό στην εκκλησία. Η μάνα της Πανωρέας πετάχτηκε έξω από το ναό σαν πληγωμένη λέανα. Δίχως να λογαριάσει τον θάνατο, έτρεξε ξυπόλυτη στο δρόμο κυνηγώντας τον απαγωγέα της κόρης της. Τον πρόφτασε λίγο πριν από την Αγία Άννα. Με μάτια φλογισμένα από απόγνωση, όρμησε πάνω του να του ξεσκίσει το πρόσωπο, να σώσει το παιδί της ή να χαθεί μαζί του. Μα ο Γετή Μαλή τράβηξε το μαχαίρι και με μια μόνο μαχαιριά η μάνα σοριάστηκε στο χώμα μέσα στα αίματα μπροστά στα μάτια της κόρης της. Κανείς δεν ξέρει τι ακολούθησε εκείνη τη νύχτα στα χαλάσματα των αλιάκων. Μόνο ο άνεμος γνωρίζει τις κραυγές που σκέπασε. Την Κυριακή του Πάσχα, ενώ οι καμπάνες χτυπούσαν χαρμόσυνα την Ανάσταση, Λουτριανοί και Κυριανίτες που έψαχναν με αγωνία βρήκαν την Πανωρέα νεκρή. Το ίδιο απόγευμα, μέσα στη σιωπή και στο σπαραγμό, έθαψαν μάνα και κόρη μαζί στον περίβολο της εκκλησίας της Αγίας Άννας. Μα ούτε ο θάνατος δεν έφερε δικαιοσύνη. Την Τρίτη του Πάσχα κατέφτασαν από το Ρέθυμνο οι τουρκικές αρχές, όχι για να τιμωρήσουν το Φωνιά, αλλά για να επιβάλλουν, όπως είπαν, την τάξη. Αλλά τελικά κατηγόρησαν τους χωρικούς επειδή έθαψαν τις 2 γυναίκες σε δημόσιο χώρο και επέβαλαν βαρύ χαράτσι στους κατοίκους της Λούτρας και της Κυριάνας. Έτσι τελείωσε η ιστορία της Πανωρέας. Μα οι παλιοί λένε πως τις νύχτες της Μεγάλης Εβδομάδας, όταν φυσά από τις αλιάκες, ακούγεται ακόμη ένα πνιγμένο μυρολόι στα σοκάκια. Σαν της μάνας που ψάχνει το παιδί της, σαν της κόρης που δεν βρήκε ποτέ δικαίωση.

Η Λούτρα υπήρξε λίκνο Ανδρίας και φυτώριο Λεβεντιάς. Οι παλιοί την αποκαλούσαν μικρό αποκόρονα, γιατί από τα σπλάχνα της αναδείχθηκαν άνδρες που έκαναν τη ζωή τους τάμα στην ελευθερία της πατρίδας και έγραψαν το όνομά τους με αίμα και δόξα στους εθνικούς αγώνες της Κρήτης και της Ελλάδας. Από τη γη αυτή αναστήθηκε ο οπλαρχηγός Εμμανουήλ Μαραγκουδάκης, που όρθωσε το κορμί του σαν φλόγα μέσα στην Επανάσταση του 1866-69. Με το γιαταγάνι στο χέρι και την ψυχή δοσμένη στον αγώνα, πολέμησε για να μην προσκυνήσει η Κρήτη των δυνάστων.

Θρηλυκή μορφή υπήρξε και ο Γεώργιος Καλέργης, γόνος της ιστορικής γενιάς των καλεργών του Μυλοποτάμου. Από τους πρώτους που ύψωσαν τη σημαία της εξέγερσης το 1821, στάθηκε πρωτεργάτης του ξεσηκωμού και πληρεξούσιος της επαρχίας του, οδηγώντας τους συμπατριώτες του με φρόνημα αδάμαστο και καρδιά πυρωμένη από τον πόθο της λευτεριάς. Και όταν οι καιροί ξαναζήτησαν αίμα ελληνικό, στα βουνά της Υπήρου, η Λούτρα έδωσε ακόμη ένα παλικάρι, τον Νικόλαο Ορφανουδάκη. Στις 8 Μαρτίου 1941, στο Μετζικόρανι της Αλβανίας, έπεσε μαχόμενος σαν αληθινός αετός της Κρήτης, αφήνοντας την τελευταία του πνοή πάνω στο χιονισμένο χώμα της μάχης. Στην Κομωτινή, όπου έζησε και πρόσφερε με αγάπη και αξιοσύνη στην τοπική κοινωνία, το όνομά του χαράχτηκε αιώνια σε κεντρικό δρόμο για να θυμίζει στους επόμενους πως οι ήρωες δεν πεθαίνουν όσο τους μνημονεύει ο λαός.

από τις συγκλονιστικές μορφές της Λούτρας υπήρξε ο Κωνσταντίνος Νικολάου Καλέργιες, δάσκαλος στο λειτουργήμα και πολεμιστής στην ψυχή. Άφησε την έδρα του σχολείου και κατατάχθηκε εθελοντής στο ανεξάρτητο Σύνταγμα Κρητών. Στο Μπιζάνι, εκεί όπου οι πέτρες ακόμη αντιχούν τις κραυγές της μάχης για την απελευθέρωση των Ιωαννίνων από τον τουρκικό ζυγό, έπεσε ηρωικά πολεμώντας για την πατρίδα. Λίγες μέρες πριν παραδώσει το σώμα του στη γη και την ψυχή του στην αιωνιότητα, έστειλε στη μητέρα του μια κάρτα που έμελε να μείνει σαν μυρολόι και όρκος μαζί. «Στέλνω κορμί χωρίς ψυχή, χωρίς μιλιά στα χείλη, και από τον αποχωρισμό το άχι μου έχει μείνει».

Κι έτσι η Λούτρα έμεινε στην ιστορία ως τόπος ιερός, όπου γεννήθηκαν άντρες που έκαναν την ίδια τους τη ζωή θυσία στο βωμό της Λευτεριάς.

Η Λούτρα, όπως τόσα μαρτυρικά χωριά της Κρήτης, γνώρισε τη σκοτεινότερη όψη της γερμανικής κατοχής μετά τη μάχη της Κρήτης. Η οργή των Ναζί για τις βαριές απώλειες των αλεξιστωτιστών τους στη μάχη του Σταυρωμένου μετατράπηκε σε τυφλή εκδίκηση και η εκδίκηση εκείνη γράφτηκε με αίμα αθώων. Λίγο έξω από το χωριό, ένα στενό μονοπάτι οδηγεί στην τοποθεσία Μαυρίτσα, όπου βρίσκεται το κενοτάφιο των εκτελεσμένων δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Εκεί, μέσα στη σιωπή του τόπου, μοιάζει να αντυχεί ακόμη ο τελευταίος αναστεναγμός των μελοθανάτων. Ήταν Τρίτη, 3 Ιουνίου 1941. Η μέρα είχε ξημερώσει ήσυχη, μα ο θάνατος πλησίαζε. Οι Γερμανοί κύκλωσαν τη Λούτρα και συγκέντρωσαν όλους τους άνδρες από 16 ετών και άνω στην τοποθεσία Λάκος δίπλα στο δημοτικό σχολείο του χωριού. Οι γυναίκες έκλαιγαν πίσω από τις μισόκλειστες πόρτες, παιδιά κρατούσαν τις ποδιές των μανάδων τους και ο φόβος είχε απλωθεί σαν μαύρο σύννεφο πάνω από το χωριό. Ανάμεσα στους συγκεντρωμένους στεκόταν και ο ηρωικός ιερέας του χωριού, Μανώλης Καλέργης, που η μοίρα έπαιξε μαζί του ένα τραγικό παιχνίδι. Οι Γερμανοί αναζητούσαν τον ηρωικό ηγούμενο της Ιεράς Μονής Αρκαδίου, Διονύσιο Ψαρουδάκη, που είχε πολεμήσει γενναία στον Πηγιανό Κάμπο. Είχαν κινηματογραφήσει τις μάχες και είχαν διακρίνει ένα ρασοφόρο ανάμεσα στους πολεμιστές. Όταν αντίκρισαν τον παπά Μανώλη με την κοιλώτα και τα στιβάνια του, πίστεψαν πως είχαν βρει τον άνθρωπο που έψαχναν. Ένας Γερμανός τον πλησίασε, τον κοίταξε ειρωνικά και είπε: «Απ' έξω μαντάμ και από μέσα καπιτάν», και ύστερα τον οδήγησαν για εκτέλεση. Σε ένα δρομάκι του χωριού, με όμορφα ψηφιδωτά, στέκει σήμερα κατάκλειστη η πόρτα του σπιτιού του. Ο Μανώλης Αντωνογεωργάκης ήταν 41 χρονών. Είχε ακούσει πως οι Γερμανοί θα έπαιρναν άντρες για αγκαρίες. Σκέφτηκε να κρυφτεί μέσα στην καμινάδα του σπιτιού του, μα η γυναίκα του τον εμπόδισε. Φοβήθηκε πως αν τον έβρισκαν θα σκότωναν και τα παιδιά τους. Έτσι έμεινε και βάδισε προς τον θάνατο. Ο Δημήτρης Μιχελιουδάκης, μόλις 28 ετών, είχε επιστρέψει τραυματισμένος από το αλβανικό μέτωπο. Οι επίδεσμοι ήταν ακόμη δεμένοι στο κεφάλι του όταν στάθηκε μπροστά στο εκτελεστικό απόσπασμα. Ο Μανώλης Ορφανουδάκης είχε ξυπνήσει πριν χαράξει για να πάει να θερήσει τα σπαρτά του στην Αγία Τριάδα. Ετοίμαζε το βουριάλι του όταν οι Γερμανοί μπήκαν στο σπίτι του. Δεν πρόλαβε ούτε να αποχαιρετήσει τους δικούς του. Ο Κωστής Παλιεράκης, νέος στρατιώτης με άδεια στο χωριό του, βρέθηκε και εκείνος ανάμεσα στους μελοθάνατους. Ο Κωστής Περακάκης κατάλαβε από την πρώτη στιγμή τι τον περίμενε. Καθώς τον έσερναν οι κατακτητές, γύρισε προς τη γυναίκα του που έκλαιγε και της φώναξε: «Αντίο Μαρία, αντίο για πάντα». Λόγια που έμειναν να αιωρούνται πάνω από το χωριό σαν θρήνος. Ο ταχυδρόμος της Λούτρας Θανάσης Φαγιανάκης άκουγε τον 10χρονο γιο του να κλαίει πίσω του και να τον φωνάζει, μα δεν μπόρεσε να του πει ούτε μια λέξη παρηγοριάς. Ο Μιχάλης Τερζιδάκης, μόλις 25 ετών, κούτσενε ακόμη από τα κρυοπαγήματα που είχε πάθει πολεμώντας στην Αλβανία, όταν οι δήμοι του τον οδηγούσαν στον τόπο της εκτέλεσης.
Γιάννης του Τουτζιδάκης πήγαινε αμέριμνο στο περιβόλι του εκείνο το πρωινό. Το επιβλητικό παρουσιαστικό του έκανε το γερμανό αξιωματικό να πιστέψει πως ήταν πολεμιστής. Αυτό ήταν αρκετό για να καταδικαστεί. Ο Μιχάλης του Τουτζιδάκης είχε κοιμηθεί στο σπίτι του αδελφού του το προηγούμενο βράδυ. Στο δρόμο της επιστροφής για το σπίτι του, οι Γερμανοί τον συνέλαβαν και τον οδήγησαν μαζί με τους υπόλοιπους στην τελευταία πορεία. Και τέλος, ο Μανώλης Περακάκης, 61 ετών, η σφαίρα τον βρήκε στο σαρίκι και όχι στο κεφάλι. Από θαύμα σώθηκε. Έμεινε ζωντανός για να μεταφέρει στις επόμενες γενιές την ίστατη εικόνα των συγχωριανών του που στάθηκαν μπροστά στις κάνες των όπλων αγέροχοι, χωρίς ηκεσίες, χωρίς φόβο, με βλέμμα γεμάτο περιφρόνηση για τον κατακτητή. Και όταν ακούστηκαν οι ρηπές, η γη της Λούτρας ποτίστηκε με αίμα μαρτύρων. Από τότε το χωριό θυμάται τους νεκρούς του και τιμά σαν ιερό χρέος τη μνήμη τους, σαν άσβεστη φλόγα μνήμης και αξιοπρέπειας απέναντι στην βαρβαρότητα.

Στη νότιο-δυτική πλευρά του χωριού βρίσκεται η σπηλιά Κιούμπρα, όπου έγινε μια φωνική μάχη στις 31 Μαρτίου 1944.

Στις 31 του Μάρτη του 44, μια ομάδα αδαρτών με το γραμματέα του ΕΑΜ ΕΛΑΣ του νομού Ρεθύμνης, Μαθιουδάκη Γιάννη, καθηγητή, είχαν έρθει εδώ στο Σπήλαιο, το οποίο το είχαν κρυσφύγετο. Ο καιρός ήταν κακός, φυσούσε πολύ δυνατός άνεμος. Ο πατέρας μου πρότεινε στον Μαθιουδάκη, του λέει να βάλουμε ένα σκοπό απ' έξω, γιατί καμιά φορά δεν ξέρεις τι γίνεται. Όχι μωρέ, του λέει, και ποιος θα περάσει από εδώ, δεν υπήρχε τίποτα τότε.

Άκουσε όμως αυτός, γιατί συζητάγανε μέσα. Και άκουσε και με τον ακούσει, έσκυψε, τους είδε και πιάνει μια χειροβομβίδα και την πετάει μέσα. Αυτός που ήταν, καθόταν προς τα έξω, ένας Μαυρίδης, ο οποίος ήταν από το αμήντιο της Φλόρινας, έπιασε τη χειροβομβίδα και την πέταξε, αλλά όπως την πέταξε του έφαγε τα χέρια. Εν τω μεταξύ οι Γερμανοί είχαν προχωρήσει, τους φώναξε αυτός. Σταματήσαν εκεί, βάλαν ένα πολυβόλο, από πάνω πολυβόλο. Και οι άλλοι προσπαθήσαν να αμυθούν όπως με τα πιστόλια, με τις χειροβομβίδες, κάποιες χειροβομβίδες που είχαν. Στο τέλος αποφάσισαν ότι να κάνουν έξοδο, ένας-ένας και ό,τι γίνει. Για παράδοση δεν τέθηκε τέτοιο θέμα. Πρώτος έφυγε λοιπόν ο καθηγητής ο Μαθιουδάκης ευθεία. Μόλις βγήκε κατευθείαν τον σκοτώσανε. Βγαίνει δεύτερος ένας αεράκης από τα Νόγια, ο οποίος ήταν παλιός αντάρτης και δεν έφυγε κατευθείαν, αλλά έφυγε πλάγια. Προχώρησε γύρω στα μέχρι εκεί που είναι η Σικιά και εκεί έπεσε, τον σκοτώσανε. Τρίτος βγήκε ένας αδερφός του πατέρα του Δημήτρη, εδώ του Τερζιδάκη, ο οποίος τραυματίστηκε στο πόδι και θα μπορούσε να φύγει, διότι το έδαφος ήταν, δηλαδή ήταν μια ελιά εκεί στο Πρανές και σταμάτησε να αμυθεί, γιατί όπως είπε στον πατέρα μου, ήθελα να πάρει το αίμα του αδερφού του πίσω. Έτσι το βρήκε μια σφαίρα στο μάτι και έπεσε κι αυτός. Και μετά από αυτόν βγήκε ο πατέρας μου, αλλά είδε ότι δεν έχει πιθανότητες και σκέφτηκε λοιπόν εδώ αυτό που ήταν το άνοιγμα, το οποίο το είχαν χτίσει με πέτρες. Έβγαλε τις πέτρες, σκέφτηκε να φύγει δηλαδή από εδώ. Και έβγαλε τις πέτρες, εν τω μεταξύ πήρε το καπό του και το πέταξε και έφυγε από εδώ. Έφυγε λοιπόν ευθεία και στα 50 μέτρα πήδησε από κάτω. Εν τω μεταξύ τον πήραν είδηση, αλλά είχε αρχίσει να σκοτεινιάζει, ας πούμε, και του ρίξανε, όπως μου έλεγε εμένα και σε άλλους δηλαδή που άκουγα και έλεγε πολλές φορές την ιστορία, επειδή το ύψος ήταν μεγάλο, έκατσε. Έλεγε χαρακτηριστικά, λέει, κουτσουκλίστηκα, έλεγε αυτός, και είδε ότι τις σφαίρες που περάσαν, λέει, τρία δάχτυλα πάνω από το κεφάλι του. Και αφού τελείωσε από εκεί, μετά έφυγε σώος και αυλαβής. Με τον ίδιο τρόπο έφυγε ο Παπαδάκης, ο Αναστάσης, και αυτός κάτι του είχε αφήσει ο πατέρας μια χειροβομβίδα, πέταξε μια χειροβομβίδα, πέταξε και κανένα ρούχο, δεν ξέρω αυτό. Έφυγε τέλος πάντων ελαφρά τραυματισμένος και έφυγε και ο Μαυρίδης, αυτός που πέταξε στην αρχή τη χειροβομβίδα, σε κακή κατάσταση, αλλά έφυγε. Ήταν και ένας νεαρός, ο οποίος ήταν πονήτης από την πηγή, ο οποίος παραδόθηκε. Φύγανε δηλαδή τρεις, ο πατέρας μου, ο Βαβαδάκης και ο Μαυρίδης. Ο πατέρας μου ήταν ο μόνος ο οποίος δεν τραυματίστηκε. Ο επονήτης το μετάνιωσε μετά και κοίταξε να δει πώς θα ξεφύγει. Αυτή τους λέει, ξέρω που είναι η αυτόμολη αυτή η Γερμανία. Λέει, και θα σας οδηγήσω, λέει, ξέρω εγώ ότι τα λοιπά, θα σας οδηγήσω. Λέει, ναι, ακολουθήστε με. Και φτάσανε μέχρι το Αρκάδι. Όταν φτάσανε στο Αρκάδι, κοίταξε να φύγει, αλλά δυστυχώς μπλέχθηκε εκεί σε κάτι σειρματοπλέγματα και τον εκτελέσανε.

Σε αυτό το σπίτι που βλέπετε γεννήθηκε ένα παλικάρι της Λούτρας που εναντιώθηκε στα επιχειρηματικά συμφέροντα του Ροκφέλλερ. Ήταν ο Ηλίας Σπαντιδάκης, ο οποίος έγινε η αιτία με τον τραγικό θάνατο που είχε να θεμελιωθούν τα εργατικά δικαιώματα σε ολόκληρη την Αμερική. Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή.

Ο Ηλίας Παντιδάκης γεννήθηκε το 1886 στη Λούτρα Ρεθύμνου. Πατέρας του ήταν ο Αναστάσιος Παντιδάκης, που διατηρούσε ελαιουργείο κάτω από το σπίτι της οικογένειας. Το 1906, μόλις 20 χρονών ο Ηλίας, πήρε το δρόμο της ξενιτιάς και ταξίδεψε στην Αμερική, όπως τόσοι νέοι της εποχής που αναζητούσαν μια καλύτερη ζωή. Εκεί άλλαξε το όνομά του σε Λούις Τίκας, ένα όνομα που αργότερα θα γινόταν σύμβολο των εργατικών αγώνων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Από τη Νέα Υόρκη βρέθηκε στο Κολοράντο, εγκαταστάθηκε στο Ντένβερ και άρχισε να εργάζεται στα χαλιβουργία του Πουέμπλο, δουλεύοντας 12 ώρες την ημέρα για ένα πενιχρό μεροκάματο. Η ζωή των μεταναστών εργατών ήταν σκληρή και γεμάτη στερήσεις. Το 1910 απέκτησε την αμερικανική υπηκότητα και άνοιξε ένα μικρό καφενείο στην Οδό Μάρκετ σε μια φτωχική γειτονιά όπου ζούσαν εκατοντάδες Έλληνες εργάτες. Απέναντι από το καφενείο βρίσκονταν τα γραφεία των βιομηχανικών εργατών του κόσμου, των γνωστών Γόμπλης. Ο Τίκας γνώρισε από κοντά τις ιδέες του εργατικού κινήματος και γρήγορα άρχισε να συμμετέχει ενεργά στους αγώνες των εργατών. Είχε προσπαθήσει να ενταχθεί στην αστυνομία, όμως απορρίφθηκε εξαιτίας της σχέσης του με τους συνδικαλιστές. Την ίδια εποχή φέρεται να συμμετείχε σε κινητοποιήσεις λούστρων που ζητούσαν καλύτερη αμοιβή για τη δουλειά τους από 5 σε 10 σέντς. Με τον καιρό έγινε πρόσωπο ιδιαίτερα αγαπητό στους Έλληνες μετανάστες. Μιλούσε καλύτερα αγγλικά από πολλούς συμπατριώτες του και βοηθούσε όσους δεν γνώριζαν τη γλώσσα να στείλουν χρήματα στις οικογένειές τους στην Ελλάδα ή να συνεννοηθούν με τις αρχές και τις τράπεζες. Ο Ηλίας Παντιδάκης ήταν άνθρωπος που νοιαζόταν για τους άλλους. Την εποχή εκείνη οι συνθήκες στα ορυχεία του Κολοράντο ήταν απάνθρωπες. Οι εργάτες δούλευαν ατελείωτες ώρες μέσα στον κίνδυνο, με χαμηλούς μισθούς και χωρίς ουσιαστικά μέτρα ασφάλειας. Πολλοί έχαναν τη ζωή τους σε δυστυχήματα. Οι εταιρείες έλεγχαν όχι μόνο τη δουλειά, αλλά και την καθημερινότητα των ανθρακορίχων. Τα σπίτια όπου έμεναν και τα καταστήματα που ψώνιζαν ανήκαν στις ίδιες εταιρείες, ενώ οι εργάτες πληρώνονταν με χειρόγραφα κουπόνια ή ξύλινα νομίσματα, τα λεγόμενα script, που μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν μόνο στα μαγαζιά της εταιρείας. Στους Έλληνες εργάτες ασκούσε μεγάλη επιρροή ο Λεωνίδας Σκλήρης, ένας άνθρωπος που λειτουργούσε ως μεσάζοντας ανάμεσα στις εταιρείες και τους μετανάστες με το αζημίωτο. Οι Έλληνες έπαιρναν ένα δολάριο και 75 σέντς για 12 ώρες εργασία, ενώ οι Γερμανοί και οι Ουαλοί έπαιρναν 2,5 δολάρια. Ο Τίκας όμως στάθηκε απέναντι σε αυτή την κατάσταση. Πίστευε πως οι εργάτες έπρεπε να οργανωθούν και να διεκδικήσουν καλύτερη ζωή. Το 1912 εγκατέλειψε το καφενείο και αφιερώθηκε ολοκληρωτικά στο συνδικαλισμό. Στα ορυχεία του Φρέντερικ βρέθηκε επικεφαλής απεργίας δεκάδων Ελλήνων εργατών. Μέσα από εκείνο τον αγώνα αναδείχθηκε σε ηγετική μορφή. Παρά τις διώξεις, τις συλλήψεις και τις προβοκάτσιες δεν λύγησε. Συνεργάστηκε με την Ένωση Ανθρακορύχων Αμερικής και άρχισε να οργανώνει τους εργάτες σε όλο το Κολοράντο. Ο Λούις Τίκας, που οι Αμερικανοί αποκαλούσαν Λούι ο Έλληνας ή Λίο ο Κρητικός, έγινε σύντομα θρύλος ανάμεσα στους ανθρακορύχους. Την ίδια ώρα όμως οι μεγάλες εταιρείες εξόρυξης που συνδέονταν με την οικογένεια Ροκφέλλερ τον θεωρούσαν επικίνδυνο. Το Σεπτέμβριο του 1913 ξέσπασε η μεγάλη απεργία στο Λάντλοου, όπου χιλιάδες ανθρακορύχοι ζητούσαν ανθρώπινες συνθήκες εργασίας, οκτάωρο, ασφάλεια στα ορυχεία, ελευθερία στις αγορές τους, δικαίωμα επιλογής γιατρού και αναγνώριση του συνδικάτου τους. Οι εταιρείες αντέδρασαν βία.
έδιωξαν τους εργάτες από τα σπίτια τους και προσέλευαν απεργοσπάστες. Οι απεργοί όμως έστησαν ένα μεγάλο καταβλισμό με σκηνές που σύντομα μετατράπηκε σε μια μικρή κοινότητα με οικογένειες, παιδιά, φούρνο και καφενείο σε στρατηγικό σημείο, εμποδίζοντας τους απεργοσπάστες να πάνε στα ορυχεία. Η σύγκρουση κλιμακώθηκε όταν επενέβη η Εθνοφρουρά του Κολοράντο. Οι συγκρούσεις έγιναν όλο και πιο αιματηρές. Οι εταιρείες χρησιμοποίησαν ακόμη και ένοπλους φρουρούς, μεταμφιεσμένους σε εθνοφρουρούς, ενώ έφεραν και ένα θωρακισμένο όχημα με πολυβόλο, γνωστό ως Death Special. Στις 20 Απριλίου 1914, ανήμερα της Δευτέρας του Πάσχα, ήρθε η τραγωδία. Οι περισσότεροι εργάτες και οι οικογένειές τους είχαν γιορτάσει το ελληνικό Πάσχα το προηγούμενο βράδυ. Νωρίς το πρωί ξέσπασαν πυροβολισμοί και ακολούθησε μάχη ανάμεσα στους απεργούς και την Εθνοφρουρά. Οι γυναίκες και παιδιά προσπαθούσαν να σωθούν μέσα στον πανικό. Πολλοί σκοτώθηκαν από σφαίρες ή πέθαναν από ασφυξία όταν οι σκηνές πήραν φωτιά και το γεγονός έμεινε στην ιστορία ως η σφαγή του Λάντλοου. Ο Λούι Τίκας προσπάθησε να σταματήσει τη σύγκρουση. Κρατώντας λευκή σημαία, πλησίασε τον επικεφαλής της Εθνοφρουράς για να διαπραγματευτεί. Λίγο αργότερα, δολοφονήθηκε άγρια. Σύμφωνα με μαρτυρίες, χτυπήθηκε με το κοντάκι όπλου στο κεφάλι και στη συνέχεια πυροβολήθηκε πισόπλατα. Ο θάνατος του συγκλώνησε τους εργάτες όλης της Αμερικής. Στην κηδεία του συμμετείχαν χιλιάδες άνθρωποι και το όνομά του έγινε σύμβολο αντίστασης και αγώνα για δικαιοσύνη. Σήμερα το Λάντλοου είναι σχεδόν έρημο. Στον τόπο της σφαγής υπάρχει ένα μνημείο αφιερωμένο στα θύματα και ανάμεσά τους αναπαύεται και ο Λούι Τίκας, ο κριτικός μετανάστης που αφιέρωσε τη ζωή του στον αγώνα για αξιοπρέπεια και ανθρώπινα δικαιώματα.

Σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τα γεγονότα του Λάντλοου, διάφοροι μεταρρυθμιστές οργάνωσαν πικετοφορίες σε όλη την Αμερική. Ο συγγραφέας Upton Sinclair στήθηκε επί μέρες έξω από τα γραφεία του Ροκφέλλερ στη Νέα Υόρκη σε σιωπηλή διαμαρτυρία. Στο Σικάγο πραγματοποιήθηκε μεγάλη διαδήλωση με πρωτοβουλία της εφημερίδας Μάσης. Ο Upton Sinclair και ο δικαστής του Ντένβερ Μπέντζαμιν Μπαρ Λίντσεϊ ταξίδεψαν μαζί με γυναίκες απεργών σε όλη την Αμερική, μιλώντας σε συγκεντρώσεις για τη σφαγή του Λάντλου. Το 1944, ο τραγουδιστής Γούντι Κάθρι έγραψε ένα τραγούδι με τίτλο «Η σφαγή του Λάντλου», που ακουγόταν συχνά στις διαδηλώσεις της δεκαετίας του 60. Ο ποιητής David Mason έγραψε ένα ποιητικό μυθιστόρημα 4.800 στίχων με τίτλο «Ποιος ήταν ο Λούι Τίκας», όπου περιγράφεται η ζωή του Έλληνα πρωταγωνιστή του Αμερικανικού εργατικού κινήματος. Και το μικρό χωριό του, η Λούτρα, νιώθει υπερηφάνεια που γέννησε ένα τέτοιο παλικάρι.

0: Η Λούτρα είναι μια ζωντανή κυβωτός μνήμης. Ένας τόπος όπου η ιστορία, ο πόνος, η πίστη και η λεβεντιά ενώνονται σαν μια αδιάσπαστη αλυσίδα μέσα στους αιώνες. Κάθε πέτρα στα σοκάκια της, κάθε καμπάνα που αντυχεί στην Αγία Φωτεινή κουβαλά ιστορίες ανθρώπων που αγάπησαν τον τόπο τους περισσότερο και από τη ζωή τους. Εδώ οι μανάδες έκλαψαν παιδιά, οι γυναίκες ντύθηκαν στα μαύρα, οι άνδρες στάθηκαν απέναντι σε κατακτητές χωρίς να λυγίσουν. Εδώ γεννήθηκαν αγωνιστές, δάσκαλοι, κληρικοί και μετανάστες που πήραν μαζί τους την ψυχή της Κρήτης στα πέρατα του κόσμου. Από τα αιματοβαμμένα χρόνια της τουρκοκρατίας και της κατοχής μέχρι τα ανθρακοριχεία του Λάντλοου στην Αμερική, οι άνθρωποι της Λούτρας κράτησαν άσβεστη τη φλόγα της αξιοπρέπειας και της ελευθερίας. Ο Λούι Τίκας δεν ήταν μόνο ένας συνδικαλιστής. Ήταν η συνέχεια της ίδιας κριτικής ψυχής που δεν συμβιβάζεται με την αδικία. Η θυσία του, όπως και των ηρώων της Λούτρας, έγινε φως που ταξίδεψε πέρα από σύνορα και εποχές, θυμίζοντας πως η ανθρώπινη αξιοπρέπεια κατακτάται πάντα με αγώνα.
1: Λούτρα μου, όμορφο χωριό, το πιο όμορφο στην πλάση που την Αγία Φωτεινή έχει και σε φυλάσει. Αγία μου Μαρίνα μου, στην αγκαλιά σου έχεις γονείς, αδέρφια, συγγενείς και να μας τους προσέχεις. Λουτριανή μαυρίτσα μου αιματοποτισμένη και πάνω σου η λευτεριά είναι θεμελιωμένη. Το Λούι Τίκα εγέννησες, το μέγα επαναστάτη που έγινε η θυσία του σύμβολο του εργάτη. Και τον Καλέργη τον Κωστή. Κωστή Καλέργη, δάσκαλε, πού πέσες στον Πιζάνι. Μνημόσυνο παντοτινό, η σκέψη μας σου κάνει. Άφησες το σχολείο σου, στην Ήπειρο να τρέξεις. Μπροστά στο χρέος της τιμής, δεν είχε να διαλέξεις. Στη Λούτρα, ξεσυνορισά, γίνεται για τσιρούγες. Και κι άμε πάνε κάθε αργά, τις σκέψεις μου οι φτερούγες.
0: Σήμερα η Λούτρα στέκει αγέροχη πάνω στους λόφους του Ρεθύμνου, σαν άγρυπνος φρουρός της μνήμης. Ένας τόπος μικρός στο χάρτη, μα μεγάλος στην ιστορία. Ένας τόπος που δεν ζητά να το θυμούνται για τα σπίτια και τα σοκάκια του, αλλά για τους ανθρώπους του, εκείνους που πόνεσαν, αγωνίστηκαν, θυσιάστηκαν και άφησαν πίσω τους μια παρακαταθήκη τιμής για τις επόμενες γενιές.

στα μονοπάτια της ιστορίας. Κείμενα, επιμέλεια, παρουσίαση Κωστής Παπαγεωργίου. Μια παραγωγή της Crete TV.

Φιλοκαλία των υπτικών πατέρων της Εκκλησίας μας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

Συνεχίζουμε αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης την περιπλάνηση στα δροσιστικά μονοπάτια της Φιλοκαλίας. Βρισκόμαστε στα κείμενα του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητή και συγκεκριμένα στα διάφορα κεφάλαια περί θεολογίας, οικονομίας, αρετής και κακίας, πέμπτη εκατοντάδα. Όρος της αρετής είναι η κατεπίγνωση ένωση της ανθρώπινης ασθένειας με τη Θεία Δύναμη. Εκείνος λοιπόν που περιορίζει τον εαυτό του στην ασθένεια της φύσεώς του, δεν έφτασε στον όρο της αρετής και γι' αυτό πέφτει σε αμαρτίες, αφού δεν έλαβε τη δύναμη που ενισχύει την ασθένεια της φύσεως. Εκείνος πάλι που αντί για τη Θεία Δύναμη παρουσιάζει με αυτάδια την ασθένειά του σαν δύναμη, αυτός προσπέρασε τον όρο της αρετής και γι' αυτό δεν συναισθάνεται ότι αμαρτάνει, αφού το κατώτερο το έκανε γι' αυτόν ανώτερο. Γιατί νομίζει η αρετή του αμάρτημα. Συγχωρείται λοιπόν πιο πολύ εκείνος που περιόρισε τον εαυτό του μέσα στην ανθρώπινη ασθένεια και από αμέλειά του ξέπεσε από την αρετή, παρά εκείνος που αντί για τη Θεία Δύναμη προβάλλει τη δική του ασθένεια σαν δύναμη για την εκτέλεση όσων πρέπει να γίνουν και έτσι προκάλεσε την έκπτωσή του από την αρετή μάλλον από αυτάδια. Επειδή έχει γραφεί, η δέηση του δικαίου όταν ενεργοποιείται έχει μεγάλη δύναμη, γνωρίζω ότι αυτή ενεργοποιείται κατά δύο τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι όταν εκείνος που έρχεται στο Θεό προσφέρει τη δέηση μαζί με τα έργα των εντολών, ώστε να μην ξεπέφτει η δέηση με κούφιο λόγο μόνο και αδιανό ήχο της φωνής και να μένει άπραγη και ανυπόστατη, αλλά να εμψυχώνεται και να γίνεται ενεργός και ζωντανή με τα έργα των θείων εντολών. Γιατί η υπόσταση της προσευχής και της δεήσεως είναι ολοφάνερα η εκπλήρωση των εντολών με τις αρετές. Τότε η δέηση του δικαίου είναι ισχυρή και κατορθώνει τα πάντα, καθώς ενεργοποιείται με τις εντολές. Ο άλλος τρόπος είναι όταν εκείνος που έχει ανάγκη από την προσευχή του δικαίου πράττει τα έργα της προσευχής, διορθώνοντας τον προηγούμενο βίο του και κάνοντας ισχυρή τη δέηση του δικαίου, καθώς θα την δυναμώνει με την καλή πολιτεία του. Κανένα όφελος δεν έχει από τη δέηση του δικαίου εκείνος που έχει την ανάγκη της, εφόσον ευχαριστείται περισσότερο στα αμαρτήματα παρά τις αρετές. Γιατί και ο Μέγας Σαμουήλ λυπόταν για τον Σαούλ που αμάρτανε, αλλά δεν μπόρεσε να εξηλαιώσει το Θεό, καθώς δεν είχε σύμμαχο της λύπης του την βρέπουσα διόρθωση του Σαούλ. Γι' αυτό ο Θεός, σταματώντας τον δούλο του, από το ανώφελο αυτό πένθος του είπε, «Ως πότε θα πενθείς για τον Σαούλ, εγώ τον έκρινα ανάξιο να βασιλεύει πλέον στον Ισραήλ». Και πάλι ο συμπαθέστατος Ιερεμίας δεν εισακούεται όταν προσεύχεται για χάρη του λαού των Ιουδαίων που έμενε στην πλάνη των δαιμόνων. Δεν ενίσχυε την προσευχή του η επιστροφή των άθεων Ιουδαίων από την πλάνη τους. Γι' αυτό και ο Θεός τον εμπόδισε να προσεύχεται μάταια και του είπε «Μην προσεύχεσαι γι' αυτό το λαό και μην απαιτείς από εμένα να τον ελεήσω. Μην προσεύχεσαι να μην έρθεις άλλο σε μένα για χάρη τους, γιατί δεν θα σε ακούσω». Είναι πράγματι πολύ μεγάλη ανοησία, για να μην πω παραφροσύνη, να ζητάει τη σωτηρία του μέσω της προσευχής των δικαίων εκείνος που αισθάνεται ευχαρίστηση μέσα του με τους λογισμούς και τις επιθυμίες του και να ζητεί συγχώρηση για εκείνα που καφιέται ενώ μολύνεται κάνοντάς τα θεληματικά. Εκείνος που έχει ανάγκη από τη δέηση του δικαίου πρέπει να μην την αφήνει να γίνεται ανενεργός και ακίνητη, αν πράγματι μισεί τα πονηρά, αλλά να την κάνει ενεργό και ισχυρή και να της δίνει φτερά με τις αρετές του, ώστε να φτάνει σε εκείνον που μπορεί να δώσει τη συγχώρηση των αμαρτιών. Έχει μεγάλη δύναμη η δέηση του δικαίου που ενεργοποιείται, είτε από τον δίκαιο που την κάνει, είτε από εκείνον που ζητά από το δίκαιο να την κάνει. Όταν ενεργοποιείται από τον δίκαιο, δίνει σε αυτόν παρησία ενώπιον εκείνου που μπορεί να εκπληρώσει τα αιτήματα των δικαίων. Και όταν από εκείνον που τη ζητεί από το δίκαιο, τον απομακρύνει από την προτερινή του κακία και μεταβάλλει προς την αρετή την προαίρεσή του. Ο Απόστολος είπε «Γι' αυτό να χαίρεστε, έστω και αν χρειαστεί να λυπηθείτε τώρα λίγο με διαφόρους πειρασμούς». Πώς γίνεται να λυπάτε κανείς λόγω πειρασμών και να μπορεί να χαίρεται για εκείνο που λυπάτε? Ο λόγος της αλήθειας θεωρεί ότι η λύπη είναι δύο ειδών. Η μία δημιουργείται μέσα στην ψυχή χωρίς να φαίνεται,
ενώ η άλλη στην αίσθηση και είναι φανερή. Η πρώτη περιλαμβάνει όλο το βάθος της ψυχής που το δέρνει η συνείδηση με το μαστίγιό της. Η δεύτερη περιορίζει όλη την αίσθηση που από το βάρος των οδυνηρών μαζεύεται από το φυσικό της άπλωμα. Η πρώτη είναι το τέλος της ειδονής της αισθήσεως, ενώ η άλλη είναι το τέλος της ψυχικής χαράς. Ή μάλλον, η μία είναι αποτέλεσμα των προαιρετικών παθών της αισθήσεως, ενώ η άλλη των αθέλητων παθημάτων που δοκιμάζει η αίσθηση. Λύπη, κατά τη γνώμη μου, είναι μια κατάσταση στερημένη από ειδονές. Τη στέρηση των ειδονών την προξενεί η επιφορά των πόνων. Πόνος είναι καθαρά η έλλειψη ή η υποχώρηση μιας φυσικής έξεως. Έλλειψη της φυσικής έξεως είναι πάθος της δυνάμειος που αποτελεί το φυσικό υπόβαθρο της έξεως. Το πάθος της δυνάμειος που έχει καταφύσει η έξι είναι ο τρόπος της φυσικής ενέργειας κατά την κακή χρήση του. Κακή χρήση του τρόπου ενέργειας είναι η κίνηση της δυνάμειος προς το αφύσικο και κατώτερο. Η λύπη της ψυχής είναι το τέλος της ειδονής της αισθήσεως, γιατί από την ειδονή γίνεται η λύπη της ψυχής, όπως και της ψυχικής ειδονής τέλος είναι η κατασάρκα λύπη, γιατί η ευφροσύνη της ψυχής γίνεται λύπη της σάρκας. Η λύπη είναι δύο ειδών. Η μία είναι η λύπη της αισθήσεως που δημιουργείται κατά τη στέρηση των σωματικών ειδονών, ενώ η άλλη είναι του νου και συμβαίνει από στέρηση των αγαθών της ψυχής. Δύο ειδών είναι και οι πειρασμοί, άλλοι θεληματικοί, άλλοι αθέλητοι. Οι θεληματικοί είναι πατέρες της σωματικής ειδονής και γεννήτωρες της ψυχικής λύπης. Γιατί μόνο η αμαρτία όταν διαπραχθεί λυπεί την ψυχή. Οι αθέλητοι, οι οποίοι φανερώνονται στους απροαίρετους πόνους, είναι πατέρες της ψυχικής ειδονής και γεννήτωρες της σωματικής λύπης της αισθήσεως. Ο λόγος της αλήθειας, όπως θεωρεί ότι η λύπη είναι δύο ειδών, καθώς είπα, έτσι γνωρίζει ότι οι πειρασμοί εκδηλώνονται με δύο τρόπους. Ο ένας είναι σύμφωνος με τη γνώμη μας, ο άλλος αντίθετος με αυτή. Ο πρώτος τρόπος είναι δημιουργός των θεληματικών ειδονών. Ο δεύτερος επιφέρει αθέλητους πόνους, γιατί ο πειρασμός που είναι σύμφωνος με τη γνώμη μας δημιουργεί σαφώς τις κατά προαίρεση θεληματικές ειδονές, ενώ ο πειρασμός που έρχεται παρά τη γνώμη μας προκαλεί, όπως είναι φανερό, τους αθέλητους πόνους που δεν συμφωνούν με την προαίρεσή μας. Ο πρώτος τρόπος είναι αίτιος της ψυχικής λύπης, ο δεύτερος της λύπης της αισθήσεως.

Ο πειρασμός που συμφωνεί με τη γνώμη του ανθρώπου προκαλεί την ψυχική λύπη και σαφώς δημιουργεί την ηττωνή της αισθήσεως. Ο πειρασμός που δεν συμφωνεί με τη γνώμη του ανθρώπου δημιουργεί την ψυχική ηττωνή και τη λύπη της σάρκας. Νομίζω ότι ο Κύριος και Θεός μας, όταν δίδασκε τους μαθητές του πώς πρέπει να προσεύχονται, τους συμβούλεψε να εύχονται να αποφύγουν το είδος των πειρασμών που είναι σύμφωνοι με τη γνώμη μας, λέγοντας «Και μη μας βάλει σε πειρασμό», δηλαδή να προσεύχονται να μην εγκαταληφθούν και δοκιμάσουν τους ειδονικούς και σύμφωνους με τη γνώμη μας και θεληματικούς πειρασμούς. Και ο Μέγας Ιάκωβος, ο λεγόμενος αδελφός του Κυρίου, διδάσκοντας να μην διστάζουν μπροστά στο είδος των αθέλητων πειρασμών όσοι αγωνίζονται για χάρη της αλήθειας, λέει «Θεωρήστε σαν την πιο μεγάλη χαρά, αδελφοί μου, το να πέσετε σε διάφορους πειρασμούς, δηλαδή σε πειρασμούς αθέλητους και παρά τη γνώμη μας, που φέρνουν πόνο. Αυτά τα φανερώνουν όμως, καθώς συμπληρώνουν ο μεν Κύριος, αλλά γλίτωσέ μας από τον πονηρό, ο δε Μέγας Ιάκωβος, γνωρίζοντας ότι η δοκιμασία της πίστεώς σας δημιουργεί υπομονή και η υπομονή σας αστελειοποιηθεί για να είστε τέλειοι και ολοκληρωμένοι χωρίς να σας λείπει τίποτε». Ο Κύριος μας διδάσκει να προσευχόμαστε να αποφύγουμε τους θεληματικούς πειρασμούς γιατί προκαλούν ηδονή στη σάρκα και οδύνη στην ψυχή. Ο Μέγας Ιάκωβος μας συμβουλεύει να χαιρόμαστε στους αθέλητους πειρασμούς γιατί αφαιρούν την ηδονή της σάρκας και την οδύνη της ψυχής. Τέλειος είναι εκείνος που πολεμά με την εγκράτεια τους θεληματικούς πειρασμούς και εγκαρτερεί με υπομονή στους αθέλητους. Ολοκληρωμένος είναι εκείνος που και την πράξη κατορθώνει με γνώση, αλλά και τη θεωρία όχι αποκομμένη από την πράξη. Αφού η λύπη και η ηδονή μοιράζονται στην ψυχή και στην αίσθηση, εκείνος που φροντίζει για την ηδονή της ψυχής και υποφέρει με υπομονή τη λύπη της αισθήσεως, γίνεται δόκιμος και τέλειος και ολοκληρωμένος. Δόκιμος γιατί απόκτησε την πείρα εκείνων που είναι αντίθετα κατά την αίσθηση, τέλειος γιατί πολεμάνει υποχώρητα εναντίον της λύπης και της ηδονής της αισθήσεως με την εγκράτεια και την υπομονή. Ολοκληρωμένος γιατί φυλάει αλόβητες μέσα στη σταθερότητα της λογικής ταυτότητάς τους, τις έξεις που πολεμούν τις αλληλομαχόμενες διαθέσεις της αισθήσεως. Έξεις εννοώ την πράξη και τη θεωρία, τις οποίες κρατά δεμένες μαζί και αχώριστες τη μία από την άλλη. Η πράξη να προβάλλει με τα έργα τη γνώση της θεωρίας και η θεωρία να είναι θωρακισμένη με την αρετή, όχι λιγότερο από το λόγο. Εκείνος που έλαβε πείρα της λύπης και της ηδονής του σώματος θα μπορούσε να ονομαστεί δοκιμασμένος, γιατί έλαβε πείρα των ευχάριστων και δυσάρεστων καταστάσεων που αναφέρονται στη σάρκα. Τέλειος είναι εκείνος που κατανίκησε την ηδονή και την οδύνη της σάρκας με τη δύναμη του λογικού. Και ολοκληρωμένος είναι εκείνος που διατήρησε αμετάβλητες με τη σφοντρότητα του θείου πόθου της έξης, της πράξης και της θεωρίας. Η ψυχική λύπη είναι δύο ειδών. Η μία είναι για τα δικά μας αμαρτήματα, η άλλη για τα αμαρτήματα των άλλων. Αιτία της λύπης αυτής είναι σαφώς η ειδονή της αισθήσεως, είτε αυτού που λυπάται, είτε εκείνων για τους οποίους λυπάται. Για να ακριβολογήσουμε, δεν υπάρχει σχεδόν καμία αμαρτία στους ανθρώπους που δεν έχει ως αρχή της δημιουργίας της μια αλόγιστη σχέση της ψυχής με την αίσθηση για χάρη της ειδονής. Αιτία της ψυχικής ειδονής είναι φανερά η λύπη κατά την αίσθηση εκείνου που ευχαριστείται και χαίρεται για τις δικές του ή τις ξένες αρετές. Για την ακρίβεια, δεν υπάρχει σχεδόν αρετή στους ανθρώπους που δεν έχει ως αρχή της δημιουργίας της μια λογική αποστροφή της ψυχής προς την αίσθηση. Χωρίς την εμπαθή σχέση της ψυχής με την αίσθηση, δεν υπάρχει στους ανθρώπους διόλου αμαρτία και σε κάθε ψυχική λύπη προηγείται σαρκική ειδονή. Αληθινή γέννηση αρετής είναι η εκούσια αποξένωση της ψυχής από τη σάρκα. Εφραίνει πνευματικά την ψυχή εκείνος που δαμάζει τη σάρκα του με τους θεληματικούς κόπους. Όταν η ψυχή αποκτήσει για χάρη της αρετής αποστροφή προς την αίσθηση, τότε η αίσθηση θα βρεθεί κατά ανάγκη μέσα σε πόνους, γιατί δεν έχει πια δεμένη μαζί της με εκούσια σχέση την ψυχική δύναμη που νοεί τις ειδονές. Αντιθέτως, αποκρούει με ανδρεία την εξέγερση των ειδονών με την εγκράτεια,
Με την υπομονή μένει τελείως άκαμπτη στην επίθεση των παραφύση και αθέλητων πόνων. Δεν απομακρύνεται διόλου από την θεοπρεπή αξία και δόξα της αρετής για χάρη ανυπόστατης ειδονής. Και δεν πέφτει διόλου από το ύψος των αρετών από φροντίδα για τη σάρκα για να την ανακουφίσει από τους πόνους εξαιτίας της αισθήσεως που υποφέρει. Αιτία της λύπης της αισθήσεως είναι η αποκλειστική ασχολία της ψυχής με όσα είναι σύμφωνα με τη φύση της. Την ειδονή της αισθήσεως τη θεμελιώνει φανερά η παραφύση ενέργεια της ψυχής και δεν μπορεί να έχει άλλη αρχή υπάρξεως παρά την αποβολή όσων είναι σύμφωνα με τη φύση της ψυχής.

Διάφορα κεφάλαια περί θεολογίας, οικονομίας, αρετής και κακίας, έκτη εκατοντάδα. Η νοερή δύναμη της ψυχής είναι επινοητική. Αυτή όταν χωριστεί από τη σχέση της με την αίσθηση, στερεί τη σάρκα από τη φροντίδα να της εξασφαλίζει την ειδονή όπως έκανε κατά τη θεληματική σχέση τους και δεν θέλει ούτε την οδύνη της σάρκας να παρηγορήσει εξαιτίας της ολικής και αδιάκοπης αφιερώσεως της γνώμης στα θεία. Ο νους και η αίσθηση έχουν αντίθετες φυσικές ενέργειες, γιατί τα αντικείμενά τους έχουν ακρότατη διαφορά και ετερότητα μεταξύ τους. Ο νους έχει ως αντικείμενά του τις νοητές και ασώματες υπάρξεις που αντιλαμβάνεται εκφύσεως την ουσία τους, ενώ η αίσθηση έχει ως αντικείμενα τις αισθητές και σωματικές φύσεις, τις οποίες και αυτή εκφύσεως αντιλαμβάνεται. Η απόρριψη από την ψυχή των φυσικών της ενεργειών γίνεται αρχή της ειδονής της αισθήσεως. Γιατί όταν η ψυχή καταγίνεται με τα αγαθά που ταιριάζουν στη φύση της, δεν υπάρχει η δύναμη που εφευρίσκει την ειδονή της αισθήσεως. Όταν κατά τη θεωρία των ορατών το λογικό προχωρεί μπροστά από την αίσθηση, τότε η σάρκα στερείται όλη τη σύμφωνη με τη φύση της ειδονή, γιατί δεν έχει ασίδωτη την επιθυμία και λυμένη από τους λογικούς φραγμούς την υπηρεσία των ειδονών. Γι' αυτό και εξ ανάγκης όταν επικρατεί μέσα μας το λογικό, βασανίζεται η σάρκα που του έχει υποδουλωθεί για χάρη της αρετής. Όταν ο νους νομίσει ότι η αίσθηση είναι κατά φύση η δική του δύναμη, τότε πλεγμένος με τις εξωτερικές μορφές των αισθητών επινοεί τις αρκικές ειδονές, καθώς δεν μπορεί να ξεπεράσει τη φύση των ορατών γιατί δεν έχει πιαστεί σε εμπαθή σχέση με την αίσθηση. Δεν είναι δυνατόν ο νους να διαβεί προς τα συγγενή του νοητά χωρίς τη θεωρία των αισθητών που μεσολαβούν. Όμως η θεωρία αυτή είναι τελείως αδύνατο να γίνει χωρίς την αίσθηση που συνυπάρχει με το νου και κατά τη φύση συγγενεύει με τα αισθητά. Αν τώρα ο νους, καθώς παρατηρεί τα ορατά, παραμείνει στις εξωτερικές μορφές τους, νομίζοντας ότι η αίσθηση που συνυπάρχει με αυτόν είναι φυσική του ενέργεια, εύλογα ξεπέφτει από τα σύμφωνα με τη φύση του νοητά και αγκαλιάζει με τα δυο του χέρια, όπως λένε, τα αντίθετα με τη φύση του σώματα. Καθώς κυριαρχείται από αυτά αντίθετα με τη λογική, λόγω της ήττας του από την αίσθησή τους, γίνεται πρόξενος λύπης στην ψυχή με το να δέχεται συνεχείς μαστιγώσεις από τη συνείδηση, ενώ γίνεται ολοφάνερα δημιουργός της ειδονής της αισθήσεως και παχύνεται με τις επινοήσεις τρόπων να περιποιείται τη σάρκα. Αν όμως, καθώς παρατηρεί τα ορατά, διασπάσει αμέσως την αισθητή επιφάνειά τους και δει τους πνευματικούς λόγους των όντων καθαρούς από τα σχήματα που τους καλύπτουν, τότε προξενεί την ειδονή της ψυχής που δεν πιάστηκε κατά τη θεωρία από κανένα αισθητό, ενώ στην αίσθηση δημιουργεί λύπη, γιατί τη στέρισε από όλα τα αισθητά που είναι σύμφωνα με τη φύση της. Επειδή τη λύπη της ψυχής, δηλαδή τον πόνο, γιατί και τα δύο είναι το ίδιο, την προξενεί η ειδονή της αισθήσεως, ενώ τη λύπη της αισθήσεως, δηλαδή τον πόνο, τη δημιουργεί από τη φύση της ειδονή της ψυχής, εύλογα εκείνος που επιθυμεί με ελπίδα τη ζωή του Θεού και σωτήρα μας Ιησού Χριστού, η οποία φυλάγεται στους ουρανούς για να δοθεί μέσω της Αναστάσεως των νεκρών ως κληρονομιά άφθαρτη και αμόλυντη και αμάραντη, έχει αγαλίαση στην ψυχή του και χαρά ανεκλάλλητη και εφραίνεται εκατάπαυστα με την ελπίδα των μελλοντικών αγαθών. Ενώ στη σάρκα και την αίσθηση έχει λύπη, δηλαδή τους πόνους και τις οδύνες που του προκαλούν οι διάφοροι πειρασμοί. Γιατί κάθε αρετή ακολουθούν ειδονή και πόνος. Πόνος στη σάρκα γιατί στερείται τη μαλακή και φιλική αίσθηση, ειδονή στην ψυχή γιατί απολαμβάνει τους πνευματικούς λόγους καθαρούς από κάθε αισθητό. Στην παρούσα ζωή, αυτό σημαίνει ο τωρινός καιρός, ο νους ο οποίος λυπάται κατά σάρκα λόγω των πολλών πόνων που του προκαλούν οι πειρασμοί που του στέλνονται για χάρη της αρετής, πρέπει πάντοτε να έχει χαρά στην ψυχή και να ευχαριστείται από την ελπίδα των αιωνίων αγαθών και ας κακοπαθεί η αίσθηση. Γιατί λέει ο Θείος Απόστολος, δεν έχουν καμιά αξία τα παθήματα του τωρινού καιρού αν συγκριθούν με τη δόξα που πρόκειται να φανερωθεί σε μας. Η σάρκα ανήκει στην ψυχή και όχι η ψυχή στη σάρκα, γιατί το χειρότερο ανήκει στο καλύτερο και όχι το καλύτερο στο χειρότερο. Λόγω της παραβάσης του Αδάμ ζυμώθηκε με τη σάρκα ο νόμος της αμαρτίας, ο οποίος είναι η ειδονή της αισθήσεως, την οποία ακολούθησε ως συνέπεια ο θάνατος της σάρκας με πόνους,
που έχει επινοηθεί για την κατάργηση του νόμου της σάρκας. Γι' αυτό όποιος ενόησε ότι για την αμαρτία και για την κατάργησή της μπήκε στη μέση ο θάνατος, έχει πάντα χαρά στην ψυχή του, γιατί βλέπει να φεύγει με τους διαφόρους πόνους από τη σάρκα του ο νόμος της αμαρτίας, για να μπορέσει να δεχτεί τη μέλουσα πνευματική και μακαρία ζωή. Αυτή τη μακάρια ζωή δεν είναι δυνατόν ποτέ κανείς να την επιτύχει, αν πρωτήτερα στην παρούσα ζωή δεν αδειάσει σαν από ένα δοχείο ο νόμος της αμαρτίας από τη σάρκα κατά την προς αυτήν σχέση της προαιρέσεως. Εκείνος που λυπάται κατά σάρκα λόγω των πόνων για χάρη της αρετής, χαίρεται συγχρόνως ψυχικά για αυτή την αρετή, γιατί βλέπει την ωραιότητα των μελώντων σαν να είναι παρούσα. Και χάρη της, όπως λέει ο Μέγας Δαβίδ, με την εκούσια νέκρωση της σάρκας πεθαίνει κάθε ημέρα, εκείνος που ανακαινίζεται διαρκώς με την καλλιέργεια της ψυχής από το Άγιο Πνεύμα, γιατί και η ειδονή που δοκιμάζει είναι σωτήρια και η λύπη ωφέλιμη. Και λύπη εννοώ όχι την παράλογη που βασανίζει την ψυχή πολλών με τη στέρηση ικανοποιήσεως παθών ή με τη στέρηση υλικών πραγμάτων, επειδή ορμούν παραφύσει σε πράγματα που δεν πρέπει και αποφεύγουν πάλι εκείνα που δεν πρέπει να αποφεύγουν. Αλλά εννοώ τη λογική λύπη, την οποία παραδέχονται και οι σοφοί περί τα θεία και η οποία συνοδεύει το κακό που είναι παρόν. Γιατί λένε ότι η λύπη είναι παρόν κακό που δημιουργείται στην ψυχή όταν η ειδονή της αισθήσεως υπερισχύει στη λογική διάκριση, ενώ δημιουργείται στην αίσθηση όταν ο δρόμος της αρετής διανύεται χωρίς εμπόδιο και προκαλεί τόσους πόνους στην αίσθηση όση η ειδονή και χαρά φέρνει στην ψυχή που πλησιάζει στο Θεό με την ανάλογη έλαμψη μέσω της αρετής και της γνώσεως. Σωτήρια ειδονή λέει τη χαρά της ψυχής για την αρετή και ωφέλιμη λύπη την οδύνη που υποφέρει η σάρκα για χάρη της αρετής. Εκείνος λοιπόν που είναι προσκολλημένος σε πάθη και υλικά πράγματα ορμά σε εκείνα που δεν πρέπει. Και εκείνος που δεν δέχεται ευχαρίστως τις συμφορές που τον στερούν από την ικανοποίηση παθών και από πράγματα, αυτός αποφεύγει εκείνα που δεν πρέπει. Ούτε η Θεία Χάρη ενεργεί φωτισμούς γνώσεως, αν δεν υπάρχει το όργανο που έχει τη φυσική δύναμη να δεχτεί το φωτισμό, ούτε πάλι το δεχτικό αυτό όργανο ενεργεί το φωτισμό της γνώσεως χωρίς τη χάρη που τον χορηγεί. Η χάρη του Παναγίου Πνεύματος δεν ενεργεί σοφία στους Αγίους χωρίς το νου που δέχεται τη σοφία, ούτε γνώση χωρίς τη δύναμη του λογικού που δέχεται τη γνώση, ούτε πίστη χωρίς την πληροφορία του νου και του λογικού περί των μελώντων, που ήταν ως τότε άδειλα σε όλους, ούτε χαρίσματα ιεμάτων χωρίς τη φυσική φιλανθρωπία, ούτε κανένα άλλο από τα λοιπά χαρίσματα χωρίς τη δεχτική ικανότητα και δύναμη του καθενός. Ούτε πάλι ο άνθρωπος μπορεί να αποκτήσει από φυσική του δύναμη ένα από τα χαρίσματα που αριθμίσαμε χωρίς τη Θεία δύναμη που τα χορηγεί. Το φανερώνουν αυτό όλοι οι Άγιοι, οι οποίοι ύστερα από τις αποκαλύψεις των θείων ζητούν τους λόγους όσων τους αποκαλύφθηκαν. Εκείνος που ζητεί από το Θεό χωρίς πάθος λαμβάνει τη χάρη να μπορεί να εργάζεται τις αρετές. Εκείνος που αναζητεί χωρίς πάθος βρίσκει κατά τη φυσική θεωρία την αλήθεια που υπάρχει στα όντα. Και εκείνος που χτυπά χωρίς πάθος την πόρτα της γνώσεως θα φτάσει ανεμπόδιστα στην απόκριφη χάρη της μυστικής θεολογίας. Εκείνος που ζητεί χωρίς πάθος τα θεία θα λάβει εξάπαντος εκείνο που ζητεί. Εκείνος που ζητεί με κάποιο πάθος δεν θα επιτύχει εκείνο που ζητεί, γιατί λέει «Ζητείτε και δεν λαμβάνετε, γιατί ζητείτε με κακό σκοπό». Το Πνεύμα το Άγιο μέσα μας ζητεί και ερευνά τη γνώση των όντων. Δεν ζητεί όμως για τον εαυτό του, γιατί είναι Θεός και πολύ πέρα από κάθε γνώση, αλλά για μας που έχουμε ανάγκη τη γνώση. Όπως ακριβώς και ο Λόγος γίνεται σάρκα όχι για τον εαυτό του, αλλά για μας, ολοκληρώνοντας το μυστήριο της σαρκώσεως. Γιατί όπως χωρίς σάρκα με νοερή ψυχή ο λόγος δεν ενεργούσε με θεϊκό τρόπο όσα κατά φύση ανήκουν στη σάρκα, έτσι ούτε και το Άγιο Πνεύμα ενεργεί στους Αγίους της γνώσης των μυστηρίων, όταν αυτοί δεν έχουν τη δύναμη που από τη φύση της ζητεί και ερευνά τη γνώση. Όπως είναι αδύνατο χωρίς το φως του ηλίου να βλέπει κανείς τα αισθητά, έτσι και χωρίς πνευματικό φως, νους ανθρώπου δεν μπορεί να δεχτεί πνευματική θεωρία. Το σωματικό φως φωτίζει εκφύσεως την αίσθηση να βλέπει τα αισθητά, ενώ το πνευματικό καταφωτίζει το νου στη θεωρία για να κατανοεί τα πάνω από την αίσθηση.
Τις δυνάμεις για αναζήτηση και εξερεύνηση των θείων η ανθρώπινη φύση τις έχει μέσα στην ουσία της ως καταβολές από τον Δημιουργό, από αυτή την είσοδό της το είναι. Ενώ τις αποκαλύψεις των θείων της προξενεί κατά χάρη η δύναμη του Παναγίου Πνεύματος με την επιφύτησή της. Όμως, στην αρχή ο διάβολος, μέσω της αμαρτίας, προσήλωσε τις δυνάμεις αυτές στη φύση των ορατών και δεν ήταν κανείς που να εννοεί ή να αναζητεί το Θεό, καθώς όλοι όσοι μετήχαν στην ανθρώπινη φύση είχαν την οαιρή και λογική δύναμή τους περιορισμένη στην επιφάνεια των αισθητών και δεν είχαν καμιά έννοια για όσα είναι πάνω από την αίσθηση. Εύλογα λοιπόν η χάρη του Παναγίου Πνεύματος σε εκείνους που βρέθηκαν μέσα σε αυτή την απάτη χωρίς ενδιάθετη πρόθεση, αφού τους αποσύνδεσε από τα υλικά, αποκατάστησε τη δύναμη που είχε προσιλωθεί σε αυτά. Και αφού ξαναπήραν καθαρή αυτή τη δύναμη από τη χάρη, ζήτησαν πρώτα και ερεύνησαν για τα θεία και τότε εξήτησαν και εξερεύνησαν μέσω της ίδιας χάρης του Πνεύματος. Είναι φανερό ότι το τέλος της πίστεως είναι η σωτηρία των ψυχών. Τέλος της πίστεως είναι η αληθινή αποκάλυψη εκείνου που πιστέψαμε. Αληθινή αποκάλυψη όποιου πιστέψαμε είναι η ανέκφραστη περιχώρηση του αντικειμένου της πίστεως ανάλογα με την πίστη καθενός. Η περιχώρηση αυτή είναι η τελική επάνωδος όσων πίστεψαν στην αρχή τους. Η τελική επάνωδος στην αρχή τους όσων πίστεψαν, όσων δηλαδή κινούνται προς τον Θεό, είναι η εκπλήρωση της επιθυμίας τους. Εκπλήρωση της επιθυμίας είναι η αηκίνητη στάση όσων επιθυμούν γύρω από το επιθυμητό. Αηκίνητη στάση όσων επιθυμούν γύρω από το επιθυμητό είναι η παντοτινή και εκατάπαυστη απόλαυση του επιθυμητού. Απόλαυση παντοτινή και εκατάπαυση του επιθυμητού είναι η μέθεξη των θείων, των πάνων από τη φύση. Μέθεξη των πάνων από τη φύση θείων είναι η ομοίωση αυτών που μετέχουν με το μετεχόμενο. Η ομοίωση όσων μετέχουν προς το μετεχόμενο είναι η ενεργητική ταυτότητα αυτών που μετέχουν προς αυτό το μετεχόμενο μέσω της ομοιότητας. Η ενδεχόμενη ενεργητική ταυτότητα μέσω της ομοιότητας αυτών που μετέχουν είναι η θέωση αυτών που αξιώνονται της θεώσεως μέσω της ομοιότητας προς το μετεχόμενο. Η θέωση είναι συνοπτικά η περίληψη και η περάτωση όλων των χρόνων και των αιώνων και όλων όσα είναι μέσα στον χρόνο και στον αιώνα. Περίληψη και πέρας των χρόνων και των αιώνων και όλων όσα υπάρχουν σε αυτούς είναι η ενότητα, σε αυτούς που σώζονται, της καθαρής και καθ' αυτό αρχής με το καθαρό και καθ' αυτό τέλος. Αδιάκοπη ενότητα της καθαρής αρχής και του τέλους σε αυτούς που σώζονται είναι η καλύτερη υπέρβαση όσων είναι σύμφωνα με τη φύση και που η ύπαρξή τους μετριέται με αρχή και τέλος. Υπέρβαση όσων είναι κατά φύση και περιορίζονται με αρχή και τέλος είναι η άμεση και άπειρη και επάπειρον συνεχιζόμενη σε εκείνους που αξιώθηκαν την καλύτερη υπέρβαση των καταφύσεων, παντοδύναμη και υπερδύναμη ενέργεια του Θεού. Άμεση και άπειρη και επάπειρον συνεχιζόμενη παντοδύναμη και υπερδύναμη ενέργεια του Θεού είναι η ανέκφραστη και πάνω από ανέκφραστη ειδονή και χαρά εκείνων που δέχονται τη Θεία ενέργεια κατά την ανέκφραστη και πάνω από κάθε νόηση ένωση με το Θεό. Γι' αυτή δεν είναι δυνατό να βρει κανείς μέσα στη φύση των όντων ούτε λόγο ούτε τρόπο να την εννοήσει και να την εκφράσει.

φιλοκαλία των υπτικών πατέρων της Εκκλησίας μας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Πάθη και αρετές. Έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτής, Θεσσαλονίκης.

0: Διαβάζει ο ευεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Δημήτριος Μιχούδης.
1: Η ανθρωπαρέσκεια.

Γέροντα, πολλές φορές με πιάνει ένα παράπονο. Τι παράπονο έχεις? Να, λέω, γιατί δεν αναγνώρισαν τον κόπο μου και μου συμπεριφέρθηκαν έτσι? Όταν κάποιος κάνει κάτι ταπεινά και με αγάπη και δεν βρει αναγνώριση, μπορεί να του έρθει και ένα παράπονο. Αυτό είναι ανθρώπινο. Όχι φυσικά ότι και αυτό είναι σωστό, αλλά τότε έχει κανείς κάποια ελαφρυντικά. Όταν όμως απαιτεί την αναγνώριση, αυτό είναι βαρύ. Έχει μέσα εγωισμό, δικαίωμα, ανθρωπαρέσκεια. Όσο μπορείς να κινείσαι ταπεινά. Ό,τι κάνεις να το κάνεις με φιλότιμο για τον Χριστό και όχι από ανθρωπαρέσκεια και καινοδοξία, για να ακούσεις το «μπράβο» από τους ανθρώπους. Όταν ο άνθρωπος δεν δέχεται τα «μπράβο» από τους ανθρώπους και εργάζεται μόνο για το Θεό, τότε ανταμείβεται από το Θεό και σε αυτή τη ζωή με την άφθονη χάρη Του και στην άλλη με τα αγαθά του Παραδείσου. Μπορεί, γέροντα, μέσα στο φιλότιμο να υπάρχει η ανθρωπαρέσκεια. Μπορεί ο διάβολος, που όλα θέλει να τα μολύνει, να κλέβει το λίγο φιλότιμο με την ανθρωπαρέσκεια. Έχει δηλαδή ο άνθρωπος λίγο φιλότιμο, αλλά αν δεν προσέξει, μπαίνει μέσα η ανθρωπαρέσκεια και μετά ό,τι και αν κάνει πάει χαμένο. Είναι σαν να βγάζει νερό με τρύπιο κουβά. Αν όμως καταλάβει πως ό,τι κάνει από ανθρωπαρέσκεια μολύνεται, μετά δεν θα έχει όρεξη να κάνει κάτι για να επιδειχθεί. Δεν θα έχει μάτια να δει αν τον καμαρώνουν οι άλλοι, ούτε αυτιά να ακούσει τι λένε για αυτόν. Γέροντα, εγώ δεν μπορώ να ξεχωρίσω αν κάτι το κάνω από καθαρό φιλότιμο ή από ανθρωπαρέσκεια. Το καθαρό φαίνεται. Όταν κινείται κανείς με καθαρό φιλότιμο, έχει πληροφορία εσωτερική. Έχει δηλαδή μέσα του ανάπαυση, γαλήνη. Ενώ η ανθρωπαρέσκεια φέρνει ανησυχία, ταραχή. Γέροντα, μου λέει ο λογισμός πως πέφτω σε πειρασμούς επειδή η καρδιά μου δεν είναι ολοκληρωτικά δοσμένη στο Θεό. Ναι, κλέβεσαι από την ανθρωπαρέσκεια. Προσπάθησε στην κάθε φιλότιμη ενέργειά σου να μη σφινώνεται η ανθρωπαρέσκεια, για να έχεις και καθαρό μισθό χωρίς κρατήσεις από το ταγκαλάκι, αλλά και περισσότερη εσωτερική ειρήνη. Να εξετάζεις τα ελαττήρια με τα οποία κινείσαι και μόλις αντιληφθείς ότι κινείσαι από ανθρωπαρέσκεια, να τη χτυπάς αμέσως. Αν κάνεις αυτόν τον καλόν αγώνα, θα αποτοξινωθείς από κάθε κοσμικό ελαττήριο που έχει κέντρο το εγώ. Τότε θα γίνονται όλα καλά και δεν θα έχεις πειρασμούς ούτε εξωτερικούς ούτε δικούς σου εσωτερικούς, αλλά θα έχεις εσωτερική ειρήνη. Γέροντα, στενοχωριέμαι για τη στασιμότητα που έχω. Θα ήθελα κάθε μέρα να προοδεύω πνευματικά. Ξέρεις τι συμβαίνει καμιά φορά? Μπορεί να θέλουμε να απαλλαγούμε από τα πάθη μας και να γίνουμε καλύτεροι, όχι για να ευαρεστήσουμε το Θεό, αλλά για να αρέσουμε στους άλλους. Και εσύ, ας πούμε, θέλεις να γίνεις καλύτερη, να προχωρήσεις πνευματικά. Εξέτασες όμως γιατί το θέλεις? Το θέλεις για να πλησιάσεις περισσότερο στο Θεό ή για να φαίνεσαι καλύτερη από τις άλλες αδελφές? Βιάζεσαι λόγου χάρη να πας στην εκκλησία. Γιατί το κάνεις? Για να είσαι από την αρχή στην ακολουθία επειδή αυτό είναι το σωστό, ή για να πας πρώτη και να λένε οι αδελφές καλά λόγια για σένα? Ο πνευματικός άνθρωπος ενδιαφέρεται να αρέσει στο Θεό, όχι στους ανθρώπους. Αν ήθελα να αρέσω στους ανθρώπους, λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν θα ήμουν δούλος του Χριστού. Γέροντα,
Έχω πάντοτε ένα φόβο, μην ξεπέσω στα μάτια των άλλων. Ενώ δεν σκέφτομαι πώς με βλέπει ο Θεός. Πώς θα αυξηθεί ο φόβος του Θεού? Εγρήγορση χρειάζεται. Σε κάθε σου ενέργεια, ακόμη και στην παραμικρή σου κίνηση, κέντρο να είναι ο Θεός. Στρέψε όλον τον εαυτό σου προς το Θεό. Αν αγαπήσεις τον Θεό, ο νου σου θα είναι συνέχεια στο πώς να ευχαριστήσεις το Θεό, στο πώς να αρέσεις το Θεό και όχι στο πώς να αρέσεις στους ανθρώπους. Αυτό πολύ θα σε βοηθήσει να ελευθερωθείς από τις βαριές αλυσίδες της ανθρωπαρέσκειας που σου είναι εμπόδιο για την ανώτερη ζωή. Και όταν θα χαίρεσαι γιατί ξέπεσες στα μάτια των ανθρώπων, τότε θα γλυκαίνεσαι εσωτερικά από τον

«Γέροντα, άκουσα κάτι επένους και... Ε, και τι έγινε? Τελείως κούφιο είσαι, βρε παιδί. Εμάς τι πρέπει να μας ενδιαφέρει? Πώς μας βλέπουν οι άλλοι ή πώς μας βλέπει ο Χριστός? Οι άλλοι θα είναι για μας η κινητήρια δύναμη ή ο Χριστός? Εσύ έχεις σοβαρότητα. Μη γίνεσαι ελαφρούτσικη. Εμένα πολλές φορές, ακόμη και σοβαροί άνθρωποι, μου λένε κάτι επενετικό

προσέχουμε να μην επαινούμε εύκολα τον άλλον, γιατί αν τυχόν είναι φιλάσθενος πνευματικά, παθαίνει ζημιά, μπορεί να καταστραφεί. Οι έπαινοι είναι σαν τα ναρκωτικά. Κάποιος, ας υποθέσουμε, που ξεκινά να κάνει κηρύγματα, μπορεί την πρώτη φορά να ρωτήσει αν το κήρυγμα ήταν καλό, αν πρέπει κάτι να προσέξει για να μην κάνει κακό στον κόσμο. Οπότε και ο άλλος, για να τον ενθαρρύνει, του λέει «Καλά τα είπες, μόνο σε εκείνο το σημείο ήθελε λίγο να προσέξεις». Ύστερα όμως, αν έχει λίγη προδιάθεση υπερηφανίας, μπορεί να φτάσει να ρωτάει αν ήταν καλό το κήρυγμα, μόνο και μόνο για να ακούσει ότι ήταν καλό και να αισθανθεί ικανοποίηση. Κι αν του πούν «Πολύ καλό ήταν», χαίρεται. «Α, λένε καλά λόγια για μένα», σκέφτεται και φουσκώνει. Αν όμως του πούν «Δεν ήταν καλό», στενοχωριέται. Βλέπετε πως με μια καραμέλα επένου τον ξεγελάει το ταγκαλάκι. Στην αρχή ρωτάει με καλό λογισμό για να διορθωθεί και μετά ρωτάει για να ακούει επένους και να χαίρεται. Αν χαίρεστε και νιώθετε ικανοποίηση όταν σας επενούν, να στενοχωριέστε και κατεβάζετε τα μούτρα όταν σας κάνουν καμιά παρατήρηση ή σας πούν ότι μια δουλειά δεν την κάνατε καλά, να ξέρετε ότι αυτό είναι μια κοσμική κατάσταση. Και η στεναχώρια είναι κοσμική και η χαρά είναι κοσμική. Ένας που έχει πνευματική υγεία και να του πεις «αυτό δεν το έκανες καλό», χαίρεται, γιατί τον βοήθησες να δει το λάθος του. Πιστεύει ότι δεν το έκανε καλό, γι' αυτό τον φωτίζει ο Θεός και την επόμενη φορά το κάνει πολύ καλό. Αλλά και πάλι αυτό το αποδίδει στο Θεό. «Τι θα έκανα εγώ μόνος μου», λέει. «Αν δεν με βοηθούσε ο Θεός, μπανταλομάρες θα έκανα». Όλα δηλαδή τα τοποθετεί σωστά. Πώς θα μπορέσουμε, γέροντα, να αισθανόμαστε το ίδιο και όταν μας επαινούν και όταν μας προσβάλλουν? Αν μισήσετε την κοσμική προβολή, τότε θα δέχεστε με την ίδια διάθεση και τον έπαινο και την προσβολή.

Η καινοδοξία. Γιατί γέροντα νιώθω μέσα μου ένα κενό. Από την καινοδοξία είναι. Όταν επιδιώκουμε να ανεβαίνουμε στα μάτια των ανθρώπων, νιώθουμε μέσα μας κενό, τον καρπό της καινοδοξίας. Γιατί ο Χριστός δεν έρχεται στο κενό, αλλά στην καρδιά του κενού ανθρώπου. Δυστυχώς πολλές φορές οι πνευματικοί άνθρωποι θέλουν την αρετή, αλλά θέλουν και κάτι που να τρέφει την υπερηφάνειά τους, δηλαδή αναγνώριση, πρωτεία κλπ. Και έτσι μένουν με ένα κενό στην ψυχή τους, το κενό της καινοδοξίας.

δεν υπάρχει το πλήρωμα, το φτερούγισμα της καρδιάς. Και όσο μεγαλώνει η κενοδοξία τους, τόσο μεγαλώνει και το κενό μέσα τους και τόσο περισσότερο υποφέρουν. Γέροντα, από πού προέρχεται το ζόρισμα που νιώθω στον αγώνα μου? Δεν αγωνίζεσαι ταπεινά. Όποιος αγωνίζεται ταπεινά, δεν συναντά δυσκολία στον αγώνα του. Όταν όμως υπάρχουν πνευματικές επιδιώξεις ποτισμένες με κενοδοξία, τότε η ψυχή ζορίζεται. Τα άλλα πάθη δεν μας δυσκολεύουν τόσο πολύ στο πνευματικό ανέβασμα όταν επικαλούμαστε ταπεινά το έλεος του Θεού. Όταν όμως μας κλέβει το ταγκαλάκι με την κενοδοξία, μας δένει τα μάτια και μας οδηγεί από το δικό του δύσβατο μονοπάτι, και τότε ζοριζόμαστε, γιατί βρισκόμαστε σε ταγκαλίστικο χώρο. Η πνευματική ζωή δεν είναι όπως η κοσμική ζωή. Εκεί για να πάει, ας υποθέσουμε, καλά μια επιχείρηση, πρέπει να κάνει κανείς την τάδε διαφήμιση. Να ρίξει αυτά τα fake volant, να κοιτάξει πώς να προβληθεί. Στην πνευματική ζωή όμως, μόνον αν μισήσει κανείς την κοσμική προβολή, πάει καλά η επιχείρηση η πνευματική. Γέροντα, πώς θα διώξω τους λογισμούς κενοδοξίας? Να χαίρεσαι με τα αντίθετα από αυτά που επιδιώκουν οι κοσμικοί. Μόνο με τα αντίθετα των κοσμικών επιδιώξεων θα μπορέσεις να κινηθείς στον πνευματικό χώρο. Στοργή θέλεις? Να χαίρεσαι όταν δεν σου δίνουν σημασία. Ζητάς θρόνο? Κάθισε τον εαυτό σου στο σκαμνί. Ζητάς επένους? Αγάπησε την περιφρόνηση για να νιώσεις την αγάπη του περιφρονημένου Ιησού. Ζητάς δόξα? Ζήτα ατιμία για να νιώσεις την δόξα του Θεού. Και όταν νιώσεις την δόξα του Θεού, θα νιώθεις τον εαυτό σου ευτυχισμένο και θα έχεις μέσα σου τη μεγαλύτερη χαρά από όλες τις χαρές όλου του κόσμου.

φοβερότερος εχθρός του διαβόλου δεν είναι άλλος, είναι η ταπείνωση. Ας ακούσουμε και τον Κύριόν μας ότι οι δαίμονες αποδιώκονται με την προσευχή και την νηστεία. Εάν θα μας φέρει λογισμούς ατόπους στην πνευματική μας εργασία ή ότι άλλο εναντίον της σωτηρίας της ψυχής μας, πρέπει να τον αντιπολεμούμε με την σωτήριον προσευχή εσωτερικός μέσα στο νου μας, με το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με. Υπεραγία Θεοτόκε βοήθη. Και πάντοτε η ψυχή μας να διψά την γνώση της αληθείας, να διψά την συγχώρηση των αμαρτιών, να διψά την ειρήνη της συνειδήσεως, να διψά την χαρά την ουράνιον, να διψά και η πιο ομορφότερη δίψα είναι η ένωση μετά του Ιησού Χριστού. Να διψά την Θεία Κοινωνία, να διψά την απόκτηση των αρετών, να διψά πότε θα φτάσει το γρηγορότερο εις την ουράνιον βασιλεία, πότε το γρηγορότερο θα απαλλαγεί από τη ματαιότητα του παρόντος κόσμου, πότε θα απαλλαγεί από τους πόνους, από τις τύψεις, από τα βάσανα, από την κακία που βάζει μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Πότε θα γίνουμε ελεύθεροι, πότε θα αποδεσμευτούμε από τα πάθη μας. Και τελικά να διψάει η ψυχή μας τη χαρά την αιώνιον, να διψά την ένωσή μας μετά του Θεού, για να ζήσουμε αιωνίως μαζί με τους Αγίους. Διότι πόσος είναι ο καιρός που θα ζήσουμε εδώ επάνω εις την γη? Αχ, αδελφοί μου, στους καιρούς αυτούς θα ψυχρανθεί η αγάπη των πολλών και θα υπάρξει θλίψης πολλή, επιθέσεις εθνών, μεταναστεύσεις λαών, ακαταστασία μεγάλη, σπατάλη, αμέλεια, αδιαφορία δια την σωτηρία της ψυχής. Όλοι περίπου οι άνθρωποι θα είναι πρόθυμοι να τρέχουν στα τραπέζα, στους χορούς, στα γλέντια, θα τρέχουν να απολαμβάνουν τα γήινα αγαθά. Οι άνθρωποι θα είναι φιλόνικοι, θα είναι πολύ οκνηροί, θα είναι εις τα χριστιανικά τους καθήκοντα οκνηροί εις υπερθετικών βαθμών. Θα είναι πρόθυμοι να κατακρίνουν τους άλλους ανθρώπους. Απιστία, μίσος, έχθρα, φθόνος, φιλονικία θα κατέχουν την πρώτη θέση στη ζωή των ανθρώπων. Ας σταθούμε με φόβον Θεού και ας είμαστε προσεκτικοί εις την εκπλήρωση των θρησκευτικών μας καθηκόντων, τηρούντες όλα αυτά σαρετάς. Ας φροντίσουμε να γεμίσουμε τα αγκία μας με έλεον, εφόσον η ψυχή μας ευρίσκεται στο σώμα. Πρέπει να φέγγει η λαμπάδα μας. Πρέπει να είναι αναμένη σε όλη μας τη ζωή. Να είναι αναμένη προτού κλείσουν τα μάτια μας. Συνεχώς να είναι αναμένη η λαμπάδα μας. Τα αγκία είναι εδυνάμεις της ψυχής που δέχονται τα σαρετά. Το δε έλεον που πρέπει να ρίπτουμε εις τα αγκία είναι
η πρακτική εφαρμογή όλων των αρετών. Η λαμπάδα που φαίνει συμβολίζει τον νου, ο οποίος μπορεί να δεχθεί την θείαν χάρη. Η ψυχή που θα γίνει φωτοφόρος θα εισέλθει μαζί με τον Ιησούν Χριστόν εις την Βασιλεία των Ουρανών. Το επαναλαμβάνω αυτό. Η ψυχή που θα έχει αναμένει τη λαμπάδα όπως σε πέντε παθαίνει και θα έρθει η ώρα του θανάτου και η λαμπάδα θα είναι αναμένη, θα εισέλθει μετά του Ιησού Χριστού εις την Βασιλεία των Ουρανών. Η ψυχή όμως που είναι σκοτισμένη και αμετανόητη από την εργασία των αμαρτωλών έργων, να λέγει «Κύριε, συγχώρησόν με». Επίσης, πρέπει να βλέπεις ως Αγίους όλους τους άλλους. Και μόνον τον εαυτόν σου, μόνον τον εαυτόν σου θα βλέπεις αμαρτωλόν και κατώτερον από όλους. Άσχετα αν οι άλλοι άνθρωποι μπορεί να είναι αμαρτωλοί, δεν έχουμε δικαίωμα να τους βλέπουμε εμείς ως αμαρτωλούς. Δεν έχουμε δικαίωμα να τους κρίνουμε. Δεν έχουμε δικαίωμα να πούμε εις βάρος εναντίον ενός αμαρτωλού. Μόνον τον εαυτό μας θα βλέπουμε αμαρτωλών και κατώτερων από όλους.

Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Πάθη και αρετές. Έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτής Θεσσαλονίκης. Διαβάζει ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος, πατήρ Δημήτριος Μιχούδης.

Δημαρχίνα Νύφη, του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Διαβάζει ο Ανδρέας Χατζηδήμου. Τριάντα τόσα κομμάτια καράβια είχαν καταπλέψει στο λιμένα. 10 μεγάλα βρίκια, γολέτες 12 και 2 ή 3 μπάρκα ή τρικάταρτα και χωριστά άλλα μικρότερα, κότερα, βρατσέρες και λόβερ. Και τότε ο Μακαρίτης ο Γερογιαλέδης, ως της ήτος φόδρα εναντίος εις την Ινδέαν, διήν είχον παραταχθεί ως εις ναυμαχίαν όλα τα σκάφη ταύτα, έλεγε πρόστινα άλλων νεότερων ομόφρονά του, εν παλαιών δύστιχων. Ήρθαν τα ανθρωπάκια από τα καραβάκια. Όλε επαλαιέ ναυτικέ οικογένειε του τόπου, Μαϊμπέι, Γιακουμπέι, Κουμπέι, Χανέι, Μολεγονέι, Μουμπέι και ο διηγούμενος ταύτα επρόσθετε Μπουλμπερέι, Αστραφτέι, Μπουμπουνέι και Καρουτέι, Σταχτέι, Σπουρνέι, Καπνέι και λοιποί, είχαν βάλει πείσμα ότι έπρεπε να εκλεχθεί εξάπαντος εις την επικειμένη δημοτική εκλογή ως άρχον του τόπου ο κύριος Νίκος Αγκούδης, νεαρότερος δικηγόρος της τελευταίας σκοπής, νεοτεριστής, ερωτήλος, φιλόκοσμος και φιλόδοξος εις άκρον, κομαστής και κιθαροδός. Έπαιζε κριθάρα κατά την φράση του Διωματάρη Ρήγα, ενός των θερμών υποστηριχτών του, και ο μόνος κατάλληλος δια να δοξάσει τον τόπον. Και ήτο το όντι βέβαιον ότι θα εξελέγετο με τόσιν φοβεράν επιστρατείαν ναυστολιών και πληρωμάτων. Άμα οι αντίθετοι είδων την μεγαλόσωμον ναυτικήν ακρίδα ή την αγέλην αυτήν των ορναίων των θαλασσινών εσκύψασαν εις το λιμένα, ήρχισαν εν χορό να τραγουδούν το πολύ μαυρίλα πλάκωσε. Όλο σχεδόν ο ιστιοφορών στο λίσκος της μικράς νήσου είχεν επιστρατευθεί. Εν μόνον μεγάλο καράβι του καπετάν Αλέξη του Παγούρη ευράδινε να φανεί και δεν εφαίνετο εις την γενική συνάντηση των σκαφών των ξυλίνων. Το επερίμεναν από ημέρας εις ημέραν να φανεί. Ισμάτι. Δεν ήλθε διόλου του εκλογικού αγώνος, δεν ήλθεν ούτε την παραμονή της εκλογής, δεν ήλθεν ούτε εις τα επινίκια, αλλά ούτε μετά τας εκλογάς ποτέ ήλθε. Ισμάτιν, η καπετάνισσα η αρχόντο, η γυνή του Αλέξη Παγούρη, έβγαινε πάσαν πρωίαν και πάσαν εσπέραν εις το ηλιακωτόν δώμα, ανάμεσα εις τους δύο και τρεις κομψούς και λεπτούς κύωνας, τους υποστηρίζοντας την στέγην, και ίστα το εκεί ώρας, με το ναυτικόν και άλλοι εις το όμα, αγναντεύουσα το μακρόν πέλαγος, εξετάζουσα τα κύματα, και διερευνώσα με το βλέμμα τα χαριτωμένα νησάκια, τους μεμακρυσμένους βράχους και τα σπηλιάδας. Ίχνος ιστίου δεν έβλεπε πουθενά, ούτε ως πτερών γλάρου, ούτε ως λοφιάν πάπιας, ούτε ως και κρύφαλον καλικαντζούνας, ούτε όπισθεν των χθαμαλών σκοπέλων, ούτε πέραν της μπούτας, ούτε εκείθεν του καλαμακιού, ούτε προς την ανατολικήν, ούτε προς την δυτικήν ακτήν. Και επανήρχετο εν αθυμία η γυνή στον θάλαμόν της και κατέθετε το κιάλι το άχρηστον και έτρωγε το πικρόν δείπνον της εν συντριβή και ανεκλίνετο εις τον σκληρόν καναπέν της εν αγωνία. Και το μόνη εις το ωραίον κοψόν σπίτι της η αρχόντο αυτή και η 20ετής ανεψιά της η Φλωρού την οποίαν είχε υιοθετήσει μη έχουσα θυγατέρα επειδή τους δύο ιούς της τον Αργύριν και τον Κότσον τους είχε μαζί τους το καράβι ο πατήρ των. Κι κομψή ακρινή οικία, μάρτης της φιλοκαλίας του χτήτορός της, ίστα το εκεί επάνω, ίστα σχοιναδέικα, επί αμβλίας προβλήτως προς τον γυαλόν του επάνω μαχαλά, εις την γωνία ακριβώς μεταξύ δύο κολπίσκων και ύπερθεν του παλαιού μόλου, με τους βράχους τους παρτούς, επί των οποίων ανεγινώσκοντο ακόμη κατά την παράδοση ή την πρόληψη, τα γράμματα του Θεμιστοκλέους προς τους Ίωνας της Μικράς Ασίας, προτρέποντος αυτούς να αποταχθώσει τον μισή των βάρβαρων και προσέλθωσιν εις την γλυκίαν Ελλάδα την μητέρα των.

πώς να παρηγορηθεί η αρχόντο δια την απουσίαν του συζύγου της, αφού ήτο εκ των προτέρων γνωστών ότι ούτως, όπως και όλοι οι πλοίαρχοι, είχε δώσει υπόσχεση να έλθει εις τας εκλογάς. Ιδού ήτο Παρασκευή. Εξημέρωνε το Σάββατον, την μεθαύριον θα επανέτελε η Κυριακή, ημέρα των εκλογών, και το καράβι δεν εφάνη. Η καπετάνισσα, καθώς λέγει το παραμύθι, έμβαινε και έβγαινε και βαριανά στέναζε. «Μάνα», της λέγει μετά πολύ δισταγμόν η ανεψιά η ψυχοκόρη της. «Ακούς, τι άκουσα να λένε, πως η γριά η Γκότσενα που είναι μάγισσα». «Ξορκισμένη να είναι παιδί μου», υπέλαβεν η αρχόντα. «Μα ακούς, μάνα», επανέλαβεν η κόρη, επειδή αφού άπαξ ήρχε σε νηστάνε τον την τόλμη να εξακολουθήσει. «Δεν ακούω τίποτα», είπε αυστηρός η αρχόντα. Η κόρη αποδακώθη και σιώπησε. Με τα μίαν ώραν, αφού είχε σηκωθεί από το πικραμένον δείπνον της η καπετάνισσα, πριν σηκωθεί να κάμει την προσευχή της δια να πλαγιάσει, έφνης της λέγει. «Τι έλεγες, Φλωρού, για την γριά Γκότσενα τη μάγισσα?» «Ναι, αλήθεια, μάνα. Του ραχιώτη το καράβι, ακούς, όπου έλειπε καιρό και καιρό, κι ήταν φόβος, δεν ήθελε η ραχιώτη να ακούς, να πάρει την Γκότσενα να της κάμει τα μάγια μέσα στο αυγό, να ειδεί με τα μάτια της η καπετάνισσα αν ίσως είναι καλά το καράβι ή όχι. Και τότε η Γκότσενα της λέει και αν φοβάσει τα μάγια, πέσε στα θεωτικά. Παρέ ένα κορίτσι απάρθενο, αθώο, ως 11 χρονών να είναι, κατέβασε ένα κόνισμα από το κονοστάσι, δώστης το στα χέρια να το κρατεί ώρα πολύ και να το κοιτάζει ατράνταχτα, χωρίς να ξεκολλήσει μήτε στιγμή από το κόνισμα το μάτι. Και τότε το κορίτσι θα φωτιστεί και θα το ρωτήσεις τι βλέπεις. Και εκείνο θα σου πει βλέπω το και το, ή βουλιαμένο είναι το καράβι ή αβούλιαχτο. «Δάκος τη γλώσσα σου», είπε η αρχόντα. «Ναι, ο λόγος το λέει. Έτσι της είπε η Γκότσενα και έτσι έκαμε ραχιότενα. Επήρε το κορίτσι του καπετάν Λιμπέριου, τυχή, που είναι ως 11 χρονών. Καθαρό, αθώο, όπως της είπε η Γκότσενα. Και της έβαλε το κόνισμα στα χέρια και κάθισε και το κοίταζε μια ώρα. Και ύστερα την ερωτά, τι βλέπεις, και της είπε. Βλέπω το καράβι παραμενίζει με πρίμον καιρό, με τα πανιά φουσκωμένα και ο καπετάνιος στο τιμόνι κατά δω έχει την πλώρη. Και αληθινά σε 3 μέρες ήρθε το καράβι. Το θυμάσαι, μήνας είναι από τότε». Η αρχόντο με τα μικράν σκέψην είπε, «Πας να τη φωνάξεις. Ποια τυχή του καπετάν Λιμπέριου τέτοια ώρα έρχεται? Τι ώρα είναι? Οι κότες τώρα κάτιασαν. Πώς να πάω, μάνα, φοβούμαι. Βγαίνω στο παραθύρι και σαγναντεύω. Σε φυλάω με το μάτι. 3 πόρτες παραπέρα είναι. Ας πάω». Η κόρη εξήλθε. Κατέβη στον δρόμον και η θεία της ίνιξε το παράθυρον και την ενεθάρρυνε. Μετά 5 λεπτά ήκουσε την φωνή της όπου εκάλει την μικράν κόριν του καπετά Λιμπέριου. «Χι, χι. Τι είναι, ποιος φωνάζει? Κατέβα να σου πω». Ήκουσε μικρών θόρυβων, συνεννοήσεις, φωνάς της παιδίσκης από τον δρόμο, της μητρός της από τον μπαλκόνι και μίαν τελευταίαν παραγγελίαν. «Ας είναι, πήγαινε, να αρθείς γλίγορα». Και με το λίγα λεπτά οι 2 κορασίδες ανέβαιναν τρέχουσε τα σκαλοπάτια της οικίας του καπετάν Αλέξη.

Η χ ή το χλωμή, λευκή και λεπτοφυής εις άκρον. Ταχαίως εξετελέστη το πείραμα. Η μικρά παιδής και επί ώραν εκράτη εν εικόνισμα της Παναγίας με τας δύο χείρας της. Εν τω μεταξύ, η καπετάνισσα η Λιμπέριανα, είτε διότι εδισχέρενεν εκ της παρατηνωμένης απουσίας του θυγατρίου, είτε μάλλον διότι επεθύμει να είναι και αυτή παρούσα εις την διεξαγωγή της μαντίας, έφτασεν εις την οικία της παγούρενας. Με τα όραν ικανήν, όταν η Αλέξανα καθημένη αντικρίτης μικράς, είδε κάπως τα όματά της να ελοπίζουν από κούρασιν η ζάλιν, την ερωτά. «Τι βλέπεις?» «Βλέπω», απήντησιν η παιδίσκη, «ένα καράβι. Βλέπω σύννεφα πολλά, θολά, τρεχούμενα, ανακατωμένα. Φουσκοθάλασσα, τρικυμία, θεόρατα κύματα που χτυπούν απάνω στους βράχους, στον κάβο, στην ακρογιαλιά». «Και πώς το βλέπεις το καράβι?» ρώτησε με κομμένη αναπνοή η αρχόντο. «Το καράβι, σύντριμα και τρομάρα. Αχ, κι ένας, δυο, τρεις νομάτι που πλέον. Του συνεπέρνει το κύμα. Ύψος ένα αλληλοδιαδόχος τρεις δαχτύλους της δεξιάς χειρός της. Τους χτυπάει η θάλασσα πάνω στα βράχια που πολεμούν να πιαστούν. Τους αρπάζει ξανά πίσω το κύμα, πάλι τους πετά εμπρός, τους χτυπά, πω, απάνω στα γκρίφια. Κι οι νομάτι ζαλισμένοι, μισοπνημένοι, μισοσκοτωμένοι, δεν μπόρεσαν να πιαστούν. Βουλιούν, βούλιαξαν, πάνε, άμοροι έγιναν. Οι δυο επήγαν στο πάτο κάτω, κι ο ένας, ακίνητος, με γρουλωμένα μάτια, φαίνεται σαν να γλυκοκοιμάται απάνω σε μια αναμουδιά μικρή, ως τρεις πιθαμές, ανάμεσα σε δυο ολόμαυρους βράχους. Το σιδά, ως τρεις πιθαμές. Έκαμε το αριστερό χέρι της, σχήμα, ως να εμέ

Τέλος, διεξήχθη πανηγυρικός η εκλογή. Ο υποψήφιος της νέας εσοδείας επήρε το διπλάσιο των ψήφων από τον παλαιόν, των πολύ φημισμένων άλλοτε και ισχυρών αντιπαλών του. Εορτάστησαν με ενθουσιασμό τα επινίκια. Χαρά και αγαλίασης μεταφθόνων σπονδών επέπεσαν εις την αγοράν, εις τα αλόνια και τα λιβάδια, όπου έως τότε έβοσκον ησύχως τόσα άκακα χτίνη. Όλος ο συμμαχικός στόλος εσημεωστολίστη. Ποικίλα λαλούμενα, βιολιά και λαγούτα. Γύφτη με κλαρινέτα, φυσώντες και χορεύοντες, επίδησαν ή λάλαζαν, εκυβίστησαν, προεξάρχοντες της βαξικής πομπής. Γυναίκες εχρεμέτησαν από την Μέθητον και παιδεία ολολόλιζαν από τη Λαχθάραντον, από τους δρόμους και από τα πρόστοα και τα στέγα στρέχοντα, εις τα πλευρά και εις την ουράν της λαϊκής πλημμύρας, Αγέλης. Είχον βεβαίως δίκαιο να χαρώσουν τόσον. Ο νέος δήμαρχος έμελεν, όπως έγραφεν εις το πρόγραμμά του, δημοσιευθέν εις την Παλήριαν της Χαλκίδος και εις το μη χάνεσε των Αθηνών, να κατορθώσει πολλά και μεγάλα έργα. Εν πρώτης, απόφαση είχε να κατεβάσει από το βουνό την βρύση του προφήτου Ηλίου, να την εγκαθιδρύσει εις την μικράν πόλη. 20.000 δραχμών εισόδημα είχε ως έγκιστα ο Δήμος. 500 τουλάχιστον χιλιάδες θα χρειάζονται για να κατορθωθεί το μεγαλεπίβολον έργων, ώστε να πάψουν πλέον οι εκλογείς του πίνοντες νερών από τα φρέατα. Ας ήσαν ταύτα φλεβόδι και λίαν υγιεινά. Τι θα του εκόστιζε του νεαρού εκλεκτού τον να έβρει κάπου 500.000 για να το εκτελέσει? Προσέτη, ο νέος δημοτικός άρχον θα ίδρυεν εις τον τόπον εταιρείαν αλληλοβοηθείας μεταξύ των ναυτικών. Προς τούτο, όλοι οι πλοίαρχοι, αλλά και δια να τον αποζημιώσουν, διότι θα έχανε ο άνθρωπος την πελατεία του εις την έδραν του πρωτοδικείου, προκατέβαλον χιλιάδας δραχμών εις χείρας του. Και η μεν αλληλοβοήθεια ποτέ δεν εξετελέστη, και η κρίνη του προφήτου Ηλίου έμεινε δια πάντοτε εις το βουνόν, όπου ήτο. Εις δε το μη χάνεσαι, δημοσιεύθη μετά την Ασμήνας, ότι ο μεγαλοπράγμων δήμαρχος, κύριος Νι Αγκούδης, κατασκεύασε τρεις ωραίας οδούς διασχίζουσα στην ίσον, εξών η μία άγιοι στην Μακεδονία, η δευτέρα προς την παλαιάν Ελλάδα και η τρίτη εκβάλλει στην θάλασσα. Εφώτισε προσέτη την πόλη δια 13 φανών, δια να βλέπουν τη νύχτα όλοι οι νυχτοβάτε και δια να γκρεμοτσακίζονται την αυγήν όλοι οι εργατικοί, όσοι θα εξύπνουν πολλά πρωί δια να απέλθωσιν εις το έργον των. Τέλος, αφού κατόρθωσεν όλα ταύτα, ο νέος δήμαρχος επήρε την κιθάραν του και έπλευσεν εις την απέναντι νήσον, όπου εφημίζεται ότι υπήρχον πλούσιοι ενήφε. Διοργάνωσεν εκεί, επειδή αυτός προεξήρχεν ως κιθαροδός και ορχιστής, κόμους και πανηχίδας με την νεολαίαν του τόπου, όλη τη νύχτα έπαιζε κριθάρα, καθώς έλεγε ο διωματάρης, και έμελπε μερακλείδικα τραγούδια. Μία ορφανή πλουσία δεν υπόρεσε να βαστάξει στην γλύκα και στο πάθος της κιθάρας και με το λίγον καιρόν συνήφθη αραβών και ήτα ετελέστη ο γάμος. Εν τω μεταξύ, η πτωχή αρχόντο, η χείρα του πνιγέντος πλοιάρχου, έκλαιε των σύζυγων και τους υιούς της και οι πλοίαρχοι έκλαιον τας προκαταβολάς των. Και πέραν του πελάγους εις την αντικρινή νήσον αντίχουν άσματα γαμήλια, βαχικά. Ο λίγων κατολίγων, αφού συνεπληρώθη η τετραετία του, ο κύριος Νίκος Αγκούδης μετεκόμισε την δημοτικότητά του, την φιλοπατρίαν και όλα τα προγράμματά του εις την πέραν μεγάλη νήσον και έπαυσε πλέον να παίζει κριθάρα και να κατεβάζει από το βουνόν εις την πόλην την βρύσιν του προφήτου Ηλίου.

Ο Ευηθός του Ανδρέα Καρκαβίτσα. Διαβάζει ο Ανδρέας Χατζηδήμου. Ήταν της Παναγιάς της Καψοδεματούσας τον Αλωνάρη. Η παπαδιά από βραδύς είδε όνειρο κακό. Ξημέρωνε Κυριακή και της Κυριακής το όνειρο ίσα με το μεσημέρι ξεδιαλύνει. Το έλεγε του παπά της και έτρεμε σαν το φιλοκάλαμο η φτωχή. Μα ο παπάς δεν έπαιρνε από τέτοια. «Σώπαυλο η μέρη με τα όνειρά σου», της έλεγε. «Πώς να σωπάσω, παπά μου. Το είδα ολοφάνερο. Το σπίτι έπεσε, εσύ σκοτώθηκες, εγώ έμεινα έρμη και απομόναχη. Γύριζα μέσα στα κρύα του χειμώνα ξόζαρκη και μάζωνα μπουκιά σε μπουκιά το ψωμί». Και έτσι λέγοντας δερνόντανε και έκλαιγε η παπαδιά. «Ντάκ, ντάκ,